Όσο παράξενο και αν φαίνεται, είχαμε μάθει όλοι να περπατάμε με βήμα και τώρα δυσκολευόμασταν να το αποφύγουμε. Επικρατούσε μια παράξενη ησυχία, με μόνο καμιά μεμονωμένη ρηπή πολυβόλου κάθε τόσο. Είχε κανείς την εντύπωση πως όλοι αγωνιούσαν καθώς ανέβαιναν φωτοβολίδες στον ουρανό τριγύρω και ξανά πέφταν με τα μικρά τους αλεξίπτωτα. Κάθε φορά που εκτοξευόταν κάποια φωτοβολίδα κοντά μας, σταματούσαμε κοκαλωμένοι σε όποια στάση βρισκόμασταν, μέχρι να σβήσει. Καθώς εκτοξεύοντας συνέχεια φωτοβολίδες, η διαδρομή μας φάνηκε πολύ μακρύτερη. Ευτυχώς φτάσαμε στη θέση μας χωρίς ατυχήματα και ο επιτελάρχης της ταξιαρχίας προχώρησε με τους άλλους, αλλά κάποιος της ομάδας μάχης μου παρολίγο να μας ρίξει μια ρηπή με τον Μπρεν. Οι υπόλοιποι της ομάδας μου είπαν πως άκουσαν ότι σκοτώθηκα και όταν δεν γύρισα μέχρι τις 4:30 θεώρησαν πως ήταν αλήθεια. Όταν με ρώτησαν για το ρόμπο, επαλήθευσα το θάνατό του, αλλά είπα πως δεν είδα πως έγινε. Μια από τις κοπέλες βγήκε με ένα καφέ και μερικά σπιτικά μπισκότα που τα απόλαυσα, αλλά ολόκληρη η οικογένεια ήταν καταστεναχωρημένη που ο ρόμπο δεν είχε γυρίσει μαζί μου.

Τώρα πια ήταν σχεδόν ξημερώματα. Τι μας επεφύλασε η καινούρια μέρα? Εγώ τώρα ένιωθα πολύ καλύτερα. Ήμουν και πάλι με τους δικούς μου και ένιωθα ότι μαζί μπορούσαμε να τα βγάλουμε πέρα ό,τι και αν μας περίμενε. Ναι, θα γινόντουσαν ακόμα πολλά, πάρα πολλά, αλλά αισθάνομαι ότι η πρώτη μέρα της μοναδικής αυτής μάχης ήταν μια μέρα που δεν θα ξεχάσω ποτέ όσο ζω. Σε όσους δεν έχουν περάσει μια τέτοια εμπειρία και που λένε «ξέχασέ το», απαντώ ειλικρινά, ελπίζω να μην χρειαστεί να τη ζήσετε κι εσείς. Αλλά από αυτό βγαίνει κάτι θαυμαστό, η εμπιστοσύνη. Ναι, η εμπιστοσύνη στους συντρόφους σου, που ξέρεις πως δεν θα σε απογοητεύσουν, ούτε κι εσύ εκείνους. Σε αυτούς που δεν γνώρισαν ποτέ τη συντροφικότητα της ζωής στο στρατό, λέω, δεν θα το καταλάβετε αν δεν το ζήσετε. Εκείνο που μου φαίνεται πολύ παράξενο είναι ότι ενώ κάποια πράγματα τα θυμάμαι σαν να ήταν χθες, άλλα πράγματα είναι τόσο θολά. Μπορώ να φέρω στο νου μόνο δύο άτομα από την ομάδα μάχης μου. Ο ένας, ο Κακομοίρης ο Ρόμπο, είναι νεκρός. Ο άλλος είναι ο Ντέιβιντ. Όχι ο Ντέιβ ο χθεσινός, αυτόν το λέω Ντέιβ επειδή δεν θυμάμαι το όνομά του, αλλά ο Ντέιβιντ Σπέρ. Δεν είχαμε καμιά συγγένεια, αλλά ήταν ένας παλιός που με βοήθησε όταν πρωτοκατατάχθηκα στο τάγμα. Η φιλία μας οφειλόταν στο γεγονός ότι είχαμε το ίδιο επίθετο. Αυτός άρχισε την πλάκα ότι ήμασταν αδέλφια και τη συνέχισε. Φαντάζομαι πως οι άλλοι που μας ήξεραν θα νόμιζαν ακόμη πως είμαστε αδέλφια. Μου έλεγε το παιδί μας και έμαθα πολλά από αυτόν. Ήταν ένας καλός στρατιώτης. Ναι, κατά παράξενο τρόπο δεν θυμάμαι τους άλλους της ομάδας μάχης μου παρά μόνο αμυδρά και μόνο ο Ντέιβιντ φαντάζει ξεκάθαρα. Όταν γύρισα στην ομάδα μάχης μου με υποδέχτηκαν όλοι θερμά, συμπεριλαμβανομένης και της κριτικής οικογένειας στην ιδιοκτησία της οποίας είχαμε εγκατασταθεί. Φυσικά μέχρι την επιστροφή μου υπέθεταν ότι είχα σκοτωθεί μαζί με τον Ρόμπο. Δεν νομίζω ότι κατάλαβα τι σήμαινε αυτό για τους άλλους. Ήταν ακόμα νύχτα. Κανείς δεν ήταν σίγουρος που ήταν οι θέσεις του εχθρού. Με ρώτησαν, αλλά το μόνο που μπορούσα να τους πω ήταν ότι οι Γερμανοί έμοιαζαν να είναι παντού, αλλά και ότι είχαν πάρα πολλούς νεκρούς. Όπως έγραψα παραπάνω, όταν έμαθε η οικογένεια πως γύρισα, μια από τις κοπέλες μου έφερε ζεστό καφέ και μερικά σπιτίσια μπισκότα. Δεν νομίζω ότι κατάλαβα εκείνη τη στιγμή πως με περιποιούνταν ιδιαίτερα. Θυμάμαι ότι καθόμουν στο χείρο του χαρακόμματός μας, πίνοντας τον καφέ και παρακολουθώντας τις φωτοβολίδες που ανέβαιναν ολόγυρα και ξανά πέφταν αργά, αιωρούμενες κάτω από τα μικρά τους αλεξίπτωτα. Δεν με πείραζε πια, ήμουν μαζί με τους δικούς μου και πάλι. Θυμάμαι που σκεφτόμουν τι όμορφο χρώμα που είχαν οι μπλε γερμανικές φωτοβολίδες Very. Εμείς είχαμε μόνο κόκκινες, πράσινες και άσπρες. Δεν ακούγονταν πια πολλά πυρά, μόνο πολλές φωτοβολίδες Very και άλλες που εκτοξεύονταν στον ουρανό και έπεφταν αργά, φωτίζοντας το έδαφος από κάτω, οι Very διαγράφοντας τόξο, ενώ οι άλλες φωτοβολίδες εκτοξεύονταν σχεδόν κατακόρυφα και ξανά πέφταν κάτω από τα αλεξίπτωτά τους. Μερικές φορές φαινόταν το αλεξίπτωτο. Κάθε φορά που εκτοξευόταν μία από κοντινό σημείο, παραμέναμε απολύτως ακίνητοι μέχρι να σβήσει. Πού και πού έπεφτε μία ακριβώς μπροστά μας, ακόμα φλεγόμενη. Κάποια φορά, μία μπλε φωτοβολίδα Very έπεσε ακριβώς πίσω μας στην αυλή του σπιτιού. Μου ερχόταν να της ρίξω χώμα να τη σβήσω, αλλά φυσικά αυτό θα πρόδιδε τη θέση μας. Μου φάνηκε πως πέρασαν αιώνες μέχρι να σβήσει. Κάθε τόσο ο επικεφαλής της ομάδας πολυβολητών Μπρεν νόμιζε ότι έβλεπε κάτι να σαλεύει, αλλά τίποτα δεν προέκυπτε. Γενικά η υπόλοιπη νύχτα πέρασε χωρίς να συμβεί κάτι.

Με την ανατολή του ήλιου εμφανίστηκαν και τα εχθρικά αεροπλάνα. Αν και υπήρχε ακόμα πλήθος βομβαρδιστικών και μαχητικών, τα Junkers 52 έριχναν μόνο εφόδια και ενισχύσεις. Οι περισσότερες ενισχύσεις έπεσαν έξω από το πεδίο βολής μας. Υποπτεύομαι ότι τώρα ήταν πια προσεκτικοί λόγω του μακελιού που είχαν υποστεί την προηγουμένη. Μερικοί από τους δικούς μας είχαν ήδη ανακαλύψει ότι ανάπλωναν μια μεγάλη σημαία τύπου σβάστικα στο έδαφος και έριχναν μια μπλε φωτοβολίδα βέρι, όπως πλησίαζαν τα αεροπλάνα εφοδιασμού, εκείνα θα έριχναν εφόδια με άσπρα λεξίπτωτα. Ο βαρύς εξοπλισμός έπεφτε με τρία λεξίπτωτα μαζί. Μετά από μια-δυο μέρες οι Γερμανοί πρέπει να πήραν χαμπάρι ότι παίρναμε κάποια από τα εφόδια τους. Εμείς το καταλάβαμε όταν κάποιος ξαναδοκίμασε το κόλπο, αλλά αντί για εφόδια έβαγε φόμβες και σφαίρες. Έτσι αναγκαστήκαμε να τα παρατήσουμε. Νομίζω ότι ήταν το απόγευμα της δεύτερης ημέρας που μας ήρθε ο Μπιλ Γκρέτον, επιλοχίας του πρώτου λόχου και παλέμαχος του πρώτου παγκοσμίου πολέμου. Είχε μαζί του κάπου 6 άντρες και ήθελε μερικούς ακόμα που τους μάζευε από διάφορες ομάδες μάχης, έναν δυο από την κάθε μια. Ένας θύλακας εχθρών απειλούσε μέρος του λόχου του. Δεν μπορούσε να μετακινήσει τους δικούς του, γι' αυτό μάζευε μερικούς εθελοντές να πάνε μαζί του να κανονίσουν τους Γερμανούς. Ο Ντέιβιτ Σπερ και εγώ πήγαμε μαζί του. Δεν θυμάμαι ακριβώς που ήταν, αλλά ήταν κάπου κοντά στο αεροδρόμιο. Περάσαμε μια δημιουργία του Black Watch που έμοιαζε να ετοιμάζεται για επίθεση στα δεξιά του δρόμου. Είχαμε προχωρήσει μόλις 100 μέτρα πιο πέρα όταν κάποιος άνοιξε πύρεν αντίον μας από μια θέση στην οποία νομίζω ότι επρόκειτο να επιτεθούν εκείνοι του Black Watch. Ευτυχώς καταφέραμε να καλυφθούμε ανάμεσα σε κάτι αναχώματα. Δεν είχαμε θύματα και θεωρήσαμε ότι ήταν οι εχθροί για τους οποίους μας είχε φέρει ο Μπιλ. Εκείνος είχε δέσει το εσωτερικό κομμάτι του κράνους του με το εξωτερικό με ένα κορδόνι, κόλπο που το χρησιμοποιούσαμε όλοι όταν χάναμε τη βίδα που ένωνε τα δύο κομμάτια. Μια σφαίρα του έκοψε το κορδόνι και το ατσάλινο μέρος του κράνους του έπεσε μπροστά στα μάτια του. Το έβγαλε αφήνοντας την εσωτερική επένδυση στο κεφάλι του. Έμοιαζε με την κασκέτα που φοράνε οι παίκτες του ράγκμπι. Ο Μπιλ κοίταξε το κράνος του και είπε περιφρονητικά: «Τελείως άσχετοι σκοπευτές αυτοί οι Γερμανοί. Οι πατεράδες τους δεν μπόρεσαν να με πετύχουν στον τελευταίο πόλεμο, πόσο μάλλον η γη τους σε τούτον εδώ». Ξανάβαλε το κράνος και είπε: «Εντάξει παιδιά, ετοιμαστείτε να φύγουμε». Κάποιος τον ρώτησε αν θα κάναμε επίθεση από αυτό το σημείο. Απάντησε ότι δεν μας ενδιαφέρανε τούτοι εδώ, το Black Watch θα τους κανόνιζε, αλλά ότι ο δικός μας στόχος ήταν λίγο πιο πέρα. Ξαφνικά ακούσαμε πολλούς πυροβολισμούς και φωνές. Ρίξαμε μια ματιά πάνω από το ανάχωμα όπου ήμουν εγώ και είδαμε ξεκάθαρα ότι το Black Watch έλεγχε την κατάσταση. Δεν νομίζω ότι οι Γερμανοί ήξερα πως ήταν εκεί το Black Watch όταν άνοιξαν πύρεν αντίον μας, αλλά το πήραν σύντομα είδηση όταν βρέθηκαν αντιμέτωποι μαζί τους. Συνεχίσαμε το δρόμο μας, αλλά ο Μπιλ δεν μπορούσε να σταθεροποιήσει το τσάλινο μέρος του κράνους του στο κεφάλι του. Έτσι πέρασε το αριστερό του χέρι από τον ημάντα και φόρεσε το κράνος στον ώμο, αφήνοντας το εσωτερικό στο κεφάλι του. Έμοιαζε σαν να πήγαινε να παίξει ράγκμπι. Λίγο πιο πέρα μας είπε να χαμηλώσουμε όσο μπορούμε και να έχουμε τα μάτια μας 14, καθώς πλησιάζαμε τον προορισμό μας. Σε λίγο στάθηκε όρθιος, κοίταξε τριγύρω και είπε ότι μάλλον κάποιος άλλος είχε κάνει τη δουλειά για μας. Προχωρήσαμε καμιά 50 μέτρα και βρήκαμε κάπου 10 με 12 νεκρούς Γερμανούς χωρίς όπλα. Ο Μπιλ είπε: «Καλά, πάμε πίσω», προσθέτοντας: «Μακάρι όποιος και να ήταν να τους είχε αφήσει σε μας». Ποτέ δεν μάθαμε ποιος είχε κάνει τη δουλειά μας, αλλά φαντάζομαι πως ήταν εκείνη η δημιουργία του Black Watch. Δεν τους είδαμε στο γυρισμό, αλλά ήταν ήσυχα εκεί όπου μας είχαν επιτεθεί οι Γερμανοί την προηγούμενη φορά.

Από ό,τι καταλάβαινα, ήταν μια παράξενη κατάσταση. Χθες είχε γίνει σφοδρή επίθεση από αέρος. Ο ουρανός ήταν γεμάτος αεροπλάνα και αλεξίπτωτα. Σχεδόν όπου και να κοιτούσες υπήρχαν Γερμανοί αλεξιπτωτιστές, στον αέρα και στο έδαφος. Σήμερα όμως η Γερμανία έμοιαζε να είναι μόνο σε μικρούς θύλακες, το πολύ 100 ατόμων, αλλά συνήθως λιγότερων. Είχα την εντύπωση ότι, αν και σήμερα είχαν πέσει πολύ περισσότεροι, ήταν έξω από την ακτίνα μας και ότι επειδή εμείς δεν είχαμε το ανθρώπινο δυναμικό να πάμε να τους βρούμε, χωρίς να αφήσουμε αφύλακτη την πόλη και το αεροδρόμιο, απλώς κανονίζαμε όσους είχαν πέσει την προηγούμενη φορά. Δεν χωρούσε αμφιβολία πως είχαν υποστεί τρομερές απώλειες την προηγουμένη και στο δρόμο μας τώρα υπήρχαν πτώματα Γερμανών παντού. Βρήκαμε νεκρούς σε ομάδες και μεμονωμένους. Και τώρα υπήρχαν πολλοί που φορούσαν ακόμη τα λεξίπτωτά τους. Το μεγάλο πλεονέκτημα των Γερμανών ήταν ότι είχαν εκατοντάδες αεροπλάνα, ενώ εμείς κανένα. Αλλά πιστεύω πως εκείνη τη δεύτερη μέρα, αν και τα αεροπλάνα τους είχαν την ελευθερία του αέρα, δεν ήξεραν πού να επιτεθούν, αφού δεν είχαν ιδέα ποιες περιοχές κατελάμβαναν τα στρατεύματά τους και ποιες εμείς. Μας επιτέθηκαν κάποια Messerschmitt 110, όπως γυρίζαμε στην ομάδα μάχης μου, αλλά δεν είχαμε θύματα. Όταν γυρίσαμε στον τομέα μας, ακούσαμε αναπίσημα ότι στο Μάλεμε, που το υπερασπιζόντουσαν οι Νεοζηλανδοί, τα γερμανικά αεροπλάνα προσγειώνονταν στον αεροδιάδρομο. Αν ήταν όντως έτσι, είπαμε, γιατί οι Νεοζηλανδοί δεν είχαν ανατινάξει το διάδρομο όπως τα κάναμε εμείς, αν δεν μπορούσαμε να κρατήσουμε το αεροδρόμιο του Ηρακλείου? Φυσικά αυτές ήταν μόνο φήμες, καθώς δεν λαμβάναμε πραγματικές ειδήσεις. Αλλιώς ίσως να μην την είχα πατήσει στην πόλη το προηγούμενο απόγευμα, εφόσον η εισβολή στο Μάλεμε και στη Σούδα είχε ξεκινήσει νωρίς το πρωί. Αν το ξέραμε, φαντάζομαι πως δεν θα μας είχαν επιτρέψει να βγούμε με έξοδο.

Ακούσαμε πολλή φασαρία στην περιοχή του λιμανιού. Κάποιος έφερε μήνυμα ότι η μισή μας ομάδα μάχης έπρεπε να προχωρήσει προς το λιμάνι και να συναντήσει μια δημιουργία δική μας και μια του Black Watch, οι οποίες επιχειρούσαν να ξετρυπώσουν μερικούς Γερμανούς που είχαν καταλάβει το λιμάνι. Πήγα κι εγώ με την ομάδα. Δεν μας πήρε πολύ για να νικήσουμε τους εχθρούς στο λιμάνι και αυτοί υποχώρησαν από τη δυτική πύλη, αφήνοντας πίσω καμιά εικοσαριά εχμαλώτους. Έμεινα με το άλλο μισό της ομάδας μάχης μου για να φυλάξουμε τους εχμαλώτους, οι οποίοι έμοιαζαν να μας φοβούνται πολύ. Εμείς δεν ξέραμε τι να τους κάνουμε, καθώς δεν είχαμε χώρο φυλάκισης. Στήσαμε όλους τους εχμαλώτους στη σειρά σε ένα τοίχο, ενώ προσπαθούσαμε να αποφασίσουμε τι θα τους κάνουμε. Έφτασαν δύο άντρες του Black Watch με άλλους 15. Τους είπαμε πως δεν τους θέλουμε επειδή δεν ξέρουμε τι να τους κάνουμε. Όπως τσακωνόμασταν, είδα κάποιον στην αρχή του δρόμου που έπαιρνε φωτογραφίες και τον έδειξα στους άλλους. Δεν θυμάμαι αν ήμουν εγώ που πήγα να δω ποιος ήταν εκεί και τι γύρευε. Αποδείχθηκε πως ήταν ένας Έλληνας φωτογράφος εφημερίδας, αν και φυσικά δεν τυπώνονταν εφημερίδες. Προσπαθούσε να βγάλει λαβράκι. Κάποιος είπε «Άστο, να μας σκοτωθεί, αυτός θέει». Λίγο αργότερα, ίσως ένα δεκάλεπτο μετά, μια ομάδα 20-30 κριτικών με όπλα κάθε λογής, πολλά από τα οποία ήταν γερμανικά, εμφανίστηκε στη στροφή, σκαρφαλώνοντας πάνω από σωρούς ερυπείων που πριν από μια-δυο μέρες ήταν κτίρια. Νομίζω πως εγώ πρότεινα να τους παραδώσουμε τους Γερμανούς. Αυτό και κάναμε, εξηγώντας ότι στο κάτω-κάτω, στη δική τους χώρα είχαν εισβάλει οι Γερμανοί. Οι κριτικοί φάνηκαν ευχαριστημένοι που τους έπαιρναν, αλλά οι Γερμανοί τρομοκρατήθηκαν ακόμα περισσότερο. Από ό,τι θυμάμαι, οδηγούσαν τους Γερμανούς σαν κοπάδι, χωρίς ιδιαίτερη αυρότητα, προς το παλιό ενετικό φρούριο, τον Κούλε. Αργότερα είδαμε ότι το είχαν βάλει στο στόχαστρο βομβαρδιστικά καθέτου εφορμήσεως.

Η ιστορία στο μικρόφωνο. Από την εκδοτική σειρά μαρτυρίες του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης.

Η εκπομπή αυτή είναι μια προσφορά της Εταιρείας Κρητικών Ιστορικών Μελετών και του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Παρουσιάζει η συγγραφέας Κλέρη Μητσοτάκη.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

περί υγείας λόγος. Επιμέλεια, παρουσίαση, Νίκος Τσικριτσάκης, νοσηλευτής.

Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Είμαστε και σήμερα εδώ μαζί σας με την εκπομπή «Περί Υγείας Λόγος» στο ραδιόφωνο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Να... Για την τελευταία εκπομπή της σεζόν αυτής θα είμαστε μετά πάλι μαζί από Σεπτέμβρη. Θα σας ευχηθώ να περάσουμε ένα καλό καλοκαίρι όλοι μας. Να είμαστε προσεκτικοί και το φθινόπωρο να μας βρει όλους μαζί ξανά εδώ, υγιείς και χωρίς προβλήματα. Σήμερα τι θα μπορούσαμε να κουβεντιάσουμε? Σαν τελευταία εκπομπή επιλέξαμε ένα θέμα που αφορά, τι άλλο, τους κινδύνους του καλοκαιριού. Θα έχουμε τη χαρά να συνομιλήσουμε και να το συζητήσουμε με την κυρία Βαγινάκη Μαρία, παιδίατρο, για να δώσουμε και μία βάση στους μικρούς μας φίλους, στα παιδιά μας, στα ανήψια μας, στα εγγόνια μας, που συνήθως στις καλοκαιρινές τους διακοπές λίγο πολύ τις περνάνε στο χωριό με τη γιαγιά, τον παππού, τα ξαδέρφια και όλα μαζί.

0: Όπως προείπαμε, έχουμε τη χαρά να έχουμε πάει σήμερα μαζί μας την κυρία Βαγινάκη Μαρία, παιδίατρο του Κέντρου Υγείας Ηρακλείου, για να μιλήσουμε για τους κινδύνους του καλοκαιριού και για όλα όσα θα χρειαστούμε και όλα όσα θα πρέπει να προσέξουμε ώστε να έχουμε ένα καλοκαίρι που να μας προσφέρει χαρά και όχι απρόπτα.
1: Έτσι, έτσι Νίκο, πολύ καλά τα λες.
0: Κυρία
1: και ξενιασιά που έχουμε ανάγκη όλοι μας νομίζω.
0: Κύριε...
1: καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα και στους τηλεθεατές σου.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε που πάντα είσαστε παρόν όποτε σας καλούμε.
1: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν...
1: είναι τόσο ωραία η εκπομπή σας και ωραία.

0: είναι έτσι θα έλεγα μια μεγάλη παγίδα αυτό. Γι' αυτό κυρίως έτσι μου δίνεται η δυνατότητα μέσα από την εκπομπή σου να τονίσω, γιατί τα συζητάμε πολλές φορές και στο κέντρο υγείας με τους γονείς. Αυτό ελοχεύει πολλούς κινδύνους και για την ενημέρωσή μας και για τα παιδιά μας, αλλά και για εμάς σε σχέση με τους κινδύνους του καλοκαιριού. Από τι θες να ξεκινήσουμε?
1: Νομίζω ότι ο βασικότερος κίνδυνος για το καλοκαίρι, και δυστυχώς έχουμε ήδη περιστατικά παρόλο που είναι ακόμα Ιούνιος, δεν είναι άλλος παρά τη θάλασσα, τον πνιγμό.
0: Πολύ σωστά. Θάλασσα και πισίνα, θα έλεγα.
1: Και πισίνα βέβαια. Είναι φρέσκα ακόμα στο μυαλό μας το παιδάκι αυτό το 2 χρονών που παραλίγο να το χάσουμε. Οπότε...
0: κάθε μέρα ακούμε περιστατικά δυστυχώς, τόσο στην Κρήτη που έχουμε, ας το πούμε, μία από τις πρωτιές θα έλεγα, γιατί είναι και οι άνεμοι έτσι, και οι ακτές, τέτοια η μορφολογία, η γεωμορφολογία της περιοχής που είναι έτσι επικίνδυνο το μπάνιο, θα λέγαμε, στην ακτογραμμή τη Βόρεια ειδικά. Αυτό που πάντα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας σε όλες τις ηλικίες είναι ότι ο πνιγμός, Νίκο, αυτό δεν ξέρει ο κόσμος, είναι ένα φαινόμενο σιωπηλό. Αρκούν λίγα ελάχιστα λεπτά για να συμβεί και δεν είναι κάτι που φωνάζει από μακριά. Πρέπει να το έχουμε στο νου μας για να το προλάβουμε. Η πρόληψη να το πάμε.
1: Μάλιστα. Ποιοι είναι οι παράγοντες που το κάνουν λίγο πιο επικίνδυνο, τι φταίει, τι είναι αυτό που μας οδηγεί εκεί?
0: Καταρχάς, πριν λίγο διάβαζα τα στατιστικά και έχω να σου πω ότι ειδικά στα παιδιά αποτελεί, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, την τρίτη αιτία θανάτου λόγω ατυχήματος σε όλες τις ηλικίες. Και στα μικρά παιδιά είναι η δεύτερη αιτία μετά τα τροχαία, παγκοσμίως. Περίπου 900 παιδιά χάνονται κάθε χρόνο λόγω πνιγμού παγκοσμίως. Πέρυσι, μιλάω αυτά τα στατιστικά που σου ανέφερα μόνο για τα παιδιά. Πέρυσι, το 2023, στην Ελλάδα, είχαμε συνολικά 407 πνιγμούς όλων των ηλικιών. Δηλαδή, και εγώ εξεπλάγιν που διάβασα αυτά τα νούμερα. Φυσικά, πιο επικίνδυνο είναι για τους ηλικιωμένους ανθρώπους και συνήθως το διαβάζουμε αυτό. Άνθρωποι άνω των 60-70 χάνουν τη ζωή τους σε ελληνικές θάλασσες. Οι περισσότεροι βέβαια ήταν ελληνική υπηκότητα, αλλά και τουρίστες, γιατί υπερεκτιμούν τις δυνάμεις τους, έχουν και αυτά τα προβλήματα υγείας που τους καθιστούν πιο ευάλωτους. Η θάλασσα δεν είναι μόνο το νερό, είναι η υποθερμία, είναι ο άνεμος, δηλαδή υπερτιμούν, αν θέλεις, την σωματική τους δύναμη, ηλικιωμένη, προκαλεί έτσι αυτή η απότομη αλλαγή της θερμοκρασίας έτσι μια μυϊκή αδυναμία και δεν μπορούν να τα απεξέλθουν, δεν μπορούν να κολυμπήσουν εκείνη τη στιγμή ή μπορεί να προκαλούνται κάποιες ευνίδιες αριθμίες λόγω της μειωμένης θερμοκρασίας του νερού. Οπότε συνήθως στους ηλικιωμένους υπάρχει μια παθολογική αιτία. Το πρόβλημα είναι, και αυτό που θέλω να τονίσω δηλαδή σαν παιδίατρος, είναι τα παιδιά. Τα παιδιά, δεν ξέρω, σου έχει τύχει, Νίκο, εσύ να προβληματιστείς στις παραλίες μας όταν είσαι εσύ με την οικογένειά σου?
1: Πάρα πολλές
0: φορές. Να το δεις αυτό το φαινόμενο.
1: Πάρα πολλές φορές. Η αλήθεια είναι ότι, και όχι μόνο εγώ, αλλά οι περισσότεροι γονείς, όταν είσαι στην παραλία δεν μπορείς να πεις είμαι στην παραλία, ηρέμησα, ξάπλωσα, απόλαυσα τον ήλιο, τη θάλασσα.
0: Ακριβώς.
1: Είσαι συνεχώς σε μια κατάσταση, σε μια εγρήγορση, σε μια κατάσταση...
0: Να προσέξεις. Είπες τη μαγική λέξη. Μια συνεχής εγρήγορση. Κάνουμε το λάθος, πάμε παρέες συνήθως στη θάλασσα. Και αυτό δηλαδή, δεν θέλω να μιλήσω περισσότερο ιατρικά, αλλά περισσότερο συμβουλευτικά σε αυτή την εκπομπή σου, Νίκο. Δηλαδή, έχουμε την τάση να πηγαίνουμε παρέες και να αφήνουμε έτσι τα παιδιά μας ελεύθερα να μιλάμε με τον φίλο.

0: φίλο μας που είναι και τέτοιοι οι ρυθμοί της ζωής μας που κακά τα ψέματα το έχουμε ανάγκη. Συνδυάζουμε λοιπόν τη θάλασσα με αυτή τη χαλάρωση, με την κοινωνικότητα. Χάνεται όμως η επίβλεψη και χρειάζεται συνεχής επίβλεψη όταν είμαστε με τα παιδιά στη θάλασσα, ειδικά αν θέλει στην Κρήτη. Ειδικά με αυτές τις θάλασσες, με αυτούς τους ανέμους, με αυτούς τους σχηματισμούς, με αυτά τα ρεύματα που δεν είναι, δηλαδή ξέρεις και εγώ κατάγομαι από ένα μικρό νησί των Δωδεκανήσων, δεν είναι η θάλασσα της Κρήτης, είναι επικίνδυνη, γι' αυτό και χάνονται τόσες ζωές ετησίως. Θέλει συνεχή, διαρκή επίβλεψη, ούτε με το κινητό ο γονιός και σηκώνω το κεφάλι μου και απλά τσεκάρω ανά κάποια λεπτά. Χρειάζεται πολύ λίγος χρόνος για να γίνει ο πνιγμός και είναι όπως είπαμε σιωπηλός ο πνιγμός, δεν ακούγεται το παιδί, δεν θα ζητήσει βοήθεια ούτε ο μεγάλος.
1: Πώς μπορούμε να προστατευτούμε, τι είναι αυτά που πρέπει να έχουμε σαν στάνταρ σε κάθε καλοκαίρι και σε κάθε...
0: Πρώτα απ' όλα, η πρόληψη είναι το πάνω όπως σε όλα. Εκμάθηση κολύμβησης. Στα παιδιά μας, δόξα τω Θεώ, έχουμε και στην περιοχή μας και κολυμβητήρια κτλ. Αλλά ακόμα και οι γονείς που δεν έχουν τη δυνατότητα να πάνε σε ένα κολυμβητήριο. Δίνουμε σημασία να μάθουμε στο παιδί μας τι σημαίνει κολύμβη. Όλα αυτά που κυκλοφορούν, σωσίδια, μπρατσάκια, τουβλάκια... τα πάντα, πώς να το πω, σαν προστατευτικά μέτρα. Νομίζω θα πρέπει να σκεφτεί πρώτα απ' όλα ο γονιός ότι δίνουν μία ψευδή αίσθηση ασφάλειας. Όπως και αυτά αναγράφουν τα προϊόντα πάνω στη συσκευασία, συνεχή επίβλεψη. Τίποτα δεν είναι σωτήριο σαν μέτρο από μόνο του. Όλα αυτά συνδυαστικά πάντα με τη συνεχή επίβλεψη και μαθαίνουμε στο παιδί μας να τηρεί κάποιους κανόνες, επίσης εννοείται να τα φοράει όλα αυτά, να μην απομακρύνεται από την ακτή, πώς να κολυμπάει σωστά σε περίπτωση ρεύματος και τα λοιπά, πώς να μην χάνει την ψυχραιμία του, τι σημαίνει παιχνίδι στη θάλασσα, γιατί ξέρεις κυρίως οι πνιγμοί δεν γίνονται την ώρα του που κολυμπάμε. Το ίδιο ισχύει και για ενήλικες και για παιδιά, γίνονται την ώρα του παιχνιδιού.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε δεν κάνουμε επικίνδυνα παιχνίδια στη θάλασσα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και για τους εφήβους, που εκεί οι εφήβοι χάνουν τη ζωή τους συχνά, στην παγκόσμια βιβλιογραφία αναγράφεται, σε δυναμικά παιχνίδια, σε όλα αυτά τα water sports που διαβάζουμε. Λοιπόν, οπότε, εκεί βέβαια στην εφηβεία, ξέρεις, είναι και η ιδιαιτερότητα της εφηβείας, ότι αγαπάμε το ρίσκο κτλ. Αλλά θα έλεγα ότι είναι και ένα, ας το πούμε, ελληνικό φαινόμενο αυτό, να αγαπάμε το ρίσκο. Και ο Έλληνας πιο εύκολα, και εμείς οι γονείς και τα λοιπά, θα παραβούμε τους κανόνες. Και για μας τους γονείς και για τους εφήβους, εννοείται το αλκοόλ απαγορεύεται, αλλά δυστυχώς κάποια παιδιά άνω των 16 πίνουν και μετά κολυμπούν ή τρώνε και μετά κολυμπούν. Αγνοούν λοιπόν τους κανόνες. Πάντα μαθαίνουμε από την παιδική ηλικία αρχίζει αυτή η κουλτούρα με τους κανόνες. Θα πρέπει να μάθουμε λοιπόν το παιδί ότι υπάρχουν κάποια απαράβατα, κάποια απαράβατη όρη. Δεν κολυμπάμε ποτέ, το ίδιο ισχύει και για τους γονείς βέβαια, μετά από κατανάλωση αλκοόλ ή φαγητού. Δεν παίζουμε παιχνίδια επικίνδυνα στη θάλασσα. Είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά. Οι σημαδούρες, υπάρχει λόγος που υπάρχουν όπου υπάρχουν, το που επιτρέπεται το κολύμπι και που όχι, οι καιρικές συνθήκες, όλα αυτά. Να ξέρεις, τα παιδιά κυρίως μιμούνται και μετά ακολουθούν κανόνες, έτσι. Οπότε, αν βλέπουν τους γονείς να λένε, έλα μωρέ, έχει αέρα σήμερα αλλά θα πάμε, δεν πειράζει, αυτό γράφει στο μυαλό του παιδιού. Οπότε πρώτα απ' όλα πρέπει εμείς να μάθουμε να ακολουθούμε όλους αυτούς τους κανόνες και μετά να το ζητούμε από τα παιδιά μας.
1: Το νερό είναι όντως ένας από τις μεγαλύτερους κινδύνους τώρα του καλοκαιριού. Όμως το νερό σε συνδυασμό με τις θερμοκρασίες είναι ό,τι χειρότερο.
0: Ακριβώς. Και ξέρεις, θέλω να επισημάνω και όλο αυτό με την επίβλεψη, πόσο σημαντικό είναι, Ξέρεις πόσος χρόνος χρειάζεται μέχρι να λιποθυμήσει κάποιος μέσα στο νερό, μετά την εμβύθυση που λέμε. Δεν θέλω βέβαια να σας κουράσω με ιατρικούς όρους, με πνιγμός, παρολίγο πνιγμός, εμβύθυση κτλ. Δευτερογενής πνιγμός. Ακούμε πολλά, διαβάζουμε πολλά, οι γονείς μπερδεύονται. Αυτό που θέλω να μείνει είναι ότι πάνω από 2 λεπτά, σκεφτείτε πόσο λίγος χρόνος είναι τα 2 λεπτά εμβύθυσης, λιποθυμά κάποιος, χάνει τις αισθήσεις του και μετά από 4 λεπτά είναι δεδομένο ότι έχουμε νευρολογικές επιπλοκές. Οπότε δεν είναι μόνο ο πνιγμός, ο θάνατος ή όχι, αυτό που είπες πριν και ανέφερες με το παιδάκι.
1: Έτσι.
0: Είναι και οι επιπλοκές από αυτό.
1: Έτσι.
0: Οπότε πρέπει να μάθουμε όλοι πρώτες βοήθειες, γιατί το κάθε λεπτό μετράει, είναι πολύτιμο. Και η πολιτεία βέβαια πρέπει να ακολουθεί τους κανονισμούς και να υπάρχουν αβαγωσώστες και τα λοιπά, και ευτυχώς που είμαστε καλύτεροι σε αριθμούς από ό,τι παλιότερα με τους αβαγωσώστες, και να μάθουμε και εμείς για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και έναν συνάνθρωπό μας που θα το χρειαστεί.
1: Μάλιστα. Όντως αυτό, όχι λεπτό αλλά ακόμα και το δευτερόλεπτο, μπορεί να κάνει τη διαφορά.
0: Έτσι, ακριβώς.
1: Σε ένα πνιγμό.
0: Έτσι, ακριβώς.
1: Σε μια νευρολογική βλάβη που θα υπάρξει λόγω ελαττωμένης οξυγόνωσης του εγκεφάλου.
0: Πολύ σωστά.
1: Εκτός από αυτό, ένας από τους μεγαλύτερους κινδύνους του καλοκαιριού είναι η ζέστη, είναι η θερμοπληξία, είναι η εξάντληση, είναι όλα αυτά. Τι πρέπει εκεί να κάνουμε, πώς πρέπει να διαχειριστούμε.
0: Τώρα με την κλιματική αλλαγή νομίζω θα πρέπει να συνηθίσουμε σε αυτά τα ακραία φαινόμενα, που βέβαια ο οργανισμός μας δεν πάβει να είναι προσαρμοσμένος παθοφυσιολογικά σε συγκεκριμένες συνθήκες να ζει και να λειτουργεί, οπότε όλα αυτά είναι απειλητικά.
1: Διάβασα, αγαπητή μου.
0: Με αυτή την κλιματική αλλαγή θα το βλέπουμε συχνά, και αυτό που λες δεν είναι ένα το φαινόμενο. Υπάρχουν έτσι κάποια κλιμακωτά, κάποιες βλάβες που μπορούν να δημιουργηθούν στον οργανισμό με αυτό που είπες πρώτα, τη θερμική εξάντληση, έπειτα τη θερμοπληξία και μετά το σοκ, το θερμικό σοκ ουσιαστικά. Πρέπει να επιστήσουμε την προσοχή στους συμπολίτες μας. Νομίζω το βλέπουμε όλοι, δεν ξέρω Νίκο αν το ένιωθες και εσύ, τις μέρες του καύσωνα, αυτή την, πώς να το πω, να το πω έτσι λαϊκιστή, τη θολούρα, δηλαδή σαν να μην μπορείς να λειτουργήσεις καλά, ακόμα και μέσα στο αυτοκίνητό σου, στο air condition σου, όσο μπορεί να δουλέψει τέλος πάντων το air condition σε αυτές τις συνθήκες.
1: Εγώ γιατρέ μου, όπως γνωρίζεις, με τη ζέστη δεν τα πάω καλά καθόλου καλά. Και το καλοκαίρι για μένα είναι μία κόλαση. Αλλά
0: ακριβώς.
1: Είναι και για πολύ κόσμο. Έβλεπα στις ειδήσεις.
0: Έτσι, Νίκο, όχι μόνο για σένα, για όλους τους ευάλωτους. Γιατί ανάμεσά μας υπάρχουν άνθρωποι πολλοί που έχουν προβλήματα χρόνια υγείας. Και τα παιδιά είναι ευάλωτα. Αυτό πρέπει να θυμόμαστε. Δεν έχουμε τις εφεδρίες που έχουν οι πιο μεγάλοι. Δηλαδή πραγματικά στεναχωριέμαι όταν βλέπω γονείς να σέρνουν στην παραλία σε καύσωνα τα παιδιά τους τις ώρες αιχμής και τα λοιπά, που ούτε εγώ δεν αντέχω να βρίσκομαι. Θέλει πολύ πολύ προσοχή. Αποφεύγουμε τις ώρες αιχμής λοιπόν να είμαστε έξω. Πίνουμε πολλά υγρά αν είναι αναγκαίο να είμαστε έξω για το χύψη λόγο. Και έχουμε ηλιοπροστασία, σαφώς, καπέλο, γυαλιά, αντιλιακό κτλ. Και έχουμε το νου μας σε αυτά τα συμπτώματα που υποδηλώνουν θερμική εξάντληση. Πονοκέφαλο, μυκές κράμπες, φίδρωση, ναυτία, κρύο δέρμα παρά τη θερμοκρασία, ζάλι. Και φυσικά στα πιο έτσι ανησυχητικά συμπτώματα που πια υποδηλούν θερμοπληξία, όπως σύγχυση, γρήγορος παλμός, υψηλή θερμοκρασία σώματος. Εκεί δεν λέμε θα του περάσει, απλά εκτέθηκε λίγο στη ζέστη. Εκεί αναζητούμε ιατρική βοήθεια. Ειδικά όταν πρόκειται για παιδί, για ευάλωτο, για άνθρωπο με έτσι, ιατρικά προβλήματα κτλ. Μπορεί μέχρι και θανατηφόρο να αποβεί έτσι μια τέτοια κατάσταση για κάποιον που είναι ευάλωτος. Έτσι, ηλεκτρολυτικές διαταραχές που μπορούν να προκαλέσουν στη συνέχεια μέχρι και καρδιολογικά προβλήματα. θέλει πολύ πολύ προσοχή. Μην υποτιμούμε τίποτα από όλα αυτά.
1: Θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, θα πρέπει να είμαστε, πώς να το πω, σοβαροί σε ό,τι κάνουμε.
0: Πολύ, πολύ σωστή λέξη.
1: Μήνες.
0: Πολύ σωστή λέξη. Τίνουμε να νομίζουμε ότι τα ξέρουμε όλα, να υποτιμούμε. Είναι και λίγο έτσι στην κουλτούρα μας, θα έλεγα έτσι το ρίσκο.
1: Αλλά
0: υπάρχει γνώση και η γνώση είναι δύναμη.
1: Έτσι, θα έλεγα στην κουλτούρα του ανθρώπου, διότι βλέποντας τις προηγούμενες μέρες στην τηλεόραση μιλούσαν για 1.300 νεκρούς στη Σαουδική Αραβία από προσκύνημα στη Μέκα. Παρά τα μέτρα που είχαν εξαγγελθεί, παρά το ότι υπήρχε καύσωνας, οι άνθρωποι αυτοί πέθαναν στο δρόμο.
0: Έτσι.
1: Ενώ ήταν γνώστες. Έχουμε την τάση σαν είδος να αμφισβητούμε και να νομίζουμε ότι μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Όχι,
0: ακριβώς. Πολύ σωστά. Και, και για μας ισχύει αυτό. Δηλαδή και για το δικό μας πανηγύρι και τα λοιπά. Οποιαδήποτε συνάθρηση μπορεί να γίνει άλλη ώρα. Μπορούμε να είμαστε λίγο πιο ευέλικτοι, να ακολουθούμε τις οδηγίες. Έτσι. Είτε αυτό αφορά τις αρχές. Έτσι. Γιατί οι αρχές πάντα εξαγγέλουν μέτρα. Η υιοθέτηση λοιπόν αυτών και μην ξεχνάμε όσον αφορά τα παιδιά. Αυτό που προείπα είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή τα παιδιά μιμούνται αυτά που κάνουμε εμείς. Οπότε εμείς λειτουργούμε σαν δάσκαλοι. Όταν βλέπουν το γονιό να ακολουθεί τα μέτρα, να ενημερώνεται για τις συνθήκες, να παίρνει το γιατρό του και να το συμβουλεύεται, το ίδιο θα κάνουν και αυτοί αργότερα.
1: Ακριβώς. Ένα τελευταίο, μιας και μας πιέζει και ο χρόνος, ήθελα να σας κάνω. Το καλοκαίρι μπορεί να έχει τον ήλιο, μπορεί να έχει θάλασσα, έχει όμως ακόμα κάτι. Είμαστε συνήθως με λίγα ρούχα, είμαστε συνήθως με το μαγιό μας και υπάρχει ένα τεράστιο πλήθος εντόμων, κουνουπιών, διάφορων ειδών που ταλαιπωρούν όχι μόνο τους μικρούς μας, αλλά και εμάς τους ίδιους.
0: Έτσι, πολύ σωστά.
1: Τι κάνουν?
0: Τα ημενόπτερα αναπαράγονται την άνοιξη. Οπότε είναι και πλήθος αυτών, αλλά και εμείς πιο εκτεθειμένοι γιατί είμαστε έξω, γιατί φοράμε πολύ χρώμα ρούχα και έχουμε πολλά ακάλυπτα μέρη, όπως είπες και εσύ, στο σώμα μας. Βέβαια, έχουμε, ας το πούμε, δύο κατηγορίες αντιδράσεων. Το ένα είναι η αντιδράση υπερευαισθησίας, δηλαδή οι αλλεργικές αντιδράσεις, να το πούμε έτσι, να το καταλάβει ο κόσμος, είτε τοπικές, ο ερεθισμός, η κοκκινίλα, το πρίξιμο, είτε συστηματικές για τους ανθρώπους που έχουν συνήθως έτσι κάποιο ιστορικό σοβαρής αλλεργίας, που θα πρέπει βέβαια πάντα να έχουν αδρεναλίνη μαζί τους κτλ. Σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού τους, βέβαια τονίζω πάντα. Οι αντιδράσεις από λοιμώξεις που μπορούν να προκαλέσουν τα έντομα. Παράδειγμα, μπορούν να, από τα ημενόπτερα, μέχρι και το κλωστηρίδιο του τετάνου μπορεί να μεταδοθεί. Γι' αυτό είναι και πολύ σημαντικό να τονίσουμε πάλι, με αφορμή αυτή τη συζήτησή μας, την σπουδαιότητα των εμβολίων. Να είμαστε ανοσοποιημένοι για τον τέτανο. Εμείς οι μεγάλοι που τα ξεχνάμε συνήθως, ανά δεκαετία. Αλλά και άλλες λοιμώξεις που μεταδίδονται, παράδειγμα από τα κουνούπια. Θα έχετε ακούσει για τον ιό του Δυτικού Νείλου, που υπάρχουν περιστατικά στη χώρα μας. Πολύ σποραδικά ελονοσία και σε κάποιες περιοχές μόνο, αλλά ανά τον κόσμο ακούμε για ιό Ζίκα, δάγκιου πυρετού. Στην χώρα μας κυρίως για τον ιό του Δυτικού Νείλου είμαστε έτσι σε εγρήγορση εμείς οι γιατροί. Αλλά και τα κουνούπια, βέβαια, θα λέγαμε το πιο, ας το πούμε, αθώο είναι ότι βλέπουμε τα παιδάκια ότι ταλαιπωρούνται με τον κνησμό και με τις αντιδράσεις. Έτσι. Οπότε πώς μπορούμε να προστατευτούμε, όπως είπε σωστά, να καλύπτουμε όσο μπορούμε το δέρμα μας με ανοιχτόχρωμα, φαρδιά, ρούχα, μακρύ μανίκι, μακρύ παντζάκι κτλ. Έντομο αποθητικά που πάντα προσοχή, ακολουθούμε τις οδηγίες του κάθε προϊόντος. Σε τι ηλικίες θα απευθύνονται, άλλα για βρέφη. Νίκο, είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί ξέρεις, Δηλαδή, αυτό βρήκα στη τσάντα μου, το έβαλα. Είναι άλλα προϊόντα που αφορούν τέφη, άλλα που αφορούν παιδιά, άλλα που αφορούν ενήλικες. Δεν βάζουμε σε παλάμες που να μπορεί το παιδάκι έτσι να το φάει, να το βάλει στα ματάκια κτλ. Πρέπει να τα προσέχουμε όλα αυτά. Και δεν δίνουμε στα παιδιά μόνα τους να το βάλουν. Πρέπει εμείς οι ίδιοι να το εφαρμόζουμε. Και φυσικά ό,τι μπορούμε να κάνουμε σπίτι μας. Δηλαδή να κουρεύουμε το γρασίδι, να μην αφήνουμε στάσιμα νερά, να καθαρίζουμε τις υδροροές.
1: Να ποτίζουμε το βράδυ και όχι πρωί.
0: Ανεμιστήρες που βοηθούν.
1: Βέβαια. Ακριβώς. Ακριβώς, κυρία Βαλινάκη. Νομίζω ότι πιάσαμε μια μεγάλη γκάμα κινδύνων και θεμάτων σήμερα. Όμως όλα αυτά αφορούν το καλοκαίρι, όλα αυτά τα βρίσκουμε μπροστά μας κάθε καλοκαίρι. Είναι πράγματα που τα γνωρίζουμε όλοι και καλό είναι όσο και να τα γνωρίζουμε, να τα ακούμε για να τα βάζουμε στο μυαλό μας, να τα προσέχουμε και να μην έχουμε πάλι τα ίδια.
0: Έτσι, έτσι, πολύ σωστά. Να μην υποτιμούμε τη φύση εν κατακλείδη, το νερό, τις υψηλές θερμοκρασίες, να ακούμε τους κανόνες, να ενημερωνόμαστε γιατί η γνώση είναι δύναμη. Το νου μας, τα παιδιά μας, τους ευάλωτους, τους ηλικιωμένους και όσο μπορούμε να αποκτούμε και περισσότερη γνώση, Νίκο. Δηλαδή, ακριβώς, πρώτες βοήθειες. Μπορούμε να βοηθήσουμε να σώσουμε έναν συνάδελφό μας. Συγγνώμη, ένα συνάδελφο, ένα συμπολίτη μας.
1: Ένα συνάδελφο.
0: Είναι πολύ πολύ σημαντικό και έτσι, πώς θα το πω, να μην ξεχνάμε να είμαστε πάντα συγκεντρωμένοι, ειδικά στη θάλασσα, συγκεντρωμένοι στα παιδιά μας. Πάντα μα πάντα, ούτε ένα λεπτό χωρίς επίβλεψη. Πολύ πολύ σημαντικό. Και πάντα να ενημερωνόμαστε από τους ειδικούς, από τους γιατρούς μας, τους παιδιάτρους μας. Πάντα να ακολουθούμε τις συμβουλές τους.
1: Λοιπόν, κυρία Βαϊνάκη, εγώ σας ευχαριστώ για μία ακόμα φορά.
0: Εγώ σας ευχαριστώ, Νίκο. Καλό καλοκαίρι. Περαστικά σου για το ατύχημά σου που έμαθα.
1: Καλό καλοκαίρι να έχουμε και με το καλό να ξεκινήσουμε από Σεπτέμβρη τις καινούριες μας εκπομπές και να μας κάνετε τη χάρη να είστε και πάλι μαζί μας.
0: Να είσαι καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό καλοκαίρι στους τηλεθεατές σου.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά.

0: Με όλα αυτά τα ενδιαφέροντα φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Μιας εκπομπής που ήταν αφιερωμένη στους κινδύνους του καλοκαιριού. Είπαμε διάφορα θέματα τα οποία θα τα βρίχνουμε μπροστά μας κάθε καλοκαίρι. Εμείς εδώ θα ευχαριστήσουμε και πάλι την κυρία Βαγινάκη Μαρία, παιδίατρο του Κέντρου Υγείας Ηρακλείου. Θα σας αποχαιρετήσουμε για τους 2 μήνες που κάνουμε τις διακοπές μας και εμείς εδώ και θα περιμένουμε από Σεπτέμβρη με χαρά να είμαστε μαζί, να συνεχίσουμε να ενημερώνουμε και να ενημερωνόμαστε για θέματα που αφοράνε την υγεία όλων μας. Ακούσατε την εκπομπή περί υγείας λόγος. Καλό καλοκαίρι.
1: Περί υγείας λόγος. Επιμέλεια, παρουσίαση, Νίκος Τσικριτσάκης, νοσηλευτής.

0: Ορθόδοξος Λόγος. Μία εκπομπή που επιμελούνται οι νέοι της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευχενίου. Η εκπομπή μεταδίδεται κάθε Κυριακή από τον τηλεοπτικό σταθμό Κρήτη TV.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σήμερα θα μιλήσουμε για την κατασκήνωση της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Τι προσφέρει μια εκκλησιαστική κατασκήνωση στα παιδιά μας σήμερα, θα συζητήσουμε με τους σημερινούς εκλεκτούς καλεσμένους μας. Πριν τους παρουσιάσω, να πω πως όπως κάθε φορά, η εκπομπή μας πραγματοποιείται με την ευλογία και την πατρική αγάπη του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κυρίου Ευγενίου. Κάθε φορά έχουμε στενούς εκλεκτούς κληρικούς συνεργάτες του για να συζητήσουμε. Έτσι, σήμερα έχουμε τη χαρά να έχουμε κοντά μας τον πατέρα Ειρηναίο. Ο πατέρας Ειρηναίος είναι ο διευθυντής της κατασκήνωσης Άνω Πόλης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Την ευχή σας, πατέρα Ειρηναία, ευχαριστούμε θερμά.
2: Της Παναγίας μας, χαίρομαι που σας βλέπω όλους.
1: Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε κοντά μας. Και μαζί μας σήμερα είναι και η κυρία Ελένη Τσαγκαράκη, είναι νηπιαγωγός, αρχηγός, συντονιστής κατασκηνωτικής περίοδου της κατασκήνωσής μας. Καλησπέρα, Ελένη, να μιλάμε στον ελληνικό. Ευχαριστούμε θερμά.
3: Εμείς ευχαριστούμε.
1: Πατέρα Ειρηναία, να ξεκινήσουμε με εσάς. Μιλούμε για την κατασκήνωση Άνω Πόλης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μία εκκλησιαστική κατασκήνωση, τι είναι αυτό που προσφέρει κυρίως σήμερα?
2: Ναι. Τώρα και περιγράφονται και δεν περιγράφονται. Ναι.
1: Βιώνονται κυρίως.
2: Δεν μπορείς να περιγράψεις όλα. Δηλαδή, νομίζω και εμείς αυτό που κάνουμε και με τα παιδιά όπως είναι εδώ, τα στελέχη όπως είναι η Ελένη, κάνουμε την προσπάθειά μας και από εκεί πέρα ο Θεός κάνει, η χάρη του Αγίου Πνεύματος κάνει τα υπόλοιπα. Δεν μπορούμε εμείς να κατευθύνουμε ανθρώπους, ο Θεός τους κατευθύνει, αλλά πώς και τι, πώς ακριβώς γίνεται, ας πούμε, να εφητεύονται πράγματα μέσα στις ψυχές των παιδιών, εγώ δεν το ξέρω, ο Θεός το ξέρει. Αλλά γενικώς όμως η κατασκήνωση γίνεται για ένα λόγο, διότι τα παιδιά είναι το μέλλον. Είναι το αύριο. Είναι αυτό που έρχεται, τέλος πάντων. Και με αποτέλεσμα, όπως λέει και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, όταν κανείς δουλεύει με τα παιδιά, δηλαδή εργάζεται μέσα στην εκκλησία και επενδύει στα παιδιά, σίγουρα θα πάρει πολλούς καρπούς στο μέλλον.
1: Βέβαια.
2: Γι' αυτό το λόγο και η εκκλησία μας, από την πρώτη στιγμή που, ας πούμε, τότε που είχε έρθει ο Αρχιεπίσκοπος, καταρχήν μην πω το Αρχιεπίσκοπο Ειρηναίου, πάω πιο πριν, ο Αρχιεπίσκοπος Ευγένιος, ο πρώτος, που έφτιαξε τις κατασκηνώσεις στο μοναστήρι μου, στο Κορκολένι. Τη δεκαετία του 1960 περίπου, ναι. Και 67 με 78 ήταν, ναι. Λοιπόν, από τότε λοιπόν το Αρχιεπίσκοπο Κρήτης Ευγένιο, τον πρώτο, που φτιάχτηκε κατασκηνώσεις στο Γοργολαίνι, ήταν πολύ συγκλονιστικό αυτό, γιατί νομίζω Πανελλήνια ήταν από τις πρώτες Μητροπόλεις που φτιάξανε ας πούμε, κατασκήνωση και το κατάλαβε από πολύ νωρίς ότι είναι πολύ σημαντικό να επενδύουμε στα παιδιά. Στη συνέχεια, όταν ήρθε και ο Αρχιεπίσκοπος Ειρηναίος εδώ, και αυτός θεώρησε, αφού είχαν κλείσει πια οι κατασκηνώσεις στο Γοργολαίνι, θεώρησε και αυτός πάρα πολύ σπουδαίο. Από το πρώτο σχεδόν πράγμα που ήθελε να φτιάξει ήταν οι κατασκηνώσεις. Έδωσε λοιπόν όλη του την προσπάθεια, φύτευε δέντρα από μικρά που ήταν και έκανε ένα παράδεισο εκεί. Ναι. Στη συνέχεια ήρθε και ο Αρχιεπίσκοπος Ευγένιος, ο οποίος και αυτός το αγκάλιασε με πολύ θερμιμότητα όλο αυτό το έργο, και σήμερα γίνεται αυτό το θαύμα, ας πούμε, που γίνεται, που έρχονται παιδιά και έρχονται και εθελοντές και γίνονται. Και γινόμαστε όλοι μια οικογένεια, τέλος πάντων,
1: ναι,
2: με λίγα λόγια. Τώρα ακριβώς πώς και τι γίνεται, δηλαδή πώς ωφελούνται τα παιδιά, εγώ δεν το ξέρω. Το ξέρει μόνο η χάρη του Αγίου Πνεύματος πώς γίνεται. Εμείς προσπαθούμε μόνο να δώσουμε λίγο τη ζωή της Εκκλησίας, να δώσουμε αρετές όπως είναι η αγάπη, η αδελφικότητα, η συγχωρητικότητα, ή μάλιστα το σύνθημα της κατασκήνωσης πηγάζει από το λόγο του Αρχιεπισκόπου Ευγενίου, που λέει, από το πρώτο πράγμα που είπε όταν ήρθε στον ερθρονιστή εδώ στο Ηράκλειο, είπε ότι το σύνθημα ήταν της ζωής του, είναι αγαπούμε, συγχωρούμε, προχωρούμε. Οπότε και αυτό δίνουμε και εμείς στα παιδιά, και μέσα πάνω σε αυτές τις αρχές είναι και η ύμνη των ομάδων, είναι τα ονόματα των ομάδων που έχουν. Και όπως είναι η αγάπη, η ειρήνη, η αυτοθυσία, η καρδιότητα και διάφορα τέτοια. Και γίνεται. Τώρα από εκεί και πέρα ζούμε εμείς τη ζωή αυτή της αγάπης και ο Θεός κάνει τα υπόλοιπα.
1: Μάλιστα. Είπατε το βιωματικό κομμάτι, από ό,τι κατάλαβα, σε ομάδες χωρίζονται τα παιδιά. Θα δούμε πώς παίρνουν τα ονόματα και γιατί παίρνουν κάποια συγκεκριμένα ονόματα, τι σημαίνουν αυτά. Αλλά είπατε ότι είναι και το μέλλον, που είναι επενδύει η Εκκλησία σε αυτό, κυρίως μέσω της κατασκήνωσης, γιατί τα παιδιά, είπατε και το λόγο του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Αλλά και από πολύ παλιά υπήρχε στο Γουργολαΐν, από τον Αρχιεπίσκοπο Ευγένιο τον Πρώτο. Σήμερα συνεχίζεται. Αυτό θα δούμε κυρίως στην
2: εκπομπή. Αν το πάρει κανείς ακόμα πιο πριν, είναι και το κρυφό σχολείο, είναι και η Εκκλησία πάντα το έκανε η Εκκλησία.
1: Ναι. Ομαδικά έχει τα παιδιά κοντά της, βιωματικά για να δώσει κάποια πράγματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να έρθω στην Ελένη. Ελένη, έχεις κρεματίσει αρχηγός της κατασκήνωσης στα κορίτσια. Η εμπειρία σου ποια είναι από αυτό το διακόνημα? Τι σημαίνει αρχηγός μιας κατασκηνωτικής περίοδου?
3: Ο αρχηγός τώρα είναι, χωρίς όλους τους υπόλοιπους και την κατασκήνωση, δεν υπάρχει αρχηγός. Δηλαδή όλοι μαζί προσπαθούμε για τα παιδιά να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε με τη χάρη του Θεού. Να οργανώσουμε έτσι ένα ωραίο πρόγραμμα το οποίο να είναι ενδιαφέρον για τα παιδιά, με παιχνίδια και δραστηριότητες. Και κυρίως να φτιάξουμε αυτή την έννοια του όλοι μαζί, ότι είμαστε όλοι μαζί, ότι συγχωρούμε ο ένας τον άλλο και έτσι περνάμε την καθημερινότητά μας.
1: Φαντάζομαι υπάρχει ένα πρόγραμμα σίγουρα στην
3: Ελλάδα.
1: Να πούμε γενικά τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα, η μέρα πώς εξαντλείται.
2: Να το πω με τρεις λέξεις μόνο.
1: Ναι.
2: Παιχνίδι, τραγούδι, χορό.
1: Παιχνίδι, τραγούδι, χορό.
2: Τρεις λέξεις είναι αυτό. Αλλά με πιο ειδικά μπορεί να σας πει η Ελένη.
3: Αυτό. Είναι κυρίως αυτό που αγαπάνε πιο πολύ τα παιδιά. Παιχνίδι, τραγούδι και χορός. Εκεί πάνω βασίζεται. Περίπου, ας πούμε, το πρόγραμμα είναι το πρωί. Θα πάρουμε ένα πρωινό. Ναι.
1: Εγερτήριο τι ώρα έχει?
3: Εγερτήριο γύρω στις
2: 8 παρακάτω.
1: 8 παρακάτω, μάλιστα.
3: Θα κάνουμε έτσι μία την προσευχή, την πρωινή γυμναστική. Θα πάρουμε το πρωινό μας, μετά μερικές δουλειές έτσι να δοχοποιήσουμε λίγο τα σπιτάκια κάθε ομάδα να φροντίσει το χώρο της. Στη συνέχεια κάποια παιχνίδια στην τραπεζαρία, γιατί είναι και ο ήλιος είναι μεσημέρι, το δεκατιανό μας. Μετά πάλι κάποιο παιχνίδι να πάρουν τα παιδιά το μεσημεριανό.
1: Ναι.
3: Μία ξεκούραση για τις ώρες που έχει πολύ ήλιο. Και στη συνέχεια το απόγευμα τα παιδιά είναι στα γήπεδα, παίζουν πολλά παιχνίδια, κάνουν διάφορες δραστηριότητες στην κατασκήνωση, μετά ξανά το απογευματινό και...
2: Πέντε φορές τη μέρα.
1: Πέντε φορές τη μέρα.
3: Το απογευματινό, ξανά κάποιες δραστηριότητες, μέχρι να πάμε στην τραπεζαρία για το βραδινό.
1: Για το βραδινό.
3: Και
1: μετά το φαγητό πάλι έχει
3: μετά
1: κάτι.
3: Μετά το φαγητό έχουμε αυτό που αρέσει πιο πολύ στα παιδιά, νυχτερινά παιχνίδια. Το βράδυ
1: έχει πάλι
3: κατασκήνωση.
1: Μάλιστα.
3: Ναι, με φακούς παίζουμε διάφορα παιχνίδια που είναι το αγαπημένο αυτό των παιδιών. Περιμένουν κάθε μέρα να έρθει αυτή η ώρα. Και έτσι περνούν οι μέρες.
1: Και κάπου 10:30-11 το βράδυ, λίγη ημέρα και πάλι από την.
3: Πάλι την προσευχή.
1: Σίγουρα η κατασκήνωση έχει ένα ξεχωριστό, είναι όλη τη μέρα, δηλαδή για 10 μέρες, πόσο κρατάει μια κατασκηνωτική περίοδος, τα παιδιά είναι συνέχεια μαζί, είναι κάτι που δεν μπορεί να το αναπληρώσει το σχολείο. Γιατί το σχολείο θα είναι πάντα μισή μέρα ένα συγκεκριμένο. Από την εμπειρία σου, τα παιδιά τι κυρίως ζητούν από την κατασκήνωση? Τι είναι αυτό που, την ομάδα, την επαφή?
3: Την ομάδα, την αποδοχή. Και αυτή την αγάπη που ξέρουν να δίνουν και να παίρνουν τα παιδιά, που κι εμείς μαθαίνουμε από...
1: Που είναι πιο άγνοι από τους μεγάλους.
3: Ναι, που κι εμείς παίρνουμε πολλά πράγματα από τα παιδιά, πολύ περισσότερες από ό,τι παίρνουν αυτά από εμάς. Και βλέπω ότι αυτό το κάθε μέρα και όλη μέρα μαζί, με τους φίλους τους που γίνονται στη συνέχεια παρέα, στην αρχή μπορεί να μην γνωρίζονται τόσο, αλλά όσο περνούν οι μέρες δένονται και δεν θέλουν με τίποτα να φύγουν μετά. Αυτό το να είμαστε όλοι μαζί, νομίζω.
2: Να πω ένα παράδειγμα λίγο έτσι, μερικά παραδείγματα που είναι, τα πρακτικά είναι πιο, έτσι, πιο σημαντικά. Θυμάμαι ήταν κάποια κορίτσια που κλαίγανε και δεν θέλανε να έρθουν κατασκήνωση. Οι γονείς τους λέγανε, και η γιαγιά πιο πολύ, και οι γονείς βέβαια τους λέγανε είναι καλά να πας. Ήταν και αυτά κολλημένα πολύ έτσι με τους γονείς. Ήταν νομίζω τρίτη δημοτικού και πέμπτη. και δεν θέλανε. Και μετά, αφού έγινε η κατασκήνωση, μία ήρθαν και σε δεύτερη, τρίτη κτλ. Και κάνουμε και εκδρομές το χειμώνα που θα πούμε στη συνέχεια. Και σε μια από τις εκδρομές του ρώτησα το παιδί, αφού ήταν και επιτρέπεται και μπορούν να έρθουν και γονείς αν θέλουν στις εκδρομές αυτές. Λέω, γιατί αφού έρχεται και ο γονείς, που είναι και η μητέρα που σε φέρνει, γιατί δεν θες να έρθει και η μαμά σου. Αλλά εμείς δεν θέλουμε να έρθει οι γονείς μας μαζί. Γιατί περνάμε πολύ ωραία και δεν θέλουμε να έρθουν.
1: Ναι.
2: Ενώ πριν, ας πούμε, κλαίγανε.
1: Δεν ήθελαν να έρθουν στην κατασκήνωση, μετά θέλουν και μόνοι να είναι.
2: Ναι, και θέλουν και μόνοι. Ναι. Και οι γονείς το σέβονται αυτό, ας πούμε, έτσι προσπαθούν να το αφήσουν λίγο το παιδί. Αλλά είναι και ωραίο πράγμα, νομίζω, να βλέπει ένας γονιός το παιδί σιγά-σιγά με πολύ απαλό τρόπο να αρχίζει να πατάει στα πόδια του. Και να χτίζει τη δικιά του προσωπικότητα. Είναι πάρα πολύ όμορφο αυτό και η κατασκήνωση βοηθάει πάρα πολύ σε αυτό.
1: Το να χτίζει την προσωπικότητα είναι και ίσως πάρα πολύ σημαντική επιδίωξη.
2: Να μπορεί το παιδί σιγά σιγά να μπορεί να στέκεται στα πόδια του, να αντιμετωπίζει μόνος του τον εαυτό του, τις ευθύνες του. Δηλαδή να εξαρτοποιείται λίγο από τους γονείς.
1: Ναι, βέβαια.
2: Με μικρό βαθμό βέβαια, όχι πολύ. Αλλά αυτό το λίγο είναι πολύ σημαντικό. Και οι γονείς το χαίρονται μετά δηλαδή. Ναι. Βέβαια, η αλήθεια να λέγεται επίσης ένα άλλο είναι ότι τα παιδιά συνήθως όταν τελειώνει η κατασκήνωση στεναχωριούνται και κλαίνε, ας πούμε, και γυρίζουν στο σπίτι.
1: Είναι στενάχωρο και καλό είναι αυτό όμως, ότι δεν θέλουν να φύγουν, άρα
2: ναι, μπορεί να γυρίζουν, ας πούμε, με κλάματα γυρίζουν στο σπίτι καμιά φορά. Εντάξει, και χαράς και λύπης, αλλά εμείς δεν τα αφήνουμε να στεναχωριούνται πολύ, γιατί κάνουμε κατασκήνωση και τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο κάναμε πέρυσι. Επομένως, ούτως ώστε το παιδί, αν θέλει να ξανάρθει.
1: Αν μπορεί να ξαναέρθει.
2: Ναι. Και μετά κάθε μήνα, κάθε 20 μέρες περίπου το χειμώνα.
1: Όλη τη χρονιά.
2: Έχουμε εκδρομή στην κατασκήνωση.
1: Οπότε και αυτό είναι πολύ ωραίο και κρατάει
2: και. Ναι, όλο το χρόνο. Δηλαδή δεν θα του λείψει η κατασκήνωση. Αν βάλει κανείς όλες τις μέρες κατασκήνωση που είναι όλο το χρόνο, πρέπει να ξεπερνάμε τις 40-50 μέρες.
1: Μάλιστα. Οπότε και ο αποχωρισμός τα φεύγει και στεναχωριέται. Γλυκαίνει πάρα πολύ με το ότι θα πηγαίνει όλο το χρόνο, αλλά κυρίως αυτό το. Μια ωριμότητα που έρχεται μέσα στα παιδιά. Είπατε για τις ομάδες. Να πούμε λίγο, δίνετε κάποια ονόματα φαντάζομαι. Με τι γνώμονα, τα παιδιά δίνουν το όνομα. Να πούμε κάποια παραδείγματα για να καταλάβουμε τι σημαίνει το όνομα μιας ομάδας.
3: Τα ονόματα των ομάδων είναι, ας πούμε, αρετές.
1: Μάλιστα.
3: Η συγχώρεση, η πραότητα.
1: Οπότε τις 10 μέρες να ακούν το όνομα αυτό.
2: Λένε, ας πούμε, η ομάδα της συγχώρησης. Που σημαίνει ότι όλοι, ας πούμε, προσπαθούν να αγωνίζονται, ας πούμε, να αποκτήσουν αυτή την αρετή. Και εμείς τους εξηγούμε τι είναι κάθε αρετή και πόσο σημαντικό είναι αυτό.
1: Ναι.
2: Και με πρακτικά παραδείγματα.
1: Ναι.
2: Ας πούμε, λέμε τώρα, παραδείγματος χάρη, στα αγόρια, παραδείγματος χάρη, που είναι ανταγωνιστικά στο ποδόσφαιρο. Τους λέμε ότι δεν έχει αξία τώρα να νικήσεις και να στεναχωρηθεί ο άλλος και να πανηγυρίζεις εσύ και ο άλλος να κλαίει, που έχασε. Και προσπαθούμε έτσι μέσα με απλά παραδείγματα να αναδεικνύσουμε αυτόν ο οποίος, ας πούμε, θυσιάζει. Ας πούμε, μπορεί να, παραδείγματος χάρη, να βάλει ένα γκολ, θυσιάζει για να μπορέσει να νικήσει και άλλη ομάδα. Δηλαδή δίνουμε κάτι τέτοια πράγματα που συνήθως αυτά τα απλά πραγματάκια στη ζωή, αλλά αυτά τα ενστερνιστεία επειδή ότι δεν ανταγωνίζουμε τον άλλον, δεν τον προσπαθώ να πατήσω πάνω του για να βγω εγώ νικητής, τότε πολλά πράγματα λέω σε όλη τη ζωή.
1: Ναι, ναι. Και κάθε χρόνο αλλάζουν τα ονόματα των ομάδων. Φαντάζομαι, αλλάζουν ανάλογα με το θέμα της κατασκήνωσης.
2: Ανάλογα πώς.
1: Και κάθε ομάδα έχει ένα όνομα και η κατασκήνωση παίρνει ένα όνομα κάθε φορά, κάθε χρόνο.
2: Ανάλογα. Συνήθως, όπως και να έχει, το βασικό θέμα είναι αυτό, το αγαπούμε, συγχωρούμε, προχωρούμε. Που είναι το, πώς να το πω, αν κανείς το εφαρμόσει αυτό στη ζωή του, πολλά πράγματα θα ήταν πολύ καλύτερα, θα ήταν αγιασμένα σήμερα τα πράγματα.
1: Ναι.
2: Αλλά μέσα σε αυτό υπάρχουν και υποθέματα, δηλαδή, πώς να πω, κάποια θέματα που τα συζητούμε πιο πολύ κάθε χρόνο.
1: Μάλιστα. Τα ονόματα τα δίνετε εσείς ή μαζί με τα παιδιά σε συνεργασία, κάθε ομάδας?
3: Με τα παιδιά. Έτσι, κάποια είχαμε επιλέξει στην αρχή.
1: Ναι.
3: Και προσθέσαμε και άλλα. Και άλλα μερικά ονόματα φέτος που ήταν και περισσότερες ομάδες.
1: Και έτσι με αυτό το όνομα παρουσιάζονται και στις δραστηριότητες κάθε μέρα, όταν φωνάζονται όλα τα παιδιά μαζί.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Επίσης, τα παιδιά τους αρέσει πολύ το παιχνίδι. Εκτός από αυτό όμως, ασχολούνται και με δουλειές στην ομάδα, μαθαίνουν και κάποια άλλα πράγματα, να φτιάχνουν το κρεβάτι, να καθαρίζουν. Αυτό πώς το δέχονται τα παιδιά και σε ποια ηλικία το...
3: Ναι, το...
1: Πού δυσκολεύεστε πιο πολύ?
3: Το δέχονται, δεν φέρνουν κάποια αντίρρηση σε αυτό, γιατί είναι... τα παιδιά τους αρέσει να νιώθουν και αυτά υπεύθυνα, ότι μπορούν να κάνουν πράγματα και σιγά σιγά το βλέπουν ότι τα καταφέρνουν και μπορούν και κάνουν πράγματα και μόνα τους και χωρίς τους γονείς. Αυτό είναι και ένα παράδειγμα για τα παιδιά, ότι έχουν καταφέρει κάποια πράγματα και φτιάχνουν, φροντίζουν το χώρο τους, το κρεβάτι τους. Αυτό έτσι. Ποτίζουν και λίγο γύρω-γύρω, ας πούμε, τη σκηνή.
1: Στο φαγητό βοηθούν, στην προετοιμασία, στο τραπέζι. Εκεί.
2: Όχι στην προετοιμασία, στο μαγείρεμα. Μόνο στο στρώσιμο της τραπεζαρίας, ναι.
1: Ναι, οπότε και αυτό είναι κάτι σημαντικό.
2: Ναι, και τους αρέσει μάλιστα. Ναι. Τα κορίτσια μπορεί να σας πει, Ελένη, τι κάνουν συνήθως, τι προετοιμασίες κάνουν, τι χειροτεχνίες.
3: Ναι, φτιάχνανε χειροτεχνίες κάθε ομάδα που ήταν, ας πούμε, υπεύθυνη για την τραπεζαρία την κάθε μέρα. Έφτιαχνε μια χειροτεχνία για να ευχηθεί καλή όρεξη, ας πούμε, και στολίζαν και τα τραπέζια. Ναι. Ναι, και με αυτόν τον τρόπο τους άρεσε και να προσφέρουν, δηλαδή να κάνουν κάτι όμορφο για τους άλλους και από τη χαρά τους να χαίρονται κι αυτά.
2: Αν μου επιτρέπετε, ναι. Ούτε σε ξενοδοχείο δεν βρίσκει κανείς τέτοια περιποίηση.
1: Α, τόσο πολύ.
2: Δηλαδή
1: είναι,
2: κάνουν κάτι ωραίες χειροτεχνίες, κάτι πολύ όμορφα πράγματα που δείχνει πολύ αγάπη, βέβαια, αυτό.
1: Ναι, ναι.
2: Με αυτή την έννοια το είπα έτσι.
1: Ναι, κατάλαβα. Και αυτό βοηθάει πάρα πολύ. Και μιλήσατε για τον εθελοντισμό. Έρχονται εθελοντικά οι αρχηγοί των ομάδων?
2: Ναι, όλα τα στελέχη που έχουμε, εντάξει, βέβαια δεν το κρίνω άσχημα αν κάποιος πάει για τα χρήματα, ας πούμε, όπως συνήθως γίνεται στις κανονικές εμπορικές κατασκηνώσεις, ναι. Να το πω έτσι. Αλλά επειδή εμείς δεν είμαστε εμπορική κατασκήνωση, δηλαδή δεν έχει σκοπό αυτό η κατασκήνωση. Η κατασκήνωση είναι, ένας σκοπός είναι τα παιδιά να πάρουν 5-10 σωστά πράγματα που θα τα βοηθήσουν αύριο μεθαύριο να πετύχουν στα πόδια τους. Αυτός είναι ο σκοπός της κατασκήνωσης. Μέσα σε αυτό το πνεύμα, ένα πάρα πολύ όμορφο πράγμα που γίνεται είναι ότι τα στελέχη μας έρχονται εθελοντικά. Δηλαδή δεν έρχονται να κερδίσουν κάτι. Έχουν μόνο από αγάπη που αγαπούν τα παιδιά. Αυτό νομίζω φαίνεται και στα παιδιά, το καταλαβαίνουν και τα παιδιά. Ότι ο μαντάρχης τους, η μαντάρχησά τους τα αγαπάει. Και δένονται και μεταξύ τους και μεταδίδεται μετά και στους γονείς. Επίσης, ένα άλλο που. Εντάξει, θα φεύγω από το ένα θέμα, πάω στο άλλο. Αλλά και ένα άλλο πράγμα που κάνουμε είναι ότι, είπαμε, σε όλη τη διάρκεια του χρόνου κάνουμε και εκδρομές για παιδιά, yeah. Που μπορούν να έρθουν και γονείς, βέβαια. Αλλά κάνουμε και ημέρες για οικογένειες. Για οικογένεια. Yeah. Δηλαδή, έρχεται όλη η οικογένεια, φέρνει το φαγητό της. Τη διάρκεια του χειμώνα, βέβαια, γίνονται αυτά.
1: Οπότε και όλη η οικογένεια γνωρίζει το χώρο.
2: Ναι, και γνωρίζει το χώρο και δένεται. Πολλές φορές οι γονείς βοηθούν στην προετοιμασία του χώρου για να ανοίξει η κατασκήνωση, για ένα άλλο πολύ ωραίο πράγμα. Δηλαδή, εμένα στέλνουν το παιδί τους.
1: Αλλά και αυτοί μετέχουν.
2: Και αυτοί το αγκαλιάζουν σαν να είναι το σπίτι τους. Και είναι κάτι πολύ όμορφο αυτό που τρώμε όλοι μαζί στην τραπεζαρία και κάνουμε όλοι μαζί δουλειές. Με τους γονείς θέλω να πω, όχι τα παιδιά. Ναι, τα παιδιά συνήθως παίζουν. Και είναι κάτι πολύ όμορφο, δηλαδή γινόμαστε σαν, τι να πω τώρα, κάτι σαν παραδεισένιο πράγμα, ας πούμε, που είναι έτσι το παράδεισο, θα είμαστε πάλι όλοι μαζί και θα είμαστε μια οικογένεια, ένα πράγμα όλοι.
1: Αν ρωτούσαν ποια είναι η διαφορά μιας εκκλησιαστικής κατασκήνωσης με τις υπόλοιπες κατασκήνωσεις, θα μου λέγατε αυτό, ότι μετέχουν όλοι εθελοντικά.
2: Ο σκοπός, καταρχήν αλλάζει ο σκοπός.
1: Αλλάζει ο σκοπός.
2: Ο σκοπός στην πρώτη περίπτωση είναι το κέρδος. Mm. Εντάξει, σίγουρα υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον, κάποιο και αγάπη για τα παιδιά. Φαντάζομαι, δηλαδή δεν έχω πάει και σε κάποια εμπορική κατασκήνωση, yeah. Αλλά αλλιώς είναι το εμπόριο, αλλιώς είναι το ανιδιοτελές και καθαρό, ας πούμε, και με την καρδιά, ας πούμε.
1: Δηλαδή αυτό το σημείο που είπατε ότι και οι γονείς μετέχουν, αλλά εκτός κατασκηνωτικής, ναι, περίοδου, ναι. Όλο το χρόνο, αλλά σε ανύποπτο χρόνο.
2: Ναι, ναι, το αγκαλιάζω. Πολλές φορές μας παίρνουν τηλέφωνο, μας λένε πείτε μας τι θέλετε να κάνουμε.

0: Πολύ όμορφο.
1: Ναι, όπως το περιγράφετε, νομίζω μόνο σε μια εκκλησιαστική κατασκήνωση γίνεται αυτό.
0: Να ξοδέψουμε όλο τον χρόνο. Η εκκλησία είναι το σπίτι μας.
1: Το σπίτι μας, ναι.
0: Έτσι λοιπόν, επειδή η εκκλησία είναι το σπίτι μας και η κατασκήνωση είναι το σπίτι όλων. Και γι' αυτό το λόγο, στην ουσία είναι το σπίτι του πατέρα μας, για να ακριβολογούμε, που ο πατέρας μας είναι όλος κοινός. Γι' αυτό το λόγο πάμε στο σπίτι του μπαμπά.
1: Τα παιδιά, τι κυρίως αγαπούν στην κατασκήνωση, ποιος είναι ο χρόνος που κυρίως τους αρέσει, το παιχνίδι ή και κάποιες άλλες που δεν περιμένουμε δραστηριότητες? Μου έκανε εντύπωση με η προετοιμασία του τραπεζιού.
2: Σίγουρα το παιχνίδι είναι το αγαπημένο τους. Είναι εκεί που είναι πιο ξέγλυστοι και παίζουν και είναι και έτσι όλα μαζί και συναναστρέφονται, αλλά οτιδήποτε κάνουμε στην κατασκήνωση είναι, δεν ξέρω, τα παιδιά το κάνουν με μία χαρά απίστευτη. Και τις δουλειές τους και το σπιτάκι το έχουν σαν το σπίτι τους η κάθε ομάδα και θέλουν να το περιποιούνται, να είναι καθαρό,
1: οπότε,
2: να είναι...
1: Σωστό,
2: ναι, και το έχουν καμάρι και αυτό. Και πάρα πολύ τα βραδινά παιχνίδια, αυτό είναι το...
1: Ναι, αυτό τους αρέσει πολύ.
2: Είναι από τα αγαπημένα τους. Με τους φακούς γυρίζουν όλη την κατασκήνωση, είναι...
1: Να πούμε λίγο, πρακτικά, ποιες ηλικίες έρχονται στην κατασκήνωση?
0: Έχουμε στην κατασκήνωση, στην ουσία, για δημοτικό και γυμνάσιο. Θα λέγαμε όμως από αυτά τα παιδιά που έχουν τελειώσει τη Δευτέρα Δημοτικού τους, ώστε να μην τους λείπει η μαμά.
1: Ναι, να είναι λίγο μεγάλη.
0: Εντάξει, αν έρθει και το αδερφάκι του, μπορεί να έρθει και πρώτη Δημοτικού, με την έννοια αυτό, αλλά συνήθως καταλαβαίνετε να έχει απογαλακτιστεί κάπως.
1: Ναι.
0: Και από Δευτέρα Δημοτικού μέχρι και Τρίτη Γυμνασίου.
1: Αυτή είναι η πλάνη.
0: Ναι, τα πιο μεγάλα παιδιά μετά γίνονται στελέχη της κατασκήνωσης, έστω και άτυπα, δηλαδή γίνονται ομαδόπουλα, αλλά που έχουν κάποιες πιο ευθύνες, ας πούμε, να βοηθούν τον ομαδάρχη τους. Και μετά, αν μεγαλώσουν περισσότερο, γίνονται επίσημα στελέχη της κατασκήνωσης.
1: Μα οπότε είναι Τρίτη Δημοτικού περίπου, Δευτέρα Τρίτη μέχρι Τρίτη Γυμνασίου.
0: Ναι.
1: Και χωρίζονται αυτά Δημοτικό Γυμνάσιο.
0: Συνήθως έχουμε δει στην πράξη, όπως μέσα σε μια οικογένεια είμαστε όλοι μαζί, έτσι έχουμε δει ότι λειτουργεί αυτό και είναι πολύ αγαπημένοι όλοι μας. Δεν είχαμε κάποιο θέμα και πρόβλημα. Γιατί οι δραστηριότητες είναι κοινές για όλους, περισσότερους χρόνους ούτως ή άλλως δεν είμαστε στις ομάδες, στα σπιτάκια μέσα. Είμαστε μόνο στην ώρα που πάνε για ξεκούραση.
1: Ναι.
0: Οπότε εμείς είμαστε πάντοτε όλοι μαζί και κάνουμε όλοι μαζί πράγματα. Οπότε είναι ένα πάρα πολύ όμορφο πράγμα που είμαστε έτσι.
1: Οπότε είναι όλοι μαζί. Αγόρια, κορίτσια.
0: Ναι, μόνο ξεχωριστά το αναφύλο γίνεται. Δηλαδή διαφορετικά είναι τα. Διαφορετικές περιόδους είναι για τα αγόρια, διαφορετικές είναι για τα κορίτσια. Αυτό βοηθάει πάρα πολύ, νομίζω, τα παιδιά. Το συζητούσα και με γονείς αυτό και λέγανε πόσο πολύ τους αρέσει αυτό. Με την έννοια ότι. Καλά, πέρα από τα πρακτικά πράγματα, ότι τα άλλα παιχνίδια αρέσουν στα αγόρια,
1: ναι,
0: σίγουρα, δεν μπορείς να πεις στα κορίτσια να το βάζεις να παίξεις ποδόσφαιρο, και άλλα αρέσουν στα κορίτσια, και οργανώνεται πολύ καλύτερα η κατασκήνωση ότι είναι διαφορετικού φύλου, αλλά και πέρα από αυτό, τα παιδιά ζουν την αθωότητά τους, ζουν την παιδικότητά τους, επικεντρώνονται στο παιχνίδι, και είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο αυτό, το οποίο νομίζω λείπει σήμερα και... Και όποιος το ζήσει είναι πολύ όμορφο. Και εμείς σαν παιδιά νομίζω έτσι, φαντάζομαι και όποιοι το έχουν ζήσει σαν παιδιά, νομίζω όταν παίζαμε με παιδιά του ίδιου φύλου ήταν πάντοτε το ίδιο καλύτερα.
1: Είπατε ότι πέρσι πήγε μέχρι και το Σεπτέμβριο.
0: Ναι, είχαμε αυτή την εντός εισαγωγικών τρέλα.
1: Δηλαδή ξαναήρθε κάποια περίοδος ξανά.
0: Και όχι μόνο τέτοιο, να σας πω και το εξής.
1: Ναι.
0: Ότι το κάναμε, είχαν ανοίξει τα σχολεία και κάναμε κατασκήνωση.
1: Δηλαδή, αυτό δεν γίνεται συνήθως.
0: Ναι, ακούστε με τώρα. Ανοίξαν τα σχολεία και οργανώσαμε μια Παρασκευή απόγευμα, Σάββατο Κυριακή, ένα τρίμηνο, ας το πω έτσι, που τα παιδιά, αφού σχολάσαν από το σχολείο.
1: Πήγαν κατασκήνωση πάλι. Και θυμήθηκαν το καλοκαίρι πάλι.
0: Και τους άρεσε πάρα πολύ γι' αυτό.
1: Και το κάνετε για αγόρια, κορίτσια ξεχωριστά?
0: Δεν μπορέσαμε για τα αγόρια, δεν προλάβαμε να το σκεφτούμε νωρίς και σκεφτήκαμε μόνο για τα κορίτσια που ήταν πιο εύκολο να οργανωθεί γι' αυτό.
1: Ναι. Στο πρακτικό κομμάτι, όταν κάποιος ενδιαφέρεται να έρθει το παιδί του στην κατασκήνωση, πού απευθύνεται?
0: Μπορεί να απευθυνθεί στο βιβλιοπωλείο της Αρχιεπισκοπής στην πλατεία του Αγίου Μινά ή πολύ απλά να πατήσει στο διαδίκτυο, που είναι πιο εύκολο αυτό, να πατήσει τις λέξεις κατασκήνωση Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Μάλιστα.
0: Θα βρει εκεί την ιστοσελίδα, θα βρει την αίτηση που χρειάζεται να τη συμπληρώσει, όλες τις οδηγίες που χρειάζεται να εγγραφεί και τις στέλνει ηλεκτρονικά και από το σπίτι του, δηλαδή γίνεται αυτό. Το μόνο που χρειάζεται είναι ένας γιατρός να πιστοποιήσει την υγεία του παιδιού.
1: Οπότε μπάνε και να υπάρχει και ασφάλεια αυτή τη υγεία, ένα γιατρό να πιστοποιήσει την υγεία.
0: Και βέβαια να πω ότι η κατασκήνωση πληρεί όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές που διατάσσει ο νόμος. Οι νόμοι για μια λειτουργία μιας κατασκήνωσης, άμα σας πω, είναι πάνω από 40, θα με πιστέψετε.
1: Πάνω από 40,
0: Ναι, δηλαδή αν δείτε την άδεια

0: Η λειτουργία της κατασκήνωσης είναι 11 σελίδες μόνο και μόνο, με παραπομπές ουκολίγες σε νόμους. Λοιπόν, οι προδιαγραφές λοιπόν είναι και αυστηρές και έτσι τις πληρεί όλες η κατασκήνωση, γι' αυτό παίρνει και την άδεια λειτουργίας, αφού έρχεται μια επιτροπή της περιφέρειας και εγκρίνει πρώτα τους χώρους, τα χαρτιά, τις άδειες, το ό,τι χρειάζεται, ό,τι ορίζει ο νόμος. Και θέλω να πω ότι και τα παιδιά επίσης να ξέρουν και οι γονείς ότι υπάρχει 24ωρη παρουσία και γιατρού και νοσηλευτή στην κατασκήνωση, που αυτό σίγουρα, ας πούμε, βοηθάει πολύ στην ασφάλεια των παιδιών.
1: Ναι, πολύ καλά το επισημαίνετε ότι έχει όλες τις προδιαγραφές και την ασφάλεια που ενδιαφέρει. Να ρωτήσω λίγο την Ελένη, τη λειτουργική ζωή, τα παιδιά τη δέχονται στην κατασκήνωση πιο εύκολα σε σχέση με τις Κυριακές μέσα στο χειμώνα? Δηλαδή με τον εκκλησιασμό, την προσευχή, θα υπάρχει φαντάζομαι με μελέτη Αγίας Γραφής. Αυτό πώς το λαμβάνουν τα παιδιά?
2: Έχουμε την προσευχή το πρωί και το βράδυ πριν πάμε να ξεκουραστούμε και είναι... τα παιδιά είναι πολύ θερμά σε αυτό.
1: Ίσως το βλέπουν και πιο άνετα μέσα στην κατασκήνωση παρά μέσα στο χειμώνα, όπως φαίνεται ένας.
2: Ναι, είμαστε και όλοι μαζί. Αυτό το όλοι μαζί και το δέσμο που υπάρχει... είναι και αυτό που τα κινητοποιεί και την Κυριακή που έχουμε, ας πούμε, τον εκκλησιασμό. Είναι όλα πάρα πολύ χαρούμενα να...
1: Αυτό είναι ωραίο, δηλαδή,
2: ναι.
1: Γιατί πολλές φορές το σκέφτεται ένα παιδί μικρό τον εκκλησιασμό, αλλά στην κατασκήνωση αποκτά άλλο περιεχόμενο και αυτός. Γιατί είναι όλα μαζί μέσα στη ζωή.
2: Ναι, ναι. Και είναι πράγματα που αυτά δεν είναι δικά μας, οπότε μερικά. Δηλαδή είναι... Το κάθε παιδί το επηρεάζει με έναν τρόπο μέσα στην ψυχή του άλλου. Οπότε, ναι, αυτό φαίνεται μετά στα παιδιά. Α. Δηλαδή, έχει μια επίδραση που δεν μπορούμε να την εξηγήσουμε, ας πούμε, απλά βιώνεται.
1: Και αποκτά άλλο περιεχόμενο μέσα σε αυτό το κλίμα που είναι κοινό και καλοκαίρι. Ναι. Ευχαριστούμε πολύ. Τηλεφωνικά είναι κοντά μας η κυρία Παρασκευή Παπασπύρου. Είναι γονέας και έχει παιδιά στην κατασκήνωση. Καλησπέρα σας, ευχαριστούμε πολύ.
3: Σωστά, καλησπέρα σας, καλησπέρα.
1: Ναι, το ανέφερα για τα παιδιά γιατί μας ενδιαφέρει. Τα παιδιά σας, τι ηλικίας είναι που έρχονται στην κατασκήνωση?
3: Είναι 3 κορίτσια.
1: Α, μάλιστα.
3: Είναι 12,5 και 14.
1: Α, μάλιστα.
3: Το 12,5 το δίδυμα και 14.
1: Ήθελα να μας πείτε πώς λαμβάνουν την κατασκήνωση τα παιδιά. Τι είναι αυτό που αποκομίζουν κατά τη γνώμη σας?
3: Κοιτάξτε, για μας είναι η τρίτη χρονιά που θα πάνε φέτος. Περιμένουν με πολύ ανυπομονησία να πάνε και φυσικά για τις φίλες που θα συναντήσουν πάλι, που θα ξαναδούν τα κορίτσια που έχουν γνωρίσει, για όλο το πρόγραμμα και φυσικά η ευκαιρία που δίνεται να γνωρίσουν, να ακούσουν πιο πολλά πράγματα για τον Χριστό, να ακούσουν για τη θρησκεία μας, να τους λυθούν απορίες, πολύ σημαντικό.
1: Ναι.
3: Ναι.
1: Ναι, ναι, αυτό. Το λέω δηλαδή και από την καθημερινότητα και αυτό που είπατε για τις απορίες, ακόμα και εκκλησιαστικά. Κυρίως, τι αγαπούν στην κατασκήνωση, το παιχνίδι, την ξεκούραση, τι σας λένε?
3: Φυσικά το παιχνίδι και φυσικά τις φίλες και τις φίλες που θα κάνουν εκεί.
1: Α, τις φίλες.
3: Κάποια ιδιαίτερα, μπορεί να τους κάνουν κάποια βραδινά παιχνίδια, μπορεί να κάτσουν να δουν το ήλιο βασίλεμα, πράγματα τα οποία... Δεν θα τα κάνουν εύκολα όπου αλλού και να βρισκόντουσαν.
1: Πριν πάνε στην κατασκήνωση, ήταν διστακτικοί, αρνητικοί ήθελαν και πώς το είδανε μετά?
3: Θέλανε με μεγάλη αγωνία φυσικά, ναι, για να δούνε και τον τόπο και τα καινούργια παιδιά που θα γνωρίσουν. Αλλά πηγαίνουν με πολύ ενθουσιασμό και για το πρόγραμμα και γιατί το είχαμε γνωρίσει, είχαμε μας και πει ο πατήρης νέος. Ναι. Οπότε πηγαίνουν με πολύ ενθουσιασμό.
1: Είναι μαζί σας κάποια παιδιά, αν ήθελαν να μας πούν κάτι με πολύ χαρά?
3: Κάποια από τα παιδιά. Ναι. Εδώ τις έχω και τις 3.
1: Α, είναι ωραία. Να μας μιλήσει όποιος θέλει, να μας πει το όνομά του και πώς βλέπει την κατασκήνωση. Θα θέλαμε πολύ να τα ακούσουμε. Τι είναι αυτό που κυρίως τους αρέσει?
4: Γεια σας.
1: Καλησπέρα. Το όνομα?
4: Με λένε Στέλλα.
1: Στέλλα. Τι τάξη πηγαίνεις?
4: Εγώ πηγαίνω Δευτέρα Γύμναση.
1: Α, μάλιστα. Πες μας κάτι για την καθημερινότητα στην κατασκήνωση, αυτό κυρίως που σου αρέσει εκεί.
4: Μου αρέσει όταν παίζουμε όλοι μαζί τις περισσότερες φορές, όταν τραγουδάμε όλοι μαζί. Και μου αρέσει γενικά όταν είμαστε όλη η ομάδα μαζί και παίζουμε, τραγουδάμε. Μου αρέσει μετά και το μεσημέρι που τρώμε, γιατί έχει πολύ ωραίο φαγητό. Αυτά.
1: Υπάρχουν και παιδιά που τα γνώριζες πριν πας στην κατασκήνωση και βρεθήκατε και εκεί μαζί? Ή μόνο εκεί πέρα γνώρισες κάποιους φίλους?
4: Ήξερα κάποια παιδιά από το κατηχητικό, αλλά εκεί γνώριζα και πολλά παιδιά.
1: Ναι, αλλά είναι διαφορετικό να τα γνωρίζεις και εκεί. Στέλλα, μας είπε ο πατήρ Ειρηναίος ότι εκτός από την κανονική περίοδο που είστε το καλοκαίρι, και το χειμώνα πηγαίνετε στην κατασκήνωση. Εσύ πηγαίνεις και τι είναι αυτό που σου αρέσει το χειμώνα, το διαφορετικό που βρίσκεις σε σχέση με το καλοκαίρι?
4: Μου αρέσει που παίζουμε μαζί με τα αγόρια το παιχνίδι του δάσους.
1: Μάλιστα.
4: Και να βλέπουμε την κατασκήνωση.
1: Αυτό είναι το χειμώνα, σωστά, γιατί και τα αγόρια, ναι.
4: Ναι. Και που ξαναβλέπουμε την κατασκήνωση και είναι ένα ευχάριστο διάλειμμα στην καθημερινότητα.
1: Το όνομα της ομάδας που ήσουν, το θυμάσαι? Πώς λεγόταν η ομάδα?
4: Πέρσι ήμουν στην Αυτοθυσία.
1: Αυτοθυσία. Ωραίο όνομα και σημαντικό. Ενώ οι αδερφές σου, πώς λεγόταν οι ομάδες που ήταν? Αν θέλουν να μας πούν και οι ίδιες. Ναι.
4: Η ομάδα που είμαι τελευταία.
1: Το όνομά σου πώς είναι? Το όνομά σου?
4: Δέσποινα.
1: Δέσποινα. Καλησπέρα, Δέσποινα.
4: Την τελευταία φορά που πήγα στην κατασκήνωση, η ομάδα που ήμουν ήταν η Αγάπη.
1: Αγάπη, μάλιστα. Εσύ τι τάξη πηγαίνεις?
4: Πρώτη γυμνασίου.
1: Πρώτη γυμνασίου, οπότε βρίσκεστε. Υπάρχουν φίλοι σου που είστε και στο σχολείο, στο κατηχητικό και βρεθήκατε και στην κατασκήνωση?
4: Ναι, η κολλητή μου έρχεται τώρα τελευταία στην κατασκήνωση, αλλά δεν έχει έρθει το καλοκαίρι. Λογικά θα έρθει φέτος.
1: Μάλιστα, που είστε στο σχολείο μαζί, για να πεις κολλητή. Και βρεθήκατε μαζί και στην κατασκήνωση.
4: Ναι, είχε έρθει με τα κατασκηνωτικές.
1: Ναι, από την κατασκήνωση, ποια ώρα σου αρέσει κυρίως της ημέρας, πότε περνάς πιο χαλαρά?
4: Μ' αρέσει όταν το μεσημέρι. Μ' αρέσει πιο πολύ όταν είναι μετά το δεκατιανό, που συνήθως μπορεί να κάνουμε κάποια κατασκευή, να πούμε τον ύμνο μας μαζί με την ομάδα. Και μετά μας φωνάζουν στην τραπεζαρία και τρώμε. Και μετά μ' αρέσει το σιωπητήριο, επειδή συνήθως χορεύουμε. Και μετά πριν το σιωπητήριο, και μετά σιωπητήρια καθόμαστε και κάνουμε κατασκευές για το μεσημεριανό, για το απογευματινό.
1: Αν δεν κοιμηθούν, κάνουν κάποιες κατασκευές για να... Ναι. Μάλιστα.
4: Ναι, δεν τελευταίς δεν κοιμόμαστε, είναι αλήθεια.
1: Ναι, μας είπε εδώ πολλές φορές η αρχηγός σας ότι πολύ ωραία ώρα είναι τα νυχτερινά παιχνίδια. Ισχύει αυτό?
4: Ναι, πάρα πολύ.
1: Ναι.
4: Είναι, πιστεύω, η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
1: Άρα συμφωνεί με αυτό που είπε ο αρχηγός.
0: Μας πούνε και ένα τραγούδι.
1: Ναι. Αν θέλει να μιλήσει και κάποιος, είναι και η αδερφή σου που θέλει να μιλήσει. Αν θέλει και κάποιος άλλος, με πολύ χαρά.
4: Γεια σας.
1: Καλησπέρα. Το όνομά σου πώς είναι?
4: Νικολέτα.
1: Νικολέτα. Γεια σου, Νικολέτα. Τι τάξη πηγαίνεις?
4: Εγώ πρώτη γυμνασίου.
1: Τώρα αυτή πια, δεύτερη χρονιά που έρχεσαι στην κατασκήνωση?
4: Είναι η τρίτη.
1: Είναι η τρίτη χρονιά. Θα ρωτούσα και σε σένα το ίδιο. Ποια ώρα κυρίως σου αρέσει από την κατασκήνωση?
4: Τα βραδινά παιχνίδια.
1: Ναι.
4: Και τα απογευματινά παιχνίδια που μπορεί να κάνουμε, που μπορεί να πηγαίνουμε στα γήπεδα ή να κάτσουμε να δούμε το ηλιοβασίλεμα ή να κάνουμε σαν Λούνα Πάρκ που κάνουμε στην κατασκήνωση και κάνουμε διάφορα παιχνίδια και μετά παίρνουμε και δώρα.
1: Ναι. Το πρωινό ξύπνημα που συνήθως δυσκολεύει, εσάς σας δυσκολεύει?
4: Καθόλου, γιατί μας βάζουν από τα μικρόφωνα ψαλμοδίες για να ξυπνήσουμε και τραγούδια.
1: Μάλιστα,
4: και μετά που ξυπνάμε κάνουμε και πρωινή γυμναστική, οπότε είναι
1: ωραία. Ναι. Το όνομα της ομάδας που ανήκεις πώς, ποιο ήταν?
4: Πέρσι ήμουν και εγώ στην Αγάπη.
1: Στην Αγάπη σου και εσύ, μάλιστα. Ο πατήρ Ειρηναίος ανέφερε αρκετές φορές ότι
0: δεν τραγούδι. Δεν είναι ψαλμοδία, είναι σε πιάνο, ένα ύμνος της εκκλησίας μας, αλλά σε πιάνο.
1: Μάλιστα. Ένα ύμνος σε πιάνο, ωραία.
0: Είναι πολύ ωραία.
1: Είπε ο πατήρ Ειρηναίος, λέτε και πολλά τραγούδια στην κατασκήνωση. Να μας πείτε κάποιο?
4: Ναι.
1: Ναι. Θα το ακούσουμε με χαρά, για να δούμε και τη ζωντάνια της κατασκήνωσης.

0: ακούμε.
1: Πολύ ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Και κάτι τελευταίο να ρωτήσω, είπε ο πατέρας Ειρηναίος, για πρώτη φορά κάνατε και το Σεπτέμβρη μια συνάντηση, ενώ είχαν ξεκινήσει τα σχολεία. Σε αυτήν πήγατε? Και πώς σας φάνηκε η εμπειρία να έχει ξεκινήσει η χρονιά και να ξαναπάτε κατασκήνωση?
0: Ήταν πολύ ωραία, γιατί δεν είχαμε ακόμα πάρα πολλά διαβάζοντα, οπότε ήταν σαν να ήταν ξανά καλοκαίρι.
1: Α, μάλιστα. Ναι. Σωστά, γιατί είναι ακόμα αρχή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αν θέλετε κάτι να πείτε, πατέρα, είναι με πολύ χαρά εκεί η Ελένη.
2: Χαίρομαι που ακούω τα παιδιά.
1: Και εμείς είστε και οικεία πρόσωπα στα παιδιά, σας ξέρουν καθημερινά στην κατασκήνωση. Σας ευχαριστούμε θερμά. Και την, και την μητέρα σας ευχαριστούμε πολύ, την κυρία Παρασκευή. Θερμές ευχαριστίες και με το καλό φέτος να ξαναρθείτε.
0: Είστε καλά, ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Ναι, τόνισαν κυρίως και την ομάδα, αλλά επίτηδες το ρώτησα. Ήταν μαζί και στο σχολείο και βρέθηκε στην κατασκήνωση. Αυτό νομίζω δίνει κάτι άλλο και πολύ σημαντικό, ότι ξαναβρίσκονται σε έναν άλλο χώρο που τον εκτιμούν. Ένας ομαδάρχης, μια ομαδάρχησα, τι καθήκοντα έχει στην κατασκήνωση?
3: Κυρίως να προσέχει έτσι τα παιδιά τους, σαν να είναι λείπει, ας πούμε, η μαμά και ο μπαμπάς. Οπότε πρέπει να είναι εκεί για τα παιδιά, για ό,τι χρειαστούν.
1: Και συναντούνται με εσάς, που ναι, είστε. Η διαφορά με εσάς είναι ότι έχετε μια εποπτεία πιο...
3: Αυτό, να... Και μετά όλοι μαζί, η περισσότερη ώρα ούτως ή άλλως, όπως είπε και ο πατήρ, νέος, είμαστε όλοι μαζί,
1: ναι,
3: και κάνουμε δραστηριότητες όλοι μαζί, οπότε κυρίως για το ότι χρειάζονται τα παιδιά που έχουν μια πιο ιδιαίτερη σχέση με τον ομαδάρχη του, μπορούν να πάνε να του να μιλήσουν και να πούν το οτιδήποτε, δηλαδή τα απασχολεί. Ναι.
1: Φαντάζομαι το διακόνημα του αρχηγού είναι η ευθύνη, κυρίως, ότι έχετε μια ευθύνη.
2: Ο συντονισμός.
1: Ναι. Συντονίσει η ευθύνη για αυτό το πράγμα. Ενώ ο μαδάρης μια πιο μικρή και πιστεύω θα έχεις περάσει από όλα τα διακονήματα. Εσύ θα ήσουν και ο μαδάρης και παιδί.
3: Άρχισα, ναι. Και την προηγούμενη χρονιά αρχηγός, αλλά είμαστε, δόξα τω Θεώ, όλοι μαζί σε αυτό, οπότε
1: ναι,
3: δεν έχει δηλαδή κάποια δυσκολία, γιατί όλοι έτσι προσπαθούμε μαζί για το καλύτερο.
1: Έχουμε ετοιμάσει ένα βίντεο από την περίοδο την κατασκηνωτική για να δούμε και προς το τέλος, πώς τελειώνει μια περίοδος, τι περιλαμβάνει, και έτσι να δούμε ζωντανά κάποιες εικόνες στο βίντεο. Παρακαλώ πολύ να δούμε το βίντεο και θα επιστρέψουμε.

0: Είδαμε το βίντεο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και χορεύουν και τραγουδούν, τους χορούς τους μαθαίνουν εκεί. Γιατί είδα ότι ξέρουν τα παιδιά να χορεύουν. Έχετε κάποια ώρα που αφιερώνετε στο χορό?
1: Αρκετά παιδιά ξέρουν χορούς.
0: Α, πριν έρθουν
1: και...
0: γνωρίζουν.
1: Ναι, ναι, ναι. Και, και όσα χορεύουν, δεν ξέρουν, και μικρά, μαθαίνουν.
0: Αλλά και.
1: Όσα δεν ξέρουν, μαθαίνουν. Με... πάνω στο χορό με τους άλλους, ναι, βοηθάνε να στην όλη.
0: Δηλαδή, οπότε κάθε μέρα κάνετε κάτι πάνω στο χορό. Γιατί βλέπω τώρα αυτό προς το τέλος είναι. Αλλά δεν τη χορεύουν. Αν κάποιος, πατέρα Ρινέ, θέλει να έρθει και να γίνει στέλεχος εθελοντικά, πού πρέπει να απευθυνθεί?
2: Θέλει να γίνει στέλεχος, πρέπει να απευθυνθεί σε μένα που έχω την ευθύνη της κατασκήνωσης. Με έχει ορίσει η Αρχιεπισκοπή, δηλαδή να έχω την ευθύνη. Και κοιτάμε, ας πούμε, μερικά κριτήρια. Το βασικότερο κριτήριο που κοιτάμε, αν έχει, αν αγαπά πολύ τα παιδιά, αν έχει κάποια πνευματικότητα, αν είναι όριμος άνθρωπος βέβαια, και αυτά είναι τα βασικά κριτήρια. Και καταλαβαίνουμε, ας πούμε, αν κάνει ή όχι.
0: Στη διάρκεια των 10 ημερών περίπου κρατάει μια περίοδος, τα παιδιά έρχονται σε επαφή με τους γονείς ή τους βλέπουν μόνο στο τέλος?
2: Αυτό είναι το βασικό που το ρωτάτε, γιατί το κυριότερο ερώτημα από τον γονέα είναι αυτό, πώς γίνεται η επικοινωνία με τα παιδιά.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, τα παιδιά κάθε μέρα έχουν, ορίζουμε μία ώρα της ημέρας, περίπου γύρω στις 5 το απόγευμα. Συνήθως μπορεί να οριστεί και κάποια άλλη ώρα, αλλά συνήθως αυτό έχουμε καθιερώσει, το 5 το απόγευμα, που τηλεφωνούν οι γονείς, δίνουμε ένα τηλέφωνο, το τηλέφωνο που είναι της ομάδας το τηλέφωνο, και τηλεφωνούν λοιπόν σε αυτό το τηλέφωνο. Και μιλούν τα παιδιά και έχουν τον χρόνο όλο να τηλεφωνούν. Δηλαδή υπάρχει άπλωτος χρόνος, μπορούν να μιλήσουν μέσα μια ώρα, μπορούν να μιλήσουν όλα τα παιδιά.
0: Αυτή είναι η
2: κάθε μέρα μπορούν να επικοινωνούν. Επίσης το άλλο που γίνεται, ξέρετε ότι στις περισσότερες κατασκηνώσεις πας, αφήνεις το παιδί στην πόρτα, σου λένε ευχαριστούμε πολύ και φεύγεις. Σε εμάς όμως δεν μου πάει η καρδιά να το κάνουμε έτσι. Γιατί και οι γονείς, σε ένα βαθμό, συγγνώμη, θα το πω έτσι. Συγγνώμη, θα το πω ξανά. Και γονείς σε ένα βαθμό και αυτή τα παιδιά είναι. Και αυτοί δηλαδή οι άνθρωποι είναι με ψυχή και καταλαβαίνουν και πονούν τα παιδιά, οπότε και όχι μόνο τους βάζουμε μέσα και έχουμε επισκεπτήριο, αλλά πηγαίνουν και βλέπουν και τους χώρους που γεμούνται τα παιδιά, που δεν νομίζω υπάρχουν κατασκηνώσεις που το κάνουν αυτό. Και γενικώς γινόμαστε μια οικογένεια όλοι.
0: Αυτό την πρώτη μέρα που τα φέρνουν ή και μέσα στην περίοδο?
2: Και την πρώτη μέρα που τα φέρνουν και μετά στη διάρκεια του επισκεπτηρίου.
0: Α, έχετε επισκεπτήριο κάποιες μέρες, ναι. Δηλαδή μέχρι να τελειώνει?
2: Ναι, μία φορά συνήθως, αφού είναι λίγες μέρες, και υπάρχει στη διάρκεια του επισκεπτηρίου. Και αυτό γενικώς, πώς να το πω, καταλαβαίνω την κάθε μαμά και τον κάθε μπαμπά βέβαια που τους λείπει το παιδί.
0: Δεν
2: λείπει μόνο από το παιδί η μαμά και ο μπαμπάς, λείπει και από τη μαμά και από τον μπαμπά. Και τους καταλαβαίνω πολύ και τους συμπονώ. Και κάποιοι μου λέγανε βέβαια να μην αφήσω επισκεπτήριο, να μην το κάνω, να μην έχουμε τηλέφωνα συχνά, γιατί παλιότερα έτσι το κάνανε, ας πούμε, σε άλλες κατασκηνώσεις. Και ίσως και συνεχίζουν ακόμα και σε εξαιρετικές κατασκηνώσεις να το κάνουν έτσι, αλλά εμένα δεν μου πάει η καρδιά να το κάνουμε. Και έχω κάθε μέρα επικοινωνία, δηλαδή έχουν οι γονείς και είμαστε ανοιχτοί να έρθουν να επισκεφτούν το χώρο.
0: Οπότε, ναι, όχι, είναι σημαντικό αυτό να το πούμε. Οπότε...
2: ναι, εντάξει, δεν είναι στρατός, είναι μια οικογένεια. Είναι, ναι.
0: Σωστά. Οπότε υπάρχει το τηλέφωνο, κατάλαβα, κινητό δεν έχουν μέσα στην περίοδο.
2: Ναι, επίσης σημαντικό αυτό είναι να το ξέρουν και όλοι οι γονείς, ότι δεν επιτρέπονται στην κατασκήνωση μέσα τα κινητά τηλέφωνα των παιδιών.
0: Ναι.
2: Αυτό, δεδομένου ότι υπάρχει κάθε μέρα επικοινωνία με τα παιδιά από τους γονείς, και αν κάτι τύχει από τους γονείς που θέλουν να ειδοποιήσουν το παιδί έκτακτο, τηλεφωνούν σε μένα και το ενημερώνουμε. Ή το παιδί, αν θέλει να τηλεφωνήσει έκτακτο τους γονείς, και αυτό γίνεται. Αυτή τη στιγμή που υπάρχει άμεση επικοινωνία, ανά πάσα ώρα και στιγμή της ημέρας, τότε αυτό που ζητούμε από τα παιδιά και είναι πολύ σημαντικό είναι να εξαρτοποιηθούν από τις οθόνες και από τις εικόνες που έχουν οι οθόνες. Γι' αυτό το λόγο δεν επιτρέπουμε την χρήση των κινητών μέσα στην κατασκήνωση. Και αυτό, πιστέψτε με, βοηθάει πάρα πολύ τα παιδιά.
0: Το καταλαβαίνουν και αυτά μετά από ένα σημείο.
2: Αφοσιώνονται στο παιχνίδι, ζουν την παιδικότητά τους. Αυτά τα παιδιά το έχουν χάσει αυτό το πράγμα σήμερα. Εδώ βλέπετε οικογένειες και κάνουν ένα λάθος που κάνουν οι οικογένειες, που την ώρα που τρώνε βάζουν την τηλεόραση. Αντί να μιλούν μεταξύ τους ή να συζητούν, ας πούμε, να χαίρεται ο ένας την παρουσία του άλλου, βάζουν τηλεόραση. Βάζουν ένα βίντεο στο κινητό. Στέλνουν κανένα μήνυμα. Βλέπετε ότι έχει χαθεί η επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων. Μέσα στην κατασκήνωση το παιδί θα γυρίσει, πιστέψτε με, θα γυρίσει πίσω και θα του λείπει πολύ λιγότερο το κινητό. Θα καταλάβει ότι μπορώ και χωρίς το κινητό μου.
0: Μία μεγάλη προσφορά είναι και αυτή τελικά.
2: Πολύ. Ξέρετε πόσα παιδιά χάνονται μπροστά σε μια οθόνη.
0: Ναι.
2: Ξέρετε πόσα παιδιά μπαίνουν, ας πούμε, σε εξάρτηση με αυτό το πράγμα και δεν μπορούν να ξεκολλήσουν ούτε στα μαθήματά τους πάνε καλά, ούτε στη ζωή τους προκόβουν, και φταίει αυτό το πράγμα.
0: Και οι ειδικοί λένε ένας εθισμός είναι αυτό. Ναι, ναι. Οπότε με αυτό που προσφέρει η κατασκήνωση είναι και αυτό και τα παιδιά τα ίδια το χαίρονται. Αν κατάλαβα καλά από το βίντεο και από τις εικόνες, στο τέλος γίνεται μια γιορτή την τελευταία μέρα. Να πούμε κάτι γι' αυτό, γιατί βλέπω τα παιδιά το χαίρονται πολύ. Να μας πεις, προετοιμάζεται από όλες τις μέρες η γιορτή αυτή. Και τι γίνεται, χορεύουν, τραγουδούν, παρουσιάζουν κάτι, παίζουν ένα θεατρικό.
1: Ναι, όχι όλες τις μέρες, δηλαδή. Δεν κάνουμε κάποια φοβερή προετοιμασία για να μην τρώμε χρόνο από, τη... από το παιχνίδι και από την ξεκινησία των παιδιών. Πιο πολύ είναι όταν έρχονται οι γονείς να πάρουν τα παιδιά, χορός, τραγούδι, μερικές φωτογραφίες από ό,τι περάσαμε όλες αυτές τις μέρες, ένα μικρό βίντεο που βλέπουν οι γονείς.
2: Αναμνηστικό βίντεο.
0: Ναι, κατάλαβα, που το δείχνετε εκεί, μάλιστα.
1: Μετά τραγουδάνε τα παιδιά, λένε τους ύμνους των ομάδων τους και μετά πάρα πολύ χορό και.
2: Στο οποίο συμμετέχουν και στο βίντεο χορό, συμμετέχουν και οι γονείς.
0: Α, συμμετέχουν και οι γονείς. Έρχονται πούμε, κατά κάποιο τρόπο σαν θεατές να τα δουν που παρουσιάζουν και μετέχουν και. Είδα ότι μετέχουν και χαίρονται. Η τελευταία μέρα σίγουρα θα είναι και η πιο δύσκολη, το αναφέρατε, όπως και η πρώτη. Αυτές είναι οι μέρες λίγο ορόσημο. Φαντάζομαι κάποια μέρα στις 10 υπάρχει εκκλησιασμός. Ήθελα να ρωτήσω τον εκκλησιασμό και την ώρα, πιστεύω θα έχετε ώρα μελέτης μέσα στην ημέρα ή όχι, να διαβάζουν κάτι. Πώς τα δέχονται τα παιδιά στην κατασκήνωση αυτά.
2: Ναι, ο εκκλησιασμός είναι όταν πηγαίνουμε στην εκκλησία, εκκλησιαζόμαστε μια ώρα, μια μισή πόσο είναι, αυτό. Και όποια παιδιά θέλουν, κοινωνούν.
0: Ναι.
2: Αυτό που κάνουμε συνήθως και προσεύχουμε εμείς, να μην υπάρχει κήρυγμα με την έννοια όπως το εννοούμε συνήθως. Ας πούμε, να υπάρχει κάποιος που να τους μιλάει, να τους κάνει μια ομιλία δηλαδή. Πώς
0: ναι,
2: θα το πω.
0: Ναι, ναι.
2: Δεν υπάρχει αυτή την. Υπάρχει η έννοια του διαλόγου σε εμάς. Και μάλιστα δεν το κάνουμε, δεν τους παίρνουμε καθόλου χρόνο το παιχνίδι, το κάνουμε την ώρα της τράπεζας, δηλαδή της τραπεζαρίας, την ώρα που τρώμε. Αυτό είναι πάρα πολύ σοφό. Ξέρετε και στην Ορθόδοξη Παράδοση έτσι υπάρχει. Αυτό
0: να γίνεται.
2: Ναι, γίνεται. Και από την Ορθόδοξη Παράδοση των Αγίων μας που μας δώσαν αυτό το τυπικό, έτσι γίνεται. Είναι πάρα πολύ, είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί όταν τρώει κανείς είναι μια γλυκιά ώρα.
0: Ναι.
2: Οπότε δεν τον κουράζει να ακούσει και κάτι. Αν και εμείς δεν κάνουμε τίποτα, διαβάζουμε σύντομα ένα κείμενο, ας πούμε, κάποιο θαύμα της Παναγίας ή κάτι, κάποιο κείμενο από τον Άγιο Παΐσιο που αρέσει πολύ στα παιδιά τώρα αυτό. Ναι. Είναι και σύγχρονο.
0: Ναι, ναι.
2: Επίσης έχουμε ένα κλεισάκι του Αγίου Παϊσίου τώρα που φέτος.
0: Α, μάλιστα.
2: Και, αλλά αυτό που κάνουμε και είναι πολύ συγκλονιστικό, εμένα με έχει συγκλονίσει πάντως πάρα πολύ, είναι όταν λέμε τα παιδιά, μπορείτε να σηκωθείτε να γράψετε ένα χαρτάκι με την ερώτηση που θέλετε, εκκλησιαστική ή μη, ό,τι ερώτηση έχουν. Πιστέψτε με, έχει γεμίσει το κουτί. Απαντούμε κάθε εβδομάδα. Επίσης, κάνουμε μια διαδικτυακή συνάντηση με τα παιδιά στο διαδίκτυο. Θέλω να πω και όλο τον χρόνο. Δηλαδή, κάθε εβδομάδα έχουμε κάτι σκηνοθέτη, να σα το πω την αλήθεια.
0: Αυτό είναι όλο το χρόνο.
2: Δηλαδή, συναντιόμαστε με τα παιδιά στο διαδίκτυο κάθε εβδομάδα. Λοιπόν, και τους απαντούμε αυτές τις ερωτήσεις. Ενώ θέλω να εξηγήσω δηλαδή ότι όλες αυτές οι ερωτήσεις που έχουν γίνει δεν έχω προλάβει να απαντήσω όλες αυτές του χρόνου.
0: Ναι, βέβαια. Ναι.
2: Δηλαδή, τόσες πολλές που βάζουν ερωτήσεις που δεν προλαβαίνω να τις απαντήσουμε.
0: Α, και αυτό είναι σημαντικό σημείο.
2: Ναι,
0: να το
2: δηλαδή
0: τονίσουμε.
2: Δεν
0: τα
2: λέμε εμείς.
0: Για ρωτούνε και, δείχνει...
2: και απαντούμε στις δικές τους ερωτήσεις.
0: Ναι, ναι.
2: Και είναι κάτι πολύ συγκλονιστικές ερωτήσεις που κάνουν.
0: Οπότε με αυτό έχετε και μια άλλη επικοινωνία, τι τους απασχολεί και πώς τους καθοδηγείτε. Ναι, και απλά ήθελα να ρωτήσω έτσι, δηλαδή, την ώρα μελέτης πώς την εκλαμβάνουν, αλλά με αυτό που λέτε απαντάει.
2: Ναι, γιατί αυτό γίνεται την ώρα του τρώμε. Εμείς τρώμε 5 φορές τη μέρα. Οπότε.
0: Το είπατε 5 γεύμα.
2: Ναι, πολλές φορές τους λέω, παιδιά, δεν τελειώστε για να τελειώσουμε. Τελειώστε το φαγητό σας, δηλαδή το καρπούζι, τι έχετε.
0: Ναι, ναι,
2: για να τελειώσουμε να παίξουμε.
0: Και. Στην εορτή, στο τέλος, μετέχετε όλοι, είναι καταληκτικό, έτσι κάπως κλείνει και περιμένει την επόμενη φορά. Εκεί κάπου φαντάζομαι θα λέτε και τα ονόματα όλων των ομάδων για τελευταία φορά, κάποιο τραγούδι και αυτό θα σας συντροφεύει. Έχουμε 1 λεπτό για να κλείσουμε την εκπομπή. Να ρωτήσω πρώτα την Ελένη και κλείνω στον πατέρα Ειρηναίο. Τι είναι αυτό που κρατούν κυρίως τα παιδιά από την κατασκήνωση, κατά τη γνώμη σου?
1: Η αγάπη που αναπτύσσουν μεταξύ τους και αυτό, νομίζω αυτό είναι το πιο...
0: Η αγάπη κυρίως αυτό μένει και η επαφή.
1: Ναι.
0: Πατέρα Ειρηναία, κάτι τελευταίο κλείνοντας, τι πρέπει να κρατήσουμε κυρίως από την κατασκήνωση?
2: Τι να πω, κανείς να το ζήσει και να μην φοβηθεί. Δηλαδή να στείλει το παιδί του, να το ζήσει και το παιδί βέβαια και αργότερα στη διάρκεια του χρόνου που γίνονται διάφορες εγκυρώσεις και οι γονείς και οι γονείς να το ζήσουν. Δηλαδή δεν σας κρύβω, ας πούμε, ότι πολλοί γονείς ήρθαν τώρα στη διάρκεια των χειμερινών εκδρομών και συγκλονίστηκαν οι γονείς.
0: Ναι.
2: Τους γονείς άρεσε πολύ.
0: Και... ναι. Ναι, γιατί μια διαφορά μεγάλη από ό,τι κατάλαβα ότι δεν χάνετε καθόλου την επαφή όλο το χρόνο.
2: Όλο αυτό το χρόνο, πολύ από τις κατασκευές. Κάθε εβδομάδα.
0: Και κάθε
2: εβδομάδα συναντιόμαστε στο διαδίκτυο. Κάθε 20 μέρες κάνω μια εκδρομή είτε για παιδιά είτε για οικογένειες.
0: Ναι, ίσως και άλλες εκκλησιαστικές να μην το έχουν αυτό το στοιχείο, την τόσο μεγάλη επαφή όλο το χρόνο.
2: Ναι, έχουμε μια, πώς να πω. Νομίζω και το πνεύμα και του Αρχιεπισκόπου Ευγενίου που δίνει ευλογία να γίνει όλο αυτό είναι έτσι πολύ κοντά στα παιδιά και του Αρχιεπισκόπου Ειρηναίου που εμείς δεν σας κρύβω να το πω και αυτό. Το Αρχιεπίσκοπος Ειρηναίος 3-4 φορές τη βδομάδα βλέπει τα βίντεο της κατασκήνωσης των παιδιών.
0: Α, μάλιστα.
2: Το αρέσουν πάρα πολύ. Είναι στο κρεβάτι, ας πούμε, τώρα ξέρετε που είναι άρρωστος, αλλά βλέπει τα βίντεο και χαίρεται πάρα πολύ με τα παιδιά.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα κλείσουμε κάπου εδώ, Ελένη. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ την οικογένεια μαζί με τα παιδιά, τα τρία κορίτσια από τα κοντά μας. Πατέρα Ειρηναί, θερμές ευχαριστίες. Την ευχή σας.
2: Χαρά μας. Να σας βλέπουμε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, κυρίως ευχαριστούμε όλους εσάς. Μιλήσαμε για την κατασκήνωση της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Θα είμαστε μαζί την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Από όλους εμάς στην Κρήτη TV και τον Ορθόδοξο Λόγο, χαίρετε.
3: Ορθόδοξος Λόγος. Μία εκπομπή που επιμελούνται οι νέοι της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Η εκπομπή μεταδίδεται κάθε Κυριακή από τον τηλεοπτικό σταθμό Κρήτη TV.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

πάει κανείς στο γλυκό παράδεισο, πρέπει να φάει πολλά πικρά εδώ, να έχει το διαβατήριο των δοκιμασιών στο χέρι. Κεφάλαιο πρώτο. Διήλθομεν διαπυρός και ύδατος. Η σταυρή των δοκιμασιών. Γέροντα, το σταυρουδάκι που μου δώσατε το φορώ συνέχεια και με βοηθάει στις δυσκολίες μου. Να, τέτοια σταυρουδάκια είναι η δική μας σταυρή, σαν αυτά που κρεμούμε στο λαιμό μας και μας προστατεύουν στη ζωή μας. Τι νομίζεις, έχουμε μεγάλο σταυρό εμείς? Μόνον ο σταυρός του Χριστού μας ήταν πολύ βαρύς, γιατί ο Χριστός από αγάπη προς εμάς τους ανθρώπους δεν θέλησε να χρησιμοποιήσει για τον εαυτό του την θεϊκή του δύναμη. Και στη συνέχεια σηκώνει το βάρος των σταυρών όλου του κόσμου και μας ελαφρώνει από τους πόνους των δοκιμασιών με την θεία του βοήθεια και με την γλυκιά του παρηγοριά. Ο καλός Θεός οικονομάει για τον κάθε άνθρωπο ένα σταυρό ανάλογο με την αντοχή του, όχι για να βασανιστεί, αλλά για να ανεβεί από τον σταυρό στον ουρανό, γιατί στην ουσία ο σταυρός είναι σκάλα προς τον ουρανό. Αν καταλάβουμε τι θησαυρό αποταμιεύουμε από τον πόνο των δοκιμασιών, δεν θα γονγίσουμε, αλλά θα δοξολογούμε το Θεό σηκώνοντας το σταυρουδάκι που μας χάρισε. Οπότε και σε τούτη τη ζωή θα χαιρόμαστε και στην άλλη θα έχουμε να λάβουμε και σύνταξη και εφάπαξ. Ο Θεός μας έχει εξασφαλισμένα κτήματα εκεί στον ουρανό. Όταν όμως ζητούμε να μας απαλλάξει από μια δοκιμασία, δίνει αυτά τα κτήματα σε άλλους και τα χάνουμε. Ενώ αν κάνουμε υπομονή, θα μας δώσει και τόκο. Είναι μακάριος αυτός που βασανίζεται εδώ, γιατί όσο πιο πολύ παιδεύεται σε αυτή τη ζωή, τόσο περισσότερο βοηθιέται για την άλλη, επειδή εξοφλά αμαρτίες. Η σταυρή των δοκιμασιών είναι ανώτερη από τα τάλαντα, από τα χαρίσματα που μας δίνει ο Θεός. Είναι μακάριος εκείνος που έχει όχι έναν σταυρό, αλλά πέντε. Μια ταλαιπωρία ή ένας θάνατος μαρτυρικός είναι και καθαρός μισθός. Γι' αυτό σε κάθε δοκιμασία να λέμε «Σε ευχαριστώ, Θεέ μου, γιατί αυτό χρειαζόταν για τη σωτηρία μου».

«Γέροντα, μαθαίνω για την ταλαιπωρία των δικών μου. Θα τελειώσουν ποτέ τα βάσανά τους? Κάνε υπομονή, αδελφοί μου, και μη χάνεις την ελπίδα σου στο Θεό. Όπως κατάλαβα από όλες τις δοκιμασίες που περνούν οι δικοί σου, ο Θεός σας αγαπάει και επιτρέπει όλες αυτές τις δοκιμασίες για ένα λαμπικάρισμα πνευματικό ολόκληρης της οικογένειας. Εάν εξετάσουμε κοσμικά τις δοκιμασίες της οικογένειάς σου, φαίνεστε δυστυχισμένοι. Εάν όμως τις εξετάσουμε πνευματικά, είστε ευτυχισμένοι και στην άλλη ζωή θα σας ζηλεύουν όσοι θεωρούνται σε τούτη τη ζωή ευτυχισμένοι. Με αυτόν τον τρόπο ασκούνται και οι γονείς σου, μια που τον αρχοντικό τρόπο, τον πνευματικό, δεν τον γνωρίζουν ή δεν τον καταλαβαίνουν. Πάντως κρύβεται ένα μυστήριο στις δοκιμασίες του σπιτιού σου, αλλά και σε ορισμένα άλλα σπίτια, ενώ γίνεται τόση προσευχή. Τι είδε τα κρίματα του Θεού? Ο Θεός να βάλει το χέρι του και να δώσει τέρμα στις δοκιμασίες. Γέροντα, δεν γίνεται οι άνθρωποι να συνέλθουν με άλλο τρόπο και όχι με κάποια δοκιμασία? Πριν επιτρέψει ο Θεός να έρθει μια δοκιμασία, εργάστηκε με καλό τρόπο, αλλά δεν τον καταλάβαιναν, γι' αυτό μετά επέτρεψε τη δοκιμασία. Βλέπετε, και όταν ένα παιδί είναι ανάποδο, στην αρχή ο πατέρας του το παίρνει με το καλό, του κάνει τα χατήρια, αλλά όταν εκείνο δεν αλλάζει, τότε του φέρεται αυστηρά για να διορθωθεί. Έτσι και ο Θεός μερικές φορές, όταν κάποιος δεν καταλαβαίνει με το καλό, του δίνει μια δοκιμασία για να συνέλθει. Αν δεν υπήρχε λίγος πόνος, αρρώστιες κλπ, θα γίνονταν θηρία οι άνθρωποι. Δεν θα πλησίαζαν καθόλου στο Θεό. Η ζωή αυτή είναι ψεύτικη και σύντομη. Λίγα είναι τα χρόνια της. Και ευτυχώς που είναι λίγα, γιατί γρήγορα θα περάσουν οι πίκρες, οι οποίες θα θεραπεύσουν τις ψυχές μας σαν τα πικροφάρμακα. Βλέπεις, οι γιατροί, ενώ οι καημένοι, οι άρρωστοι πονούν, τους δίνουν πικρό φάρμακο, γιατί με το πικρό θα γίνουν καλά και όχι με το γλυκό. Θέλω να πω ότι και η υγεία από το πικρό βγαίνει και η σωτηρία της ψυχής από το πικρό βγαίνει.

Άνθρωπος που δεν περνάει δοκιμασίες, που δεν θέλει να πονάει, να ταλαιπωρείται, που δεν θέλει να τον στενοχωρούν ή να του κάνουν μια παρατήρηση, αλλά θέλει να καλοπερνάει, είναι εκτός πραγματικότητος. Διήλθομεν διαπυρός και ύδατος και εξήγαγες ημάς εις αναψυχήν, λέει ο ψαλμωδός. Βλέπεις και η Παναγία μας πόνεσε και οι Άγιοι μας πόνεσαν, γι' αυτό και εμείς πρέπει να πονέσουμε, μια που τον ίδιο δρόμο ακολουθούμε. Με τη διαφορά ότι εμείς, όταν έχουμε λίγη ταλαιπωρία σε αυτή τη ζωή, ξοφλούμε λογαριασμούς και σωζόμαστε. Αλλά και ο Χριστός με πόνο ήρθε στη γη. Κατέβηκε από τον ουρανό, σαρκώθηκε, ταλαιπωρήθηκε, σταυρώθηκε. Και τώρα ο χριστιανός την επίσκεψη του Χριστού έτσι την καταλαβαίνει, με τον πόνο. Όταν επισκέπτεται ο πόνος τον άνθρωπο, τότε του κάνει επίσκεψη ο Χριστός. Ενώ όταν δεν περνάει ο άνθρωπος καμιά δοκιμασία, είναι σαν μία εγκατάλειψη του Θεού. Ούτε ξοφλάει, ούτε αποταμιεύει. Μιλάω βέβαια για έναν ο οποίος δεν θέλει την κακοπάθεια για την αγάπη του Χριστού. Σου λέει, έχω την υγεία μου, έχω την όρεξή μου, τρώω, περνάω μία χαρά, ήσυχα. Και δεν λέει, ένα δόξασαι ο Θεός. Τουλάχιστον, αν αναγνωρίζει όλες αυτές τις ευλογίες του Θεού, κάπως τακτοποιείται η υπόθεση. Δεν μου άξιζαν αυτά, να πει, αλλά επειδή είμαι αδύνατος, γι' αυτό ο Θεός με οικονομάει. Στον βίο του Αγίου Αμβροσίου αναφέρεται ότι κάποτε ο Άγιος φιλοξενήθηκε με τη συνοδεία του στο σπίτι κάποιου πλουσίου. Βλέποντας ο Άγιος τα αμύθιτα πλούτη του, τον ρώτησε αν είχε καμιά φορά δοκιμάσει κάποια θλίψη. «Όχι, ποτέ», του απάντησε εκείνος. «Τα πλούτη μου συνέχεια αυξάνονται, τα κτήματά μου εφορούν, ούτε πόνο έχω, ούτε αρρώστια είδα ποτέ». Τότε ο Άγιος δάκρυσε και είπε στη συνοδεία του, «Ετοιμάστε τα αμάξια να φύγουμε γρήγορα από εδώ, γιατί αυτόν δεν τον επισκέφθηκε ο Θεός». Και μόλις βγήκαν στο δρόμο, το σπίτι του πλουσίου βούλιαξε. Η καλοπέραση που είχε ήταν εγκατάλειψη Θεού.

«Ον αγαπά Κύριος παιδεύει». Γέροντα, γιατί ο κόσμος υποφέρει σήμερα τόσο πολύ? Από την αγάπη του Θεού. Εσύ σαν μοναχή σηκώνεσαι το πρωί, κάνεις τον κανόνα σου, κάνεις κουμποσχήνια, μετάνοιες κλπ. Για τους κοσμικούς οι δυσκολίες που περνούν είναι ο κανόνας τους, οπότε ξαγνίζονται με αυτές. Τους κάνουν μεγαλύτερο καλό από την κοσμική καλοπέραση, η οποία δεν τους βοηθάει ούτε να πλησιάσουν στο Θεό, ούτε να αποταμιεύσουν μισθό ουράνιο. Γι' αυτό πρέπει να τις δέχονται ως δώρα από τον Θεό. Ο καλός Θεός με τις δοκιμασίες παιδαγωγεί σαν καλός πατέρας τα παιδιά του, από αγάπη, από θεία καλοσύνη, και όχι από κακότητα, ούτε από κοσμική νομική δικαιοσύνη, γιατί θέλει να επιστρέψουν κοντά του. Επειδή δηλαδή θέλει να σώσει τα πλασματά του και να κληρονομήσουν την ουράνια βασιλεία του, επιτρέπει τις δοκιμασίες για να παλέψει ο άνθρωπος να αγωνιστεί και να δώσει εξετάσεις στην υπομονή, στους πόνους, ώστε να μην μπορεί να του πει ο διάβολος πώς τον ανταμείβεις αυτόν ή πώς τον σώζεις αφού δεν κοπίασε. Τον Θεό δεν τον ενδιαφέρει αυτή η ζωή, αλλά η άλλη. Πρώτα μας φροντίζει για την άλλη ζωή και ύστερα για αυτήν. Γιατί όμως, γέροντα, ο Θεός σε μερικούς ανθρώπους δίνει πολλές δοκιμασίες, ενώ σε άλλους δεν δίνει? Τι λέει η Αγία Γραφή? «Ον αγαπά Κύριος παιδεύει». Ένας πατέρας έχει λόγου χάρη 8 παιδιά. Τα 5 μένουν στο σπίτι, κοντά στον πατέρα τους, και τα 3 φεύγουν μακριά του και δεν τον σκέφτονται. Σε αυτά που μένουν κοντά του, αν κάνουν καμιά αταξία, τους τραβάει το αυτή. Τους δίνει κανένα σκαμπυλάκι ή, αν είναι φρόνημα, τα χαϊδεύει. Τους δίνει και καμιά σοκολάτα. Ενώ αυτά που είναι μακριά, ούτε χάδι, ούτε σκαμπύλι έχουν. Έτσι κάνει και ο Θεός. Τους ανθρώπους που είναι κοντά του και εκείνους που έχουν καλή διάθεση, αν σφάλουν λίγο, τους δίνει ένα σκαμπυλάκι και εξοφλούν, ή αν τους δώσει περισσότερα σκαμπύλια, αποταμιεύουν. Σε εκείνους πάλι που είναι μακριά του, δίνει χρόνια για να μετανοήσουν. Γι' αυτό βλέπουμε κοσμικούς ανθρώπους να κάνουν σοβαρές αμαρτίες και παρόλα αυτά να έχουν άφθονα υλικά αγαθά και να ζουν πολλά χρόνια χωρίς να περνούν δοκιμασίες. Αυτό γίνεται κατ' οικονομίαν Θεού, για να μετανοήσουν. Αν δεν μετανοήσουν, θα είναι αναπολόγητοι στην άλλη ζωή.

Ο πόνος του Θεού για τις δοκιμασίες των ανθρώπων. Πόσα βάσανα έχει ο κόσμος, πόσα προβλήματα. Και έρχονται μερικοί εδώ να μου τα πούν σε 2 λεπτά στο πόδι για να παρηγορηθούν λίγο. Μια βασανισμένη μάνα μου έλεγε: «Γέροντα, έρχονται στιγμές που δεν αντέχω άλλο και τότε λέω, Χριστέ μου, κάνε μια μικρή διακοπή και ύστερα ας ξαναρχίσουν τα βάσανα». Πόση ανάγκη από προσευχή έχουν οι άνθρωποι. Αλλά και κάθε δοκιμασία είναι δώρο από τον Θεό. Είναι ένας βαθμός για την άλλη ζωή. Αυτή η ελπίδα της ανταμοιβής στην άλλη ζωή μου δίνει χαρά, παρηγοριά και κουράγιο. Και μπορώ να αντέξω τον πόνο για τις δοκιμασίες που περνούν πολλοί άνθρωποι. Ο Θεός μας δεν είναι Βάαλ, αλλά Θεός αγάπης. Είναι πατέρας που βλέπει την ταλαιπωρία των παιδιών του από τους διάφορους πειρασμούς και τις δοκιμασίες που περνούν και θα μας ανταμείψει. Φθάνει να κάνουμε υπομονή στο μικρό μαρτύριο της δοκιμασίας ή μάλλον της ευλογίας. Γέροντα, μερικοί λένε, δεν είναι σκληρό αυτό που επέτρεψε ο Θεός? Δεν πονάει ο Θεός? Ο πόνος του Θεού για τους ανθρώπους που βασανίζονται από αρρώστιες, από δαίμονες, από βαρβάρους κλπ. Έχει συγχρόνως και χαρά για την ουράνια αμοιβή που τους έχει ετοιμάσει. Έχοντας δηλαδή υπόψη του ο Θεός την ανταπόδοση που θα λάβει στον ουρανό όποιος περνάει δοκιμασίες και γνωρίζοντας τι τον περιμένει στην άλλη ζωή, αυτό τον κάνει να μπορεί να αντέχει τον πόνο. Εδώ επέτρεψε να κάνει τόσα εγκλήματα ο Ηρώδης. 14.000 νήπια έσφαξε και πόσους γονείς που δεν άφηναν τους στρατιώτες να σκοτώσουν τα παιδιά τους, τους σκότωναν και εκείνους. Οι βάρβαροι στρατιώτες, για να φανούν στους αρχηγούς τους καλύτεροι, έκοβαν τα παιδάκια κομματάκια. Όσο πιο πολύ βασανίζονταν τα παιδάκια, τόσο περισσότερο πονούσε ο Θεός, αλλά και τόσο περισσότερο χαιρόταν για την μεγαλύτερη δόξα που θα είχαν να απολαύσουν στον ουρανό. Χαιρόταν για τα αγγελουδάκια αυτά που θα αποτελούσαν το αγγελικό μαρτυρικό τάγμα. Άγγελοι από μάρτυρες.

Ο Θεός βλέπει από κοντά τις ταλαιπωρίες των παιδιών του και τα παρηγορεί σαν καλός πατέρας. Γιατί, τι νομίζεις, θέλει να βλέπει το παιδάκι του να ταλαιπωρείται? Όλα τα βάσανά του, τα κλάματά του, τα λαμβάνει υπόψη του και ύστερα πληρώνει. Μόνον ο Θεός δίνει στις θλίψεις την αληθινή παρηγοριά. Γι' αυτό άνθρωπος που δεν πιστεύει στην αληθινή ζωή, που δεν πιστεύει στον Θεό, για να του ζητήσει το ελαιός του στις δοκιμασίες που περνάει, είναι όλο απελπισία και δεν έχει νόημα η ζωή του. Πάντα μένει αβοήθητος, απαρηγόρητος και βασανισμένος σε αυτή τη ζωή. Αλλά καταδικάζει και αιώνια την ψυχή του. Οι πνευματικοί όμως άνθρωποι, επειδή όλες τις δοκιμασίες τις αντιμετωπίζουν κοντά στο Χριστό, δεν έχουν δικές τους θλίψεις. Μαζεύουν τις πολλές πίκρες των άλλων, αλλά παράλληλα μαζεύουν και την πολλή αγάπη του Θεού. Όταν ψάλω το τροπάριο, μη καταπιστεύσεις με ανθρωπίνη προστασία, Παναγία Δέσποινα, καμιά φορά σταματώ στο «αλλά δέξε δέησιν του οικέτου σου». Αφού δεν έχω θλίψη, πώς να πω «θλίψεις γάρ έχει με, φέριν ουδύναμε»? Ψέματα να πω. Στην πνευματική αντιμετώπιση δεν υπάρχει θλίψη, γιατί όταν ο άνθρωπος τοποθετηθεί σωστά, πνευματικά, όλα αλλάζουν. Αν ο άνθρωπος ακουμπήσει την πίκρα του πόνου του στο γλυκί Ιησού, οι πίκρες και τα φαρμάκια του μεταβάλλονται σε μέλι. Αν καταλάβει κανείς τα μυστικά της πνευματικής ζωής και τον μυστικό τρόπο με τον οποίο εργάζεται ο Θεός, πάβει να στενοχωριέται για ό,τι του συμβαίνει, γιατί δέχεται με χαρά τα πικρά φάρμακα που του δίνει ο Θεός για την υγεία της ψυχής του. Όλα τα θεωρεί αποτελέσματα της προσευχής του, αφού ζητάει συνέχεια από τον Θεό να του λευκάνει την ψυχή. Όταν όμως οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν τις δοκιμασίες κοσμικά, βασανίζονται. Αφού ο Θεός όλους μας παρακολουθεί, πρέπει να παραδίνεται κανείς εν λευκό σε Αυτόν. Αλλιώς είναι βάσανο. Ζητάει να του έρθουν όλα όπως Εκείνος θέλει, αλλά δεν του έρχονται όλα όπως τα θέλει και ανάπαυση δεν βρίσκει. Είτε χορτάτος είναι κανείς, είτε νηστικός, είτε τον επαινούν, είτε τον αδικούν, πρέπει να χαίρεται και να τα αντιμετωπίζει όλα ταπεινά και με υπομονή. Τότε ο Θεός συνέχεια θα του δίνει ευλογίες, ώσπου να φτάσει η ψυχή του σε σημείο να μην χωράει, να μην αντέχει την καλοσύνη του Θεού. Και όσο θα προχωράει πνευματικά, τόσο θα βλέπει την αγάπη του Θεού σε μεγαλύτερο βαθμό και θα λιώνει από την αγάπη του.

Λόγοι Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Οικογενειακή ζωή. Έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτής Θεσσαλονίκης. Διαβάζει ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Πατήρ Δημήτριος Μιχούδης.

Φιλοκαλία των υπτικών πατέρων της Εκκλησίας μας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας, κύριος Παΐσιος.

Αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, συνεχίζουμε την περιπλάνηση στα δροσιστικά μονοπάτια της Φιλοκαλίας. Βρισκόμαστε στη δεύτερη εκατοντάδα των κεφαλαίων περί αγάπης του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού. Μοναχός είναι εκείνος που απομάκρυνε το νου του από τα υλικά πράγματα και είναι αφοσιωμένος στο Θεό με εγκράτεια αγάπη, ψαλμωδία και προσευχή. Ο πρακτικός, αυτός που καλλιεργεί τις πρακτικές αρετές, είναι νοητός κτηνοτρόφος. Γιατί τα ηθικά κατορθώματα έχουν θέση κτηνών. Γι' αυτό έλεγε ο Ιακώβ, «Η δούλη σου είναι κτηνοτρόφη». Ο γνωστικός είναι βοσκός προβάτων, γιατί οι λογισμοί παρομοιάζονται με πρόβατα που τα βόσκει ο νου στα όρη των θεωριών. Γι' αυτό και κάθε βοσκός προβάτων είναι βδέλυγμα για τους Αιγυπτίους, δηλαδή τις δαιμονικές δυνάμεις. Ο φαύλος νους, όταν το σώμα κινείται μέσω των αισθητών στις επιθυμίες και τις ειδονές του, το ακολουθεί και συγκατατίθεται στις φαντασίες και τις ορμές του. Ενώ ο ενάρετος νους συγκρατεύεται και συγκρατεί τον εαυτό του από τις εμπαθείς φαντασίες και ορμές και μάλλον φροντίζει να καλυτερεύσει αυτές τις κινήσεις του. Από τις αρετές άλλες είναι σωματικές, άλλες ψυχικές. Σωματικές είναι η νηστεία, η αγρυπνία, η χαμεκητία, η διακονία, το εργόχειρο που κάνουμε για να μην επιβαρύνουμε άλλους ή για να μπορούμε να ελεούμε. Ψυχικές αρετές είναι η αγάπη, η μακροθυμία, η πραότητα, η εγκράτεια, η προσευχή. Αν λοιπόν από κάποια ανάγκη ή περίσταση σωματική, παραδείγματος χάρη αρρώστια ή κάτι παρόμοιο, μας συμβεί να μην μπορούμε να εκτελέσουμε τις σωματικές αρετές που αναφέραμε παραπάνω, έχουμε συγχώρηση από τον Κύριο που γνωρίζει για τις αιτίες. Αν όμως δεν εκτελούμε τις ψυχικές αρετές, δεν έχουμε καμιά απολογία, γιατί δεν υπάρχει καμιά ανάγκη που να δικαιολογεί την μη εκτέλεσή τους. Η αγάπη προς το Θεό πείθει εκείνον που την έχει να καταφρονεί κάθε ειδονή που είναι περαστική και κάθε κόπο και λύπη. Ας επίσουν όλοι οι Άγιοι οι οποίοι τόσα έπαθαν για τον Χριστό. Πρόσεχε τον εαυτό σου από την μητέρα των κακών, τη φιλαυτία, η οποία είναι η παράλογη αγάπη του σώματος. Από αυτή γεννιούνται, μοιάζοντας εύλογοι, οι πρώτοι και εμπαθείς και γενικότατοι τρεις μανιώδεις λογισμοί, της γαστριμαργίας, της φιλαργυρίας και της χαινοδοξίας, ξεκινώντας από την ανυπέρβλητη τάχα ανάγκη του σώματος. Και από αυτούς γεννιέται όλος ο κατάλογος των κακών. Πρέπει λοιπόν, όπως είπαμε, να προσέχουμε και να την πολεμούμε με μεγάλη νύψη. Και όταν αφανιστεί η φιλαυτία, αφανίζονται μαζί της και όλα όσα γεννιούνται από αυτήν. Το πάθος της φιλαυτίας υποβάλλει στο μοναχό να λυπάται το σώμα του και να του χορηγεί τροφή πέρα από όσο πρέπει, δήθεν για να μην ασθενήσει και έτσι παρασύρεται σιγά σιγά και πέφτει στο βάραθρο της φιλιδονίας. Στον κοσμικό από το άλλο μέρος υποβάλλει να φροντίζει πώς να ικανοποιεί τις επιθυμίες του. Η κορυφαία κατάσταση της προσευχής είναι, όπως λένε, το να αποξενωθεί ο νους από την σάρκα και τον κόσμο και να γίνει άειλος τελείως και ασχημάτιστος την ώρα της προσευχής. Εκείνος λοιπόν που διατηρεί ακέραιη αυτή την κατάσταση, αυτός πράγματι προσεύχεται αδιαλείπτος. Όπως το σώμα όταν πεθαίνει χωρίζεται οπωσδήποτε από τον κόσμο, έτσι και η ψυχή όταν πεθαίνει μελετώντας την κορυφαία εκείνη κατάσταση της προσευχής, χωρίζεται από όλα τα νοήματα του κόσμου. Γιατί, αν δεν πεθάνει αυτόν τον θάνατο, δεν είναι δυνατό να βρεθεί και να ζήσει μαζί με το Θεό. Κανένας να μη σε εξαπατήσει, μοναχέ, ότι μπορείς να σωθείς αν είσαι υποδουλωμένος στην ειδονή και την καινοδοξία. Όπως το σώμα αμαρτάνει με τα υλικά πράγματα και υπάρχουν οι σωματικές αρετές για να το παιδαγωγούν ώστε να σοφρονεί, έτσι και ο νους αμαρτάνει με τα εμπαθή νοήματα. Έχει όμως και αυτός τις ψυχικές αρετές να τον παιδαγωγούν ώστε, βλέποντας καθαρά και χωρίς πάθος τα πράγματα, να σοφρονεί.

Όπως τις ημέρες τις διαδέχονται οι νύχτες και τα καλοκαίρια οι χειμώνες, έτσι την καινοδοξία και την ειδονή τις διαδέχονται λύπες και πόνοι, είτε κατά το παρόν είτε στο μέλλον. Δεν είναι δυνατόν εκείνος που αμάρτησε να ξεφύγει την μέλουσα κρίση, αν δεν υπομείνει εδώ θεληματικούς κόπους ή ακούσιες θλίψεις. Λένε ότι για 5 αιτίες ο Θεός παραχωρεί να πολεμούμαστε από τους δαίμονες. Πρώτη αιτία είναι, καθώς μας πολεμούν και πολεμούμε και εμείς εναντίον τους, να αποκτήσουμε την διάκριση της αρετής και της κακίας. Δεύτερη, να αποκτήσουμε την αρετή με πόλεμο και κόπο και έτσι να την έχουμε βέβαιη και σταθερή. Τρίτη, προοδεύοντας την αρετή να μην υψηλοφρονούμε, αλλά να μάθουμε να ταπεινοφρονούμε. Τέταρτη, αφού γνωρίσουμε με τα παθήματά μας την κακία, να την μισήσουμε τελείως. Πέμπτη, ανώτερη από όλες, αφού αποκτήσουμε την απάθεια, να μην ξεχνάμε ούτε τη δική μας αδυναμία, ούτε τη δύναμη εκείνου που μας βοήθησε. Ο νους του πεινασμένου φαντάζεται ψωμί και του διψασμένου νερό. Έτσι και ο νους του γαστρίμαργου φαντάζεται ποικιλίες φαγητών, του φιλίδωνου μορφές γυναικών, του κενόδοξου τις τιμές των ανθρώπων, του φιλάργυρου τα κέρδη, του μνησίκακου την εκδίκηση εκείνου που τον λύπησε, του φθονερού την βλάβη του φθονουμένου, και έτσι και στα υπόλοιπα πάθη, γιατί ο νους σχηματίζει τα εμπαθή νοήματα όταν τον ενοχλούν τα πάθη και όταν το σώμα είναι ξυπνητό και όταν κοιμάται. Όταν η επιθυμία αυξάνει τις αιτίες που προξενούν τις ειδονές, τότε και ο νους στον ύπνο έχει σχετικές φαντασίες. Όταν αυξάνει ο θυμός τις αιτίες του, ο νους βλέπει στον ύπνο εκείνα που προξενούν φόβο. Οι ακάθαρτοι δαίμονες όμως αυξάνουν τα πάθη ερεθίζοντάς τα και έχοντας συνεργό την αμέλειά μας, ενώ οι Άγιοι Άγγελοι τα περιορίζουν παρακινώντας μας την εργασία των εντολών. Το επιθυμητικό μέρος της ψυχής, όταν ερεθίζονται συχνότερα, δημιουργεί μέσα στην ψυχή δυσκολομετακίνητη συνήθεια φιλιδονίας. Και το θυμικό, όταν ταράζεται συνεχώς, κάνει τον άνθρωπο δειλό και άναντρο. Το πρώτο το θεραπεύει η επίμονη άσκηση νηστείας, αγρυπνίας και προσευχής. Το δεύτερο η καλοσύνη, η φιλανθρωπία, η αγάπη και η ευσπλαχνία. Οι δαίμονες μας πολεμούν ή με τα πράγματα ή με τα εμπαθή νοήματα αυτών των πραγμάτων. Με τα πράγματα πολεμούν εκείνους που κινούνται μέσα στα πράγματα, ενώ με τα νοήματα εκείνους που έχουν χωριστεί από τα πράγματα. Όσο πιο εύκολο είναι να αμαρτάνουμε με τη διάνοια από το να αμαρτάνουμε με την πράξη, τόσο βαρύτερος είναι ο πόλεμος που γίνεται με τα νοήματα από τον πόλεμο με τα πράγματα. Τα πράγματα είναι έξω από το νου, ενώ τα νοήματά τους σχηματίζονται μέσα στο νου. Από το νου λοιπόν εξαρτάται η καλή ή κακή χρήση των νοημάτων. Γιατί την εσφαλμένη χρήση των νοημάτων την ακολουθεί η άπρεπη χρήση των πραγμάτων.

Από τα εξής τρία δέχεται ο νους τα εμπαθή νοήματα. Από την αίσθηση, την κράση του σώματος και από τη μνήμη. Από την αίσθηση, όταν προσβάλλοντας αυτήν τα πράγματα προς τα οποία έχουμε τα πάθη, κινούν το νου σε εμπαθείς λογισμούς. Με την κράση, όταν από ακόλαστη διατροφή ή από ενέργεια δαιμόνων ή από κάποια αρρώστια αλλοιώνεται η κράση του σώματος και κινεί το νου πάλι σε λογισμούς εμπαθείς ή πορνικούς. Με τη μνήμη τέλος, όταν αυτή ξαναφέρνει τα ανοήματα των πραγμάτων προς τα οποία κάποτε είχαμε πάθος και κινεί ομοίως το νου προς εμπαθείς λογισμούς. Εκείνα που έδωσε ο Θεός να χρησιμοποιούμε, άλλα βρίσκονται στην ψυχή, άλλα στο σώμα και άλλα γύρω από το σώμα. Στην ψυχή βρίσκονται οι ψυχικές δυνάμεις. Στο σώμα βρίσκονται τα αισθητήρια και τα λοιπά όργανα. Γύρω από το σώμα είναι οι τροφές, τα χτήματα, τα χρήματα κτλ. Το να μεταχειριστούμε λοιπόν αυτά ή τα σχετικά με αυτά, καλός ή κακός, αυτό αποδεικνύει αν είμαστε ενάρετοι ή κακοί. Εκείνα που βρίσκονται στη φύση των πραγμάτων αναφέρονται ή στην ψυχή ή στο σώμα ή γύρω από το σώμα. Όσα αναφέρονται στην ψυχή είναι η γνώση και η άγνοια, η λύθη και η μνήμη, η αγάπη και το μίσος, η λύπη και η χαρά κτλ. Όσα αναφέρονται στο σώμα είναι η ειδονή και ο πόνος, η αίσθηση και η αναισθησία, η υγεία και η αρρώστια, η ζωή και ο θάνατος και τα όμοια. Γύρω από το σώμα είναι η απόκτηση τέκνων και η ατεκνία, ο πλούτος και η φτώχεια, η δόξα και η αφάνεια κτλ. Από αυτά, άλλα νομίζονται καλά από τους ανθρώπους και άλλα κακά. Κανένα όμως από αυτά δεν είναι κακό από τον εαυτό του, αλλά ανάλογα με την χρήση τους γίνονται πράγματι καλά ή κακά. Η γνώση είναι από τη φύση της καλή όπως και η υγεία, αλλά τα αντίθετά τους ωφέλησαν πολλούς περισσότερο από ό,τι αυτά. Στους κακούς η γνώση δεν βγαίνει σε καλό, αν και φύση είναι καλή. Ομοίως ούτε η υγεία, ούτε ο πλούτος, ούτε η χαρά, γιατί δεν τα χρησιμοποιούν για το συμφέρον της ψυχής. Άρα λοιπόν, τους συμφέρουν τα αντίθετα. Επομένως, ούτε τα αντίθετα είναι φύση κακά, αν και νομίζονται κακά. Μην κάνεις κακή χρήση των νοημάτων, για να μην κάνεις κατά ανάγκη κακή χρήση και των πραγμάτων. Γιατί, αν δεν αμαρτήσει κανείς πρώτα με την διάνοια, δεν θα αμαρτήσει ποτέ με την πράξη. Η εικόνα του χωρικού ανθρώπου είναι οι βασικές κακίες, δηλαδή η αφροσύνη, η δειλία, η ακολασία, η δειλία, η αδικία. Η εικόνα του επουρανίου είναι οι βασικές αρετές, δηλαδή η φρόνηση, η ανδρεία, η σοφροσύνη, η δικαιοσύνη. Αλλά καθώς φορέσαμε την εικόνα του χωρικού, ας φορέσουμε και την εικόνα του επουρανίου. Αν θέλεις να βρεις την οδό που οδηγεί στην αιώνια ζωή, ζήταν τη σε αυτή την οδό που είπε. Εγώ είμαι η οδός και η θύρα και η αλήθεια και η ζωή. Και εκεί θα τη βρεις. Αλλά ζήτα την με πολύ μεγάλο κόπο. Γιατί είναι λίγοι όσοι βρίσκουν αυτή την οδό. Μην τυχόν και μείνεις έξω από τους λίγους και βρεθείς μαζί με τους πολλούς. Για 5 αιτίες η ψυχή πάβει τις αμαρτίες. Ή από το φόβο των ανθρώπων, ή από τον φόβο της κρίσεως, ή για τη μελλοντική ανταμοιβή, ή για την αγάπη του Θεού, ή τέλος για την επίπληξη της συνειδήσεως. Μερικοί λένε ότι δεν θα υπήρχε το κακό στον κόσμο, αν δεν υπήρχε κάποια άλλη δύναμη που μας τραβά σε αυτόν. Αυτή όμως δεν είναι τίποτε άλλο παρά η αμέλεια των φυσικών ενεργειών του νου. Γι' αυτό εκείνοι που έχουν επιμέλεια στις ενέργειες του νου, πράττουν πάντοτε τα καλά και ουδέποτε τα κακά. Αν λοιπόν θέλεις και εσύ, διώξε την αμέλεια και διώχνεις μαζί με αυτή και την κακία, που είναι η εσφαλμένη χρήση των νοημάτων, την οποία ακολουθεί η κακή χρήση των πραγμάτων. Το φυσικό του λογικού μας είναι να υποτάσσεται στο Θείο Λόγο, αλλά και να εξουσιάζει το άλογο στοιχείο μέσα μας. Ας φυλαχθεί σε όλα αυτά η τάξη και τότε ούτε το κακό θα υπάρχει στον κόσμο, ούτε η δύναμη που τραβάει σε αυτό θα βρεθεί. Οι λογισμοί είναι άλλοι απλοί, άλλοι σύνθετοι. Απλοί λογισμοί είναι οι απαθείς, σύνθετοι οι εμπαθείς, γιατί αποτελούνται από πάθος και νόημα. Και αφού είναι έτσι, μπορούμε να δούμε πολλούς απλούς λογισμούς να ακολουθούν τους σύνθετους όταν αυτοί αρχίζουν να κινούνται προς την καταδιάνεια αναμαρτία. Ένα παράδειγμα με τον χρυσό. Ήρθε στο νου κάποιου ένας λογισμός εμπαθής για τον Χριστό. Αυτός ένιωσε την παρόρμηση να τον κλέψει και έτσι αμάρτησε με το νου του. Μαζί με τη μνήμη του χρυσού ήρθε και η μνήμη του πορτοφολιού και του χρηματοκιβωτίου και των λοιπών. Και ενώ η μνήμη του χρυσού ήταν σύνθετη γιατί είχε το πάθος,
Η μνήμη του πορτοφολιού και του χρηματοκιβωτίου και των άλλων ήταν απλή, γιατί δεν είχε ο νους προς αυτά πάθος. Και σε κάθε λογισμό συμβαίνει το ίδιο, και σε λογισμό κοινοδοξίας και γυναίκας και σε όποιον άλλο. Γιατί δεν είναι απαραίτητα εμπαθείς όλοι οι λογισμοί που ακολουθούν τον εμπαθή λογισμό, όπως απέδειξε το παράδειγμα. Από αυτά λοιπόν μπορούμε να καταλάβουμε ποια είναι τα εμπαθή νοήματα και ποια όχι. Μερικοί λένε ότι οι δαίμονες αγγίζουν στον ύπνο τα μόρια του σώματος και κινούν το πάθος της πορνείας. Κατόπιν, αφού κινηθεί το πάθος, φέρνει με τη μνήμη τη μορφή γυναίκα στο νου. Άλλοι λένε ότι φαίνονται στο νου με σχήμα γυναίκας και αφού αγγίσουν τα μόρια του σώματος, κινούν την όρεξη και έτσι γίνονται οι φαντασίες. Άλλοι πάλι λένε ότι το πάθος που επικρατεί στο δαίμονα που πλησιάζει, κινεί το πάθος του ανθρώπου και έτσι ανάβει η ψυχή για πονηρούς λογισμούς και φέρνει με τη μνήμη της μορφές στην επιφάνεια. Το ίδιο και σε άλλες εμπαθείς φαντασίες. Άλλοι λένε πως συμβαίνει έτσι και άλλοι αλλιώς. Ωστόσο, με κανέναν από τους τρόπους που αναφέραμε δεν μπορούν οι δαίμονες να κινήσουν οποιοδήποτε πάθος όταν έχει η ψυχή αγάπη και εγκράτεια, ούτε όταν το σώμα είναι ξυπνητό, ούτε όταν κοιμάται. Άλλες από τις εντολές του νόμου είναι ανάγκη να τηρούμε και σωματικός και πνευματικός, άλλες μόνον πνευματικός. Παράδειγμα, τα ου μιχεύσεις, ου φωνεύσεις, ου κλέψεις και τα όμοια πρέπει να τα τηρούμε και σωματικός και πνευματικός. Και πνευματικός μάλιστα κατά τρεις τρόπους. Αλλά την περιτομή, την τήρηση του Σαββάτου, το να σφάξουμε τον αμνό και να φάμε τα άζυμα με πικρίδες και τα όμοια μόνο πνευματικός. Τρεις γενικότερες ηθικές καταστάσεις υπάρχουν στους μοναχούς. Πρώτη, το να μην αμαρτάνει κανείς διόλου με την πράξη. Δεύτερη, να μην πολυκερίζουν στην ψυχή εμπαθείς λογισμοί. Και τρίτη, το να βλέπει κανείς κατά διάνοια χωρίς πάθος τις μορφές των γυναικών και όσων τον λύπησαν. Αχτίμων είναι εκείνος ο οποίος αρνήθηκε όλα τα υπάρχοντά του και δεν έχει τίποτε επάνω στη γη εκτός από το σώμα του. Και αφού έσπασε και τη σχέση προς το σώμα, εμπιστεύτηκε τη φροντίδα του στο Θεό και στους ευσεβείς. Από εκείνους που αποκτούν αγαθά, άλλοι τα αποκτούν απαθώς, γι' αυτό και όταν τα στερούνται δεν λυπούνται. Όπως είναι εκείνοι που δέχτηκαν με χαρά την αρπαγή των υπαρχόντων τους. Άλλοι τα αποκτούν εμπαθώς, γι' αυτό και όταν πρόκειται να τα στερηθούν, γίνονται περίλυποι όπως ο πλούσιος του Ευαγγελίου, ο οποίος έφυγε με πολύ λύπη. Και αν τα στερηθούν, λυπούνται μέχρι θανάτου. Άρα λοιπόν η στέρηση φανερώνει αν κάποιος είναι απαθής ή εμπαθής. Εκείνους που προσεύχονται με τελειότητα τους πολεμούν οι δαίμονες, για να μην εντυπώνουν στο νου τους γυμνά τα νοήματα των πραγμάτων. Τους γνωστικούς, όσους έχουν πνευματική γνώση, τους πολεμούν για να πολυκερίζουν σε αυτούς οι εμπαθείς λογισμοί. Τους πρακτικούς τους πολεμούν για να τους πείσουν να αμαρτήσουν με την πράξη. Με κάθε τρόπο αγωνίζονται οι άθλοι εναντίον όλων για να χωρίσουν τους ανθρώπους από το Θεό. Εκείνοι που στη ζωή αυτή γυμνάζονται από τη Θεία Πρόνοια στην Ευσέβεια, δοκιμάζονται με τους εξής πειρασμούς. Ή με τη δωρεά αγαθών όπως είναι η υγεία, η ομορφιά, η ευτεκνία, τα χρήματα, η δόξα και τα όμοια. Ή με το χτύπημα από λυπηρά όπως η στέρηση τέκνων και χρημάτων και δόξας. Ή με όσα προκαλούν πόνο στο σώμα, παραδείγματος χάρη, ασθένεια, βάσανα κτλ. Και προς τους πρώτους ο Κύριος λέει: Όποιος δεν απαρνείται όλα τα υπάρχοντά του δεν μπορεί να είναι μαθητής μου. Προς τους δεύτερους και τους τρίτους, με την υπομονή σας θα κερδίσετε τις ψυχές σας. Τα εξής τέσσερα είναι, όπως λένε, που μεταβάλλουν την κράση του σώματος και έτσι προκαλούν στο νου λογισμούς, είτε εμπαθείς είτε απαθείς. Οι άγγελοι, οι δαίμονες, το κλίμα και η δίαιτα. Και οι άγγελοι λένε ότι μεταβάλλουν με το λόγο, οι δαίμονες με την επαφή, το κλίμα με τις χερικές αλλαγές και η δίαιτα με τις ποιότητες των φαγητών, την αύξηση και την ελάττωσή τους. Εκτός από αυτά, η κράση του σώματος δέχεται αλλοιώσεις μέσω της μνήμης, της ακοής και της οράσεως, όπου πρώτα παθαίνει η ψυχή από τα λυπηρά ή χαροπιά που τη βρίσκουν και πάσχοντας από αυτά η ψυχή μεταβάλλει την κράση του σώματος και έτσι προκαλεί στο νου λογισμούς. Θάνατος κυρίως είναι ο χωρισμός από το Θεό και κεντρή του θανάτου είναι η αμαρτία. Αυτό το κεντρή, αφού δέχτηκε ο Αδάμ, εξορίστηκε από το δέντρο της ζωής, από τον Παράδεισο και από τον Θεό. Και ήρθε σαν επακόλουθο κατανάγειν ο θάνατος του σώματος. Ζωή πάλι κυρίως είναι εκείνος που είπε: Εγώ είμαι η ζωή. Αυτός με την έκρωσή του επανέφερε τον νεκρωμένο άνθρωπο στη ζωή.
Εκείνος που συγγράφει λόγους του κάνει ή για τον εαυτό του ή προς ωφέλεια των άλλων ή και για τα δύο, ή προς βλάβη μερικών ή για επίδειξη ή από κάποια ανάγκη. Τόπος χλώης είναι η πρακτική αρετή, είδωρο αναπαύσεως η γνώση των δημιουργημάτων. Σκιά θανάτου είναι η ανθρώπινη ζωή. Αν λοιπόν κανείς είναι μαζί με το Θεό και ο Θεός είναι μαζί του, αυτός μπορεί να πει με βεβαιότητα: αν βαδίσω και μέσα στη σκιά του θανάτου, δεν θα φοβηθώ το κακό γιατί εσύ είσαι μαζί μου. Ο καθαρός νους βλέπει ορθά τα πράγματα. Το γυμνασμένο λογικό φέρνει μπροστά του εκείνα που είδε. Η καθαρή ακοή τα δέχεται. Εκείνος που στερείται αυτά τα τρία κατηγορία αυτών που διδάσκει ορθά. Μαζί με το Θεό που βρίσκεται, εκείνος που γνωρίζει την Αγία Τριάδα και τη δημιουργία της και την πρόνοια και που το παθητικό μέρος της ψυχής το έκανε απαθές. Η Ράβδος λένε σημαίνει την κρίση του Θεού και η βακτηρία την πρόνοιά του. Εκείνος λοιπόν που απόκτησε τη γνώση αυτών των δύο μπορεί να λέει: η Ράβδος σου και η βακτηρία σου αυτές με παρηγόρησαν. Όταν ο νους γυμνωθεί από τα πάθη και καταφωτίζεται από τη θεωρία των όντων, τότε μπορεί να ενωθεί με τον Θεό και να προσεύχεται όπως πρέπει.

Τρίτη εκατοντάδα των κεφαλαίων περί αγάπης. Η χρησιμοποίηση των πραγμάτων και των νοημάτων που στηρίζεται στον ορθό λόγο προξενεί σοφροσύνη και γνώση. Η άλογη χρησιμοποίησή τους προξενεί ακολασία, μίσος και άγνοια. Έστρωσες μπροστά μου τραπέζι. Το τραπέζι εδώ σημαίνει την πρακτική αρετή, γιατί αυτή ετοιμάστηκε από τον Χριστό κατά πρόσωπο αυτών που μας θλίβουν. Το λάδι που λιπαίνει το νου σημαίνει τη θεωρία των δημιουργημάτων. Το ποτήρι του Θεού σημαίνει τη γνώση του Θεού, ενώ το έλεος αυτού σημαίνει το λόγο του Θεού και Θεό. Γιατί αυτός με την ενανθρώπισή του καταδιώκει καθημερινά μέχρι ότου πιάσει όλους εκείνους που θα σωθούν, όπως παραδείγματος χάρη τον Παύλο. Ο οίκος σημαίνει τη βασιλεία όπου καταλήγουν όλοι οι Άγιοι, και η μακρότηση των ημερών σημαίνει την αιώνια ζωή. Οι κακίες προέρχονται από την κακή χρήση των δυνάμεων της ψυχής, δηλαδή της λογιστικής και της επιθυμητικής. Της λογιστικής δυνάμεως κακή χρήση είναι η άγνοια και η αφροσύνη. Της θυμοειδούς και της επιθυμητικής είναι το μίσος και η ακολασία. Καλή χρήση τους είναι η γνώση και η φρόνηση, η αγάπη και η σοφροσύνη. Αν αυτό είναι αλήθεια, τότε κανένα χτίσμα του Θεού και δημιούργημα δεν είναι κακό. Δεν είναι κακά τα φαγητά, αλλά η γαστριμαργία. Ούτε η παιδοποιία αλλά η πορνεία, ούτε τα χρήματα αλλά η φιλαργυρία, ούτε η δόξα αλλά η καινοδοξία. Αν είναι έτσι, κανένα από τα όντα δεν είναι κακό. Κακό είναι η εσφαλμένη χρήση τους που οφείλεται στην αμέλεια του νου για την καλλιέργεια των φυσικών του δυνάμεων. Το κακό που υπάρχει στους δαίμονες είναι θυμός παράλογος, ανόητη επιθυμία και περίσκεπτη φαντασία, όπως λέει ο Μακάριος Διονύσιος. Η παραλογία, η άνοια και η απερισκεψία στα λογικά όντα είναι στερήσεις του λογικού, του νου και της περισκέψεως. Οι στερήσεις όμως είναι μεταγενέστερες των έξεων. Άρα λοιπόν υπήρχε καιρός που οι δαίμονες είχαν λογικό και νου και ευλαβή περίσκεψη. Αν είναι έτσι, τότε οι δαίμονες δεν είναι φύσικα κακοί, αλλά έχουν γίνει κακοί από κακή χρήση των φυσικών τους δυνάμεων. Άλλα πάθη προκαλούν ακολασία, άλλα μίσος, άλλα και ακολασία και μίσος. Η πολυλογία και η πολυφαγία είναι αίτια της ακολασίας. Η φιλαργυρία και η καινοδοξία είναι αίτια του μίσους προς τον πλησίον. Η μητέρα τους, η φιλαυτία, είναι αιτία και των δύο. Φιλαυτία είναι η προς το σώμα εμπαθής και παράλογη αγάπη, την οποία αντιμάχεται η αγάπη και η εγκράτεια. Εκείνος που έχει τη φιλαυτία είναι φανερό ότι έχει όλα τα πάθη. Κανένας δεν μίσησε την σάρκα, του λέει ο Απόστολος, αλλά τη σκληραγωγεί και τη χρησιμοποιεί ως δούλη, μη παρέχοντάς της τίποτε άλλο παρά τροφές και ενδύματα, και από αυτά όσα της χρειάζονται για να ζει. Με αυτόν τον τρόπο την αγαπά κανείς απαθώς και την τρέφει ως υπηρέτρια των θείων και την περιποιείται δίνοντάς της μόνο όσα θεραπεύουν τις ανάγκες της. Όποιον αγαπά κανείς, εκείνον βέβαια και περιποιείται πρόθυμα. Αν λοιπόν κανείς αγαπά τον Θεό, πρόθυμα κάνει εκείνα που του αρέσουν. Αν αγαπά τη σάρκα, κάνει πρόθυμα εκείνα που ευχαριστούν αυτήν. Στο Θεό αρέσει η αγάπη, η σοφροσύνη, η θεωρία και η προσευχή. Στη σάρκα αρέσει η γαστριμαργία, η εκολασία και όσα αυξάνουν αυτά τα πάθη. Γι' αυτό όσοι είναι σαρκικοί δεν μπορούν να αρέσουν στο Θεό, ενώ όσοι ανήκουν πράγματι στον Χριστό σταύρωσαν τη σάρκα μαζί με τα πάθη και τις επιθυμίες. Αν ο νους στραφεί προς τον Θεό, έχει το σώμα δούλο του και δεν του παρέχει τίποτε παραπάνω από ό,τι χρειάζεται για να ζήσει. Αν όμως στραφεί προς τη σάρκα, υποδουλώνεται στα πάθη και φροντίζει πώς να ικανοποιεί πάντοτε τις κακές επιθυμίες της. Αν θέλεις να νικήσεις τους πονηρούς λογισμούς, πρόσεχε τα πάθη και εύκολα τους διώχνεις από το νους. Στην περίπτωση της πορνείας, για παράδειγμα, να νηστεύεις, να αγρυπνείς, να κοπιάζεις, να μένεις με τον εαυτό σου. Στην περίπτωση της οργής και της λύπης, να καταφρονείς την εκτίμηση και την καταφρόνηση των ανθρώπων και τα υλικά πράγματα. Στην περίπτωση της μνησικακίας, να προσεύχεσαι για εκείνον που σε λύπησε και έτσι λυτρώνεσαι. Μη συγκρίνεις τον εαυτό σου με τους πιο ασθενείς ανθρώπους, αλλά να αυξάνεις την αγάπη σου σύμφωνα με την εντολή. Γιατί με την σύγκριση πέφτεις στο λάκκο της Ιησαίου, ενώ με την αύξηση της αγάπης ανεβαίνει στο ύψος της ταπεινοφροσύνης. Αν εφαρμόζεις πράγματι την εντολή της αγάπης προς τον πλησίον, μην δείξεις ποτέ σε αυτόν πικρία για οποιοδήποτε πράγμα σε λείπησε. Διαφορετικά, είναι φανερό ότι προτιμάς τα πρόχειρα από την αγάπη
και αυτά διεκδικώντας πολεμάς εναντίον του αδελφού σου. Ο χρυσός είναι ποθητός στους ανθρώπους, όχι τόσο για την χρησιμότητά του, όσο γιατί πολλοί επιτυγχάνουν με αυτόν τις ειδονές. Τρία είναι τα αίτια της αγάπης των χρημάτων, η φιλιδονία, η καινοδοξία και η απιστία. Η απιστία είναι χειρότερη από τα άλλα δύο. Ο φιλίδωνος αγαπά τα χρήματα για να ζει με απολαύσεις, ο κοινόδοξος για να δοξαστεί με αυτά και ο άπιστος για να τα κρύψει και να τα φυλάξει επειδή φοβάται πείνα, γυρατιά, ασθένεια ή ξενιτεμό και ελπίζει πιο πολύ στα χρήματα παρά στο Θεό, το δημιουργό όλη της θύσεως που προνοεί και για τα πιο μικρά όντα. Τέσσερις είναι εκείνοι που μαζεύουν χρήματα, οι τρεις που αναφέραμε και τέταρτος ο οικονομικός, αυτός που οικονομεί τις ανάγκες των άλλων. Και αυτός μόνο είναι φανερό ότι τα μαζεύει ορθά για να βοηθεί πάντοτε καθένα στις ανάγκες του. Όλοι οι εμπαθείς λογισμοί ή ερεθίζουν το επιθυμητικό μέρος της ψυχής ή ταράζουν το θυμικό ή το λογιστικό. Και από αυτό συμβαίνει στο νου να εξασθενήσει προς την πνευματική θεωρία και την ανύψωση έξω από τον κόσμο με την προσευχή. Γι' αυτό οφείλει ο μοναχός και μάλιστα ο ησυχαστής να προσέχει με ακρίβεια τους λογισμούς του και να γνωρίζει τις αιτίες τους και να τις κόβει. Και τις γνωρίζει ως εξής. Για παράδειγμα, ερεθίζουν το επιθυμητικό μέρος της ψυχής οι εμπαθείς ενθυμίσεις των γυναικών. Αιτία τους είναι η κατάχρηση φαγητών και ποτών και η συχνή και χωρίς λόγο συναναστροφή με γυναίκες. Τα αντίδοτα για αυτές τις ενθυμίσεις είναι η πείνα, η δίψα, η αγρυπνία και η αναχώρηση από τον κόσμο. Το θυμικό πάλι το ταράζουν οι εμπαθείς ενθυμίσεις εκείνων που μας λύπησαν. Και αιτία είναι η φιλιδονία, η καινοδοξία και η φιλοηλία. Γιατί γι' αυτά λυπάται ο εμπαθής, ή επειδή στερήθηκε ή επειδή δεν πέτυχε. Τις ενθυμίσεις αυτές τις κόβουν η καταφρόνηση και ο εξευτελισμός τους για χάρη της αγάπης του Θεού.

φιλοκαλία των υπτικών πατέρων της Εκκλησίας μας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας, κύριος Παΐσιος.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάς αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρεσον τες αναμίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τες ασθενείες ημών. Ένα και εν του ονόματος, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου. Όσον ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών. Όσχι εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών και μη είσαι να έγκυσαι μας πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προχυνήσομεν και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προχυνήσομεν και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προχυνήσομεν και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηριμών σου εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιον με στη δία παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σε ποιήσα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγοι σου και νικήσεν το κνεστέσε. Ιδούγαρεν ανομίες θελήφθην και αναμαρτίες εκείσεις έμει η μήτρη μου. Ιδούγαρε αλήθεια η γάψα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς με. Ραντίσμε ισόπο και καθαριστήσουμε, πλυνίσμε και επερθιών ευχανθήσουμε. Ακουτίσμε η αγαλία συν και αφροσύνη να αγαλιάσουν διότι στέτε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από τα αναμαρτιό μου και πάσα ανομίες με εξάλειψαν. Καρδίαν καθαρακτήσουν εμεί ο Θεός και πνεύμα εφ' τα συγγένειουν της εγκάτης μου. Μη απορρίψουμε από το προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μην την αγαλία συν της σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω νόμου στο σοδού σου και ασεβείς επισέ επιστρέψου. Ρίσα με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου αγαλιά στη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξε το σώμα να λύει την ενεσύν σου. Ό,τι θέλησαν τη ανέδω κάνω ολοκαυτώματο και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα στετριμένων καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός σου και εξουενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκίου του Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις τη σύν δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουν επί το θυσιαστήριο ω Μόσχου. Μακάρια μου μείνω εδώ, υπορευόμενη νόμο Κυρίου. Μακάρι εξερευνώντε τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξετίζουν συν αυτών. Ουγάρι εργαζόμενοι την ανομία εν τη οδή αυτού επορεύθησαν. Σύ είναι τήλωτα έντολά σου, του φυλάξαστε σφόδρα. Όφελον κατευθυνθεί σαν νεοδή μου, του φυλάξαστε τα δικαιώματά σου. Τότε ου μη συγχυνθώ, εν το επιβλέπειν επί πάσα τα σέντολά σου. Εξομολογήσω με εν συνευθύντη καρδία, εν το με μαθηκαίνε με τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη εγκαταλείψουμε ως φόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερος την οδόν αυτού, εν το φυλάξαστε τους λόγους σου. Εν όλη η καρδία μου εξεζήτησάν σε, μη απώσεις με από τον εντολόν σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου όπως αν μη αμαρτώνση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Εν τη σύλλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου τέρθην, ως επί πάντη πλούτο. Εν τις εντολές σου, αδολεσίσου και κατανοήσου τα σοδού σου. Εν τις δικαιώμασή σου μελετήσω, ούκ επιλύσω με το λόγον σου. Ανταπόδος των δούλων σου ζήσω με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ είμαι εν τη γη, μη αποκρύψεις απ' εμού τα σεντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου, το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησας υπερηφάνης. επί κατάρατοι εκλυγίνοντες επί των εντολών σου. Περίελε απέ μου όνειδος και εξουδένω συνότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα και γάρε κάθισαν άρχοντες κατ' εμού. Κατελάλουν ο δε δούλος σου ειδωλέσιεν της δικαιώμασή σου και γάρ τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί και η συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη η ψυχή μου, ζήσον με κατά το λόγον σου. Τα σοδούς μου εξήγγυλα και επίκουσάς μου δίδεξόν με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων σου συνέτησόν με και αδολεσί σου εν της θαυμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από ακηδείας βεβαίωσόν με εν της λόγη σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και των νόμων σου ελεησόν με. Οδόν αληθείας ηρετισάμην και τα κρίματά σου κεπελαθόμην. Εκολύθη της μαρτυρίας σου, Κύριε, μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδραμον ότι επλάτηναν την καρδία μου. Νομοθέτησόν με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσου αυτήν διαπαντός. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμον σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με εν την τρίβω των εντολών σου, ότι αυτήν θέλησα. Κλείνον την καρδία μου στα μαρτύρια σου μη εις πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα εν τη οδόν σου ζήσον με. Στήσον τον δούλο σου των λόγιών σου εις φόβον σου. Περίελε των ονειδισμών μου. Όν υποπέτουσαν ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθει επ' εμέ το έλεό σου, Κύριε, το σωτήριόν σου κατά το λόγον σου. Και αποκριθήσω με τις ονειδισζούσεις μου το λόγον ότι ήλπισαν επί της δουολόγη σου. Και μη περιέλυσε εκ του στόματός μου λόγον αληθείας έως φόδρα, ότι επί της κρίμασή σου επίλπισα. Και φύλαξον τον νόμον μου διαπαντώ, εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και πορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και λάλουν εν της μαρτυρίου σου εναντίον βασιλέων και ουκ εις συνόμην. Και εμελέτων εν της σεντολά σου, άση γάπησας φόδρα και ήρα τα σύρα σου προς τα σεντολά σου, άση γάπησα και ειδωλέσκον εν της δικαιώμασή σου. Μνήστητε το λόγον σου των δούλων σου, όν επίλπισαν επ' εμέ. Αυτοί με παρεκάλεσαν την ταπείνωσή μου ότι το λόγον σου έζησέ με. Υπερήφανοι παρινόμουν έως φόδρα που δε του νόμου σου και ξέκλεινα. Εμνήστη των κρυμάτων σου απ' αιώνους, Κύριε, και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσει από των αμαρτωλών, των εγκαταλειπανόντων των νόμων σου. Ψαλτά ήσαν μη τα δικαιώματά σου εν τόπο παροικίας μου. Εμνήστη εν νυχτή του ονόματό σου, Κύριε, και φύλαξα των νόμων σου. Αύτη γεννήθη μη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, Κύριε, είπα τους φυλάξαστε των νόμων σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη η καρδία μου ελέησόν με κατά των λόγιών σου. Διαλογισάμην τα σοδού σου και επέστρεψα τους πόδας μου εις τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ούκε ταράχθην του φυλάξασε τα σεντολά σου. Συνία αμαρτωλών περιεπλάκησάν μη και του νόμου σου ούκε πιελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγυρών μη του εξομολογίστε σοι επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ είμαι πάντων των φοβουμένων σε και των φυλασσών του τα σεντολά σου. Το ελέος σου, Κύριε, πλήρης η γη, τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησάς με τα δούλου σου, Κύριε, κατά το λόγον σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση δίδαξόν με ότι τα σεντολά σου επίστευσα. Προς του με ταπεινωθήνε εγώ επεπλήμησαν δια των τούτων το λόγον σου εφύλαξα. Χριστός η Κύριε και εν τη Χριστότητή σου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Επλήνθη επ' εμέ δικία υπερηφάνων. Εγώ δεν όλη καρδία με εξερευνήσω τα σεντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε τον νόμο σου εμελέτησαν. Αγαθών μη ότι ταπείνωσάς με, όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του σώματός σου υπερχιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρεσου επίης αν με και έπλασάν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι είναι σε όψονται με και εμφρανθίσονται, ό,τι στους λόγους επίλπισα. Έγνων, Κύριε, ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπείνωσάς με. Γεννηθεί το δι το έλεό σου, του παρακαλέσαι με κατά το λόγιόν σου των δούλων σου. Ελθέτως αν μη εκτιρμήσου και ζήσω με ό,τι νόμος ή εμελετή με εστίν. Εσυνθήτως αν υπερήφανη, ό,τι αδίκως νόμισα είσαι με, εγώ δε εδωλεσχή σου εν τες εντολέν σου. Επιστρεψάτως αν με υφοβούμενη είσαι και γινώσκονται στα μαρτύριά σου. Γεννηθήτω η καρδία μου άμωμος εν της δικαιώμασή σου όπως μη εσυνθώ. Εκλείπεις το σωτήριόν σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου, λέγοντες πότε παρεκάλεσάς με. Ότι γεννήθην ως ασκός εμπάχνει τα δικαιώματά σου και πελαθόμην. Πόση ισχύει η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διηγείς εντόμη παράνομη αδολεσίας. Αλλού ο νόμος σου, Κύριε, πάσε εντολές σου αληθεία, αδίκως και κατεδίωξαν με βοήθησόν μη. Παραβραχή συνετέλεσαν με εν τη γη, εγώ δε ουκ εγκαταλείποτας εντολά σου. Κατά το έλεος σου ζήσω με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν του ουρανό. Εις γενεά και γενεά η αληθεία σου εθερμελίωσα στην γη και διαμένει. Τι διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σύμπαντα δούλασα. Είμαι ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμην εν την ταπείνωσή μου. Εις τον αιώνα ου μη επαλεθόμην των δικαιωμάτων σου εν της αυτής έζησάς με. Σώσι μη εγώ σώσω με ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα αμαρτωλή του απολέσε με τα μαρτύριά σου συνήκα. Πάση συντελείας ειδός πέρας πλατεία εντολή σου σφόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμον σου, Κύριε, όλη την ημέρα μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς σου εσώφησα σεν με την εντολή σου ό,τι εις τον αιώνα εμή εστίν. Υπέρ πάντας τους διδάσκοντάς με συνήκα ό,τι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ό,τι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδούς πονηράς κόλλησα στους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου ξέκλεινα ό,τι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως γλυκία το λάριγγί μου τα λόγια σου υπερμέλη του στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα δια τούτο εμείς σας πάσα οδόν αδικίας. Λίχνον της ποσή μου ο νόμος σου και φως της τρίβης μου. Όμως ακέστησα του φυλάξαστε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπείνωσα σε ως φόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά το λόγον σου. Τα εκούσια του στόματός μου ευδόκησον δι, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξον με. Η ψυχή μου εν τες χερσί σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθόμην. Έθεν το αμαρτωλή παγίδα μη και εν το εντολόν σου καπελανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύρια σου στον αιώνα ότι αγαλίμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου του πίσε τα δικαιώματά σου στον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους εμίσα των δε νόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εσύ, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε απ' εμού πονηρευόμενοι και εξερευνήσω τα σεντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιόν σου ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησόν με και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασής σου διαπαντός. Εξουδένω σας πάντα τα αποστατούντα από των δικαιωμάτων σου ό,τι άδικον του ενθυμήματος αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν παρά τους αμαρτωλούς της γης δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου σου τα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εφοβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδώσ με τις αδικούσεις με. Έκδεξε τον δούλο σου εις αγαθών, μη συκοφαντήτως αν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις το σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσόν με κατά τον δούλο σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησόν με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διεσχέδασα τον όμον σου. Δια τούτο ηγάπησα στα σεντολά σου υπερχρυσίων και τα πάζιων. Δια τούτο προσπάσαν τα σεντολά σου κατορθώμην πάσα οδύν άδικον εμίσησαν. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου δια τούτο εξερευνήσε τα αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγον σου φωτεί και συνετείνει ποιείς. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα ότι τα σεντολά σου υπεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και λέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιόν σου και μη κατά κυριευσάτου μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με προς σκοφαντίας ανθρώπων και φυλάξω τα σεντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανο επί το δούλον σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδους υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου. Επίουκα φύλαξα τον νόμον σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθεία η κρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθεια σφόδρα. Εξεζήτηξε ο ζήλος μου ότι επελάθοντο των λόγων σου οι εχθροί μου. Πεπειρωμένον το λόγιον σου σφόδρα και ο δούλος σου ηγάπησεν αυτό. Νεότερος εγώ είμαι και εξουδενωμένος στα δικαιώματά σου καπελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψη και ανάγκη ευρωσάν με και εντολέν σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου στον αιώνα συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σώσον με και φύλαξον τα μαρτυριά σου. Προέφθασα εν ωρία και έκραξα εις τους λόγους επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Της φωνής μου άκουσον Κύριε κατά το έλεό σου κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσύγγισαν οι καταδιωκόντες με ανομία από δε του νόμου σου εμακρύνθησαν. Εγγύσεις η Κύριε και πάση οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι στον αιώνα εθεμελίωσα σε αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμην. Κρίνουν την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηριότητα δικαιώματά σου και ξεζήτησαν. Η κτιρμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιωκόντων με και εκθλιβόντων με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδων ασυνετούντα και εξετήκοντα τα λόγια σου και φυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησε Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή το λόγον σου αλήθεια εκεί στον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σε δηλίασεν η καρδία μου. Αγκαλιασόμεθα επί τα λόγια σου, ως νευρίσκω σκύλα πολλά. Αδικία νεμίσα και ευδελιξάμην το δενόμον σου ηγάπησα. Επτάχης της ημέρας είναι σάσε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ της αγαπός των νόμων σου και ούκε στην αυτή σκάνδαλον. Προσέδωκον των σωτήριών σου Κύριε και τα σεντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξα εν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα σεντολά σου και τα μαρτύριά σου επάσε ο δήμου ενοντίον σου Κύριε. Εγγυσάτου ιδεησίς μου ενώπιον σου Κύριε κατά το λογιόν σου συνέτησόν με. Εισέλθη το αξίωμά μου ενώπιον σου Κύριε κατά το λογιόν σου ρίσε με. Εξερεύσονται τα χείλη μου ύμνων, ό,τι διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Φθέγγετο η γλώσσα μου τα λόγια σου, ότι πάσε εντολές σου δικαιοσύνην. Γενέστο η χείρ σου, τους όσε με, ότι τα σεντολά σου ηρετισάμην. Επεπόθησαν το σωτήριόν σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθινος πρόβατον απολωλό ζήτησον τον δούλον σου, ότι τα σεντολά σου καπελαθώμην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεό Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιό του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομούσον το Πατρίδιου τα πάντα γένετο. Τον δι' εμάς τους ανθρώπους και δι' τη μετέραν σωτηρία κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντα και νεκρούς ούτης βασιλείας σου κέστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Σύμπατρι και Υιό συμπροχινούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάς αμαρτίας ημών, δέσποτα συγχώρουσον τες ανομίες ημίν. Άγιε επίσεψε και αίες τες ασθενίες ημών, ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανίας Αγίας, τίτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου. Όσον ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα αφιλήματα ημών. Όσχι εμείς αφίε μην τις οφειλέτες ημών και εμείς εν έγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός και μακάριος ο δούλος ο νευρής γρηγορούντα. Ανάξιος δε πάλιν ο νευρής ηραθυμούντα βλέπει ον ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς. Αλλά αν άνυψον κράζους Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι. Την ημέραν εκείνη τη φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον. Ανάπτουσα λαμπάδα σου εν ελέω φεδρίνουσα. Ουγαρίδας πότε πως επελεύσεται η φωνή σου η λέγουσα. Ιδού ο νυμφίος σου βλέπει ον ψυχή μου. Μείνει τάξη και μείνει έξω κρύουσα. Όσο οι πέντε παρθένη. Αλεγρύπνος κατέρτισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό. Εν ελέω ποιον ή και δόηση των νυμφών των θείων της δόξης αυτού. Και νύν και αίκη στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος του της σωτηρίας ο χείρωμα Θεοτό και παρθένε και τέβομεν. Τα στον εναντίον βουλάς διεσχέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετέβαλε. Τον κόσμο σου ανεκάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον υπέρ ειρήνης του κόσμου πρέσβευε ότι σύ η Θεοτό και ελπίσιμον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και ευγής προχυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν, η δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη, τα σεντεύχηχε ήθινον τη ζωή ημών προς τα σεντολά σου, τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τίσον ημάς Αγίους Αγγέλης να την παρεμβολή αυτοφρορούμενη και οδηγούμενη καταντήσουμε στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξου ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν το χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτω σεραφείμ, την αδιαφθόρωστη ολόγω τεκούσα την όντως Θεοτόκος αμεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου, πνεύμα αργίας, περιεργίας, φιλαρχίας και αργολογίας μη μη δώσ. Πνεύμα δε σοφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, υπομονής και αγάπης χάρισέ μη το σοδούλο. Ναι Κύριε Βασιλεύ, δώρισέ μη του οράντα εμά πτέσματα και μη κατακρίν τον αδελφό μου, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ Μονογενές, Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησο με τον αμαρτωλό και είσαι επίστασε κρίμαση, σώσω με τον ανάξιον δούλο σου, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των δυνάμεων και πάσης ερχός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίαστε και νεφρούς ο ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άναρχον και αίδιον φως, παρόκ έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα, αυτός, αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε τα συγκεσία σημών. Ας κατά τον παρόντα καιρό της νυχτός, το πλήθη το σώνει κτυρμών θαρούντες. Εκρυπαρών προσέχει ρέων ποιούμεθα, και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργων και λόγων και διανία, εγνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν, και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Ναούς ημάς ποιόν του Αγίου σου πνεύματος, και δώρησε ημίν ένα γρύπνο καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου τη νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ενή μεταδόξης επί της γης Κρητής των απάντων ελεύσετε, εκάστο αποδούνε κατά τα έργα αυτού, ή να μη αναπεπτοκότες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διαγυγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στη χαρά και εις των θείων υφώναν της δόξης αυτού συνεσέλθαμεν. Ένθα, όταν εορταζόν τον ήχο σου ακατάπαυστος και η ανέκπραστος ειδονή των καθαρόντων του σου προσώπου το κάλωστο άρητον, σίγαρη το αληθινόν φως, το φωτίζον και αγιάζον τα σύμπαντα και σε υμνή πάσα οι χτίσεις εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Σε ευλογούμε, ύψιστε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούντα να είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ενδοξάτε και εξαίσια, ονοκέστην αρθυμός, τον παρασχόντα ημίν τον ύπνον εις ανάπαυση της ασθενίας ημών και άνεση των κόπων της πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε Συ ότι ούσιν απόλεσας ημάστε σαν ομοίες ημών. Αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κειμένους ημάς ήγυρας ισοδοξολογήσε το κράτος σου. Διόδη σοπούμε την ανήκαστό σου αγαθότητα, φώτισον ημών του της διανοίας οφθαλμούς και τον νουν ημών εκ του βαρέως ύπνου της δραθυμίας ανάστησον. Άνοιξον ημίν το στόμα και πλήρεσον αυτόν της εις ενέσιος, όπως αν δυνηθόμεν απερισπάστος άδυντε και ψάλλην και εξομολογήστε Συ το εν πάση και υπό πάντων δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο Πατρί, συν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας.

0: Ιεστώ τες εν οίκο Κυρίου εν αυλέσει οίκου Θεού ημών. Εν τες νηξία πάρετε τες χείρας ημών εις τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον. Ευλόγησε Κύριος αξιονοποίησας των ουρανών και τη γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάς τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τους ανεμίες ημίν, Άγιοι πίσεψε και έσα τας ασθενίας ημών. Ένε και εν του ονόματος, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανίας αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου. Όσον ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών. Όσοι εμείς αφήμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Νύστη Κύριος αγαθός των δούλων σου και όσα εν βίω ήμαρτων συγχώρησον. Ουδείς γαρ αναμάρτητος ημισίω δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση. Ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάση απονέμων μόνο δημιουργέ. Ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου εν σίγαρε την ελπίδα ανέθεντο, το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου. Ένθα ουκέστη πόνο σου λείπει ου στεναγμός αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζομαι εν σε πάση γενναίε Θεοτό και Παρθένε. Εν σίγαρο εχώρητος Χριστός ο Θεός ημών. Χωρηθήν ευδόκησε μακάριες μεν και ημείς, προστασίαν σε έχοντες. Ημέρας γάρ και νυχτός προσβεύει υπέρ ημών, κατά τα σχήπτρα της βασιλείας. Τεσές οικεσίες κρατείνονται. Διό ανυμνούντες βόμενς, η χαίρε και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
1: Μνήστητη Κύριε, τον επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων, πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των εν ευσεβία και πίστη τελειοθέντων και συγχώρησον αυτής πάμπλη μέλημα εκούσιώτεν και ακούσιον, ελόγω η αργό η κατά διάνοια πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις κλοερής, εν τόπις αναψύξεως, ένθα πέδρα πάσα οδύν η λύπη και στεναγμός, όπου η επισκοπή του προσώπου σου εφραίνει πάντα στους απαιώνος Αγίου σου. Χάρισε αυτή στην βασιλεία σου και την μέθεξη των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και της ίσα περάντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση. Σίγαρ η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλο σου Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να απέμβομαι σύ τον άρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Υπεραένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν τον Υιό σου και Θεό ημών και αίτησε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου ο Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον Τριάς Αγίας δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου εις εάν ατίθιμη μήτερ του Θεού φύλαξόν με υπό τη σκέπη σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, ευλόγησον.
1: Δόξαση Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον δόξαση. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός. Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Προστασία των τιμίων επουρανίων δυνάμενων σωμάτων, οικεσία του τιμίου, εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου πατρός ημών, νίκονος του μετανοείται και πάντων σου των Αγίων, ημάς ελεήσε και σώσε ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
0: Κύριε λέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε λέησον.
1: Υπέρ

0: του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της σε Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
1: Κύριε
0: πάσης
1: ελέησον.
0: Αρχής και εξουσίας εν αυτό.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του φιλοχρίστου στρατού.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και των αγαπώντων ημάς.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν. Της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
1: Κύριε ελέησον.
0: Και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς άρχοντας ημών, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους τίτορα ασπασόντε των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και Ιερών Μονών, τους γονείς ημών και διδασκάλους και πάντα στους προαπαιθώντας πατέρες και αδελφούς ημών, τους ενθάδε κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
1: Κύριε ελέησον.
0: Είπομεν και υπερε αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέ...

0: ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέ με υστερήσει, εις το αποχλώησε και με κατεσκήνωσεν. Επί είδα τόσον απάψεως εξέθρεψέ με, την ψυχή μου επέστρεψεν, οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνη σένα και του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσουμε κακά ότι σήμετε μου ή, η ράβδο σου και η βακτηρία σου, αυτέ με παρεκάλεσαν. Ητίμασα σε ενώπιό μου τράπεζα, εξαναντίες το θλιβόντορ με. Ρίπα να σε νελέον την κεφαλή μου και το ποτήριό σου με θύσκομαι ως συγκράτηστον. Και το έλεος σου καταδιώξει με πάστα σημέρα τη ζωή μου και το κατοικεί με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίως εν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασεν αυτήν. Τι αναβίσετε εις το όρος του Κυρίου ή τι στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού, αθώος χερσί και καθαρός την καρδία, όσου κέλαβεν επί ματίω την ψυχήν αυτού και κόμωσε επί δόλων των πλησίων αυτού. Ούτως λείψετε ευλογία παρά Κυρίου και ελεημοσύνη παρά Θεού σωτήρος αυτού. Αυτή γενεά ζητούτο των Κύριων, ζητούντο το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρα τεπίλας οι άρχοντες ημών και πάρθητε επί Λεώνη και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τι σε στήν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρα τεπίλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τι σε στήν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτό σε στήν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα, δύο ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθη σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης, τι εν τα αποδώσω το Κυρίο περί πάντων, όν ανταπέδω και μη. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου, ο θάνατος των οσίων αυτού. Ο Κύριε, εγώ δούλος σως και Υιός της παιδίσκης σου, διέριξας τους δεσμούς μου, σύ θύσω θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίος παντός του λαού αυτού, εν αυλές οίκο Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε Λέησον.
2: Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλέγης πυρ την χάνη. Θείον δε πίνον αίμα προς μετουσίαν, πρώτου κατελάγηθε της έλλειπούσι επί τα θαρών, μυστικήν βρόση φάγε. Προτού μετασκήν της φρικόδου θυσίας του ζώπιου σώματος του δεσπότου. Το δε πρόσεξε το τρόπο μετά τρόμου. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσης ορατής και ορατού κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός συναίδιος Υιός και συνάναρχος, ο δι υπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας, και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών, και το οικείο σου αίματι αναπλάσας τη φθαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών. Αυτός, αθάνατε βασιλεύ, Πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ούσου εμί και εισάκουσον το ρημάτων μου. Ήμαρτον γαρ Κύριε, ήμαρτον εις τον ουρανόν και ενώπιόν σου. Και ούκου μη άξιος ατενήσει εις το ύψεν της δόξης σου. Παραόργησα γαρ σου την αγαθότητα τα σας εντολάς παραβάς και μη υπακούσας της εις προστάγμαση. Αλλά σοι Κύριε, ανεξίκακο σών και μακρό θυμώστη και πολυέλεους, ου παρέδω κάσμεση να απολέστε τις ανομίες μου την εμήν πάντων αναμένων επιστροφήν. Σίγαρ είπας φιλάνθρωπε δια του προφήτη σου, ότι ου θελήσει θέλων των θάνατων του αμαρτωλού ως το επιστρέψει και ζήν αυτούν. Ου γαρβούλη δέσποτα το πλάσματος ον απολέστε χειρών. Ου δε ευδοκείς επ' απολύ ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνει και σε πείγνος αληθείας ελθήν. Διό καγό ή και ανάξιο σημεί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλον εμ' αυτόν υποτάξας τη αμαρτία και τις ειδονές δουλώσας και τη συναχριώσας εικόνα, αλλά ποίημα και πλάσμα σων γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος. Τη δέσια με τρίτο εσπλαχνία θερή σας προσέρχομαι. Δέξε ούν καμή φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνη, ως το ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον, και άρω μου το βαρύ φορτίο των αμαρτιών, ότι την αμαρτία νέρων του κόσμου και τας ασθενίας των ανθρώπων ιόμενους, ότι τους κοπιώντας και επεφορτισμένους, προσέ αυτό καλόν και εναπάβων, ομοί ελθόν καλέσε δικαίους αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν, και καθάρισόν με από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, δίδαξόν με επιτελήν αγίωσήν είναι εμφόμπο σου. Είναι εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου των αγιασμάτων σου τη μερίδαν υποδεχόμενος. Ενωθώ το αγίο σώματί σου και αίματι και έξωση εν εμή, κατοικούντα και μένοντα συν το πατρί και το αγίο πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη εις κρίμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων σου. Μη δε ασθενείς γεννήμη ψυχήτε και σώματι εκ του αναξίως αυτών μεταλαμβάνει, αλλά δώσμη μέχρι τελευταίας μου αναπνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε τη μερίδαν των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν, την επί του φοβερού βήματός σου. Όπως καγός συν βάση της εκλεκτής σου μέτοχος γένομαι, τον ακυράτου σου αγαθόν όνειτήμα σας της αγαπώς σε Κύριε. Εν εις δε δοξασμένος υπάρχεις εις τους αιώνας αμήν. Είδα Κύριε ότι αναξίως μεταλαμβάνω του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος και ένοχος ημί και κρίμα εμ' αυτό αισθείο και πίνον μη διακρίνουν το σώμα και το αίμα σου του Χριστού και Θεού μου. Αλλά τη συκτηρμή σου θαρών προσέρχω μέση το υπόντι. Ο τρόγο μου τη σάρκα και πίνω μου το αίμα είναι μη μένει καγό είναι αυτού. Σπλαχνίστη του Κύριε και μη παραδειγματίσει με τον αμαρτωλόν. Αλλά πίεσου με τεμού κατά το έλεό σου. Και γενέστο μη τα άγια ταύτα εσίεσιν και κάθαρσιν και φωτισμόν και φυλακτήριον και σωτηρίαν και αγιασμόν ψυχής και σώματος. Εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής. Κατά διάνοιαν της εντιμέλεσή μου ενεργουμένης. Εις παρησίαν και αγάπη την προσέ, εις διόρθωσιν βίου και ασφάλειαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπολογίαν ευπρόσδεκτον την επί του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα.
1: Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι είμαι άξιος σου δε ικανός ή να μου υποτιστέγινης έλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπέσουσα εστί. Κι ουκ έχεις παρεμήν το πονάξιον του κλείνει την κεφαλήν. Άλλος εξύψους και διημάσε ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίασον και νυν την ταπεινώση μου. Κι ως κατεδέξω εν σπηλαίο και εν φάτνη αλόγων ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της αλόγου μου ψυχής και το εσπηλωμένο μου σώμα της ελθύν. Και ως ουκ απηξίωσας εις ελθύν και συνειδυπνήσε αματουλής εν τη οικίας ήμονος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ελθήν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και όσου καπόσον την ομοία μη υπόρνην και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίστητη και επεμή το αμαρτωλό προσερχομένο και απτωμένο σου. Και όσου και δελήξω το ρηπαρόν εκείνη στόμα και εναγές καταφυλούν σε, μηδέε μου δελήξει το ρηπαρότερο εκείνη στόμα και εναγέστερον, μηδέν τα έμισα και ακαθαρτά μου χείδη και βέμινα και την ακαθατοτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστομοι ο άνθραξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, εις αγιασμόν και φωτισμόν και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμόν του βάρους των πολλών πλημελημάτων, εις φυλακτήριον πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθίας, εις απονέκρωση των βαθών, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προστίκη της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ούγαρ ως καταφρονών προσέρχομαι Χριστέ ο Θεός, αλλός θαρών τη αφάτος σου αγαθότητη και η ναμή, επί πολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλωτος υπό του νοητού λύκου γένομαι. Διό δέο μέσου, ως μόνος ον Άγιος Δέσποτα, αγίασό μου την ψυχή και το σώμα, το νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα, και όλο με ανακαίνισον και ρίζωσον το φόβο σου εν της μέλεσή μου και τον αγιασμό σου ανεξάλληπτον απαιμού ποιήσον. Και γεννούμι βοηθός και αντιλήπτων, κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιώμαι και της εκ των δεξιών σου παραστάσεως μετά τον Αγίο σου, ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός, τον αήλο σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων των Αγίων, των απαιώνος ή ευαρεστησάντων. Αμήν.
2: Ούκ ημί ικανός Δέσποτα, Κύριε, είναι εισέλθεις υπό τη στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησε ως φιλάνθρωπος, εκείνεν ημίν, θαρών προσέρχομαι, και λέβεις, αναπετάσω τα σπήλα σας ημώνου σε δημιούργησας, και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφικας, εισέρχει και φωτίζεις των εσκοτισμών ως μουν λογισμών. Πιστεύω, ως τούτο ποιήσεις, ούγαρ πόρνην προσελθούσας με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνει να απεβάλλουμε τα νοήσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώντα τη βασιλεία σου απεδίωξα, ουδέ διώκτην με τα νοήσαντα κατέλειπε σοήν, αλλά του τη υπό τη μετανία η προσαχθέντα, άπαντα εν το χωρό των σομφίλων κατέταξα. Ο μόνο υπάρχον ευλογημένο πάντοτε, νυν και ει του απεράντου αιώνα, αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεό μου, άνεσάφε, η λάστητη και συγχώρησό μη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξιοδούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα σύ εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας σήμαρτων, είτε εγνώση και αγνία, είτε ελόγης ή έργης ή ενθυμίμασιν ή διανοήμασιν και επιτιδέμας και πάσης μου τες αστήσεις, και την πρεσβεία της ασπόρος και εισάσεις επαναχράντου και υπαρθένου Μαρίας της Μητρός μου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδας και προστασίας και σωτηρίας μου. Καταξίωσόν με ακατακρίτους μεταλαβήν των αχράντων και αθανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και ζωήν αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώσιν και ίαση και υγεία ψυχής και σώματος, και εις εξάλληψιν και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων, και νυκτερινών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την ίν και η και σου άνα στον αιώνα να μην. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπη σε φιένε αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δέ μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα και αξίω σώμα κατακρίτως με τα λαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων. Μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, αλλά εις καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούς ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίων και εις εξάλληψη των πολλών μου πλημελημάτων. Σιγάρι ο Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας και στην δόξα να πέμουν. Συν το Πατρί και το Αγίου Πνεύμα την ίν και ίκαι σώνα στον αιώνα να μην. Απορεί παρών χιλέων από βδελειράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώσσης εξ ψυχής ερυπωμένης. Δέξε δε εσύ Χριστέ μου και μη παροσάν με νόμου. Μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανισχυντίαν. Δώσ' μη παρησία λέγει να βεβούλε με Χριστέ μου. Μάλλον δε και δίδαξό με τι με δίν πίν και λέγειν. Ήμαρτον υπέρ την πόρνη μαθούσα που κατάγεις μύρον εξονισαμένη. Ήλθε τολμηρός αλήψε. Του σου πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου. Ως εκείνη ούκα πόσο προσελθούσανε καρδίας. Μη δε με ευδελίξεις λόγιες, σους δε παρεσκέμι πόδας. Και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων. Ως πολυτιμή το μύρο τούτου τολμηρός αλήψε. Πλήνων με τη άκρησή μου κάθαρον αυτής με λόγι. Άφες και τα πτέσματά μου και συχνόν παρασκέμι. Είδα στον κακόν το πλήθος, είδα και τα τραύματά μου και τους μόλο πασοράς μου. Αλλά και την πίστην είδα και την προθυμία βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, πυρτά μου, λυτρωτά μου, ουδέ σταλαγμός δακρύων, ουδέ σταλαγμού τιμένος. Το μεν ακατέργαστόν μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου. Επί το βιβλίο δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα γεγραμμένα συντυχάνει. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα αμαρτίας πάσας. Άφες μη Θεέ των όλων, είναι καθαρά καρδία περί τρόμο διανύε και ψυχή συντετριμένη. Τον αχράντου σου μετάσχουν και πανάγνων μυστηρίων, ή ζωούτε και θεούτε πάσο τρόγωσε και πίνων εξειλικρινούς καρδίας.
1: Σιγαρίπας δέσποτά μου, πάσο τρόγω μου τη σάρκα και πίνω δέ μου και το αίμα. Ενεμή μεν ούτως μένει, εν αυτό δε εγώ τη χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου. Το γαρθίον ο μετέχων και θεοποιών χαρίτων. Ουμένουν ουκ έστι μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου του φωτός σου τρισιλίου, του φωτίζοντος τον κόσμο. Είναι αγούμι μόνος μένω. Δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου. Της του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος η προσήθων, ως οράς, με τα δακρύων και ψυχή συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων οικετεύων του λαβήμε, και το σών ζωοπαρόχων και αμέπτων μυστηρίων με τα σύνα κατακρήτως, ή να μένεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρώ με της ισχάριτος ο πλάνος, αφαρπάσει με δολίως και πλανήσας, απαγάγιν των θεοποιός λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσα, ούτω δέξα με τον πόρνον και τον άσο των εκτίνμων, εν ψυχή συντετριμένη, νη με προσέρχομένον σοι. Είδα σώτερ, ότι άλλος ως εγώ, ουκ έπεσε εσύ ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατεργασάμιν. Αλλά τούτο πάλιν είδα, ως ου μέγεθος τεσμάτων, ου χαμαρτιμάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολύ μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκρα. Αλλά λέω συμπαθίας τους θερμός μετανοούντας και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιείς μετόχους. Κοινωνούς θεότητός σου εργαζόμενος αυθόνος και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπης διανύες, ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφίλης σου γνησίες. Ταύτα τολμηρών ποιείμαι, ταύτα με πτέρι Χριστέ μου, και θαρώνται σε πλουσίες, προς ημάς εμπεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτωσον και ξένο θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν οι βάτος πάλι οι απλέκτος και ομένοι. Τι είναι ευχαρίστω γνώμη, ευχαρίστω δε καρδία, ευχαρίστως μέλεσή μου, της ψυχής μου, της σαρκός μου, προσκυνών και μεγαλύνω, και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύτε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δίκτων φιλανθρωπίας ανεκδίκητον το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφιός και εισάσεις σε πνεύματος Θείου επελεύσει και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης. Ότο προσδήματί σου τα ζωπιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, του σύνους, την λόχη, των θάνατων, νέκρο σώμα τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος. Ότι τα ταφή σου τα του άδου χιλέσσας βασίλεια. Θάψω μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον. Ότι τριημέρο σου και ζωηφόρο αναστάσει τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας. Ανάστη σώμα τη αμαρτία κατολιστήσαντα. Τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος. Ότι ενδόξου σου αναλήψει τη σαρκός Θεός σας το πρόσβλημα και τούτο ότι δεξιά καθέδρα τιμή σας του Πατρός. Και αξίως όμεδια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψιος, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια τους ιερούς σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείο καμέν της αυτού ανάδειξον επελεύσεως. Ο μέλλον πάλι έρχεστε, κρίνε την οικουμένη, εν δικαιοσύνη, ευδόκησον καμέ προϋπαντήσας οι ενεφέλες, το ποιητή και πλάστη μου στην πάση της Αγίης σου, ή να ατελευτήτως δοξολογών και ανυμνώσε συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίν και αίκαιες του αιώνας των αιώνων αμήν. Πρωτοθερών του ναού σου παρέστηκα και τον δεινό λογισμόν ου καφίσταμε, αλλά ασύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιό σας και χανανέαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξο μητας πλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και αυτόμενό σου, ως την πόρνη και την εμόρουν, η μέγαρ του κρασπέδου σου αψαμένη, ευκαιρός την ία συνέλαβεν. Η δε, του σους αχράντους πόδας κρατήσασα, τη λύση των αμαρτημάτων εκομίσαντο. Εγώ δε ο ελεηνός, όλο σου το σώμα τολμον δέξαστε, μη καταπλεχθεί, αλλά δέξε με ως περεκίνας και φώτισό μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγω μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείας της ασπόρος στεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητό εσύ εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμο αμαρτωλούς όσων πρώτος ημίγω. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντον σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο αίμα σου. Δέομαι ούν σου, ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου τα εκούσια και τα εκούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξίω σώμα κατακρίτως με τα σχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και ζωήν αιώνιων. Αμήν. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, πλαστουριέ μη φλέξ με τη μετουσία, πύργαρ υπάρχεις τους αναξίους φλέγων, άλλουν κάθαρον εκ πάσης με κυλίδους. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η έθεου κοινωνών με παράλμε. Ο μίγαρ τη εχθρή των μυστήριων ύπων ο φίλη μα ειδό καθάπρε ο Ιούδα. Αλλά όσο ληστή ομολογώσει, μνήστη τι μου κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεωργώνε με αφρίξουν άνθρωποι βλέπουν. Άνθραξ γάρεστη του αναξίου φλέγουν. Θεού το σώμα και θεή με τρέφει. Θεού το πνεύμα το δενούν τρέφει ξένου. Έθελξα σπόθο με Χριστέ και ηλίωσα στο θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον, πυρία έλου της αμαρτίας μου και εμπλιστήνη της εσύ τρυφής καταξίωσον, ή να τας δύο σκυρτώ μεγαλήν ο αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότης τον Αγίο σου πως σελεύσω μου ανάξιος, εάγατο μίσο συνεισελθήνη στον υφόνο οχητών με ελέγχει, ότι ουκέστη του γάμου και δέσμιος υγφαλούμπο των αγγέλων, καθάρισον, Κύριε, το ρήπο της ψυχής μου και σώσου με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα δια των ανάξεων είναι με, αλλης κάθαρς και αγιασμόν ψυχής και σώματος και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμίδε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η έθεου κοινωνών με παράλαβε. Ο μίγαρ της εχθρής των μυστήριων ύπων ο φίλη μας ειδός καθάπαρ Ιούδας. Αλλά όσο ληστής ομολογώσει, μνήστη τι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του Όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

0: Ότι επίση, Κύριε, ήλπισε εσύ ακούσει, Κύριε Θεός μου. Ότι είπον μη ποτέ επιχαιρώσει μέχρι μου και εν τω σελευτήν επόδα μου, έπε με μεγαλωριμόνισον. Ότι εγώ εισμάστηγα σε έτοιμο και αλγιδόν με ενωπιών με στη διαπαντό. Ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ τη αμαρτία μου. Η δεύτερη μου ζώστηκε και κρατέονται υπέρ εμέ και πληνθήτη ανημισούντε με αδίκω. Οι ανταποδιδόντε μη κακάντι αγαθών, εν διαβαλώνω με πίκατε δύο κονογαθοσύνη. Μη εγκαταλείπει με κύριο Θεό μου, με αποστήσατε μου. Πρόσχεσαι στην βοήθειά μου, Κύριε, τη σωτηρία μου. Μη εγκαταλείπει με κύριο Θεό μου, με αποστήσατε μου. Πρόσχεσαι στην βοήθειά μου, Κύριε, τη σωτηρία μου. Ο Θεό μου, προσεορθρίζω. Εντύψει έσαι η ψυχή μου, πω απλώ τη σάρξη μου. Εν γέρι μου και αβάτο και ανίδρο. Ούτω εν το αγιόφθηνη συγκρίνει τη δύναμή μου και την δόξα σου. Ό,τι κρίσον το λαό σου υπερζωά στα χείλη με πενέσου είσαι. Ούτω ευλογήσω εν τη ζωή μου και εν το ονοματί σου αρώτα χείρα μου. Ω εξτέρτο και ποιότο εμπλιστεί η ψυχή μου και χίλια γαλιά σου εν έστω στόμα μου. Η εμνημονευόν σου επί τη τρομνή μου εν τη όρθρη σε μελέτων είσαι. Ό,τι γεννήθη βοηθό μου και εν τη κέπτον τερίγουν σου αγαλιά σου. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου μου δεν τελάβει το δεξιά σου. Αυτοί δεσμάτινε ζήτησαν την ψυχή μου. Εισελεύσονται στα κατώτατα τη γη παραδοθίζονται τη χείρα Ρομφαία. Μερίδε αλλοπέκον έσονται. Ο δε βασιλεύσε, θρανθήσεται επί το Θεό. Επενεθίσεται πάσο ομοίων εν αυτό. Ό,τι είναι θράγει στόμα, λαλούν τον άδικα. Εν τη όρθρη σε μελέτων είσαι, ό,τι γεννήθη βοηθό μου. Και εν τη χέπτων τη ρήμου σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, μου δεν τελάβει το δεξιά σου. Δόξα πατρί και ιό και ιό πνεύματι και νυν και αή και στου όνου θέλουν να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεό. Κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον. Δόξα πατρί και ιό και ιό πνεύματι και νυν και αή και στου όνου θέλουν να μην. Κύριε Θεό, τη σωτηρία μου ημέρα σε και άκρεξε και νυχθεί εναντίον σου. Είσαι θέτων όποιον σου προσευχή μου, κλείνουν το ου σου στην δέση μου. Ό,τι επιλύστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδει ήγγισε. Προσελογίστε μετά των καταβενών των Ισλάχων, εγεννήθηνο σε άνθρωπο αβοήθητο, σε νεκρή ελεύθερο. Ω τι τραυματία καθέφτοντα εν τάφο, ο νου και μνή τη έτη, και αυτή τη χειρό απόστησαν. Έθεν δόμεν βλάκο κατ' οτάτων σκοτεινή και νυχιά θανάτου. Επε με πεστηρίχθη ο θυμό σου και πάντα στου μετορισμού σου επίγαγε επε με. Εμάκρυνα στου γνωστού μου απε μου εθεντό με βδέλιγμα αυτή. Παραδόθην και ούμε ξεπορευόμενη ο θαλμί μου ει τένισαν από πτωχία. Εκεί έκραξε προ εκεί όλη την ημέρα αν διαπέτασε από ψέτε χείρε μου. Μη τη νεκρή πρίση θαυμάσαι για τρία αναστήθη και εξομολογήσουν τέσσερι. Μη διηγήσε τέτησεν το τάφο το λαό και την αλήθειά σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε το σκότι τα θαυμασιά σου και δικαιοσύνη σου. Εν γη επιλεγισμένη, καγό προσε Κύριε και έκραξε και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Ήνατε Κύριε από την ψυχή μου αποστρέφεις το πρόσωπό σου απ' εμού. Πτωχώς είμαι εγώ και εν κόβησε κοινότητός μου. Υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επε με δίλθον εωριές σου φοβερισμή σου εξετάραξάν με. Εκύκλος άνοιος είδωρ όλη την ημέρα εν περιέσκον με άμα. Εμάκρυνα σε παιμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από τα λιπουρίες. Κύριε Θεός της σωτηρίας μου ημέρας εκέκρεξα και ενοιχτή εναντίον σου. Εισελθέ το ενώπιόν σου προσευχή μου κλείνον το ου σου στην δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και μη επιλανθάνει πάσης της ανταποδόσης αυτού. Τον επιλατεύοντα πάσης της ανομίας σου, τον ιόμενον πάσης της γνώσης σου. Τον λυτρούμενον εκθορά στην ζωή σου, το στεφανούντα σε ενελέγχη θυμή. Τον επιβλώνει να αγαθεί στην επιθυμία σου, αν εγγενιστεί σε το σερβινιότητα σου. Ποιόν ελεημοσύνα του Κύριου και κρίμα πας της αντικουμένης. Εγνώρισε το σωτούς αυτού το Μωυσή, τη ζήση Ισραήλ και τα θελήματα αυτού. Η χτύρμον και λίγο ο Κύριος μακρόφινη του πολιέλους. Ου και στέλνος οργιστήσε του βλέπεις τον αιώνα μηνύ. Ου κατά τας ανομίας ημών επίσης ημίν. Ου δε κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδω και τιμήν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από τη γης, εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών, καθώς σου απέκουσε την εντολή αποδεσμών, εμάκρυνα θυμών της ανομίας ημών, καθώς η κτήρη πατήριου στο χτίρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγινε το πλάσμα ημών εμνήστη ότι ακούσεις μεν. Άνθρωπος του συγχόρτωσε ημέρα αυτούς, οι άνθρωποι του αγρού του εξαντήσει. ότι πνεύμα δήλθεν αυτό και που υπάρξει και που επιγνώσεται επί των τόπων αυτού. Το δέλεος του Κύριου από του αιώνος και ως αιώνας επισκοπουμένος αυτών και η δικαιοσύνη αυτού επί αισιών της φυλά στην διαθήκην αυτού και με μνημένη των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν του ουρανού ετοίμασε των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείται τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατείς και υπηρούντες των λόγων αυτού. Του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείται τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού. Λειτουργεί αυτού υπηρούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείται τον Κύριον πάντα τέλο αυτού. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγει ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγει ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον τις προσευχές μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου. Εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέρθησες κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάση ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, ταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινήσεως νεκρούς αιώνους και κηδίασεν επεμέ το πνεύμα μου. Εν εμμία ταράχθη η καρδία μου. Εμμή στην ημερών αρχαίων εμελέτησαν η πάση της έργης σου. Εν πείμας των χειρών σου εμελέτων. Διεπέδεσαι προσέτας χείρας με ψυχή μου Γιάννη δρόση. Ταχύς άκουσον μου Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου από μου και ομεθύσω με τις καταβαίνουσες εις λάκου. Ακουστών ποιησών με το πρωίτο λαιό σου ότι επισύλληπησα. Γνώρισον με Κύριο δόνειν υπορέξω με την προσήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε που σε κατέφευγαν. Διδαξών με του πλήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γευθεία. Έλε και εν το όνοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκθλίψεις την ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξολοθρεύεις τους εχθρούς μου. Και απολύεις πάντα στους τλίγοντας την ψυχή μου. Ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εισάκουσον μου Κύριε εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέρθησες κρίσιν μετά το δούλο σου. Εισάκουσον μου Κύριε εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέρθησες κρίσιν μετά το δούλο σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα και νυν και Υιό και στους αιώνες των αιωνίων. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Ελπίσιμον, Κύριε, δόξα σε.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν,
2: Κύριε ελέησον,
1: υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν,
2: Κύριε ελέησον,
1: υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμιος, τα θείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν,
2: Κύριε ελέησον,
1: υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν,
2: Κύριε ελέησον,
1: υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθώμεν,
2: Κύριε ελέησον,
1: υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν,
2: Κύριε ελέησον,
1: υπέρ της πόλεως και νήσου ταύτης πάσης πόλεως χώρας και των πίστηκούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και κυρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν, υπερπλεόντων οδηπορούντων οσούντων καμνόντων εκμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ του ρηστίνε ημάς από πάσης λήψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν, αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη,
2: Κύριε ελέησον,
1: της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
2: Κύριε,
1: ότι πρέπει σι πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οίκαια οίκη στους

Εις υπόθω τιμώντεσαι, στήρος εις γάρτε κούσεις και πατρός αφωνία, λέλυντε τι ενδόξω και σε πτήσου γεννήσει και σάρκος εις Υιού.

0: Ζήλαβους όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες. Εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Νίκαια ή και εις

Εκ του κατά Λουκάν Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσχομαι. Το καιρό εκείνο συνέλαβε Ελισάβε τη γηνή Ζαχαρίου και περιέκρυβε αυτήν μήνα πέντε λέγουσα. Ότι ούτω μη πεποίηκεν ο Κύριος εν ημέρες εσ επίδεν αφελήν το όνειδός μου εν ανθρώπης. Τη δε Ελισάβετε πλήστη ο χρόνος του τεκίν αυτήν και γέννησεν ιών και ήκουσαν οι περίοικοι και οι συγγενείς αυτής ότι εμεγάλινε Κύριος το έλεος αυτού μεταυτής και συνέχερον αυτή. Και γένετο εν τη ογδό ημέρα ήρθον περί τεμήν το πεδίο και εκάλουν αυτόν επί το ονόματι του πατρός αυτού Ζαχαρίαν και αποκριθήσα η μήτηρα αυτού είπε ουχή αλλά κληθήσετε Ιωάννης και είπον προς αυτήν ότι ουδείς εστίν εν τη συγγενεία σου ως καλείτε το όνομα τούτο. Ενένευον δε το πατρί αυτού, το τι αν θέλει καλείστε αυτόν και τι σας πινακίδιον έγραψε λέγον Ιωάννης εστί το όνομα αυτού και θαύμασαν πάντες ανεώχθη δε το στόμα αυτού παραχρήμα και η γλώσσα αυτού και ελάλη ευλογών των Θεών. Και γένετο επί πάντας φόβος τους περιοικούντας αυτούς και εν όλη τη ορεινή της Ιουδαίας διελαλείτο πάντα τα ρήματα ταύτα και έθεντο πάντες οι ακούσαντες εν την καρδία αυτών λέγοντες τι άρα το πεδίον τούτο έστε και χείρ Κυρίου ειν μετά αυτού. Και Ζαχαρίας ο πατήρ αυτού επλήστη πνεύμα του Αγίου και προεφήτευσε λέγον ευλογητός Κύριος ο Θεός του Ισραήλ ότι επεσκέψα το και επίσε λύτρωσιν το λαό αυτού και σύ παιδίον προφήτης υψής του κληθήσει προπορεύσει γάρ το προπροσώπου Κυρίου ετοιμάσαι οδούς αυτού.

Ακριβώς. Οι κατοπλίες του θανητήρου μου εξάλειψαν το νόμιμά μου. Επιπλέον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισαν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου στη διαπαντός. Σήμανο έμαρτο και το πονηρό ενώπιον σε πείσα, όπως αν δικαιωθείς εν τη λόγη σου και νικήστε πριν ως θέση. Η δούγαρα ανομία συνελήφθουν και αναμαρτία σε εκεί είσαι με μήτυρμα. Η δούγαρα ρίχνει γάψα, στάδυλα και θα κρύφει τη σοφία σε δήλωσά μου. Ραντίς με ισόπα και καθαριστήσουμε, πλυνίσουμε και υπέρχει ένα λευκανθίσουμε. Ακουτής με η αγαλιάς και φροσύνη να αγαλιάς του δεστού του πενωμένα. Απόστρεψε το πρόσωπό σου από τον αμαρτιών μου και πάστα στον ομίο σου με εξάλληψε. Καρδιάν καθαράν, χτίστε την ενεμή. Ο Θεός και πνεύμα αυτές εγγένες είναι ζυγκάτης μου. Μία απορρίψη με από το πρόσωπο σου και το πνεύμα στο Άγιο μια αντανέλησε παινού. Απόδοση με την αγαλία του σωτηρίου και πνεύμα του γεμονικού στήριξό μου. Διδάξαν όμως το σοδούς και σε δύση επιστρέψουν. Είσαι με ξεμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσει τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την άνεσή σου. Ό,τι θέλησες, θυσία ναι, το κάνω όλο καυτό με το καμπακίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντριμμένο, καρδιά συντριμμένη και ταπεινωμένη. Να Θεός σου δεν ξεδινώσει. Αγάθα με κύριε την ευδοκία σου, θυσιών και οικοδομηθεί τη δίχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίες θυσία δικαιοσύνη αναφορών και όλο καυτό μετά. Τότε ανήσουν από το θυσιαστήριο σου μόσχος.

επίσκεψε το κόσμο σου εν ελέη και εκτιμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείας της Παναχράντου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμενα σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου το γενέθλιον εορτάζομεν, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Τίτου Πρώτου Επισκόπου Κρήτης, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Θαυματουργού Μηνά, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντως σου των Αγίων, οικετεύομαι σε μόνε πονία, λέει Κύριε, επάκουσον ημών.

0: Πετήκε την ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κυρία ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κυρία ελέησον.
0: Σπαναγίας εφράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους. Και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι εσύ ο Θεός ημών και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

0: Έτι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαμβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Σιγάρι ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και εσύ την δόξαν αναπέμπωμεν. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Η πριν στήρα σήμερον Χριστού τον πρόδρομο τίκτη και αυτός το πλήρωμα πάσης της προφητείας. Ον περγάρ προανεφήριξεν οι προφήτε τούτον διεν Ιορδάνη χειροθετήσας, ανεδείχθη Θεού λόγου προφήτης κήρυξ ομού και πρόδρομος.
1: Προφήτης κήρυξ ομού και πρόδρομος.
2: Εφημίσομεν νυν τον του Κυρίου πρόδρομον, ον περ το ιερή Ελισάβετ έτεκεν εκ μήτρα σακάρπου, αλουχία σπόρου. Χριστός γαρμόνος χώραν διόδευσεν αδιόδευτον, άσπορον τον Ιωάννην στήραν εγέννησεν, άνευ δε ανδρός τούτον ουκέτεκε. Τον δε Ιησούν επισκιάσει πατρός και πνεύματος Θείου, παρθένος έτεκεν αγνή, αλλά το εκ παρθένου ανεδείχθη ο εξτήρας προφήτης κήρυξ ομού και πρόδρομος.
1: Προφήτης κήρυξ ομού και πρόδρομος.
2: Τη 24η του αυτού μηνός το γενέθλιον εορτάζομεν του τιμίου και ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου. Τες αυτού Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

0: σώσον, ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αθράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωήν ημών.

0: την ειρήνης και τη σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμης, τα θείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών,

0: πνεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό του Θεό παραθώμεθα.
1: Κύριε,
0: ότι σών το κράτος και σου εστίνει

επιχείρησαν ανατάξαστε διήγηση περί των πεπληροφορημένων εν ημίν πραγμάτων, καθώς παρέδωσαν ημίν η απαρχής αυτόπτε και υπηρέτε γενόμενη του λόγου, έδοξε καμή παρακολουθικό ότι άνωθεν πάσιν ακριβώς καθεξίσι γράψε, κράτηστε Θεόφιλε ή να επιγνώς περιών κατηχήθης λόγων την ασφάλιαν. Εγένετο εν τες ημέρες ηρώδου του βασιλέως της Ιουδαίας, ιερεύστης ονόμα της Ζαχαρίας, εξ εφημερίας αβιά και υγιεινή αυτού εκ των θυγατέρων Ααρών και το όνομα αυτής Ελισάβετ, ήσαν δε δίκαιοι αμφότεροι ενώπιον του Θεού, πορευόμενοι εν πάσες τες εντολές και δικαιώμασι του Κυρίου αμεμπτή, και ουκ είναι αυτή στέκνων, καθότι Ελισάβε την στήρα και αμφότεροι προβεβικότες εν τες ημέρες αυτών ήσαν, εγένετο δέντο ιερατεύειν αυτών εν τη τάξη της εφημερίας αυτού έναντιν του Θεού, κατά το έθος της ιερατείας, έλαχε του θυμιάσε εις ερθόν εις των ναών του Κυρίου, και καν το πλήθος του λαού είναι προσευχόμενον έξω τη ώρα του θυμιάματος. Όφθη δε αυτό άγγελος Κυρίου εστός εκ δεξιών του θυσιαστηρίου του θυμιάματος και ταράχθη Ζαχαρίας ειδών και φόβος επέπεσεν επ' αυτόν. Είπε δε προς αυτόν ο άγγελος, μη φοβού Ζαχαρία, διότι σηκούστη η δέησή σου και η γηνή σου Ελισάβετ γεννήσει Ιόνση και καλέσει το όνομα αυτού Ιωάννην και έστε χαράση και αγανίασης και πολλή εν τη γεννήση αυτού χαρίσονται. Έστε γαρμέγας ενώπιον του Κυρίου και ίνων και σίκερα ουμή ποιή και πνεύματος Αγίου πληστήσετε έτη εκ κοιλίας μητρός αυτού και πολλούς των ιών Ισραήλ επιστρέψει επί Κύριον των Θεών αυτών και αυτός προελεύσεται ενώπιον αυτού εν πνεύματι και δυνάμει ηλίου, επιστρέψε καρδίας πατέρων επιτέκνα και απηθείς εν φρονήσει δικαίων, ετοιμάσε Κυρίων λαών κατασκευασμένων. Και είπε Ζαχαρίας προς τον άγγελον, κατά τι γνώσομεν τούτο, εγώ γάριμη πρεσβήτης και γινή μου προβεβικία εν τες ημέρες αυτής. Και αποκριθείς ο άγγελος είπεν αυτό, εγώ είμαι Γαβρίλο παρεστικός ενώπιον του Θεού και απεστάλλει λαλίσε προς εμ και ευαγγελίσας θέση ταύτα και ειδού έσυ σιωπών και μη δυνάμενος λαλίσε. Άκρη εις ημέρας γέννητε ταύτα, ανθώνου και πίστευσα στις λόγεις μου, ή την έσπληρο πληρωθήσονται εις των καιρών αυτών. Κι είναι ο λαός προσδοκών το Ζαχαρία και θαύμαζον εν το χρονίζειν αυτών εν των ναών. Εξερθών δε ουκ η δύνατο λαλίσε αυτής και επέγνωσαν ότι οπτασίαν εόρακεν εν των ναών. Και αυτός ινδιανεύων αυτής και διέμεινε κοφός. Και γένετος επλήστησαν η μέρα της λειτουργίας αυτού, απήλθεν εις τον οίκον αυτού. Μετά δε ταύταστας ημέρα συνέλαβεν Ελισάβε την κοινή αυτού και περιέκρυβεν αυτήν μήνας πέντε λέγουσα, ότι ούτω μη υπεπήκεν ο Κύριος εν ημέρες εσεπίδεν αφενήν το όνειδός μου εν ανθρώπης. Τη δε Ελισάβετε πλήστη ο χρόνος του τεκίν αυτήν και εγέννησεν ιών και ήκουσαν υπερήκη και οι συγγενείς αυτής ότι εμεγάλινε Κύριος το έλεος αυτού μεταυτής και συνέ

και θαύμασαν πάντες. Ανεώχτηδε το στόμα αυτού παρά χρήμα και η γλώσσα αυτού και λάλη ευλογών των Θεών. Και γένετο επί πάντας φόβος τους περιοικούντας αυτούς και εν όλη τη ορεινή της Ιουδαίας διελαλείτο πάντα τα ρήματα τα αυτά και έθεντο πάντες οι ακούσαντες εν την καρδία αυτών λέγοντες τι άρα το πεδίον του το έστε και χείρ Κυρίου ειν μετ' αυτού. Και Ζαχαρίας ο πατήρ αυτού επλήστη πνεύμα του Αγίου και προεφύτευσε λέγον ευλογητός Κύριος ο Θεός του Ισραήλ ότι επεσκέψατο και επίσε λύτρωσιν το λαό αυτού και σύ παιδίον προφήτης υψής του κληθήσιν

0: Όπως υπό του κράτου σου πάντοτε φυλατώμενη, η δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ίγκαια και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Ο Θεός ημάς ημάς.

Πιστεύω σε έναν Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις έναν Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού του μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντου των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ουπιθέντα, ομόζον το πατήρι το πάντα γένετο, τον δημάς τους ανθρώπους και δια τη μητέρα σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τέ υπερημών υπό ποντίου Πιλάτου και παθόντα και τα φέντα. Και αναστάντα τη δίτη μέρα κατά τα γραφάς. Και ανελθόντα στους ουρανούς και καθιζόμενα δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον με τα δόξου, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτζ βασιλεία σου καστε τέλος. Και στο πνεύμα το Άγιον, του Κύριου των Ζωπιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν πατρί και ιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το ραλίσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησία. Ομολογών εμβάπτυση με σάψη αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

0: Έρχεται τούτο μου εστί το σώμα το υπερ ημών κλώμενον εις άφεσιν αμαρτιών.
1: Αμήν.
2: Ομοίως και το μαρτύριο που θα του λυπείς ελέγουν.
0: Πιέται εξ αυτού πάντες τούτο εστί το αίμα μου το της Καινής Διαθήκης το υπερ ημών και πολλών εκχυνόμενων εις άφεσιν αμαρτιών.
1: Αμήν.
2: Της εκ δεξιών καθέδρας της Δευτέρας και εν δόξου πάλιν παρουσίας.

0: Έκαστος κατά διάνοιαν έχει και πάντων και πασών.
1: Και πάντων και πασών.
0: Και δώσει μήνεν εν ιστόματι και μια καρδία δοξάζει και ανυμνεί το πάντημον και μεγαλοπρεπές όνομά σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Και έστε τα ελέη του Μεγάλου Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού με

0: προσκομισθέντων και αγιασθέντων τιμίων δώρων του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτού θυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίας πνευματικής, αντικαταπέμψη μην τη

0: Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησίας ακατακρίτως, τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου. Ελθέ τη βασιλεία σου, γεννηθεί τη θέλημά σου, ως στον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιού σου, δώσε μην σήμερον, και άφηση μην τα φλήματα ημών, ως και εμείς αφήμε τους φλέτης ημών, και εμείς ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίση μας εκ πονηρού.
0: Εις παρησία την προσέ εμείς κρίμα, εις κατάκριμα. Ότι σου εστίν η βασιλεία, και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος,

πάντα παραγούν. Αυτό δέσπο τώρα νόθεν έπειδε επί τη υποκεκλικότητα σα αυτό και παλάσου γαρέκνε εκεί και αίματι. Αλλά σύ το φοβερό Θεό ήουν δέστα προκείμενα πάση μη αγαθών εξωμάησον κατά την εκάσουν η διαχρίαν. Τη πλέωση σύμπλεσον, του οδηπορού συνόδευσον, του νοσούντα ίεση. Ο ιατρό των ψυχών και των σωμάτων ημών. Χάριτη και εκτιμή και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού με του ευλογητώσει. Σύντο Παναγίο και αγαθό.

Πρόσχες Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών εξ Αγίου Κατοικητρίου Σου και από θρόνου δόξης Βασιλείας Σου και ελθέης του Αγιάς ημάς, ο άνωτο Πατρίς συγκαθήμενος και όδη ημίνα οράτων συνών και καταξίωσουν την κρατεά Σου χειρή με τα δούνε μη του αφράντου σώματός Σου και του τιμίου Σου αίματος και δημών παντή το λαό, ο Θεός ηλάστη τίμη το αμαρτωλό και λέσον. Ο Θεός ηλάστη τίμη το αμαρτωλό και λέσον. Ο Θεός ηλάστη τίμη το αμαρτωλό και λέσον.

όπως έρχομαι και Χριστότο Αναστασία και Θεό. Μεταδίδω τε Εμμανουήλ τον αξίο πρεσβυτέρο, το Τίμιον και Πανάγιο.

0: Ορθή μεταλαβώντες των Θείων Αγίων Αχράντων Αθανάτων Επουρανίων και Ζώπιων Φρικτών του Χριστού Μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίον.
1: Κυρία ελέησον.
0: Τη λαβού σώσον ελέησον και διαπύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κυρία ελέησον.
0: Την ημέραν πάσαν ταινίαν Αγίαν ειρηνική και αναμάρτητον ετισάμενη αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Κύριε.
0: Ότι εσύ ο αγιασμός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό.

λογών τους ευλογούντα σε Κύριε και αγιάζουν τους επί σύ πεπιθώτας όσων το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της εκκλησίας σου φύλαξουν, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξουν τη θεϊκή σου δυνάμη και μην καταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σέ. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε τις εκκλησίες σου, τις ιερεύσει, τις άρχους ημών το στρατό και παντί το λαό σου. Ότι πάσα δώσεις αγαθή και παν δόρημα τέλειον άνωθεν εστί καταβαίνουν εξού του Πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστία και προσκύνησιν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και

0: Ελέησον ημάς ο Θεός και το μέγα ελεός σου δεόμεθά σου επάξουν και ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των κεκοιμημένων δούλων σου Αλεξάνδρου και Γεωργίας και υπέρ του συγχωρηθήνε αυτών παν πλημέλη με εκουσιόνται και ακούσιον. Όπως Κύριος ο Θεός τάξει τα ψυχά σε αυτόν εν θέη δίκαιο να πάβονται τα ελέη του Θεού την Βασιλείαν των ουρανών και άφεση των αμαρτιών αυτών παρά Χριστό το αθανάτο Βασιλεί και Θεό ημών ετησόμεθα. Κυρίου δεηθόμεν. Ο Θεός των πνευμάτων και πάσης αρκώς των θάνατων καταπατήσεις των δε διάβολων καταργήσας και ζωήν το κόσμο δωρισάμενος αυτός Κύριε ανάπαυσον και τα ψυχά των κοιμηθέντων δούλων σου Αλεξάνδρου και Γεωργίας και τάξον αυτά σε εντόπο φωτεινό, εντόπο χλωρό, εντόπο αναψύξεως, ένθα, πέδρα, οδύν, λύπη και στεναγμός, πάνω μάρτυμα το παραυτόν πραχθένεν λόγο, έργο, διανύος, αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός, η χώρισον σιγάρ μόνος εκτός αμαρτίας υπάρχεις, η δικαιοσύνη σου, δικαιοσύνη στον αιώνα και ο λόγος σου αλήθεια.
1: Ότι εσύ η Ανάσταση, η ζωή και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Αλεξάνδρου και Γεωργίας Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπω με συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι. Νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αιωνία η μόνη μνήμη αξιομακάριστη και έμνηστε αδερφή μόν. Αιωνία η μνήμη αυτών.

0: Για χάρητη και φιλανθρωπία πάντοτε νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξαση Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον δόξαση. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμώμα Αγίας Αυτομητρός. Θεία δυνάμη του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμενων σωμάτων. Οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου ούτω γενέθλιον εορτάζομεν. Των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Τίτου Πρώτου Επισκόπου Κρήτης, των Εναγίης Πατέρων ημών Νικολάου του Ενημύρης και Σπυρίδωνος Τριμηθούντος των Θαυματουργών, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Θαυματουργού Μηνά, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Νίκονος του Μετανοήτε και Αθανασίου του Ενάθω, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Εναγίης Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως του Χρυσοστόμου, την Θεία Μυσταγωγίαν επιτελέσαμεν, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάς διαφυλάξε πάντα ημάς, αδελφοί μου. Καλή σας ημέρα, χρόνια πολλά, ευλογημένα σε όλους.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 24 Ιουνίου, το γενέσιον του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου. Μόλις ο Αρχάγγελος Γαβριήλ άφησε την Παναγία, αφού της ανήγγειλε το χαρμόσυνο μήνυμα του ασπόρου τόκου της, η Μαρία, εκλαμβάνοντας ως απόδειξη των λεγόμενων του το γεγονός ότι η εξαδέλφη της Ελισάβετ είχε συλλάβει, έσπευσε στην Ιουδαία, στο χωριό όπου κατοικούσαν ο Ζαχαρίας και η Ελισάβετ. Χαιρέτησε την εξαδέλφη της και αμέσως το βρέφος των 6 μηνών που ήταν στα σπλάχνα της Ελισάβετ σκύρδισε από χαρά, γινόμενο πρόδρομος του Σωτήρος πριν ακόμα να γεννηθεί. Η Ελισάβετ επλήστη Πνεύματος Αγίου και μιλώντας για λογαριασμό του προφήτη αναφώνησε «Ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου και πόθεν μη τούτο είναι έλθει η μήτρη του Κυρίου μου πρόσμε». Η Μαρία της απάντησε με τον θαυμαστό ευχαριστήριο ύμνο της «Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον». Έμεινε 3 μήνες κοντά στην Ελισάβετ, βοηθώντας την και συζητώντας μαζί της για τα θαυμαστά του Θεού και επέστρεψε κατόπιν στο σπίτι της. Όταν έφτασε η ώρα να γεννήσει η Ελισάβετ, έφερε στον κόσμο ένα γιο που έγινε δεκτός με χαρές και γιορτές από τους συγγενείς και τους γείτονες. Την 8η ημέρα, ενώ γινόταν η περιτομή του νεογέννητου, όλοι ήθελαν να του δώσουν το όνομα του πατέρα του Ζαχαρία σύμφωνα με το έθιμο. Η Ελισάβετ όμως πήρε τον λόγο και είπε με κατηγορηματικό τόνο: «Ουχή, αλλά κληθήσετε Ιωάννης». Οι παρευρισκόμενοι της αντέτειναν ότι κανείς από τους συγγενείς της δεν έφερε το όνομα αυτό και απευθυνόμενοι με νοήματα στο Ζαχαρία, ο οποίος παρέμενε κουφός και μουγκός από τότε που τον επισκέφθηκε ο Αρχάγγελος Γαβριήλ, ζήτησαν τη γνώμη του. Εκείνος ζήτησε μια μικρή πλάκα και έγραψε «Ιωάννης εστί το όνομα αυτού». Στη στιγμή λύθηκε η γλώσσα του και πληστής Πνεύματος Αγίου άρχισε να προφητεύει και ανέπεμψε τον ύμνο αυτό στο Θεό. Ευλογητός Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, ότι επεσκέψατο και επίησε λύτρωσιν το λαό αυτού και ήγηρε κέρα σωτηρίας ημίν εν το οίκο Δαβίδ του παιδός αυτού, καθώς ελάλησε διαστόματος των Αγίων, των απαιώνος προφητών αυτού. Και εσύ παιδίον προφήτης υψής του κληθήσει. Προπορεύσει γάρ προπροσώπου Κυρίου ετοιμάσει οδούς αυτού, του δούνε γνώσιν σωτηρίας το λαό αυτού, εν αφέσει αμαρτιών αυτών. Αυτός που γεννήθηκε πέραν πάσης προσδοκίας από μήτρα στήρα, ανήγγελε με τη γέννησή του σαν μέσω μιας πνευματικής ανοίξεως ότι ο Μεσσίας, την έλευση του οποίου προετοίμαζε, θα ανανέωνε τους νόμους της στήρας ανθρωπίνης φύσεως και θα της άνοιγε το δρόμο της θεώσεως. Αυτός που κλήθηκε από το Θεό να γίνει η φωνή του λόγου, έλυσε έτσι τη γλώσσα του πατέρα του που είχε δεθεί από έλλειψη πίστης και έβαλε τέλος στις προτυπώσεις και τις σκιές της Παλαιάς Διαθήκης. Τελευταίος των προφητών ο Ιωάννης, ο οποίος κατά την μαρτυρία του Κυρίου είναι ο μέγιστος εν γεννητής γυναικών, είναι επίσης ο πρώτος των Αποστόλων. Με τη γέννησή του την ημέρα αυτή αρχίζει να λάμπει ως λαμπάδα του αληθινού φωτός, ως αστέρας που αγγέλει τον ήλιο της δικαιοσύνης και ως προάγγελος που κηρύσει την είσοδο του ενσαρκωμένου λόγου. Φόβος και θάμβος κυριεύσαν όσους παρευρίσκονταν εκεί και η είδηση διαδόθηκε σε όλη την Ιουδαία. Το παιδί μεγάλωνε και εκρατεού το πνεύματι γιατί το χέρι του Θεού ήταν επάνω του. Μόλις απογαλακτίστηκε και μπόρεσε να περπατήσει, έφυγε από το πατρικό του για να ζήσει στην έρημο, ντυμένος με δέρμα καμήλας, με μια δερμάτινη ζώνη στη μέση και τρεφόμενος με ακρίδες και άγριο μέλι. Αυτός που ο κόσμος δεν ήταν αντάξιός του διήγε βίο δίχως μέρημνες, δίχως θλίψη, απαλλαγμένων από πάθη και επιθέσεις της ηδιπάθειας, ατενίζοντας την παρουσία του Θεού στην καρδιά του και κάνοντας αυτόν απόλαυση και παραμυθία του. Φυσικά και άλλοι προφήτες και άνθρωποι του Θεού είχαν πριν από αυτόν διαμείνει στην έρημο, όπως ο Μωυσής ή ο Ηλίας, ζώντας όμως στην έρημο σαν να ζούσε στον ουρανό, ο Ιωάννης που ήταν ανώτερος από αυτούς, φανέρωνε με την απόσυρση αυτή την ανανέωση της φύσης, πρόδρομος της οποίας είχε αυτός οριστεί και εγγενίαζε για τους ανθρώπους τη δυνατότητα να πολιτεύονται ως ένσαργοι άγγελοι με την παρθενία, την άσκηση και την προσευχή. Διήγε εισαγγελικό βίο στην έρημο μέχρι τον 15ο χρόνο της ηγεμονίας Τιβερίου Κέσαρος. Τότε του μίλησε ο Θεός και του έδωσε εντολή να επιστρέψει προς τις κατοικημένες περιοχές για να αναγγείλει την έλευση του Σωτήρος και να ετοιμάσει την οδό του παροτρύνοντας τους ανθρώπους να μετανοήσουν και βαπτίζοντάς τους στον ποταμό Ιορδάνη προς άφεση των αμαρτιών τους. Καθώς όλοι αναρωτιόνταν μήπως ο Ιωάννης ήταν ο Μεσσίας που περίμενε ο Ισραήλ, εκείνος πήρε το λόγο και είπε: «Εγώ μεν εν είδα τη βαπτίζω ημάς, έρχεται δε ο ισχυρότερός μου, ουκ ημί ικανός λύσε τον ημάντα των υποδημάτων αυτού. Αυτός ημάς βαπτίσει εν πνεύματι Αγίου και πυρή». Και με άλλους λόγους επίσης ανήγγειλε το χαρμόσυνο μήνυμα της σωτηρίας εν Ιησού Χριστό, του Κυρίου ημών.
Παρά το γεγονός ότι όλες οι προφητείες του Ιωάννου εκπληρώθηκαν, το μήνυμά του παραμένει ωστόσο μόνιμο για την Εκκλησία. Δεν θα πάψει να είναι μέχρι το πλήρωμα του χρόνου ο πρόδρομος του σωτήρος, αναγγέλλοντας σε κάθε άνθρωπο που επιθυμεί να δεχθεί μέσα του το σωτήρα, ότι δια της μετανοίας, δια της αρνήσεως των απολαύσεων αυτού του κόσμου, δια της απόσυρσης στην ησυχία και την προσευχή, θα μπορούσε να ετοιμάσει μέσα του την οδό από την οποία ο Χριστός θα κάνει την είσοδό του εν δυνάμει Πνεύματος Αγίου.

Μνήμη του Οσίου Αθανασίου του Παρίου. Ο Όσιος πατήρ ημών Αθανάσιος γεννήθηκε από ευσεβείς γονείς της Πάρου το 1772 και έλαβε τα πρώτα γράμματα στην πατρίδα του καθώς και σε διάφορα σχολεία που υπήρχαν στα νησιά. Διαπνεόμενος από διάπειρο ζήλο να εμβαθύνει τις γνώσεις του, γράφτηκε το 1745 στην περίφημη Ευαγγελική Σχολή της Μύρνης, όπου φίτησε επί 6 χρόνια. Από εκεί μετέβη στην Αθωνιάδα Ακαδημία που είχε ιδρυθεί στο Άγιον Όρος με σκοπό να συνδέσει την εγκυκλοπαιδική διδασκαλία με την Ορθόδοξη Παράδοση, όπως αυτή διασωζόταν ακέραια στο Αγιώνυμον Όρος. Χάρη στη διδασκαλία δύο μεγάλων σοφών της εποχής, οι οποίοι διετέλεσαν διαδοχικά διευθυντές του ιδρύματος αυτού, του Νεόφυτου Καυσοκαλυβίδη και του Ευγένιου Βούλουερη, ο Αθανάσιος ικανοποίησε την ακόρεστη δίψα του για γνώση. Αρίστευσε σε όλους τους τομείς, κυρίως όμως στη μελέτη των γραφών και στο κήρυγμα. Έγινε καθηγητής και καθώς η φήμη του σύντομα ξεπέρασε τα σύνορα του Άθο, του εμπιστεύθηκαν τη διεύθυνση της σχολής της Θεσσαλονίκης. Στη θέση αυτή διέλαμψε 4 χρόνια, όχι μόνο με τη διδασκαλία του, αλλά και με τις ομιλίες του που έπαλαν από πίστη και εμπιστοσύνη στο Θεό και με τις οποίες κέρδισε την αγάπη του λαού. Όταν η σχολή έκλεισε λόγω μιας επιδημίας πανόλης, μετέβη στην Κέρκυρα, όπου γύρισε ξανά στα Θρανία με σκοπό να ολοκληρώσει τις γνώσεις του στη φιλοσοφία, τη φυσική και τη ρητορική, με δάσκαλο τον Νικηφόρο Θεοτόκη, έναν από τους πλέον καλλιεργημένους ανθρώπους της Εκκλησίας στην εποχή του. Κλήθηκε κατόπιν στο Μεσολόγγι για να διδάξει στην Παλαμιαία Σχολή, που ίδρυσε ως συμμαθητής και φίλος του Παναγιώτης Παλαμάς και συνέβαλε τα μέγιστα στην ανάπτυξη του ιδρύματος αυτού, που διέλαμψε μέχρι την Επανάσταση του 1821. Το 1771 ορίστηκε διευθυντής της Αθωνιάδος από το Πατριαρχείο και επί 6 χρόνια διαδέχθηκε τον Ευγένιο Βούλγαρη. Χειροτονήθηκε πρεσβύτερος παρά τις αντιστάσεις που προέβαλε η ταπεινοφροσύνη του από τον Άγιο Μακάριο Κορίνθου, ο οποίος διέμενε τότε στον Άθο και συνεισέφερε από κοινού με τον Άγιο Νικόδημο στην έκδοση των πηγών της Ορθόδοξης Πνευματικότητος που προωθούσε ο Άγιος Ιεράρχης και η οποία δικαίως ονομάστηκε Φιλοκαλλική Αναγέννηση. Γι' αυτό και όταν ξέσπασε η διένεξη γύρω από το θέμα της τέλεσης των μνημοσύνων την Κυριακή και της συχνής θείας κοινωνίας, συντάχθηκε με ολόψυχο ζήλο στο πλευρό εκείνων που ονομάστηκαν περιφρονητικά κολυβάδες, του Αγίου Μακαρίου, του Αγίου Νικοδήμου, του Ιακώβου Πελοποννήσου, του Νεοφύτου Καυσοκαλυβίτη, του Χριστοφόρου Προδρομίτη και του Αγάπιου Κύπρου. Η διένεξη αυτή ξεπερνούσε τις τελετουργικές λεπτομέρειες, επρόκειτο στην ουσία για την υπεράσπιση της εκκλησιαστικής παραδόσεως από το οικοσμικευμένο πνεύμα που είχε την προέλευσή του στην Ευρώπη του Διαφωτισμού και που είχε αρχίσει να εξαπλώνεται σε ορισμένους κύκλους της ελληνικής ελίτ της Κωνσταντινουπόλεως. Ικτρά συκοφαντημένοι, οι κολυβάδες καθαιρέθηκαν και εξορίστηκαν σε πολλά μέρη. Δεν έπαψαν ωστόσο να ομολογούν την πίστη και τις παραδόσεις που είχαν παραληφθεί από τους Αγίους Πατέρες και ο εκτοπισμός τους στάθηκε από θεία πρόνοια, αφορμή να γεννηθεί ένα βαθύ κίνημα πνευματικής ανανέωσης στη Θεσσαλία, την Ήπειρο, την Πελοπόννησο και πρωτίστως στα νησιά του Αιγαίου. Μετά την καθαίρεσή του, ο Όσιος Αθανάσιος έγραψε μια σφίζουσα αποδύναμη απολογία, τόσο πιστική ώστε τελικά αθωώθηκε. Λίγο αργότερα αποκαταστάθηκε στο λειτουργήμά του και κλήθηκε να αναλάβει ξανά τη διεύθυνση της σχολής της Θεσσαλονίκης, η οποία είχε αρχίσει να επαναλειτουργεί. Του πρότειναν μάλιστα να αναλάβει τη διεύθυνση της Πατριαρχικής Σχολής Κωνσταντινουπόλεως, με την υπόσχεση να χειροτονηθεί επίσκοπος. Εκείνος όμως αρνήθηκε κατηγορηματικά και δήλωσε ότι αντί της δόξας και των υλικών πλεονεκτημάτων, προτιμούσε την ησυχία της μοναχικής πολιτείας και τη διακονία του λαού του Θεού στην πατρίδα του. Έτσι παραιτήθηκε και απέπλευσε για την Πάρο. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού πληροφορήθηκαν την κήρυξη του Ρωσοτουρκικού πολέμου, οπότε το καράβι υποχρεώθηκε να σταματήσει στη Χίο. Ο Αθανάσιος αποσύρθηκε σε μονίδριο του νησιού, περιμένοντας εκεί στην ησυχία την κατάλληλη στιγμή για να συνεχίσει το ταξίδι του. Σύντομα όμως τον ανακάλυψαν οι κάτοικοι της Χίου και του ζήτησαν να αναλάβει τη διεύθυνση της σχολής τους. Παρά τη στεναρή άρνησή του, κατάφεραν να τον πείσουν να διδάξει τουλάχιστον ρητορική μέχρι το πέρας του πολέμου. Καθώς ο πόλεμος συνεχιζόταν, δίδαξε επίσης δογματική θεολογία και λογική. Η διδασκαλία του γνώρισε τέτοια επιτυχία ώστε όταν τελείωσε ο πόλεμος, οι κάτοικοι με την υποστήριξη των εκκλησιαστικών αρχών κατάφεραν να νικήσουν τις αντιστάσεις του ανθρώπου του Θεού. Υπακούοντας το πεδίο της θείας πρόνοιας, ο Αθανάσιος ανέλαβε μέχρι το 1812 τη διεύθυνση της φιλοσοφικής σχολής της Χίου, την οποία έφερε σε τέτοιο ύψος ώστε η φήμη της απλώθηκε παντού και εκατοντάδες μαθητείας συνέρεαν από όλα τα μέρη της Ελλάδος, όπως και από την Αίγυπτο, την Παλαιστίνη, ακόμη και από την Αρμενία.
Δίδασκε εκεί λογική, μεταφυσική, θεολογία, ρητορική και ηθική, κυρίως όμως ήταν ο ίδιος ζωντανό παράδειγμα της τέλειας ευαγγελικής πολιτείας. Φτάνοντας σε βαθιά γεράματα, μπόρεσε να αποσυρθεί σε ένα μικρό μοναστήρι μαζί με κάποιους παλιούς μαθητές για να βρει επιτέλους την ησυχία που τόσο επιθυμούσε σε όλη του τη ζωή. Συνέγραψε εκεί πολλά πονήματα που συμπλήρωσαν τον κατάλογο των έργων του, τον οποίο απαρτίζουν κυρίως απολογητικές πραγματείες με στόχο την υπεράσπιση της Ορθοδόξου παραδόσεως από τις δυτικές επιρροές. Φλογερός ζηλωτής της παράδοσης, ο Αθανάσιος είχε βασικό του μέλημα να διασώσει την Ορθόδοξη αντίληψη της πίστεως που ομολογείται με την αυτοθυσία, και αυτός είναι ο λόγος που υπήρξε ένας από τους πλέον δραστήριους υπέρμαχους της τιμής των νεομαρτύρων. Ενώ συνέγραφε ένα βιβλίο με τον τίτλο «Περί της προς τον Θεόν Αγίας Πίστεως και περί του τι σε στείνει η αληθής φιλοσοφία», προσβλήθηκε από κρίση αποπληξίας και λίγες ημέρες αργότερα, στις 24 Ιουνίου 1813, παρέδωσε εν ειρήνη την ψυχή του στο Θεό. Τα μόνα πράγματα που βρέθηκαν στην κατοχή του ήταν ένα φτωχό, φθαρμένο ρούχο, μια λάμπα και ένα μελανοδοχείο.

του Αγίου Νεομάρτυρος Παναγιώτου του Κεσαραίος. Ο Άγιος Παναγιώτης καταγόταν από την Κεσάρια της Καπαδοκίας και ήταν γιος ενός θεοσεβούς και ενάρετου ανθρώπου ονόματι Ισραήλ. Μαρτύρησε για την Αγία Ορθόδοξη Πίστη στην Κωνσταντινούπολη στις 24 Ιουνίου 1765. Θες τον σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

σαν σήμερα. Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο. Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη και η Βασιλική Τζουανάκη. Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: 24 Ιουνίου, Διεθνής ημέρα γυναικών στην διπλωματία. Σαν σήμερα, το 1497, ο ιταλικής καταγωγής θαλασσοπόρος και εξερευνητής Τζον Κάμποτ, επικεφαλής αγγλικής αποστολής, γίνεται ο πρώτος Ευρωπαίος που πατάει το πόδι του στο εδάφη της Βόρειας Αμερικής μετά τους Βίκινγκς. Εκτιμάται ότι το μέρος όπου έφτασε ήταν η Νέα Γη.
1: Το 1765 οι Τούρκοι αποκεφαλίζουν στην Κωνσταντινούπολη τον νεομάρτυρα Παναγιώτη από την Κεσαρία επειδή αρνήθηκε να γίνει μουσουλμάνος. Ο Παναγιώτης ο Κεσαρεύς καταγόταν από το Δελβινάκι της Υπήρου και μαρτύρησε για τη χριστιανική του πίστη σε ηλικία 20 ετών. Το λείψανό του ενταφιάστηκε από τους χριστιανούς με τιμές στο ναό της Ζωοδόχου Πηγής στην Κωνσταντινούπολη.
0: Σαν σήμερα, το 1821, ιδρύεται με απόφαση των προκρήτων της Ίδρας η πρώτη αστυνομία στην Ελλάδα.
1: Το 1913, η Ελλάδα και η Σερβία διαλύουν τη συμμαχία τους με τη Βουλγαρία λόγω αμφισβήτησης των συνόρων στην περιοχή της Μακεδονίας και της Θράκης.
0: Το 1949 πεθαίνει ο Θεμιστοκλής Σοφούλης, Έλληνας αρχαιολόγος και πολιτικός, που έφτασε ως το αξίωμα του Πρωθυπουργού το 1924, το 1945 έως 1946, το 1947 έως 1949.
1: Το 1992 η Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου υπό την Προεδρία του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου επανιδρύει την Εκκλησία της Αλβανίας μετά την πτώση του εκεί άθεου καθεστώτος, εκλέγοντας ως Αρχιεπίσκοπο Τυράννων και Πάσης Αλβανίας τον έως τότε Πατριαρχικό Έξαρχο στη χώρα, Μητροπολίτη Ανδρούσης Αναστάσιο.
0: Σαν σήμερα, το 2008, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καταδικάζει την Τουρκία για τις δολοφονίες του Τάσου Ισαάκ και του Σολομού Σολομού τον Αύγουστο του 1996 στην νεκρή ζώνη κοντά στην κατεχόμενη αμόχωστο και επιδικάζει αποζημιώσεις στις οικογένειες των θυμάτων.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

μέσα σε αυτήν την περίοδο που γιορτάζουμε το δεύτερο Πάσχα, την Πεντηκοστή, έχουμε και τη γιορτή σήμερα του γενεθλίου του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου. Στην Ορθόδοξη Εκκλησία τα γενέθλια όλων ημών των ανθρώπων, των κοινών θνητών, με συγχωρείτε, δεν εορτάζονται. Εντάξει, γίνεται μια ανάμνηση της ημέρας που γεννηθήκαμε, μια ευχαριστία.

και θα ερχόταν ο Κύριος μας, αυτός που προεφύτευσε για την έλευση του Μεσσίου, αυτός που αξιώθηκε να τελέσει το μέγα μυστήριο της βαπτίσεως του Θεού μας, αυτός ο οποίος τον ομολόγησε και για αυτή του την ομολογία και την παρησία του και για τον έλεγχο του Ηρώδου που παρανομούσε με την Ηρωδιάδα, έλαβε τέλος τη ζωής του με αποκεφαλισμό. Ο Αγιάννης ο Πρόδρομος μπορεί να έφυγε από αυτή τη ζωή. Η φωνή του όμως δεν έπαυσε να ηχεί. Μετανοείτε, ίγκυ και γάρι βασιλεία των ουρανών. Αυτό το κήρυγμα της μετανοίας ήταν και τα πρώτα λόγια του Κυρίου μας επί της γης. Μετάνοια. Όλοι μας βλέπουμε ότι στη ζωή μας πολλές φορές κοντάφτουμε. Είτε από τα πάθη μας, είτε από τις αδυναμίες μας, είτε από συνδυασμό δικών μας λαθών και των συνανθρώπων μας και πάνω απ' όλα από τις παγίδες που μας βάζει αυτός ο αιώνιος εχθρός, ο διάβολος. Δεν τα ρίχνουμε όλα σε αυτόν, εμείς στέμε, αλλά και εκείνος κάνει τα πάντα 25 ώρες το 24ωρο να μας ρίξει στις παγίδες της αμαρτίας. Μετάνοια. Πάντοτε επίκαιρη. Τι σημαίνει? Να έρθω στα συγκαλά μου. Να σκεφτώ. Να ακούσω τη φωνή της συνειδήσεώς μου που με ελέγχει για τα ατοπήματά μου. Για αυτά που κάνω που είναι ενάντια στο θέλημα του Θεού. Να γονατίσω, να παρακαλέσω το Θεό και να του πω: Θεέ μου, ήμαρτον, συγχώρεσέ με. Και όπως λέγει ο Άγιος Παΐσιος, δεν το κάνω γιατί θέλω να πάω κόντρα συνειδητά στο θέλημά σου, αλλά από την αδυναμία μου, από αδυναμία το κάνω. Και τι να κάνω? Να αλλάξω τρόπο σκέψης και τρόπο ζωής. Ο Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ λέει ότι η μετάνοια σημαίνει μεταμόρφωση του νοός, να μεταμορφωθεί ο νους μου. Ας ακούσουμε όλοι μας, ας την ακούμε πάντοτε τη φωνή αυτή του Τιμίου Προδρόμου, που ήρθε με τόσο θαυμαστό τρόπο στη ζωή. Οι γονείς του τι υπομονή έκαναν. Ο Ζαχαρίας και η Ελισάβετ, η Γυρεή, η στήρα Ελισάβετ, που παρακαλούσε όλη της τη ζωή, παρακαλούσαν το Θεό να τους απαλλάξει από αυτή τη δοκιμασία της ατεκνίας, από αυτό το σταυρό. Δεν έχαναν τις ελπίδες τους όμως. Και όταν έφτασαν σε βαθύ γύρας, ο Θεός ευδόκησε να ικανοποιήσει τις προσευχές τους. Ο Ζαχαρίας απόρησε με την παρουσία του Αρχαγγέλου Γαβρίλ και με τα λόγια του ότι θα γεννήσει παιδί η Ελισάβετ. Μα πώς είναι δυνατόν? Προβεβική τη ηλικία, είναι πολύ γερασμένη. Ζητούσε να δει σημάδια. Όχι πως δεν πίστευε, αλλά αφέβαλε. Και γι' αυτό ο Θεός του έδωσε παιδαγωγία, να μείνει άφωνος μέχρι να γεννηθεί το παιδί το οποίο επιγκύλατο ο Θεός. Και πράγματι, όσο ήταν έγκυος 9 μήνες η Ελισάβετ, ο Ζαχαρίας ήταν βουβός. Και όταν γεννήθηκε το χαριτωμένο αυτό παιδί που ήταν πλήρες χάριτος Πνεύματος Αγίου, αφού και στην κοιλιά ακόμη προσκύνησε τον Κύριό μας που ήταν στη γαστέρα της Παναγίας μητρός του, όταν γεννήθηκε και την 8η ημέρα ήταν η περιτομή, και ρώτησαν τη μητέρα τι όνομα θα βάλουν, γιατί συνήθισαν να βάλουν το όνομα του πατέρα, Ζαχαρίας δηλαδή, και εκείνη είπε Ιωάννης. Και πήγαν στη συνέχεια, χωρίς να το ξέρει ο Ζαχαρίας, να το ρωτήσουν και τη γνώμη του,

Εκείνος έγραψε πάνω σε πινάκιο το ίδιο όνομα, Ιωάννης. Τότε λύθηκε η αφωνία του. Με τόσο θαυμαστό τρόπο γεννήθηκε ο μείζων εν γεννητής γυναικών. Σήμερα γιορτάζει και ο Άγιος Αθανάσιος ο Πάριος. Συγκαταλέγεται στους Κολυβάδες το δεύτερο μισό του 18ου αιώνα. Αγωνίστηκαν οι Κολυβάδες να κρατήσουν την παράδοση για τη συχνή θεία κοινωνία, για την πνευματική ζωή και για την τέλεση των μνημοσύνων κατά την ημέρα του Σαββάτου, αφού η Κυριακή είναι η μέρα Αναστάσεως. Και ο Άγιος Νεομάρτης Παναγιώτης ο Κεσταρεύς, ο οποίος κατήγεται και αυτός από την Ήπειρο βέβαια, την ίδια εποχή, το 18ο αιώνα, μαρτύρησε για την αγάπη του Χριστού στην Κωνσταντινούπολη από τους αγαρινούς Τούρκους. Γι' αυτό και ονομάζεται Νεομάρτης, διότι όσοι μαρτύρησαν σε αυτά τα δίσεκτα χρόνια της Τουρκοκρατίας συγκαταλέγονται στη χωρία των νεομαρτύρων. Όλοι αυτοί οι Άγιοι νύχτα μέρα πρεσβεύουν για μας. Μη καμπτόμεθα από τις δοκιμασίες, από τους πειρασμούς, από τα τεχνάσματα του διαβόλου που καθημερινά ακούμε και που συμβαίνουν ακόμη και σε ανθρώπους της Εκκλησίας. Το καράβι της Εκκλησίας το κυβερνά ο ίδιος ο Θεός και το συγκροτεί η χάρις του Αγίου Πνεύματος. Δεν βυθίζεται, δεν καταποντίζεται. Ας περνάει ανάμεσα από τρικυμίες και φουρτούνες και υφάλους και σκοπέλους. Η καθημερινή παρουσία των Αγίων στη ζωή των ανθρώπων του επιβεβαιώνει. Εδώ έχω στα χέρια μου μερικές από τις επιστολές που λαμβάνουμε για να δοξάσουν και να ευχαριστήσουν το όνομα του Θεού που με τις πρεσβείες των Αγίων μας βοηθήθηκαν. Εδώ η κυρία Μερόπη Φωτιά από το Τορόντο του Καναδά. Είχαν επισκεφθεί το μοναστήρι του Αγίου Δαβίδ. Δεν γνώριζαν πολλά ούτε για τον Άγιο Δαβίδ, ούτε για τον Άγιο Γέροντα Ιάκωβο. Επιστρέψανε στον Καναδά, διαβάσανε τους βίους τους και τα θαύματά τους. Ενισχύθηκε η πίστη τους. Ήδη έλαβαν μεγάλη βοήθεια με την ανάγνωση των βιβλίων και τους δημιουργήθηκαν πολλές ελπίδες, όπως γράφουν, για τη ζωή τους, αλλά και για τα προβλήματα της υγείας που είχε εκείνη την εποχή η κυρία Μερόπη. Είχε θέματα στο στήθος της. Οι γιατροί διέταξαν, όπως λέει, να κάνει εξετάσεις και άλλες εξετάσεις. Και όταν βρισκόταν σε αυτό το στάδιο, με δάκρυα στα μάτια, λέει, παρακάλεσε τον Όσιο Δαβίδ και τον Άγιο Ιάκωβο και έταξε και είπε, «Αν δεν μου βρουν τίποτε όπως το ζητάω, θα στείλω στο μοναστήρι σας να μου κάνετε Θεία Λειτουργία». Και το θαύμα έγινε, μας λέει, και πράγματι έστειλε για τα δώρα της Θείας Λειτουργίας. Η άλλη κυρία είναι κοντινή από εδώ την περιοχή της Ευβοίας, Αργυρούρα Κρητικού. Ήταν πολύ χάλια. Επί 7 μέρες, λέει, με φλεγμονή στους λεμφαδένες, με πυρετό, με ήλιγκο, με νευραλγία στα δόντια. Το πρωί άνοιξε το ραδιόφωνο στο σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως μας, της Χαλκίδος, και ενώ ήταν σε πολύ φοβερή κατάσταση της υγείας της, προσπαθούσε
να ακούσει όσα λέγονταν εκείνη την ημέρα για τα θαύματα του Οσίου Δαβίδ. Άρχισε, λέει, να κλαίει και να παρακαλά τον Άγιο να τη βοηθήσει. «Αν μ' ακούς, Άγιε μου Δαβίδ», του είπε, «κάνε και σε μένα το θαύμα σου. Έλα σε παρακαλώ και δω και δες τα χάλια μου». Δεν πέρασαν, λέει, ούτε 5 λεπτά, και όχι μόνο σηκώθηκα χωρίς ζαλάδες, χωρίς ταλαιπωρίες, αλλά έκανα και τόσες δουλειές. Και πήγα και στον Άγιο Ιωάννη τον Καλυβίτη με τη φίλη μου, λέει, και ψάλαμε την παράκληση του Οσίου Δαβίδ. Βλέπετε πόσο γρήγορη είναι η επέμβαση των Αγίων μας, όπου κι αν είναι κανείς. Στον Καναδά, η κυρία Μερόπη, στο Τορόντο έτρεξαν οι Άγιοι. Εδώ στη Χαλκίδα το ίδιο, με την ίδια ευκολία. Δεν υπάρχουν για αυτούς περιορισμοί. Αλλά μιλήσαμε για τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο και είπαμε ότι είχε μέγα προφητικό χάρισμα που προεφύτευσε την έλευση του Κυρίου μας. Έχω όμως μια επιστολή εδώ ενός ιερέως του πατρός Παναγιώτου Κολοκότσιου, που είναι κληρικός Ιεράς Μητροπόλεως Ηλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως, που μας λέει, που από αυτά που μας λέει φαίνεται ότι το προφητικό χάρισμα ο Θεός δεν το έδωσε μόνο τις προηγούμενες εποχές, αλλά και στην εποχή τη δική μας, που μερικοί λένε ότι είναι εποχή αποστασίας. Ναι, αλλά όπου επλεώνασεν η αμαρτία, υπερεπερίσευσεν η χάρις. Μας λέει, λοιπόν, εδώ δύο περιστατικά ο πατήρ Παναγιώτης. Είχαμε πάει με την Αγία Κάρα του Οσίου Δαβίδ στην πατρίδα του, στο Καρπενήσι, με τον Άγιο Γέροντα Κύριλο, το 2002. Εκεί παρέμεινε ο ναός, η Αγία Κάρα, στο ναό της Αγίας Τριάδος για αρκετές ημέρες. Κάποια στιγμή που βρισκόμασταν στο ιερό, ο Άγιος Γέροντας Κύριλλος πήγε εκεί στα ιερόπαιδα, στους ιερόπαιδες, που ήταν πολλά παιδιά μέσα στο ιερό, και στα δύο παιδιά, ένα από αυτά ήταν ο πατήρ Παναγιώτης, τους είπε, «Εσείς την αγαθήν μερίδα εξελέξαστε, ήτις ουκ αφαιρεθήσετε αφημών». Τα παιδιά το άκουσαν, το βάλαν στην καρδιά τους, αλλά δεν κατάλαβαν τι ακριβώς έλεγε. Πήγε ο τότε Παναγιώτης στο πνευματικό του και του λέει, «Αυτό και αυτό μας είπε ο Γέροντας Κύριλλος». «Τι σημαίνει?» «Σημαίνει, παιδιά μου, ότι εσείς οι δύο θα γίνετε κληρικοί». Εκεί ήταν και άλλα παιδιά, τα οποία όλα θέλαν να γίνουν κληρικοί. Σε εκείνα δεν είπε τίποτε. Και η προφητεία του επαληθεύτηκε και πράγματι μόνο αυτά τα δύο παιδιά έγιναν κληρικοί. Και όταν μετά από χρόνια, λέει, 6-7 χρόνια, συνάντησε το Γέροντα Κύριλλο στη θεολογική σχολή στο παρεκκλήσιο που είχαμε πάει, την Αγία Κάρα του Οσίου Δαβίδ. Δεν το γνώρισε βέβαια ο Γέροντας, είχε αλλάξει το παλικάρι. Όμως τα μάτια της ψυχής, το χάρισμα, το προφητικό που του είχε δώσει ο Θεός, τον αναγνώρισε με αυτό το χάρισμα και του είπε, «Παιδί μου, πρόσεξε, τώρα που σε λίγο θα γίνεις ιερέας, μην εξοικειωθείς με τα ιερά και τα άγια». «Να, κι εγώ νόμισα κάποτε πως είχα εξοικειωθεί», του είπε έτσι επίτηδες, «αλλά ο Θεός με βοήθησε να καταλάβω ότι δεν πρέπει να εξοικειωνόμαστε». «Πώς με βοήθησε?» «Εκεί που ήμουν στην προσκομιδή και μνημόνευα τα ονόματα και γύρισα λιγάκι προς την Αγία Τράπεζα, είδα δύο αγγέλους λευκοφορεμένους που έκαναν υπόκληση στην προσκομιδή και στον ιερέα και με πολλή συστολή πέρασαν πίσω από την Αγία Τράπεζα και έγιναν άφαντοι». Βλέπουμε, λοιπόν, ότι ο Θεός, όπως ο ίδιος το υποσχέθηκε, δεν μας αφήνει ορφανούς.
Η χάρη του παρακλήτου, του Αγίου Πνεύματος, πάντοτε καραδοκεί να έρθει επάνω μας, να έρθει μέσα μας, αρκεί εμείς να συνερχόμεθα από τα λάθη μας και να αφήνουμε την πόρτα της καρδιάς μας, της ψυχής μας ανοιχτή για να μπει μέσα ο παράκλητος και μπαίνει μέσα από τα άχραντα μυστήρια της Αγίας μας Εκκλησίας. Μετανοείτε λοιπόν, ας το ακούμε πάντοτε και ας κάνουμε τον κόπο για το χατήρι αυτής της αθάνατης ψυχής μας να ερχόμεθα στα συγκαλά μας. Να μετανοούμε και να ζητούμε τη χάρη και το έλεος του Θεού. Τόσο ώστε όταν θα έρθει η ώρα για τον καθένα μας, είναι το μόνο αναπόφευκτο ότι όλοι θα φύγουμε. Αλλά όπως έλεγαν οι Άγιοι Γέροντες, το πώς θα φύγουμε έχει σημασία. Σε τι κατάσταση θα μας βρει ο Θεός. Όταν θα έρθει η ώρα για τον καθένα μας, να μας βρει μετανοημένους, εξομολογημένους, κοινωνημένους. Και όταν θα φύγουμε έτσι, έλεγαν οι Άγιοι Γέροντες, τελώνια δεν περνάει η ψυχή, ανεμπόδιστη ανεβαίνει. Ώστε η αγάπη του Θεού, η οποία δεν θα μας ελέγξει, η αγάπη του Θεού, οι πράξεις οι δικές μας θα μας ελέγξουν ή οι παραλήψεις μας. Όπως είδε σχετικό όραμα ένας γιατρός στρατιωτικός που έφευγε από τον COVID τις προηγούμενες ημέρες και το έχουμε πει. Αυτές οι πράξεις, οι παραλήψεις δικές μας θα μας ελέγξουν. Ας μην βρει όμως η συνείδησή μας τέτοιες πράξεις και τέτοιες παραλήψεις για να μας ελέγξει και η αγάπη του Θεού να μας κατατάξει όλους μας, μηδενός εξαιρουμένου, στο φως της ζωής. Αμήν.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Μαμά, μαμά, ξύπνα. Είδα ένα όνειρο και θέλω να σου το πω.
2: Ναι, κι εγώ είδα ένα όνειρο. Ξύπνα.
3: Τι έγινε, παιδιά? Ησυχάστε. Πείτε μου τι είδατε. Πρέπει να ήταν όμορφο.
2: Εγώ είδα ένα μεγάλο κήπο με πολλά και ωραία δέντρα.
1: Ναι, και εγώ είδα ότι ο κήπος είχε και σκηνές. Και πολλά παιδιά να φωνάζουν, να γελάνε.
2: Πω πω, κι εγώ έτσι το είδα. Και αγόρια να τρέχουν, να παίζουν σε γήπεδα.
1: Ναι, κι εγώ είδα γήπεδα μεγάλα, για διάφορα παιχνίδια. Μόνο που εγώ είδα κορίτσια να παίζουν. Αχ ναι, τι ωραία που ήταν.
3: Τώρα γιατί κατσουφιάσατε?
2: Γιατί δεν υπάρχουν τέτοια μέρη.
1: Ναι, μόνο στα όνειρα υπάρχουν.
3: Νομίζω ότι έχετε άδικο σε αυτό. Θυμάστε που μιλούσαμε με τη θεία σας και λέγαμε για την κατασκήνωση της Άνω Πόλης?
1: Στην κατασκήνωση που πάνε τα παιδιά κάθε χρόνο.
3: Ακριβώς. Αυτό το μέρος είναι σαν αυτό που ονειρευτήκατε.
2: Ωραία. Να πάμε. Να πάμε κι εμείς.
3: Ηρέμησε, Δημήτρη μου. Μη σηκώσουμε τη γειτονιά στο πόδι. Πρέπει να γραφτούμε πρώτα.
1: Τέλεια. Και πότε θα πάμε κατασκήνωση?
4: Η κατασκήνωση Άνω Πόλης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανοίγει την αγκαλιά της και αναμένει τα παιδιά να ζήσουν υπέροχες κατασκηνωτικές εμπειρίες. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μπορείτε να τα αναζητήσετε είτε στο διαδίκτυο ή στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην πλατεία του Αγίου Μινά. Τηλέφωνο 2811 80 10 30.
1: Μαμά, μην το ξεχάσεις, να προλάβουμε.
3: Ναι, Ασπασία μου.
2: Ανυπομονώ.
1: Κι εγώ.

0: Την Τετάρτη, 24 Ιουνίου, στις 7:30 το απόγευμα, στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ενωριακού Ναού Παναγίτσας Μασταμπά, θα μιλήσει ο πατήρ Λεόντιος, ηγούμενος της Ιεράς Μονής Αρταμίτου. Θέμα της ομιλίας θα είναι «Ο κριτικός γέροντας μελέτιος της Καψάλας Αγίου Όρους και η αυτομεμψία».
1: Το Σάββατο 27 Ιουνίου, μνήμη του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος Κυρίλου του Λουκάρεως, Πατριάρχου Κωνσταντινούπολεως, πανηγυρίζει η Ιερά Μονή κοιμήσεως της Θεοτόκου Αγκαράθου. Ο πανηγυρικός θεσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 26 Ιουνίου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Αβίδου, κύριου Γρηγορίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 6:30 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία του Ιερού Χρυσοστόμου, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κυρίου Ευγενίου.
2: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, εορτή των Αγίων Ενδόξων, Πανεφήμων και Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Αγίου Πέτρου στο Μπεντενάκι Ηρακλείου. Την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 7:30 το πρωί θα τελεστεί ο όρθρος και η Θεία Λειτουργία. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Ο όρθρος της εορτής θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Κασιμάτη, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσήφη.
1: Την Δευτέρα 29 Ιουνίου, εορτή των Αγίων Ενδόξων Πανεφήμων και Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στα Κάτω Καλέσα. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 28 Ιουνίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κύριου Ευγενίου.

0: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, εορτή των Αγίων Ενδόξων Πανεθήμων και Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων, Πέτρου και Παύλου, πανηγυρίζει το δεξιό κλήτος του Ιερού Ενωριακού Ναού Γενεσίου της Θεοτόκου Μπεντεβή Ηρακλείου. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της Κυριακής 28 Ιουνίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Την 3η 30 Ιουνίου, μνήμη της συνάξεως των Αγίων Ενδόξων και Πανεθήμων 12 Αποστόλων, πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Αγίου Πέτρου στο Μπεντενάκι Ηρακλείου. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 8 το βράδυ της Δευτέρας 29 Ιουνίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Στις 9 θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση με θέμα 25 χρόνια αγάπης και μνήμης του Συνδέσμου Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Νόμου Ηρακλείου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Νίφωνος Βασιλάκη, Αρχιγραμματέως της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης.

Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

Κατά Λουκάν, Άγιον Ευαγγέλιον. Κατά Λουκάν, κεφάλαιον πρώτον. Επειδή περ πολλοί επεχείρησαν ανατάξαστε διήγησιν περί των πεπληροφορημένων εν ημίν πραγμάτων, καθώς παρέδωσαν ημίν οι απαρχείς αυτόπτε και υπηρέτε γενόμενοι του λόγου, έδοξε καμή, παρικολουθικότη άνωθεν πάσιν ακριβώς, καθεξής συγγράψε κράτηστε Θεόφιλε, ή να επιγνώς περί όν κατηχήθης λόγων την ασφάλεια. Εγένετο εν τες ημέρες Ηρώδου του βασιλέως της Ιουδαίας, ιερεύστης ονόματι Ζαχαρίας εξ εφημερίας Αβιά, και η γηνή αυτού εκ των θυγατέρων Ααρών, και το όνομα αυτής Ελισάβετ. Ήσαν δε δίκαιοι αμφότεροι ενώπιον του Θεού, πορευόμενοι εν πάσες τες εντολές και δικαιώμαση του Κυρίου άμεμπτη. Και ούκ είναι αυτής τέκνον, καθότι η Ελισάβετ ειν στήρα, και αμφότεροι προβεβικότες εν τες ημέρες αυτών ήσαν. Εγένετο δε εν το ιερατεύειν αυτόν εν τη τάξη της εφημερίας αυτού έναντι του Θεού, κατά το έθος της ιερατείας έλαχε του θυμιάσε εις ελθόν εις των ναών του Κυρίου. Και πάν το πλήθος είν του λαού προσευχόμενον έξω τη ώρα του θυμιάματος. Όφθη δε αυτό άγγελος Κυρίου, εστός εκ δεξιών του θυσιαστηρίου του θυμιάματος. Και εταράχθη Ζαχαρίας ειδών, και φόβος επέπεσεν επ' αυτόν. Είπε δε προς αυτόν ο άγγελος, «Μη φοβού, Ζαχαρία, διότι εισηκούσθη η δέησή σου, και η γηνή σου Ελισάβετ γεννήσει Ιόνση, και καλέσεις το όνομα αυτού Ιωάννην, και έστε χαράση και αγαλίασης, και πολλοί επί τη γεννήση αυτού χαρίσονται. Έστε γαρμέγας ενώπιον του Κυρίου, και ίνων και σύ και ραούμι ποιοι, και πνεύματος Αγίου πληστήσετε έτη εκ κοιλίας μητρός αυτού, και πολλούς των Ιών Ισραήλ επιστρέψει επί Κύριον των Θεών αυτών. Και αυτός προελεύσεται ενώπιον αυτού εν πνεύματι και δυνάμει ηλιού, επιστρέψε καρδίας πατέρων επί τέκνα, και απειθείς εν φρονήσει δικαίων. Ετοιμάσε Κυρίο λαών κατεσκευασμένων». Και είπε Ζαχαρίας προς τον άγγελον, «Κατά τι γνώσω με τούτο? Εγώ γάρι μη πρεσβήτης, και η γενή μου προβεβικία εν τες ημέρες αυτής». Και αποκριθείς ο άγγελος είπεν αυτό, «Εγώ είμαι Γαβριήλ, ο παρεστικός ενώπιον του Θεού, και απεστάλην λαλή σε πρόσε και ευαγγελίσας θέση ταύτα. Και ειδού έσαι σιωπών και μη δυνάμενος λαλήσε, άχρη εις ημέρας γέννητε ταύτα, άνθον ούκ επίστευσα στις λόγεις μου, ή την εσπληρωθήσονται εις των καιρών αυτών. Και είναι ο λαός προσδοκών των Ζαχαρίαν και θαύμαζον εν τον χρονίζειν αυτό εν τον ναό. Εξελθόν δε ούκ η δύνατο λαλήσε αυτής. Και επέγνωσαν ότι οπτασίανε ώρα και εν τον ναό. Και αυτό συνδιανέβων αυτής και διέμενε κοφός. Και εγένετο ως επλήστησαν η μέρα της λειτουργίας αυτού, απήλθεν εις τον οίκον αυτού. Μετά δε ταύταστας ημέρας συνέλαβεν Ελισάβετ τη γηνή αυτού και περιέκρυβεν αυτήν μήνας πέντε. Λέγουσα ότι ούτω μη πεποίηκεν ο Κύριος εν ημέρες εσ' επίδεν αφιλήν τον ειδός μου εν ανθρώπης. Εν δε το μηνύτο έκτο, απεστάλει ο άγγελος Γαβριήλ υπό του Θεού εις πόλην της Γαλιλαίας, η όνομα Ναζαρέτ, προς Παρθένων με μνηστευμένην Ανδρή, ο όνομα Ιωσήφ, εξίκου Δαβίδ, και το όνομα της Παρθένου Μαριάμ. Και εισελθόν ο άγγελος προς αυτήν είπε, «Χαίρε και χαριτωμένη, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξήν». Η δε ιδούσα διεταράχθη επί το λόγο αυτού και διαλογίζεται ο ποταπός ή ο ασπασμός ούτως. Και είπεν ο άγγελος αυτή, «Μη φοβού Μαριάμ, έβρες γαρχάριν παρά το Θεό, και ιδούς η λήψη εν γαστρή, και τέξει ιών, και καλέσεις το όνομα αυτού Ιησούν. Ούτως έστε μέγας, και Υιός υψής του κληθήσετε, και δώσει αυτό Κύριος ο Θεός, των θρόνων Δαβίδ του πατρός αυτού, και βασιλεύσει επί των οίκων Ιακώβης του αιώνας, και της βασιλείας αυτού ουκ έστε τέλος». Είπε δε Μαριάμ προς τον άγγελον, «Πώς έστε μη τούτο, επί άνδρα ου γινώσκω?» Και αποκριθείς ο άγγελος είπεν αυτή, «Πνεύμα Άγιον επελεύσετε επί σε, και δύναμις υψίστου επισκιάσισι, διό και το γενόμενον Άγιον κληθήσετε, Υιός Θεού.
Και ειδού Ελισάβε τη συγγενή σου και αυτή συνληφία ιών εν γύρι αυτή, και ούτω μην έκτοσε στην αυτή τη καλουμένη στήρα, ότι ούκα δυνατήσει παρά το Θεό παν ρήμα. Είπε δε Μαριάμ, ειδού η δούλη κυρίου, γέννητό μη κατά το ρήμα σου, και απήλθεν από αυτή ο άγγελο. Αναστάσα δε Μαριάμ εν τι ημέρε ταύτε, επορεύθη στην ορεινήν με τα σπουδήσει πόλη Ιούδα, και εισήλθεν εις τον οίκον Ζαχαρίου και εισπάσατο την Ελισάβετ. Και εγένετος οίκουσεν η Ελισάβετ των ασπασμών της Μαρίας, εσκύρδισε το βρέφος εν την κοιλία αυτής. Και επλήστη πνεύματος Αγίου η Ελισάβετ και ανεφώνησε φωνή μεγάλη και είπεν, «Ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου. Και πόθεν μη τούτο είναι έλθει η μήτυρ του Κυρίου μου πρόσμε, ιδού γάρ, ως εγένετο η φωνή του ασπασμού σου εις τα ότα μου, εσκύρδισε το βρέφος εν αγαλιάσαι εν την κοιλία μου. Και μακαρία η πιστεύσασα ότι έστε τελείωσης της λελαλημένης αυτή παρακυρίου». Και είπε Μαριάμ, «Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον και ηγαλίασε το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου, ότι επέβλεψεν επί την ταπείνωσιν της δούλης αυτού, ιδού γάρ από του νυν, μακαριούσι με πάσε γενναιέ, ότι επίησέ μη μεγαλία ο δυνατός και άγιον το όνομα αυτού και το έλεος αυτού εις γενεάν γενεών της φοβουμένης αυτών. Επίησε κράτος εν βραχίωνι αυτού, διεσκόρπισεν υπερηφάνους διανία καρδίας αυτών. Καθήλε δυνάστας από θρόνων και ύψωσε ταπεινούς, πεινώντας εν έπλησεν αγαθών και πλουτούντας εξαπέστειλε κενούς. Αντελάβε το Ισραήλ παιδός αυτού μνησθήνε ελέους, καθώς ελάλησε προς τους πατέρας ημών το Αβραάμ και το σπέρματι αυτού εις τον αιώνα. Έμεινε δε Μαριάμ συναυτή ως ημίνας τρεις και υπέστρεψεν εις τον οίκον αυτής. Τη δε Ελισάβετ επλήστη ο χρόνος του τεκίν αυτήν και γέννησεν ιών. Και ήκουσαν οι περίοικοι και οι συγγενείς αυτής ότι εμεγάλινε Κύριος το έλεος αυτού με ταυτής και συνέχερον αυτή. Και εγένετο εν τη ογδόη ημέρα ήλθον περί τεμήν το πεδίον και εκάλουν αυτό επί το ονόματι του πατρός αυτού Ζαχαρίαν. Και αποκριθήσα η μήτερα αυτού είπεν, ουχή, αλλά κληθήσετε Ιωάννης. Και είπον προς αυτήν, ότι ουδείς εστίν εν τη συγγενεία σου ως καλείτε το ονόματι τούτου. Ενένευον δε το πατρί αυτού το τι αν θέλει καλείστε αυτόν. Και τι σας πινακίδιον έγραψε λέγον, Ιωάννης εστί το όνομα αυτού, και θαύμασαν πάντες. Ανεόχθηδε το στόμα αυτού παρά χρήμα και η γλώσσα αυτού και ελάλη ευλογών των θεών. Και εγένετο επί πάντας φόβος τους περιοικούντας αυτούς, και εν όλη τη ορεινή της Ιουδαίας διελαλεί το πάντα τα ρήματα ταύτα, και έθεν το πάντες οι ακούσαντες εν η καρδία αυτών λέγοντες, τι άρα το πεδίον τούτο έστε, και χείρ Κυρίου είν μετ' αυτού. Και Ζαχαρίας ο πατήρ αυτού επλήστη πνεύματος Αγίου, και προεφύτευσε λέγον, ευλογητός Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ, ότι επεσκέψατο και επίησε λύτρωσιν το λαό αυτού. Και ήγηρε κέρας σωτηρίας ημίν εν το οίκο Δαβίδ του παιδός αυτού, καθώς ελάλησε διαστόματος των Αγίων, των απαιώνος προφητών αυτού. Σωτηρίαν εξ εχθρών ημών και εκχειρός πάντων των μισούντων ημάς. Ποιήσε έλεος μετά των πατέρων ημών και μνηστήνε διαθήκης Αγίας αυτού. Όρκον ονόμωσε προς Αβραάμ τον πατέρα ημών, του δούνε ημίνα φόβος, εκχειρός των εχθρών ημών ρισθέντας, λατρεύειν αυτόν ενωσιότητη και δικαιοσύνη ενώπιον αυτού πάσα στα σημέρα στη ζωή ημών. Και σύ παιδίον, προφήτης υψής του κληθήσει, προπορεύσει γαρ προπροσώπου Κυρίου ετοιμάσε οδούς αυτού, του δούνε γνώσιν σωτηρία στο λαό αυτού εν αφέσει αμαρτιών αυτών, διασπλάχνα ελέους Θεού ημών, ενείς επεσκέψε το ημάς Ανατολή εξύψους. Επιφάνετης εν σκότη και σκιά θανάτου καθημένης, του κατευθύνε τους πόδας ημών εις οδόν ειρήνης. Το δε πεδίον ύφξανε και εκρατεού το πνεύματι και είναι εν τεσερήμης έως ημέρας αναδείξεως αυτού προς τον Ισραήλ. Το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 1. Πολλοί προσπάθησαν να συντάξουν μια διήγηση για τα γεγονότα που είναι βεβαιωμένο ότι συνέβησαν ανάμεσά μας, όπως μας τα παρέδωσαν εκείνοι που από την αρχή ήταν αυτόπτες μάρτυρες και έγιναν κήρυκες αυτού του χαρμόσυνου μηνύματος. Γι' αυτό θεώρησα κι εγώ καλό, εντιμότατε Θεόφιλε,
αφού ερεύνησα όλα τα γεγονότα από την αρχή και με ακρίβεια, να σου τα γράψω με τη σειρά, για να βεβαιωθείς ότι όσα διδάχτηκες είναι αυθεντικά. Την εποχή που βασιλιάς στην Ιουδαία ήταν ο Ηρώδης, ζούσε κάποιος ιερέας από την ιερατική τάξη του Αβιά, που τον έλεγαν Ζαχαρία. Η γυναίκα του λεγόταν Ελισάβετ, απόγονος του Ααρών. Ήταν και οι δύο άνθρωποι πιστοί στο Θεό και η ζωή τους ήταν άμεμπτη, σύμφωνα με τον νόμο και τις εντολές του Κυρίου. Δεν είχαν όμως παιδί, γιατί η Ελισάβετ ήταν στήρα και ήταν και οι δυο τους περασμένης ηλικίας. Όταν ήρθε η σειρά να εφημερεύσει η τάξη του Ζαχαρία και αυτός εκτελούσε τα ιερατικά του καθήκοντα προς το Θεό, συνέβη να του ανατεθεί με κλήρο, όπως συνηθιζόταν να μοιράζονται τα ιερατικά καθήκοντα, να μπει στο ναό του Κυρίου και να προσφέρει θυμίαμα. Όλο το πλήθος του λαού την ώρα του θυμιάματος προσευχόταν έξω. Τότε εμφανίστηκε στο Ζαχαρία ένας άγγελος Κυρίου και στάθηκε στα δεξιά του θυσιαστηρίου του θυμιάματος. Ο Ζαχαρίας ταράχτηκε όταν τον είδε και τον κυρίεψε φόβος. Ο άγγελος όμως του είπε: «Μη φοβάσαι, Ζαχαρία, γιατί η προσευχή σου εισακούστηκε. Η γυναίκα σου η Ελισάβετ θα σου γεννήσει γιο και θα του δώσεις το όνομα Ιωάννης. Θα νιώσεις χαρά και αγαλίαση και θα χαρούν πολύ για τη γέννησή του. Η προσφορά του θα είναι μεγάλη στο έργο του Κυρίου. Κρασί και άλλα δυνατά ποτά δεν θα πιει. Θα είναι γεμάτος με πνεύμα Άγιο ήδη από την κοιλιά της μάνας του και θα κάνει πολλούς Ισραηλίτες να επιστρέψουν στον Κύριο το Θεό τους. Αυτός θα προπορευθεί στο έργο του Κυρίου με το πνεύμα και τη δύναμη του προφήτη Ηλία. Θα συμφιλιώσει πατέρες με παιδιά και θα κάνει τους ασεβείς να αποκτήσουν τη φρόνηση των δικαίων. Έτσι θα ετοιμάσει το λαό να υποδεχτεί τον Κύριο». Ο Ζαχαρίας είπε στον άγγελο: «Πώς μπορώ να βεβαιωθώ γι' αυτό? Εγώ είμαι πια γέρος και η γυναίκα μου περασμένης ηλικίας». Ο άγγελος του αποκρίθηκε: «Εγώ είμαι ο Γαβριήλ που βρίσκομαι δίπλα στο Θεό. Με έστειλε να σου μιλήσω και να σου αναγγείλω αυτή την ευχάριστη είδηση. Επειδή όμως δεν πίστεψες τα λόγια μου, τα οποία θα πραγματοποιηθούν στην ώρα τους, από αυτή τη στιγμή θα χάσεις τη λαλιά σου. Δεν θα μπορείς να μιλήσεις ως την ημέρα που όλα αυτά θα πραγματοποιηθούν». Ο λαός στο μεταξύ περίμενε τον Ζαχαρία και απορούσε για την αργοπορία του μέσα στο ναό. Όταν βγήκε δεν μπορούσε να τους μιλήσει και κατάλαβαν ότι κάποιο όραμα είχε δει μέσα στο ναό. Εκείνος τους έκανε νοήματα και παρέμενε άλαλος. Όταν τελείωσαν οι μέρες της υπηρεσίας του στο ναό, πήγε στο σπίτι του. Μερικές μέρες αργότερα η γυναίκα του η Ελισάβετ έμεινε έγκυος. Έκρυβε όμως την εγκυμοσύνη της για 5 μήνες και έλεγε: «Ο Θεός είδε τη στενοχώρια μου και φρόντισε να με απαλλάξει από την ντροπή που ένιωθα μπροστά στους ανθρώπους για την ατεκνία μου». Τον 6ο μήνα της εγκυμοσύνης της Ελισάβετ, ο Θεός έστειλε τον άγγελο Γαβριήλ στην πόλη της Γαλιλαίας Ναζαρέτ, σε μια παρθένο που ήταν αραβωνιασμένη με κάποιον που λεγόταν Ιωσήφ και προερχόταν από τη γενιά του Δαβίδ. Η παρθένος λεγόταν Μαριάν. Παρουσιάστηκε λοιπόν σε αυτήν ο άγγελος και της είπε: «Χαίρε εσύ η πρικισμένη με τη χάρη του Θεού. Ο Κύριος είναι μαζί σου. Ευλογημένη από το Θεό είσαι εσύ περισσότερο από όλες τις γυναίκες». Εκείνη μόλις τον είδε ταράχτηκε με τα λόγια του και προσπαθούσε να εξηγήσει τι σήμαινε ο χαιρετισμός αυτός. Ο άγγελος της είπε: «Μη φοβάσαι, Μαριά μου. Ο Θεός σου έδωσε τη χάρη του. Θα μείνεις έγκυος, θα γεννήσεις γιο και θα τον ονομάσεις Ιησού. Αυτός θα γίνει μέγας και θα ονομαστεί Υιός του Υψίστου. Σε αυτόν θα δώσει ο Κύριος ο Θεός το θρόνο του Δαβίδ, του προπάτορά του. Θα βασιλέψει για πάντα στους απογόνους του Ιακώβ και η βασιλεία του δεν θα έχει τέλος». Η Μαριάμ τότε ρώτησε τον άγγελο:
πώς θα μου συμβεί αυτό, αφού εγώ δεν έχω συζυγικές σχέσεις με κανέναν άντρα? Ο άγγελος της απάντησε: «Το Άγιο Πνεύμα θα έρθει επάνω σου και θα σε καλύψει η δύναμη του Θεού. Γι' αυτό και το Άγιο παιδί που θα γεννήσεις θα ονομαστεί Υιός Θεού. Μάθε ακόμη ότι η συγγενή σου Ελισάβετ συνέλαβε γιο στα γερατιά της. Έτσι, αυτή που την αποκαλούσαν στήρα, τώρα βρίσκεται στον έκτο μήνα της εγκυμοσύνης. Για το Θεό, τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο». Η Μαριάμ τότε είπε: «Είμαι μία δούλη του Κυρίου. Ας γίνει το θέλημά του σε μένα, όπως μου το είπες». Και έφυγε από αυτήν ο άγγελος. Αμέσως ύστερα, η Μαριάμ σηκώθηκε και πήγε γρήγορα σε μια πόλη της ορεινής Ιουδαίας. Μπήκε στο σπίτι του Ζαχαρία και χαιρέτησε την Ελισάβετ. Μόλις εκείνη άκουσε το χαιρετισμό της Μαρίας, το βρέφος που ήταν στα σπλάχνα της κύρτισε. Η Ελισάβετ τότε πλημμύρισε με το Άγιο Πνεύμα και φώναξε με δυνατή φωνή: «Ευλογημένη από το Θεό είσαι εσύ, περισσότερο από όλες τις γυναίκες. Ευλογημένο και το παιδί που έχεις στα σπλάχνα σου. Αλλά πώς μου έγινε αυτή η τιμή να με επισκεφθεί η μητέρα του Κυρίου μου? Μόλις έφτασε στα αυτιά μου η φωνή του χαιρετισμού σου, σκύρτισε από αγαλίαση το παιδί στα σπλάχνα μου. Χαρά σε αυτήν που πίστεψε ότι θα εκπληρωθούν τα λόγια που της είπε ο Κύριος». Η Μαριάμ τότε είπε: «Η ψυχή μου δοξάζει τον Κύριο και το πνεύμα μου νιώθει αγαλίαση για το Θεό, το Σωτήρα μου, γιατί έδειξε την ευμένειά του στην ταπεινή του δούλη. Από τώρα θα με καλοτυχίζουν όλες οι γενιές, γιατί ο δυνατός Θεός έκανε σε μένα έργα θαυμαστά. Άγιο είναι το όνομά του και το έλεος του υπάρχει από γενιά σε γενιά, σ' όσους με δέους τον υπακούνε. Έδειξε έμπρακτα τη δύναμή του, διασκόρπισε τους περήφανους και χάλασε τα σχέδια που είχαν στο νου τους. Καθαίρεσε άρχοντας από τους θρόνους τους και ταπεινούς ανύψωσε. Ανθρώπους που πεινούσαν τους γέμισε με αγαθά και πλούσιους τους έδιωξε με χέρια αδιανά. Βοήθησε το δούλο του τον Ισραήλ, μην ξεχνώντας την υπόσχεση που είχε δώσει στους προγόνους μας, ότι δηλαδή θα σπλαχνιστεί τον Αβραάμ και τους απογόνους του για παντοτινά». Η Μαριάμ έμεινε με την Ελισάβετ περίπου 3 μήνες και ύστερα γύρισε στο σπίτι της. Όταν συμπληρώθηκε ο καιρός να γεννήσει, η Ελισάβετ έκανε γιο. Οι γείτονες και οι συγγενείς άκουσαν ότι ο Κύριος έδειξε μεγάλη ευσπλαχνία σε αυτήν και χαίρονταν μαζί της. Όταν το παιδί έγινε 8 ημερών, ήρθαν να του κάνουν περιτομή και ήθελαν να του δώσουν το όνομα Ζαχαρίας, όπως λεγόταν ο πατέρας του. Η μητέρα του όμως είπε: «Όχι, θα ονομαστεί Ιωάννης». Τότε της είπαν: «Μα δεν υπάρχει κανένας από τους συγγενείς σου που να έχει το όνομα αυτό». Με νοήματα ρώτησαν τον πατέρα του τι όνομα θα ήθελε να δώσει στο παιδί. Αυτός ζήτησε μια μικρή πλάκα και έγραψε: «Ιωάννης είναι το όνομά του». Και όλοι απόρρισαν. Αμέσως το στόμα του άνοιξε, λύθηκε η γλώσσα του και άρχισε να μιλάει δοξάζοντας το Θεό. Όλοι οι κάτοικοι της γύρω περιοχής κυριεύτηκαν από δέος και τα γεγονότα αυτά διαδόθηκαν σε ολόκληρη την ορεινή περιοχή της Ιουδαίας. Όσοι τα άκουσαν, τα κρατούσαν μέσα τους και σκέφτονταν: «Τι θα γίνει άραγε το παιδί αυτό, γιατί πραγματικά τον προστάτευε ο Θεός». Ο Ζαχαρίας, ο πατέρας του παιδιού, πλημμύρισε από Πνεύμα Άγιο και είπε τα ακόλουθα προφητικά λόγια: «Ας είναι ευλογημένος ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, γιατί ήρθε και λύτρωσε το λαό του. Για χάρη μας έστειλε ένα δυνατό σωτήρα από τη γενιά του Δαβίδ του δούλου του, όπως ακριβώς είχε πει αιώνες πριν με το στόμα των Άγιων προφητών του. Με αυτόν θα μας σώσει από τους εχθρούς μας και από την εξουσία όλων όσοι μας μισούν. Έδειξε την ευσπλαχνία του στους προγόνους μας και εκπλήρωσε την Άγια Διαθήκη του.
τήρησε τον όρκο που έδωσε στον πατέρα μας τον Αβραάμ να μας αξιώσει, αφού γλιτώσουμε από τα χέρια των εχθρών μας, να τον λατρεύουμε άφοβα, σαν άνθρωποι που του ανήκουμε και πράττουμε το σωστό ενώπιόν του σ' όλη μας τη ζωή. Και εσύ, παιδί μου, θα ονομαστείς προφήτης του ύψιστου Θεού, γιατί θα προπορευτείς πριν από τον Κύριο για να ετοιμάσεις το δρόμο του, κάνοντας γνωστή στο λαό του τη σωτηρία με τη συγχώρηση των αμαρτιών τους, γιατί ο Θεός μας είναι γεμάτος ευσπλαχνία. Έκανε να ανατύλει για μας ένας φως από ψηλά, για να φωτίσει αυτούς που ζουν στο σκοτάδι και κάτω από το θανάτου τη σκιά, και να οδηγήσει τα βήματά μας στο δρόμο της ειρήνης. Το παιδί μεγάλωνε και το πνεύμα του δυνάμωνε. Ζούσε στις ερημιές ως την ημέρα που εμφανίστηκε στο λαό Ισραήλ.

Διακριτικά. Μία εκπομπή της Κρήτη TV με την κυρία Βούλα Νεωνάκη. Άγιος Νικόλαος, της Γης και του Πελάγους. Διαβάζει η κυρία Μαρία Καραγιάννη. Αλυσμόνητες πατρίδες, με την κυρία Φανή Δημητριάδου.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

τα φυσικά φαινόμενα και οι συμβολισμοί τους στη Βυζαντινή γραμματεία. Επιμέλεια παρουσίαση Εμμανουήλ Ανδρουλιδάκης, διδάκτορ κλασικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, διδάσκων αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης.

Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, αυτή την μικρή περιδιάβαση στην ανάδυση, με σκοπό την ανάδυση της εικόνος της Παναγίας μέσα από την ποίηση. Η αναζήτηση πηγών, επαναλαμβάνω, είναι ενδεικτική, πλην όμως έχει αυτό τον συγκλητικό χαρακτήρα, με την έννοια ότι οι εικόνες της Παναγίας είναι αυτές που εδράζονται όχι μόνο στην πολυσημεία τους, αλλά και στην τακτική των ποιητών να κατασκευάσουν τη δική τους Παναγία. Να υμνήσουν την Παναγία, όπως αντιλαμβάνεστε, πάντα θα είναι φτωχό το λεξιλόγιο στο να υμνήσει κανείς τη μητέρα του Θεού. Και μια και περάσαμε πριν από ένα μήνα σχεδόν περίπου αυτή τη μεγάλη γιορτή της μητέρας, θα λέγαμε ότι η Παναγία συνήθως έχει μια περιγραφή ως η μητέρα του κόσμου, η βρεφοτρόφος και όλες οι άλλες οι πολλαπλές προσωνυμίες που ανάγονται σε μια μακρά ιστορία. Αυτό είναι πολύ σπουδαίο, νομίζω, αυτή η μακρά ιστορία που ενδυνάμωσε τη χριστιανική τέχνη, την αρχιτεκτονική των εκκλησιών και βέβαια γιατί όχι και τη λόγια παράδοση. Για τα δημοτικά τραγούδια ο δρόμος είναι μακρύς. Να θυμηθώ μια σπουδαία συλλογή του αείμνηστου κριτολόγου λαογράφου, αγαπητού μου φίλου Σταμάτη Αποστολάχη, ο οποίος μέσα στην ογκώδη συλλογή ρυσίτικων τραγουδιών κατέταξε για πρώτη φορά μια μεγάλη ομάδα χριστιανικών τραγουδιών. Ευτύχησα πάντως να ανακοινώσω μια μεγάλη εργασία που τυπώθηκε σε ένα πριν από 10 χρόνια διεθνές συνέδριο που οργάνωσε η Ιερά Μητρόπολη

Ακρόπολης Γορτίνης και Αρκαδίας στις Μοίρες και αναφέρθηκα σε αυτή την ονομασία των χριστιανικών τόπων και πως αυτά συνυπάρχουν, συνδιαλέγονται με τις αναφορές στην Παναγία και τους Αγίους. Επιστρέφω όμως τη λόγια παράδοση, αναφέρομαι ενδεικτικά σε έναν άλλο ποιητή που φτιάχνει και εκείνος μια Παναγία που δεν είναι διαφορετική από τις άλλες, την κρατάει όμως πολύ ψηλά και ολόφωτη. Είναι ο Παπατσόνης. Το 1919 γράφει ένα μεγάλο ποίημα με τίτλο «Λιτανίες της Παναγίας». Όπως γνωρίζετε όλοι, σήμερα κρατάμε την εικόνα του εορταζόμενου Αγίου ή της Παναγίας ή του Χριστού ή των Αποστόλων και την περιφέρουμε γύρω από το ναό ή κάποτε στους δρόμους ενός χωριού. Αυτή η αίσθηση της περιφοράς σημειωτικά δείχνει ότι η Παναγία είναι πάντοτε μέσα μας και πάντοτε δίπλα μας. Δεν βρίσκεται μόνο μέσα στο ναό, βρίσκεται πάντοτε και μέσα και έξω στο ναό. Το ποίημα λέγει το εξής: «Ω κυβωτέ σιωπηλή, ω μεγάλη αδελφοσύνη που μας ενώνει η Παναγία όλο γαλήνη, διαθήκη καινούρια με μια παρθένο, παρθένο ταπεινήν ως το πρώτο τυχόν δέντρο, διαθήκη του γλυκού ασπασμού όλων προς όλους, έξω από μάταιες εντρυφίσες και δόλους». Προχωρούμε παρακάτω και νομίζω πως θα μπορούσε κανείς να κάνει μια στροφή τόσο ωραία και τόσο όμορφη, γιατί όπως έχω πει πολλές φορές στη λογοτεχνία συναντιόνται, λέει, όλες οι εικόνες του κόσμου. Συναντιόνται οι ψυχές των ανθρώπων, τα χέρια, τα μάτια, το κεφάλι, τα έργα τους κτλ. Έτσι συναντιόνται και οι Παναγίες αλλά και οι πίστες των ανθρώπων. Γυρίζουμε λοιπόν ξανά να συναντήσουμε τον σκιαθήτη γέροντα Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη, ο οποίος αναφέρεται και εκείνος στην Παναγία με ένα αμίμητο τρόπο, καθότι ο ίδιος όχι μόνο εγνώριζε τα της Παναγίας, αλλά έψαλε εκείνο το περίφημο «πεπικυλμένη τη Θεία Δόξη, ιερά και ευκλεής» κτλ. Κτλ. Σε ένα από τα τετράδια του μας διέθωσε ο ότριρός και αμίμητος εκδότης του έργου του Νικόλαος Τριανταφυλόπουλος, γράφει ο Παπαδιαμάντης: «Είχα τάξιμο να υπάγω στην Κεχριάν να ψάλω το πεπικυλμένη εις τα εννιάμερα την 23η Αυγούστου». Εννιάμερα εννοεί της Παναγίας. «Από 10 χρόνων δεν είχα επισκεφθεί την Παναγία την Κεχριάν. 10 χρόνια είχα να σπαστώ τη σεβασμίαν παλαιάν εικόνα της Κοιμήσεως, όπου είναι ζωγραφισμένη επάνω στα δύο υπερώα. Ένθεν και ένθεν. Ο ιερός Κοσμάς, αυτός ο θεσπέσιος ποιητής της πεπικυλμένης, ο θείος Δαμασκηνός, τίνοντες δύο τόμους κάτω από τη σύνθεση της εικόνος, εφώνιζε γραμμένα τα δύο τροπάρια. Γυναίκα σε θνητήν αλληπερφιός και μητέρα Θεού. Και το άλλο, αξίως ως έμψυχος ουρανών υπεδέξαντο. Δεν πήγες, Μπαρμπαλέξανδρε, στην Παναγία της Γεχριά? Εγώ θα πάω. Τώρα που νύχτωσε, τι λες?» Συνεχίζει παρακάτω: «Έχει φεγγαράκι. Τέλος ηξιώθην», λέει ο Παπαδιαμάντης, «να ψάλω το πεπικυλμένη και τούτο αρκεί». Νομίζω πως είναι πολύ συγκινητικό και μας μεταφέρει και δικές μας εικόνες χαράς όταν επισκεφτόμαστε μια απρόσιτη εκκλησία ή λιγότερο λειτουργημένη, που κάποιοι τη νιώθουν έρημη αλλά πάντοτε είναι ζωντανή, γιατί αναμένει το χτύπο της καμπάνας, το τρίξιμο της πόρτας, την προσκύνηση στις παλαιές εικόνες όπως είναι τοποθετημένες μέσα στην εκκλησία.
Ένας άλλος σπουδαίος ποιητής με θρησκευτικό υπόβαθρο, με μεγάλη λόγια παραγωγή στα αντίστοιχα θέματα, ήταν ο Νίκος Καρούζος. Ποιητής βαθιάς κατάνοιξης, ποιητής πίστεως, ποιητής της ζωής, ποιητής και του θανάτου. Δεν μπορώ να μην μνημονεύσω εδώ την αξιόλογη προβολή που έχει κάνει για το έργο του ο αγαπητός φίλος, εκλεκτός αηδός της βυζαντινής μουσικής, πρωτοψάλτης και άρχων του Οικουμενικού Θρόνου και εκ των παραγωγών του ραδιοσταθμού, φίλτατος Ιωάννης Τσερεβελάκης. Το ποίημα του Καρούζου, εν έτη 74, έχει τον τίτλο «Η αντίκρουση του χειμώνα». Κρατώντας την αισθήτα της Παναγίας, ο έσχατος του ουρανού με χιλιάδες έντομα στην όραση, με εξεθύμιαστα. Για σε μια στον νυμφώνα, μάλα θεάματα της αγάπης από μέσα, μάλα γεγονότα σπιθοβολώντας, αγγίζει τους ραχητικούς και θεραπεύει την αρθρίτιδα, μαλάζει τους πρισμένους αστραγάλους, αφήνει τρυφερά την αλήθεια πάνω σε όλες τις αρρώσκες και εκείνες χάνονται καθώς τα ευδιάλυτα νέφη. Σιγά σιγά ρυθμίζεται και ο θάνατος. Νομίζω ότι η ποίηση είναι ένα ταξίδι ανάμεσα στη ζωή και στο θάνατο. Και δεν αναφέρομαι στον βιολογικό κύκλο του ανθρώπου. Ο ποιητής είναι αυτός που μας ανεβάζει μέσα από τα πολλά σκαλιά που ανεβαίνουμε, καθότι λέει στην κορυφή υπάρχει ένα μικρό πετρόκτιστο και πανέμορφο εκκλησάκι του προφήτη Ηλία. Και θέλουμε να ανεβούμε ψηλά στην κορυφή. Αυτές είναι οι βαθμίδες της ποίησης, αυτό είναι και το έργο του ποιητή. Πριν προχωρήσω σε περαιτέρω σκέψεις, θα ήθελα να διαβάσω ακόμη ένα ποίημα που δημοσιεύτηκε το 1989 από ένα σπουδαίο ποιητή, πολύ σπουδαίο, τον Μιχαήλ Γκανά. Για τον ποιητή αυτό, ενημερωτικά, πολλά έχει γράψει ο αγαπητός συνάδελφος, επίσης έξοχος ποιητής, Δημήτρης Περοδασκαλάκης. Το ποίημα, εδώ υπάρχει ένα έντονο θεατρικό στοιχείο. Η Παναγία παραστέκει, είναι δίπλα στην άρρωστη μάνα. Πολύ σπουδαίο μοτίβο αυτό. Το ποίημα έχει τίτλο «Νοσοκομείο Ερυθρού Σταυρού». Θα ακούσετε τους στίχους που κατά τη γνώμη μου είναι συγκλονιστικοί. Η ποίηση βρίσκεται, μοιάζει με ένα χέρι που άλλοτε μας αγκαλιάζει, άλλοτε μας γνεύει, άλλοτε μας δείχνει το δρόμο της αρετής. Διαβάζω το ποίημα. «Τα χέρια σου τα κέρινα, η Παναγιά εκράτη, χιόνιζε στα σεντόνια σου και σ' όλο το κρεβάτι. Η κόκκινη λιανή γραμμή του πλαστικού σωλήνα απ' τη φανερή πληγή σαν ποταμάκι εκείνα. Κι έφευγαν απ' τα μάτια σου σκιαγμένα τα τριγόνια και με έφερναν σ' άλλους καιρούς και στα μικρά μου χρόνια. Μικρά, πολύ, πικρά πολύ, χτισμένα γύρα-γύρα και μόνο από τη φούχτα σου σπυρή χαράς επίρα». Πολύ συγκινητικό, ανάμεσα στην ελπίδα και στην τραγικότητα της ζωής. Άλλωστε εδώ συνυπάρχουν και άλλα στοιχεία που δεν είναι άγνωστα στην ποίηση. Είναι τα πουλιά, είναι ο ίδιος ο καιρός, είναι το ποτάμι, είναι αυτό το ερυθρό χρώμα που δείχνει την αγωνία, την απόγνωση, αλλά και την διαμαρτυρία την εσωτερική του ανθρώπου, γιατί να φύγει από αυτή τη ζωή. Ακόμη και όταν στο προσκεφάλι του έχει την
Παναγία. Ένα αντίστοιχο ποίημα που νομίζω πως έχει σημασία είναι γραμμένο από τον Δημήτρη Κοσμόπουλο, ένας όχι από τους πολύ γνωστούς ποιητές, αλλά έκρινα σκόπιμο να το αναγνώσω, γιατί βαδίζει στα ρήματα ολόκληρης της σημερινής μας εκπομπής. «Ίστατο ημίτηρ, κλαίουσα και ρηγούσα, να επισκοπή του, ιού της το μαρτύριο, το όντι φρικτό έμπροστά της το μυστήριο, πλέχουνταν του θανάτου και όσα πούσα, η μάνα αισθάνετο και αδύναμη ούσα, το τέκνο να στηρίξει ένα κριτήριο αγάπης βάνη. Δέεται στον Κύριο να αποθάνει ανταυτού την επιούσα. Της γένεται το θέλημα, τεθνίσκει, κι ας συνοδεύουν την ψυχή του ίσκιου φωτός. Φευγίτσα η μάνα για το γιο της, μα αυτός δεν είναι θάνατος. Μεγάλη εορτή που μοιάζει, ακούστε ιδέως που ψάλλει, ως προσφέρνεται η ρίζα στο βλαστό της». Νομίζω πως όλα αυτά μοιάζουν με μια εκκλησία στο βάθος οι εικόνες, μια συστάδα από κεριά, τα μάτια των ανθρώπων να λιγοκλίνουν από ικανοποίηση και να εξέρχεται μια μυστήρια προσευχή. Είναι ώρα, θα έλεγα εγώ, να ακουστεί ο παρακλητικός κανόνας στην Παναγία. Θα λέγαμε ότι είναι ατέλειωτο το ταξίδι το σημερινό. Εγώ θα μπορούσα να διαβάσω ακόμη ένα-δυο που τα θεωρώ πάρα πολύ σημαντικά. Είναι πολλοί οι ποιητές που αναφέρονται όχι μόνο στη χάρη του Θεού ή στη χάρη της Παναγίας, αλλά αναφέρονται σε αυτές τις μικρές ώρες, όπως για παράδειγμα οι μικρές ώρες χαράς για τον Ιησού, αλλά και τους ανθρώπους που τον υποδέχθηκαν στα Ιεροσόλυμα, οι μικρές όμως και έσκατες ώρες επάνω στο Σταυρό, λίγο πριν παραδώσει το Πνεύμα, οι μικρές ώρες οι τραγικές απέναντι του Σταυρού, της Παναγίας και του Ιωάννη, οι μικρές ώρες των μυροφόρων που πήγαν εν σπουδή στον τάφο του Ιησού, όλα αυτά δείχνουν ότι ο κόσμος φτιάχθηκε σε αυτά τα μικρά μυστικά. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι η έννοια του μικρού εδώ ουσιαστικά είναι η έννοια του μεγάλου. Θέλω να διαβάσω ένα από τα μικρά αποσπάσματα που αναφέρονται στην Παναγία και με αυτό περίπου να κλείνουμε σιγά σιγά τον κύκλο της εκπομπής. Δεν είναι άλλο που δεν θα μπορούσα να το παραλείψω, καθώς θα πρέπει να τονίσω, αγαπητοί ακροατές, ότι είναι πολύ καλό να διαβάζουμε ποιήση. Έχουμε ικανούς ποιητές ανά την Ελλάδα, έχουμε ποιητικούς διαγωνισμούς, έχουμε ποιητικές εκδόσεις, αλλά έχουμε και ανθρώπους που δεν είναι τόσο καταξιωμένοι, έχουν όμως μέσα τους κάτι άλλο, την ποιητική της πίστης. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν είναι ζήτημα, αν θέλετε, ρητορικό, δεν είναι ζήτημα να περιαυτολογήσουμε, είναι όμως μέσα στη φλέβα μας να καταλάβουμε ότι όπως ο Οδυσσέας Ελίτης, από όπου θα διαβάσουμε σε λίγο ένα μικρό απόσπασμα από το περίφημο άλλωστε Άξιον Εστί, όπως ο Οδυσσέας Ελίτης ενστερνίστηκε αυτούς τους αρμούς, την ευλογία της ψυχής μας από την Παναγία και τον Χριστό, έτσι και ο αντίστοιχος ανώνυμος δημιουργός έπλασε ένα μικρό ή ένα μεγάλο ποίημα που είχε μέσα την αγωνία, την πίστη, το όραμα, την ελπίδα κτλ. Διαβάζω ένα μικρό απόσπασμα με τον τίτλο από το Άξιον Εστί του Οδυσσέα Ελίτη, με τον τίτλο «Της αγάπης αίματα με πορφύρωσαν».
Της αγάπης αίματα με πορφύρωσαν και χαρές ανίδωτες με σκιάσανε. Οξυδόθηκα μες στην οτιά των ανθρώπων, μακρινή μητέρα, ρόδο μου αμάραντο. Στα νυχτά του πέλαγου με καρτέρεσαν, με μπομπάρδες τρικάταρτες και μου ρίξανε αμαρτία μου να έχει κι εγώ, μιαν αγάπη, μακρινή μητέρα, ρόδο μου αμάραντο. Τον Ιούλιο κάποτε μης ανοίξανε τα μεγάλα μάτια της μες στα σπλάχνα μου την παρθένα ζωή μια στιγμή να φωτίσουν. Μακρινή μητέρα, ρόδο μου αμάραντο, μακρινή μητέρα, ρόδο μου αμάραντο. Είναι πολύ σημαντικό να δούμε την ποίηση, την Πανάγια ποίηση θα έλεγα εν τέλει εγώ, να τη δούμε μέσα από μια άλλη δόξα, δηλαδή ποια δόξα. Το πώς ταξιδεύει, όπως ταξιδεύει η πίστη μέσα μας, έτσι ταξιδεύει και μέσα στην ποίησή μας. Και η ποίησή μας δεν είναι ποίηση προσωπική, αλλά είναι ποίηση της χριστιανοσύνης. Έχω ακόμη να, από την συλλογή μου, να διαβάσω κάτι που ίσως να μην είναι γνωστό, να διαβάσω ακόμη δύο αποσπάσματα. Το ένα είναι από τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη, πολύ σπουδαίο ποίημα με τίτλο «Εισόδια». Υπάρχει ένα θέμα ωραίο, να γράψεις στίχους μουσικούς, χλωμούς νησιώτικους, που να διαβάζονται με τη βοήθεια της φλόγας, ενός μικρού κεριού που τρέμει και από τις ψυγές που τρέμουν και ποθούν. Υπάρχει ένα θέμα εσπερινό, ωραίο πολύ, για λιτανίες κοριτσιών λευκοντημένων, αγνών παιδιών, στα χέρια να κρατούν λαμπάδες και χρυσάνθεμα. Ωραίο θέμα, συγκινητικό, που έτσι καθώς πασχίζεις να το γράψεις, έρχεται μες στην ερημιά που ζεις και σε χαϊδεύει. Γλυκιά και γαλανή, καλησπέρα της μανούλα σου, εκείνη η ευωδιά των χρυσανθέμων που ανθούνε στα τσιπάρια του Νοεμβρίου, η ευωδιά η παράξενη που εκπλήσει τους αγγέλους καθώς τους αναγγέλει μυστικά την είσοδο της ταπεινής Παρθένου. Όπως καταλάβατε, το ποίημα αναφέρεται στο μέγιστο γεγονός των εισοδίων της Θεοτόκου που γιορτάζουμε, θα γιορτάσουμε τον ερχόμενο Νοέμβριο, την 21η. Είναι σημαντικό επίσης να ξέρουμε ότι όσα γράφτηκαν για την Παναγία δεν φτάνουν. Γιατί υπάρχει, όπως ξέρετε, η εγκύτητα στο θέμα αυτό της Παναγίας δημιούργησε και πύργωσε μέσα μας μια φαντασία να κατεργαστούμε περισσότερο το πρόσωπο της Παναγίας. Το είδαμε στη χριστιανική τέχνη, το είδαμε στα τροπάρια, το ακούσαμε στις δεήσεις, το βλέπουμε στα εξώφυλλα των βιβλίων, στα εσώφυλλα, στις φωτογραφίες, στους πανηγυρισμούς, στην αρχιτεκτονική των εκκλησιών, ακόμη και το τοπωνύμιο Παναγιά υπάρχει. Όλα αυτά όμως είναι μια σύνθεση λόγου και τέχνης. Ήθελα σε αυτό το σημείο να τονίσω ότι τα όποια παραδείγματα αναφέρονται στην Θεοτόκο συνιστούν μια τάση του ανθρώπου να διευρύνει το λογισμό του, να αποκτήσει προφορά πίστεως, όπως έλεγε ένα προηγούμενο ποίημα, να δώσει μια διάσταση ότι η αγάπη είναι εκείνη που δεν ξεψυχά. Κάποιες φορές μας εγκαταλείπει η πίστη. Η εικόνα της Παναγίας είναι μπροστά μας. Ο ήχος της καμπάνας, αποθαυμάζουμε μια μεγάλη και ωραία εικόνα και εκκλησία. Βλέπε Παναγία της Τίνου, βλέπε Παναγία των Χαλκαίων, βλέπε τόσες και τόσες εκκλησίες που υπάρχουν και κοσμούν ανά την Ελλάδα, μεγαλειώδεις και συνάμα πολλές φορές μητροπολιτικούς ναούς. Θέλω με αυτό
να ενισχύσω τον βηματισμό σας και να αναφερθώ σε ένα μεγάλο γεγονός που έζησε η ιστορική εκκλησία της Κρήτης πριν από ένα περίπου μήνα, η μεγάλη φερόνιμος και πανθαύμαστη γιορτή του πρώτου Αποστόλου και Επισκόπου Κρήτης, μαθητή του Αποστόλου Παύλου, του Τίτου. Ο περικαλής και καθεδρικός ναός του Ηρακλείου της Κρήτης, του Μεγάλου Κάστρου, εόρτασε και φέτος με μεγαλειώδη τρόπο, με συγκινητική συμμετοχή, όχι μόνο της ιεραρχίας της νήσου, αλλά και πολυπληθούς ευσεβούς και φυλάγιου, όπως έγραφε στην ανακοίνωση η Ιερά Σύνοδος, το μεγάλο γεγονός της επετείου των 60 χρόνων από την επαναφορά της Κάρας του Αγίου Τίτου, όπου ευρίσκεται στην έδρα της Καθολικής Εκκλησίας. Και γιατί το είπα αυτό? Γιατί αυτή η μετακίνηση αυτού του ιερού τμήματος του Αποστόλου Τίτου, ο οποίος έζησε και έδρασε στην Νήσον το 61 περίπου μετά Χριστόν, δείχνει αυτή την λαχτάρα του χριστιανού που εμείς προσπαθήσαμε να αλλιεύσουμε μέσα από ενδεικτικές ποιητικές αναγνώσεις, να μην μετακινηθεί από την εικόνα. Η Κάρα ως ένα σύμβολο που κοσμεί μάλιστα και ως εξώφυλλο το ημερολόγιο της Αρχιεπισκοπής της Κρήτης, όπου δείχνει τον μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Κρήτης Ευγένιο Ψαλιδάκη να κομίζει με πολύ κόπο συνοδεία ιεραρχών και να επαναφέρει στο νησί μας αυτή καθ' αυτή την Κάρα. Ουσιαστικά πρόκειται για την εικόνα του Αγίου Τίτου. Τη σχέση μπορεί να έχει με όσα είπαμε σήμερα, με πολύ αγάπη. Το ίδιο έχει συμβεί πολλές φορές με την εικόνα της Παναγίας. Πριν από λίγο καιρό ζήσαμε μια σπουδαία ενέργεια του Αρχιεπισκόπου μας, την σχετική με την κυρά της Κάνδια, την Παναγία δηλαδή, που σήμερα βρίσκεται στο κεντρικό καθολικό ναό της Βιέννης. Θέλω να πω ότι όπως ακριβώς επανέρχεται η εικόνα στον τόπο της, στη θέση της, άρα έχουμε μια επανεδραίωση της πίστης, κατά τον ίδιο λόγο πρέπει να σκεφτούμε ότι έτσι μας ταξιδεύει και ένας ποιητής. Ένας ποιητής, ο οποίος μας λέγει «Να, αυτό είναι το όραμα της εικόνας. Να, γιατί ο Παπαδιαμάντης ήθελε να πάει σε μια εκκλησάκι που δεν είχε πάει ποτέ και να ψάλει. Αυτό όσοι βοηθάτε στην εκκλησία θα το έχετε ζήσει με μεγάλη νοσταλγία. Να βρεθούμε και φέτος σε μια μακρινή εκκλησία που λειτουργείται μια φορά το χρόνο και να ακουστεί το απολυτίκιο του Αγίου, της Αγίας, του Οσίου κτλ. Θέλω να πω, ολοκληρώνοντας την εκπομπή αυτή, ότι όπως ακριβώς οι ποιητές μας αδιαλείπτως προσπάθησαν να αφομοιώσουν την εικόνα της Παναγίας, στην πραγματικότητα διέπρεψαν και εμέσως συνέβαλαν εκ παραλλήλου, θα λέγαμε εμείς, στο να δοθεί μια μεγάλη αξία σε αυτό που η Εκκλησία μας επί αιώνες, αιώνων πασχίζει να φέρει στο φως. Να φέρει δηλαδή αυτή την ελπίδα, όπως ακριβώς τόλμησαν οι τότε και ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης και ο Μητροπολίτης Μακαριστός Ειρηναίος Γαλανάκης και φυσικά με το άγρυπνο βλέμμα του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου να μας δώσουν αυτή την εικόνα που μοιάζει με μια αποστολή, μια νέα ιεραποστολή θα έλεγα εγώ, ότι ακριβώς προσπαθούμε να ζήσουμε από κοντά και κάνω αυτό τον παραλληλισμό, ελπίζω να μην είναι ρυψοκίνδυνος, όπως έπραξαν οι ποιητές μας, οι οποίοι μπόρεσαν την Παναγία και εκείνοι να την τοποθετήσουν στη θέση της, μέσα στους στίχους, τις φράσεις, τις εικόνες, τα σχήματα λόγου κτλ. Είναι πολύ σημαντικό να ολοκληρώσουμε αυτό που γράφει ως ένα μικρό απόσπασμα
και όπως το ζήσαμε σε αυτές τις πολύ πολύσιμες τελετές που οργάνωσε η Εκκλησία της Κρήτης, νομίζω πως μπορούμε να διαβάσουμε ένα μικρό απόσπασμα με το κείμενο, το πανέμορφο κείμενο του Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου, ο οποίος στο δύσκολο δρόμο της αρχιερατείας του ετόλμησε να αναδείξει και αυτό το μέγα γεγονός που αποτελεί μια διαχρονική σελίδα για την Εκκλησία της Κρήτης. Έγραφε λοιπόν στο ημερολόγιο του για αυτό το μεγάλο γεγονός που ευτυχήσαμε φέτος να γιορτάσουμε τα 60 χρόνια. Εορτέ της επανακομιδής της θυμίας κάρας του Αγίου Τίτου προέβαλαν μεγάλο στην Εκκλησία της Κρήτης και συνέβαλαν στην έξαρση της αποστολικής της προελεύσεως. Κείμενα τα οποία έχουν πολύ μεγάλη αξία, είτε γράφτηκαν από τον μακαριστό Ευγένιο Ψαλιδάκη, είτε γράφτηκαν από τον σεβασμιότατο Αρχιεπισκόπό μας, νομίζω ότι όλα αυτά δείχνουν αυτή την μεγάλη πίστη, αυτή την μεγάλη αξία που δίνεται και που υπερβαίνει, όπως λέμε, την επέτειο ενός μεγάλου εκκλησιαστικού γεγονότος. Ήθελα στο σημείο αυτό να εκφράσω επιλογικά τη χαρά μου, τη συγκίνησή μου, περαίνοντας αυτό τον κύκλο της εκπομπής, να ευχαριστήσω και πάλι προσωπικώς τον διευθυντή του ραδιοσταθμού, τον Πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη Πατέρα Χρυσόστομο Νικάκη, τον υποδιευθυντή, τον Εδεσιμολογιότατο, τον Πατέρα Νικολάου, τον άγρυπνο επίσης συντονιστή και όχι μόνο και στα λάθη και στις παραλήψεις μας, με την ευκρίνεια την τεχνική που τον διακρίνει, τον τεχνικό Παντελή Καλογεράκη και βέβαια τον Αρχιεπίσκοπό μας της Κρήτης Ευγένιο, τον Πάτρονα πολλών αγαθών και σε αυτό το τμήμα, το ραδιοσταθμό δηλαδή της Αρχιεπισκοπής, που ταυτόχρονα είναι ένα από τα ωφελημότατα τμήματα του επικοινωνιακού μορφωτικού ιδρύματος. Εύχομαι σε όλους το θέρος να μελετήσετε λογοτεχνία, εύχομαι σε όλους να αποτελέσει η συνομιλία μας μια μικρή αφορμή, ώστε σε ενδεχόμενη νέα συνάντηση να έχουμε μια χαρά και ελπίδα και να θυμηθούμε αυτό που και πάλι μας ενέταξε στο ημερολόγιο και που αποτελεί την πρώτη, το ξεκίνημα της επιστολής προς Τίτων, «Επεφάνη χάρις του Θεού, η σωτήριος πάση ανθρώπης». Να είμαστε όλοι καλά, με υγεία, πίστη και ελπίδα. Σας ασπάζομαι όλους ανεξαιρέτως και ατομικά.

τα φυσικά φαινόμενα και οι συμβολισμοί τους στη Βυζαντινή γραμματεία. Επιμέλεια παρουσίαση Εμμανουήλ Ανδρουλιδάκης, διδάκτορ κλασικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, διδάσκων αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης.

0: το φωτί σου, οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Νόντα Σκοπετέα.
1: Οι καλύτερες κρυψώνες.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου, συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή εν το φωτίσου ο ψώμεθα φως. Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ, φως εις τον κόσμο ελήλυθα, να πάσω πιστεύων εις εμέ εν τη σκοτία μη μείνει. Εγώ ημί το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμί ου μη περιπατήσει εν τη σκοτία αλ έξι το φως της ζωής. Λόγοι από το Ευαγγέλιο του Φωτός μαζί με την προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Κύριε, φώτισόν μου το σκότος. Εξ αρχής να δηλώνουν το σκοπό αυτής της εβδομαδιαίας ραδιοφωνικής μας συμπόρευσης, που δεν είναι άλλος από το να ρίχνεται έστω και λίγο, έστω και ελάχιστο από το άπλετο φως του Χριστού μας στα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας, που δυστυχώς ολοένα γύρω μας θλιβερά και ραγδαία πληθαίνουν. Ας ευχηθούμε, αδελφοί μου, να καταλαμπρύνει η έγλη του ηλίου της δικαιοσύνης τη σκοτισμένη μας διάνοια, να εκχαίει έλεον ευημερίας και χαράς στο λίχνο της ύπαρξής μας, να φωτίζει και να διώχνει μακριά το σκοτάδι της απελπισίας και της απόγνωσης με το τυλαβιές του πρόσωπο, τα δικαιώματα της κρίσης και της τόσο αγνοημένες και διαστρεβλωμένες στις μέρες μας εντολές του. Υπόκριτη αγάπη μας και τις ευχές μας σε όλους τους ακροατές της εκπομπής και ιδίως τους μπροσταριδές μας. Είναι οι άνθρωποι που πολλές φορές είναι καθυλωμένοι από τον πόνο με νεκρωμένα τα σωματικά τους μέλη, αλλά με ψυχές που όλο φτερακίζουν πανελεύθερες σε ουράνια λιμάνια. Εκεί έχουν ρηγμένες τις αιώνιας ελπίδας τους, τις άγκυρες. Σε αυτά τα πετάγματά τους αυτοί οι άνθρωποι της οδύνης μα και της ελπίδας περνούν και από εδώ σε κάθε ξεκίνημα εκπομπής, για να μας μεταδώσουν σε όλους μας χαρά από την αληθινή χαρά τους στην πονεμένη, και υπομονή από την υπομονή τους την Χριστοδόρητη. Έτσι τους μακαρίζουμε και έτσι τους μνημονεύουμε σε κάθε ξεκίνημα εκπομπής, χαιρετώντας μαζί με αυτούς τους συνεργάτες της εκπομπής και όλους όσοι διακονούν στα ουράνια ραδιοκύματα και μεριμνούν, ώστε να δυναμώνει όλο ένα και περισσότερο η φωνή, η καθαρή φωνή του εκκλησιαστικού ορθοδόξου ραδιοφώνου, όπου καρδιά ορθόδοξη χτυπά. Σωτηρίαψυχής.blogspot.com, το ομότιτλο ιστολόγιο μας, εν το φωτί, papaki-yahoo.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση.

Οι καλύτερες κρυψώνες, ο τίτλος της σημερινής μας εκπομπής. Δεν θα υπάρξει ποτέ, είμαστε βέβαιοι γι' αυτό, όσα χρόνια και αν περάσουν, όσες ανακαλύψεις και αν γίνουν, όσα και αν η τεχνολογία, η τεχνητή νοημοσύνη, όσα και αν εφεύρει, δεν θα υπάρξει ποτέ καλύτερο και πιο χαρούμενο παιδικό παιχνίδι από το κρυφτό. Θυμηθείτε πώς όλες οι αισθήσεις συμμετείχαν σε τούτο το ταπεινό παιχνίδι. Την ευρηματικότητα, το ευμήχανο μιας καινούργιας κρυψώνας, την αγωνία, τον ενθουσιασμό, τη χαρά, την ανακάλυψη, την αποκάλυψη, το φτούξε ελευθερία. Τώρα γνωρίζετε όσοι παρακολουθούν αυτή την εκπομπή ότι μετά από έναν τέτοιο πρόλογο θα κάνει την εμφάνισή της, δόξα τω Θεώ, η Αγία Μεταστρεψιμότητα. Θα κάνει την εμφάνισή της να δώσει μια άλλη διάσταση σε αυτό το παιδικό παιχνίδι, στο κρυφτό. Γιατί υπάρχει και ένα κρυφτό που έχει πνευματική και σωτήρια διάσταση. Και εκείνοι που κρύβονται δεν αγωνιούν και δεν λαχταρούν να βγουν ποτέ από την ευλογημένη τους κρυψώνα.

κρυψώνα της Αγίας Ταπείνωσης, την κρυψώνα της ησυχίας, της ουράνιας κατάνοιξης, της μυστικής προσευχητικής ένωσης. Ζουν κρυμμένοι. Ζουν αυτό το λάθε βιό σας. Λάθε βιό σας. Δεν θα το διερευνήσουμε φιλοσοφικά, το πως έκανε κάποτε ο Επίκουρος που το υπερασπιζόταν ή ο Πλούταρχος που το αντιμαχόταν. Δεν είναι φιλοσοφική η αναζήτησή μας, μα ελπίζουμε, ευχόμαστε, ευχηθείτε κι εσείς γι' αυτό να είναι φιλοθεϊκή. Δεν είναι θέμα ανθρώπινης λογικής και κριτικής σκέψης, μα μόνο δίψας για τη σωτηρία και την ένωση με τον Άγιο Τριαδικό Θεό. Όλοι εκείνοι που ζουν κρυμμένοι από τα μάτια των ανθρώπων έχουν τις καρδιάς τους τα μάτια στραμμένα στον ουρανό. Την κρυψώνα τους μόνο ο Χριστός την γνωρίζει. Κάποτε επιτρέπει εκείνους να την ανακαλύψουν και κάποιοι άνθρωποι για να ωφεληθούν οι ίδιοι και να ωφελήσουν και κάποιους αδελφούς τους. Να δοξαστεί ο εν Τριάδη Θεός, να ελπίσει ο πολεμούμενος λαός του, να ενισχυθεί με το ότι και στις μέρες αυτές αλλά και πάντοτε δεν άφησε ο Κύριος αμάρτυρο το Πανάγιο πρόσωπό του. Οι καλύτερες κρυψώνες, ο τίτλος λοιπόν της σημερινής εκπομπής, μια εκπομπή σαν συνέχεια από κάποιες προηγούμενες, ίσως σαν συνέχεια και από όλες, που έχουν ως τώρα ακουστεί. Είναι η ταπείνωση σαν τη λαυγής κρίκος που ενώνει. Είναι η ταπείνωση το σημείο που συναντιόνται όλοι οι διαλεκτοί και διδαχτοί του Αγίου Θεού μέσα στους αιώνες. Εκεί που πάντοτε και έως του αιώνος θα ανταμώνουν όσοι διψούν αξεδίψαστα την ουράνια βασιλεία, κρυμμένοι στις οπές της Αγίας Ταπείνωσης.

Και είναι αυτό που λέμε πάντα, ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν το φως και το έργο του νόμου του Κυρίου αναμένο και γραμμένο στις καρδιές τους. Θυμηθείτε εκεί στον άμωμο, στον 118ο ψαλμό, «Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου, όπως αν μη αμάρτωσε». Δύο τέτοιες γυναίκες, αγίες της ταπείνωσης, σήμερα στην εκπομπή μας. Η Αγία Ισιδώρα και η Σεμνή Γερόντισσα Παρασκευούλα έζησαν σε μακρινά χρονικά διαστήματα, σε μακρινές χρονικά εποχές. Τώρα σεριανούν μαζί εκεί που πάντοτε επιποθούσαν να ζήσουν. Ας τις γνωρίσουμε, ας τριγύσουμε ως φίλεργες μέλισσες αυτούς τους ταπεινούς ανθούς, αυτά τα περιφρονημένα μοναχικά λουλούδια του παραδείσου. Ας τις γνωρίσουμε και ας διδαχτούμε και ας πληροφορηθούμε πού βρίσκονται οι καλύτερες κρυψώνες.

Στην Ταβένη, νησί του ποταμού Νείλου, όπου ο Άγιος Παχώμιος ίδρυσε μοναστήρι στις αρχές του 4ου αιώνα, υπήρχε ένα γυναικείο μοναστήρι με 400 περίπου μοναχές απέναντι από το ανδρικό. Σε αυτό ζούσε μία παρθένα που ονομαζόταν Ισιδώρα. Αυτή για το Χριστό υποκρινόταν τη χαζή, ταπείνωνε τον εαυτό της και αυτό εξευτελιζόταν. Τόσο πολύ την αποστράφηκαν όλες οι αδελφές, ώστε δεν ήθελαν ούτε να τρώγουν μαζί της. Αυτό όμως εκείνη το δέχτηκε με χαρά. Ήταν λοιπόν η αρετή της πάρα πολύ ωφέλιμη για ολόκληρο το μοναστήρι, γιατί τελούσε όλες τις υπηρεσίες, σε όλες υπάκουε, σαν να ήταν δούλη, σε κάθε ανάγκη τους και με καλοσύνη υπηρετούσε όλες. Και ήταν για την αδελφότητα το σφουγγάρι. Το σφουγγάρι που όλα τα καθαρίζει. Όπως δηλαδή το σφουγγάρι καθαρίζει κάθε ακαθαρσία, έτσι και αυτή έκαμνε κάθε ταπεινή εργασία. Όπως είπε και ο Κύριος, όποιος θέλει να είναι μεγάλος, να γίνει σε όλους δούλους. Και αν κανείς νομίζει ότι είναι σοφός, ας γίνεται μωρός. Όλων των άλλων καλογραίων τα μαλλιά της κεφαλής ήταν κουρεμένα και φορούσαν κουκούλια. Ενώ αυτή, αφού έδεσε ένα κουρέλι γύρω από την κεφαλή της, εκτελούσε έτσι όλες τις υπηρεσίες. Ποτέ καμιά από τις 400 μοναχές δεν την είδε να τρώγει ή να παίρνει ένα κομμάτι ψωμί. Αλλά αφού μάζευε από τα τραπέζια τα ψίχουλα και εξέπλυνε τις χύτρες από τα υπολείμματα των φαγητών, αρκήτωσε αυτά. Ουδέποτε φόρεσε υποδήματα, ποτέ δεν μάλωσε κανένα, ποτέ δεν γόγγισε, ποτέ δεν πρόφερε το στόμα της λέξη υβριστική ή υπερήφανη. Αν και υβριζόταν, χτυπιόταν και πολλές φορές δεχόταν ακόμα και κατάρες. Και πολλές την αποστρέφονταν. Γι' αυτή λοιπόν την οσιότατη Ισιδώρα παρουσιάστηκε άγγελος Κυρίου στον Άγιο Πιτηρούν, που ήταν δοκιμότατος και ενάρετος αναχωρητής, και του λέγει: «Γιατί έχεις μεγάλη ιδέα για τα κατορθώματά σου, ότι σε ευλαβείς και ότι κάθεσαι σε τέτοιο τόπο. Θέλεις να δεις γυναίκα περισσότερο ευλαβή από εσένα. Πήγαινε στο γυναικείο μοναστήρι των Ταβενισιωτών». Έτσι ονομάζονταν η μοναχή από το όνομα του νησιού. «Και εκεί θα βρεις μια μοναχή που έχει στέμα πάνω στο κεφάλι της. Εκείνη είναι πολύ καλύτερη από εσένα. Διότι αν και υπηρετεί τόσο πλήθος και εξυπηρετεί όλες με διαφορετικό τρόπο κάθε μια, ποτέ δεν άφησε το νου της να απομακρυνθεί από το Θεό, αν και όλες την αποστρέφονται, ενώ εσύ κάθεσαι εδώ και με τη σκέψη σου φαντάζεσαι τις πολιτείες. Εσύ που δεν είδες ποτέ κόσμο». Και αμέσως ο Μέγας Πιτηρούν ξεκίνησε. Ήλθε στην ταβέννη και παρακαλούσε με τους διδασκάλους να τον περάσουν στο γυναικείο μοναστήρι. Επειδή λοιπόν οι πατέρες του είχαν εκτίμηση και εμπιστοσύνη, διότι είχε γεράσει στην άσκηση, τον πέρασαν στην αντικρινή όχθη του ποταμού και τον οδήγησαν στο μοναστήρι. Και αφού έκαναν τις συνηθισμένες ευχές, ο Μέγας Πιτηρούν ζήτησε να δει όλες τις μοναχές, μία προς μία. Αφού λοιπόν ήλθαν όλες, εκείνη δεν φαινόταν πουθενά. Λέγει προς αυτές ο Μέγας Πιτηρούν: «Να τις φέρετε μπροστά μου όλες». «Όλες βρισκόμαστε εδώ», απαντούσαν εκείνες. «Κι όμως, λείπει μία». Επέμενε ο Άγιος: «Λείπει μία, αυτή που μου υπέδειξε ο άγγελος». Τότε του λέγουν: «Έχουμε στο μαγειρίο μία, αλλά είναι χαζή». Τους είπε ο Μέγας Πιτηρούν: «Φέρετε την εδώ και εκείνη και αφήστε με να την δω».

Εκείνη όμως δεν υπάκουσε. Αντιλαμβανόμενη προφανώς την αιτία, ίσως μάλιστα να της το αποκάλυψε ο Θεός. Τη σέρνουν λοιπόν με τη βία. Και σαν την έφερναν, της έλεγαν «Ο Άγιος Πιτηρούν θέλει να σε δει, διότι ήτο ονομαστός». Μόλις την έφεραν, την κοίταξε με προσοχή στο μέτωπο ο Μέγας. Ακόμα και το κουρέλι που είχε γύρω από την κεφαλή της και πάνω στο μέτωπό της το κοίταξε. Και αφού έπεσε στα πόδια της, λέγει «Οσία μητέρα, ευλόγησέ με». Τότε πέφτοντας και εκείνη στα πόδια του, του λέγει «Εσύ να με ευλογήσεις, Κύριέ μου, Πάτερ». Όταν είδαν αυτό το πράγμα, όλες παραξενεύτηκαν και του έλεγαν «Αβά, μην ταπεινώνεις τον εαυτό σου, διότι αυτή είναι κουτί». Τότε και ο Άγιος λέγει προς αυτές «Εσείς είστε ανόητες. Αυτή και από εσάς και από εμένα είναι καλύτερη. Είναι αμάς, δηλαδή πνευματική μητέρα. Και εύχομαι ο Θεός να με αξιώσει να βρεθώ μαζί της την ημέρα της κρίσης». Μόλις οι μοναχές άκουσαν αυτά, έπεσαν αμέσως όλες στα πόδια του και του εξομολογούνταν ότι με διάφορους τρόπους η κάθε μια προξενούσαν λύπη σε εκείνη την Αγία. Κι άλλη έλεγε ότι την κορόιδευε, άλλη ότι την περιγελούσε για το ταπεινό παρουσιαστικό της, άλλη ότι έχισε πάνω της το απόπλημα από τα πιάτα, άλλη ότι της προξένησε πληγές, άλλη ότι την χτύπησε. Και γενικά όλες ανάφεραν ότι τις είχαν κάνει διάφορες προσβολές. Αφού άκουσε ο Άγιος Πιτηρούν την εξομολόγηση όλων αυτών και προσευχήθηκε μαζί με την Ισιδώρα για αυτές και παρακάλεσε πολύ την τίμια δούλη του Χριστού να εύχεται για αυτόν, αναχώρησε. Εκείνη, η από τον Θεό τιμημένη και οσία, μετά από λίγες μέρες έφυγε κρυφά από το μοναστήρι, επειδή όλες την τιμούσαν και την περιποιούνταν και δεν μπορούσε να δέχεται τις τιμές αυτές και τις απολογίες της αδελφότητας για την προηγούμενη συμπεριφορά, και ποτέ δεν έμαθε κανείς πού έφυγε ή πού κρύφτηκε ή πού πέθανε.

Και από την Αγία Ισιδώρα στην γερόντισσα Παρασκευούλα. Δεν είναι αμάρτυρη η εποχή μας και η δική μας ακόμα εποχή, αδελφοί μου. Μέσα στον κόσμο τούτο που βιάζεται να κρίνει, να στιγματίσει, να πληγώσει και να ονειδήσει, υπάρχουν της διπλανής πόρτας οι Άγιοι με διάπλατο το αρχονταρίκι της ψυχής τους. Με σοφία δοσμένη απλόχερα από τον Κύριο, μακριά από την απατηλή και ψευδόνυμη γνώση τούτου του κόσμου. Ανοίγουμε το βιβλίο μας με τίτλο «Πόσα χωράνε σε ένα μην» από τις εκδόσεις Εφήμνιον. Ξημέρωμα στη σκιά του ωραίου βουνού, η κερκίνη απέραντος καθρέφτης καρτερά τις πρώτες αντανακλάσεις της νέας μέρας. Ένας μάρι από ζωηρά βαλτογλάρωνα με πετάνε ως τα έφορα του στριμώνα. Πώς τα έφερε έτσι ο Θεός τούτη η σελίδα να με ξημερώσει δίπλα σε αλευρωμένες πινακωτές, πυρωμένους θόλους, ροδοαχνιστά καρβελάκια σε μεγάλα κουφίνια και ζύμες απλωμένες, να καρτερούν γροθιές και υπομονές να τις παλέψουν. Ναι, σωστά το καταλάβατε. Σε ένα φούρνο βρισκόμαστε, στα ευλογημένα βόρεια, τα πλησίαστα και τα απείραχτα από του ανθρώπου, το βλαβερό, τα σαγηνευτικά και θελκτικά για όποιον εκστατικός μόνο στέκεται μπροστά στου πλάστη τα σοφά ποίηματα. Ο Γιώργης θυμάται τα παλιά, τα παιδικά του, που ευωδιάζουν νοσταλγικά πάντα αρώματα μιας φύσης που ξυπνά, μα και τις πρώτες μυρωδιές από τις πρώτες ημέρα στον γάματο. Στην οικογενειακή τους επιχείρηση την τόσο ευλογημένη, στον φούρνο που μεγάλωσε και έθρεψε τρεις γενιές ανθρώπων, βρίσκεται ξανά, τώρα πια όχι ως επισκέπτης, μα ως συνεχιστής. Και ως να του το έλεγε πως θα επέστρεφε μόνιμα στον τόπο του, στον αγαπημένο του τόπο. Χρόνια πριν, όταν έφυγε για τις σπουδές του, τούτο του φαινόταν εξωπραγματικό. Δεν είχε νιώσει ποτέ ως τώρα ότι αποδήμησε εις χώραν μακράν, ότι παρασύρθηκε ή παραδόθηκε στο ανούσιο και στο ψεύτικο, μα η αλήθεια είναι πως δεν νοσταλγούσε και τίποτα από όσα έζησε σχεδόν για 10 χρόνια μακριά από το χωριό του στη μεγάλη πόλη. Βέβαια έψαχνε να βρει ένα αγωνίος από τότε που επέστρεψε την βαθύτερη αιτία αυτής της παλινόστησης. Προσπαθούσε να πείσει τον εαυτό του πως ήταν η κρίση και η σιγουριά της οικογένειας, μα δεν τα κατάφερνε διόλου. Κάτι άλλο ήταν, κάτι που περίμενε να τον συναντήσει. Το ένιωσε τούτο για πρώτη φορά μόλις εντελώς τυχαία και απρογραμμάτιστα. Επισκέφθηκε ένα άλλο όμορφο όρος, αυτό τον αμόμων, και αντάμωσε για πρώτη του φορά με τον Άγιο Εφραίμ. Σαν να ήταν εκείνος λοιπόν που οδήγησε τα βήματά του στην επιστροφή, κρατώντας το μεγάλο φτιάρι, ξεφούρνιζε μια ακόμη παρτίδα από στα ρένια και τα σκεφτόταν όλα τούτα. Μάθε τέχνη κι άστινε, τον πείραξε για λίγο η μάνα του που στεκόταν δίπλα. Χαμογέλασε αυτός, πες το ψέματα, βλέπεις μάνα σαν να μην πέρασε μια μέρα. Καλά, πήγαινε τώρα μπροστά γιατί θα αρχίσουν να έρχονται οι πρωινοί και τα πιτσιρίκια πριν το σχολείο. Πέρασαν οι πρώτες εβδομάδες στη νέα αυτή πραγματικότητα. Πολλούς ξαναθυμήθηκε, άλλους πρωτογνώρισε. 10 χρόνια δεν ήταν και λίγα. Κάτι που του άρεσε πολύ ήταν όταν έπαιρνε το αυτοκίνητο να παραδώσει τις παραγγελίες της ημέρας. Είναι μαγευτικά τα μέρη τους όλες τις εποχές, μα εκείνη η άνοιξη είναι ασύγκριτη στο ζωγράφισμά της μέσα του. Ήταν έτοιμος να ξεκινήσει εκείνο το μεσημέρι λοιπόν, μόλις χτύπησε το τηλέφωνο. Μια χαμηλή για

μα σχεδόν αστραπιαία της απάντησε «Πείτε μου, πείτε μου που βρίσκεστε και θα σας το φέρω εγώ το ψωμάκι σας». «Δόξα το Θεό, παιδί μου, σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ που έχεις τόση αγάπη μέσα σου». Φόρτωσε ο Γιώργης τα ψωμιά και ξεκίνησε. Απαρέδιδε πρώτα όλα τα άλλα στα μαγαζιά και στο τέλος τα άφηνε την Κυρούλα που τηλεφώνησε. Ούτε το όνομά της δεν έμαθε. Μα σε λίγο μόλις, εκείνη η γερασμένη ισχνή φωνή στο ξανάκουσμά της θα του αποκάλυπτε τον λόγο για τον οποίο είχε επιστρέψει. Ήταν η Παρασκευούλα, η γεροντισούλα του η μοναδική, ο δικός του πνευματικός φάρος, μια υπερκόσμια ύπαρξη. Ένα ταπεινό τούτου του κόσμου, μια αγία της πλαϊνής μας πόρτας. Θεοπτία και ταπείνωση, θαύματα και θαυμάσια, αποκαλύψεις και μυστικά του παραδείσου. Έμαθε σχεδόν αμέσως, μόλις την αντίκρισε, την βαθιά αιτία της απρόσμενης για πολλούς επιστροφής του στο χωριό και στον φούρνο. Αμέσως μόλις έκλεισε την πόρτα του κελιού της, σε εκείνη την αξέχαστη πρώτη του συνάντηση. Όσο η Παρασκευούλα ζούσε, δεν τολμούσε ο Γιώργης να μιλήσει για εκείνην ανοιχτά. Στο βατοπέδι οι πατέρες συγκινήθηκαν μόλις μυστικά τους διηγιόταν κάθε φορά που στην προστασία της μάνας Παντανάσης ξαπόσθενε. «Να βάλουμε», πρότειναν, «το βίο της σε ένα βιβλίο με αγίους του κόσμου, του σημερινού που ετοιμάζουμε». Φοβόταν εκείνος μην την στενοχωρήσει και πάψει να του μιλά. «Πώς έγινε και ακολούθησα, εγώ ταλέπορος, που γράφω αυτά τα λόγια, το σμάρι εκείνο από του ουρανού τα πετεινά, και έγινε η γνωριμιά μας, δώρο Θεού. Να σου πω για την Παρασκευούλα, την γεροντισούλα μου, νόντα αδελφέ μου, κοιμήθηκε φέτος αρχές του Ιουλίου. Γράψε μου, στύψε τη μνήμη σου, να στάξει μυρωμένη αγάπη». Και έγραψε ο Γιώργης όσα εκείνη μυστικά του υπαγόρευσε. Στέκεται αυτός εδώ μπροστά μας. «Ξεκίνα, αδελφέ μας, να μας γνωρίζεις την ψυχούλα της, την διαλεχτή από το Χριστό μας, πάρε λευκό και χάραξε πάνω του, τις θύμισες της γεροντισούλα σου».

Τι να πρωτοθυμηθώ, αδελφέ μου. Σπάργανο ήμουν ακόμα στα πνευματικά, βαπτισμένος μα ακατήχητος. Μετά από τόσα χρόνια στον κόσμο τον σκοτεινιασμένο, μετά από ζωή κοσμική, έντονη, αγχωμένη, σχεδόν απομακρυσμένη από ό,τι το ουράνιο. Ήρθε και η Παρασκευούλα. Η γνωριμία μας έγινε, όπως σου είπα, με ένα ψωμάκι που μου ζήτησε τηλεφωνικά. Δεν την γνώριζα. Δεν γνώριζα και πολλούς στο χωριό. Έμεινε στην άκρη του χωριού. Μόνη. Δίπλα σε εκτάσεις με καλλιέργειες που σκεπάζονται από τον ίσιο του όρους Μπελές. Όταν μου άνοιξε την πόρτα με μιας γλύκανη ψυχή μου από τη μορφή της, ολοφότινο το χαμόγελό της, βουρκωμένα διαρκώς στα χαμογελαστά της μάτια. Το σπίτι της ένας ενιαίος χώρος γεμάτος από αρχοντιά μοναστηριακής, ζεστής φιλοξενίας. Στους τοίχους όλοι οι συγκάτοικοί της, οι Άγιοι, μυρωδιά θυμιάματος, καντήλι ακίνητου. Τότε ζούσε και ο δεύτερος της σύζυγος, 96 ετών κοιμήθηκε εκείνος. Ένας δύσκολος άνθρωπος. Παρασυρώταν πολύ και από τους συγγενείς του που του έβαζαν ψεύτικα λόγια και συκοφαντίες απίστευτες εναντίον της. Η Παρασκευούλα δευτεροπαντρεύτηκε μετά το θάνατο του πρώτου της συζύγου, στο γράμμο επί εμφυλίου πολέμου. Με νεογέννητο το παιδί τους, με θάρρος και μόνη της πήγε στην Κοζάνη για να αναγνωρίσει το πτώμα του. Επιστρέφοντας όμως ήρθε αντιμέτωπη με το προξενιό. Την παντρέψανε άρον-άρον με τον δεύτερο άντρα για να την ξεφορτωθούν

την ίδια και του ορφανού. Εκείνος αδιάφορος για όλα, όπως ήταν ο καημένος, και ιδίως για τη δουλειά, τους άφηνε σε σκληρή φτώχεια. Οι συγγενείς τους κακομεταχειρίζονταν και στις παρακλήσεις της Παρασκευούλας να τις δίνουν εργασία στα ζώα, και τα κτήματα αντιδρούσαν με ξυλοδαρμό. Κομμουνίστρια τη φώναζαν, λόγω του πρώτου συζύγου που φωνεύθηκε στον εμφύλιο. Βρωμερή κομμουνίστρια. Όμως η Παρασκευούλα δεν μιλούσε. Υπέμενε τις ύβρις και τα ψέματα γιατί είχε Χριστό μέσα της. Όπως της έμαθε η μανούλα της που την έχασε μόλις 8 χρονών, αφήνοντάς τη μόνη με το μικρό αδελφό της. Να σημειωθεί πως ο πατέρας της ξαναπαντρεύτηκε. Η μητριά της όμως ούτε που να τα δει τα ορφανά. Τα διώξανε σε θείους για δούλους. Πάντα όμως με το «Έλα Χριστέ και Παναγία μου» προσπερνούσε τα δύσκολα. Τα χρόνια περνούσαν και απέκτησε κι άλλους 2 γιους. Πείνα μεγάλη εκείνα τα χρόνια. Όμως η κυρία Παρασκευούλα με τη βοήθεια του Θεού δεν τα άφησε νηστικά ποτέ. Αφού όπως η ίδια έλεγε ήταν στην αποκλειστική ανατροφή από τον ίδιο τον πλάστη τους. Αγαπούσε. Αγαπούσε πολύ η κυρία Παρασκευούλα τους πάντες. Τους φίλους μα πιο πολύ τους εχθρούς. Πολλές ήταν οι φορές που συγγενείς του δεύτερου άντρα της τη δέρνανε στα κεντρικά του χωριού, την καθίβριζαν, γινότανε θέατρο στα μάτια των περαστικών, την θεωρούσαν μια άθεη κομμουνίστρια. Όταν τα παιδιά της μεγάλωσαν, άρχισε τα προσκυνήματα σε όλους τους ευλογημένους τόπους. Όπου πόθησε η ψυχούλα της, έκλεινε λεωφορεία, μάζευε κόσμο και οργάνωνε τα γύρω μοναστήρια, ωστόσο η υγεία της άρχισε να κλονίζεται. Ποτέ όμως δεν ξεχνούσε το Παύλιο, η δύναμή μου εν ασθενεία τελειούται. Ήρθε ξαφνικά και ο καρκίνος. Χαρά μεγάλη απέκτησε στο άκουσμα της ιατρικής διάγνωσης, αφού είπε «Ας είναι θέλημα Θεού» στις επαναληπτικές εξετάσεις όλα καθαρά. Και ο τεράστιος όγκος το σηκώτη που τον ένιωθε να πηγαίνει πέρα δόθε, προς δόξαν Θεού εξαφανίστηκε. Ήρθε κι άλλος ένας σκόλουπς, αδιευκρίνηστη πάθηση. Σχίζονταν τα πέλματά της και μοραγούσαν. Οι γιατροί δεν βγάζαν άκρη. Οργάνωσε προσκύνημα στον Όσιο Δαβίδ. Μιλούσε με τον γέροντα Άγιο Ιάκωβο από το τηλέφωνο. Και όταν πήγε ο Άγιος την θεράπευσε. Ήρθαν και οι Άγιοι τόποι. Γονατιστή παρακαλούσε χρόνια την Παναγιά να την αξιώσει να βρεθεί εκεί. Και εφόσον χρήματα δεν υπήρχαν, η ίδια να βρει τον τρόπο. Μια των ημερών έρχεται ο αδελφός της στο σπιτάκι της. Είχε κάνει περιουσία ζώντας στο εξωτερικό. Της έδωσε ένα ποσό. Ήταν ακριβώς όσα χρειάζονταν για το προσκύνημα. Ο πονηρός όμως και εκεί δεν την άφησε ήσυχη. Πάλι. Το δέρμα της άνοιγε. Αίμα. Πόνος. Παρόλα τα αυτά με ψαλμούς στα χείλη περπατούσε ματωμένη. Όπως ματωμένος ο Κύριός μας ανέβαινε τον Γολγοθά. Έπειτα στο Σινά. Πόνος μέγας η ανάβαση στην κορυφή. Ο οδηγός της ανάβασης όμως, όταν είδε το χάλι της, αρνήθηκε να την πάρει μαζί του. Προχώρησαν τα γκρουπ εκείνη πίσω από το πουθενά 2 νέοι, μαυροφορεμένοι. Την αποκάλεσαν με το όνομά της. «Θα πάμε μαζί, Παρασκευούλα. Μόνο κράτα μας. Θα λέμε την παράκληση στην Παναγία και θα ανέβουμε». Όταν κατέβηκαν στη μονή της Αγίας Εκατερίνας, που σημειωτέων σε όνειρο είχε δει πριν πάει ακριβώς όπως είναι το μοναστήρι από άκρη σε άκρη, χωρίς να έχει δει κάποια τουριστική φυλάδα πριν, έπειτα στο Κάιρο, 1992, φανατικοί Ισλαμιστές βομβαρδίζουν χριστιανικά λεωφορεία. Ανάμεσα σε αυτά και το δικό της, πτώματα, μόνη της, κανείς για βοήθεια. Και πάλι τα μαυροφορεμένα παλικάρια την οδήγησαν ο Μιχάλης και ο Γαβρίλης. Έτσι τη συστήθηκαν ξανά. Κάθε φορά που γυρνούσα εγώ από τα Ιεροσόλυμα με αγκάλιαζε σφιχτά. Τέτοια απλότητα είχε που νόμιζε πως ο ίδιος
Εγώ ο τελευταίος ήμουν ποτισμένος από τη χάρη των προσκυνημάτων. Θυμάμαι πως στους Αγίους Τόπους σε κάθε δικό της ταξίδι ζούσε έντονα τα γεγονότα με τα οποία συνδέονταν. Όπου πήγαινε δηλαδή, σε όποιο πανίερο προσκύνημα, σαν να μεταφερόταν πίσω στο χρόνο σε εκείνες τις συνταρακτικές στιγμές. Μέχρι τέλους ήταν επιμελής με όλα, κυρίως με την ψυχή της. Όμως η εργασία ήταν αυτό που την βοηθούσε να είναι σε πνευματική εγρήγορση. Εργαζόταν μέχρι τα 92 της σχεδόν που κοιμήθηκε, σαν να ήταν μικρή κοπέλα, ακόμα και στις πιο αντρικές δουλειές. «Ο χριστιανός πρέπει να πετάει», έλεγε. Και αυτό όταν έβλεπε το σκοτάδι στα μάτια μου. «Φτερά να έχεις, αητόπουλο να είσαι» και άλλα τέτοια. «Πω, πω, τι μου φέρνει ο νους. Ακούω τώρα που στα διηγούμε, αδελφέ μου, την ισχνή φωνή της την ευγενική και το γουργουριτό της από τους άρρωστους, τους αρρωστημένους της πνεύμονες. Το άρωμα από το θυμίαμα που πότισε πιο πέρα και από τους τοίχους. Αγαπούσε πολύ τον Άγιο Ιούδα το Θαδαίο. Μεγάλη αγάπη έτρεφε για την Αγία Ειρήνη τη Χρυσοβαλάντου. Πολλά θαυμαστά είδε από την Αγία και πολλούς προέτρεπε να πάνε στη Λυκόβρηση, στο μοναστήρι της. Γιατί όπως επέμενε, σκανδαλωδώς ενεργεί και παρεμβαίνει η Αγία. Λίγο πριν κοιμηθεί, εν κυρίω μου τηλεφώνησε και με παρακάλεσε να πάω στο σπιτικό της. «Κάτι περίεργο έχω να σου πω που ζω τα δύο τελευταία βράδια», μου είπε. «Ξέρεις κάποιον Ιωάννη Δαβίδ?» με ρώτησε. Προσωπικά δεν γνώριζα. Έρχεται στον ύπνο μου σαν ασκητής. Σα ζητιάνος και μου ζητάει πρόσφορα. Τη μια Ιωάννης λέγεται και την άλλη Δαβίδ. Η αλήθεια είναι πως αγάπησε πολύ τον Άγιο Ιωάννη τον Ρώσο και τον Όσιο Δαβίδ. Ήταν πολλές οι στιγμές που έβλεπε με τα καθαρά της μάτια τον ιερέα με το Ευαγγέλιο στη μικρά είσοδο να ύπταται και άλλες να καίγεται σε φλόγες. Έπειτα μάθαινε τους πειρασμούς που κύκλωναν τον παπά. Πολλές ήταν οι στιγμές που και η ίδια η Παναγία μας τις έκανε νεύμα από το θρονί της κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας και τότε έπαιρνε απάντηση στις πονεμένες προσευχές της. Ήταν στο τέλος του ο δεύτερος άντρας της και δαιμόνια διεκδικούσαν την ψυχή του. Η Παρασκευούλα νοιάστηκε όπως πάντα φιλόστοργα, φώναξε τον παπά. «Θα εξομολογηθείς ψυχή μου, αλλιώς αιώνια η κόλαση», του είπε. Ο καημένος για πρώτη φορά δέχτηκε. Δεν μπορούσε να κάνει κι αλλιώς. Βίωνε ήδη τον δρόμο των διεκδικητών, δαιμόνων. Λίγο πριν αφήσει τα επίγεια πήρε τα χεράκια της. Τα φίλησε. Την ευχαρίστησε για όλα και προπάντων. Τη ζήτησε να τον συγχωρήσει. Η Παρασκευούλα απόρρισε. Ποτέ μα ποτέ της δεν αισθάνθηκε έχθρα για κανέναν. Τα χρόνια μέχρι την δική της κοίμηση της έφεραν και άλλους πειρασμούς. Μου έκανε πάντα μεγάλη εντύπωση πως όταν είχε πειρασμούς εξαφανιζόταν. Μόνη της τα περνούσε όλα προσευχόμενη. Με το πέρασμά τους, σαν ήλιος ζεστός πρόβαλε ξανά. Είχε συνέστηση, γνώριζε την αιτία για την οποία ο άλλος υποφέρει πνευματικά. Πρώτα όμως έστελνε σε πνευματικούς. Εκεί στόχευε η αγνή ψυχή της, στο μυστήριο της μετανοίας και της ιεράς εξομολογήσεως. Οι ιερείς την Ευλαβούντο, κάποιοι πήγαιναν για ανακούφιση στο αρχονταρίκι της. Και όταν τύχαινε να επικοινωνήσει με κάποιον αγιορείτη και διηγούμενο πετούσε. Όπως με τον γέροντα της Αγίου Παύλου, τον γέροντα Παρθένιο με τον οποίο είχε πνευματική σχέση. Ήταν άνθρωπος που ήξερε να ακούει, να κουμπάει στον πόνο σου. Να μη σε αποπέρνει, βάζοντας πάνω απ' όλα το λόγο του πνευματικού πατρός. Ήθελε να χαίρομαι και να ελπίζω. Ήξερε πως οι δυσκολίες είναι το φροντιστήριο της ψυχής και τόνιζε πως όταν εκείνη της βίωνε έπινε το πικρό ποτήρι, αλλά είχε και την άφατη χαρά της θεομητορικής μεσητείας. Σε μια πληγωμένη ψυχούλα πολύ τη στάθηκε. Χρόνια ήταν εκείνη ακραία ασθενική, της λέει μια μέρα. «Δεν έχεις τίποτα. Άσε τους γιατρούς. Θα σε πάω εγώ σε ένα φίλο μου γιατρό». Όντως την πήγε. Σε ιερέα. Έσκουζε σαν γουρούνι το δαιμόνιο που είχε η γυναίκα. Δεν θεραπεύτηκε τελείως.
Όμως χάριν σε αυτή την ψυχή βαδίζει με σκληρό αγώνα και πόλεμο το δρόμο του Σωτήρος Χριστού. Κάτι που χαρακτήριζε σίγουρα την κύρα Παρασκευούλα ήταν η ελεημοσύνη. Παρόλο που δεν είχε, έδιδε. Δεν μπορούσες να φύγεις από εκείνο το φτωχικό σπιτάκι χωρίς να σου δώσει έστω κάτι. «Έχουμε και κοιμημένες ψυχούλες», έλεγε. «Περιμένουν». Υπερασπιζόταν την πίστη της. Πάντα έτρεχε σε όποιον την είχε ανάγκη. Έναν παρηγορητικό λόγο, μια πρακτική βοήθεια. Αν και η υγεία της δεν της το επέτρεπε μέχρι και τα 90 της έτη, νίστευε πολύ. Πόσο λυπήθηκε όταν στα τελευταία της έπρεπε κάνοντας υπακοή στο πνευματικό της, σε περιόδους νηστείας να καταλύσει γαλακτοκομικά. Υπέμενε τα πάντα και τους πάντες. Στα παιδιά της έδωσε το παράδειγμα της αγωνιστικής της πίστης. Αξιώθηκε να λάβει πληροφορία πως θα περάσει 3 ασθένειες πριν την κοίμησή της. Όσο διάστημα ήταν στο νοσοκομείο, λίγο πριν την κοίμησή της, αμετανόητους τους έστρεψε στο πετραχύλι. «Να εμπιστεύεσαι πολύ τον Θεό», έλεγε. «Χθες μου αφηγούνταν, πονούσε η πλάτη μου, το κόκαλο, το στραβό που ξέρει», μου έλεγε. «Εδώ στην ερημιά πού να βρεις άνθρωπο για να σε τρύψει, να ανακουφιστείς». Είχα το κανάλι της εκκλησιαστικής τηλεόρασης. Βλέπω ξαφνικά τη φωτογραφία του παππούλη, έτσι αποκαλούσε τον Άγιο Ιάκωβο τον Τζαλίκη. «Α, εσύ παππούλη θα φέρεις άνθρωπο, τώρα που έγινες και Άγιος». Το κανάλι εκείνη την ώρα είχε αφιέρωμα στην αγιοκατάταξή του. Το πίστεψε. Μετά από λίγο ακούει να χτυπάει η πόρτα. Ήταν η βοηθός φαρμακοποιού του χωριού. Λυτρώθηκε. Μέσα στη νύχτα. Χωρίς λόγο αποστολής φαρμάκων. Κάτι που θυμήθηκα από την παιδική ηλικία της. Η μητέρα της ήταν εκείνη που αποτέλεσε την πηγή της πίστης της. Την οποία όμως στερήθηκε νωρίς σε ηλικία 8 ετών. Θυμόταν τα νυχτέρια που κάνανε, αγρυπνίες, διαβάζοντας το ψαλτήρι, κάνοντας παρακλήσεις. Ήταν παραμονή του Τιμίου Σταυρού, η Παρασκευούλα μικρό κορίτσι, λίγο πριν φύγει η μητέρα της. Συγκεντρώθηκαν στο σπίτι τους ευλαβείς χριστιανοί και κάνανε αγρυπνία, έχοντας ένα βάζο βασιλικό, τον οποίο την επομένη θα τον πήγαιναν στην εκκλησία. Κατά τη διάρκεια των αναγνωσμάτων, ο βασιλικός άνθησε πανέμορφα ανθάκια. Βαθιά νύχτα ήταν όταν ξαφνικά ακούστηκαν καμπάνες, πολλές καμπάνες. Βγήκαν έξω και όπως η ίδια θυμάται μέσα στο κατασκόταδο της νύχτας άνοιξαν οι ουρανοί και έγιναν υπέρλαμπροι. Όταν έπεσε στα χέρια της μητριάς της, έζησε ακόμα ένα θαύμα. Την έστειλε να πάει στο πηγάδι να φέρει νερό. Μικρή όπως ήταν, έπεσε μέσα στο γεμάτο πηγάδι. Την έψαχναν, πού να την βρουν. Και όταν άκουσαν φωνές να έρχονται από το πηγάδι θαύμασαν, ο Θεός την κράτησε στη ζωή, λογικά θα έπρεπε να είχε πνιγεί. Άρχισαν ξανά τα προβλήματα τα σοβαρά με την καρδιά της. Εγκεφαλικό επεισόδιο. Ωστόσο πάντα στο στόμα και στην καρδιά. Το «Έλα Χριστέ και Παναγία μου». Το θεαγένιο, το νοσοκομείο το είχε πολύ αγάπη. Μόνο στην ιδέα πως εκεί πήγαινε για θεραπείες ο Άγιος Παΐσιος αναπαυόταν. Στο νοσοκομείο τους δύο τελευταίους μήνες της επίγειας ζωής της έγινε παράδειγμα στους γιατρούς, οι οποίοι στην κάποια αδιαφορία για την γριούλα Παρασκευή πήραν το μάθημά τους όταν σε ειρωνίες τους απάντησε με ταπείνωση μα και ομολογιακό σθένος μέσα από τον λόγο του Ευαγγελίου. Οι επιστήμονες θαύμασαν τη ζέση της ξεχαρβαλωμένης κατά τα άλλα καρδιάς που χτυπούσε για το Χριστό σε ομαλό ρυθμό γλυκά. Ασχέτως αν το σαρκικό κομμάτι της την εγκατέλειπε. Έκτοτε, όταν την έβλεπαν, τις φιλούσαν τα χεράκια. «Γιαγιούλα μας, γιαγιούλα μας», την αποκαλούσαν. Και πόσο χαιρότανε. Στο δωμάτιο του νοσοκομείου σε κατάσταση έντονης προσευχής, κυρίως για τους συνασθενούντες της, όπως η εικόνα του Δεσπότη Χριστού ήταν στον απέναντι τοίχο, τον έβλεπε να αλλάζει μορφή, να έρχεται στη μορφή της εικόνας και έπειτα να παίρνει μια εξωκοσμική διάσταση. Τότε λάμβανε και την πληροφορία. Πάντα μου έδινε να της ανάβω κεράκι στη μονή της Αγίας Βαρβάρας. Το ένιωθε το κερί, το έλειωνε στην ψυχή της πριν ακόμα ανάψει.
Πάντα τα μάτια της ήταν χαμογελαστά, υγρά και πονεμένα. Τον τελευταίο καιρό όμως έτρεχαν ασυγκράτητα. Ένιωθε τις τελευταίες μέρες της. Φοβόταν μήπως δεν καταφέρει να δει το πρόσωπό του. Το πρόσωπο του Φωτός. Θλίψη γέμιζε και οικετευτικά μου ζητούσε να τη συγχωρέσω. Πια. Την Παρασκευούλα που χωρούσε τους πάντες στην ψυχή της. 4 Ιουλίου 2018. Έφυγε η γερόντισά μου. Το χωριό στο οποίο ζω εξορία. Εξορία χωρίς την παρουσία της. Δεν ήθελε να κλαίω. Άσχετα αν τα δικά της μάτια ήταν πάντα μουσκεμένα. Της φιλούσα πάντοτε τα χέρια. Ήταν η γεροντισούλα μου. Το νεκρικό της σώμα όμως μου έδωσε παρηγοριά. Ήταν χλιαρό, μάγουλα ροδαλά και εύκαμπτο το κορμί της. Έτσι πρέπει να έφυγε με ένα «Έλα Χριστέ και Παναγιά» στο στόμα. Καμιά φορά τους ανθρώπους τους έχεις ήδη αθάνατους, όταν βρίσκονται ακόμη στη ζωή. Ασθενούν και ενώ προς στιγμή φοβάσαι την εξέλιξη, σε κρατάει κάτι στην πιο αιώνια στιγμή που φλερτάρει με τον εφήμερο βίο. Και δεν προλαβαίνεις να τους αποχαιρετήσεις. Ή δεν θέλεις, αρνείσαι να τους αποχαιρετήσεις. Κάπως έτσι συνέβη και με την Παρασκευούλα. Την είχα μέσα μου αθάνατη, όπως ένα μικρό παιδί έχει τους γονείς του. Δεν πρόλαβα λοιπόν να την αποχαιρετήσω. Δεν πρόλαβα να πάρω την ευχή της για το υπόλοιπο του εξόριστου βίου μου. Όταν φευγαλέα άκουσα πως το απόγευμα της 4ης Ιουλίου θα κυδευόταν η Παρασκευούλα, έσπασα μέσα μου. Δεν έκλαψα. Δεν ήξερε κανείς τι σήμαινε για μένα η γλυκιά μου γιαγιά Παρασκευούλα. Όταν απομονώθηκα την αναζητούσα. Πνιγόμουν στα δάκρυα. Πνιγόταν η ψυχή μου. Μα να μην προλάβω. Όμως ο Θεός γρήγορα με παρηγόρησε με το βλέμμα της αιώνιας αγάπης του και έκανα ζευγάρι τη χαρά με τη λύπη. Το σπιτικό της, όπως σου ανέφερα, ήταν ένα μικρό αρχονταρίκι. Πολλές ψυχούλες βρήκαμε τη ζεστασιά εκεί. Στην κηδεία της κλαίγαμε με το συνέστημα της χαρμολύπης, άνθρωποι που περισσότερο δεθήκαμε μαζί της πνευματικό το τρόπο, που γνωρίσαμε τον πιο κρυφό της θησαυρό. Τον πιο κρυφό της θησαυρό. Γιατί πολλοί είναι ακόμη εκείνοι που τις συκοφαντούν. Θα έλεγα πως είχε μια πορφυριακή διάθεση απέναντι στην αγάπη για τον Χριστό. Πίστευε πως η αγάπη είναι ο δρόμος, ο πιο ουσιαστικός. Είχε βαρεθεί βλέπεις τους ξερούς κανόνες, τους ανεμικούς που γεννούν ίσως και έπαρση. Πριν κάποια χρόνια η Ιερά Μονή Μεγής της Βατοπεδίου ήταν υποσκέψη να εκδώσει ένα βιβλίο. Αναφορά σε απλές ταπεινές ψυχές που ζουν στον κόσμο και αγωνίζονται ακάματα τον καλόν αγώνα. Τότε ανέφερα στους πατέρες την κυρά Παρασκευούλα, τους εξέπληξε ο τρόπος ζωής της. Είχα όμως πολύ φόβο, ήταν εν ζωή. Και αν την ρωτούσα αν ήταν ευλογημένο κάτι τέτοιο, έστω και μετά την κοίμησή της, θα με αποκαλούσε τρελό. Και θα σταματούσε να μου λέει. Η έκδοση δεν πραγματοποιήθηκε. Ήρθε όμως η στιγμή, αδελφέ μου. Στα εμπιστεύτηκα όλα αυτά να ωφεληθούν ψυχές που θα ακούσουν, που θα διαβάσουν, που θα δακρύσουν με όλα αυτά τα φτωχά και πλούσια μαζί θυμητάρια μου. Τις ευχές όλων αυτών των ταπεινών ψυχών να έχουμε. Και ο Θεός να επιτρέπει να μας φανερώνονται. Το έχουμε πολύ ανάγκη, ιδίως σε μια τέτοια εποχή ισοπαίδωσης των πάντων. Εύχω, αδελφέ μου, θέατρο είμαι ενώπιον Θεού και αγγέλων, αναπολόγητος για την ευσπλαχνία του Θεού, με εγωισμό που ξεχυλίζει, τίποτα δεν πήρα από εκείνη.

Είχε κι άλλα, είμαστε σίγουροι, να μας πει ο Γιώργης, ο Φούρναρης, ο Γραφιάς, ο Φιλομόναχος και Φυλάγιος, συναμαρτωλός αδελφός μας, με τη ρομαντική ποιητική ψυχούλα την αφιερωμένη, που ζητεί και φρονεί μόνο τα άνω πλέον. Τώρα πια γνωρίζει το γιατί επέστρεψε στα μέρη που πρώτο ανάσανε τον Θεό, όχι για να τον ανακαλύψει, μα για να του αποκαλυφθεί μέσα από ένα ταπεινό του πλάσμα. Λίγες ώρες πριν τη συμπλήρωση 40 ημερών από την κοίμησή της, ήρθε και στάθηκε μπροστά μας και μας τη σύστησε. Φωτογραφία δεν πρόλαβε να βγάλει μαζί της. Η γλυκιά άρνηση για αποχαιρετισμό που πιο πάνω μας περιέγραψε. Μόνο το φτωχό της μνημούρι που ακόμα δεν φτιάχτηκε, να φανερώνει τόσο ταιριαστά την φτωχή και περιφρονημένη αυτή μορφή. Δεν είναι αμάρτυρη η εποχή μας. Μέσα σε αυτόν τον κόσμο υπάρχουν της διπλανής πόρτας οι Άγιοι με διάπλατο το αρχονταρίκι της ψυχούλας τους. Με σοφία δοσμένη απλόχερα από τον Κύριο, μακριά από την απατηλή και ψευδόνυμη γνώση αυτού του μάταιου κόσμου. Μια ψύχα από το περίσευμά μας χορταίνει το σαρκείο τους και ένα αστέγνωτο δάκρυ τους τον βράχο του εγώ μας διαπερνά.

Είναι η Αγία Ταπείνωση το σημείο που συναντιούνται όλοι αυτοί οι διαλεχτοί και διδαχτοί του Αγίου Θεού μέσα στους αιώνες. Εκεί που πάντοτε και έως του αιώνους θα ανταμώνουν όσοι διψούν αξεδίψαστα την ουράνια βασιλεία, κρυμμένοι στις σοπές της Αγίας Ταπείνωσης. Οι καλύτερες κρυψώνες, ο τίτλος της σημερινής εκπομπής και δύο τέτοιες γυναίκες, η Αγία Ισιδώρα και η Σεμνή Παρασκευούλα, που έζησαν σε μακρινές χρονικά εποχές και που είμαστε βέβαιοι πως τώρα σεριανούν μαζί εκεί που πάντοτε επιποθούσαν να ζήσουν. Τις γνωρίσαμε και ευχόμαστε ολόψυχα να διδαχθήκαμε και να πληροφορηθήκαμε πού βρίσκονται οι καλύτερες κρυψώνες.

διαπρεσβειών της υπεραγίας μητέρας μας, Κυρίας Θεοτόκου, ο Χριστός μας, να φωτίζει πάντοτε τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου. Ως την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κυρίου.

Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.

Απόψε θα αναβιώσουμε την ατμόσφαιρα μιας άλλης εποχής. Θα μεταφερθούμε λίγες δεκαετίες πριν στην ασπρόμαυρη Κρήτη του Μεσοπολέμου, εστιάζοντας στη γυναικεία καλλιτεχνική παρουσία.

η γυναίκα στη Μοσχή της Κρήτης ήρθε στα μέσα του 20ου αιώνα. Όταν το 1940 πρωτόκανε δισκογραφική δουλειά η Λαβρεντία Μπεργιδάκη, αδελφή του Μπαξεβάνη, η οποία γράψανε τότε ένα ωραίο κομμάτι που το είχε συνθέσει στο κατά πρόπο Μανώλης ο Λαγουδάκης Λαγός, και παίχθηκε αυτό το κομμάτι με το Λαγό, με τον Μπαξεβάνη, το Φουσταλιέρη, και τραγούδησε η Λαβρεντία. Αυτό ήταν κατά κάποιο τρόπο μια επίσημη παρουσία δισκογραφική δουλειά. Αυτό δεν πάει να πει ότι άρχισε τότε η γυναίκα να συμμετέχει στα μουσικά δρόμενα της Κρήτης. Η γυναίκα τραγουδούσε. Τραγουδούσε οπωσδήποτε και στην Ήπεθρο, αλλά και στα αστικά κέντρα. Τραγουδούσε την ώρα που δούλευε, την ώρα που ήφαινε, την ώρα που κεντούσε, την ώρα που έπλεκε. Δεν ήταν δηλαδή κάτι που, στο οποίο δεν συμμετείχε η γυναίκα. Απλά δεν φαινόταν. Και εγώ μπορώ να σας πω ότι ακόμα και παιδί θυμούμε σε παρέες, σε βενγκέρες, σε συναιστιάσεις που κάνανε το να καλέσω ένα στον άλλο. Θυμούμε την υποδοχή στους καλεσμένους. Συνήθως την κάνανε οι κοπελιές ή η κοπελιά, η θυγατέρα του νοικοκύρη, που καλωσόριζε συνήθως τους φιλοξενούμενους με μια μαντινάδα. Στην Ήπεθρο όμως υπήρχε και η γυναίκα που διατήρησε μέχρι σήμερα τις παραδόσεις. Και αυτό που έχει μείνει μέχρι σήμερα σαν μια ζωντανή παράδοση για την Κρήτη, περισσότερο, κάνα μεγάλο γνωστό, οφείλεται στη γυναίκα της Ήπεθρου.

Η Λαυρεντία Μπερνιδάκη, αδελφή του λαουτιέρη και τραγουδιστή Γιάννη Μπερνιδάκη Μπαξεβάνη, ήταν η πρώτη γυναίκα που τόλμησε να ηχογραφήσει και να ασχοληθεί με τη μουσική και το τραγούδι, και μάλιστα σε μια εποχή όπου το γυναικείο φύλο δεν είχε απελευθερωθεί κοινωνικά. Η ίδια ενθουσίασε, συγκίνησε και εγωίτευσε όχι μόνο τους συντοπίτες της εδώ στο Ρέθυμνο, αλλά και σε ολόκληρη την Κρήτη.

0: Η Λαβρεντία ξεκίνησε λόγω του αδερφού της, του Γιάννη του Μπερνιδάκη, Μπαξεβάνη, γιατί καταλαβαίνετε ότι μια νέα γυναίκα την εποχή εκείνη, και αν είπατε όπως ήταν τότε, το 1940, δεν θα μπορούσε, ας πούμε, ξέρω εγώ, να προχωρήσει και να συμμετέχει σε μια τέτοια εγγραφή, ας πούμε, την εποχή του 1940. Όμως ρόλο έπαιξε ασφαλώς το ότι ο Μπαξεβάνης ήταν τότε γνωστός καλλιτέχνης και κατά κάποιο τρόπο όθησε μέσα στην παρέα και τη Λαβρεντία να μπει μέσα στην παρέα, συμμετείχε, διότι έπαιζε και μαντολίνο η Λαβρεντία. Λοιπόν, και εν συνεχεία να την πείσει κατά κάποιο τρόπο με την παρέα τη δικιά του να γράψουν το δίσκο. Αργότερα βέβαια υπήρξε μια κάποια συνέχεια, η πρώτη, ας πούμε, μετά τη Λαβρεντία, μπορεί να θεωρηθεί η Ασπασία η Παπαδάκη.
1: Mm-hmm.
0: Από τα Χανιά, από την Πλάκα, από την Πλάκα από Κορώνο, που και αυτή λόγω συγγενικών λόγων ασχολήθηκε, λόγω οικογενειακών λόγων ασχολήθηκε με τη μουσική. Η Ασπασία είναι γεννημένη, η Λαβρεντία είναι γεννημένη το 1915. Η Ασπασία Παπαδάκη είναι γεννημένη το 1932. Έκανε δισκογραφική δουλειά και η Ασπασία μπορεί να πει κανείς ότι είναι η πρώτη που έπαιξε επίσημα και επαγγελματικά όργανο στην Κρήτη. Δηλαδή έπαιζε λύρα, βιολί και λαγούτο, αλλά είχε ένα θείο, το Μιχάλη το Παπαδάκη, τον περιβόητο Πλατιανό, που ήταν από τους μεγάλους παραδοσιακούς μουσικούς της Κρήτης. Είναι γνωστός μέχρι τώρα, έχει γράψει πολλά δικά του κομμάτια. Λοιπόν, ήταν ίσως η πρώτη και επαγγελματίας μουσικός. Διότι η Λαβρεντία, να εξοηθούμε, δεν υπήρξε επαγγελματίας μουσικός. Δεν έκανε δισκογραφία ή δεν έπαιξε για να αποκομίσει ωφέλη. Όπως δεν ήταν και όλοι και οι άντρες της γενιάς εκείνης. Ούτε ο Μπαξεβάνης ήταν επαγγελματίας μουσικός. Ζούσε μάλλον και εσύ, έκανε καφενείο, είχε αργότερα ένα φαρμακείο με τον κουνιάδο του, τον Κατσιμπράκη. Ο Λαγός ήταν ψαράς, ο Φουσταλιέρης ήταν ορολογάς. Δεν μπέσανε η γενιά της εποχής εκείνης, την οποία είναι η Λαβρεντία, για να αποκομίσουν εφέλη, δεν ήταν επαγγελματίες. Η Ασπασία Παπαδάκη όμως ήταν η πρώτη γυναίκα κριτική καλλιτέχνης που έπαιξε επαγγελματικά. Έπαιξε σε γλέντια και συνέχισε συνεχεία και έκανε την πρώτη εγγραφή το 1962. Mm-hmm. Και συνέχισε όμως να έχει ζωντανή την παρουσία σαν επαγγελματία.

0: Εδώ ήταν το σπίτι της Λαμπεντίας και εδώ ήταν ο Φούρνος.
1: Στη μαμά σου τραγουδούσε.
0: Και σε μένα. Μας έλεγε από πολύ μικρός τις κοντιλιές τις μυλοποταμίτικες που το ήξερα πέρδικα του καλοκαιριού και μου το είχε μάθει και εμένα.
2: Πέρδικα του καλοκαιριού μη κάτεβει στα ρεγιάτια.
0: Που τον αδερφό της έλεγαν Μπαξεβάνη και εκείνη τη φωνάζαν Μπαξεβανοπούλα. Και υπήρχε η εκδοχή ότι ο μπαμπάς τους είχε φτιάξει έναν υπέροχο κήπο στο χωριό, στο Μαλάκι. Μετά υπήρχε ένας άλλος ότι ήταν αυτός, δούλευε σε ένα κήπο ενός Τούρκου αγά. Και το άλλο ήταν από τη φωνή του Μπαξεβάνη είχε προκύψει και τη δική της αντίστοιχα ότι είναι σαν κήπος με λουλούδια η φωνή τους. Περνάγανε υπέροχα και στον πόλεμο. Που κάνανε γλέντια πάνω. Είχαν και ένα Γερμανό, τον Κάρολο, που τους έκρυβε και κάνανε, λέει, τα γλέντια με ησυχία για να μην τους είδουν, να τους ειδοποιήσουν να μην μπουν οι Γερμανοί, ας πούμε. Δεν μπορούσαν να το κάνουν αυτό. Είχαν βρει τον τρόπο τους και δεν σταματήσαν να γλεντάνε ούτε εκείνη την περίοδο. Να τραγουδάνε και να περνάνε ωραία μεταξύ τους. Της αρέσαν πολύ τα ευρωπαϊκά τραγούδια όμως, όπως τα έλεγε εκείνη επίσης, οπότε κάνανε διάφορα πράγματα πέρα της, δηλαδή, της ηχογραφήσης και για τα οποία είναι, τραγουδούσαν τα πάντα. Και με την αδερφή της και αργότερα με τη μητέρα μου, ήταν μικρή, που έκανε η γιαγιά μου τη δεύτερη φωνή και η μαμά μου ήταν στο πιάνο και ο παππούς μου τους ηχογραφούσε. Υπάρχουν ευτυχώς όλες αυτές οι ηχογραφήσεις.

0: έχασε δυστυχώς πολύ νέα την ακοή της. Και παρόλα αυτά, σε γιορτές οικογενειακές κτλ. Συμμετείχε με το ρυθμό, κρατούσε το χέρι κάποιος και καταλάβαινε το ρυθμό και τραγουδούσε το τραγούδι.
1: Αλλά είναι καταπληκτικό.
0: Γιατί της άρεσε πολύ η μουσική.
2: Έγραψε το 1940 το «Τη μάνα μου την αγαπώ». Έγραψε το 1947 τον πρώτο συρτό με τον Φουσταλιέρη και τον Παξεβάνη. Και έγραψε και πάλι την ίδια χρονιά το 1947 το «Νιώχωριανό συρτό». Πάλι με το Φουσταλιέρη και τον Παξεβάνη.
1: Η Λαβρεντία τραγούδησε το «Νιοχωριανό συρτό», ευρύτερα γνωστό ως «Παλαιοκαστρινό συρτό». Το συγκεκριμένο κομμάτι λοιπόν ήταν σε ένα δίσκο, τον οποίο πήρε ο σύζυγός της και πήγε στους γονείς του, λέγοντάς τους ότι η τραγουδίστρια θα γίνει η γυναίκα μου. Αυτή είναι η γυναίκα που θέλω να παντρευτώ. Μάλιστα λέει ότι τον δίσκο αυτό τον άκουσε τόσο πολύ όλο το χωριό προκειμένου να γνωρίσει τη μέλουσα νύφη, που ήταν, που φυσικά ως δίσκος γραμμοφόνου αλλοιώθηκε πάρα πολύ. Όταν λοιπόν μας δόθηκε η ευκαιρία να ακούσουμε το συγκεκριμένο τραγούδι και να το μάθουμε, δυσκολευτήκαμε να καταλάβουμε τι έλεγαν οι μαντινάδες εξαιτίας αυτού. Βέβαια αυτή την ιστορία τη μάθαμε πολύ αργότερα από μια πτυχιακή εργασία μιας αγαπημένης φίλης, της Κατερίνας Τζιουδάκη, η οποία έκανε τη συνέντευξη στην Λαβρεντία. Είχε τη χαρά να τη γνωρίσει.

Κάποια στιγμή η Λαβρεντία χρειάστηκε να πάει στην Κίσα μου, στο Καστέλι δηλαδή, όπου είχε γεννήσει η αδερφή της και πήγε να κάτσει λίγες μέρες για να τη βοηθήσει. Εκείνες τις μέρες που έκατσε εκεί πέρα, ο Γιώργος ο Κουτσουρέλης της είχε δανείσει το λαούτο του.

0: το φίλο.
1: Γυναίκες σταμάτησαν να τραγουδούν σιωπηλά και αναζήτησαν μουσικές γνώσεις. Η Χρυσούλα Ζηφογεωργάκη, Τασούλα Μαμαλάκη, Μαρίνα Κακλή στη συνέχεια έγραψαν τη δική τους ιστορία και κάπως έτσι η γυναικεία παρουσία έδωσε τα δικά της ξόμπλια.

0: Εμένα η προγιαγιά μου, η Ειρήνη, μου λένε πως ήταν μαντινάδολόγος και αντάλλασε μάλιστα και μαντινάδες με τον παππού, έτσι ερωτευτήκανε. Η μητέρα μου, εκτός από το σπίτι, που τη θυμάμαι εγώ πάντα να τραγουδάει με την αδερφή της, έκανε όταν ήταν μικρή πρόβες με τον Κουτσουρέλη για να τραγουδήσει ένα από τους δίσκους του τότε. Αλλά για λόγους ηθικούς δεν συμφώνησε η γιαγιά μου και δεν την άφησε. Okay. Ήταν ο καημός της τότε. Μάλιστα, ένας συγχωριανός μας έχει κασέτες, γιατί ήταν πολύ καλός φίλος με τον Κουτσουρέλη, και τις πρόβες, κάποιες από τις πρόβες τις ηχογραφούσαν. Έχει λοιπόν κασέτες με τη φωνή της μητέρας μου και το λαού του Κουτσουρέλη, τις οποίες θα τις κάνουμε να είναι ένα πολύ σημαντικό αρχείο.
1: Εσύ τώρα, με όλα αυτά που έχεις βιώσει μέσα από την οικογένεια, πιστεύεις ότι η μουσική δημιουργεί μνήμες?
0: Θυμάμαι, ας πούμε, τον παππού μου να χορεύει. Θυμάμαι αγαπημένους του σκοπούς ή μαντινάδες που του λέγανε, ή μαντινάδες που λέγανε σε εμάς όταν ήμασταν σε γλέντια. Θυμάμαι τραγούδια από χαρές και από λύπες. Ο κάθε άνθρωπος νομίζω συνδέει τη μνήμη του με διαφορετικά πράγματα. Εγώ έχω συνδέσει τη μουσική με στιγμές, ας πούμε, που σημάδρωσαν τη ζωή μου και τις έχω στην καρδιά μου, έτσι βαθιά κλεισμένες, με επηρεάζουν πάντα. Mm-hmm.
1: Ποιος είναι αυτός ο σκοπός που σε ταξιδεύει στα παιδικά σου χρόνια και τον έχεις μέσα στην καρδιά σου?
0: Πολύ σκοπή. Έχω ένα αγαπημένο συρτό που θυμάμαι τον παππού μου να το χορεύει. Είναι του Χάρχαλη ο σκοπός. Και στα Χανιά η συνήθεια είναι ο χορευτής, όταν σηκώνεται πάνω να χορέψει, να παραγγέλνει το σκοπό του συρτού που θέλει στο βιολάτορα. Στον παππού μου παίζανε αυτό το σκοπό πριν προλάβει να παραγγείλει. Και θυμάμαι τη μελωδία. Έλα, γιαϊντά με κάνεις, γιαϊντά με

0: βασανίζεις.
1: Τι είναι η μουσική για σένα?
0: Η μουσική είναι η μουσική και ο χορός. Είναι για μένα ένα μέσο επικοινωνίας. Με βοήθησαν πάρα πολύ να καταλάβω τον ίδιο μου τον εαυτό. Τι είμαι, τι θέλω να κάνω, πώς μπορώ να επικοινωνώ με τους ανθρώπους γύρω μου. Ήμουν ένα πολύ κλειστό έτσι παιδί στην εφηβεία μου και νομίζω ότι μέσα από το τραγούδι και το χορό μπόρεσα να απελευθερωθώ.

0: Δεν είμαι επαγγελματίας. Είμαι ερασιτέχνης, είμαι λάτρης του τραγουδιού και της μουσικής. Ήταν μια διαδικασία που έγινε πολύ όμορφα και φυσικά από τα παιδικά ακόμα χρόνια, επειδή όλοι στην οικογένεια τραγουδούσαν. Ήταν φυσικό για μένα να τραγουδώ για να συμμετέχω. Τώρα πώς βγήκα προς τα έξω. Στο Γιάννη τον Παξιμαδάκη το χρωστάω μάλλον αυτό. Και μετέπειτα στο Ross Daily.
1: Είναι μια δύσκολη διαδρομή για μια γυναίκα και μάνα τριών παιδιών.
0: Είναι μια υπέροχη διαδρομή. Χρωστάω πολλά ευχαριστώ στο σύζυγό μου που με στηρίζει και εγκρίνει αυτό που κάνω βέβαια. Στη μητέρα μου και στην πεθερά μου που βοηθάνε πάρα πάρα πολύ με την οικογένεια.
1: Και πιο γλυκό να νούρισμα έχεις επιλέξει για τα παιδιά σου.
0: Ο καθένας έχει το δικό του. Στην Ειρήνη τώρα που είναι το μικρό μου λέω ένα νούρισμα που δεν είναι κριτικό, είναι από την Πάνω Ελλάδα και της λέω Νάνι μου του Νάνι Νάνι. Κι όπου το πονεί να γιάνει.

Τον ήλιο. Μην κλείσεις το σκηνικό. Αυτό είναι το νανούρισμα της ειρήνης. Πανέμορφη στίχη, ε. Mm-hmm. Να είναι το που να το χαρώ σαν η ελιά το φύλλο. Σαν τα πουλάκια το νερό και τα βουνά τον ήλιο. Αυτή είναι η δημοτική μας ποιήση.

0: νομίζω ότι στο ξεκίνημα το δικό σου δεν υπήρχαν και πάρα πολλές γυναίκες.
1: Όχι, δεν υπήρχαν. Τώρα νομίζω σιγά σιγά αυτό αρχίζει και έτσι μπαίνουν και άλλες γυναικές φωνές στην Κρήτη και αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό και πολύ σημαντικό. Η αλήθεια είναι ότι ήταν ανδροκρατούμενος ο χώρος, αλλά νομίζω τώρα ότι μας κάνουν τη χάρη και μας δίνουν το λίγο χώρο παραπάνω γιατί το αξίζουμε. Και νομίζω ότι διαφοροποιείται και λίγο το τραγούδι όταν ακούς και μια γυναικεία φωνή. Η γυναικεία φωνή, το μεταξύ, έχει και μια ευαισθησία, μια γλυκύτητα. Επειδή είμαστε και πλάσματα που γινόμαστε μάνες, που αγαπάμε πολύ και ουσιαστικά και το δίνουμε αυτό, το δείχνουμε στο τραγούδι μας.

0: Δεν είναι λίγο περίεργο το ριζίτικο για μια γυναικεία παρουσία?
1: Όχι, καθόλου, γιατί δεν είναι. Δεν το έχουμε συνηθίσει. Αυτό. Δεν το έχουμε συνηθίσει, αλλά δεν είναι, όχι. Και νομίζω ότι πάει και πάρα πολύ.

0: Ξέρω όμως ότι ασχολείσαι και με άλλα παραδοσιακά κομμάτια, δηλαδή αγαπάς το μικρασιάτικο τραγούδι.
1: Ναι, ναι, ναι, πολύ. Και το, και τα υπηρώτικα πολύ. Και τα υπηρώτικα. Που είναι πολύ δύσκολα.
0: Ποια είναι η δυσκολία τους?
1: Έχουν, στα υπηρώτικα παίζεις πάρα πολύ με τα μόρια. Με τα μόρια πάνω στη φωνή. Και εγώ βέβαια είναι ένα άκουσμα το οποίο δεν μπορώ να τραγουδήσω καλά, αλλά μου αρέσει τόσο πολύ που και το ακούω, αλλά δεν με νοιάζει και άμα το τραγουδώ και το τραγουδώ καλά, γιατί το θέμα είναι τι εκφράζει, τι βγάζει συναισθηματικά.
0: Θα μας πεις ένα υπηρώτικο, πείτε πολύ πολύ λίγο.
1: Ας πω.

0: Τι παίρνεις εσύ από το επιρώτικο τραγούδι, από το μικρασιάτικο, από το κριτικό?
1: Όλα αυτά, κοίταξε, η παράδοση, επειδή βγαίνει μέσα από το λαό, μέσα από, το, από τον άνθρωπο ο οποίος δεν είναι επιτηδευμένος. Βγαίνουν τα καθαρά του συναισθήματα, βγαίνει η ψυχή του και όλο αυτό εκφράζεται μέσα από όλα τα παραδοσιακά τραγούδια. Και γιατί, ποιο είναι το κοινό σε όλους τους ανθρώπους? Η ψυχή μας και τα συναισθήματά μας.

Άγιος Νικόλαος της Γης και του Πελάγους. Η Μαρία Καραγιάννη διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο του Αηδήμου Αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη.

Μέρος πρώτο. Η ζωή του Αγίου Νικολάου. Κεφάλαιο τέταρτο. Λειτουργός μυστηρίων. Ιακοστρόφος της Εκκλησίας. Την ώρα της προσευχής παρουσιάστηκε σε οπτασία στον πιο ηλικιωμένο επίσκοπο ένας άγγελος Κυρίου με φωτοστέφανο και του είπε: «Πήγαινε εις τον οίκον του Θεού τη νύχτα και εστάσου στα προπήλαια και όποιος περάσει πρώτος το πρωί στην εκκλησία για τη λειτουργία, αυτός θα είναι ο εκλεκτός του Κυρίου, που όλοι οι επίσκοποι πρέπει να τον εκλέξουν αρχιεπίσκοπο. Ονομάζεται Νικόλαος». Το μήνυμα της Θεόπεμπτης Φωνής ανακοίνωσε στους λοιπούς επισκόπους και κληρικούς ο επίσκοπος που το άκουσε. Όλοι δε ήσαν συγκεντρωμένοι στο βάθος του ναού και προσεύχονταν και ανέμεναν τη δική τους Πεντηκοστή, όπου το Άγιο Πνεύμα θα επιφυτούσε και σε αυτούς. Όταν άκουσαν οι επίσκοποι το θεόσταλτο μήνυμα, περισσότερο προσεύχονταν. Ο επίσκοπος που άκουσε το μήνυμα στην οπτασία βγήκε στα προπήλαια του ναού σύμφωνα με το χρησμό και περίμενε να ξημερώσει για να δει εκείνον για τον οποίο του μίλησε ο άγγελος. Ενώ στεκόταν ο επίσκοπος στα πρόθυρα του ναού, ο Άγιος Νικόλαος έφτασε κατά τις ορθρινές ώρες στο ναό για να παρακολουθήσει τη Θεία Λειτουργία. Μόλις τον είδε ο αρχιερέας, σκέφτηκε ότι αυτός είναι εκείνος που περιμένουμε. Αφού τον κράτησε ο επίσκοπος, τον ρώτησε: «Πώς ονομάζεσαι, παιδί μου?» Ο Άγιος, με πραία φωνή και ταπεινά, απάντησε: «Νικόλαος ονομάζομαι, δέσποτα, δούλος της αγιοσύνης σου». Εντυπωσίασε τον επίσκοπο το ταπεινό φρόνημα του Νικολάου και ο απλός και απέριτος τρόπος με τον οποίο απάντησε. Ο γέρον επίσκοπος τότε τον πήρε από το χέρι και τον οδήγησε στο βάθος του ναού, όπου προσεύχονταν οι επίσκοποι και οι λογάδες των ιερών, λέγοντας του συγχρόνως: «Έλα μαζί μου, παιδί μου, που έχω να σου δείξω κάτι σπουδαίο». Αφού παρουσίασε τον Άγιο στους επισκόπους και κληρικούς, είπε: «Αυτός είναι ο εκλεκτός του Θεού για την Μητρόπολη Μύρων. Ας προσευχηθούμε όλοι στον Κύριο να τον ενδυναμώσει και να φανεί αντάξιος της μεγάλης και ιερής αποστολής του». Γράφει και ο Όσιος Νεόφυτος πως ύστερα από ολονύκτια προσευχή ο Κύριος έστειλε τον άγγελό του εις τον έχοντα τα πρεσβεία επίσκοπο για να του αναγγείλει: «Ο κατάλληλος ευρίσκεται πλησίον ημών. Λίαν πρωί πορεύω προς τον ναό και μόλις με αργόν βήμα διαβεί χαμηλόβλεπτος της, ήρεμος την όψη, αυτός εστίν ον αναζητείτε. Το όνομα αυτού Νικόλαος. Ούτως εστίν ο το αιμό κινούμενος πνεύματος». Όταν ο Άγιος Νικόλαος άκουσε για τη θέση που του ετοίμαζαν, αντέδρασε έντονα και αρνιόταν να την αναλάβει. Αλλά όταν του ανέφεραν την οπτασία και ότι ο Κύριος τον είχε εκλέξει πρώτος για τη Μητρόπολη των Μοιραίων, δέχθηκε τον υψηλό βαθμό του Αρχιεπισκόπου. Ακόμα δεν είχε χαράξει η μέρα και η είδηση της εκλογής του Αγίου είχε διαδοθεί σε όλη την πόλη. Ύστερα, όλοι μαζί οι εκλέκτορες παρουσίασαν στο λαό τον Νικόλαο, αφού πίστεψε χωρίς κανένα ενδιασμό στα λόγια όλων των εκπροσώπων της Εκκλησίας. «Και έβρεν όντως άνδρα ο Θεός κατά την καρδίαν αυτού», όπως λέγεται γραφικότατα. Τότε οι αρχιερείς τον εχειροτώνησαν και είπαν προς το λαό: «Δεχθείτε, αδελφοί, τον άξιον ποιμένα σας. Δεχθείτε τον αρχιερέα που σας έστειλε ο Θεός. Δεχθείτε τον από Θεού απεσταλμένον άνθρωπο». Γράφει και ο Όσιος Νικόδημος: «Ψήφω δε θεία των συνελθόντων επισκόπων και κληρικών εις την αρχιεροσύνης τάξην προβληματίσας ο Θείος Νικόλαος, τους ίακας της Εκκλησίας εγχειρίζεται, θυσίας ειλικρινής στο Θεό αναφέρω υπερ πάντος του λαού, νυκτώσουν και ημέρας ειν ποιμένων την ποιμνην με τυρήνης». Προσθέτει και ο Όσιος Νεόφυτος: «Μόλις δουν επί των αρχιερατικών αναβάντα θρόνων και της μοιραίων προκαθίσαντα και την επιστασίαν αναδεξάμενων, ορθοτομούνταν το λόγο της αληθείας και τα της ευσεβίας δόγματα υγιώς φρονούντατε και διδάσκοντα. Έτσι αναβιβάζουν τον φερόνιμον Νικόλαον εις των της αρχιεροσύνης θρόνων και γίνεται άριστος ποιμένας των λογικών θρεμάτων του Χριστού, ο μαρτυρημένος από Αυτόν, ο οποίος ανέφερε και το όνομά του σε αυτούς, οι οποίοι επιζητούσαν με τη φώτιση του Θεού να παρουσιαστεί ανάμεσά τους ο άξιος υποφήτης». Συμπληρώνει και ο Βασίλειος ο Βουλγαροκτόνος:
Επί της βασιλείας του Μεγάλου Κωνσταντίνου έγινε το ούτος ο μέγας αρχιερεύς και θαυματουργός επίσκοπος εις Ταμύρα Λυκίας, πρώτερον γενόμενος μοναχός και πολλά αγωνισάμενος εις αρετήν. Επί δε επίσκοπος προεχειρίστη πολλά θαύματα πραγματοποίησε.

Μόλις ανέλαβε τη θέση του Αρχιεπισκόπου, ο Άγιος Νικόλαος στάθηκε εμπρός στο Άγιο Βήμα και μονολόγησε. «Τώρα, Νικόλαε, η θέση και η εργασία σου απαιτούν από σένα ολοκληρωτική αφοσίωση, όχι προς τον εαυτό σου, αλλά προς το λαό του Θεού. Δεν θα ζεις για σένα, αλλά για τους άλλους». Όταν έγινε επίσκοπος, δεν έκρυβε πια τις καλές του πράξεις από τον κόσμο, και αυτό όχι για προσωπική προβολή, αλλά για να μπορεί ο κόσμος να δοξάζει τον ουράνιο πατέρα. Παρόλη την υψηλή θέση που κατέλαβε, δεν σταμάτησε τον απλό τρόπο της ζωής του. Συνέχισε να τηρεί με αυστηρότητα τις χριστιανικές αρχές, την νηστεία, την απλή ενδυμασία, την αγρυπνία, και να τρώει μία φορά την ημέρα κατά τις βραδινές ώρες. Όλη την ημέρα εργαζόταν σκληρά και η πόρτα του σπιτιού του ήταν πάντα ανοιχτή. Δεχόταν όλους με πολύ αγάπη και στοργή. Για τα ορφανά ήταν ο στοργικός πατέρας. Για τους αδύνατους ήταν η δύναμη. Για τους φτωχούς ο πλουτιστής. Για τους πεινασμένους ο τροφέας. Για τους αδικουμένους ο γρήγορος υπερασπιστής. Και για τους γέροντες η βακτηρία. Με τον Απόστολο Παύλο μπορούσε να λέει: «Έκανα τον εαυτό μου δούλο όλων, για να κερδίσω στο Χριστό τους πιο πολλούς. Στους Ιουδαίους συμπεριφέρθηκα σαν Ιουδαίος για να τους κερδίσω. Στους ασθενείς στην πίστη συμπεριφέρθηκα το ίδιο με αυτούς, για να τους κερδίσω. Σε όλους ήμουν επιεικής για να σώσω μερικούς από αυτούς. Αυτά δε όλα τα κάνω για το Ευαγγέλιο». Σε αυτήν την καθημερινή και δύσκολη εργασία είχε δίπλα του τον Παύλο Ροδίκιο και τον Θεόδωρο Ασκαλώνη, γνωστή στην Ελλάδα για την προσφορά τους στην Εκκλησία. Κατά την αρχιερατική του δράση αναδείχθηκε οικοδόμος του ελληνικού χριστιανισμού στην επαρχία των Μύρων. Κάθε μέρα περιερχόταν διάφορα μέρη της Μητρόπολης του και κήρυτε τον άγνωστο Θεό σε αυτούς που έμεναν ακόμη προσιλωμένοι στην ειδωλολατρία, και εμβολίαζε τη χριστιανική αλήθεια στο ελληνικό δέντρο. Δια της θείας οδής, τα αργαλαιότερα θηρία τους ανθρώπους ετιθάσευσε. Λέει και ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης: «Εσύ δε ιερέ Νικόλαε, όλος εστάθης μία ζωντανή εικόνα της σοφροσύνης, και με την διδασκαλία της γλυκυτάτης σου φωνής εχρημάτισας εις την επαρχία των Λυκειών ένας διαμοιραστής του πνευματικού σιταριού». Σε άλλη παράγραφο τον χαρακτηρίζει υποφήτη του Θείου Λόγου, υφηγητή των αρήτων και διδάσκαλο. Τόση ήταν η προσφορά του στην Εκκλησία του Χριστού και τέτοιος ο αξιοζήλευτος βίος του, ώστε αυτά που είπε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος στον Απόστολο Παύλο θαυμάσια αποδίδονται και στον Άγιο Νικόλαο. «Όταν δε Νικόλαον, Παύλον, είπε, τον Χριστό λέγω πάλι. Ούτως ήλιος ανατήλας λαμπράς αφιείς εφραίνει μεν τας όψης, ως το πρόσωπο Νικολάου καταβγάζει μου την διάνοιαν. Ο μεν γάρι ήλιος τας όψης φωτίζει, ο δε Νικόλαος εις αυτάς αναπτερεί τας αψίδας των ουρανών». Δηλαδή, τέτοιος ήλιος δεν υπάρχει, που αφού ανατήλει με τις λαμπρές του ακτίνες, μου χαροποιεί τόσο πολύ το πρόσωπο, όπως μου καταφωτίζει και καταλάμπει το νου μου το πρόσωπο του Νικολάου. Διότι ο ήλιος φωτίζει τα πρόσωπα με τη λάμψη του, ο δε Άγιος Νικόλαος δίνει φτερά και ανυψώνει τη διάνοια και την φέρνει μέχρι τις σπήλες του ουρανού. Ο Άγιος Νικόλαος, συνεχίζει σε άλλο λόγο του ο Ιερός Χρυσόστομος, διασκόρπισε, διέδωσε το χριστιανικό κήρυγμα παντού. Έτσι εκδιωκόταν μεν η πλάνη, επανερχόταν δε η αλήθεια. Ρυπαρή δε ατμή και οσμές και καπνός και κύμβαλα και τύμπανα και μεθύσια και οργιώδεις διασκεδάσεις και διάφορες μοιχείες και τα άλλα ανήθικα πράγματα που δεν είναι καλόν ούτε να τα αναφέρουμε και που ετελούντος στους ναούς των ειδώλων σταματούσαν και καταστρέφονταν αφού έλειωναν καθώς ακριβώς το κερί από τη φωτιά, αφού καίονταν καθώς ακριβώς τα άχυρα από τη φλόγα. Η δε λαμπρή φλόγα της αλήθειας ανερχόταν ολοφώτινη και υψηλή προς τον ουρανό. Το όραμα της χειροτονίας του Αγίου σε επίσκοπο. Ο Άγιος Νικόλαος
με την αφιερωμένη του ζωή στο Χριστό, είχε γίνει κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό και ο Κύριος τον πλούτησε με το χάρισμα της διάκρισης και του προορατικού, με το οποίο πληροφορούνταν διάφορα περιστατικά του μέλλοντος. Κάποιο βράδυ εμφανίζεται στο όνειρό του Πνεύμα Άγιο, που του παρουσίασε ένδοξον θρόνο και διάφορα άμφια αρχιερατικά και τον διέταξε να καθίσει στο θρόνο. Ύστερα του παρουσίασε ένδοξο και λαμπρό θυσιαστήριο. Αφού συνήλθε από τον ύπνο, ο Άγιος Νικόλαος άρχισε να σκέπτεται. Τι να σημαίνει αυτό το όραμα, ποιο μήνυμα του στέλνει ο Θεός? Και αναστά σε αυτή τη ώρα άρχισε να προσεύχεται μέσα στο ναό του Ευαγού Συντρίματος του μοναστηριού. Επιπλέον τον κατέλαβε μεγάλη αγωνία με τη Θεία Επισκίαση που του παρουσιάστηκε. Και ο Άγιος διατηρούσε τα λόγια και τα συμβάντα αυτά εις τη μνήμη του, βαθιά χαραγμένα εις την καρδιά του.

Ορθοδόξατος ιερουργός του Ευαγγελίου. Ο διάβολος και εχθρός του χριστιανισμού, που έβλεπε την πρόοδο και τη διάδοση του Ευαγγελίου της Χάριτος και το γκρέμισμα των ειδωλολατρικών ναών, τα άντρα της δαιμονολατρίας, ξεσήκωσε δικούς του ανθρώπους στους κόλπους της Εκκλησίας και παρουσίασαν τις διάφορες κακόδοξες αιρετικές τους διδασκαλίες. Σε λίγο χρόνο παρουσιάστηκε η διχόνοια μεταξύ των χριστιανών και εσωτερική κρίση στους κόλπους της Εκκλησίας, ένεκα της δημιουργίας του χριστιανικού γνωστικισμού, της μαρκιονικής εκκλησίας και του μοντανισμού. Αυτές οι αιρέσεις που φόλιαζαν στα σπλάχνα της χριστιανικής εκκλησίας γρήγορα διαλύθηκαν. Ο Άγιος Νικόλαος ετοίμαζε δύναμη στήριξης της Εκκλησίας του Χριστού. Μιλάει στους αιρετικούς όχι για κάτι το ακατόρθωτο, αλλά για πράγματα που μπορεί καθένας να τα επιτύχει με την πίστη και την ειλικρίνεια. Γνώριζε την πίστη αυτών των ανθρώπων, αλλά από αυτούς ζητούσε την αληθινή πίστη και όχι την κακοδοξία. Ζητούσε από αυτούς την πίστη των πρώτων χριστιανών, οι οποίοι ίδρυσαν τις πρώτες χριστιανικές κοινότητες. Σε τέτοιους ανθρώπους, ο Άγιος Νικόλαος απλώνει το χέρι του και τους οδηγεί στο σωστό δρόμο του Θεού. Όταν ο Άγιος Νικόλαος ανέλαβε τη διακυβέρνηση της Αρχιεπισκοπής των Μύρων, αφιερώθηκε με όλο του το πάθος στη διάδοση του κηρύγματος του Κυρίου. Ο σπόρος της διδασκαλίας του, τον οποίο έσπερνε στις ψυχές των ανθρώπων, απέδιδε εκατονταπλασίωνα με τη χάρη και τις ευλογίες του αγαπημένου του Κυρίου. Οι ειδωλολάτρες είχαν ανάγκη να γνωρίσουν την αλήθεια και οι χριστιανοί να παραμείνουν στην αλήθεια, διότι τότε εμφανίστηκε ο κακόδοξος και αιρετικός Άριος, ο οποίος με το δαιμονικό του πείσμα και την αιμονή του στη σατανική του κακοδοξία κούρασε την Εκκλησία και ταλαιπώρησε πολλούς Αγίους άνδρες σε ολόκληρη την Ορθοδοξία. Ο Άγιος Νικόλαος πάντα, από αυτή την υπιακή του ακόμη ηλικία, ιερουργούσε το Ευαγγέλιο της Χάριτος Ορθοδοξότατα. Ο Μιχαήλ Αρχιμανδρίτης μας δίνει το πιστεύω του Αγίου λέγοντας πως δίδασκε αποστολικά οι χριστιανοί να σέβονται τον ενυψίσις Θεό, αυτόν τον Θεό Πατέρα και τον μονογενή του Λόγο και Υιόν, τον Κύριο και Θεό μας Ιησού Χριστόν και το συμπληρωματικό της ομοουσίου και θεαρχικής τριάδος και ισοσθενές Άγιον Πνεύμα. Πίστευε σε ένα Θεό, τον οποίο γνωρίζουμε με τρία πρόσωπα, τα οποία είναι μεταξύ τους συναίδια και αδιάστατα. Επειδή αποτελούν μία φύση, δεν είναι ένα πρόσωπο τα τρία, όπως δίδασκε ο άμυαλος Σαβέλιος, ούτε η τρισυπόστατη θεία και άκτιστη τελεταρχία αποτελεί τρεις διαφορετικές και όχι ομογενείς κατατεμνόμενες ουσίες, σύμφωνα με τη διδασκαλία του επάρατου, του καταραμένου Άριου. Έτσι λοιπόν ο Άγιος Νικόλαος πίστευε και δίδασκε τον περιούσιο λαό του Θεού να παραμένει πιστά στα θεολογικά δόγματα, αντικρούοντας τις βέβυλες και ασεβέστατες καινούργιες διδασκαλίες των αριομανιτών και σαβελιανών, οι οποίοι εκείνον τον καιρό κλειδώνιζαν και τάραζαν την ολκάδα της Εκκλησίας και τους αστήρικτους και ασθενείς στην πίστη τους έστελναν στο βυθό της απώλειας. Αυτά δίδασκε ο Άγιος για εκείνη τη Θεία Οικονομία περί του ενός Θεού Λόγου της Αγίας Τριάδας και Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, διδαγμένος πάντα να παραμένει στους όρους της ευσέβειας των δογμάτων περί του Κυρίου. Επειδή δε ακόμη ήταν κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος, δεχόταν ανεπιφύλακτα όσα ο Απόστολος Παύλος έγραφε στον δικό του μαθητή Τιμόθεο. «Εάν όμως βραδύνω να έλθω, σου τα γράφω για να ξέρεις πώς πρέπει κάποιος να συμπεριφέρεται στον οίκο του Θεού, που είναι η Εκκλησία του ζωντανού Θεού, ο στήλος και το θεμέλιο της αλήθειας. Και πραγματικά, όπως ομολογούμε όλοι οι πιστοί, είναι μεγάλο το μυστήριο της πίστεως που σεβόμαστε. Ο Θεός φανερώθηκε ως άνθρωπος. Αποδείχθηκε από το Πνεύμα ποιος ήταν, δηλαδή αληθινός Θεός και Υιός του Θεού». Εμφανίστηκε στους αγγέλους, κηρύχθηκε μεταξύ των ειδωλολατρών, έγινε πιστευτός από τον κόσμο, ανελήφθηκε ένδοξα. Αυτό λοιπόν το μέγα μυστήριο της ευσέβειας, αληθινά, ορθόφωνα και ακαπήλευτα κατήχε ο Μέγας Νικόλαος.
Αυτόν που παρουσιάστηκε με σάρκα και εμφανίστηκε και στους αγγέλους με μορφή δούλου, δηλαδή τον Υιό και Λόγο του προάναρχου Πατέρα με δύο φύσεις, ανθρώπινη και θεία, τέλειες που υπήρχαν, αυτόν γνώριζε και κήρυτε. Για κάθε ουσία κήρυτε ότι ήταν αυτεξούσια και η θέληση και η ενέργεια γινόταν και εκδηλωνόταν μαζί, από κοινού και όχι χωριστά και διαιρετά. Και τούτο για να ξεχωρίζουν τα ιδιώματα κάθε φύσης και να γίνονται γνωστά, αλλά συγχρόνως να είναι αχώριστα στο ένα και μοναδικό θεανθρώπινο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αυτόν λοιπόν τον Θεό μαζί και άνθρωπο, τον οποίο γνωρίσαμε να ενεργεί τις θείες και ανθρώπινες πράξεις, ώστε άλλοτε να ενεργεί θεία σημεία και άλλοτε να πάσχει ως άνθρωπος. Αυτόν τον θεάνθρωπο κήρυτε στη λογική και θεόφρονα κτίση των ανθρώπων και προέτρεπε το λαό του Θεού να μένει σταθερά σε αυτήν την πίστη και να τηρεί αυτά τα δόγματα της πίστης μας. Με λίγα λόγια λέμε ότι αυτή την υγιή και αγνή και αψεγάδια στη πίστη προέτρεπε τους χριστιανούς να πρεσβεύουν ο Ιεροφάνης, τελετάρχης Άγιος Νικόλαος, κινούμενος από θείο ζήλο και από το Άγιο Πνεύμα που ενοικούσε μέσα του και του φώτιζε την ψυχή. Ο Άγιος Νικόλαος είχε ένα δικό του τρόπο να πλησιάζει τους αιρετικούς και να προσπαθεί να τους επαναφέρει στη σωστή μάνδρα του Κυρίου την Ορθοδοξία. Χρησιμοποιούσε πάντα το ομιλήχιο, τον μπράο και ειρηνικό τρόπο. Ο Άγιος Ανδρέας, επίσκοπος Κρήτης, μας δίνει ένα παράδειγμα της τεχνικής του Αγίου Νικολάου και πώς επανέφερε στην Ορθοδοξία έναν αιρετικό. Γράφει ο Άγιος Ανδρέας: «Ποιος δεν εκπλήσεται από το ομιλήχιο και μαζί με αυτό και το πράο ύφος του Αγίου? Ποιος δεν εντυπωσιάζεται από τον ειρηνικό και παρακλητικό τρόπο που χρησιμοποιούσε? Όπως λέγεται, κάποτε πήγαινε σε μία συνοικία να επισκεφτεί τα αληθινά κλίματα της Αμπέλου, τους Ορθόδοξους Χριστιανούς, και συνάντησε τον Μακαρίτη, τον εν Μακαρία τη μνήμη Θεόγνιον, ο οποίος κάποτε ήταν επίσκοπος των Μαρκιανιστών. Ο Μαρκίον υπήρξε γιος επισκόπου. Αφού αποπλάνησε ένα κορίτσι, κατά τον Επιφάνιο, διώχθηκε από την εκκλησία από τον ίδιο του τον πατέρα. Διωγμένος από τον Πόντο, κατέφυγε στη Ρώμη. Απέρριπτε με πάθος την Παλαιά Διαθήκη. Έκοβε τη ρίζα του Τριαδικού και του Χριστολογικού δόγματος με την απόρριψη της Παλαιάς Διαθήκης. Απέρριπτε την Ανάσταση των νεκρών. Έδιδε όχι μόνο ένα βάπτισμα, αλλά και τρία μετά το παραπεσίν, μετά την αμαρτία. Έδρασε κατά τον 2ο αιώνα. Τα λόγια της Αγίας Γραφής που διάβαζε ο Θεόγνιος, αντί να τον αναπαύσουν και απαλύνουν τους διαλογισμούς του, τον προβλημάτισαν πιο πολύ, έως ότου κατάλαβε ύστερα από τη συνάντηση που είχε με τον Άγιο Νικόλαο και τη διδασκαλία του, ότι πρέπει να απαλλαγεί από το ψέμα της αίρεσης και να φτάσει στην αλήθεια. Δεν μπορούσε να καταλάβει γιατί μέσα του είχε έναν πόλεμο συναισθημάτων. Αυτό του δημιουργούσε ο δαίμονας της αίρεσης. Ο Άγιος Νικόλαος, αφού με γραφικές διαλέξεις τον ήλεγξε, τον επανέφερε στην Ορθοδοξία. Ίσως στη συνομιλία αυτή να υπήρξε και κάποιος μικρός εκνευρισμός. Γι' αυτό δυνατά είπε ο Άγιος Νικόλαος το αποστολικό εκείνο και θελκτικό ρήμα: «Έλα αδελφέ να συμφιλιωθούμε πριν να δύσει ο ήλιος και είμαστε ακόμη νευριασμένοι». Για τον Άγιο Νικόλαο γράφει ακόμα ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης: «Με τη διδασκαλία του και την αιμονή του στα δόγματα και τη διδασκαλία των αληθιών του Κυρίου έδειξε ως άλκη βωτό την Εκκλησία του Κυρίου, διαμέσου της οποίας λύτρωσε από τον κατακλυσμό της αίρεσης του Αρίου το γένος των ανθρώπων». Και αλλού λέει: «Φάνηκες γενναιότατος με τον αενικάς καθεκάστην των νοητών Γολιάθ και τύρανων των ψυχών διάβολων, και με τον αεδίωκες από την πίμνη του Χριστού τους αιρετικούς, ως λύκους και άρπαγας». Και πλέκει τον Στέφανον της δόξας του Αγίου Νικολάου με αυτά τα ενθουσιαστικά λόγια ο Άγιος Ανδρέας: «Εσύ δε Πάτερ, συνεριστείς με τον Ιώβ, εμιμήθεις την καρτερία του, διατί δεν εσαλεύθεις από τους πειρασμούς των αιρέσεων, αλλά εκτύπησαν με τα κύματα των δεινών εις τον πύργο της ψυχής σου? Δεν ειδηνήθησαν όμως να αρπάσουν τον πλούτον της υπομονής σου».

Άγιος Νικόλαος της Γης και του Πελάγους. Η Μαρία Καραγιάννη διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο του Αηδήμου Αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

αλυσμόνητες πατρίδες. Ένα νοερό ραδιοφωνικό ταξίδι στις αλυσμόνητες πατρίδες του ελληνισμού. Οι παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα, με άρωμα και χρώμα της Μικράς Ασίας και του Πόντου. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια μνήμης και γνώσης. Με τη Φανή Δημητριάδου.

Αγαπητοί ακροατές του Ράδιο Ελπίδα και της ραδιοφωνικής εκπομπής Αλυσμόνητες Πατρίδες, χαίρετε. Στη σημερινή μας εκπομπή θα κάνουμε έτσι μια μικρή αναφορά για τους κρυπτοχριστιανούς του Πόντου και γενικά τους κρυπτοχριστιανούς στα μέρη της Ανατολίας. Οι κρυπτοχριστιανοί του Πόντου αλλιώς λεγότανε κλωστοί. Οι κρυπτοχριστιανοί ήταν και είναι χριστιανοί που ασκούσαν ή συνεχίζουν και ασκούν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα κρυφά, ενώ δημοσίως και φανερά ασκούσαν και ασκούν κάποια άλλη θρησκεία. Όμως, στον Πόντο

επίβλεψη των μεγάλων δυνάμεων προκειμένου να αναγνωριστούν ως χριστιανοί. Το 1857 είχαν απογραφεί 30.000 άτομα, μεταξύ των οποίων και ολόκληρα χωριά. Οι Οθωμανικές αρχές, θορυβημένες από το γεγονός, σταμάτησαν την απογραφή και έλαβαν μέτρα εναντίον όσων είχαν αναγνωριστεί επίσημα ως χριστιανοί. Το χειρότερο μέτρο ήταν η επιστράτευση που ισοδυναμούσε με θάνατο, καθώς οι κρυπτοχριστιανοί αντιμετωπίζονταν ως αρνησή θρησκή στα στρατόπεδα. Έτσι, πολλοί κατέφυγαν στη Ρωσία. Το 1910 η Νεοτουρκική Βουλή επανέλαβε την αναγνώριση των κρυφών χριστιανών, αλλά η ταραχώδης περίοδος που ακολούθησε εμπόδισε τους τελευταίους από το να επωφεληθούν από την αναγνώριση. Στην ανταλλαγή πληθυσμών που ακολούθησε, πολλοί κρυπτοχριστιανοί παρέμειναν στην Τουρκία καταγραμμένοι επίσημα ως μουσουλμάνοι. Στοιχεία για τους κρυπτοχριστιανούς του Πόντου υπάρχουν στα κρατικά, βρετανικά και ρωσικά αρχεία. Μια καλή περιγραφή των κρυπτοχριστιανών Ελλήνων του Πόντου, που συχνά αναφέρονται ως σταυριώτες, υπάρχουν καταγεγραμμένες σε πολλές περιοχές της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ήταν και ζούσαν ένα δράμα. Παρίστεραν εξωτερικά τους Μωαμεθανούς, γιατί δεν μπορούσαν να κάνουν διαφορετικά, αλλά μυστικά ζούσαν ως Ορθόδοξοι. Ήταν ένα δράμα, αλλά ταυτόχρονα και μια ισχυρή απόδειξη της χριστιανικής συνείδησής τους. Τι κι αν κάτοικοι χωριών στον Πόντο εκτελούσαν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα ως Μωαμεθανοί. Παράλληλα, σε ερημικά και εγκατελειμμένα παρεκκλήσια, όπου οι ιερείς ντυμένοι δερβίσιδες που ταξίδευαν από χωριό σε χωριό για να εξυπηρετούν κρυφά τις θρησκευτικές ανάγκες των κρυπτοχριστιανών, έψαλαν την Θεία Λειτουργία, κοινωνούσαν και εξομολογούνταν. Τελούσαν νεκρόσιμη ακολουθία τους δικούς τους ανθρώπους, που πολλές φορές τους ενταφίαζαν κρυφά. Έτσι, ένας χόντζας πίστευε ότι στο χωριό Κρόμνη οι άνθρωποι δεν πεθαίνουν, αφού, όπως έλεγε, 10 χρόνια δεν είδα ούτε μια κηδεία. Τι κι αν πήγαιναν υποχρεωτικά στα τζαμιά για το τακτικό ναμάζι. Εκεί μέσα, μυστικά και σιωπηρά, η προσευχή τους ήταν χριστιανική. Μεγάλη δύναμη έπαιρναν από τις εικόνες που φύλαγαν μέσα στα αμπάρια και στα σεντούκια. Τι κι αν πήγαιναν παντού. Όσο πιο κρυφά γινόταν και με πολλές δυσκολίες, όταν μπορούσαν έκαναν ορθόδοξο γάμο και βάφτιζαν τα παιδιά τους χριστιανόπουλα. Όταν θυμιάτιζαν έκλειναν τις πόρτες και τον φεγγίτη για να μην φτάνει ως έξω η μυρωδιά του λιβανιού. Υπάρχει μια μαρτυρία. Το καιρό της παραμονής μου στην Κερασούντα με επισκέφτηκε ο μουσουλμάνος Σουλεϊμάν. Εάν αυτός δεν επέμενε τόσο πολύ να μου μιλήσει, εγώ θα ανιόμουν να τον δεχτώ, γιατί δεν είχα ούτε καιρό ούτε διάθεση να λογομαχώ με ένα μουσουλμάνο πάνω σε θέματα του Κορανίου. Όταν όμως ο ψευτοιερωμένος μουσουλμάνος Σουλεϊμάν με πληροφόρησε ότι συγχρόνως είναι και Έλληνας,

Ιερέας με το όνομα Παρθένιος, η έκπληξή μου ήταν μεγάλη. Ακριβώς γι' αυτό είχα αποφασίσει να με ενοχλήσει. Αυτός με παρακάλεσε ως χριστιανός να τον βοηθήσω, να βγει από μια τρομερά δύσκολη κατάσταση στην οποία βρίσκεται. «Τη βοήθεια τη χρειάζομαι εγώ», μου είπε ο γέρος, και ένα χοντρό δάκρυ κύλησε στα άσπρα μακριά και μεταξωτά γένια του. «Εμένα δεν μου έμεινε πολύ καιρός να ζήσω και μπορώ να συνεχίσω κρυφά να υπηρετώ τον δικό μου Θεό έτσι όπως τον υπηρετώ σχεδόν 70 χρόνια. Εγώ όμως έχω μια κόρη, την οποία μπροστά στον κόσμο τη φωνάζω Φατιμέ. Όμως όταν είμαστε οι δυο μας, τη σφίγγω στο στήθος μου, τη χαϊδεύω και τριφορά προφέρω το όνομά της, Σοφία. Εγώ πρέπει να γλιτώσω το αγνό αυτό πλάσμα. Ήρθε ο καιρός να παντρευτεί και δεν μπορώ πολύ καιρό ακόμη να αρνούμε να τη δώσω στους μουσουλμάνους που άκουσαν πολλά για την ομορφιά της. Μεταξύ τους υπάρχουν και παντοδύναμοι μουσουλμάνοι. Εγώ νιώθω ότι δεν θα επιζήσω εκείνη τη μέρα όταν ο Τούρκος θα την παντρευτεί, θα κλείσει τον άγγελό μου στο χαρέμι του. Σας παρακαλώ να βοηθήσετε την καημένη μου Σοφία και έναν συγγενή συνοδότης και αυτός χριστιανός να περάσουν στην Κριμαία, στην Τυφλίδα ή σε κάποια άλλη χριστιανική χώρα. Τα λόγια του γέρου με συγκίνησαν βαθιά και εγώ βιάστηκα να κάνω ό,τι μπορώ και ό,τι μου επιτρέπε η θέση μου για την κόρη του ιερέα Παρθένιου. Σήμερα 60 χωριά της Τραπεζούντας, κυρίως στην περιοχή του Όφη, ζουν σύμφωνα με συντηρητικούς υπολογισμούς χιλιάδες κρυπτοχριστιανοί. Φανερά ανήκουν στο Ισλάμ. Σε δημόσια μέρη μιλούν τουρκικά. Αφανέρωτα όμως λατρεύουν τον Χριστό. Στο σπίτι μιλούν ελληνικά που τα έμαθαν από τους προγόνους τους και ο καθένας έχει δύο ονόματα. Αν κάποιος από αυτούς παρουσιάζεται με ένα άσπρο ή πράσινο τουρπάνι και ονομάζεται Μεχμέτ ή Σελίμ, το βράδυ ενώνεται με τους ομοθρίσκους και δέονται εικευτικά προς τον αληθινό Θεό. Οι άνθρωποι αυτοί μιλούν ελληνικά και ονομάζονται Πέτρος ή Γιώργος ή Σιμεών. Η αξία της πίστης των κρυπτοχριστιανών του Πόντου είναι μεγάλη, γιατί τη διατηρούν μέσα σε αντίξωες συνθήκες, με υπομονή να μην εγκαταλείψουν το σωτήρα, με επιμονή μέχρι τέλους μαζί του, με αναμονή της δικής του παρουσίας. Και δεν μπορούμε παρά να θαυμάζουμε τις αντοχές τους. Πρόκειται στην ουσία για μαρτύριο αφανούς ορθόδοξης μαρτυρίας. Ομολογούν το Χριστό, όχι με το στόμα, αλλά με το πνεύμα, και ζουν πνευματικές εμπειρίες. Μέσα στις μεγάλες δυσκολίες δεν τα χάνουν και όταν αλλεπάλληλες δοκιμασίες τους χτυπούν, ξέρουν πού να καταφύγουν και από πού να αντλήσουν δύναμη. Οι κρυπτοχριστιανοί ήταν εκείνοι από τους Ρωμιούς που κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας αναγκάστηκαν να ασπαστούν την Ισλαμική θρησκεία διατηρώντας παράλληλα μέσα στην ψυχή τους τη χριστιανική πίστη. Οι Πόντιοι αποκαλούσαν τους κρυπτοχριστιανούς κλωστούς, δηλαδή επανεχριστιανισμένους. Μισή χριστιανοί και μισή μουσουλμάνοι. Διπιστοί, γιατί πίστευαν και στο Χριστό και στον Αλλάχ. Βέβαια, μετά την πτώση της τουρκικής αυτοκρατορίας στις Τραπεζούντας το 1461, εξισλαμίστηκαν σε μεγάλο ποσοστό οι έφορες παραθαλάσσιες πεδιάδες του Πόντου, Σινόπη, Σαμσούντα, Κωτίωρα και Ρασούντα.
το μεγαλύτερο μέρος των ποντιακών επαρχιών Κολονίας και Νικόπολης, καθώς και οι Λαζοί. Η προσχώρησή τους στον Ισλαμισμό οφειλόταν είτε στο φόβο, είτε στη βία, είτε στην ανάγκη, είτε από συμφέρον. Οι κρυπτοχριστιανοί αποτελούσαν μια ιδιαίτερη κοινωνικοθρησκευτική ομάδα που λίγο πολύ την ύπαρξή της τη γνώριζαν οι Μωαμεθανοί. Όσον αφορά τώρα τον τρόπο εμφάνισης των κρυπτοχριστιανών, αυτός γινόταν πάντα με τον ίδιο τρόπο. Μετά την κατάληψη μιας περιοχής από τους Τούρκους, ξεκινούσε και διαδικασία του εξισλαμισμού της. Ανάμεσα σε εκείνο το τμήμα των κατοίκων που εκμουσουλμανίζονταν πλήρως και στο άλλο που έμενε για πάντα χριστιανικό, υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι που προτιμούσαν την αποκρυφία. Η συμπεριφορά τους αυτή οφειλόταν σε σημαντικούς οικονομικούς και κοινωνικούς λόγους. Κυρίως όμως εξηγείται η στάση τους αυτή από το γεγονός ότι είχαν αναγκαστεί χωρίς τη θέλησή τους να προσχωρήσουν στο Ισλάμ. Μπροστά στον κίνδυνο να αφανιστεί η χριστιανοσύνη, η Εκκλησία κράτησε ανεκτική στάση στο φαινόμενο του κρυπτοχριστιανισμού, προκειμένου να διατηρήσει την επαφή με τους κρυπτοχριστιανούς, να τους τονώσει ηθικά και να συντηρήσει την ελπίδα για την επιστροφή τους. Κατά κανόνα, οι εκκλησιαστικοί φορείς ενθάρρυναν τους κρυπτοχριστιανούς να υπομένουν την ιδιότητά τους και προσπαθούσαν να μετριάσουν τις τύψεις συνειδήσεώς τους. Μάλιστα, ο δεσμός των κρυφών χριστιανών με τον εκάστοτε επίσκοπο χειροτονούσε κρυπτοχριστιανούς παπάδες και τα μοναστήρια της περιοχής τους συνέβαλε στο να διατηρούν την πίστη τους. Όταν κάποιος είχε ένα μουσουλμανικό και ένα χριστιανικό όνομα, αυτό σήμαινε ότι ήταν κρυπτοχριστιανός. Το πρώτο ήταν το επίσημο του όνομα, ενώ το δεύτερο το χρησιμοποιούσε μόνο σε χριστιανικές θρησκευτικές εκδηλώσεις. Συνήθως και τα δύο έμοιαζαν ηχητικά μεταξύ τους, όπως Ηλίας και Αλής. Οι κρυφοί χριστιανοί τηρούσαν πιστά τους τύπους της μουσουλμανικής θρησκείας, ώστε να μην προκαλούν σχόλια και περιέργειες. Συμπροσεύχονταν με τους Μωαμεθανούς στα τζαμιά, λέγοντας όμως μυστικά χριστιανικές προσευχές. Τη νύχτα μετήχαν των θείων μυστηρίων, εξομολόγηση, βάπτιση, γάμο, κηδεία, μετάληψη. Είτε σε κρυφούς υπόγειους ναούς, είτε σε εκείνους των φανερών χριστιανών, συνήθως εξοκλήσια είτε στα μοναστήρια. Οι ιερομόναχοι των μοναστηριών που ντύνονταν δερβίσιδες το πρωί για να μην τους αντιληφθούν οι μουσουλμάνοι, τελούσαν το βράδυ τα θεία μυστήρια. Για μητρώα βαπτίσεων χρησιμοποιούσαν τους κώδικες των μοναστηριών και πολλών εκκλησιών. Τηρούσαν με ακρίβεια τις χριστιανικές νηστείες, έκαναν τα μνημόσυνα των νεκρών τα ψυχοσάββατα και την παραμονή των θεοφανίων αφού ετοίμαζαν τα κόλυβα. Φιλούσαν σε κρυφά ντουλάπια και αμπάρια τις Άγιες εικόνες, τα καντήλια και τα ιερά σκεύη. Στο σημείο αυτό θα πάμε σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα.

0: Συνεχίζουμε την αναφορά μας για τους κρυπτοχριστιανούς. Θα αναφερθούμε και σε κάποιες μαρτυρίες ανθρώπων που είχαν επαφή με κρυπτοχριστιανούς του Πόντου. Ο μέγας πατριώτης και αθωνίτης ιερομόναχος Γαβριήλ, σαν γύρισε από την πόλη των ονείρων του εκείνο το Πάσχα του 1953, δεν έχανε ευκαιρία να διηγείται τον πόνο και τα δάκρυα των κρυπτοχριστιανών που γνώρισε ως πνευματικός στα μυστικά δώματα του Πατριαρχείου. Μεγάλη Τετάρτη πρωί του είπαν εμπιστευτικός ότι στο επάνω παρεκκλήσιο που συνέχεια από το κεντρικό ναό τον περιμένουν κάποιοι ξένοι από μακριά για να εξομολογηθούν και να μεταλάβουν. Πράγματι, στο ημίφος του υπερώου διέκρινε δεκαριά άνδρες χωρικούς, οι οποίοι στο αντίκρισμά του έβαναν όλοι τους μετάνοια και ο γεροντότερος του είπε σε διάλεκτο ποντιακή «Είμαι χριστιανή πάτερ, ασομπόντο και λαλεύομεν τα πόδα σου». Να εξομολογούμες και να μεταλάβομεν σήμερον και απέσ να λέομεν στην αγιοσύνη σου ντο θέλομεν ένα κι άλλον. Ευτυχώς που ο γέρο Γαβριήλ είχε συναναστραφεί πριν πολλά χρόνια με ποντίους πρόσφυγες στη Μακεδονία και καταλάβαινε κάπως τη γλώσσα τους. Έτσι έμαθε από τους εξομολογούμενους ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια ολόκληρο το χωριό τους είναι κρυπτοχριστιανοί, ότι στο φανερό είναι Οθωμανοί και Τούρκοι και στο κρυφό είναι χριστιανοί και Έλληνες και περιμένουν να τους γλιτώσει ο Θεός από τη σκλαβιά. Ότι στα φανερά λέγονταν Χασάνιδες και Μεμέτιδες και τα πραγματικά τους ονόματα είναι Γιορίκας, Ανάστας, ότι έχουν έναν δικό τους δίθεν χόντσα, αλλά ούτε περιτομή κάνουν, ούτε ραμαζάνια και μπαϊράμια. Ότι πριν από την ανταλλαγή έπαιρναν παπά από γειτονικά χριστιανικά χωριά και στα κρυφά τους βάπτιζε, τους στεφάνωνε, τους λειτουργούσε τις μεγάλες γιορτές και μεταλάμβαναν. Ότι τώρα δεν υπάρχει πουθενά παπάς και έρχονται αναγκαστικά στην πόλη λίγοι-λίγοι δίθεν για δουλειές και γίνονται χριστιανοί. Μετά την εξομολόγηση έμειναν σύμφωνοι να ξαναπάνε αργά το βράδυ με τις γυναίκες τους μαζί και τα παιδιά και μέσα στη νύχτα μυστικά να γίνει η βάπτιση των παιδιών. Έτσι και έγινε. Το βράδυ, σαν ησύχασε ο κόσμος, ήλθανε όλοι με τις οικογένειές τους τμηματικά και με προφυλάξεις, εξομολογήθηκαν και οι γυναίκες και κοντά στα μεσάνυχτα έγινε στο παρεκκλήσι η βάπτιση, το μύρωμα και ο εκκλησιασμός των παιδιών. Ο λειτουργός πνευματικός γέρον Γαβριήλ λαβών τα Άγια εκφωνεί. Μετά φόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθετε. Μεταλαμβάνει ο δούλος του Θεού Ανάστας. Μεταλαμβάνει η δούλη του Θεού Παρέσα. Μετά το νεοβάπτισμα τον πλησιάζουν οι δυο γεροντότεροι και του λένε «Α τώρα πάτερ, να λέω με σέναν κι άλλον τεμέτερον τας δουλείας». Σε μέτερον το χωρίον πομπάν και έχομεν, ανάστασιν και ξέρομεν, αδάστα 30 χρονίας, ντο ψιν να δίωμε σον Θεόν Πάτερ. Τα παιδεία μου ναι αντρεύουν χωρίς ποπάν, στεφανώματα και μπορούμε να εφτάμε. Πάσχα έρτεν Πάτερ και κανείς μας Ανάσταση και θα εφτάει. Να ακούμε το Χριστός Ανέστη και επ' εκεί ας πεθάνομεν. Στις μέρες μας το φαινόμενο του κρυπτοχριστιανισμού αποκαλύπτεται και συζητιέται όλο και περισσότερο. Τούρκοι σκηνοθέτες και ηθοποιοί παρουσιάζουν μέσα στην Τουρκία ταινία μεγάλου μήκους με θέμα τους κρυπτοχριστιανούς του Πόντου. Τουρκάλες με μαντήλες και φερετζέδες ανάβουν κεριά σε εκκλησίες της πόλης και κάνουν τάματα σε Αγίους. Τούρκοι αλεβίτες κρατάνε κομποσκήνια και ανάβουν στις τελετές τους θυμιάματα και λαμπάδες. Όλοι προσπαθούν με κάποιο τρόπο να εξομολογηθεί και να μεταλάβει. Αγαπητοί ακροατές, έως την επόμενη εκπομπή μας, να έχετε πίστη και ελπίδα. Χαίρετε.
1: Αλυσμόνητες πατρίδες. Ένα νοερό ραδιοφωνικό ταξίδι στις αλυσμόνητες πατρίδες του ελληνισμού. Οι παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα, με άρωμα και χρώμα της Μικράς Ασίας και του Πόντου. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια μνήμης και γνώσης. Με τη Φανή Δημητριάδου.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

κι ακριβό χαιρετός. Όπα και κατέχει άδειμου ρευτά και μυστικά αγαπώς.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Μαμά, μαμά, ξύπνα. Είδα ένα όνειρο και θέλω να σου το πω.
2: Ναι, κι εγώ είδα ένα όνειρο. Ξύπνα.
3: Τι έγινε, παιδιά? Ησυχάστε. Πείτε μου τι είδατε. Πρέπει να ήταν όμορφο.
2: Εγώ είδα ένα μεγάλο κήπο με πολλά και ωραία δέντρα.
1: Ναι, και εγώ είδα ότι ο κήπος είχε και σκηνές. Και πολλά παιδιά να φωνάζουν, να γελάνε.
2: Πω πω, και εγώ έτσι το είδα. Και αγόρια να τρέχουν, να παίζουν σε γήπεδα.
1: Ναι, και εγώ είδα γήπεδα μεγάλα, για διάφορα παιχνίδια. Μόνο που εγώ είδα κορίτσια να παίζουν. Αχ ναι, τι ωραία που ήταν.
3: Τώρα γιατί κατσουφιάσατε?
2: Γιατί δεν υπάρχουν τέτοια μέρη.
1: Ναι, μόνο στα όνειρα υπάρχουν.
3: Νομίζω ότι έχετε άδικο σε αυτό. Θυμάστε που μιλούσαμε με τη θεία σας και λέγαμε για την κατασκήνωση της Άνω Πόλης?
1: Στην κατασκήνωση που πάνε τα παιδιά κάθε χρόνο.
3: Ακριβώς. Αυτό το μέρος είναι σαν αυτό που ονειρευτήκατε.
2: Ωραία. Να πάμε. Να πάμε κι εμείς.
3: Ηρέμησε, Δημήτρη μου. Μη σηκώσουμε τη γειτονιά στο πόδι. Πρέπει να γραφτούμε πρώτα.
1: Τέλεια. Και πότε θα πάμε κατασκήνωση?
4: Η κατασκήνωση Άνω Πόλης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανοίγει την αγκαλιά της και αναμένει τα παιδιά να ζήσουν υπέροχες κατασκηνωτικές εμπειρίες. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μπορείτε να τα αναζητήσετε είτε στο διαδίκτυο ή στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην πλατεία του Αγίου Μινά. Τηλέφωνο 2811 80 10 30.
1: Μαμά, μην το ξεχάσεις, να προλάβουμε.
3: Ναι, Ασπασία μου.
2: Ανυπομονώ.
1: Κι εγώ.

Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.

0: Την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 7:30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ενωριακού Ναού Παναγίτσας Μασταμπά θα μιλήσει ο πατήρ Λεόντιος, ηγούμενος της Ιεράς Μονής Αρταμίτου. Θέμα της ομιλίας θα είναι «Ο κριτικός γέροντας μελέτιος της Καψάλας Αγίου Όρους και η αυτομεμψία».
1: Το Σάββατο 27 Ιουνίου, μνήμη του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος Κυρίλου του Λουκάρεως, Πατριάρχου Κωνσταντινούπολεως, πανηγυρίζει η Ιερά Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου Αγκαράθου. Ο πανηγυρικός θεσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 26 Ιουνίου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Αβίδου, κύριου Γρηγορίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 6:30 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία του Ιερού Χρυσοστόμου, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κυρίου Ευγενίου.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα, συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

0: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, εορτή των Αγίων Ενδόξων, Πανεφήμων και Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Αγίου Πέτρου στο Μπεντενάκι Ηρακλείου. Την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 7:30 το πρωί θα τελεστεί ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία. Ο Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Ο Όρθρος της Εορτής θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Κασιμάτη, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσήφη.
1: Την Δευτέρα 29 Ιουνίου, εορτή των Αγίων Ενδόξων Πανεφήμων και Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στα Κάτω Καλέσα. Ο πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 28 Ιουνίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βουγιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κύριου Ευγενίου.

Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, εορτή των Αγίων Ενδόξων Πανεθήμων και Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων, Πέτρου και Παύλου, πανηγυρίζει το δεξιό κλήτος του Ιερού Ενωριακού Ναού Γενεσίου της Θεοτόκου Μπεντεβή Ηρακλείου. Ο πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της Κυριακής 28 Ιουνίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

0: την Δευτέρα 29 Ιουνίου, εορτή των Αγίων Εδόξων Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, πανηγυρίζει το δεξιό κλήτος του Ιερού Ενωριακού Ναού Αγίας Μαρίνας Βορυτσίου, Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 28 Ιουνίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Την 3η 30 Ιουνίου, μνήμη της συνάξεως των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων 12 Αποστόλων, πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Αγίου Πέτρου στο Μπεντενάκι Ηρακλείου. Ο πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 8 το βράδυ της Δευτέρας 29 Ιουνίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Στις 9 θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση με θέμα 25 χρόνια αγάπης και μνήμης του Συνδέσμου Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Νόμου Ηρακλείου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Νίφωνος Βασιλάκη, Αρχιγραμματέως της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης.

Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

Ψαλμός 77. Προσέχετε λαός μου, τον νόμο μου, κλείνατε το ου σου ημών εις τα ρήματα του στόματός μου. Ανοίξω εν παραβολές το στόμα μου, φθέγξω με προβλήματα απαρχής. Όσα οικούσαμε και έγνομεν αυτά, και οι πατέρες ημών διηγήσαν το ημίν. Ούκ εκρύβει από τον τέκνον αυτόν εις γενεάν ετέραν, απαγγέλλοντες τας ενέσεις του Κυρίου και τας δυναστείας αυτού και τα θαυμάσια αυτού αεποίησε. Και ανέστησε μαρτύριον εν Ιακώβ και νόμων έθεντο εν Ισραήλ. Όσα είναι τύλατο της πατράς ημών, του γνωρίσε αυτά της Υιής αυτών. Όπως αν γνώγενεά ετέρα, οι Υιοί οι τεχθισόμενοι και αναστήσονται και απαγγελούσιν αυτά της Υιής αυτών. Είναι αθώνται επί το Θεόν την ελπίδαν αυτών και μη επιλάθονται των έργων του Θεού και τας εντολάς αυτού εξητήσωση. Είναι αμυγένονται ως οι πατέρες αυτών, γενεά, σκογιά και παραπικραίνουσα. Γενεά, ήτους ου κατεύθυνε την καρδίαν αυτής και ου επιστώθη μετά του Θεού το πνεύμα αυτής. Οι Εφραίμ, εντείνοντες και βάλλοντες τόξεις, εστράφησαν εν ημέρα πολέμου. Ου και φύλαξαν την διαθήκη του Θεού και εν τον νόμο αυτού ουκ ιβουλήθησαν πορεύεστε. Και επελάθοντο των ευεργεσιών αυτού και των θαυμασίων αυτού ον έδειξεν αυτής. Εναντίον των πατέρων αυτών αεποίησε θαυμάσια εν γη Αιγύπτο εν πεδίο τάνεως. Διέριξε θάλασσαν και διήγαγεν αυτούς, παρέστησεν ύδατα οσιασκών. Και οδήγησεν αυτούς εν εφέλη ημέρας και όλη τη νύχτα εν φωτισμό πυρός. Διέριξε πέτραν εν ερήμο και επότισεν αυτούς ως εν αβύσσο πολύ. Και εξήγαγεν είδωρ εκ πέτρας και κατήγαγεν ως ποταμούς ύδατα. Και προσέθεν το αίτη το αμαρτάνιν αυτό, παρεπίκραναν τον ύψιστον εν ανίδρο. Και εξεπήρασαν τον Θεόν εν τες καρδίες αυτών, του αιτήσε βρώματα τες ψυχές αυτών. Και κατελάλησαν του Θεού και είπουν, μη δυνήσετε ο Θεός, ετοιμάσε τράπεζαν εν ερήμο. Εκεί επάταξε πέτρα και ερήησαν ύδατα και χήμαροι κατεκλείστησαν. Μη και άρτον δίναντε δούνεν ή ετοιμάσε τράπεζα το λαό αυτού. Δια τούτο οίκουσε Κύριος και ανεβάλετο και πήρ ανήφθη εν Ιακώβ και οργή ανέβη επί τον Ισραήλ. Ότι ούκ επίστευσαν εν το Θεό ουδέ ήλπισαν επί το σωτήριον αυτού. Και εν ετήλα των εφέλες υπεράνωθεν και θύρας ουρανού ανέωξε. Και έβρεξεν αυτής μάνα φαγήν και άρτον ουρανού έδωκεν αυτής. Άρτον αγγέλων έφαγεν άνθρωπος, επί σιτισμών απέστειλεν αυτής εις πλεισμονήν. Απήρεν ότον εξ ουρανού και επήγαγεν εν τη δυνάμει αυτού λίβα. Και έβρεξεν επ' αυτούς ως ηχούν σάρκας και ως η άμμον θαλασσών πετεινά πτερωτά. Και επέπεσον εν μέσω παρεμβολής αυτών κύκλο των σκηνωμάτων αυτών. Και έφαγον και ενεπλίστησαν σφόδρα και την επιθυμίαν αυτών είναι γεν αυτής. Ουκ εστερήθησαν από τις επιθυμίας αυτών. Επί της βρόσεως ούσης εν το στόματι αυτών και η οργή του Θεού ανέβη επ' αυτούς και απέκτηνεν εν της πλήωσιν αυτών και τους εκλεκτούς του Ισραήλ
συνεπόδησεν. Εν βάση τούτη σήμαρτον έτη και ουκ επίστευσαν εν τις θαυμασίες αυτού και εξέλιπον εν ματαιότητε η μέρα αυτών και τα έτη αυτών με τα σπουδής. Όταν απέκτηναν αυτούς, τότε εξεζήτουν αυτόν και επέστρεφον και όρθριζον προς το Θεόν και μνήστησαν ότι ο Θεός βοηθός αυτών εστί και ο Θεός ο ύψιστος λυτρωτής αυτών εστί. Και ηγάπησαν αυτόν εν το στόματι αυτών και τη γλώσση αυτών εψεύσατο αυτό. Η δε καρδία αυτών ουκ ευθεία μεταυτού, ουδέ επιστώθησαν εν τη διαθήκη αυτού. Αυτός δε εστίν ικτήρμον και ηλάσκεται τες αμαρτίες αυτών. Και ούδη αυθερή και πληθυνή του αποστρέψε τον θυμόν αυτού και ουσί εκάψει πάσαν την οργήν αυτού. Και εμνίστη ότι σάρξη σύ, πνεύμα πορευόμενον και ουκ επιστρέφουν. Ποσάκης παρεπίκραναν αυτόν εν διερήμου, παρόργησαν αυτόν εν γη ανίδρο. Και επέστρεψαν και επήρασαν τον Θεόν και τον Άγιον του Ισραήλ παρόξυναν. Και ουκ εμνίστησαν τη χειρός αυτού ημέρας, είσαι λυτρώσατο αυτούς εξηρός θλίβοντος. Ως έθετο εν Αιγύπτο τα σημεία αυτού και τα τέρατα αυτού εμπεδίω τάνεους. Και μετέστρεψεν εις αίμα τους ποταμούς αυτών και τα ομβρήματα αυτών όπως μη πιώσει. Εξαπέστειλεν εις αυτούς κοινομίαν και κατέφαγεν αυτούς και βάτραχον και διεύθυρεν αυτούς. Και έδωκε τη ερησίβη τους καρπούς αυτών και τους πόνους αυτών τη ακρίδη. Απέκτηνεν εχαλάζει την άμπελον αυτών και τους ικαμίνους αυτών εν διπάχνη. Και παρέδωκεν εις χάλαζαν τα κτίνη αυτών και την ύπαρξην αυτών το πυρί. Εξαπέστειλεν εις αυτούς οργή θυμού αυτού, θυμών και οργή και θλίψην, αποστολήν διαγγέλων πονηρών. Οδοποίησε τρίβον τη οργή αυτού και ουκ εφύσατο από θανάτου των ψυχών αυτών και τα κτίνη αυτών εις θάνατον συνέκλεισε. Και επάταξε το πρωτότοκον εν γη Αιγύπτου απαρχήν παντός πόνου αυτών εν της κοινόμασι χάμ. Και απήρεν ως πρόβατα το λαόν αυτού και ανοίγαγεν αυτούς ως υπήμνιον εν ερήμου. Και οδήγησεν αυτούς επελπίδι και ουκ εδηλίασαν και τους εχθρούς αυτών εκάλυψε θάλασσα. Και εισήγαγε αυτούς εις όρος αγιάσματος αυτού, όρος τούτο, ο εκτίσατο η δεξιά αυτού. Και εξέβαλεν από προσώπου αυτού έθνη και εκκληροδότησεν αυτούς εν σκηνείο κληροδοσίας. Και κατεσκήνωσεν εν της κοινόμασιν αυτό τας φυλάς του Ισραήλ. Και επήρασαν και παρεπίκραναν τον Θεόν τον ύψιστον και τα μαρτύριαν αυτού ουκ εφυλάξαντο. Και απέστρεψαν και υθέτησαν, καθώς και οι πατέρες αυτών μετεστράφησαν εις τόξον στρεβλών. Και παρόργησαν αυτόν εν της βουνής αυτών και εν της γλυπτής αυτών παρεζήλωσαν αυτόν. Ήκουσεν ο Θεός και υπερίδε και εξουδένωσε σφόδρα τον Ισραήλ. Και απόσατο τη σκηνήν Σιλόμ, σκήνωμα, ο κατεσκήνωσεν εν ανθρώπης. Και παρέδωκεν εις εχμαλωσίαν την ισχύν αυτών και την καλονήν αυτών ισχύρας εχθρών. Και συνέκλεισεν εν ροφέα το λαόν αυτού και την κληρονομίαν αυτού υπερίδε. Τους νεανίσκους αυτών κατέφαγε πυρ και επαρθένει αυτών
ουκ επένθησαν. Οι ιερείς αυτών εν ροφέα έπεσουν και εχείρε αυτών ουκ λαφθίσονται. Και εξηγέρθη όσο υπνών Κύριος, ως δυνατός και κρεπαλικός εξίνου. Και επάταξα τους εχθρούς αυτού εις τα οπίσου, όνιδος αιώνιον έδωκεν αυτής. Και απόσατο το σκήνωμα Ιωσήφ και την φυλήν Εφραίμ ουκ εξελέξατου. Και εξελέξατο την φυλήν του Ιούδα, το όρος το Σιών οι γάπησε. Και οκοδόμησεν ως μονοκέροπος το αγίασμα αυτού, εν τη γη εθεμελίωσεν αυτήν εις τον αιώνα. Και εξ

Σύμφωνα με το Ευαγγέλιο, ο Κύριος μας σταυρώθηκε έξω από τα τείχη της Ιερουσαλήμ. Ο Ιωσήφ, ο Αποαρημαθέας, με τον Νικόδημο, με τις πρέπουσες τιμές και την απαιτούμενη ευλάβεια και σεβασμό, κύδευσαν το σώμα του Ιησού. Μετά την Ανάσταση του Κυρίου και την ίδρυση της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων, κατά την ημέρα της Πεντηκοστής, το μέρος που σταυρώθηκε, τάφηκε και αναστήθηκε ο Κύριος, διαδόθηκε προφορικά από τους πρώτους χριστιανούς από γενιά σε γενιά. Οι πρώτοι πιστοί χριστιανοί των Ιεροσολύμων τις περισσότερες φορές πήγαιναν κρυφά για να προσευχηθούν και να αναζωογονήσουν την πίστη τους. Όμως τα Ιεροσόλυμα κατεστράφησαν πάρα πολλές φορές από διάφορους κατακτητές. Η πρώτη ολοκληρωτική καταστροφή έγινε επί Τίτου το 70 μετά Χριστόν. Το 135 μετά Χριστόν, μετά από την δευτέρα εξέγερση των Εβραίων, ο ειδωλολάτρης αυτοκράτορας της Ρώμης Αδριανός, προκειμένου να εμποδίσει τη μεγάλη προσέλευση των προσκυνητών στον τόπο αυτό, διέταξε την επιχωμάτωση του τάφου του Χριστού και έκτισε ειδωλολατρικό ναό αφιερωμένο στο Δία και στην Αφροδίτη. Τοποθέτησε δε άγαλμα της Αφροδίτης στον Πανάγιο Τάφο και του Δία στον Φρικτό Γολγοθά.

Ο πρώτος ναός της Αναστάσεως χτίστηκε από την Αγία Ελένη, τη μητέρα του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Όταν έγινε η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος το 325 μετά Χριστόν, ο επίσκοπος Ιεροσολύμων Μακάριος, που παρευρέθηκε εκεί, παρεκάλεσε τον πρόεδρο της Συνόδου και αυτοκράτορα Μεγάλο Κωνσταντίνο να τον βοηθήσει να αναδειχθούν τα Άγια Προσκυνήματα στην Παλαιστίνη. Πράγματι, ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος το 326 μετά Χριστόν έστειλε στα Ιεροσόλυμα τη μητέρα του, Αγία Ελένη, η οποία σύμφωνα με την παράδοση έκτισε 365 ναούς στους τόπους όπου πάτησε, δίδαξε, θαυματούργησε, μετεμορφώθη, σταυρώθηκε, αναστήθηκε και αναλήφθηκε ο Κύριος μας. Η Αγία Ελένη βέβαια, εκτός από τους ναούς που έκτισε, είχε πόθο να βρει τον Τίμιο και Ζωοποιό Σταυρό του Χριστού, πράγμα που τελικά κατόρθωσε. Ασφαλώς ήθελε να ανακαλύψει και να αναδείξει τον ακριβή τόπο του πάθους και της Αναστάσεως του Κυρίου μας. Αφού το κατόρθωσε αυτό, έκτισε περικαλέστατο ναό, στον οποίο συμπεριέλαβε εντός των τυχών όλα τα Άγια Προσκυνήματα. Αρχιτέκτονας του μεγαλοπρεπέστατου αυτού ναού ήταν ο Ζινόβιος. Τα εγγένεια του ναού έγιναν 10 χρόνια αργότερα, στις 13 Σεπτεμβρίου το 336 μετά Χριστόν, με κάθε εκκλησιαστική λαμπρότητα. Αρχικά, και όπως γνωρίζουμε από τον χάρτη της Μαντάμπα, το παλαιότερο μοσαϊκό γεωγραφικού χαρακτήρα στον κόσμο, είναι ο παλαιότερος χάρτης της Μέσης Ανατολής και ταυτόχρονα ένας από τους παλαιότερους χάρτες στον κόσμο. Βρίσκεται στην Ορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στη Μαντάμπα της Ιορδανίας. Ο μοσαϊκός αυτός χάρτης κατασκευάστηκε στα μέσα του 6ου αιώνα μετά Χριστόν και σώζεται σε μεγάλο βαθμό. Οι ονομασίες των πόλεων είναι στα ελληνικά και είναι χαρακτηριστικό ότι δεν είναι προσανατολισμένος προς βορρά όπως οι σύγχρονοι χάρτες, αλλά προσανατολικά, όπως και το ιερό της Εκκλησίας. Η διάσωση αυτού του χάρτη από μόνη της είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός, δεδομένου ότι η Μαντάμπα και η Εκκλησία καταστράφηκαν από σεισμό το 746 μετά Χριστόν και εγκαταλείφθηκαν. Έχει φτιαχτεί από περισσότερα από 2 εκατομμύρια ψηφίδες και χρειάστηκαν πολύ καλές γεωγραφικές γνώσεις για να αποτυπωθούν οι πόλεις, τα ποτάμια και το δίκτυο των δρόμων της εποχής με τόση ακρίβεια. Εντυπωσιακή είναι η απεικόνιση των ψαριών του Ιορδάνη ποταμού να γυρίζουν προς τα πίσω, φτάνοντας στη Νεκρά θάλασσα.

Ο προσκυνητής ανέβαινε σκάλες για να εισέλθει στο αίθριο του ναού και κατόπιν στον Κυρίως ναό. Τα θεμέλια του ιερού της εποχής του Μεγάλου Κωνσταντίνου έχουν εντοπιστεί κάτω από το σημερινό καθολικό των Ορθοδόξων. Πίσω από το ιερό υπήρχε ένα δεύτερο αίθριο, εντός του οποίου ήταν ο τάφος του Κυρίου. Προς το τέλος του 4ου αιώνα ο τάφος αγκαλιάστηκε από ρωτώντα, τμήμα της οποίας σώζονται μέχρι και σήμερα. Σε χωριστό προσκύνημα βρίσκονταν ο Γολγοθάς. Ο ναός της Αναστάσεως έπαθε πολλές καταστροφές. Το 614 μετά Χριστόν οι Πέρσες λαιλάτισαν τα Ιεροσόλυμα και κατέστρεψαν όλα τα προσκυνήματα της Αγίας Γης εκτός από το ναό της Γεννήσεως στην Βηθλέμ. Δεν γλίτωσε και ο ναός της Αναστάσεως. Οι Πέρσες με βασιλιά τον Χοσρόη τον Δεύτερο κατέστρεψαν ολόκληρο το συγκρότημα του ναού και άρπαξαν όλα τα αφιερώματα που είχαν προσφερθεί σε αυτόν, με κυριότερο λάφυρο τον Τίμιο Σταυρό και εχμάλωτο τον Πατριάρχη Ζαχαρία. Αργότερα, το 626 μετά Χριστόν, ο Πατριάρχης Μόδεστος ξανάχτισε το ναό, όχι βέβαια με την πολυτέλεια και μεγαλοπρέπεια που είχε όταν χτίστηκε από την Αγία Ελένη. Το 629 μετά Χριστόν, ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου Ηράκλειος, αφού νίκησε τους Πέρσες, επανέφερε τον Τίμιο Σταυρό στα Ιεροσόλυμα, καθώς και τον Πατριάρχη Ζαχαρία, και τον ανύψωσε στο Γολγοθά στις 14 Σεπτεμβρίου του 629 μετά Χριστόν. Λίγο αργότερα, το 637 μετά Χριστόν, η Αγία Πόλη κυριεύτηκε από τους Άραβες. Όμως ο Χαλίφης Ομάρ Χατάμπ, με ειδικό διάταγμα, Αχτιναμέ, αναγνώρισε και εγγυήθηκε την ασφάλεια των Παναγίων προσκυνημάτων. Δυστυχώς όμως, η ειρήνη και ασφάλεια που υποσχέθηκε ο Χαλίφης Ομάρ Χατάμπ δεν κράτησε επάπειρον. Την Κυριακή των Βαΐων του έτους 937 μετά Χριστόν, οι Άραβες έκαψαν και κατέστρεψαν τον πανίερο ναό της Αναστάσεως. Και ενώ οι ζημιές αποκαταστάθηκαν με την άδεια του Χαλίφη Ελ Ραμπ το 966, η εκστρατεία του Νικηφόρ Φωκά εναντίον των Αράβων έδωσε νέα αφορμή για άλλες βεβηλώσεις, πυρπολήσεις και λαιλασίες του ναού. Ο Πατριάρχης Χριστόδουλος ο Δεύτερος και οι διάδοχοι του Θωμάς ο Δεύτερος, Ιωσήφ ο Δεύτερος και ο Ρέστης μέσα στη μακροχρόνια αυτή περίοδο από το 966 έως το 1005 αποκατέστησαν τις ζημιές και ανακαίνισαν το ναό της Αναστάσεως. Αυτή την πολυετή προσπάθεια των Πατριαρχών αμαύρωσε η εντολή του Χαλίφη Αλ Χακίμ. Το 1009 μετά Χριστόν ο ναός καταστράφηκε τελείως, με αποτέλεσμα όλος ο χώρος του λαού να αλλάξει μορφολογία.

Το 1024 έως 1048 μετά Χριστόν ξεκίνησε νέα οικοδομική προσπάθεια να ξαναχτιστεί ο Πανάγιος Τάφος και ο Ναός της Αναστάσεως. Η σταδιακή αποκατάσταση του συγκροτήματος ολοκληρώθηκε με την οικονομική ενίσχυση των αυτοκρατόρων του Βυζαντίου, Μιχαήλ του Παφλαγώνα και Κωνσταντίνου του Μονομάχου. Τότε ανοικοδομήθηκαν το Ιερό Κουβούκλιο και η Ρωτώντα. Το 1099 έως 1149 μετά Χριστόν οι Σταυροφόροι κυρίευσαν τα Ιεροσόλυμα και κατά διαστήματα επισκέβασαν τον ναό. Το 1187 όμως ήρθε ο Σουλτάνος Σαλαντίν, λαιλάτισε τον ναό, απομάκρυνε το σταυρό από τον Τρούλο, έκτισε τα 8 παράθυρα του Τρούλου και κατεδάφισε το κοδωνοστάσιο. Όμως ύστερα από παρέμβαση του αυτοκράτορα Ισαακίου Αγγέλου επέστρεψε το προσκύνημα στους Ορθοδόξους Χριστιανούς των Ιεροσολύμων, από τους οποίους το αφαίρεσαν οι Σταυροφόροι το 1229, που για δεύτερη φορά κατέλαβαν τα Ιεροσόλυμα. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι εκείνη την εποχή τα προσκυνήματα αφαιρέθηκαν από τους Ορθοδόξους και τους απαγορεύτηκε ακόμη να τελούν τη Θεία Λατρεία στον Ναό της Αναστάσεως. Τα προνόμια αυτά ευτυχώς ξαναδόθηκαν στο Ορθόδοξο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων από τον ηγεμόνα της Αιγύπτου Σαλέχ Αιγιούπ, που κατέλαβε τα Ιεροσόλυμα το 1244 και έδιωξε τους σταυροφόρους από την Αγία Πόλη.

Το 1545 μετά Χριστόν, ο Πατριάρχης Γερμανός ανακαίνισε το κουβούκλιο του Παναγίου Τάφου και κάλυψε τον τρούλο του με μολύβι. Επίσης, επισκεύασε το μεγάλο τρούλο του ναού. Ορθόδοξοι και Λατίνοι συνέχισαν να κατασκευάζουν το ναό από το 1719 έως το 1720 μετά Χριστόν. Το 1808 μετά Χριστόν, επί Πατριάρχου Πολυκάρπου, ένας Αρμένης μοναχός έβαλε φωτιά και ένα μεγάλο μέρος του ναού καταστράφηκε. Τότε το γένος μας, με Εράνους, αποκατέστησε το κτίριο υπό την επίβλεψη του αρχιτέκτονα Κομνηνού που κατάγονταν από τη Μυτιλίνη. Τότε κατασκευάστηκε και το σημερινό ιερό κουβούκλιο του Παναγίου Τάφου παρά τις αντιδράσεις των άλλων ομολογιών. Σε πρακτικό του Πατριαρχικού Αρχείου σώζονται οι υπογραφές των Ελλήνων μαστόρων και αποδεικνύεται η οικονομική συνδρομή των απανταχού Ρωμιών Ορθοδόξων. Το 1810 μετά Χριστόν έγιναν τα εγγένεια του ναού. Το 1834 μετά Χριστόν, σεισμός δυνατός έφερε ζημιές στον τρούλο του Καθολικού και στο ιερό κουβούκλιο. Πολύ σύντομα όμως αποκαταστάθηκαν. Δόθηκε επίσης η ευκαιρία να ανοιχτούν τα 8 παράθυρα του τρούλου που είχε κλείσει ο Σαλαντίν. Με τη συνδρομή των αυτοκρατόρων της Γαλλίας και της Ρωσίας, όπως και του Σουλτάνου της Τουρκίας, το 1867-1869 αποκαταστάθηκαν οι ζημιές στο μεγάλο τρούλο του Παναγίου Τάφου. Ακολούθησε όμως ο σεισμός της 11ης Ιουλίου 1927. Τα βλήματα από τον πόλεμο το 1948 και η πυρκαγιά του 1949 που κατέστησαν αναγκαία την ανακατασκευή του τρούλου. Έτσι, το 1958 ξεκίνησαν εργασίες αναστήλωσης, συντήρησης και αποκατάστασης με δαπάνες του ελληνικού κράτους, χωρίς ωστόσο να λυθούν ολοκληρωτικά τα στατικά προβλήματα. Έτσι λοιπόν, με τη συνεννόηση Ορθοδόξων Λατίνων Αρμενίων, το χρονικό διάστημα 1978-1995 ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αναστήλωσης, καλύφθηκε ο τρούλος με χαλκό και έγινε η εξωτερική διακόσμηση του Καθολικού.

το προσκυνηματικό και ιδιοκτησιακό καθεστώς του πανιέρου ναού της Αναστάσεως. Οι συχνές δραματικές και πολλές ιστορικές περιπέτειες των Αγίων Τόπων και γενικά της Παλαιστίνης έγιναν αιτία να μεταβάλλεται διαρκώς το ιδιοκτησιακό και προσκυνηματικό καθεστώς στον πανίερο ναό της Αναστάσεως. Ο ναός από την αρχή βρισκόταν στα χέρια των Ορθοδόξων Ελλήνων. Οι σταυροφορίες και οι νέες συνθήκες που διαμορφώθηκαν σε αυτή την περιοχή προκάλεσαν και προέβαλαν ιδιοκτησιακές διεκδικήσεις και από άλλες χριστιανικές ομολογίες. Οι επεμβάσεις της κοσμικής εξουσίας και οι οικονομικές καταστάσεις οδήγησαν στην αλλαγή του αρχαίου ιδιοκτησιακού καθεστώτος στο ναό. Σύμφωνα με πηγές του 14ου αιώνα, το καθολικό ανήκε στους Έλληνες. Ο κείωνας της Φραγκελώσεως και ο τόπος της εμφάνισης του Κυρίου στην Αγία Μαρία την Μαγδαληνή ανήκε στους Λατίνους. Το παρεκκλήσι του Αδάμ στους Αρμενίους, ο Γολγοθάς η φυλακή του Χριστού και ο ναός της Ευρέσεως του Τιμίου Σταυρού στους Γεωργιανούς Ήβηρες. Το θυσιαστήριο έξω από το ναό στους Νεστοριανούς. Το παρεκκλήσι πίσω από τον Πανάγιο Τάφο στους Συραϊκοβίτες. Οι Λατίνοι πήραν από τους Ήβηρες στα τέλη του 15ου αιώνα ένα από τα δύο μέρη του Γολγοθά. Το 1517 οι Οθωμανοί κατέλαβαν την Παλαιστίνη, τη Συρία και την Αίγυπτο. Τότε ο Σουλτάνος Σελίμ ο Πρώτος αναγνώρισε επίσημα την πλήρη κυριαρχία των Ορθοδόξων στο ναό της Αναστάσεως. Όμως, τρία χρόνια μετά, ο διάδοχος του Σουλτάνος Σουλεϊμάν ο Μεγαλοπρεπής έδωσε ξανά τα κλειδιά του ναού, τα οποία μέχρι τότε τα είχαν οι Έλληνες, με δικαίωμα κληρονομικό σε οικογένειες μουσουλμάνων, οι οποίοι μέχρι σήμερα κρατούν τα κλειδιά της Αγίας Πόρτας. Αυτοί ανοίγουν και κλείνουν το ναό ανάλογα με τις σχετικές συμφωνίες που έχουν γίνει. Το καθεστώς status quo που ισχύει σήμερα για το ναό της Αναστάσεως και για τα άλλα προσκυνήματα έχει ρυθμιστεί με το φιρμάνι του Σουλτάνου το 1757 που αναθεωρήθηκε το 1852. Γίνεται μια αναφορά στη συνθήκη των Παρισίων το 1856 μετά Χριστόν. Μια μαρτυρία της ισχύως του status quo είναι η μικρή σκάλα που βρίσκεται από την εποχή της εφαρμογής του κάτω από το δεξί παράθυρο της προσώψεως της εισόδου του ναού.

Σήμερα λοιπόν, στο Ναό της Αναστάσεως, στον Πανάγιο Τάφο και στα υπόλοιπα ιερά προσκυνήματα της Αγίας Γης, η θέση του Ελληνοορθόδοξου Πατριαρχείου Ιεροσολύμων είναι απολύτως κυριαρχική. Έτσι, προσκυνήματα όπως ο Φρικτός Γολγοθάς, ο Πανάγιος Τάφος, τα Παρεκκλήσια του Αδάμ, του Ακανθίνου Στεφάνου, του Εκατοντάρχου Λογκίνου, των Κλαπών και της Φυλακής του Χριστού, ένα μέρος του Πρετορίου, η Φυλακή του Αποστόλου Πέτρου, ο Τάφος της Παναγίας στη Γεστημανή, η Μικρή Γαλιλαία, ο τόπος λιθοβολισμού του Πρωτομάρτυρος Αγίου Στεφάνου και το σπίτι της Παναγίας ανήκουν στο Πατριαρχείο μας. Επίσης, στο Ελληνοορθόδοξο Πατριαρχείο ανήκουν οι μονές της Μεγάλης Παναγιάς, του Τιμίου Προδρόμου, των Αγίων Θεοδόρων, του Αγίου Νικολάου, του Αγίου Παντελεήμονος, του Αγίου Βασιλείου, του Αγίου Γεωργίου, του Μικρού, της Αγίας Εκατερίνης, των Ταξιαρχών, της Σεϊδανάγιας, του Αγίου Χαραλάμπους, του Αγίου Ευθυμίου, του Αγίου Σπυρίδωνος, του Αγίου Γεωργίου στην Εβραϊκή Συνοικία, της Αγίας Ιών και το Κημητήριο των Ορθοδόξων. Εκτός της πόλεως των Ιεροσολύμων, στο Ορθόδοξο Πατριαρχείο ανήκουν και τα ακολούθα προσκυνήματα. Ο Ναός της Γεννήσεως στη Βηθλέμ, το Σπήλαιο των Ποιμένων, οι μονές του Αγίου Θεοδοσίου, του Αγίου Σάβα, του Αγίου Σημεών, του Τιμίου Σταυρού, του Τιμίου Προδρόμου στην Ορεινή, του Αγίου Γεωργίου στην Πεντζάλα, του Αγίου Λαζάρου στη Βιθανία, του Αγίου Γερασίμου του Ιορδανίτου, του Τιμίου Προδρόμου πλησίων του Ιορδάνου ποταμού, του Αγίου Ελισαίου στην Ιεριχώ, του Σαρανταρίου Όρους, του Φρέατος του Ιακώβ, του Θαβόρ, της Ναζαρέτ, του Αγίου Γεωργίου στην Κανά, των Αγίων Αποστόλων στην Τιβεριάδα, των Αγίων Αποστόλων στην Καπερναούμ, του Αγίου Γεωργίου στη Λίδα και του Αγίου Γεωργίου στη Ρέμπλη, των Αγίων Ταξιαρχών στη Γιάφα και του Αγίου Γεωργίου στην Πτολεμαΐδα. Άκω.

Αγαπητοί μου, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε ακόμα μία εκπομπή. Χάριτι του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου, να είστε καλά. Γεια και χαρά σας.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Συνεχίζουμε, φίλοι μας, το έργο του Ρώσου συγγραφέα Αλεξάνδρου Σμέμαν με τίτλο «Μεγάλη Σαρακοστή, πορεία προς το Πάσχα». Ο τίτλος του σημερινού αναγνώσματος είναι «Μια επίγουσα και ουσιαστική ερώτηση».

Οι ερωτήσεις και οι αμφισβητήσεις που διατυπώνονται σχετικά με τη συχνότητα της θείας μετάληψης, με τη σχέση ανάμεσα στη θεία κοινωνία και στην εξομολόγηση σαν μυστήρια και με την ουσία και το νόημα της εξομολόγησης, δεν είναι για την Εκκλησία μας σήμερα σημάδια αδυναμίας ή πνευματικής παρακμής, αλλά σημάδια ζωής και αφύπνισης. Το ότι ανάμεσα στους Ορθόδοξους παρουσιάζεται ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον για τα ουσιαστικά θέματα, μια πείνα και δίψα για μια πιο πνευματική ζωή, δεν μπορεί πια κανείς να το αρνηθεί και γι' αυτό θα πρέπει να ευχαριστούμε το Θεό. Αν όμως νομίζουν μερικοί υπάρχει μια κρίση και κάθε συζήτηση, κάθε εμβάνθυνση σε πνευματική ενημέρωση είναι πάντοτε αναπόφευκτα μια κρίση, η κρίση αυτή είναι καλή και επίκαιρη. Θα ήταν μεγάλο λάθος και πραγματικά αδύνατο να προσπαθήσει κανείς να αντιμετωπίσει αυτή τη κρίση με καθαρά διοικητικά μέτρα, με διατάγματα και απαγορεύσεις. Αυτό που αντιμετωπίζουμε σήμερα είναι μια αποφασιστική ερώτηση που συνδέεται άμεσα με όλα τα θέματα της ζωής μας, ακόμα δε θα πρόσθετα και με αυτό καθ' αυτό τον προορισμό της Ορθοδοξίας στον βαθιά ταραγμένο σύγχρονο κόσμο μας. Μόνο ένας πνευματικά τυφλός και τέλεια ανέστητος άνθρωπος θα μπορούσε να αρνηθεί ότι παρά τη σχετική επιτυχία της και τα κατορθώματά της, κυρίως τα εξωτερικά και τα υλικά, η Εκκλησία μας απειλείται στο εσωτερικό της από ένα τρομερό και διαρκώς αυξανόμενο κίνδυνο, την εκοσμίκευση. Τι είναι εκοσμίκευση? Σε ένα άρθρο που δημοσιεύτηκε πριν μερικά χρόνια προσπαθώ να την ορίσω με τα εξής. Είναι μια παγκόσμια αντίληψη πραγμάτων και κατά συνέπεια ένας τρόπος ζωής στον οποίο τα βασικά θέματα της ανθρώπινης ύπαρξης, οικογένεια, παιδεία, επιστήμη, επάγγελμα, τέχνη και τα λοιπά, όχι μόνο δε βασίζονται στη θρησκευτική πίστη, ούτε κάποια σχέση έχουν με αυτή, αλλά απορρίπτεται κάθε αναγκαιότητα ή πιθανότητα τέτοιας σχέσης. Οι εκοσμικευμένες περιοχές της ζωής θεωρούνται αυτόνομες, δηλαδή κατευθύνονται από δικές τους αξίες, αρχές και κίνητρα που διαφέρουν από τις θρησκευτικές. Η εκοσμίκευση είναι κοινή περίπου σε κάθε σύγχρονο πολιτισμό, αλλά η εκοσμίκευση στην Αμερική, αυτό που κυρίως μας ενδιαφέρει εδώ, έχει σαν ιδιαίτερο χαρακτηριστικό το ότι δεν είναι καθόλου αντιθρησκευτική ή αντιθεϊστική, αλλά αντίθετα περιλαμβάνει σαν σχεδόν απαραίτητο στοιχείο της μια ορισμένη αντίληψη της θρησκείας που μπορεί πραγματικά να χαρακτηριστεί σαν θρησκευτική. Υπάρχει η φιλοσοφία της θρησκείας όσο και η φιλοσοφία της ζωής. Μια ανοιχτά αντιθρησκευτική κοινωνία σαν τη Σοβιετική Ρωσία ή την Κομμουνιστική Κίνα δεν μπορεί ούτε καν να ονομαστεί εκοσμικευμένη κοινωνία. Η θρησκεία είναι ένας εχθρός
που πρέπει να φύγει από τη μέση και κάθε συμβιβασμός με αυτή θα πρέπει στην καλύτερη περίπτωση να είναι προσωρινός. Αλλά το χαρακτηριστικό στοιχείο του αμερικάνικου πολιτισμού και του τρόπου ζωής είναι ότι και τα δύο αυτόματα αποδέχονται τη θρησκεία σαν κάτι ουσιαστικό στον άνθρωπο, την απορρίπτουν όμως σαν μια ολοκληρωμένη θεώρηση του κόσμου που μορφώνει ολόκληρη την ανθρώπινη ύπαρξη. Ένας εκοσμικευμένος Αμερικάνος μπορεί να είναι πολύ θρησκευτικός άνθρωπος, συνδεδεμένος με την εκκλησία του, τακτικός στην παρακολούθηση των ακολουθιών, γενναιόδωρος στις προσφορές του, ακριβής στην προσευχή. Θα τελέσει το γάμο του στην εκκλησία, θα κάνει αγιασμό στο σπίτι του, θα εκπληρώνει τις θρησκευτικές του υποχρεώσεις, όλα αυτά με πολύ καλή πίστη. Αλλά τίποτα από αυτά δεν αλλάζει το γεγονός ότι η αντίληψή του για αυτά τα στοιχεία της ζωής, γάμος και οικογένεια, σπίτι και επάγγελμα, τελικά οι ίδιες οι θρησκευτικές του υποχρεώσεις, προέρχονται όχι από το πιστεύω του που ομολογεί στην Εκκλησία, ούτε από την ομολογημένη πίστη του στην ενσάρκωση, στο θάνατο και στην Ανάσταση του Χριστού του Υιού του Θεού που έγινε Υιός του ανθρώπου, αλλά προέρχεται από τη φιλοσοφία της ζωής, δηλαδή από τις ιδέες και τις πεποιθήσεις που στην ουσία δεν έχουν καμιά σχέση με το πιστεύω, αν μάλιστα δεν είναι και αντίθετες με αυτό. Αρκεί μόνο κανείς να απαριθμίσει μερικές από τις αξίες κλειδιά του πολιτισμού μας. Επιτυχία, ασφάλεια, θέσεις, συναγωνισμός, κέρδος, γόητρο, φιλοδοξία, για να καταλάβει ότι όλα βρίσκονται στον αντίθετο πόλο από το όλο ήθος και το πνεύμα του Ευαγγελίου.

Αλλά μπορεί όλα αυτά να σημαίνουν ότι ο θρησκευτικός εκοσμικευμένος άνθρωπος είναι ένας κυνικός, ένας υποκριτής ή ένας σχιζοφρενής? Όχι, καθόλου. Σημαίνουν μόνο ότι η προσέγγιση του στη θρησκεία είναι θεμελιωμένη στην εκοσμικευμένη του αντίληψη για τον κόσμο και όχι το αντίστροφο. Σε μια μη εκοσμικευμένη κοινωνία, ο μόνος τύπος κοινωνίας που η Ορθοδοξία γνώρισε στο παρελθόν, η θρησκεία και οι αξίες της αποτελούν το τελικό κριτήριο όλης της ζωής του ανθρώπου. Αποτελούν το ύψιστο σημείο αναφοράς με το οποίο αξιολογούνται ο άνθρωπος, η κοινωνία και ο πολιτισμός, ακόμα και όταν αυτά συνεχώς απομακρύνονται από αυτήν. Μπορεί να ζουν με τα ίδια παγκόσμια κίνητρα, αλλά η θρησκεία, έστω και μόνο με την παθητική παρουσία της, αποτελεί μια διαρκή πρόκληση για όλα αυτά. Έτσι, ο τρόπος ζωής μπορεί και να μην είναι θρησκευτικός, ακόμα κι αν η φιλοσοφία της ζωής σίγουρα είναι θρησκευτική. Στην εκοσμικευμένη κοινωνία συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Ο τρόπος ζωής περιλαμβάνει τη θρησκεία. Η φιλοσοφία όμως της ζωής την αποκλείει. Αποδοχή της εκοσμίκευσης σημαίνει βέβαια μια ριζική μεταμόρφωση της ίδιας της θρησκείας. Μπορεί να διατηρεί όλους τους εξωτερικούς παραδοσιακούς τύπους, όμως εσωτερικά είναι απλούστατα μια διαφοροποιημένη θρησκεία. Η εκοσμίκευση, όταν επιδοκιμάζει τη θρησκεία και της δίνει τιμητική θέση στην κοινωνική ζωή, το κάνει αυτό μόνο εφόσον η ίδια η θρησκεία δέχεται να γίνει μέρος των εκοσμικευμένων απόψεων, να γίνει η επικύρωση των αξιών της και η βοήθεια στην πορεία της πραγμάτωσής τους. Και πραγματικά, καμιά άλλη λέξη δεν χρησιμοποιεί πιο συχνά η εκοσμίκευση όταν ασχολείται με τη θρησκεία παρά με τη λέξη βοήθεια. Βοηθάει το να ανήκει κανείς σε ένα θρησκευτικό σύνολο, να σχετίζεται με τη θρησκευτική παράδοση, να είναι ενεργό μέλος της Εκκλησίας, να προσεύχεται. Βοηθάει με άλλα λόγια το να είναι κανείς θρησκευτικός. Και αφού η θρησκεία βοηθάει, αφού είναι τόσο χρήσιμος παράγοντας στην προσωπική και κοινωνική ζωή, πρέπει με τη σειρά της να βοηθηθεί. Έτσι, όλες οι στατιστικές επιβεβαιώνουν τη σημαντική επιτυχία της θρησκείας στην Αμερική. Η εκοσμίκευση αποδέχεται τη θρησκεία, αλλά με τους δικούς της όρους. Αυτή προσδιορίζει την υπηρεσία της θρησκείας και η υπάρχουσα θρησκεία αποδέχεται και εκπληρώνει αυτή την υπηρεσία. Αυτή εφοδιάζει τη θρησκεία με πλούτο, τιμή και γόητρο. Ο Χέρμπερκ γράφει: «Η Αμερική φαίνεται να είναι το πιο θρησκευτικό
και ταυτόχρονα το πιο εκοσμικευμένο από όλα τα έθνη. Κάθε έκφραση της σύγχρονης θρησκευτικής ζωής αντανακλάει τούτο το παράδοξο. Διάχυτη εκοσμίκευση μέσα σε πλαίσια θρησκευτικότητας.

Την αμερικάνικη εκοσμήκευση πολύ ορθόδοξη, αφελέστατα και λανθασμένα, την ταυτίζουν με τον αμερικάνικο τρόπο ζωής, που είναι η πηγή της βαθιάς πνευματικής κρίσης στην Ορθοδοξία. Αυτό επίσης διαπιστώνουμε, αγαπητοί φίλοι, και στην Ορθόδοξη πατρίδα μας. Ο τρόπος της ζωής μας είναι πηγή μιας βαθιάς πνευματικής κρίσης. Και πουθενά αλλού δεν είναι τόσο φανερή η κρίση αυτή όσο στην παράξενη άθρησκη θρησκεία που φαίνεται να εισδύει και στην εκκλησιαστική ζωή μας. Την εκοσμήκευση της Εκκλησίας την αποκαλύπτουν τα εξής. Ο περιορισμός της Εκκλησίας σε υλικές, οργανωτικές και νομικές απασχολήσεις και φροντίδες σε βάρος των θρησκευτικών και πνευματικών φροντίδων. Η αιμονή στην ιδιοκτησία, στα χρήματα και η υπεράσπιση των δικαιωμάτων της ενορίας εναντίον των επισκόπων και του κλήρου που θεωρούνται εξωτερική απειλή. Η αδιαφορία για τις ιεραποστολικές, τις εκπαιδευτικές και φιλανθρωπικές ανάγκες της Εκκλησίας, η παθητική ή άλλοτε υπερενεργητική αντίδραση σε κάθε προσπάθεια για εμβάνθηση στην πνευματική και λειτουργική ζωή, ώστε να γίνει αυτή λιγότερο τυπική και περισσότερο αυθεντική. Η ταύτιση της θρησκείας με τα λαϊκά έθιμα και τις εθνικές παραδόσεις, ο εγωκεντρισμός και η ουσιαστική απομόνωση πολλών από τις ενορίες μας, η έλλειψη ενδιαφέροντος για τις ζωτικές ανάγκες της Εκκλησίας και της αποστολής της στη σύγχρονη κοινωνία. Όλα τούτα φανερώνουν μια τόσο βαθιά εκοσμήκευση της εκκλησιαστικής συνείδησης, ώστε ανησυχεί κανείς πραγματικά για το μέλλον της Εκκλησίας μας, της οποίας οι ηγέτες και τα μέλη δεν φαίνονται να καταλαβαίνουν την έκταση και το βάθος αυτής της κρίσης. Και όμως αυτή η εκοσμήκευση της Εκκλησίας είναι η μόνη αιτία για την οποία πολλοί άνθρωποι και κυρίως νέοι εγκαταλείπουν την Εκκλησία, γιατί κανείς μέσα σε αυτή δεν τους φανερώνει ποια είναι η αληθινή ουσία της Εκκλησίας μέσα στη ζωή και τι ακριβώς σημαίνει να είναι κανείς μέλος της, και γιατί κανείς εκεί μέσα δεν ακούει την έκκληση για μια πιο βαθιά εσωτερική και πνευματική προσπάθεια, γιατί πραγματικά μέσα στην εκοσμικευμένη Εκκλησία κάθε πνευματικό περιορίζεται σε ένα τυπικό ελάχιστο όριο. Απλή παρακολούθηση Θείας Λειτουργίας. Μία φορά το χρόνο Θεία Κοινωνία. Λίγη νηστεία. Κάποια αποχή από τις διασκεδάσεις. Ενώ κάθε υλικό και επιφανειακό αναπτύσσεται στο ανώτατο όριο. Όλα αυτά συμβαίνουν και εξελίσσονται σε μια εποχή όπου εμείς οι Ορθόδοξοι καλούμαστε
να αρχίσουμε μια νέα ζωή όπου μας δίνεται η δυνατότητα που τη στερούνται τόσοι πολλοί αδελφοί και αδελφές των μητέρων εκκλησιών μας, να αναπτυχθούμε, να ελευθερωθούμε όχι μόνο με λόγια, αλλά στην πραγματικότητα να γεμίσουμε την εκκλησία μας με πνευματικό περιεχόμενο, να πετύχουμε όλα εκείνα που δυστυχώς δεν μπορούμε να τα πετύχουμε ζώντας σαν ορθόδοξοι στις φοβερές συνθήκες των απροκάλυπτα αθεϊστικών και ολοκληρωτικών καθεστώτων. Δεν είναι λοιπόν τραγικό όλες αυτές οι δωρεές, οι προκλήσεις και οι δυνατότητες να γίνονται ελάχιστες όταν καθόλου δεν τις αναγνωρίσουμε, δεν τις αποδεχτούμε και δεν απαντήσουμε σε αυτές? Δεν είναι τραγικό όταν η ίδια η δομή των εκκλησιών μας, το πνεύμα τους και τα επικρατέστερα σε αυτές ενδιαφέροντα ουσιαστικά δυνατούν να τροφοδοτήσουν και να στηρίξουν μια γνήσια θρησκευτική ζωή?

Αγαπητοί φίλοι μας, ας κρατήσουμε από όλα αυτά που μας λέγει αυτός ο υπέροχος πνευματικός άνθρωπος, ο οποίος βάζει το μαχαίρι βαθιά και κάνει σοβαρές αποκαλύψεις για την κατάσταση της κοινωνίας μας, ότι στερούμαστε πνευματικότητας. Στερούμαστε τη μόρφωση της ζωής μας μέσα από την αλήθεια της θρησκείας μας και σπαταλούμε το χρόνο μας για ασκήβαλα αλαλάζοντα. Η σημερινή κοινωνία έχει ανάγκη περισσότερο από ποτέ την αλήθεια. Η αφύπνιση γίνεται σήμερα επιτακτική ανάγκη για ένα καλύτερο κόσμο. Τούτο δε θα πρέπει να ξεκινάει από τον καθένα μας χωριστά. Ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας και σήμερα. Ευχαριστώ και τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που ρύθμισε τον ήχο της εκπομπής. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Χαίρετε.

αιρέσεις και αναιρέσεις. Μια εκπομπή που ασχολείται με το ορθόδοξο δόγμα και αναλύει τα ανορθόδοξα δόγματα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Παπαδάκης, υπεύθυνος του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και οι συνεργάτες του.

0: Αγαπητοί φίλοι και φίλες, χαίρετε. Ακούτε την τρίτη εκπομπή της σειράς των ραδιοφωνικών μας εκπομπών με τίτλο «Αιρέσεις και αναιρέσεις», εδώ από το φιλόξενο μικρόφωνο του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, και το σημερινό μας θέμα είναι οι θεολογικές διαφορές της Εκκλησίας μας με τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία. Στην περασμένη μας εκπομπή ασχοληθήκαμε με την κεντρική ίσως διαφορά ανάμεσα στις δύο εκκλησίες, την παπική εξουσία και το παπικό αλάθητο. Στο μικρόφωνο ακούτε τη θεολόγο Μαρίνα Βασιλάκη και για την υπόλοιπη ώρα θα συζητήσουμε με τον πατέρα Δημήτριο Παπαδάκη, υπεύθυνο του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, για τις υπόλοιπες δογματικές διαφορές που υφίστανται ανάμεσα σε εμάς και τους ρωμαιοκαθολικούς χριστιανούς. Πατέρα Δημήτρη, χαίρετε. Μια πολύ γνωστή διαφορά ανάμεσα σε εμάς και τους Ρωμαιοκαθολικούς είναι η προσθήκη του Φιλιόγβε. Θα θέλετε να μας πείτε μερικά πράγματα για αυτήν?
1: Χαίρετε και από μένα. Ευχές και σε όσους και σε όσες είστε κοντά μας μέσα από τους ραδιοφωνικούς σας δέχτες. Πράγματι, η προσθήκη του Φιλιόγβε, της φράσης Φιλιόγβε που σημαίνει «και εκ του Υιού», είναι ένα πολύ βασικό σημείο θεολογικής αντιπαράθεσης. Πρόκειται για μία προσθήκη που οι παπικοί αυθαίρετα πρόσθεσαν στο κοινό έως τότε σύμβολο της πίστεως, το γνωστό σε όλους μας πιστεύω. Η προσθήκη αυτή που ουσιαστικά πυροδότησε το μέγα σχίσμα ανάμεσα στις εκκλησίες υπήρξε θεολογικά δικαιολόγητη, δεδομένου ότι μετά τη συγγραφή του συμβόλου της πίστεως το ιερότατο αυτό σύμβολο, το πιστεύω, θεωρήθηκε από όλους τους χριστιανούς σε όλο τον κόσμο τόσο πλήρες, ώστε ούτε να προσθέσει κανείς κάτι σε αυτό ήταν αποδεκτό, ούτε βεβαίως και να αφαιρέσει. Επομένως, η κίνηση των δυτικών να προσθέσουν την φράση «και εκ του Υιού» δεν ήταν καθόλου εύκολο να γίνει αποδεκτή, ακόμη και αν υποθέσουμε ότι ήταν σωστή. Γιατί το σύμβολο της πίστεως, το λεγόμενο πιστεύω, είναι ένα μικρό κείμενο που συμπυκνώνει τα βασικά δόγματα της χριστιανικής πίστης. Αυτό το κείμενο το συνέταξαν η πρώτη και η δεύτερη Οικουμενική Σύνοδος και αποτελείται από 12 άρθρα, από 12 στίχους. Το κείμενο αυτό έγινε αποδεκτό από όλους τους χριστιανούς ως μια σύντομη αποτύπωση του χριστιανικού πιστεύω και ήταν τόσο το κύρος και η αποδοχή του, ώστε η Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος διευκρίνησε ότι δεν θα γίνουν αλλαγές, ούτε αφαιρέσεις, ούτε προσθήκες στο κείμενο αυτό. Κάτι που επανέλαβε και η Τέταρτη Οικουμενική Σύνοδος. Όταν λοιπόν τέσσερις οικουμενικές σύνοδοι, δηλαδή σύνοδοι, στις οποίες έλαβαν μέρος οι αρχιεπίσκοποι και οι επίσκοποι από όλο τον κόσμο, τη Ρώμη, την Αντιόχεια, τα Ιεροσόλυμα, τη Θεσσαλονίκη, την Κρήτη, τη Μικρά Ασία, όταν όχι μία τέτοια σύνοδος αλλά τέσσερις τέτοιες σύνοδοι καθιερώνουν ένα τέτοιο κείμενο ως πλήρη

0: Για ποιο λόγο όμως τελικά οι δυτικοί έκαναν μια τέτοια δικαιολόγητη προσθήκη? Γιατί διέπρεξαν ένα τόσο χονδροειδές θεολογικό λάθος?
1: Κάποιοι ιστορικοί ισχυρίζονται ότι οι θρησκευτικοί ηγέτες των δυτικών συνειδητά επέλεξαν να διαφοροποιηθούν από τους ανατολικούς για κατ' ουσίαν πολιτικούς λόγους. Οι βασιλιάδες και ηγεμόνες των Φράγκων ήθελαν να μεγενθύνουν τις θεολογικές διαφορές ανάμεσα στους δυτικούς και τους βυζαντινούς, γιατί αυτό εξυπηρετούσε τα πολιτικά τους συμφέροντα, που ήταν εκείνη την περίοδο σαφώς αντίθετα από τα συμφέροντα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Το να έχουν οι δυτικοί ένα διαφοροποιημένο πιστεύω από τους ανατολικούς θα βοηθούσε στο να τονιστεί η αντιπαράθεση ανάμεσα στη Δύση και την Ανατολή. Και παρότι υπήρξαν πάπες που αντέδρασαν ξεκάθαρα στο Φιλιόκβε, εν τέλει η πολιτική εξουσία κατόρθωσε να επιβάλλει τη θέλησή της πάνω στην εκκλησιαστική αρχή.
0: Μας εξηγήσετε γιατί η προσθήκη του Φιλιόκβε είναι αφαίρετη. Μπορείτε να μας πείτε και γιατί η προσθήκη αυτή είναι θεολογικά εσφαλμένη?
1: Βεβαίως. Ας δούμε πρώτα ποια είναι η προσθήκη. Το σύμβολο της πίστεως, όπως αυτό συνετάχθη από τις Οικουμενικές Συνόδους και όπως όλοι οι Ορθόδοξοι γνωρίζουμε, αναφέρει ότι το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται εκ του Πατρός. Λέμε, πιστεύω και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και ως συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Οι Καθολικοί όμως, στο κείμενο του πιστεύω, πρόσθεσαν τη φράση ότι το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται και εκ του Υιού, Φιλιόκβε. «Et in spiritum sanctum, dominum et vivificandem, qui εκ πάτρε Φιλιόκβε προσέντιτ». Δηλαδή λένε «και στο Πνεύμα το Άγιον, το εκ του Πατρός και εκ του Υιού εκπορευόμενο». Μια τέτοια όμως διδασκαλία δημιουργεί θεολογικό πρόβλημα, καθώς καταργεί τη μοναρχία του Πατρός και δημιουργεί μια ιδιότυπη διαρχία Πατρός και Υιού, υποβαθμίζοντας εν τέλει το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, το Άγιο Πνεύμα.
0: Υπάρχει περίπτωση, θεωρείτε, οι Ρωμαιοκαθολικοί να αναγνωρίσουν το λάθος τους?
1: Νομίζω ότι υπάρχουν τόσα στοιχεία που δείχνουν ότι το δίκαιο το έχουμε εμείς οι Ορθόδοξοι στη θεολογική αυτή έρηδα, ώστε είναι δύσκολο για τους Ρωμαιοκαθολικούς να υπερασπιστούν τη θέση τους. Και έτσι, ενώ κατά το σχίσμα του 1054 οι καρδινάλοι αντιπρόσωποι του Πάπα στο ανάθεμα που άφησαν μέσα στην Αγία Σοφία εναντίον των Ελλήνων μας κατηγόρησαν ότι εμείς είχαμε αφαιρέσει το Φιλιόκβε από το σύμβολο της πίστεως, ενώ είχε συμβεί το ακριβώς αντίθετο. Δηλαδή εκείνοι είχαν προσθέσει τη φράση χωρίς προηγουμένως να υπάρχει. Σήμερα πολύ άριθμοι οι Ρωμαιοκαθολικοί θεολόγοι αναγνωρίζουν ότι όντως η προσθήκη αυτή είναι μεταγενέστερη και δεν υπήρχε στο αρχικό κείμενο. Είναι χαρακτηριστικό μάλιστα ότι κατά την επίσκεψή του στην Ελλάδα το Μάιο του 2001 ο Πάπας Ιωάννης Παύλος ο Δεύτερος απήγγειλε το σύμβολο της πίστεως χωρίς το Φιλιόκβε.
0: Μάλιστα. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν και άλλες θεολογικές διαφορές που αφορούν το πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου και εννοώ το καθολικό δόγμα περί ασπήλου συλλήψεως της Θεοτόκου. Θα θέλετε να μας πείτε μερικά λόγια γι' αυτό?
1: Ευχαρίστως. Σχετικά με το πρόσωπο της Θεοτόκου, οι παπικοί πιστεύουν πως η Παναγία γεννήθηκε χωρίς την ενοχή του προπατορικού αμαρτήματος. Αντιθέτως, οι Ορθόδοξοι πιστεύουμε ότι η Θεοτόκος γεννήθηκε, όπως και όλοι οι άνθρωποι, με το προπατορικό αμάρτημα, αλλά απαλλάχτηκε και καθαρίστηκε από αυτό κατά τον Ευαγγελισμό της. Ως συνέχεια αυτού του δόγματος, οι παπικοί πιστεύουν ότι η Παναγία μετέστη στον ουρανό απευθείας χωρίς να έχει προηγουμένως πεθάνει. Αντιθέτως, οι Ορθόδοξοι πιστεύουμε ότι ο Θεοτόκος πέθανε και κατόπιν μετέστη στον ουρανό. Γι' αυτό άλλωστε και εορτάζουμε την κοίμηση της Θεοτόκου.
0: Διαφορές έχουμε ακόμα και στο μυστήριο της Θείας Μεταλήψεως. Μπορείτε να μας αναλύσετε τις διαφορές αυτές?
1: Καταρχήν, οι Ρωμαιοκαθολικοί χρησιμοποιούν στο μυστήριο της Θείας Κοινωνίας όχι ένζυμο άρτο, άρτο δηλαδή που έχει ζυμωθεί όπως εμείς, αλλά άζυμο. Και επίσης κάποια στιγμή στο παρελθόν σταμάτησαν να μεταδίδουν

0: στους πιστούς και από τα δύο είδη των τιμίων δώρων, δηλαδή και από το σώμα και το αίμα του Κυρίου, όπως γινόταν από αρχαιοτά των χρόνων και όπως συνεχίζει να γίνεται και σε εμάς. Και τι έκαναν τότε? Στους λαϊκούς μετέδιδαν μονάχα το σώμα του Κυρίου και μόνο στους ιερείς επέτρεπαν να μεταλαμβάνουν και από το σώμα και από το αίμα.
1: Για ποιο λόγο να γίνει ένας τέτοιος αποκλεισμός των λαϊκών από τη Θεία Κοινωνία?
0: Πιθανότατα οι λειτουργικοί αυτοί νεοτερισμοί συνδέονταν με την μετουσιώσεως διδασκαλία των παπικών. Οι Ρωμαιοκαθολικοί ισχυρίζονταν ότι μετά τον καθαγιασμό τους ο άρτος και ο ίνος πάβουν να είναι άρτος και ίνος πάβουν να έχουν τις ιδιότητες του άρτου και του ίνου και πιθανότατα γι' αυτό και υιοθέτησαν και τον άγευστο άζυμο άρτο και πιθανότατα γι' αυτό και απέκλεισαν τους πολλούς από τη μετάληψη του τιμίου αίματος. Διαφορά θεολογική βεβαίως υπάρχει και στον χρόνο, στο πότε θεωρούμε ότι καθαγιάζονται τα τίμια δώρα. Ειδικότερα στην Ορθόδοξη Εκκλησία οι θεολόγοι υποστηρίζουν ότι ο καθαγιασμός του σώματος και του αίματος του Κυρίου γίνεται με την κεντρική ευχή που ο ιερέας εκφωνεί στη Θεία Λειτουργία. Ο ιερέας δηλαδή που λέει «Και επίσον των μεν άρτων τούτων τίμιον σώμα του Χριστού σου, το ποτηρίο τούτο τίμιον αίμα του Χριστού σου, αμήν», απαντάει ο λαός, «μεταβαλών το πνεύματί σου το Αγίο», και απαντάει ο λαός «αμήν, αμήν, αμήν». Δηλαδή ο ιερέας παρακαλεί τον Θεό Πατέρα εκείνος να μεταβάλει τον άρτο που βρίσκεται μπροστά του σε τίμιο σώμα του Χριστού και το περιεχόμενο του ποτηρίου που βρίσκεται μπροστά του σε τίμιο αίμα του Χριστού, να τα μεταβάλει με το πνεύμα του το Άγιο. Στην Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία οι θεολόγοι πιστεύουν αντιθέτως ότι ο καθαγιασμός του σώματος και του αίματος του Κυρίου έχει γίνει λίγο νωρίτερα, όταν ο ιερέας εκφωνεί τα λόγια που ο Χριστός είπε στους μαθητές του. Θεωρούν δηλαδή ότι μόλις ο ιερέας εκφωνεί τη φράση «Λάβετε, φάγετε, τούτο εστί το σώμα μου, το υπερημών κλώμενον εις άφεσιν αμαρτιών», που σημαίνει «Λάβετε και φάτε, αυτό είναι το σώμα μου που έγινε για σας κομμάτια για να αφαιθούν οι αμαρτίες», ότι εκείνη τη στιγμή ο άρτος που βρίσκεται εμπρός στον ιερέα γίνεται σώμα του Χριστού και ότι τη στιγμή που ο ιερέας λέει «Πίετε εξ αυτού πάντες τούτο εστί το αίμα μου το υπερημών και πολλών εκχυνόμενων εις άφεσιν αμαρτιών», δηλαδή «Πίετε από αυτό όλοι, αυτό είναι το αίμα μου που χύθηκε για χάρη δική σας και για χάρη πολλών για να φεθούν οι αμαρτίες», ότι εκείνη τη στιγμή δηλαδή που ο ιερέας επαναλαμβάνει τα λόγια που είπε ο Χριστός, αναφέροντας ότι είναι τα λόγια που είπε ο Χριστός στους Αποστόλους, ο ίνος που βρίσκεται μέσα στο ποτήριο μεταβάλλεται σε αίμα Χριστού. Αν όμως ήταν έτσι, όπως ισχυρίζονται οι Ρωμαιοκαθολικοί θεολόγοι, αντιτάσσει ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας, και εάν τα τίμια δώρα είχαν καθαγιαστεί σε εκείνο το σημείο, τότε γιατί στη Θεία Λειτουργία και του Ιωάννου του Χρυσοστόμου, αλλά και του Μεγάλου Βασιλείου, ακολουθεί η ευχή με την οποία παρακαλεί ο ιερέας τον Θεό να μεταβάλει τα τίμια δώρα σε σώμα και αίμα Χριστού? Μα φυσικά, γιατί δεν έχουν ακόμη γίνει σώμα και αίμα Χριστού. Όσο και αν η παραπάνω θεολογική διαμάχη ακούγεται κάπως εξεζητημένη, εν τούτης θεωρώ ότι πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό θεολογικό ζήτημα, γιατί μαρτυρεί ότι υπάρχουν δύο εκ διαμέτρου αντίθετες αντιλήψεις περί των θείων μυστηρίων, περί της ιεροσύνης και περί της Θείας Χάριτος. Από τη μια λοιπόν εμείς οι Ορθόδοξοι έχουμε την ακλόνητη πεποίθηση ότι κάθε φορά πρέπει να παρακαλούμε τον Θεό ώστε με το πνεύμα του το Άγιο εκείνος να μεταβάλει τα τίμια δώρα ανταποκρινόμενος στην προσευχή μας. Από την άλλη, οι Ρωμαιοκαθολικοί φρονούν ότι με το που επαναλάβει ο ιερέας τους τα λόγια του Κυρίου, τα οποία εκείνος είπε στους μαθητές του, το λάβετε, φάγετε κτλ., τότε στιγμιαίως μεταβάλλονται και τα τίμια δώρα. Αυτό όμως εισάγει μια, επιτρέψτε μου να πω κάπως απλουστευτικά, μια μαγική αντίληψη και θεώρηση της ιεροσύνης, όπως επίσης τροφοδοτεί και μια εγωιστική αίσθηση στις τάξεις ημών των ιερέων. Μια εγωιστική αίσθηση που φαίνεται ξεκάθαρα όταν συγκρίνει κάποιος τις εκφράσεις που χρησιμοποιούν οι Ρωμαιοκαθολικοί ιερείς κατά τη διάρκεια της τέλεσης των μυστηρίων τους με τις αντίστοιχες εκφράσεις που χρησιμοποιούν οι Ορθόδοξοι ιερείς. Ενώ οι Ορθόδοξοι ιερείς λέγουν, παραδείγματος χάρη, βαπτίζεται ο δούλος του Θεού Τάδε στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, οι Ρωμαιοκαθολικοί ιερείς λέγουν «Έγκοτε μπαπτίζω, ινόμινε πάτρις, ετ φίλοι, ετ σπίριτου σάνκτη». Δηλαδή, εγώ σε βαπτίζω στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ο Ορθόδοξος ιερέας δεν λέγει ποτέ στην ακολουθία εγώ σε χρείω. Θα πει χρείεται ο δούλος του Θεού, ούτε θα πει εγώ σε μεταλαμβάνω, θα πει μεταλαμβάνει ο δούλος του Θεού. Το ίδιο ισχύει βεβαίως και στο μυστήριο της εξομολογήσεως. Στη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, ο ιερέας είναι εκείνος που συγχωρεί τον εξομολογούμενο, ενώ στην Ορθόδοξη Εκκλησία ο ιερέας παρακαλεί με ευχή και προσευχή τον Θεό, ο Θεός να συγχωρέσει τον εξομολογούμενο. Διαβάζει, δεν λέμε, την συγχωρητική ευχή, δηλαδή προσεύχεται στον Θεό να συγχωρέσει τον εξομολογούμενο.
1: Μάλιστα. Υπάρχουν διαφορές όμως και στο μυστήριο του βαπτίσματος και ειδικότερα στον τρόπο που αυτό τελείται, σωστά?
0: Πολύ σωστά. Οι Ρωμαιοκαθολικοί έχουν εισαγάγει στο βάπτισμα τον νεωτερισμό του να μην βαπτίζουν το βαπτιζόμενο με τριπλή κατάδυση όλου του σώματός του, αλλά με επίχυση νερού και με ράντισμα νερού μόνο στο κεφάλι του και επίσης χωρίς μύρο. Εμείς αντιθέτως βαπτίζουμε ολόκληρο τον βαπτιζόμενο, όχι μόνο το κεφάλι αλλά και το σώμα του. Άλλωστε η λέξη βαπτίζω αυτό ακριβώς δεν σημαίνει. Σημαίνει βουλιάζω, βυθίζω. Επίσης, ενώ εμείς χρείουμε με το Άγιο Μύρο τους βαπτισμένους, οι Ρωμαιοκαθολικοί δεν τους χρείουν. Με το Άγιο Μύρο χρείουν μόνον αυτούς που γίνονται ιερείς κατά την ώρα της χειροτονίας τους. Και ούτε πάλι κοινωνούν τα βαπτισμένα παιδιά αμέσως μετά τη βάπτισή τους, αλλά μονάχα όταν έλθουν αυτά σε μια συγκεκριμένη ηλικία.
1: Μια άλλη ακόμα διαφορά υπάρχει και στη θέση της νηστείας. Ως γνωστόν, οι Ρωμαιοκαθολικοί έχουν πολύ λιγότερες νηστείες από εμάς.
0: Ακριβώς. Οι Ρωμαιοκαθολικοί δεν τηρούν τις καθιερωμένες νηστείες της Τετάρτης, της Παρασκευής, των Σαρακοστών και τις υπόλοιπες. Παρότι ο θεσμός αυτός προέρχεται από τα πρώτα χρόνια της ζωής της Εκκλησίας. Και μπορούμε να πούμε γενικά ότι ο θεσμός της νηστείας έχει σε αυτούς υποβαθμιστεί και παραμεριστεί, καθώς δεν θεωρείται σημαντικός ή χρήσιμος.
1: Στη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία επίσης, οι κληρικοί είναι υποχρεωτικά μοναχοί.
0: Σωστά. Οι Καθολικοί έχουν επιβάλει στους κληρικούς τους την υποχρεωτική αγαμία, δηλαδή έχουν απαγορεύσει σε παντρεμένους πιστούς το να γίνουν κληρικοί. Επιτρέπουν μόνο σε μοναχούς να γίνονται κληρικοί. Η Ορθόδοξη Εκκλησία αντιθέτως τονίζει από την πλευρά της ότι ο κληρικός είναι ελεύθερος να διαλέξει μεταξύ γάμου και αγαμίας. Και φυσικά την επιλογή αυτή την στηρίζει τόσο στην Καινή Διαθήκη όσο και σε ολόκληρη την Ιερά Εκκλησιαστική Παράδοση.
1: Φτάνοντας στο τέλος της εκπομπής μας, υπάρχει κάποια άλλη σημαντική διαφορά που παραλείψαμε να αναφέρουμε?
0: Νομίζω ότι μια πολύ σημαντική, αν και ελάχιστα γνωστή θεολογική διαφορά, είναι το δόγμα της ικανοποίησης της Θείας Δικαιοσύνης, το οποίο εισήγαγε στη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία ο Άνσελμος, αρχιεπίσκοπος Καντερβουρίας τον 11ο αιώνα.
1: Θέλετε να μας πείτε δύο λόγια για το δόγμα αυτό?
0: Το δόγμα αυτό το εξέφρασε πρώτος ο Άνσελμος στο έργο του «Γιατί ο Θεός έγινε άνθρωπος» και το δόγμα αυτό το κατέστησε κανονικό δόγμα η πρώτη σύνοδος του Βατικανού το 1870, χωρίς να το αμφισβητήσει η δεύτερη σύνοδος του Βατικανού, η οποία έλαβε χώρα τα έτη 1962 έως 1965. Και άρα ισχύει μέχρι σήμερα. Σύμφωνα με το δόγμα αυτό λοιπόν, οι δυτικοί θεολόγοι δέχονται τα παρακάτω. Πρώτον, η αμαρτία των πρωτοπλάστων πρόσβαλε τη Θεία Δικαιοσύνη, γεγονός που επέβαλε στον Θεό να τους τιμωρήσει με θάνατο και να τους παραδώσει στον Σατανά. Δεύτερον, η δικαιοσύνη του Θεού που προσβλήθηκε με την αμαρτία των πρωτοπλάστων απαιτεί ικανοποίηση της οργής του Θεού, καθώς ο Θεός είναι για αυτούς αμήλικτος δικαστής και τιμωρός και κάποιος πρέπει να τιμωρηθεί, να πληρώσει για αυτή την προσβολή για να αποκατασταθεί το όνομα και τιμή του Θεού. Τρίτον, να τιμωρηθούν όμως οι πρωτόπλαστοι που έφτεξαν και όλοι οι απόγονοί τους δεν έφτανε, ισχυρίζεται ο Άνσελμος, δεν έφτανε να ικανοποιήσει την οργή του Θεού, επειδή ο άνθρωπος που έφτεξε δεν μπορεί να δώσει άπειρη ικανοποίηση στον Θεό όσο και αν τιμωρηθεί, γιατί είναι πεπερασμένος, ενώ ο Θεός που προσβλήθηκε είναι άπειρος και ζητάει άπειρη τιμωρία. Γι' αυτό λέει ο Άνσελμος, ο Θεός αποστέλει τον Υιόν του, ο οποίος ως θεάνθρωπος τιμωρείται για λογαριασμό των ανθρώπων και έτσι λέει ο Θεός εν τέλει μένει ικανοποιημένος. Όπως καταλαβαίνουμε, πρόκειται για μια κοινική παρουσίαση του Θεού που τον θέλουν να ευχαριστείται με το αίμα του Υιού του προκειμένου να συγχωρέσει τους ενόχους που του πρόσβαλαν την τιμή. Βεβαίως, λένε οι δυτικοί θεολόγοι, ενώ ο Χριστός οφείλει υπακοή στην δικαιοσύνη και στην τιμή του Θεού, δεν οφείλει να πεθάνει επειδή είναι αμάρτητος. Γι' αυτό θεωρούν τον θάνατό του υπέρτακτο έργο και τον ονομάζουν αξιομισθία του Χριστού. Μετά την ικανοποίηση, ο Χριστός, λένε, αποζημιώνεται υποχρεωτικά από τον Πατέρα με μια αμοιβή, επειδή ο ίδιος ήταν αθώος, δεν έφταξε αυτός. Όμως επειδή και ο Χριστός είναι θεάνθρωπος, δεν χρειάζεται την αμοιβή. Αφού λοιπόν ο ίδιος δεν χρειάζεται την αμοιβή αυτή, λένε, την παρέχει σε κάποιον άλλο για να μην χαθεί. Και εδώ βρίσκεται το παράλογο και το εξωφρενικό για εμάς της διδασκαλίας του Άνσελμου, αλλά και αυτό που έκανε τη διδασκαλία αυτή τόσο βολική και αγαπητή για τους μετέπειτα πάπες. Υποχρεωτικά από τον Θεό η αξιομιστία του Χριστού παραχωρείται, λέει, για να μην χαθεί στον Πάπα, λέει ο Άνσελμος. Και ο Πάπας, παντοδύναμος πλέον, ρυθμίζει τα τη σωτηρία σημεί των ανθρώπων, πουλώντας ή δορίζοντας την αξιομιστία του Χριστού, αλλά και των Αγίων. Από εκεί και μετά εμφανίζονται τα περίφημα και πολύ γνωστά σε όλους μας σύγχωρο χάρτια, με τα οποία οι πιστοί αγόραζαν από τον Πάπα την συγχώρηση που κέρδισε ο Χριστός έναντι χρηματικού ανταλλάγματος. Τι είναι λοιπόν τα συγχωροχάρτια της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας? Η μεταπόληση από τον Πάπα της αμοιβής που κέρδισε ο Χριστός με τη σταυρική του θυσία και την οποία ο μεν Χριστός την χάρισε στον Πάπα, λένε, ο δε Πάπας την πουλάει νόμιμα έναντι χρηματικής αμοιβής στους χριστιανούς.
1: Στο σημείο αυτό όμως ολοκληρώθηκε ο χρόνος της εκπομπής μας. Ευχαριστούμε όσους και όσες μας ακούσατε. Μέχρι την επόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση, να είστε πάντα καλά.

αιρέσεις και αναιρέσεις. Μια εκπομπή που ασχολείται με το ορθόδοξο δόγμα και αναλύει τα ανορθόδοξα δόγματα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Παπαδάκης, υπεύθυνος του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και οι συνεργάτες του.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

Από την αγιολογία και την πνευματικότητα των ομοδόξων εκκλησιών. Διαβάζει ο πατήρ Αντώνιος Φραγκουλάκης.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε σήμερα την ανάγνωση του βιβλίου με τίτλο «Άγιος Ιωάννης της Κωνσταντής» του Επισκόπου Αλεξάνδρου Σεμενόφ σε μετάφραση επιμέλεια Ιεράς Μονής Παρακλήτου Αττικής. Όπως αναφέραμε, μετά από τη Θεία Λειτουργία και μια ολιγόλεπτη ανάπαυλα, ο πατήρ Ιωάννης έκανε επισκέψεις και στους ιδιωτικούς ξενώνες όπου κατέλυαν οι ταξιδιώτες. Για παράδειγμα, παραθέτουμε περιληπτικά μια σχετική αφήγηση. Το ξενοδοχείο της Ματρόνας Μάρκοβνα πήρε εορταστική όψη. Θα ερχόταν ο γέροντας. Τα δωμάτια τακτοποιήθηκαν μέχρι λεπτομεριών. Πραγματικά όλα έλαμπαν. Όμως η αληθινή λάμψη άστραπτε στα πρόσωπα των προσκυνητών και προσκυνητριών που μαζεύτηκαν όλοι μαζί στη μεγάλη αίθουσα. Οι προσκυνήτριες ήσαν περισσότερες. Φορούσαν τα γιορτινά τους, λαμπρά μαντήλια και φανταχτερά ρούχα. Οι άνδρες ήσαν 7. Ένας έμπορος, ένας στρατιώτης, 2 ναυτικοί, ένας ηθοποιός και ένας κυβερνητικός υπάλληλος με τον νεαρό γιο του, μαθητή γυμνασίου. Ο υπάλληλος ήταν οχρός, αδύνατος, με στραβή μύτη, με μαύρα γυρισμένα προς τα πάνω μουστάκια. Έμοιαζε με τον Μεφιστοφελή της όπερας. Ήταν επιπλέον ντυμένος με πολλή επισημότητα. Έφερε τη στολή του, τα παράσημα και στη ζώνη το σπαθί. Το κέντρο όμως της κοινής προσοχής το κατήχε φιλάρισκα η Ματρόνα Μάκοβνα. Φαινόταν σαν αρχηγός και σαν μητέρα όλων, σαν κυβερνήτης του πλοίου της. Έξω στο δρόμο περίμενε σε επιφυλακή κάποια η οποία είχε αναλάβει να αναγγείλει την άφιξη του πατρός Ιωάννου. Ακουγόταν κατά διαστήματα η φωνή της. Ο γέροντας πήγε στους Μεσκόφ ή τώρα κάνει παράκληση στους Γλουσκόφ ή έρχεται σε μας. Εμέτρησα 5 τέτοιους ψεύτικους συναγερμούς. Στην έκτη όμως φορά ήλθε τρέχοντας στο μεγάλο δωμάτιο και με απερίγραπτη χαρά ξεφώνησε. Έφτασε. Η Ματρόνα Μάρκοβνα μπήκε στο δωμάτιό μου που είχα νοικιάσει ξεχωριστά ελπίζοντας μια ιδιαίτερη επίσκεψη του πατρός Ιωάννου και χαμηλόφωνα μου ψιθύρισε. Ο γέροντας οπωσδήποτε σε σας θα έρθει πρώτα. Έριξα μια ματιά στο ρολόι. 2:30 η ώρα. Πέρασαν 10 αμφίβολα λεπτά και η πόρτα του δωματίου μου άνοιξε διάπλατα. Μπήκε ο πατήρ Ιωάννης. Μπήκε πολύ ερμητικά, με ανανικό βάδισμα, με θερμό διαπεραστικό βλέμμα, με έντονη ερυθρότητα στα μάγουλα, με μαλλιά χυμένα στην πλάτη. Από όλο του το παρουσιαστικό ένιωθα ότι τον δονούσε ακόμη ένας απερίγραπτος ενθουσιασμός από την έξαρση της προηγούμενης προσευχής του. «Λοιπόν, λέγεται, τι θέλετε?» με ερώτησε. Αφού του είπα τα προβλήματά μου, έκανε προσευχή και συζητήσαμε. Έμενα εκστατικός με την έξοχη ψυχολογική του πείρα. Ο ποιμήν της Κωνσταντής, ενώ με αντίκρισε για πρώτη φορά, μου μιλούσε σαν να ζούσαμε μαζί στο ίδιο σπίτι επί 10 ολόκληρα χρόνια. Τελειώνοντας τη συνομιλία, με ασπάστηκε στο μέτωπο και ψιθύρισε. «Ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη, αγαπητέ. Για την εμπιστοσύνη, ευχαριστώ. Οι καημένοι γείτονές μου, πόσο θα έπρεπε να είχαν κουραστεί από την αναμονή, αν και δεν ξεπέρασε τα 20 λεπτά. Η πόρτα του δωματίου μου άνοιξε με θόρυβο και στο κατόφλι φάνηκε συνοστισμένη η πολυκέφαλη μάζα. Η Ματρόνα Μάρκοβνα με μια ηγεμονική χειρονομία ανάγκασε το πλήθος να υποχωρήσει. Έκλεισε την πόρτα και έσυρε από το μανίκι ένα πολύ αξιολείπητο στην όψη υποκείμενο. Αυτό εδώ, γέροντα, είναι ο ανιψιός μου. Είναι τσαγκάρης και πίνει ασταμάτητα. Ισχυρίζεται ότι θα πίνει μέχρις ότου ο παππούλης του επιτρέψει να πάρει μέτρα για να του φτιάξει μπότες. «Λέει την αλήθεια?» ρώτησε ο πατήρ Ιωάννης. Αντί απαντήσεως,
ο πτωχός Τσανκάρης, πλημμυρισμένος από δάκρυα, ρίχθηκε στη γη στα πόδια του γέροντα. Εκείνος μάζεψε τους ώμους, χαμογέλασε καλοκάγαθα και είπε «Ε, καλά, πάρε μου τα μέτρα». Μια ταξιδιώτησα δώρισε στον πατέρα Ιωάννη πρόσφορα. Αυτό το πρόσφορο το έδωσα και ευλογήθηκε στον Άγιο Τείχουνα του Ζαντόσκ. Το άλλο στον Άγιο Τείχουνα του Καλούζ. Αυτά τα δύο στη Λαύρα του Κιέβου και στην Αγία Τριάδα του Αγίου Σεργίου. Ευλογήθηκαν για σας, για την υγεία σας. Ευχαριστώ πολύ αγαπητοί. Εμφανίστηκαν ακόμη δύο γυναίκες. Καθώς φαίνεται ήσαν αδελφές και ανήκαν στην τάξη των εμπόρων. Στα χέρια της καθεμιάς υπήρχε από ένα μεγάλο πακέτο. Η μία προσέφερε δύο μεταξωτά κεντητά καλύματα του Αγίου Ποτηρίου. Η άλλη ένα πλούσια στολισμένο κάλυμα επιταφείου. Ο πατήρ Ιωάννης τις ευλόγησε και είπε «Αδελφούρις μου, ευχαριστώ. Όμως δεν χρειάζεται ο ναός μας τίποτε. Είναι αρκετά πλούσιος. Θέλετε να στείλουμε τα εργόχειρά σας σε κανένα πτωχό χωριό?» «Όπως νομίζετε», συμφώνησαν οι αδελφές. «Ιβάν Παύλοβιτς», φώναξε ο πατήρ Ιωάννης, «παρέφτα τα κεντήματα και στείλε τα στο χωριό για το οποίο μιλούσαμε χθες». Εκείνη τη στιγμή ξεπρόβαλε από το πλήθος ένας ρωμαλαίος νέος κρατώντας ένα αρκετά ογκώδες δέμα. «Γέροντα, αυτό είναι από το Ριμπίσκ. Το στέλνουν οι αγρότες που δεινοπαθούν από την ακαρπία». Ο πατήρ Ιωάννης το ευλόγησε και του έδωσε ένα από τα πρόσφορα της ταξιδιώτησας. Τα άλλα τα έδωσε στις δύο αδελφές. «Γέροντα, θα έλθετε σε εμάς?» Μόλις ακούστηκε αυτός ο γυναικείος παρακλητικός στεναχμός, ο πατήρ Ιωάννης κατευθύνθηκε προς την κοινή συγκέντρωση. Άρχισε την ακολουθία της παρακλήσεως. Στο τέλος όλοι ασπάστηκαν το σταυρό. Καθώς προσκυνούσε ο επίσημος κυβερνητικός υπάλληλος που έμοιαζε με τον Μεφιστοφελή, βρήκε ευκαιρία και του παρουσίασε το γιο του, παρακαλώντας να τον ευλογήσει για τη νέα σχολική χρονιά στο γυμνάσιο. Ο γέροντας χάιδεψε τρυφερά τον έφηβο στο κεφάλι και απρόπτα του είπε «Συγχαρτήρια για την επίδοσή σου στα μαθηματικά». Ο πατέρας τάχασε. «Πραγματικά, πάτερ, είναι εξαιρετικό στα μαθηματικά». Μετά από μια σύντομη νουθεσία στο μαθητή, τον ευλόγησε τρεις φορές. Ο νεαρός, ενώ σε όλο το διάστημα χαμογελούσε ευτυχισμένος, μόλις ο γέροντας άρχισε να τον ευλογεί, συγκινήθηκε και έβαλε τα κλάματα. Εδάχρισε και ο πατέρας του. Ξαφνικά το πλήθος τρίμωξε τον πατήρ Ιωάννη τόσο πολύ που βρέθηκε στην αντίθετη γωνία του δωματίου. Οι ήρεμες διαμαρτυρίες του δεν έφεραν αποτέλεσμα. Ο θόρυβος μεγάλωνε. Μια γυναίκα προσπαθούσε να του δώσει κάτι γράμματα από αρρώστους συγγενείς της. Μια άλλη έδινε ένα χαρτονόμισμα 5 ρουβλίων για να μνημονεύει την ψυχή κάποιου κοδράτου. Μια τρίτη του έδινε μια μαντήλα με μήλα. Χωρίς την επέμβαση της ματρόνας Μάρκοβνα, ο πατήρ Ιωάννης θα ήταν σε εξαιρετικά δύσκολη θέση. Τελικά αυτή κατόρθωσε να τον απελευθερώσει και να τον οδηγήσει με επιτυχία μέχρι την τραπεζαρία για ένα τσάι. Ο ακόλουθός του ιεροψάλτης Ιβάν Παύλοβιτς στο διάστημα αυτό έπαιρνε βιαστικά και σαστισμένα από τις γυναίκες τα γράμματα και τα χρήματα, ρωτώντας την κάθε μια για την αιτία της προσφοράς. Καθώς ο γέροντας έφερνε το φλιτζάνι του Σαγιού στα χείλη, το πλήθος γεμάτο έξαψη κίνησε προς το μέρος του και παραλίγο θα αναποδοκίδιζε το τραπέζι. Ο πατήρ Ιωάννης αμέσως άφησε το φλιτζάνι, έκανε νόημα στον ιεροψάλτη και ορμητικά κατευθύνθηκε προς την έξοδο. Το πλήθος τον ακολούθησε. Για να φτάσει μέχρι την άμαξά του έπρεπε να περάσει από την κουζίνα, τον διάδρομο και τον κήπο της αυλής. Ευλογώντας δεξιά και αριστερά, απαντώντας βιαστικά σε μια βροχή από ερωτήματα και παρακλήσεις, κατόρθωσε να φτάσει στο όχημα. Ο νεαρός Ιβάν Παύλοβιτς με μια γρήγορη κίνηση τον βοήθησε να ανεβεί και να καθίσει.
Αστραπιαία μπήκε κι αυτός και φώναξε στον αμαξά να ξεκινήσει. Παρόλη την ταχύτητα της φυγής, πρόλαβε ένας ανάπηρος να χωθεί μέσα στην άμαξα, ενώ στο πίσω μέρος της πιάστηκε το φουσκωμένο από τον αέρα κόκκινο φόρεμα κάποιας που έκλαιγε. Υπάρχουν και άλλες αναρρύθμιδες περιγραφές επισκέψεων στους ξενώνες των προσκυνητών, από τις οποίες φαίνεται η ποικιλία των θλίψεων που βασάνιζαν τους ανθρώπους στα διάφορα μέρη της Ρωσίας. Πόσο δύσκολα ο πατήρ Ιωάννης θα μπορούσε να προσφέρει πνευματική βοήθεια αν έλειπε η Θεία Χάρης. Περιγράφουμε εδώ μια σε συντομία μια επίσκεψή του σε ένα ξενώνα με πονεμένους πιστούς που ζητούσαν τη βοήθειά του. Πρώτος μεταξύ των προσκυνητών ήταν ο έμπορος Τίχονοφ με τη σύζυγό του. Εξαιτίας του ανιψιού του, ο Τίχονοφ έγινε καταχρηστής. Η γυναίκα του τον έσωσε από την αγχώνη την τελευταία στιγμή και μισοβλαμένος στο μυαλό τον έφερε στην Κροστάνδη. Ο δεύτερος ήταν ένας χωρικός του οποίου κάηκε η περιουσία τρεις φορές. Η δυστυχία τον ανάγκασε να σκεφτεί τα αδικήματα της ζωής του και μετά από προσευχή ονειρεύτηκε το δρόμο προς την Κωνσταντινούπολη. Ξεκινώντας από την Νότια Ρωσία, έκανε πολλούς σταθμούς και τέλος έφτασε στο ναό του Αγίου Ανδρέου και στον πατέρα Ιωάννη. Όλα τα βρήκε όπως τα είχε οραματιστεί. Τρίτος, ήταν ένας ευγενής στην καταγωγή χτηματίας. Στην αρχή σκληρός, έπειτα όμως από μια συνάντηση με τον πατέρα Ιωάννη, πράος και φιλάνθρωπος. Τέταρτος, ένας χωρικός, ο Κουλίμπη, που ήρθε να εγκαταλείψει τον μέθησο πατέρα του, αλλά με σύσταση του πατρός Ιωάννου ανέβαλε για ένα χρόνο την απόφασή του. Ο γέροντας, αφού τελείωσε την ακολουθία της παρακλήσεως, πλησίασε τους γεδρωμένους. Ήλθε κοντά σε μια δαιμονισμένη, τη Στεφανία, που τον υποδέχθηκε με βλασφημίες και σπασμούς. «Κοίτα με στα μάτια», τη διέταξε. «Ου, δεν θέλω. Ο Χριστός όμως το θέλει. Σταμάτα να χτυπιέσαι και κοίτα με στα μάτια». Εκείνη κάμφθηκε, κοίταξε. Μια φωτεινή λάμψη σχήθηκε στο πρόσωπό της. «Εσύ είσαι καλός. Γιατί σε έβριζα?» Ο πατήρ Ιωάννης γέρνει προσεκτικά το κεφάλι της στο στήθος του. «Θέλεις να κοινωνήσεις?» «Θέλω». «Να έχεις την υγεία σου, αδελφή. Να προσεύχεσαι στο Θεό και να αγωνίζεσαι με τους κακούς λογισμούς σου». Μεταήλθε η σειρά του χωρικού Κουλίμπη. «Πώς πάνε οι δυσκολίες με τον πατέρα σου?» «Λιγοστεύουν με τις προσευχές σας. Μην ξεχνάς, αλλήλων τα βάρη βαστάζεται». Ο πατήρ Ιωάννης πλησιάζει το θύμα της πυρκαγιάς. Τον παίρνει στην άκρη και του λέει κάτι με χαμηλή φωνή, ενώ στο μάγολο του άλλου αρχίζουν να κυλούν δάκρυα. Σε λίγο ο Τίχονοφ διηγείται την ιστορία του. «Είχα αποφασίσει να πέσω έξω από το βαγόνι στην επιστροφή». Η Τίχονοβα ταραγμένη του φωνάζει. «Πώς εσύ ξέχασες τον πολυπαθή Ιώβ? Ο Κύριος δοκιμάζει την πίστη σου. Οι δύο σύζυγοι δεν μπορούν να κρατήσουν τη συγκίνησή τους».

Αφού ο πατήρ Ιωάννης επισκεπτόταν όσους μπορούσε από εκείνους που τον περίμεναν στην Κροστάνδη, σχεδόν καθημερινά πήγαινε στην Μετρούπολη. Το καλοκαίρι με πλοίο, τον χειμώνα με έλκυθρο χέρι του Οριανταμπούη και στην συνέχεια με το τρένο. Είναι περιττό να πούμε ότι με την πάροδο των τρωτών το ταξίδι με το πλοίο γινόταν όλο και δυσκολότερο από τα πλήθη που η φήμη του μάζευε στις αποβάθες. Ήταν όμως δύσκολα και μέσα στο πλοίο. Τον έκρυβαν σε ξεχωριστή καμπίνα ή στο διαμέρισμα του καπετάνιου. Αργότερα ένας έμπορος, ο Μότιν, του χάρισε ένα μικρό σκάφος με το όνομα Αγαπητός. Στο πλοίο συχνά μπορούσε να κοιμηθεί λίγο. Δεν υπάρχει λόγος να αποκρύψουμε, γράφει ένας βιογράφος, ότι μερικές φορές κουραζόταν τόσο που στιγμία εγώντιζε. Αυτό όμως το θεωρούσε πτώση του και άνηση του Θεού. Μετανοούσε με δάκρυα. Η μετάνοιά του εκφραζόταν και στις σελίδες του ημερολογίου του και μπροστά στα εικονίσματα του προσευχηταρίου του. Το ταξίδι στην πρωτεύουσα Πετρούπολη διαρκούσε μια μισή ώρα. Τον περίμεναν και εκεί, στην αποβάθρα, πλήθη λαού και αστυνομική δύναμης. Πολυάριθμες άμαξες θαυμαστών του συγκεντρωνόταν και γινόταν από ενωρίς συνεννόησης για το πού θα πήγαινε. Έφερε μαζί του σταυρό, επιτραχύλιο, ευαγγέλιο και συχνά τα άχρηστα μυστήρια. Η περιοδία του γινόταν σύμφωνα με το πρόγραμμα και άρχιζε από τους βαριά ασθενείς. Ορισμένες φορές επήγαινε και σε πανηγύρις, καθώς και σε εγγένεια εργοστασίων ή καταστημάτων. Μπαίνοντας σε ένα σπίτι, χαιρετούσε με τους ευαγγελικούς λόγους «Ειρήνη το οίκο τούτο». Προτού ψάλλει την παράκληση, γονάτιζε και προσευχόταν μερικές στιγμές σιωπηλά. Μετά έλεγε «Ας προσευχηθούμε, ο Κύριος βεβαίωσε τους Αποστόλους ότι θα παρίσταται όπου δύο ή τρεις συγκεντρώνονται γι' αυτόν». Εδώ συγκεντρωθήκαμε πολύ. Εάν έχουμε πίστη και αγάπη, τότε ο Χριστός, χωρίς αμφιβολία, θα έλθει ανάμεσά μας. Σύμφωνα λοιπόν με την πίστη μας, ας γίνει αυτό. Μετά την παράκληση, στην οποία συχνά πρόσθεται και δικές του αυτοσχέδιες προσευχές, εράντιζε αγιασμό με ένα χλωναράκι. Δεχόταν πάντοτε να τιμήσει ένα τραπέζι, αλλά έτρωγε ελάχιστα. Ένας βιογράφος σημειώνει. Λέγουν ότι ο πατήρ Ιωάννης γευμάτιζε ή διπνούσε στο σπίτι του λίγες φορές το χρόνο. Τότε που γευμάτιζε, παντού και πουθενά, πάντοτε και ποτέ. Στο ένα σπίτι που τον καλούσαν θα δοκίμαζε κάτι από τα φρούτα. Στο άλλο θα έπινε ένα ποτήρι τσάι. Πιο πέρα θα έτρωγε ένα κομμάτι φραντζόλα. Η ασχητικότητα του θαυματουργού πατρός Ιωάννου δεν σήμαινε θλίψεις και κατήφια. Σήμαινε απελευθέρωση από τα βάρη της ψυχής, χαράς της ζωής, παιχνίδισμα του πρωινού ήλιου. Ας τον δούμε καθώς μπαίνει σε ένα διαμέρισμα υψηλά στον τέταρτο όροφο. Ειρήνη το οίκο τούτο, χαιρετά τους συγκεντρωμένους. Καθαρό, φωτεινό το δωμάτιο. Στη μέση ένα μεγάλο τραπέζι με λευκό τραπεζομάντιλο και με τα σκεύη του αγιασμού. «Πού είναι τα λουλούδια?» ρωτά τους οικοδεσπότες. Εκείνοι απορούν. Τότε ο ίδιος κατεβαίνει γρήγορα στον κήπο και σε λίγα λεπτά επιστρέφει κρατώντας στο χέρι λουλούδια. Χαρούμενος αρχίζει την ακολουθία τοποθετώντας στο άσπρο τραπεζομάντελο τον αστραφτερό σταυρό του, κόκκινες και γαλάζιες πετούνιες, άσπρες βιολέτες και άλλα άνθη. Όπου τον καλούσαν τον περιέφεραν σ' ολόκληρο το σπίτι. Κατέβαινε και στα πιο φτωχικά υπόγεια. Τα πλήθη των πιστών που περίμεναν στους σταθμούς του έριχναν γράμματα από το παράθυρο του βαγονιού. Το καλοκαίρι που ταξίδευε με το πλοίο απήγγελε στην πρίμνη τις βραδινές προσευχές, ακόμη και στο σπίτι του που γύριζε συνήθως μετά τα μεσάνυχτα, είχε να αντιμετωπίσει συχνά εργασία, αλληλογραφία, ετοιμασία κηρυγμάτων, σημειώσεις στο ημερολόγιο. Καμιά φορά δεχόταν και κανένα επισκέπτη. Έτσι ο ιερεύς Ηλίνσκι αναφέρει ότι αφού μάτια τον περίμενε σε ένα ξενώνα, κατευθύνθηκε στο σπίτι του αργά το βράδυ.
Εκεί ήδη συγκεντρωθεί πλήθος. Ο πατήρ Ιωάννης επέστρεψε από την Πετρούπολη κατά τις 11 το βράδυ. Καθώς ανέβαινε τα σκαλοπάθια του σπιτιού του, ένας μαθητής γυμνασίου φώναξε: «Έχω εξετάσει αύριο, γέροντα, ευλογήστε με». «Ευλογήστε και εμένα, και εγώ επίσης έχω εξετάσει», παρεκάλεσε μια μαθήτρια ντυμένη με τη σχολική στολή της. «Και εμένα, και εμένα», ακούγονταν φωνές από όλα τα μέρη. Ο πατήρ Ιωάννης κάτι συμβούλευσε τα παιδιά, με τα οποία είχε πάντοτε εγκάρδιες σχέσεις. Δεν φαινόταν 70 χρονών. Τα γαλανά μάτια του εκοίταζαν προσεκτικά και ζωηρά. Ανέβασε τον πατήρ Ιλίνσκι στο απλό δωμάτιό του. Τον κέρασε τσάι και ισπανικό κρασί. Αφού συζήτησαν περίπου μία ώρα, τον προσεκάλεσε να λειτουργήσουν την επόμενη μαζί. Η κουραστική ημέρα έκλεινε αφού είχαν περάσει τα μεσάνυχτα. Στις 5 θα άρχιζε την πρωινή ατομική του προσευχή.

Θα ασχοληθούμε σε ειδικό κεφάλαιο με την θεραπευτική δύναμη της προσευχής του πατρός Ιωάννου και θα αναζητήσουμε τη σημασία των θαυματουργικών φαινομένων σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας. Εδώ θα μιλήσουμε για τα αναρρύθμιτα ταξίδια του, πολλά των οποίων είχαν αφορμή την τεράστια φήμη του, όχι μόνο σαν διορατικού ποιμένος, αλλά και σαν ιαματικού. Για να δοθεί πλήρης εικόνα των ταξιδιών του πατρός Ιωάννου, θα χρειαζόταν μια ειδική έρευνα. Θα αναφέρουμε λοιπόν μόνο τα περισσότερο γνωστά και θα γνωρίσουμε τον κοινό χαρακτήρα τους. Πολλά από αυτά ήσαν περιοδικά. Τα επαναλάμβανε σε ταχικά διαστήματα. Κατ' τελευταία έτη της ζωής του λόγου χάρη έκανε σχεδόν κάθε μήνα ταξίδι στη Μόσχα. Επίσης αρχίζοντας από το 1888 κάθε χρόνο πήγαινε στην ιδιαίτερη πατρίδα του, το χωριό Σούρα. Τα σημαντικότερο έκτακτα ταξίδια που έγιναν στο Βορονέζ, στο Χάρκοβο, στο Κίεβο, στο Κούρσκ, στην Οδυσσό, στην Βαρσοβία και στο Βερολίνο. Ένα ιδιαίτερο ταξίδι έκανε στην Κρεμαία έπειτα από πρόσκληση της αυτοκρατορικής οικογενείας με αφορμή την ασθένεια του τσάρου Αλεξάνδρου του Τρίτου. Από το ταξίδι στο Χάρκοβο, κατά το 1890 διατηρήθηκαν πολλές λεπτομέρειες που συνθέτουν μια αντιπροσωπευτική εικόνα των πολλών άλλων ταξιδιών του. Την εποχή εκείνη η φήμη του είχε απρωθεί σε όλη τη Ρωσία και ίσως από τότε άρχισαν να τον ονομάζουν ποιμένα πασών των Ρωσιών. Το τρένο με το οποίο κατευθυνόταν προς το Χάρκοβο, καθώς πλησίαζε στην πόλη, σταματούσε μπροστά σε τεράστιες μάζες πιστών που είχαν συγκεντρωθεί στους ενδιάμεσους σταθμούς. Στον κεντρικό σταθμό εμφανίστηκε τέτοια λαοθάλασσα που αναγκάστηκαν να μεταθέσουν το βαγόνι του στην εφεδρική γραμμή. Ο πατήρ Ιωάννης, προτού επισκεφθεί την πόλη, κατέλησε στην έπαυλη του χτιματία Ρίζοφ που ήταν εκεί κοντά. Με αυτό όμως δεν απέφυγε το πλήθος που μέσα σε τρεις ημέρες κατάλαβε όλο το χώρο του χτήματος. Όλοι οι ανθότυποι και τα περιβόλια καταπατήθηκαν. Ο τόπος πήρε την όψη καταβλισμού. Στο διάστημα που έμενε στο Ρίζοβο, όπως ονόμασαν την περιοχή, πέρασαν από εκεί 100.000 άτομα. Υπήρχαν ημέρες που περνούσαν 7.000 έως 8.000. Στα τρένα συνέδεαν 10 έως 12 βαγόνια συμπληρωματικά για να εξυπηρετήσουν εκείνους που επιθυμούσαν να τους συναντήσουν. Καθημερινά έστελναν από την πόλη μια ενισχυμένη αστυνομική δύναμη που επιχειρούσε να επιβάλλει την τάξη. Κυκλοφορούσαν ατέλειωτες διηγήσεις για τη θαυματουργική δύναμη της προσευχής του πατρός Ιωάννου. «Αυτός έσωσε τη γυναίκα μου», ομολογεί ο ένας. «Οι γιατροί μας έκοψαν κάθε ελπίδα. Του στείλαμε τηλεγράφημα στην Κρουστάνδη. Προσευχήθηκε και η σύζυγός μου έγινε καλά». «Αυτός έσωσε τον πατέρα μου», διηγείται κάποιος άλλος. «Το παιδί μου», αναφέρει τρίτος. Φαίνεται ότι δεν θα είχαν τέλος οι παρόμοιες μαρτυρίες. Όταν ο πατήρ Ιωάννης εισήλθε στο Χάρκοβο, το πλήθος πλημμύρισε την περιοχή του σπιτιού στο οποίο κατέλυε. Έφεραν τα παιδιά, τους ασθενείς, τους αναπήρους, παρακαλώντας να ακουμπήσει πάνω τους το χέρι του. Έπειτα από πρόσκληση του Αρχιεπισκόπου του Χάρκοβου Αμβροσίου, ο πατήρ Ιωάννης λειτουργήσε στον καθεδρικό ναό. Συλλειτουργήσε μαζί του όλο το ιερατείο της πόλος. Έγινε χαλασμός κόσμου και όχι ιερουργία, παρατήρησε κάποιος αυτόπτης. Το πλήθος έσπρωχνε τόσο που οι ψάλτες αναγκάστηκαν να ψάλουν μέσα από το ιερό. Η μικρή και η μεγάλη είσοδος έγιναν και αυτές μέσα στο ιερό μπροστά στην ωραία πύλη. Με κόπο κατόρθωσε να βγει ο πατήρ Ιωάννης. Η πλατεία και οι κοντινοί δρόμοι ήσαν κατάμεστοι από κόσμο. Ύστερα από αυτό δεν μπορούσε να δεχθεί να ιερουργήσει στους άλλους ναούς που τον καλούσαν. Δέχτηκε όμως την πρόταση του Αρχιεπισκόπου να ψάλει την παράκληση στην πλατεία του καθεδρικού ναού. Η συγκέντρωση του πλήθους ήταν πάλι απερίγραπτη.
Ο κόσμος κατέκλυσε και τις στέγες των σπιτιών. Θα είχαν προσέλθει 60.000 πιστοί. Φυσικά, παρόμοιες σκηνές θα έβλεπε κανείς και σε όλες τις άλλες πόλεις που επισκεπτόταν ο πατήρ Ιωάννης. Αγαπητοί ακροατές, στο σημείο μας αυτό τελείωσε ο χρόνος μας. Θα συνεχίσουμε το ανάγνωσμά μας στην επόμενη εκπομπή μας. Ευχαριστώ τον κύριο Παντελή Καρογεράκη που είχε την επιμέλεια του ήχου. Ευχαριστούμε και εσάς που μας ακούσατε. Ο Θεός μαζί μας.

από την αγιολογία και την πνευματικότητα των ομοδόξων εκκλησιών. Διαβάζει ο πατήρ Αντώνιος Φραγκουλάκης.

Αγάπης λόγοι. Βίος και λόγοι του γέροντος Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Ιωάννης Φιλιππάκης.

Κεφάλαιο δεύτερο. Άγιον Όρος, Καψοκαλύβια, 1918-1925. Μέρος δεύτερο. Δεν μπορώ να σας φέρω παράδειγμα τι είναι πραγματική υπακοή. Δεν είναι τώρα να μιλάμε περί υπακοής κάποια στιγμή και να σου πω πήγαινε, κάνε μια τούμπα και να υπακούσεις. Δεν είναι αυτό υπακοή. Πρέπει να είσαι ξένιαστος, δηλαδή να μην σκέπτεσαι καθόλου το θέμα περί υπακοής και ξαφνικά να σου ζητήσουν κάτι και να είσαι έτοιμος να το κάνεις με χαρά. Να είσαι πάνω στη δουλειά, να μην είσαι σε γρήγορη και ετοιμότητα και τότε να σε ταπεινώσουν. Με τη στάση σου τότε θα δείξεις αν κάνεις υπακοή ή όχι. Τηρούσα κατά γράμμα τις εντολές των γερόντων μου. Μου λέγανε, δεν θα μιλάεις, δεν θα λέεις τι κάνουμε και τι τάξη έχουμε στο κελί. Αν συναντήσεις στο δρόμο κανέναν καλόγερο και σου πει ευλόγησον, θα απαντήσεις ευλογείτε, με ευλάβεια και αγάπη Χριστού. Μάλιστα, αν είναι γέροντας, να του φιλήσεις και το χέρι. Αν σε ρωτήσει τι κάνουν οι γέροντές σου, να πεις καλά διευχών σας και να προχωρήσεις αμέσως. Όχι άλλη κουβέντα. Και αν έρχεται από πίσω και σε πλησιάσει και σε ρωτήσει κάτι, μη σταθείς και μην αποκριθείς, γιατί όλοι οι καλόγεροι δεν είναι καλοί και χρειάζεται προσοχή. Ό,τι θα σε ρωτούν θα λέεις «Δεν ξέρω». Ρωτήσε τον γέροντα «Δεν ξέρω». Να λέεις «Ευλόγησον» και να φεύγεις. Μη σου πούν «Το εργοχειρό σας, η ξυλογλυπτική, δεν είναι τόσο καλό. Έλα να μάθεις τα γεωγραφία, μουσική κτλ». Μην ακούεις τίποτα. Τράβα το δρόμο σου. Και μου συνέβη και μια φορά να με στείλουν στον Άγιο Νύφωνα και στο δρόμο

καθόλου. Οι γέροι καθόντουσαν κοντά στη φωτιά. Εγώ καθόμουν πιο πέρα. Φοβόμουνα. Φοβόμουνα τη φωτιά να μην με χαλάσει και το έλεγα στους γέροντές μου και μ' αφήνανε οι καημένοι. Είναι και θέμα συνήθειας. Αν συνηθίσεις μια φορά να κάθεσαι κοντά στη φωτιά, δεν μπορείς μετά να σκληραγωγηθείς. Όταν καμιά φορά με έπιανε συνάχη, έπινα ένα τσάι ζεστό. Έκανα 500-600 μετάνοιες, ίδρωνα, άλλαζα. Μετά έπεφτα στο στρώμα και γινόμουν καλά. Εγώ ήμουν πράγματι ένας άγριος άνθρωπος. Ήμουν ένα γρίμι του δάσους. Σας λέγω ειλικρινά, έτρεχα μέσα στα χιόνια, μέσα στα βράχια ξυπόλυτος. Να βλέπες πώς εκοκκινίζανε εδώ οι φτέρνες μου, τα πόδια μου. Εκοκκινίζανε μέσα στα χιόνια. Οι γέροντές μου δεν μου επέβαλαν να είμαι ξυπόλυτος, ούτε εκείνοι ήταν ξυπόλυτοι. Εγώ μόνος μου το ήθελα, αλλά ούτε μου λέγανε να μην βγάζω τα παπούτσια. Στην εκκλησία όμως και στο Κυριακό φορούσα και τις κάλτσες και τα παπούτσια, όχι τα τσαρούχια. Θυμάμαι κάτι πολύ ωραίο. Ήταν άνοιξη και με είχε στείλει ο γέροντας να πάω στην κερασιά. Καθώς έτρεχα, έβγαλα τα τσαρούχια μου, γιατί ήθελα τα πόδια μου να κάνουν τσαρούχια, πάτους, μέσα στο χιόνι και στην παγωνιά. Επειδή οι γέροντες μου με βλέπανε έτσι, με χαιρόντουσαν και εκείνοι. Μπορεί να με ταπεινώνανε, να με μαλώνανε, ακόμη και όταν έκανα καλό, μου λέγανε ότι έκανα κακό. Όχι βέβαια πάντοτε, αλλά θέλανε να με βρούνε, δηλαδή να με πιάσουν εκεί που δεν το καταλάβαινα. Οι γέροντες μου ήταν αγιότατοι, με εκπαιδεύανε με πολλούς τρόπους και μάλιστα αυστηρούς. Ποτέ δεν μου είπαν μπράβο, ούτε ωραία το έκανες. Ποτέ δεν με πένεσαν. Πάντα με συμβουλεύανε πώς να αγαπήσω τον Θεό και πώς να ταπεινώνομαι. Να επικαλούμε τον Θεό να με ενισχύει στην ψυχή μου και να τον αγαπάω πολύ. Αυτό έμαθα. Το μπράβο δεν το ήξερα, ούτε ποτέ το ζήτησα. Ούτε στο σπίτι μου με είχαν μάθει να μου λένε μπράβο, τι ωραία το έχεις κάνει. Η μάνα μου με μάλωνε. Ο πατέρας μου έλειπε, ήταν στην Αμερική. Εργαζόταν χρόνια στη διόρυγα του Παναμά. Αυτό με ωφέλησε πολύ. Αυτός που μαθαίνει στην ταπείνωση ελκύει την χάρη του Θεού. Άμα δεν με μαλώναν οι γέροντες, στεναχωριόμουνα και έλεγα μέσα μου να πάρει η ευχή. Δεν ήβρα γέροντες καλούς. Ήθελα να με παιδεύουνε, να με μαλώνουνε, να μου φέρνονται σκληρά. Τώρα καταλαβαίνω πόσο αυστηροί ήταν. Τότε δεν το καταλάβαινα επειδή τους αγαπούσα. Ποτέ δεν θα ήθελα να τους αποχωριστώ.

Από το μεγάλο μου ζήλο όμως, μερικές φορές ξέφευγα. Ο ζήλος με οδηγούσε σε υπερβολές. Έκανα και ασκήσεις χωρίς ευλογία. Αλλά αυτό είναι εγωισμός. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Ακούστε με. Οι γέροντές μου λείπανε όλη την ημέρα σε δουλειές και μ' άφηναν μόνο μου στο κελί. Εγώ έκανα εργόχειρο. Το εργόχειρό μας ήταν, όπως σας είπα, τα ξύλινα σκαλιστά. Εμένα δεν μου την είχαν δείξει ακόμη τη δουλειά ολόκληρη. Φοβόντουσα μήπως φύγω. Μια μέρα λοιπόν, παίρνω ένα ωραίο άσπρο ξύλο και πέρασα πάνω σε αυτό ένα σχέδιο. Έφτιαξα ένα κοτσιφάκι πολύ ωραίο, με κίνηση και με τα φτερά του πίσω να τσιμπάει ένα σταφύλι. Το σταφύλι κρεμόταν από ένα κλαδί κλιματαριάς που είχε και 2-3 φύλλα. Από κάτω ο κότσιφας είχε κολλήσει το ράμφος του. Έγινε πολύ ωραίο. Το είχα περάσει και με γυαλόχαρτο. Όταν οι γέροντες μου επέστρεψαν, πήγα να βάλω μετάνοια. Το παίρνω μαζί μου και λέω στον παπά Ιωαννίκιο: «Κοίτα τι έφτιαξα». Μόλις το είδε, γούρλωσε τα μάτια του και έβαλε τις φωνές. «Ποιος σου είπε να το φτιάξεις, ρώτησες κανέναν?» Το αρπάζει, το πετάει κάτω, το κάνει 1000 κομμάτια. Που λέει ο λόγος. «Να πάεις γρήγορα να το πεις στο γέροντα», μου λέγει. Εγώ πολύ στεναχωρήθηκα και ζήτησα συγγνώμη. Δεν το ήξερα και του στενοχώρησα. «Γιατί κάνεις πράγματα και δεν ρωτάεις?» «Πήγαινε γρήγορα στον γέροντα, δείξε τα κομμάτια και εξομολογήσου». Πήγα αμέσως στον γέροντα, του έδειξα τα κομμάτια και μου λέει: «Παιδί μου, δεν έπρεπε να το κάνεις αυτό. Χωρίς ευλογία δεν γίνεται τίποτα. Έτσι μπορεί να πλανηθείς και να χάσεις την χάρη του Θεού». Έβαλα μετάνοια, ζήτησα συγγνώμη με απλότητα και απάθεια. Όχι μόνο δεν με πείραξε το μάλωμα, αλλά μέσα μου έλεγα: «Οι γέροντές μου έπρεπε να μου φερθούν πιο αυστηρά, να με τιμωρήσουν». Κάποια άλλη φορά όμως έκανα και μια νηπακοή ενσυνείδητη. Μια μέρα, προτού φύγουν οι γέροντες για δουλειά, μου λέει ο μεγάλος γέροντας: «Βλέπεις εκείνο πάνω στο ράφι ψηλά αυτό το βιβλίο? Δεν θα το πειράξεις. Δεν κάνει. Είσαι μικρός. Πιο πέρα, που θα γίνεις πιο καλός, πιο ταπεινός, θα το διαβάσεις». Αυτό για μένα ήταν νόμος. Καθόλου δεν κοίταζα προς τα εκεί. Αλλά μια μέρα που έφυγαν οι γέροντες για την κερασιά, μου ήλθε περιέργεια. Επήγα και στάθηκα εκεί απέναντι.

και το κοίταζα. Ήταν ψηλά. Εγώ μικρός. Δεν το έφθανα. Και το έφερα λοιπόν γύρω, το έφερα γύρω. Λέω μέσα μου, τουλάχιστον να δω τι λέει. Λοιπόν, έβαλα ένα σκαμνί, ανέβηκα πάνω, το έφτασα, το κατέβασα. Τι κρίμα. Τα γράμματα ήταν όλα μπερδεμένα, σαν ξένη γλώσσα. Ήταν με το χέρι γραμμένα. Με το χέρι. Μεγάλο βιβλίο. Πολύ μεγάλο βιβλίο. Χοντρό. Δεν μπορούσα να καταλάβω εκείνο το διά, το γάρ κλπ. Μετά τα έμαθα. Αλλά και κάτι γράμματα, κάτι σίγμα, κάτι πω. Πώς να σας το πω πώς ήταν. Ήταν χειρόγραφα. Ήταν το βιβλίο του Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου. Αλλά πολύ μεγάλο βιβλίο και χοντρά τα φύλλα. Πω. Πήγαινε πολλά κιλά. Λοιπόν, έλα τώρα να το διαβάσω. Δεν μπορούσα. Το έβαλα πάλι πάνω. Αλλά μετά από αυτό, με πιέσε στεναχώρια. Ταραχή, λύπη. Ούτε δουλειά, ούτε προσευχή. Τίποτα. Άλλες φορές, όταν λείπαν οι γέροντές μου, πήγαινα μέσα στην εκκλησία, κατανυγόμουνα και είχα και ωραία φωνή. Γι' αυτό και έψαλα. Έλεγα τα τροπάρια, μυρολογούσα τρόπον τεινά. Ήταν κατανυκτικά και μου άρεσαν και συγκινιόμουνα. Δεν επήγα όμως στην εκκλησία αυτή τη φορά μετά την παρακοή. Βγήκα έξω, εκάθισα στο πεζούλι και στεναχωρημένος αντίκρισα το Αιγαίο Πέλαγος. Εκάθισα και κοίταζα τη θάλασσα. Δεν ήθελα να πω ούτε το Κύριε Ιησού Χριστέ. Όχ, με καταλάβατε. Κατήφια, μεγάλη. Πάει λοιπόν, δεν πήγα στην εκκλησία, δεν έλεγα το Κύριε Ιησού Χριστέ. Με πιάσε μελαγχολία. Είχα πίστη στον Θεό, αλλά δεν ήθελα να παραβώ την εντολή των γερόντων. Τον Θεό τον αισθανόμουνα, αλλά δεν ήθελα να στεναχωρήσω και άνθρωπο. Δεν ήθελα να γίνω αιτία να λυπηθεί κανείς. Τι να κάνω, όχ.

Έτσι, το βραδάκι ήρθαν οι γέροντες. Τι να κάνω καημένος, είπα να τους το πω. Δεν μπόρεσα. Στην εκκλησία πήγα, επειδή έπρεπε να πάω με τους γέροντες. Διαβάσαμε σπερινό, διαβάσαμε απόδειπνο. Δεν το είπα. Επήγα πάνω στο κελί, στην κάβια, έτσι λέγανε τα δωμάτια. Δεν έκανα μετάνοιες, ούτε κανόνα, δεν έκανα κομποσκήνη. Ξαπλώθηκα και έβλεπα πώς θα είμαι όταν πεθάνω, μες στην κάσα. Και στεναχωρέθηκα. Και πάλι το πρωί χτύπησε το κουδουνάκι. Κατεβήκαμε, διάβασα εκεί, τελειώσαμε τον όρθρο. Είπαμε το διευχόν. Βγήκαμε έξω. Φύγαμε από την εκκλησία για να πάμε στην τραπεζαρία. Κι εγώ δεν άντεξα περισσότερο. Τράβηξα λίγο από το μανίκι τον γέροντά μου, τον εξομολόγο, και του λέω: «Σε θέλω λίγο, γέροντα». Και αμέσως εκείνος γύρισε πίσω και πήγαμε πάλι στην εκκλησία και του το είπα. «Είμαι στεναχωρημένος», του λέω. «Έκανα παρακοή. Μου είχες πει να μην αγγίξω το βιβλίο και εγώ το είδα. Και από τη στιγμή αυτή δεν μπορώ να βρω ησυχία. Ούτε Κύριε Ιησού Χριστέ, ούτε κανόνα, ούτε προσευχή, ούτε μετάνοιες». Μου λέει, «παιδί μου, δεν σου είπα. Γιατί το έκανες αυτό?» «Γέροντα, συγχώραμε. Με έβαλε ο πειρασμός και πάρα πολύ στεναχωρέθηκα. Συγχώραμε και με την ευχή σου στο εξής θα προσέχω να μην σου κάνω παρακοή». Και μου διάβασε ευχή. Οπ, και ξέρετε, μου φύγαν όλα. Είχα ένα καλό. Μόλις εξομολογιόμουν στο γέροντά μου, δόξα σοι ο Θεός. Μου περνούσαν όλα αμέσως. Κάθε φορά που εξομολογιόμουν, μου ερχόταν μια μεγάλη χαρά και έδινα πολύ τον εαυτό μου σε προσευχή. Πίστευα ότι τα είπα στον Θεό, ότι πάλι είμαι με τον Θεό. Πόσο δυνατό το είχα αυτό το πράγμα μέσα μου, δεν το φαντάζεστε. Και βλέπω τώρα κάποιους να λένε: «Πρόσεξε, μην το μάθει ο γέροντας». Καταλάβατε, ενώ σε εμάς μέχρι τα μύχια της καρδιάς μας ήταν ο γέροντας. Τους αγαπούσα πολύ τους γέροντες, αν και εκείνη την εποχή όλοι οι δόκιμοι και οι υποτακτικοί αγαπούσαν τους γέροντές τους. Έπειτα από τον Θεό ήταν η γνώμη του γέροντα. Αν έκανες κάτι αντίθετο, παρακοή, δεν έπρεπε ούτε να μεταλάβεις, ούτε.

Πολλοί στο Άγιον Όρος ζήσανε μυστικά. Πεθάνανε χωρίς κανείς να τους γνωρίζει. Κι εγώ ήθελα να ζήσω έτσι, μυστικά. Ούτε ιεροκήρυκας ήθελα να γίνω, ούτε κάτι άλλο. Ούτε είχα ποτέ σκεφτεί να βγω έξω από το Άγιον Όρος. Παιδάκι μικρό, μέσα σε τέλεια ερημιά. Για να καταλάβω το έρημον και το αβοήθητον, ανέβαινα στο βουνό, έμενα ώρες εκεί και ήθελα να ζω σαν ερημίτης. Έβρισκα αγριάδες και τις έτρωγα. Το έκανα για άσκηση. Ήθελα να ζήσω μόνος μου, όπως ο Άγιος που αγάπησα από μικρούλης, ο Άγιος Ιωάννης ο Καλυβίτης. Αυτός είναι ο αγαπητός μου Άγιος. Αυτόν εγώ μιμήθηκα. Μου έκανε εντύπωση πως άντεξε να μένει εκεί, κοντά στους γονείς του, και έστησε την καλύβα του δίπλα τους, χωρίς να αποκαλυφθεί, και τους ενίσχυε συνεχώς. Έπηξα στην καλύβην προπυλών σών γονέων. Έτσι λέει το τροπάριό του. Εκβρέφους των Κύριων επιποθήσας θερμός, τον κόσμο κατέλειπες και τα εν κόσμο τερπνά και ίσκυσας άριστα. Έπηξα στην καλύβην προπυλών σών γονέων. Έφραυσα στον δαιμόνοτας εν έδρας παμάκαρ. Δίωσε Ιωάννη Χριστός αξίωσε δόξασεν. Και το εξαποστηλάριο. Πτωχός ως άλλος Λάζαρος προς εκαρτέρης. Όσια των γεννητόρων πυλώσει στενοχωρούμενος, πάτερ, μικρά καλύβη πάνσοφε, αλεύρες νυν ευρύχωρον την μεταγγέλων σκήνωσιν και των Αγίων απάνων εν ουρανής Ιωάννη. Στον γέροντά μου τα έλεγα όλα, ναι, όλα όσα σκεπτόμουν, και εκείνος κάπου κάπου μου έλεγε, όταν έβλεπε υπερβολές, πλάνη παιδί μου. Όλη μου η ζωή ήταν ένας παράδεισος, προσευχή, λατρεία, εργόχειρο, υπακοή στους γέροντές μου, αλλά η υπακοή μου ήταν αποτέλεσμα αγάπης. Όχι αναγκαστική. Αυτή η ευλογημένη υπακοή πολύ με ωφέλησε. Με άλλαξε. Έγινα ξύπνιος, γρήγορος, πιο γερός στο σώμα και στην ψυχή. Με έκανε να τα γνωρίζω όλα. Πρέπει μέρα νύχτα να δοξάζω το Θεό που με αξίωσε να ζήσω έτσι σε αυτή τη ζωή. Πάνω στην υπακοή είχα σκύψει και εγκύψει. Τα υπόλοιπα που ο Θεός έφερε στη ζωή μου ήρθαν μόνα τους. Και το χάρισμα το προορατικό μου δόθηκε από τον Θεό εξαιτίας της υπακοής. Η υπακοή δείχνει την αγάπη προς τον Χριστό και ο Χριστός ιδιαίτερα αγαπάει τους υπάκουους. Γι' αυτό λέει «Εγώ τους εμέ φιλούντας αγαπώ, ιδέ εμέ ζητούντας ευρύσου συχάριν». Μες στην Αγία Γραφή όλα είναι γραμμένα, αλλά και καλυμμένα.

γέροντες μου δεν με διέταξαν ποτέ τι να κάνω. Μου έδωσαν ένα κομποσχήνι και μου είπαν να λέει την ευχή. Τίποτα άλλο. Με έβλεπαν φανατικό και δεν με έλεγαν πολλά, ούτε τι να διαβάσω. Δεν μ' άφηνα να διαβάζω τίποτα από τους μεγάλους πατέρες που έχουν αυστηρότητες. Δηλαδή, δεν μ' άφηνα να διαβάζω τον Άγιο Εφραίμ, τον Άγιο Ισάκ, τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος, τον Άγιο Σημειών, τον Νέο Θεολόγο, τον Ευεργετινό και άλλα. Μου το είχαν απαγορεύσει. Έτσι, κάνοντας υπακοή, διάβαζα μόνο βίους Αγίων. Το ψαλτήρι, την παρακλητική, τα μηναία και από εκεί έμαθα να διαβάζω γιατί δεν ήξερα. Αλλά είχα πολύ ζήλο για τα πνευματικά. Κάθε τόσο πήγαινα στον Άγιο Γεώργιο που βοήθησα και εγώ να κτιστεί και έψαλα πολλά ψαλτικά. Πιο πολύ μου άρεσαν οι τριαδικοί κανόνες και μου άρεσαν αυτά που έχουν θείο έρωτα. Ήταν μυρολόι, ερωτικό τραγούδι, όπως θέλετε πέστε το. Και έκλαιγα με δάκρυα πολλά, αλλά δεν ήταν δάκρυα λύπης, ήταν δάκρυα χαράς, θείας χαράς. Συγκινιόμουνα. Τα έλεγα ωραία. Ήταν η ζωή μου αυτή. Ζούσα με τη χάρη του Κυρίου, όχι με τη δική μου δύναμη. Όλα αυτά ήταν από τη Θεία Χάρη. Δεν ήταν ούτε από την εξυπνάδα μου, ούτε από την επιστήμη μου, που δεν είχα. Ούτε. Ήταν από τη Χάρη του Θεού. Κάποιες φορές όμως ξέφευγα. Χωρίς να ρωτήσω τους γέροντές μου, έπαιρνα κάτι πρωτοβουλίες. Ακούστε με, για την καθαρότητα του νου, άρχισα να μαθαίνω απ' έξω την Αγία Γραφή. Άρχισα από την αρχή, από τον Ευαγγελιστή Μαθαίο. Μια μέρα δόθηκε μια αφορμή και τους είπα απ' έξω το πρώτο κεφάλαιο του Ιωάννου. Όταν τα άκουσαν, με μάλωσαν που το έκανα χωρίς ευλογία.

Τι να σας πρώτο πω, παιδιά μου, για το πως έγινα μοναχός. Είναι μεγάλη ιστορία η ζωή μου στο Άγιον Όρος. Όταν ήμουν πια 14 χρονών, ο γέροντάς μου με κάλεσε και μου είπε: «Τι θα κάνεις, τι πρόγραμμα έχεις, θα μείνεις εδώ?» «Θα μείνω», είπα γεμάτος ευχαρίστηση και χαρά. «Βάλε μετάνοια». Έβαλα μετάνοια. Τότε μου έφερε ένα ράσο δικό του, που ήταν παλιό για τις δουλειές. Ήταν μπαλωμένο τόσο που δεν φαινόταν το αρχικό του ύφασμα και στο λαιμό από τον υδρότα πολύ λιγδιασμένο. Είχα δει τα καλογεράκια που ήταν στο Κυριακό και που ήταν ωραία ντυμένα και είχα φανταστεί ένα τέτοιο ράσο. Πού να σας τα λέω, περίμενα με λαχτάρα αυτή την ώρα και σαν παιδί που ήμουν σκεπτόμουν και τα ράσα που θα μου φορούσαν. Πόσο ωραία, πόσο καινούρια θα ήταν. Αλλά όταν ήρθε η ώρα, τι να δω, κουρελιασμένα, μπαλωμένα. Στεναχωρέθηκα λίγο για 5 λεπτά. Ήμουν και μικρός, 14 χρονών. Δεν εμίλησα όμως, δεν παραπονέθηκα. Όταν το είδα το ράσο, αισθάνθηκα μια δυσκολία όπως σας είπα, αλλά αμέσως το γύρισα στο καλό. Να είναι ευλογημένο, είπα και το πήρα. Δεν ξανασκέφτηκα τίποτα. Σκέφτηκα τους ασκητάς που φορούσαν τρίχινα ζωστικά και ποτέ δεν τα έβγαζαν, ούτε τα έπλαιναν. Ο Θεός μου έδωσε γι' αυτό μεγάλη παρηγορία. Πήγα στο ψαλτήρι, μου έπεσε η επιστολή του Ιωάννου και την ίδια μέρα, «Θεέ μου, μου μίλησες, Θεέ μου, μου μίλησες πολύ».

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του Εσπερινού.

Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξαν το όνομα τη δίψαν αυτών εφοφάτα, κτηνά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσω των μετρών δώσει φωνή. Φωτίζον όρε τον υπερό αυτό του καρπού των έργων, σταθίσεται η γη, ο ξανατέμα πόρτο στην ησυχρό η δουλειά των ανθρώπων, του ξαγακινά από τη γη. Και είδο σε φρένη καρδία ανθρώπου, τη λαρίνε πρόσωπο, ελέω και άρπου καρδία ανθρώπου στη δύση, πορταστήσει το ταξίδι του πεδίου, εκέρδη του λιβάνα επίτευξη. Εκεί στρουθία νοσεύς προδίου κατοικία γίνεται αυτόν όρητα υψηλά τα σελάφης πέτρα καταπηγήτης δαβοής. Επίσης Ελλήνη χερούς ο Υιός έγκου τη δύση να αυτού έθους πρώτος και γένε τον ήξεν αυτοί διελεύσονται πάντως αρτηρία του λαιμού. Σκύμνη ωραιόμη του αρπάς και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτοί σαν έτοιμη ο ήλιος και συνήξε σταθμάδες αυτών και ταξιστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος εκ το έργο αυτού και την εργασία αυτού εις πέρας. Ω σε μεγαλύτη τα έδωσε Κύριε πάντα η σοφία επί σας. Επληρώθη η γη της θύσεώς σου, αυτή η θάλασσα μεγάλη και βρύχωση και έρπετά μου και έστειν αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλα μου. Εκεί πλοία δε πορεύεται δράκος σε μπέζει να αυτή πάντα προσέχως ο κόσμος η δούν τροφή να αυτόν εις εύκαιρο δόντος σου αυτή συλλέψει. Να ανοίξαν τόσο την χείρα τα σήματα πληστήσεων και Χριστότητος. Αποστρέψονται στο πρόσωπο, ταραχτίσονται, αναλύσει το πνεύμα αυτών και εκλείψουν και στο πουν αυτών επιστρέψουν. Εξαπροσταλεί το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και αναγεννεί το πρόσωπο τη γη ή το ειδόξα κυρίου σε όλα σε πρατήστε κύριο και επί τη αίρεση αυτού. Ο επιβλέπων επί τη γη και ποιόν αυτή τρέμει να τόμουν στον ωραίο και καπνίσονται άσο του κυρίου τη ζωή μου σαν το Θεό μου εξυπάρχουν. Η δυνητή αυτό η διαλογή με εγώ δεν εφραθήσουν με το κυρίω. Η λύπη ένα μαρτωλή από τη γη και αν μου στην υπάρχει να αυτού ευλόγει η ψυχή μου τον κύριο. Ο ήλιο έργο τη δύση να αυτού έθο κότο και γένε τον νύξ ω σε μεγαλύτη τα έθο του κύριο πάντα η σοφία επίση. Δόξα πατρί και ιό και αγίου πνεύμα και νίκη αή και ει του αιώνα στον αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό.

Ευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους, και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι πρέπει σύ πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιόν,

Φως, Φιλαρών, Αγίας, Δόξα, Θανάτου, Πατρός, Ουρανίου, Αγίου, Μάρταρος, Ιησού, Χριστέ, Ελθόντες, Εκνίου, Δύση, Ιδόντες, Φως, Εσπερινών, Υμνούμεν, Πατέρα, Υιόν και Άγιον, Πνεύμα Θεών, άξιον σε πάς, κυρίς, ημνίστε, φωνές, αισίες, Ιέ Θεού, ζωήν, οδηδούς, διό,

αταξία σου και διασπέρα ταύτη, αναμαρτή του συλλαχτήν ημάς. Ευλογητός Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος εφ' ημάς καθά περιπίσαμεν επί σέ. Ευλογητός Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου, ευλογητός δέσποτα συνετισών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος σου στον αιώνα, τα έργα του χειρό σου μη παρήδες. Συπρέπει ένωση, συπρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νίκαια.

0: τον έναν εις Τριάδος αρχίδι αγαθότητα.
1: Νην απολύσει τον δρόσου δέσπονα κατορήμασιν ειρήνη ότι ίδιον εφθαλμίμητος στηριών σου ετοίμας κατά πρόσωπον πάντων των λαών φως αποκάλυψην εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ.

και παθών ακαθάρτων ημάς απάραξον και άφεση τεσμάτων εξαιτητή αιτήτε της εν πίστη κραυγάζουσι.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νίκαια ήδη και εις τους αιώνας των αιώνα μην Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριλλας αμαρτίας ημών δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίαστας ασθενίας ημών εν εκείνου του ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νίκαια ήδη και εις τους αιώνας των αιώνα μην. Πάτερ ημών εν εις ουρανής άγιεσαι το όνομά σου, θέτω η βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερο και άφησε μη τα φιλήματα ημών. Ως και εμείς αφίευεν σοφιλέτες ημών και μη σενένεις ημάς φυλασμών. Αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

0: Σοφία, ον ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Στερεώς ο Κύριος Θεός των Αγίων και μόνο των πίστων, των ευσεβόητων και ορθοδόξων χριστιανών στην διευθυνσία τάφης αιώνας
0: των. Δόξα σε Χριστέ ο Θεός η ελπίση ημών, δόξα σε Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμώμου Αγίας Αυτομητρός, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου, Τίτου Πρώτου Ιεράρχου Κρήτης, του Οσίου Πατρός Σιμών, Νίκονος του Μετανοήτη, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων, Ιωκήμ και Άνης, του Οσίου Πατρός Σιμών, Μεθοδίου του Ενιβρίτο. Ού και την μνήμη επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσει και σώσε ημάς αγαθός και φιλάνθρωπος. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς.
1: Αμήν.
0: Καλησπέρα σας.
2: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του Εσπερινού.

0: ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, 99,7 στα FM.
1: Το απολυτίκιο της ημέρας.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Μαμά, μαμά, ξύπνα. Είδα ένα όνειρο και θέλω να σου το πω.
2: Ναι, κι εγώ είδα ένα όνειρο. Ξύπνα.
3: Τι έγινε, παιδιά? Ησυχάστε. Πείτε μου τι είδατε. Πρέπει να ήταν όμορφο.
2: Εγώ είδα ένα μεγάλο κήπο με πολλά και ωραία δέντρα.
1: Ναι, και εγώ είδα ότι ο κήπος είχε και σκηνές. Και πολλά παιδιά να φωνάζουν, να γελάνε.
2: Πω πω, και εγώ έτσι το είδα. Και αγόρια να τρέχουν, να παίζουν σε γήπεδα.
1: Ναι, και εγώ είδα γήπεδα μεγάλα, για διάφορα παιχνίδια. Μόνο που εγώ είδα κορίτσια να παίζουν. Αχ ναι, τι ωραία που ήταν.
3: Τώρα γιατί κατσουφιάσατε?
2: Γιατί δεν υπάρχουν τέτοια μέρη.
1: Ναι, μόνο στα όνειρα

0: στο διαδίκτυο ή στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, στην πλατεία του Αγίου Μινά. Τηλέφωνο 2811 80 10 30.
1: Μαμά, μην το ξεχάσεις, να προλάβουμε.
2: Ναι, Ασπασία μου.
3: Ανυπομονώ.
1: Κι εγώ.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

0: Την Τετάρτη, 24 Ιουνίου, στις 7:30 το απόγευμα, στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ενωριακού Ναού Παναγίτσας Μασταμπά, θα μιλήσει ο πατήρ Λεόντιος, ηγούμενος της Ιεράς Μονής Αρταμίτου. Θέμα της ομιλίας θα είναι «Ο κριτικός γέροντας μελέτιος της Καψάλας Αγίου Όρους και η αυτομεμψία».
1: Το Σάββατο 27 Ιουνίου, μνήμη του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος Κυρίλου του Λουκάρεως, Πατριάρχου Κωνσταντινούπολεως, πανηγυρίζει η Ιερά Μονή κοιμήσεως της Θεοτόκου Αγκαράθου. Ο πανηγυρικός θεσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 26 Ιουνίου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Αβίδου, κύριου Γρηγορίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 6:30 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία του Ιερού Χρυσοστόμου, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κυρίου Ευγενίου.
2: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, εορτή των Αγίων Ενδόξων, Πανεφήμων και Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Αγίου Πέτρου στο Μπεντενάκι Ηρακλείου. Την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 7:30 το πρωί θα τελεστεί ο όρθρος και η Θεία Λειτουργία. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Ο όρθρος της εορτής θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Κασιμάτη, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσήφη.
1: Την Δευτέρα 29 Ιουνίου, εορτή των Αγίων Ενδόξων Πανεφήμων και Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στα Κάτω Καλέσα. Ο πανηγυρικός θεσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής.

0: 28 Ιουνίου, προεξάρχοντος του Πανουσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Μπαρθολομαίου Βουγιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κύριου Ευγενίου.
1: Δευτέρα, 29 Ιουνίου, εορτή των Αγίων Ενδόξων Πανεθήμων και Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, πανηγυρίζει το δεξιό κλήτος του Ιερού Ενωριακού Ναού Γενεσίου της Θεοτόκου Μπεντεβή Ηρακλείου. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της Κυριακής 28 Ιουνίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

την Δευτέρα 29 Ιουνίου, εορτή των Αγίων Εδόξων Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, πανηγυρίζει το δεξιό κλήτος του Ιερού Ενωριακού Ναού Αγίας Μαρίνας Βοριτσίου, Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 28 Ιουνίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.

Την 3η 30 Ιουνίου, μνήμη της συνάξεως των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων 12 Αποστόλων, πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Αγίου Πέτρου στο Μπεντενάκι Ηρακλείου. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 8 το βράδυ της Δευτέρας 29 Ιουνίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Στις 9 θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση με θέμα 25 χρόνια αγάπης και μνήμης του Συνδέσμου Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Νόμου Ηρακλείου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Νίφωνος Βασιλάκη, Αρχιγραμματέως της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης.

Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

σαν άστροπο την ύβριτο της Άνω Πολιτείας, με άσκηση ανέτηλες θείας μυσταγωγίας, λαμπρύνοντας τους ιερούς χορούς κριτών Αγίων, των αρετών σου το Άγιο, το φως και των οσίων. Κι λάμψη των θαυμάτων σου μεθόδιε αγιασμένε, τον κόσμο λαμπροφώτισε Πατέρα ευλογημένε. Δόξα να έχει ο Χριστός που σε έχει ενδυναμώσει και που μετά γιο Στέφανο σε έχει στεφανώσει. Δόξα σε αυτόν που χορηγεί μέσα από εσένα την χάρη την παντοτινή απ' τον Θεό τον ένα.

0: σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.
0: Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: 24 Ιουνίου, Διεθνής ημέρα γυναικών στην διπλωματία. Σαν σήμερα, το 1497, ο ιταλικής καταγωγής θαλασσοπόρος και εξερευνητής Τζον Κάμποτ, επικεφαλής αγγλικής αποστολής, γίνεται ο πρώτος Ευρωπαίος που πατάει το πόδι του στο εδάφη της Βόρειας Αμερικής μετά τους Βίκινγκς. Εκτιμάται ότι το μέρος όπου έφτασε ήταν η Νέα Γη.
1: Το 1765 οι Τούρκοι αποκεφαλίζουν στην Κωνσταντινούπολη τον νεομάρτυρα Παναγιώτη από την Κεσαρία επειδή αρνήθηκε να γίνει μουσουλμάνος. Ο Παναγιώτης ο Κεσαρεύς καταγόταν από το Δελβινάκι της Ηπείρου και μαρτύρησε για τη χριστιανική του πίστη σε ηλικία 20 ετών. Το λείψανό του ενταφιάστηκε από τους χριστιανούς με τιμές στο ναό της Ζωοδόχου Πηγής στην Κωνσταντινούπολη.
0: Σαν σήμερα, το 1821, ιδρύεται με απόφαση των προκρήτων της Ίδρας η πρώτη αστυνομία στην Ελλάδα.
1: Το 1913, η Ελλάδα και η Σερβία διαλύουν τη συμμαχία τους με τη Βουλγαρία λόγω αμφισβήτησης των συνόρων στην περιοχή της Μακεδονίας και της Θράκης.
0: Το 1949 πεθαίνει ο Θεμιστοκλής Σοφούλης, Έλληνας αρχαιολόγος και πολιτικός, που έφτασε ως το αξίωμα του Πρωθυπουργού το 1924, το 1945 έως 1946, το 1947 έως 1949.
1: Το 1992 η Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου υπό την Προεδρία του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου επανιδρύει την Εκκλησία της Αλβανίας μετά την πτώση του εκεί άθεου καθεστώτος, εκλέγοντας ως Αρχιεπίσκοπο Τυράννων και Πάσης Αλβανίας τον έως τότε Πατριαρχικό Έξαρχο στη χώρα, Μητροπολίτη Ανδρούσης Αναστάσιο.
0: Σαν σήμερα, το 2008, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καταδικάζει την Τουρκία για τις δολοφονίες του Τάσου Ισαάκ και του Σολομού Σολομού τον Αύγουστο του 1996 στη νεκρή ζώνη κοντά στην κατεχόμενη Αμόχωστο και επιδικάζει αποζημιώσεις στις οικογένειες των θυμάτων.

0: Ιατρική Διάλογη. Μια εκπομπή που ασχολείται με το πολύτιμο αγαθό της υγείας. Οι ασθένειες και ο λόγος της ιατρικής επιστήμης μέσα από επιστημονικούς διαλόγους. Η υγεία στο μικροσκόπιο του Ράδιο Ελπίδα. Επιμελείται, συντονίζει και παρουσιάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς μας Μητροπόλεως, Αρχιμανδρίτης Ειρηναίος Λαυτσής.
1: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του Ράδιο Ελπίδα και της εκπομπής Ιατρική Διάλογη, χαίρετε. Σήμερα θα μιλήσουμε για τις πρώτες βοήθειες. Τα ατυχήματα και οι ξαφνικές αδιαθεσίες μπορούν να συμβούν σε ανθρώπους κάθε ηλικίας, σε οποιοδήποτε χώρο και οποιαδήποτε χρονική στιγμή, χωρίς καμία απολύτως προειδοποίηση. Κάθε χρόνο στην Ευρώπη συμβαίνουν 100 εκατομμύρια περίπου έκτακτα περιστατικά, όπως καρδιακά επεισόδια, οικιακά ή εργατικά ατυχήματα, τροχαία ατυχήματα και καταστροφές. Επομένως, είναι πολύ πιθανό στη διάρκεια της ζωής μας να χρειαστεί και εμείς να βοηθήσουμε κάποιον που έχει ανάγκη. Οι στατιστικές μάλιστα λένε ότι αυτοί που θα χρειαστούν τη βοήθειά μας είναι συνήθως άνθρωποι από το κοντινό μας περιβάλλον. Για να μπορέσουμε να φανούμε χρήσιμοι, δυστυχώς δεν αρκεί η καλή πρόθεση. Αποτελεσματική βοήθεια είναι να γνωρίζουμε τις πρώτες βοήθειες. Το ενδιαφέρον στις επίγουσες καταστάσεις είναι ότι σε ένα μεγάλο αριθμό περιπτώσεων υπάρχει το περιθώριο να αποτρέψουμε δυσάρεστες εξελίξεις ή ακόμα να σώσουμε ζωές, εάν παρέμβουμε στα πρώτα κρίσιμα λεπτά. Στο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από τη στιγμή κάποιου ατυχήματος, πρέπει μέχρι την παροχή οργανωμένης ιατρικής βοήθειας, οι πρώτες βοήθειες, όπως συνήθως τις ονομάζουμε, έχουν ρόλο πρωταγωνιστικό και πολλές φορές σωτήριο για τη ζωή. Τα συνεργεία διάσωσης ή ιατρική βοήθεια, ακόμη και στο πιο οργανωμένο σύστημα άμεσης βοήθειας, φτάνουν πολύ αργότερα. Η πορεία ενός θύματος λοιπόν εξαρτάται πολύ από το κατά πόσο αυτός που βρίσκεται δίπλα του γνωρίζει τι πρέπει να κάνει ή και το τι πρέπει να μην κάνει. Υπολογίζεται μάλιστα ότι το 45% των ατόμων που πεθαίνουν από ατυχήματα θα μπορούσαν να είχαν σωθεί αν τους παρέχονταν έγκαιρα οι πρώτες βοήθειες και μεταφέρονταν με ασφάλεια στο πληρέστερο νοσοκομείο. Κατανοούμε λοιπόν από την εισαγωγή του θέματος πόσο σημαντικές και σωτήριες είναι οι πρώτες βοήθειες. Γι' αυτό και επιλέξαμε το θέμα αυτό στην τελευταία εκπομπή της χρονιάς και φιλοξενούμε την ιατρό, αγγειοχειρουργό, κυρία Έφη Ελευθεριάδου, ιδιώτη ιατρό της πόλεως, με εμπειρία στην ειδικότητά της, αλλά και με γνώσεις και πείρα, αφού είναι, εννοώ στις πρώτες βοήθειες, αφού είναι και γραμματέας και εκπαιδεύτρια του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού της πόλεως μας. Κυρία Ελευθεριάδου, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστώ και εγώ που με καλέσατε.
1: Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό το θέμα, μιας μάλιστα που βρισκόμαστε σε μια καλοκαιρινή περίοδο. Η πατρίδα μας, η πόλη μας, η περιοχή μας έχει πολύ περισσότερη κίνηση. Οι άνθρωποι το καλοκαίρι κινούνται πιο άνετα, οπότε και οι πειρασμοί, θα το έλεγα έτσι, είναι περισσότεροι, οι κίνδυνοι δηλαδή. Θα ήθελα να μας πείτε πρώτα, όταν λέμε πρώτη βοήθεια, τι εννοούμε, τι είναι?
2: Έτσι ακριβώς. Λέγονται λοιπόν πρώτες και όχι δεύτερες οι βοήθειες αυτές, γιατί είναι άμεσες, επίγουσες, γρήγορες και πρωταρχικές. Κάποια στιγμή της ζωής μας θα συμβεί σε εμάς τους ίδιους ή και στους διπλανούς μας ένα ατύχημα. Χρήσιμο είναι να ξέρουμε πώς να αντιμετωπίσουμε τις καταστάσεις και να βοηθήσουμε τους πάσχοντες. Πάντα έτοιμοι, έσω έτοιμοι, όπως λένε και οι οδηγοί και οι πρόσκοποι φυσικά, γιατί πρόκειται για απαραίτητες γνώσεις. Τι είναι λοιπόν η πρώτη βοήθεια? Είναι η άμεση φροντίδα που δίνεται σε έναν τραυματία ή σε κάποιον που αρρώστησε ξαφνικά. Σε καμία περίπτωση αυτή η βοήθεια δεν υποκαθιστά την ιατρική φροντίδα. Αποτελεί παροδική υποστήριξη μέχρι να φτάσει η κατάλληλη βοήθεια, αν χρειαστεί, ή μέχρι και να επιβεβαιωθεί ότι δεν απαιτείται ιατρική παρέμβαση. Σκοπός της παροχής των πρώτων βοηθειών είναι η διατήρηση της ζωής, η πρόληψη της επιδείνωσης της κατάστασης και φυσικά η ανακούφιση από τον πόνο και η βοήθεια για ανάνυψη.
1: Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντική, αφού η πρώτη βοήθεια σημαίνει και ζωή. Ποια λοιπόν είναι η σειρά παροχής πρώτων βοηθειών?
2: Σε κάποια περίπτωση έκτακτου συμβάντος, πολλά πράγματα μπορεί να απαιτήσουν ταυτόχρονα την προσοχή μας και είναι πιθανό να παρασυρθούμε πολύ εύκολα σε ενέργειες που δεν είναι ζωτικής σημασίας. Η διατήρηση της ψυχραιμίας μας είναι απαραίτητη, προκειμένου να μπορέσουμε να ενεργήσουμε με σωστό τρόπο και να δημιουργήσουμε ένα κλίμα εμπιστοσύνης προς τον πάσχοντα. Διατηρούμε τον αυτοέλεγχό μας και φυσικά φερόμαστε με λογική και πολύ αποφασιστικότητα. Δεν παρασυρώμαστε από συναισθηματισμούς και ενεργούμε σύμφωνα με όσα πάντα γνωρίζουμε. Μεταδίδουμε στον πάσχοντα τη σιγουριά μας και δεν παραλείπουμε να τον ενθαρρύνουμε συνεχώς, μιλώντας του με σταθερότητα και με ευγένεια.
1: Εάν λοιπόν βρεθούμε σε ένα τέτοιο περιστατικό, ποια βασικά βήματα παροχής πρώτων βοηθειών πρέπει να κάνουμε?
2: Καταρχήν, πρέπει να φροντίσουμε για την ασφάλεια τη δική μας και του θύματος. Ελέγχουμε πρώτα για ενδεχόμενους κινδύνους και αποκλείουμε την πιθανότητα να γίνουμε εμείς ένα δεύτερο θύμα. Σκεφτόμαστε μήπως υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, παραδείγματος χάρη, ή πτώσεως, ή τροχαίου ατυχήματος επίσης, ή επίθεσης από κάποιο άτομο. Παίρνουμε μέτρα για να αποκλειστούν αυτοί οι κίνδυνοι, όπως ειδοποιούμε πάντα τις αρμόδιες υπηρεσίες, πυροσβεστική, ΔΕΗ, αστυνομία, κλείνουμε το γενικό διακόπτη παροχής ρεύματος, τοποθετούμε ένα τρίγωνο κινδύνου σε περίπτωση τροχαίων ατυχημάτων στο δρόμο και κλείνουμε τη μηχανή του αυτοκινήτου αν τυχόν ακόμη είναι σε λειτουργία. Αν χρειάζεται να μεταφέρουμε το θύμα σε ασφαλέστερο μέρος, αυτό το επιχειρούμε μόνο αφού πάρουμε όλα τα μέτρα ασφαλείας και για τους δύο. Αυτό είναι το πρώτο που κάνουμε, να λάβουμε μέτρα ασφάλειας και για μας και για τον πάσχοντα. Το δεύτερο μέτρο που πρέπει να ακολουθήσουμε είναι να ζητήσουμε βοήθεια. Αν είμαστε μόνοι, σηκώνουμε το χέρι μας ψηλά, κοιτάζοντας γύρω-γύρω και φωνάζοντας δυνατά βοήθεια. Σε περίπτωση που υπάρχουν παραβρισκόμενοι, ζητάμε τη βοήθειά τους. Τα άτομα αυτά μπορούν να καλέσουν το ασθενοφόρο, να απομακρύνουν τους περίεργους που τυχόν έχουν μαζευτεί, να ελέγξουν την κυκλοφορία ή και να βοηθήσουν στην παροχή πρώτων βοηθειών.
1: Μάλιστα. Πώς εκτιμούμε την κατάσταση του πάσχοντος?
2: Πριν καταρχήν προχωρήσουμε στην παροχή πρώτων βοηθειών, πρέπει να εκτιμήσουμε ακριβώς την κατάσταση του πάσχοντα. Ακολουθούμε την παρακάτω σειρά αξιολόγησης για να μπορούμε να ιεραρχήσουμε τις ανάγκες και να δώσουμε πρώτες βοήθειες με σειρά πάντα προτεραιότητας. Έχει τις αισθήσεις του ασθενής? Αναπνέει? Αιμορραγεί? Έχει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις σε ένα τροχαίο ατύχημα? Έχει κάταγμα της σπονδυλικής στήλης? Έχει κάταγμα του μυρού? Έχει χημικά εγκάβματα? Έχει άλλες κακώσεις? Κατάγματα, εγκάβματα, διάφορα τραύματα ή και εκδορές ακόμη? Κατά την εκτίμηση, δεν πρέπει να μετακινούμε τον πάσχοντα και δεν πρέπει να φερούμε ρούχα, αν δεν είναι απολύτως απαραίτητο. Στηριζόμαστε στα συμπτώματα που θα αναφέρει ο ίδιος και σε όσα εμείς οι ίδιοι μπορούμε να διαπιστώσουμε χρησιμοποιώντας τις αισθήσεις μας, δηλαδή τα σημεία κοινά.
1: Άρα κυρίως είναι οπτική, κυρίως, ας το πούμε, ναι. Και είπατε, αυτό που πρέπει να μας μείνει είναι ότι κοιτάμε πώς είναι για να ενημερώσουμε και το ασθενοφόρο και δεν μετακινούμε.
2: Δεν μετακινούμε, πάρα πολύ βασικό.
1: Μάλιστα. Ποια τα συμπτώματα του πάσχοντος?
2: Ο πάσχον μπορεί να μας αναφέρει τα εξής συμπτώματα. Πόνο, δυσκολία στην αναπνοή, ατονία, αδυναμία, τάση για λιποθυμία, ζαλάδα, ναυτία, δίψα, δυσκαμψία, δυσκολία στην κίνηση, φαγούρα, ρίγη και οποιοδήποτε άλλο είναι όλα τα συμπτώματα που μπορεί να έχει ο πάσχον.
1: Μάλιστα. Εμείς υπάρχουν κάποια σημεία του σώματος που πρέπει να τα ελέγξουμε?
2: Ελέγχοντας λοιπόν προσεκτικά τον πάσχοντα, μπορούμε να επισημάνουμε πολλά ευρήματα, όπως αίμα, άριθμη βαριά αναπνοή, πληγές, μόλοπες, οχρότητα, ερυθρότητα, μη φυσιολογική θερμοκρασία σώματος, υδρότα, εμετό, μυϊκό σπασμό, πρίξιμο, παραμόρφωση, αίσθηση σπασμένων οστών, καθώς επίσης και απόπνοια αλκοόλ ή άλλων ουσιών. Επίσης, ελέγχοντας το περιβάλλον γύρω από τον πάσχοντα, μπορούμε να ανακαλύψουμε χρήσιμα στοιχεία που θα βοηθήσουν στην εκτίμηση της κατάστασης, όπως μπουκάλια από απορρυπαντικά, χημικά, αλκοολούχα ποτά, κουτιά φαρμάκων, επίσης, σημάδια από βελόνα ή οσμή από υγραέριο και από καπνό ακόμη. Το τελευταίο στάδιο, στο οποίο πρέπει να μείνουμε και να επιμείνουμε, είναι να καλέσουμε το ασθενοφόρο, αν δεν το έχει κάνει ήδη, κάποιος από τους παριστάμενους. Για να καλέσουμε για πρώτες βοήθειες. Αν είμαστε μόνοι, πρέπει να αφήσουμε τον πάσχοντα για να καλέσουμε εμείς οι ίδιοι τη βοήθεια, αφού πάρουμε πρώτα τα απαραίτητα μέτρα για να προλάβουμε πιθανές επιπλοκές, όπως πρέπει να σκεπάσουμε σε περίπτωση έκθεση σε χαμηλές θερμοκρασίες τον πάσχοντα ή να τον βάλουμε σε θέση ανάνυψης αν δεν έχει τις αισθήσεις του μέχρι να έρθει το ασθενοφόρο. Το τηλεφώνημα έχει μεγάλη σημασία και θα τα πούμε στη συνέχεια.
1: Ωραία, πολύ ωραία.
2: Έχει μεγάλη σημασία το τηλεφώνημα που θα κάνουμε στις πρώτες στο ασθενοφόρο. Πρέπει να είναι σύντομο και σαφές. Πρέπει να πούμε το όνομά μας. Τι ακριβώς συνέβη, πού συνέβη και σε πόσα άτομα. Πολύ βασικό. Να μην κλείσουμε το τηλέφωνο πριν το κλείσει ο αρμόδιος της υπηρεσίας όπου απευθυνόμαστε, έτσι ώστε να έχει καταγράψει ο συγκεκριμένος όλες τις πληροφορίες. Στη χώρα μας λοιπόν οι υπηρεσίες στις οποίες μπορεί κάποιος να απευθυνθεί ζητώντας βοήθεια είναι το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας, το 166 το γνωστό, ο Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης, το 112, η Πυροσβεστική, 199 και η Άμεση Δράση, το 100 και φυσικά το Κέντρο Δηλητηριάσεων που είναι στην Αθήνα. Και πρέπει να ξέρουμε το νούμερο το 210-77-93-777.
1: Μάλιστα. Υπάρχουν κάποιες πρόσθετες οδηγίες στην παροχή πρώτων βοηθειών?
2: Σαφώς και υπάρχουν. Η πρώτη και βασικότερη είναι να μην μετακινούμε το θύμα εκτός αν είναι ανάγκη για λόγους ασφαλείας. Να μην το ενοχλούμε με περιττές ενέργειες. Να το σκεπάζουμε για να το διατηρήσουμε ζεστό, καθώς επίσης και να καλέσουμε γιατρό ή ασθενοφόρο το δυνατότερο σύντομο.
1: Μάλιστα. Πολλές φορές στο αυτοκίνητό μας έχουμε φαρμακεία. Μάλιστα τώρα κάποιος που θα αγοράσει καινούριο αυτοκίνητο μπορεί να υπάρχει και ειδικός χώρος που τοποθετείται το φαρμακείο αυτό. Τι πρέπει να περιλαμβάνει στο αυτοκίνητό μας πάντα, τι πρέπει να έχουμε?
2: Για να προσφέρουμε λοιπόν σωστή πρώτη βοήθεια θα πρέπει να έχουμε ένα οργανωμένο φαρμακείο με τα εξής απαραίτητα. Σίγουρα φυσιολογικό ορό ή αμπούλες φυσιολογικού ορού. Ινόπνευμα, οξυζενέ, παυσίπονα και αντιπυρετικά. Ενεργό άνθρακα για πρόκληση εμετού. Αντισταμινική αλυφή για τις αλλεργίες. Επιδέσμους, γάζες αποστηρωμένες, γάζες εγκαυμάτων. Βαμβάκι, λευκοπλάστ, προστατευτικό κάλυμα ή μάσκα τεχνητής αναπνοής, ξηρό πάγο, θερμόμετρο, λαβίδα, ψαλίδι, φακό, παραμάνες, σύριγγες μιας χρήσεως, γάντια μιας χρήσεως, ισοθερμική κουβέρτα, σημειωματάριο και στυλό. Φυσικά κάποια προαιρετικά είναι τα μη αλκοολούχα καθαριστικά μαντιλάκια τραυμάτων και φυσικά σφυρίχτρα. Αυτό που σίγουρα πρέπει να προσέχουμε και δεν πρέπει να κάνουμε ποτέ είναι να δίνουμε ή να παίρνουμε φάρμακα χωρίς εντολή γιατρού. Αποφεύγουμε την πολυφαρμακία και τη φυσικά την κατάχρηση φαρμάκων. Και αυτό που πρέπει πάντα να προσέχουμε, σαν αποτίμημα όλες τις κουβέντες που είχαμε, είναι να θυμόμαστε ότι προκειμένου να δώσουμε εμείς πρώτες βοήθειες, πρέπει να φροντίσουμε τη δική μας ασφάλεια και του πάσχοντος την ασφάλεια, να εξασφαλίσουμε βοήθεια από τρίτα άτομα, να εκτιμήσουμε την κατάσταση του ασθενούς και του πάσχοντος και φυσικά να καλέσουμε ασθενοφόρο.
1: Αν θεωρήσουμε ότι αυτές οι οδηγίες ήταν ένα μέρος της εισαγωγής μας, πολύ χρήσιμες όπως μας τις είπατε, ας πάμε τώρα λίγο να δούμε, θα έλεγα, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις τις βοήθειες που πρέπει να παρέχουμε όταν βρεθούμε σε ένα τέτοιο γεγονός. Πώς ενεργούμε λοιπόν, γιατρέ, όταν βρεθούμε κάπου που υπάρχει μία κάκωση μυοσκελετική και ποιες είναι αυτές οι κακώσεις?
2: Όσον αφορά λοιπόν τώρα τις κακώσεις μαλακών μορίων, είναι αυτές οι κακώσεις που ποικίλουν και είναι, μπορεί να αφορά είτε απλές θλάσεις και εκδορές, μέχρι και σοβαρές ρήξεις, ενσφηνώσεις ξένων σωμάτων και τραύματα από πυροβόλα όπλα. Οι κακώσεις των μαλακών μορίων διακρίνονται είτε σε κλειστές κακώσεις, τις λεγόμενες θλάσεις, ή και ανοιχτές ακόμη τα τραύματα. Όσον αφορά τις κλειστές κακώσεις, τις θλάσεις δηλαδή, όταν λέμε θλάση, κοινώς εννοούμε την κάκωση μαλακών μορίων χωρίς να υπάρχει λύση της συνέχειας του δέρματος, χωρίς να έχουμε δηλαδή επιδερμική εκδορά. Τι πρώτες βοήθειες παρέχουμε σε μια τέτοια κάκωση? Καταρχήν, τοποθετούμε ψυχρά επιθέματα για 10 λεπτά. Το ψυχρό επίθεμα θα προκαλέσει σύσπαση των αγγείων και έτσι θα μειώσει το ίδημα, το πρίξιμο δηλαδή. Ακινητοποιούμε το μέλος με ελαστικό επίθεσμο. Η ακινητοποίηση θα μειώσει τον πόνο, φυσικά και την αιμορραγία, αν αυτή υπάρχει. Ανυψώνουμε το τραυματισμένο μέλος λίγο πιο πάνω από το επίπεδο της καρδιάς, γιατί η ανύψωση αυτή έχει σαν αποτέλεσμα τη μείωση και πάλι του ειδήματος. Δεν πρίζεται το άκρο. Και φυσικά χορηγούμε παυσίπονα σε περίπτωση πόνου. Αυτές είναι οι πρώτες βοήθειες που δίνουμε σε θλάσεις. Αν αφορά τώρα κάποια τραύματα και έχουμε δηλαδή ανοιχτές κακώσεις, και όταν μιλάμε για τραύματα είναι όταν υπάρχει λύση της συνέχειας του δέρματος, κάποια πληγή δηλαδή των υποκείμενων ιστών, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι τρία πράγματα να φροντίσουμε. Πρώτον, να δούμε, να ελέγξουμε κατά πόσο αιμορραγεί το τραύμα. Να δώσουμε δηλαδή προτεραιότητα στον έλεγχο της αιμορραγίας. Δεύτερον, να προφυλάξουμε από επικείμενη μόλυνση το τραύμα. Και τρίτον, να κινητοποιήσουμε την τραυματισμένη περιοχή. Για να μειώσουμε τον κίνδυνο της μόλυνσης, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, πρέπει να πλύνουμε πολύ καλά τα χέρια μας και να φορέσουμε γάντια. Αυτό προφυλάσσει και τον εαυτό μας φυσικά. Μετά πρέπει να ξεπλύνουμε το τραύμα με άφθονο τρεχούμενο νερό. Στη συνέχεια να στεγνώσουμε το τραύμα με αποστηρωμένη γάζα και να κάνουμε κινήσεις από μέσα προς τα έξω, για να μην υπάρχει ο κίνδυνος μεταφοράς μικροβίων από την περιφέρεια προς το τραύμα. Πάντοτε οι κινήσεις μας είναι από μέσα από την πληγή προς έξω, προς τα έξω. Φυσικά θα πρέπει να καλύψουμε το τραύμα με αποστηρωμένη γάζα ή με αυτοκόλλητο επίδεσμο και να συμβουλευτούμε κάποιον γιατρό, αν επιβάλλεται, να γίνει και αντιτετανικό εμβόλιο.
1: Μάλιστα, πολύ ωραία μας τα είπατε και απλά και κατανοητά. Ας πάω τώρα σε μία περίπτωση που θα χρειαστούμε πρώτες βοήθειες, που από τη μία είναι η πιο συνηθισμένη, για μας έτσι που δεν είμαστε γιατροί, από την άλλη πολλοί άνθρωποι φοβούνται το αίμα. Και μιλώ για τις καταστάσεις με τις αιμορραγίες. Όταν βρεθούμε δηλαδή μπροστά σε ένα τροχαίο, σε μια περίπτωση όπου υπάρχει αίμα στον άνθρωπο, τι πρέπει να κάνουμε, ποιες είναι οι πρώτες βοήθειες που πρέπει να ακολουθήσουμε μέχρι να έρθει το ασθενοφόρο?
2: Όταν μιλάμε για αιμορραγία, στο μυαλό μας έρχεται το κόκκινο, το χρώμα του αίματος, το αίμα, το χρώμα της αγάπης και φυσικά το χρώμα και του Ερυθρού Σταυρού, το δικό μας χρώμα. Οπότε μιλάμε για ένα χρώμα που είναι ιδιαίτερης σημασίας, ναι, και αποτελεί και μεγάλο φόβο.
1: Και υπάρχουν πολλοί άνθρωποι, ακόμη επιφέρει και λιποθυμικά επεισόδια, με την εικόνα του μόνο, έτσι, το αίμα. Έτσι.
2: Όσον αφορά λοιπόν για τις αιμορραγίες, γενικά όταν μιλάμε για αιμορραγία είναι η διαφυγή αίματος από τις αρτηρίες, τις φλέβες και τα τριχοειδικά αγγεία. Μία αιμορραγία μπορεί να είναι είτε εξωτερική, να τη βλέπουμε δηλαδή, είτε εσωτερική. Οι αιμορραγίες αυτές μπορεί να διακρίνονται είτε σε αρτηριακές, όπου το αίμα είναι ζωηρό και κόκκινο και πετάγεται με ένταση και ρυθμό από την πληγή, ή να είναι φλεβικές αιμορραγίες, όπου το αίμα να είναι σκούρο και απλώς να κυλά έξω από την πληγή, ή ακόμη και να είναι τριχοειδικής φύσεως η αιμορραγία αυτή, κάπου δηλαδή στον ενδιάμεσο χώρο. Τι κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις και τι συμπτώματα μπορεί να έχει κάποιος όταν αιμορραγεί? Καταρχήν, σε μεγάλη εσωτερική ή εξωτερική αιμορραγία μπορεί να είναι οχρός, να είναι αυτό που λέμε χλωμός ο ίδιος ο ασθενής. Μπορεί να έχει δέρμα ψυχρό και υγρό ή να αναπνέει επιπόλαια, επιδερμικά ή να έχει γρήγορο και αδύνατο σφιγμό. Μπορεί και να διψάει ακόμη ή και να είναι και ανήσυχος. Πολύ συχνά μπορεί να έχουμε και απώλεια των αισθήσεων, να μην έρχεται σε επαφή και επικοινωνία μαζί μας δηλαδή, να βυθίζεται. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση όταν έχουμε εξωτερική αιμορραγία? Καταρχήν φοράμε γάντια, το νούμερο ένα, και πιέζουμε το σημείο όπου αιμορραγεί για 5 με 10 λεπτά με τα δάχτυλα ή και με την παλάμη μας. Ασκούμε δηλαδή άμεση πίεση. Εφαρμόζουμε γάζες τοπικά εκεί ή καθαρό ύφασμα πάνω από το τραύμα και δένουμε με επίδεσμο. Αν ο επίδεσμος ματώσει, τοποθετούμε επιπλέον γάζες και συνεχίζουμε να δένουμε με τον επίδεσμο. Δεν αφαιρούμε τις από κάτω γάζες και ούτω καθεξής, μέχρι να σταματήσει η αιμορραγία. Αν συνεχίζει, καλούμε ασθενοφόρο και φροντίζουμε για άμεση μεταφορά στο νοσοκομείο αν έχει χαθεί πάρα πολύ αίμα. Αυτό συμβαίνει στις εξωτερικές αιμορραγίες, όταν τις βλέπουμε δηλαδή τις αιμορραγίες. Αν έχουμε κάποια εσωτερική αιμορραγία, που συνήθως αυτό γίνεται στη ρινοραγία, να τρέχει δηλαδή αίμα από τη μύτη μας, βάζουμε το άτομο σε αυτή την περίπτωση να καθίσει με το κεφάλι ελαφρώς γερμένο προς τα μπροστά. Πιέζουμε τα μαλακά μόρια της μύτης του, ώστε να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε πίεση για 5 με 10 λεπτά. Αν η ρινοραγία δεν σταματήσει, εφαρμόζουμε πρόστιο επιπομματισμό. Βάζουμε δηλαδή με μία λαβίδα γάζα εμποτισμένη σε οξυζενέ. Οι γάζες αυτές πρέπει να αφαιρεθούν οπωσδήποτε σε 24 ώρες για να αποφύγουμε οποιαδήποτε μόλυνση. Αν η αιμορραγία συνεχίζεται, εννοείται ότι τον ασθενή και πάλι τον παραπέμπουμε στο νοσοκομείο. Από τις εσωτερικές αιμορραγίες θεωρείται και η εγκεφαλική αιμορραγία, η οποία μπορεί να συμβεί είτε κατόπιν τροχαίου ατυχήματος ή κατόπιν κάποιου αιμορραγικού αγκιακού επεισοδίου. Τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση? Καταρχήν τοποθετούμε τον ασθενή στο κρεβάτι με μαξιλάρι κάτω από το κεφάλι του. Αφαιρούμε, αν φοράει ξένη οδοστοιχεία, χαλαρώνουμε τα ρούχα του και σκεπάζουμε τον ασθενή, φροντίζοντας τη γρήγορη και άμεση μεταφορά του στο νοσοκομείο. Τι πρέπει και τι πρέπει να έχουμε πάντοτε στο νου μας για να αντιμετωπίσουμε τις εσωτερικές αιμορραγίες? Καταρχήν να τοποθετήσουμε τον ίδιο τον ασθενή σε ένα μέρος ασφαλές για τον ίδιο. Να χαλαρώσουμε αν φοράει σφιχτά ρούχα. Να διατηρήσουμε το σώμα του ζεστό. Να τονώσουμε το ηθικό του, πάρα πολύ βασικό. Να μην του δώσουμε τίποτα να πιει και να φάει από το στόμα. Και να ελέγχουμε τα ζωτικά του σημεία, είτε πίεση είτε σφίξεις, ανά 10 λεπτά. Φροντίζουμε το ταχύτερο δυνατό για τη μεταφορά του στο νοσοκομείο. Αν τυχόν συμβεί και σταματήσει και η αναπνοϊκή ο σφιγμός, αρχίζουμε άμεσα να κάνουμε καρδιοαναπνευστική αναζωγόνηση, αν την κατέχουμε όμως σωστά.
1: Μάλιστα. Πολύ σημαντικές κινήσεις για τις αιμορραγίες και πολύ χρήσιμες οι συμβουλές που μας δίνετε. Ας περάσουμε στο σημείο αυτό όμως, σε ένα μουσικό διάλειμμα. Είναι πολλές οι πληροφορίες που μας δίνετε, και να ηρεμήσουμε και να τις αφομοιώσουμε.

0: Επιστρέφουμε λοιπόν στην εκπομπή Ιατρική Διάλογη μετά το μουσικό διάλειμμα και στην ενημέρωση που μας κάνει για τις πρώτες βοήθειες η γιατρός μας, η κυρία Έφη Ελευθεριάδου, αγγειοχειρουργός και γραμματέας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού της πόλεως μας. Μιλήσαμε λοιπόν για το τι πρέπει να κάνουμε όταν θα βρεθούμε μπροστά σε αιμορραγίες αλλά και σε μυοσκελετικές κακώσεις. Θα ήθελα, γιατρέ, να μας πείτε τώρα τι βοήθειες πρέπει να παρέχουμε όταν βρεθούμε σε κακώσεις αρθρώσεων και σε κατάγματα. Τι συμπτώματα υπάρχουν?
1: Καταρχήν πρέπει να πούμε ότι οι αρθρώσεις σχηματίζονται από την ένωση δύο ή περισσότερων οστών και διακρίνονται σε κινητές και ακίνητες. Σε μία άρθρωση συμμετέχουν οι σύνδεσμοι, ο αρθρικός χόνδρος και η αρθρική μεμβράνη. Όταν πρόκειται και έχουμε κάποιο διάστρεμα το οποίο είναι κάκωση και πιθανή μερική ή πλήρης ρήξη των συνδέσμων μιας άρθρωσης, μπορεί να έχουμε τα εξής συμπτώματα. Να έχουμε πόνο και ευαισθησία στην περιοχή ή μπορεί να έχουμε ίδημα, πρίξιμο δηλαδή, ή και κάποια μελανιά, κάποιο αιμάτωμα δηλαδή, και να έχουμε και δυσκινησία, να μην μπορούμε να κουνήσουμε το αντίστοιχο μέλος. Τι πρέπει να κάνουμε? Ψυχρά επιθέματα για 10 με 20 λεπτά. Κάνουμε επίδεση με ελαστικό επίδεσμο για κινητοποίηση της άρθρωσης. Αν πρόκειται για ανάρτηση από το λαιμό, αν πρόκειται για χέρι, δηλαδή βάζουμε ανάρτηση στο λαιμό, ή αν υψώνουμε σε αναπαυτική θέση, αν πρόκειται για πόδι. Και φυσικά δίνουμε παυσίπονα αν χρειάζεται. Αυτό περιλαμβάνει το διάστρεμα. Αν πρόκειται για εξάρθρημα, που είναι η μόνιμη μετατόπιση των οστών μιας άρθρωσης και μπορεί να συνοδεύεται από κάκωση των μαλακών μορίων της άρθρωσης, μπορεί σαν συμπτώματα να έχουμε παραμόρφωση ή να έχουμε έντονο πόνο ή να έχουμε έλλειψη της κίνησης στη συγκεκριμένη άρθρωση ή να έχουμε και μεγάλου βαθμού ίδημα, πρίξιμο δηλαδή, ή και πιθανή εκχύμωση, αιμάτωμα ή και μελανιά. Τι κάνουμε και σε αυτήν την περίπτωση? Ψυχρά επιθέματα και πάλι στην άρθρωση για 10 με 15 λεπτά. Ακινητοποιούμε την άρθρωση χρησιμοποιώντας κάποιο πρόχειρο νάρθηκα, που μπορεί να είναι και από δύο σκουπόξυλα ακόμη ή δύο ξύλα. Τοποθετούμε το μέλος σε αναπαυτική θέση. Ανάρτηση από το λαιμό αν πρόκειται για εξάρθρημα χεριού ή ανύψωση ποδιού αν πρόκειται για εξάρθρημα ποδιού. Απαγορεύεται να ανατάξουμε το μέλος αν δεν είμαστε ειδικοί. Άμεσα μεταφέρουμε στο νοσοκομείο για ανάταξη. Δεν πειραματίζεται κανένας. Αφήνουμε αυτό το ρόλο για τους ορθοπαιδικούς. Αν πρόκειται και έχουμε κατάγματα άνω και κάτω άκρων, και το κάταγμα είναι αυτό που εννοούμε όταν λύεται η συνέχεια του οστού, κοινώς σπάζει το οστό, έτσι ακριβώς, και έχουμε ήδη καταγμάτων τα κλειστά και τα ανοιχτά κατάγματα. Μιλάμε για τα κλειστά κατάγματα όταν δεν υπάρχει ανοιχτό τραύμα, και για τα ανοιχτά κατάγματα όταν ουσιαστικά το σπασμένο άκρο του οστού διαπερνά την επιφάνεια του δέρματος και είναι ορατό και σε μας. Τι συμπτώματα μπορεί να έχουμε? Δυνατό, μα πάρα πολύ δυνατό σε αυτή την περίπτωση, πόνο. Ήδημα, πρίξιμο δηλαδή, και εκχύμωση, αιμάτωμα. Πρίζεται και μαυρίζει το άκρο. Παραμορφώνεται επίσης. Αδυναμία κίνησης. Δεν μπορούμε να το κουνήσουμε. Και φυσικά παράδοξη κίνηση. Τι πρέπει να κάνουμε? Πλήρη ακινησία του μέλους και γρήγορη μεταφορά στο νοσοκομείο. Εάν έχουμε κάταγμα της σπονδυλικής στήλης, και αυτό προκαλείται σε ατυχήματα στα οποία συνήθως συμβαίνουν κατόπιν πτώσεως στο έδαφος με το κεφάλι ή με τους γλουτούς ή σε χτυπήματα, σε καταδύσεις ή σε τροχαία, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να αφήσουμε αυστηρή πλήρη ακινησία τον πάσχοντα, να διατηρήσουμε το θύμα ζεστό και να καλέσουμε γρήγορα βοήθεια. Η μεταφορά του ασθενούς πρέπει να γίνει σε επίπεδο και σκληρό φορείο. Είναι από τις λίγες περιπτώσεις που δεν πρέπει να κάνουμε απολύτως τίποτα παρά να κάνουμε κάτι.
0: Μάλιστα, ναι, σημαντικό είναι αυτό. Άρα σπάσιμο στην ουσία δεν κάνουμε κάτι.
1: Έτσι, όχι.
0: Μόνο αυτό που μας είπατε, να ακινητοποιήσουμε τον άνθρωπο.
1: Και γρήγορη μεταφορά ακριβώς στο νοσοκομείο.
0: Ας πάμε τώρα σε άλλη μία περίπτωση που τώρα που έρχεται το καλοκαίρι πολλαπλασιάζεται η συχνότητά της και είναι η δηλητηριάσεις και λόγω της ζέστης, των εντόμων και όλα αυτά, το λέω σε σχέση με το καλοκαίρι. Πόσο σοβαρές λοιπόν είναι οι δηλητηριάσεις και σε ποιες διακρίνονται και τι πρέπει να κάνουμε εμείς?
1: Όταν μιλάμε λοιπόν για δηλητήριο, είναι η κάθε ουσία που μπορεί να εισέλθει στον οργανισμό μας με οποιοδήποτε τρόπο και σε τέτοια ποσότητα ώστε να προκαλέσει βλάβη της υγείας ή και το θάνατο ακόμη. Η βαρύτητα μιας δηλητηρίασης εξαρτάται από την ποσότητα του δηλητηρίου, πρώτον. Δεύτερον, από το είδος και την τοξικότητα του δηλητηρίου. Τρίτον, από το χρόνο που παραμένει η ουσία αυτή στον οργανισμό μας. Και τέταρτον, έχει μεγάλη σημασία αν το στομάχι μας είναι γεμάτο ή άδειο. Και τελευταία, κατά πόσο είμαστε συνηθισμένοι και σε αυτήν την τοξική ουσία. Οι δηλητηριάσεις διακρίνονται είτε από απορροφόμενα δηλητήρια, από το πεπτικό, και οι πρώτες βοήθειες που πρέπει να ξέρουμε και να παρέχουμε είναι σαφώς ότι πρέπει να καλέσουμε γρήγορα το κέντρο δηλητηριάσεων στην Αθήνα. Απαγορεύεται ρητά και αυστηρά η πρόκληση εμετού. Αυτό γίνεται στο νοσοκομείο όταν φτάσει ο ασθενής. Αραιώνουμε την καυστική ουσία δίνοντας κρύο νερό άμεσα ή γάλα γουλιά-γουλιά. Και φυσικά φροντίζουμε για τη γρήγορη μεταφορά στο νοσοκομείο. Είπα πριν ότι η πρόκληση εμετού απαγορεύεται και απαγορεύεται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Αν έχουμε ασθενή που βρίσκεται σε κόμμα ή αν έχουμε ασθενείς που εμφανίζουν σπασμούς ή ακόμη και σε εγκυμονούσες, σε έγκυες γυναίκες απαγορεύεται η πρόκληση εμετού, καθώς επίσης και σε λήψη διαβρωτικών ουσιών, παραδείγματος χάρη καυστικά, για το λόγο ότι με τον εμετό θα ξαναεπιστρέψουν πίσω όλες αυτές οι καυστικές ουσίες και θα προκαλέσουμε βλάβες. Δηλητηρίαση εκτός από το πεπτικό μπορεί να προκληθεί και από το αναπνευστικό σύστημα. Ιδιαίτερα επικίνδυνη και πολύ συχνή είναι η δηλητηρίαση με μονοξίδιο του άνθρακα που παράγεται από την ατελή καύση του άνθρακα. Τι πρώτες βοήθειες παρέχουμε σε αυτή την περίπτωση? Καταρχήν, καλύπτουμε τη μύτη και το στόμα πριν εκτεθούμε εμείς οι ίδιοι στον κίνδυνο, για να απομακρύνουμε το θύμα από το χώρο στον οποίο βρίσκεται, αφού προηγουμένως ενημερώσουμε κάποιον ότι μπαίνουμε στο χώρο του πάσχοντος. Αφού μπούμε, ανοίγουμε διάπλατα τα παράθυρα. Κλείνουμε το σημείο διαρροής, εφόσον μπορούμε. Δεν χρησιμοποιούμε αναπτήρα, ούτε σπίρτα, γιατί υπάρχει πάντα ο κίνδυνος της έκρηξης. Και φυσικά μεταφέρουμε τον πάσχοντα το γρηγορότερο δυνατό σε καθαρό αέρα. Ελέγχουμε τα ζωτικά του σημεία και αν δεν έχει σφιγμό και αναπνοή, εφαρμόζουμε την καρδιοαναπνευστική αναζωγόνηση αν τη γνωρίζουμε. Φροντίζουμε για την άμεση και γρήγορη μεταφορά του ασθενούς στο νοσοκομείο και φυσικά υποστηρίζουμε τις ζωτικές του λειτουργίες και χορηγούμε απαραίτητα οξυγόνο. Αυτές είναι οι περιπτώσεις από τις δηλητηριάσεις. Δηλητήριο μπορεί να εισέρθει στον οργανισμό μας και από το δέρμα ακόμη. Υπάρχουν αρκετά δηλητήρια, όπως παραδείγματος χάρη εντομοκτώνα, τώρα το καλοκαίρι, μάλιστα, ναι, η ζυζανιοκτώνα επίσης, διάφορα γιατροκτικά κτλ., που έχουν την ικανότητα να διαπερνούν το φραγμό του δέρματος και απορροφόμενα να προκαλούν στον οργανισμό δηλητηρίαση. Κάποιες δηλητηριάσεις είναι πολύ σοβαρές και χρήζουν άμεσης μεταφοράς στο νοσοκομείο. Γι' αυτό και αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να αφαιρούμε οπωσδήποτε τα ρούχα που έχουν ποτιστεί με το φάρμακο και τα οποία φοράει ο ασθενής, καθαρίζουμε πολύ καλά το δέρμα του με τρεχούμενο νερό και σαπούνι και φυσικά φροντίζουμε για τη γρήγορη μεταφορά του στο νοσοκομείο. Αυτό που επίσης έχει μεγάλη σημασία είναι και η δηλητηρίαση από ενόπνευμα. Διακρίνεται στην οξία δηλητηρίαση, τη λεγόμενη μέθη δηλαδή, και στη χρόνια δηλητηρίαση, όπου πλέον μιλάμε για τον αλκοολισμό. Τι πρώτες βοήθειες παρέχουμε και πάλι? Εδώ έχουμε πρόκληση εμετού. Να κάνει εμετό ο πάσχων. Χορηγούμε γλυκά ροφήματα όπως ζαχαρόνερο, πορτοκαλάδα και φυσικά τον διατηρούμε ζεστό. Τον μεταφέρουμε στο νοσοκομείο γρήγορα αν έχει χάσει τις αισθήσεις του, αφού πρώτα τον τοποθετήσουμε σε θέση ανάνυψης με διπλωμένα τα γόνατά του προς την κοιλιά και στο πλάι. Είναι η θέση εμβρίου στο πλάι όμως, για να μην κάνει εισρώφηση. Και φυσικά εκτός από το ινόπνευμα, από τις υγρές μορφές, έχουμε και τις τροφικές δηλητηριάσεις, που τροφική δηλητηρίαση μπορεί να προκληθεί από διάφορες τροφές που είναι δηλητηριώδεις από τη φύση τους. Είτε είναι τροφές που έχουν υποστεί κάποια αλλίωση από την κακή τους συντήρηση και την ανάπτυξη μικροβίων σε αυτές. Και εδώ πρέπει να προκληθεί εμετό στον πάσχοντα. Να χορηγήσουμε μετά τον εμετό ενεργό άνθρακα, να αντιμετωπίσουμε τη διάρρεια με τις τροφές όπως ρύζι, φρυγανιά, βρασμένη πατάτα, βρασμένο καρότο, κομπόστα, μήλο, μπανάνα ή ακόμη και να αντιμετωπίσουμε την αφυδάτωση με έτοιμα φαρμακευτικά σκευάσματα ή να χορηγήσουμε άφθονα υγρά, τσάι με λεμόνι, αναψυκτικό τύπου κοκακόλα χωρίς ανθρακικό όμως και φυσικά λίγο-λίγο και γουλίτσα-γουλίτσα που λέμε με το κουταλάκι του γλυκού, όχι περισσότερο και φυσικά να φροντίσουμε σταδιακά να τον επανασυτήσουμε, να μην του δώσουμε κατευθείαν να φάει πολύ.
0: Ωραία. Ας πάμε σε μία άλλη κατάσταση, ας το πούμε, που θα χρειαστεί πρώτες βοήθειες και που είναι ιδιαίτερη και που είναι η επιληψία. Όταν λοιπόν βρεθούμε μπροστά σε έναν επιληπτικό άνθρωπο που κάνει μία κρίση, πώς ενεργούμε και τι πρέπει να κάνουμε όταν αυτός είναι παιδί, δηλαδή όταν έχουμε, ας πούμε, σπασμούς πυρετικούς από ένα μικρό παιδί.
1: Η επιληψία πρέπει να πούμε ότι είναι διαταραχή της φυσιολογικής ηλεκτρικής δραστηριότητας του εγκεφάλου. Τι πρέπει να κάνουμε, τι οδηγίες πρέπει να ακολουθήσουμε. Τη στιγμή που ο πάσχων πέφτει, προσπαθούμε να το στηρίξουμε, κάνοντας την πτώση ελαφρότερη και τον ξαπλώνουμε προσεκτικά για να μην χτυπήσει. Απομακρύνουμε τυχόν αντικείμενα γύρω από αυτόν. Χαλαρώνουμε τα ρούχα του γύρω από το λαιμό και βάζουμε κάτι μαλακό κάτω από το κεφάλι του για να μην τραυματιστεί. Ζητάμε από τους περίεργους παρευρισκόμενους να φύγουν, με εξαίρεση μόνο αυτούς που θέλουμε εμείς να μας βοηθήσουν. Όταν σταματήσουν οι σπασμοί, τοποθετούμε τον πάσχοντα σε θέση ανάνυψης και παραμένουμε κοντά του μέχρι να συνέλθει εντελώς. Όταν ο πάσχων συνέλθει τελείως, τον συμβουλεύουμε να ενημερώσει το γιατρό του για την τελευταία αυτή κρίση. Καλούμε ασθενοφόρο μόνο όταν ο πάσχων έχει περισσότερες από μία κρίσης ή αν έχει χτυπήσει κατά τη διάρκεια αυτής της κρίσης ή αν πρόκειται να ξαναβρει τις αισθήσεις του περισσότερο από 10 με 15 λεπτά. Αν δεν συνέρχεται δηλαδή γρήγορα και ο χρόνος περάσει περισσότερο από 10 με 15 λεπτά, τότε απαραίτητα φωνάζουμε ασθενοφόρο. Τι δεν κάνουμε και τι πρέπει να προσέχουμε. Να μην τον μετακινούμε παρά μόνο αν κινδυνεύει. Να μην προσπαθούμε να τον ακινητοποιήσουμε κατά τη διάρκεια των σπασμών και να μην προσπαθούμε να του ανοίξουμε το στόμα του και να μην βάζουμε τίποτα μέσα σε αυτό. Τον προστατεύουμε από διάφορα χτυπήματα, γιατί μπορεί να αυτοτραυματιστεί και μόνος του, απομακρύνοντας επικίνδυνα αντικείμενα και πλησιάζοντας σε αυτόν κάτι μαλακό. Μπορεί ένα μαξιλάρι, μια κουβέρτα, για να τον βοηθήσει. Δεν επιχειρούμε να επαναφέρουμε τις αισθήσεις του με διάφορα χαστούκια που συνηθίζουμε και τραντάγματα, αλλά περιμένουμε από μόνος του να επανέλθει μετά το τέλος της κρίσης του. Και φυσικά δεν του δίνουμε τίποτα να πιει μέχρι να επανέλθει πλήρως. Τι κάνουμε τώρα αν κάποιο παιδί έχει τους παιδικούς πυρετικούς σπασμούς. Αυτή η πυρετική σπασμή, ο πυρετός μάλλον γενικότερα, είναι εμφάνιση, ο πυρετός είναι το πιο συχνό αίτιο εμφάνισης σπασμών στην παιδική ηλικία. Οι πυρετικοί σπασμοί είναι καλής πρόγνωσης και δεν αφήνουν συνήθως νευρολογικά κατάλοιπα. Τι πρέπει να κάνουμε σε υψηλό πυρετό? Καταρχήν αφαιρούμε τα ρούχα του παιδιού. Κάνουμε μπάνιο στο παιδί μέσα σε μια μπανιέρα με χλιαρό νερό που προοδευτικά το ψυχραίνουμε. Το αφήνουμε στη συνέχεια για 10 με 15 λεπτά μέσα στο νερό. Χορηγούμε απαραίτητα αντιπυρετικό που έχει καθορίσει ο παιδίατρος. Τοποθετούμε δροσερές κομπρέσες στο κεφαλάκι του. Στη διάρκεια, όταν δούμε το παιδί και κάνει σπασμούς, καθαρίζουμε το χώρο γύρω από αυτό για να μην χτυπήσει και διατηρούμε ανοιχτές τις αεροφόρους οδούς, να μπορεί να αναπνέει, να παίρνει ανάσα δηλαδή. Και φυσικά καλούμε ιατρική βοήθεια, μάλιστα, το συντομότερο. Καταλήγουμε πάντα στο γιατρό.
0: Πάντα, από πάντα στο γιατρό, ναι, ναι. Μακάρι, Μακάρι να καταλήγουμε πάντα στο γιατρό, διότι αυτό σημαίνει έτσι, ότι προλαβαίνουμε το γεγονός.
1: Να καλέσουμε το γιατρό.
0: Και όλα είναι αίσια.
2: Ιατρική διάλογη. Μια εκπομπή που ασχολείται με το πολύτιμο αγαθό της υγείας.

Προβλήματα αγωγής. Επιμελείται και παρουσιάζει η φιλόλογος Φωτεινή Δερμεντζοπούλου. Μία παραγωγή του Ράδιο Μαρτυρία. Αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού μας σταθμού, χαίρετε. Συνεπείς, για μια ακόμα φορά στο ραδιοφωνικό μας ραντεβού, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας «Προβλήματα αγωγής», που μεταδίδεται μέσα από τη συχνότητα του σταθμού Μαρτυρία, του σταθμού της τοπικής μας εκκλησίας, στους 95 και 5 στα FM. Το τελευταίο διάστημα αναγιγνώσκουμε αποσπάσματα μέσα από το βιβλίο του Φίλιππου Μαμαλάκη με τίτλο «Μεγαλώνοντας παιδιά για τη Βασιλεία του Θεού». Και σήμερα θα εισέλθουμε στο τρίτο αξίωμα με τίτλο «Κατανοούμε τις προσπάθειες στην προοπτική των αξιών και αρετών της Βασιλείας του Θεού». Και το κεφάλαιο 5 με τίτλο «Κατονομάζοντας τον αγώνα του παιδιού». Να ευχηθούμε σε όλους καλή σας ακρόαση.

Εάν το έργο της γονεϊκότητας συνίσταται στο να βοηθήσουμε τα παιδιά μας να μάθουν τις αξίες και αρετές της Βασιλείας του Θεού, τότε η ερμηνεία για την κακή συμπεριφορά τους θα πρέπει να ενταχθεί σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο. Θυμάμαι το εξής κλασικό περιστατικό. Ο Αλέξης, όταν ήταν 4, έκλαιγε πριν το βραδινό φαγητό. «Θέλει ένα μπισκότο», ανέφερε ο μεγαλύτερος αδελφός του. «Αλέξη», είπα, «θέλεις μπισκότο, ε?» «Ναι», φώναξε. «Πότε παίρνουμε μπισκότα?», ρώτησα. «Εγώ θέλω τώρα», απέτησε. «Τώρα που έχουμε αναφερθεί στις αιτίες πίσω από την κακή συμπεριφορά, μπορούμε να θέσουμε το ερώτημα. Για ποιο λόγο συμπεριφέρεται άσχημα?» Αρνητική ερμηνεία. «Είναι κακομαθημένος και εκρήγνεται επειδή δεν γίνεται το δικό του». Σεβαστική ερμηνεία. «Είναι ένα φυσιολογικό παιδί. Όλα τα παιδιά θέλουν γλυκό πριν από το φαγητό. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι μαθαίνει πως η ώρα του γλυκού είναι όχι πριν αλλά μετά το φαγητό». Ωστόσο, εάν θέσουμε τον αγώνα στο πλαίσιο των μακροπρόθεσμων στόχων μας, που δεν είναι άλλη από την απόκτηση των αξιών και αρετών της Βασιλείας του Θεού, θα λέγαμε πως αγωνίζεται στην υπακοή, την αυτοσυγκράτηση, την πειθαρχία. Μαθαίνει να αντιτάσσεται στον πειρασμό, να ενεργεί κατά τις παρορμήσεις και τις επιθυμίες του, προσπαθώντας αυτό που είναι σωστό. Πράγμα καλό. Ο Αλέξης μαθαίνει καθημερινά, σε κάθε γεύμα. Εάν υποχωρήσουμε στην επιθυμία του για ένα ή δύο μπισκότα, θα χάσει την όρεξή του. Ίσα-ίσα που θα τσιμπήσει κάτι και αργότερα θα πεινάει. Εάν αυτός δεν μπορεί να ελέγξει τις παρορμήσεις και τις επιθυμίες του και ζήσει τη ζωή του ενεργώντας κατά τα ένστικτά του, πιθανόν να αισθάνεται ευχαρίστηση βραχυπρόθεσμα, αλλά θα νιώθει άδειος με το πέρασμα του χρόνου. Οι υγιείς σχέσεις, η πετυχημένη γάμη και η επιτυχία στη ζωή απαιτούν να ελέγχουμε τις ροπές και επιθυμίες μας και να επιλέγουμε ποιο είναι το σωστό. Αυτή είναι η φύση της ζωής. Εάν τον αγαπάω, θα κάνω ό,τι μπορώ για να τον βοηθήσω να μάθει πώς να επιτύχει σε αυτόν τον αγώνα χωρίς να ενδίδει στις επιθυμίες και τις απαιτήσεις του. Ο Αλέξης μαθαίνει αυτό που πρέπει καθώς προσπαθεί να ζήσει εντός των ορίων που του θέτω και αγωνίζεται αναμένοντας να φάει τον μπισκότο μετά το φαγητό. Αυτό που ο Αλέξης ζητάει από μένα είναι να στέκομαι δίπλα του και να του δώσω τη δυνατότητα να μάθει αυτά τα πράγματα. «Μακάρι να μπορούσες να πάρεις τον μπισκότο», είπα συμπάσχοντας μαζί του. «Ουα!» ήταν η απάντηση. «Το ξέρω, είναι δύσκολο να περιμένεις για μετά το φαγητό», επανέλαβα. Αυτός παρέμεινε νευριασμένος και συνέχιζε να κλαίει. «Μήπως τώρα μου επιτρέπετε να αντιδράσω?» «Όχι. Τώρα είναι που συμβαίνει η πραγματική μάθηση». Τον πήρα αγκαλιά και τον πήγα στην καρέκλα απομόνωσης.

«Θέλεις ένα μπισκότο, έτσι δεν είναι?» τον ξαναρώτησα. «Είναι δύσκολο να περιμένεις για μετά το φαγητό, το ξέρω», παρατήρησα. Άρχισε να κλαίει με λυγμούς. «Όταν ηρεμήσεις μπορείς να ξαναέρθεις στην κουζίνα», του ανέφερα ήρεμος και συναισθηματικά αποστασιοποιημένος. Τα παιδιά μαθαίνουν σημαντικές δεξιότητες για τη ζωή μέσα από τον αγώνα της αναμονής του γλυκού μετά το φαγητό. Αυτός ο αγώνας, όπως και όλοι οι αγώνες της παιδικής ηλικίας, είναι η ευκαιρία που παρέχει ο Θεός ώστε να αποκτήσουμε τις αξίες και τις αρετές της Βασιλείας Του. Μέσα στο σπίτι, η ώρα της προσπάθειας είναι η κατεξοχήν η ώρα που ακουσκούμαστε στην υπομονή, την καλοσύνη, την ευγένεια, την αυτοσυγκράτηση, το μοίρασμα, την αναμονή της σειράς μας, στη βοήθεια προς τους άλλους. Τελικά σε αυτές τις στιγμές ασκούμαστε στην ανιωδιοτελή αγάπη. Είναι μέσα στο σπίτι που εργαζόμαστε για τη σωτηρία μας, τελειούμενοι ολοένα εν Χριστώ και αγωνιζόμενοι να φτάσουμε στην αγιότητα. Ο μόνος δρόμος να διδαχτούμε την υπομονή και την εγκράτεια είναι να ζούμε ή να αλληλεπιδρούμε με κάποιον που δοκιμάζει την υπομονή μας και μας βάζει στον πειρασμό να αντιδράσουμε. Η πνευματική ζωή είναι ένας αγώνας να μάθουμε δια της αγάπης του Χριστού πώς να αγαπούμε όπως αγαπάει εκείνος. Η πνευματική ζωή συνίσταται στα παρακάτω. Να μάθουμε τι να κάνουμε όταν δεν πετυχαίνουμε αυτό που θέλουμε ή όταν πρέπει να μοιραστούμε κάτι. Να μάθουμε να κάνουμε το σωστό ακόμα και όταν αυτό είναι δύσκολο. Να μάθουμε να ελέγχουμε τις παρορμήσεις και τις επιθυμίες μας και να ακολουθούμε τις εντολές του Θεού. Να μάθουμε να λέμε συγγνώμη όταν πληγώσουμε κάποιον. Να μάθουμε να συγχωρούμε αυτόν που μας πλήγωσε. Η πνευματική ζωή δεν μπορεί να γίνει εύκολη, μπορούμε ωστόσο να βοηθήσουμε τα παιδιά μας να κατανοήσουν τον πνευματικό αγώνα και να επιτύχουν σε αυτόν. Στα πλαίσια αυτής της μαθησιακής διαδικασίας θα πρέπει να αναμένουμε πως θα υπάρξουν στιγμές που τα παιδιά μας θα χάσουν την υπομονή και τον έλεγχο του εαυτού τους. Το να μάθεις να αγαπάς είναι μεν καλό αλλά και σκληρό. Το μόνο πράγμα που είναι σκληρότερο από την απόκτηση της υπομονής και της αγάπης είναι το να ζεις μια ζωή χωρίς υπομονή και αγάπη. Θέλουμε τα παιδιά μας να καταλάβουν ότι το σπίτι και η οικογενειακή ζωή είναι ο τόπος όπου μαθητεύουμε όλοι στη χριστιανική αγάπη. Για να πετύχουμε αυτό, οι προσπάθειες που καταβάλει το παιδί μας θα πρέπει να εντάσσονται στο πλαίσιο των αξιών και των αρετών της Βασιλείας του Θεού. Με αυτόν τον τρόπο, οι μακροπρόθεσμοι στόχοι μας παραμένουν στην αιχμή κάθε δικής μας παρέμβασης. Εάν τα παιδιά διαρκώς μαθαίνουν, εμείς από την πλευρά μας διαρκώς διδάσκουμε μέσα από τον τρόπο που ερμηνεύουμε τον αγώνα των παιδιών και μέσα από αυτά που λέμε. Αδελφική Τσακωμή και η Βασιλεία του Θεού. «Είναι δικό μου», ούρλιαξε ο Γιώργος 7 ετών, καθώς κυνηγούσε την Νικολία 10 ετών στον επάνω όρφο του σπιτιού μας. «Δεν έπαιζες με αυτό», ανταπαντούσε η Νικολία. Την έφτασε, αυτή αγκάλιασε σφιχτά το παιχνίδι, αυτός πήγε να το αρπάξει, αυτή προσπάθησε να το κρατήσει, αυτός τη χτύπησε, αυτή ούρλιαξε. Οι αδελφικοί καυγάδες είναι τόσο οικοί για τους γονείς όσο και τα δακτυλικά αποτυπώματα σε παράθυρα ή το χυμένο γάλα πάνω στο τραπέζι. Τα αδέλφια τσακώνονται με αφορμή το χώρο ή για αντικείμενα και τείνουν να συγκρίνονται ανταγωνιστικά μεταξύ τους. Οι γονείς φτάνουν στο σημείο να χρονομετρούν την προσοχή που αφιερώνουν στο κάθε παιδί, σαν να σερβίρουν μπάλες παγωτού, προσεκτικά και με ακρίβεια, προκειμένου να αποφύγουν τις προβλέψιμες διαμαρτυρίες των αδελφών ότι αυτός πήρε πιο πολύ από μένα. Το ζήτημα δεν είναι ότι τα αδέλφια τσακώνονται όλη την ώρα. Άλλωστε δεν τσακώνονται όλη την ώρα, μόνο όταν είναι ξύπνια. Εντάξει, δεν είναι και τόσο τραγικά τα πράγματα, αλλά έτσι τραγικά τα νιώθουμε εμείς οι γονείς. Λίγα είναι τα πράγματα που εξοργίζουν μέχρις απελπισίας τους γονείς, περισσότερο από τον τσακωμό μεταξύ των παιδιών τους. Είναι σε στιγμές σαν αυτές που αναρωτιόμαστε τι νος ήταν η φαϊνή ιδέα να κάνουμε παιδιά. «Γιατί εσείς οι δύο μονίμως μαλώνετε», είπα ματέως, χαμένος στο δικό μου ενήλικο κόσμο. «Γιατί εσείς οι δύο δεν μπορείτε ούτε στοιχειοδός να τα βρείτε», αναρωτήθηκα. Δεύτερο σφάλμα. «Άρα γιατί σχέση έχει ένας τσακωμός μεταξύ αδελφών ή μια κακή συμπεριφορά ενός παιδιού με τη Βασιλεία του Θεού?» Είναι εύκολο να χάσουμε από το οπτικό μας πεδίο τους μακροπρόθεσμους στόχους μας όταν είμαστε αντιμέτωποι με μια αδιάκοπη διαμάχη μεταξύ αδελφών. Είναι εύκολο να λησμονήσουμε πως τα παιδιά μας είναι εικόνες Χριστού όταν συμπεριφέρονται με αγένεια ή πληγώνουν το ένα το άλλο. Είναι δύσκολο για μας να θυμόμαστε πως αγωνίζονται να αποκτήσουν υπομονή, καλοσύνη, ευγένεια και αγάπη καθώς καυγαδίζουν για ένα παιχνίδι ή παίρνουν, δανείζονται, ο ένας τα ρούχα του άλλου ή τραβάνε μια γραμμή στο μέσον του κοινού τους δωματίου προκαλώντας τον αδελφό να την παραβιάσει. Αυτές οι καταστάσεις με καταλαμβάνουν πάντοτε εξ απείνης. Στην πραγματικότητα ποτέ δεν έχω χρόνο για τους καυγάδες τους. Ωστόσο θα πρέπει να θυμίζω στον εαυτό μου ότι αυτός είναι ο πραγματικός λόγος ύπαρξης του χρόνου μου.
Μας είναι δύσκολο να θυμόμαστε και αδύνατο για τα παιδιά να διακρίνουν ότι μέσα από αυτούς τους αγώνες και τις προσπάθειες τα παιδιά αποκτούν τις αιώνιες αρετές που θα τα μεταμορφώσουν και θα το οδηγήσουν σε μια ζωή τελεία, αγία, ειρηνική και αναμάρτητη. Αυτοί οι αγώνες και οι προσπάθειες είναι η οδός της μάθησης. Εργαζόμαστε για τη σωτηρία των ψυχών των παιδιών μας και ο Θεός τα μορφοποιεί ως πρόσωπα μέσα από τη δική μας ανταπόκριση στους αδελφικούς τσακωμούς και τις αντιπαλότητες. Πήρα βαθιά ανάσα, θύμισα στον εαυτό μου ότι ήμουν πατέρας, χώρισα την Νικολία από τον Γιώργο και κατέσχεσα το παιχνίδι. «Τι συμβαίνει?» ρώτησα. «Η Νικολία μου πήρε το παιχνίδι μου. Ο Γιώργος με χτύπησε. Αυτή με άρπαξε. Δεν έπαιζες εκείνη την ώρα?» Είμαι ταυτόχρονα αντιμέτωπος με δύο ιστορίες επίρρηψης ευθυνών, ιστορίες τόσο παλιές όσο αυτή του Αδάμ και της Εύας. Συχνά είναι δύσκολο να δει κανείς και συνήθως είναι λάθος να προσπαθούμε να καταλάβουμε ποιος έχει άδικο, παρόλο που όταν ο ένας από τους δύο έχει εμφανώς άδικο, τα πράγματα είναι ευκολότερα. Εάν κάποιο παιδί χτύπησε ή εκφόβησε το άλλο, ή πήρε κάποιο προσωπικό αντικείμενο του άλλου χωρίς να το ρωτήσει, τότε αυτό χρήζει αντιμετώπισης. Συνήθως οι κατηγορίες πάνε και έρχονται. Όταν τα παιδιά είναι κουρασμένα, βαριούνται, ασφικτιούν ή νιώθουν την απουσία σύνδεσης, οι πιθανότητες να ξεσπάσει καυγάς αυξάνονται. Όταν τα παιδιά καυγαδίζουν πολύ, σκεφτείτε το ενδεχόμενο να απομακρύνετε το ένα από το άλλο μέχρι ότου βρουν τον τρόπο να συνυπάρξουν με ηρεμία. Αφού τους άκουσα, είπα: «Γιώργο, τι πρέπει να κάνεις εάν η Νικολία θέλει να παίξει με το παιχνίδι σου?» Καμία απάντηση. «Νικολία, τι πρέπει να κάνεις εάν ο Γιώργος θέλει πίσω το παιχνίδι του?» Και πάλι καμία απάντηση. Αυτές μου οι δηλώσεις υπονοούν ότι περιμένω από τα παιδιά να σκεφτούν, αναμένω να είναι το καθένα τους υπεύθυνο για τη δική τους συμπεριφορά, ανεξαρτήτως του τι κάνει ή τι δεν κάνει ο άλλος. «Γιώργο, πώς συμπεριφέρεται ένας αδελφός που νοιάζεται?» Αυτός παρέμεινε σιωπηλός. «Είναι δύσκολο να μοιραζόμαστε τα παιχνίδια μας», παρατήρησα ήσυχα. «Νικολία, πώς συμπεριφέρεται μια αδελφή που νοιάζεται?» Η Νικολία παρέμεινε σιωπηλή. Η σιωπή ήταν μια καλή ανάπαυλα. «Δεν παίρνουμε πράγματα χωρίς να ρωτάμε», είπα ήρεμα στην Νικολία, η οποία όμως δεν μοιάζει να νοιάστηκε ιδιαίτερα. «Όταν εσείς οι δύο βρείτε έναν τρόπο να μοιραστείτε το παιχνίδι, τότε θα σας το επιστρέψω», είπα καθώς πήρα το παιχνίδι και απομακρύνθηκα. Φωνές και κλάματα ακούστηκαν για τους δύο. «Είναι δύσκολο πράγμα να μοιράζεσαι κάτι με τον άλλον», ξαναείπα ήρεμα και στους δύο. «Αυτή μου η δήλωση στέλνει το μήνυμα ότι αφουγκράζομαι τον πόνο τους, έχω συνέστηση της δυσκολίας του πράγματος, αλλά και της ανάγκης να μάθουν από αυτό. Το να μοιράζεσαι είναι κάτι δύσκολο, όχι όμως και προαιρετικό. Αυτό πρέπει να υποθεί με πνεύμα κατανόησης, όχι σαρκασμού ή θυμού. Σε κάθε περίπτωση πάντως, το κάθε παιδί έχει το δικό του αγώνα, να μοιράζεται και να νοιάζεται για τον άλλο. Καθένα τους μαθαίνει πως δεν μπορεί πάντα να έχει αυτά που θέλει. Μαθαίνουν πως να δουλεύουν μαζί, πως να έχουν υπομονή, πως να επιλύουν προβλήματα. Το να δίνεις διαλέξεις δεν θα τα βοηθήσει να μάθουν. Μπορούν να μάθουν αυτό το πράγμα μόνο την ώρα που προσπαθούν και αγωνίζονται, εάν τα αφήσουν να αγωνιστούν. Τα λόγια μας θέτουν το περίγραμμα του αγώνα». «Αποδίδει αυτή η στρατηγική?» «Βραχυπρόθεσμα όχι. Δεν θα βάλει τέλος στον καυγά και στην προσπάθεια. Μπορεί τα παιδιά να είναι εικόνες Χριστού, αλλά δεν είναι άγγελοι. Μακροπρόθεσμα όμως είναι η μόνη στρατηγική που αποδίδει. Επειδή αυτό συμβαίνει τόσο συχνά, η ίδια συζήτηση γίνεται όλη την ώρα. Έχουν διδαχτεί διάφορες λύσεις στα προβλήματά τους, αλλά εκείνη τη στιγμή δεν θέλουν να τις θέσουν σε εφαρμογή. Γνωρίζουν πώς να μοιράζονται, απλώς δεν θέλουν. Εάν τα παιδιά σας είναι μικρά, χρειάζεται να σκεφτείτε λύσεις μαζί με αυτά. Μπορούν να παίξουν με τη σειρά ή να παίξουν μαζί ή το ένα παιδί να παίξει με κάτι άλλο. Υπάρχουν στην πραγματικότητα άφθονες διαθέσιμες επιλογές. Το πραγματικό πρόβλημα έγκυται στο ότι κάθε επιλογή προϋποθέτει πως το παιδί θα υποχωρήσει σε κάτι. Να που έγκυται ο αγώνας, να πότε θα μάθουν. Τα βοηθώ να δουν αυτό το πράγμα και πορεύομαι μαζί τους, μαζί σε αυτά τα πλαίσια ξανά και ξανά».

Με τα λόγια μας διδάσκουμε τους μακροπρόθεσμους στόχους μας. Αναλογιστείτε τι λόγια βγαίνουν από το στόμα σας όταν αντιδράτε στην κακή συμπεριφορά του παιδιού σας. Οι περισσότεροι από εμάς καταλήγουμε να λέμε αυτά ακριβώς τα πράγματα που οι δικοί μας γονείς έλεγαν σε εμάς και ας είχαμε ορκιστεί πως ουδέποτε θα συνέβαινε αυτό. Γίνεται ενστικτοδός. Οι λόγοι των γονέων μας είναι καταγεγραμμένοι στις ψυχές μας και αυτό που λέμε στα παιδιά μας σε αυτές τις στιγμές εγγράφεται στις δικές τους ψυχές. Είμαστε σε θέση να επιλέξουμε τα μηνύματα που θέλουμε τα παιδιά μας να κουβαλούν μέσα τους ολόκληρη τη ζωή τους. Ας κάνουμε λοιπόν συνετές επιλογές. Είναι πράξη αγάπης προς τα παιδιά μας να εγγράφονται μέσα τους θεία βιβλικά μηνύματα αλήθεια στην ψυχή τους. Αποφύγετε τη διατύπωση αρνητικών κρίσεων όπως «Δεν είσαι παρά ένας τεμπέλης», «Είσαι εγωιστής», «Είσαι κακός», «Δεν με ακούς». Μα αφού είναι τεμπέληδες με αμφισβήτησε κάποιος πατέρας σε μια ομιλία περί γονεϊκότητας. Το παιδί μου παίζει βιντεοπαιχνίδια, αλλά όποτε του πω να κάνει τα μαθήματά του ή να βάλει σε τάξη το δωμάτιό του, με τα βία σκουνιέται, εξήγησε, υπερασπιζόμενος την αρνητική του ερμηνεία και κρίση. Το παιδί μου ενεργεί τόσο εγωιστικά. Το παιδί μου ξεσπάει με θυμό όταν ένα άλλο παιδί παίζει με το παιχνίδι του. Το παιδί μου δεν με ακούει. Μα δεν είναι τεμπελιά να μην μαζεύουν τα παιδιά μου από το πάτωμα τα παιχνίδια τους όταν τελειώσουν. Το παιδί μου είναι τόσο πεισματάρικο ώστε μαζεύει από κάτω τα παιχνίδια του μόνο όταν του καπνίσει. Μου είναι αδύνατο να το αναγκάσω να τα μαζέψει μέχρι ότου το ίδιο δεήσει να το κάνει. Όλα αυτά είναι συνηθισμένες κριτικές που εισπράττω από γονείς για τα παιδιά τους. Εάν όμως υποθούν αυτά στα παιδιά μας, θα φέρουν εντός τους αυτά τα μηνύματα για το ποιόν τους όλη τους τη ζωή. Του έχω πει 100 φορές να βάζει το ποδήλατο στη θέση του και να βγάζει τη φόρμα του μετά το ποδόσφαιρο. Αλλά αυτός μπλένει απλώς το σπίτι και αράζει, μου παραπονέθηκε μια μητέρα ενός 12χρονου. Είναι φανερό, απάντησα, ότι επιλέγει όντως να είναι ανυπάκουος και να μην θέλει να σηκωθεί. Μετά προσέθεσα, ή μήπως μαθαίνει να υπακούει σε αυτά που του ζητούν οι γονείς του ακόμα και όταν είναι εξαντλημένος. Δεν είναι ανυπάκουος επειδή είναι κουρασμένος. Απλώς είναι δυσκολότερο να κάνουμε αυτό που πρέπει όταν είμαστε κουρασμένοι. Οφείλει να μάθει να κάνει αυτό που πρέπει ακόμα και όταν είναι κουρασμένος. Εάν αυτό το αγόρι μάθαινε μαθηματικά, ο δάσκαλος δεν θα το μεμφόταν ποτέ πως εσκεμμένα επέλεξε να κάνει λάθος το διαγώνισμα. Απλώς θα διόρθωνε το λάθος, θα του έβαζε το βαθμό που άξιζε και θα τον καλούσε να καταλάβει τι λάθος έκανε, καθώς και να προσπαθήσει ξανά. Τα λάθη κατανοούνται ως μέρος της μαθησιακής διαδικασίας, τουλάχιστον στο σχολείο. Γιατί όχι και στο σπίτι? Είναι δύσκολο να βάλεις τα πράγματά σου στη θέση τους μετά από το ποδόσφαιρο. Έτσι δεν είναι? Θα μπορούσε ίσως να είναι μια πρώτη καλή ανταπόκριση. Εάν το παιδί ήταν υπερβολικά κουρασμένο, θα σημείωναν ο αιρός πως θα πρέπει να πάει για ύπνο νωρίτερα. Θα ακολουθούσε μια συναισθηματική δήλωση, θα του έδινα τη δυνατότητα να επιλέξει και θα έθετα με σταθερότητα τα όρια. Μπορείς να βάλεις τα πράγματά σου στη θέση τους αμέσως τώρα ή να ξεκουραστείς για 10 λεπτά και μετά να τα τακτοποιήσεις. Επανέλθετε σε 10 λεπτά για να βεβαιωθείτε ότι προτού το παιδί φύγει για να κάνει κάτι άλλο, έχει όντως τακτοποιήσει τα πράγματά του. Να θυμάστε ότι αυτό το αγόρι θα βρίσκεται αντιμέτωπο με αυτόν τον αγώνα κάθε φορά που θα επιστρέφει από το ποδόσφαιρο. Φυσικά κάποιες φορές βοηθάμε τα παιδιά μας, αλλά ας μην γίνει αυτό συνήθεια. Εάν πούμε «Δε με ακούς» ή «Γιατί πάντοτε λες ψέματα» ή «Είσαι κακός με την αδελφή σου», αυτά τα μηνύματα θα φτάσουν να εγχαραχτούν στην ψυχή του παιδιού μας. Δεν θέλουμε κάτι τέτοιο. Επιθυμούμε να εγγραφούν στις καρδιές τους πράγματα που θα τους είναι χρήσιμα για την υπόλοιπη ζωή τους. Να ακούτε τι λέει ο άλλος. Πρώτα τακτοποιούμε και μετά ξεκουραζόμαστε. Να είσαι καλός με την αδελφή σου. Οι διαλέξεις περί της πνευματικής οδού είναι αποτελεσματικές σε επίπεδο διδαχής. Ωστόσο, μια λέξη ή μια σύντομη δήλωση που έχει υποθεί με συμπόνια και καθαρότητα τη στιγμή που πρέπει, μπορεί να είναι αρκετή για να δείξει προς την κατεύθυνση αυτή, ενώ ταυτόχρονα περιβάλλουμε με σεβασμό την προσπάθεια που καταβάλει το παιδί. Υπομονή, αντί για «σταμάτα να είσαι τόσο αγενής». Να μοιράζεσαι, αντί του «είσαι εγωιστής». Να μιλάς όμορφα, αντί του «μη μιλάς έτσι». Πώς απαντάει μια καλή αδελφή, αντί του «είσαι κακιά με την αδελφή σου». Πώς απαντάει ένας καλός αδελφός, αντί του «σταμάτα να κάνεις τον ταΐ». «Θέλω να μιλάς με σεβασμό», αντί του «σταμάτα να ουρλιάζεις όλη την ώρα» ή «γιατί πάντοτε πρέπει να τσιρίζεις». Είναι δύσκολο να κάνεις τη δουλειά σου όταν θέλεις να παίξεις, αντί του «είσαι ένας τεμπέλης». Χρησιμοποίησε το μυαλό σου, αντί του «μην είσαι χαζός».
Αυτές οι δηλώσεις δεν αφορούν σε κάποια προσπάθεια να είσαι θετικός ή στην εκμάθηση κάποια συνταγής γονεϊκότητας. Δεν πρόκειται για κάποιο κόλπο ώστε να χειραγωγήσουμε τα παιδιά μας. Οι δηλώσεις αυτές εντάσσονται σε μια προσπάθεια να εστιάσουμε την προσοχή μας στα λόγια που συνηθίζουμε να λέμε στα παιδιά, διότι θα φέρουν εντός τους αυτά τα λόγια για το υπόλοιπο του βίου τους. Τα λόγια δεν θα καταστήσουν τα παιδιά μας υπομονετικά ή καλοσυνάτα, θα τα διδάξουν όμως ότι η υπομονή και η καλοσύνη συνιστούν στην οδό της ζωής που ακολουθούμε. Επιθυμούμε το σπιτικό μας να μιλά τη διάλεκτο των αρετών του Θεού ακόμα και την ώρα που αγωνιζόμαστε. Όταν τα παιδιά είναι αναστατωμένα, δεν είναι σε θέση να ακούσουν και οι σύντομες φράσεις βοηθούν πολύ στην εμπέδωση μιας αλήθειας. Να θυμάστε πάντως πως αυτοί οι αγώνες συμβαίνουν όλη την ώρα και διαθέτουμε άφθονο χρόνο ώστε να διαμορφώσουμε τα παιδιά μας μέσα από τα λόγια μας. Την ώρα του αγώνα είναι που μαθαίνουμε περισσότερο και αυτό που λέμε σε αυτές τις στιγμές είναι αυτό που τα παιδιά θα θυμούνται περισσότερο έντονα. Φανταστείτε πως το παιδί σας κάποτε φτάνει να πάει στο πανεπιστήμιο και μια Πέμπτη απόγευμα, έχοντας εργασίες να ετοιμάσει για την επόμενη μέρα, του ζητήσουν οι φίλοι του να βγούνε. Τι θα θέλαμε να σκεφτεί το παιδί ενστικτοδός? Είμαι ένας τεμπέλης. Το μόνο που θέλω είναι να κάθομαι και να χαζεύω. Ή μήπως πριν βγω να παίξω πρέπει να τελειώσω τη δουλειά μου. Είναι δύσκολο να κάνω αυτά που πρέπει να κάνω. Και τι θα λέγαμε όσον αφορά στο μελλοντικό του γάμου? Τι είναι καλύτερο να εγγραφεί στην καρδιά του παιδιού μας? Γιατί είσαι πάντοτε τόσο κακός? Είσαι εγωιστής? Ή μήπως να έχεις καλοσύνη? Πώς ανταποκρίνεται κάποιος που όντως νοιάζεται? Τα παιδιά θα μάθουν για τη ζωή από το πλαίσιο στο οποίο θέτουμε τις προσπάθειές τους. Διδάσκουμε τα παιδιά μας ότι ο Θεός είναι παρόν στα σπίτια μας και ότι ο λόγος του είναι πραγματικός και αληθινός, τοποθετώντας τους αγώνες που διεξάγονται στο σπίτι μας στη διάσταση των αξιών και αρετών της Βασιλείας του Θεού. Θέλουμε τα παιδιά μας να δουν την κακή τους συμπεριφορά στην προοπτική ενός πνευματικού αγώνα και να μάθουν ότι μια σωστή επιλογή θα τους δώσει χαρά. Έτσι θα έχουν εμπειρία αυτής της χαράς από πρώτο χέρι και θα ερμηνεύουν τις προσπάθειες που καταβάλουν με αναφορά στα δικά τους λόγια. Θα μπορέσουν λοιπόν να ερμηνεύσουν κατά αυτόν τον τρόπο και τη συμπεριφορά των άλλων καθώς και τον κόσμο που τα περιβάλλει. Είχα βγει για ψώνια στο Παντοπολείο μαζί με την Νικολία, ηλικίας 3 ετών τότε, όταν παρατηρήσαμε κάποιο παιδί που χάλαγε τον κόσμο μέσα σε ένα καροτσάκι. Ήταν προφανές πως κάτι ήθελε και η μητέρα του δεν συγκατανάβευε. «Του είναι δύσκολο να ακούει τη μαμά του», παρατήρησε η Νικολία. Πράγματι συμφώνησα και προχωρήσαμε. Η Νικολία δεν κατέκρινε ούτε χαρακτήρισε κάπως το παιδί. Είχε μάθει να σέβεται το πρόσωπό του. Το παιδί έπρεπε να μάθει να ακούει, είχε και η ίδια εμπειρία αυτού του αγώνα. Έχουμε χιλιάδες ευκαιρίες να διδάξουμε τα παιδιά μας πώς να ερμηνεύουν αυτά που συμβαίνουν στα ίδια, καθώς και στον κόσμο γύρω τους. Πρέπει να υπάρχει στόχευση στα όσα λέμε, διότι θα χρειαστεί να τα πούμε πολλές φορές.

Κατονομάστε τον αγώνα του παιδιού. Βαριέμαι τόσο πολύ, μου ψιθύρισε μια μέρα η κόρη μου μέσα στην εκκλησία. Είναι δύσκολο να στέκεσαι όρθια και να προσέχεις, συμφώνησα εγώ. Τα παιδιά βαριούνται στην εκκλησία. Είναι δύσκολο να στέκονται όρθια ή να κάθονται ήσυχα όταν πλήττουν. Αυτό είναι ένας φυσιολογικός αγώνας. Πρέπει να τον αναμένουμε. Και οι ενήλικοι βαριούνται στην εκκλησία. Αλλά πώς γίνεται να βαριόμαστε στην εκκλησία? Είναι τάχα δυνατόν να πλήττουμε όταν βρισκόμαστε στην παρουσία του αιώνιου Θεού? Μήπως νομίζουμε πως οι Άγιοι στον ουρανό βαριούνται επίσης και περιμένουν να τελειώσει κάποτε η αιωνιότητα? Όχι, δεν υπάρχει πλήξη στη Βασιλεία των Ουρανών, μόνο ζωή, ειρήνη και χαρά. Η πλήξη είναι σύμπτωμα της δικής μας απόστασης από το Θεό. Μέρος του αγώνα της πνευματικής ζωής είναι η πάλη μας εναντίον αυτής της πλήξης. Τα παιδιά μπορούν να μάθουν μέσα από τον αγώνα κατά της πλήξης για το νόημα της πνευματικής ζωής. «Σήμερα δεν θέλω να πάω στην εκκλησία», είπε ο Γιώργος 8 ετών μια Κυριακή πρωί, αν και βασικά αυτό γίνεται όλη την ώρα. «Είναι δύσκολο να σηκωθείς και να πας στην εκκλησία». «Κάποιες φορές», αποκρίθηκα, κατονομάζοντας αυτό με το οποίο αγωνιζόταν. «Αυτή είναι η φύση της πνευματικής ζωής. Πολλά πράγματα, όπως το να σηκωθούμε, να γυμναστούμε, να πάμε στην εκκλησία, απαιτούν προσπάθεια. Όταν ωστόσο καταβάλουμε αυτή την προσπάθεια, νιώθουμε καλύτερα και τα καταφέρνουμε. Η πνευματική οδός είναι δύσκολη. Είναι ευκολότερο να μείνεις στο κρεβάτι σου παρά να σηκωθείς και να προσευχηθείς ή να μετάσχεις στη Θεία Λατρεία. Καθώς αναγκάζουμε τον εαυτό μας να σταθεί όρθιος ενώπιον του Θεού, όντας υπό την παρουσία Του, βιώνουμε τη χάρη και την ίαση και αυτό μας ενδυναμώνει. Εάν μείνουμε στο κρεβάτι μας, απομακρυνόμαστε από το Θεό. Ενδίδοντας την επιθυμία μας να παραμείνουμε στο κρεβάτι, κάνουμε κακό στον εαυτό μας. Το παράδοξο της πνευματικής ζωής, σε μεγάλο βαθμό παρόμοιο με την περίπτωση της γυμναστικής, είναι ότι η σκληρή οδός είναι αυτή που θα μας κάνει χαρούμενος, ενώ η εύκολη οδός θα μας κάνει δυστυχισμένους. Αυτό δεν κάνει το να πάμε στην εκκλησία κάτι εύκολο. Το καθιστά όμως αναγκαίο. Όταν όμως είσαι παιδί και ενήλικος και βρίσκεσαι στο κρεβάτι σου, λησμονείς αυτήν την αλήθεια. Ένα από τα χαρακτηριστικά της πνευματικής ζωής είναι ο αγώνας. Ένας αγώνας να ζήσεις ενάρετα, να αναζητάς τη Βασιλεία του Θεού, να ανθίστασαι στον πειρασμό, να ενδίδεις τις επιθυμίες στο δικό σου θέλημα. Ωστόσο, η εναλλακτική είναι ακόμα χειρότερη. Είναι το να ζήσεις τη ζωή σου όντας δούλος των εγωιστικών επιθυμιών σου, αποκομμένος από το Θεό. Δεν μπορούμε να αποφύγουμε τον αγώνα. Μπορούμε μονάχα να επιλέξουμε τον αγώνα στον οποίο θα δοθούμε. Θα είναι άραγε ο αγώνας για τη σωτηρία μας ή μια ζωή που δουλουμένει στα πάθη μας? Είναι δύσκολο για τα παιδιά να βάλουν σε τάξη το δωμάτιό τους, να ντυθούν, να έχουν υπομονή το ένα προς το άλλο, να μοιράζονται, να ακούν τους γονείς τους, να περιμένουν την ώρα για το επιδόρπιο μετά το φαγητό ή να τακτοποιήσουν το δωμάτιο προτού παίξουν. Ο κατάλογος είναι ατελείωτος. Είναι δύσκολο να είσαι 2 ετών και να πρέπει να βάλεις τα κυριακάτικα ρούχα σου για την εκκλησία και τις πιτζάμες σου πριν κοιμηθείς. Είναι δύσκολο να εγκαταλείψουμε τη σκέψη αυτού που επιθυμούμε. Η οδός της αληθινής ζωής είναι δύσκολη. Αν δεν μάθουμε ποτέ το πώς να αγωνιζόμαστε για να κάνουμε αυτό που είναι δύσκολο, η ζωή μας καταλήγει να είναι δυστυχισμένη. Αυτό δεν δικαιολογεί την κακή συμπεριφορά. Αλλά μας βοηθάει να καταλάβουμε πώς να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις στιγμές προκειμένου να βοηθήσουμε τα παιδιά να μάθουν για τη φύση της ζωής και για το πώς θα προκόψουν. Αυτό σημαίνει πως για να ανταποκριθούμε αποτελεσματικά θα πρέπει να σεβόμαστε τον αγώνα των παιδιών μας καθώς εστιάζουμε στην κακή συμπεριφορά ή στην καθοδήγησή τους. Στην πραγματικότητα, ο μακροπρόθεσμος στόχος που επιζητούμε είναι να μπορέσουν τα παιδιά να εσωτερικεύσουν τον πνευματικό αγώνα προς την αγιότητα ως το μονοπάτι ζωής και καταξίωσης που πρέπει να βαδίσουν. Θέλουμε να γνωρίζουν και να βιώσουν ως τα τρίσβαθα της ύπαρξής τους ότι αυτός είναι αγώνας ζωής και πως όσο περισσότερο μάθουν να αγωνίζονται για να φτάσουν στην αρετή, τόσο μεγαλύτερη χαρά θα έχουν στη ζωή τους.

Πειρασμοί προς αποφυγή. Υπάρχουν αρκετοί πειρασμοί που χρειάζεται να αποφεύγουμε ως γονείς. Το να αγνοούμε ή να απορρίπτουμε την προσπάθεια των παιδιών μας, το να ενδίδουμε στις επιθυμίες τους ή το να προσπαθούμε να λύσουμε τα προβλήματά τους είναι μερικοί από αυτούς. Ο πρώτος πειρασμός προς αποφυγή είναι να αγνοήσουμε τον αγώνα τους στην προσπάθειά μας να τηρήσουμε τα όρια με σταθερότητα. Πρέπει να πας για ύπνο. Πρέπει να έρθεις τώρα. Πρέπει να πας στην εκκλησία. Δεν έχεις επιλογή. Ενώ αυτές οι δηλώσεις είναι αληθινές, εάν απλώς αναγκάζουμε τα παιδιά μας χωρίς να κατονομάζουμε τον αγώνα που καλούνται να καταβάλουν, περνάμε το μήνυμα ότι ούτε καταλαβαίνουμε, ούτε νοιαζόμαστε για το γεγονός πως το παιδί μας αγωνίζεται. Χάνουμε την ευκαιρία να σχετιστούμε με το παιδί μας και να βοηθήσουμε να δει τον αγώνα ως κάτι φυσικό μέσα στη ζωή. Το να επικαλούμαστε λόγους για τους οποίους ο ύπνος ή η εκκλησία είναι κάτι σημαντικό, επίσης είναι άστοχο. Δεν με νοιάζει πόσο σημαντικό πράγμα είναι ο ύπνος ή πώς θα είναι η αυριανή μου μέρα, αν μείνω ξύπνιος μέχρι αργά. Απλώς δεν θέλω να πάω για ύπνο τώρα. Δεν με καταλαβαίνεις, ίσως θα απαντούσαν. Ο δεύτερος πειρασμός προς αποφυγή είναι να αλλάξουμε τα όρια υποχωρώντας μπροστά στη δυσκολία που αντιμετωπίζουν τα παιδιά. Εντάξει, αλλά θα μου υποσχεθείς πως θα βάλεις σε τάξη το δωμάτιό σου αφού παίξεις. Άντε, μπορείς να μείνεις ξύπνιος λίγο ακόμα, αλλά μετά πρέπει να πας για ύπνο. Εντάξει, κοιμήσου αυτή την Κυριακή, αλλά την επόμενη θα έρθεις οπωσδήποτε στην εκκλησία. Εάν ενδίδουμε στις επιθυμίες του παιδιού μας χαλαρώνοντας τα όρια ή τον πύχη των προσδοκιών μας, ή αν υποχωρούμε στα παρακάλια τους, στερούμε από αυτά τη δυνατότητα να γίνουν δυνατοί άνθρωποι και έτσι χάνουν την ευκαιρία να ζήσουν τη χαρά και την ειρήνη που προέρχεται από το να γίνεσαι δυνατός και να ανθίστασαι στους πειρασμούς. Σε ευχαριστώ που με αφήνεις να ενδώσω στις επιθυμίες μου. Τώρα θα αρχίσω να υποδουλώνομαι σταδιακά στο δικό μου θέλημα και τις επιθυμίες και θα είμαι λιγότερο ικανός να αντισταθώ στους πειρασμούς που θα με βρουν στη ζωή μου. Εντάξει, δεν θα το πούν αυτό τα παιδιά, αλλά δεν θα είχαν άδικο αν το έλεγαν. Παιδί, είναι δύσκολο να πηγαίνω στην εκκλησία. Γονιός, όντως, είναι πραγματικά δύσκολο να πάμε όταν είμαστε κουρασμένοι. Τι μπορείς να κάνεις αν πρέπει να πας στην εκκλησία και δεν θέλεις? Παιδί, είναι τόσο δύσκολο να βάλω σε τάξη το δωμάτιό μου, μπορώ να το κάνω μετά, γιατί πρέπει να το κάνω τώρα? Γονιός, είναι δύσκολο να τακτοποιούμε το δωμάτιό μας προτού πάμε να παίξουμε. Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να ξεκινήσουμε? Παιδί, εγώ πήρα το παιχνίδι πρώτος. Γονιός, είναι δύσκολο πράγμα να μοιράζεσαι. Τι μπορούμε να κάνουμε όταν και οι δυο σας θέλετε να παίξετε με το ίδιο παιχνίδι? Παιδί, βαριέμαι την εκκλησία. Γονιός, όντως είναι δύσκολο να προσέχουμε όταν βαριόμαστε. Τι μπορείς να κάνεις όταν βαριέσαι στην εκκλησία? Αποδίδει αυτό. Το να κατονομάζεις την προσπάθεια και το να σκέφτεσαι λύσεις δυστυχώς δεν λύνει το πρόβλημα της πλήξης, τη δυσκολία να τελειώσεις τη δουλειά σου πριν πας να παίξεις, να μοιράζεσαι κάτι ή να μην θέλεις να πας στην εκκλησία. Τα παιδιά εξακολουθούν να πρέπει να προσπαθήσουν. Μάλιστα, αυτό που απλώς ζητούν τα παιδιά είναι να διασώσουμε από τον αγώνα με τον οποίο είναι αντιμέτωπα. Μακροπρόθεσμα, το να κατονομάζουμε τον αγώνα τους, το να τηρούμε αταλάντευτα τα όρια και το να κατεβάζουμε ιδέες είναι η μόνη στρατηγική που αποδίδει, επειδή δεν μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα της δυσκολίας που συνεπάγεται το να αποστρεφόμαστε τις επιθυμίες μας και να κάνουμε αυτό που είναι καλό και δίκαιο. Μπορούμε μόνο να βοηθήσουμε τα παιδιά μας να καταλάβουν τη φύση του αγώνα και να τα συνδράμουμε σε αυτόν. Το να κατονομάζουμε τον αγώνα που καλούνται τα παιδιά να κάνουν και το να τηρούμε με σταθερότητα τα όρια που θεσπίζουμε μας φέρνει κοντά στα παιδιά μας, καθώς αυτά μαθαίνουν αφενός ότι αυτός είναι ο δικός τους αγώνας και αφετέρου πως είναι απολύτως σε θέση να ανταπεξέλθουν. Η πλήξη, η τακτοποίηση, η μοιρασιά, η άρνηση του εκκλησιασμού είναι δικά τους προβλήματα, όχι δικά μας. Το να κατονομάζουμε τον αγώνα τους συνιστά την καλύτερη ανταπόκριση, επειδή περνά το μήνυμα της ενσυναίσθησης και της έγνοιας. Όση προσπάθεια και αν καταβάλεις για να λύσεις το πρόβλημα των παιδιών, το πιο πιθανό είναι πως θα αποτύχεις. Το να εκθέτεις στα παιδιά τέλειες ιδέες όταν αυτά βαριούνται, όπως το να τους αιτιολογείς με άριστη επιχειρηματολογία τη σημασία του ύπνου. Το μόνο που θα έχει ως αποτέλεσμα είναι η αντίσταση και η εχθρότητα. Δεν θέλω να το κάνω, αντιλέγουν. Όσο σημαντικοί και αν είναι οι λόγοι που θα επικαλεστείς, δεν αλλάζει το γεγονός ότι απλώς δεν θέλουν να κάνουν αυτό που πρέπει. Το πραγματικό πρόβλημα είναι πως τα παιδιά πρέπει να μάθουν να προσπαθούν και δεν μπορείς εσύ να το κάνεις ανταυτόν. Αυτό που μπορείς να κάνεις είναι να τους υποδείξεις την οδό, να λειτουργήσεις ως πρότυπο για το πώς μπορούν να τη βαδίσουν, να μένουν στο πλάι τους όσο αφομοιώνουν τα παραπάνω και να προσεύχεσαι στο Θεό για αυτά. Θα πρέπει να βρουν την οδό από μόνα τους, αλλά όχι κατά ανάγκη μόνα τους. Η κατονομασία του αγώνα που κείται ενώπιον των παιδιών, όταν γίνεται με συμπόνια, περνά το μήνυμα της ενσυναίσθησης και του σεβασμού και μας δίνει τη δυνατότητα να συνδράμουμε τα παιδιά μας στην προσπάθειά τους χωρίς να τη γλιτώνουμε από αυτή.
Το έργο της γονεϊκότητας δεν αφορά στο να καταφέρνεις τα παιδιά να κάνουν το σωστό ή στο να τους κάνεις τη ζωή εύκολη. Αφορά στο να προσπαθείς να βαδίσεις στο πλάι τους καθώς μαθαίνουν πώς να αγωνίζονται για να κάνουν το σωστό. Καθώς περιγράφουμε τους αγώνες της ζωής με όρους πνευματικής ζωής και με γνώμονα τις αξίες και αρετές της Βασιλείας του Θεού, τα παιδιά θα αναγνωρίσουν στην Εκκλησία τα πράγματα που μαθαίνουν στο σπίτι. Θα κάνουν τη σύνδεση μεταξύ αυτών που ακούν στο σπίτι και αυτών που ακούν στην Εκκλησία. Θα ακούνε το Ευαγγέλιο, τους βίους των Αγίων και τους ύμνους της Εκκλησίας, που όλα μιλούν για την πνευματική ζωή και για τον αγώνα να ακολουθεί στο Χριστό εν μέσω των πειρασμών, ακριβώς όπως μαθαίνουν με αφορμή τον καυγά για ένα παιχνίδι ή αγωνίζονται να αναμένουν να φάνε το επιδόρπιο μετά το φαγητό. Η διδασκαλία του Χριστού και της Εκκλησίας θα αποκτήσει νόημα για τα παιδιά, καθώς αυτές οι συνδέσεις γίνονται μέσα τους. Αλλά φοβάμαι πως το παιδί μου θα αντιδράσει και θα μισήσει την Εκκλησία αν θα πηγαίνει με το ζόρι. Αυτή είναι μια συνηθισμένη ανησυχία που έχουν οι γονείς στη λογική του πειρασμού να χαλαρώσουν τα όρια και τις απαιτήσεις έναντι των παιδιών τους. Ο μη εκκλησιασμός δεν θα πρέπει να συνιστά επιλογή για το σπιτικό μας, όπως ακριβώς συμβαίνει με το ψέμα, τη ζαβολιά και την κλοπή. Φοβόμαστε τάχα μήπως το παιδί αντιδράσει στην απαγόρευσή μας να κλέβει ή να λέει ψέματα και όταν μεγαλώσει και φύγει από το σπίτι αρχίσει να κλέβει. Όχι, πιστεύουμε πως τα παιδιά μας θα υιοθετήσουν εν τέλει τις αξίες που τηρούμε στο σπίτι μας ακόμα και αν αγωνιστούν έως ότου φτάσουν να τις ενστερνιστούν. Απαγορεύουμε τα κακά πράγματα και επιδιώκουμε τα καλά επειδή αυτά είναι αληθινά και πραγματικά, καθώς μεγαλώνουμε τα παιδιά μέσα σε μια ατμόσφαιρα αγάπης εντός του σπιτιού μας και με αυτές τις αξίες, τα παιδιά θα εσωτερικεύσουν από μόνα τους αυτές τις αλήθειες. Η Εκκλησία είναι κάτι υποχρεωτικό, το ψέμα, η ζαβολιά, η κλοπή είναι κάτι λάθος. Δεν αρκεί ωστόσο το να γίνει ο εκκλησιασμός κάτι υποχρεωτικό. Εάν η Εκκλησία είναι ένα παράξενο και ανίκιο μέρος όπου μιλούν μια ξένη γλώσσα, ένας τόπος που υποχρεώνονται τα παιδιά να επισκέπτονται μία φορά την εβδομάδα και να κάθονται ακίνητα, είναι πιθανό πως θα την εγκαταλείψουν αμέσως μόλις μπορέσουν ηλικιακά να το κάνουν. Εάν σχηματίσουν την εντύπωση πως νοιαζόμαστε περισσότερο να τα πάμε στην Εκκλησία παρά για αυτό που είναι, πιθανόν να απορρίψουν την Εκκλησία όταν ενηλικιωθούν. Το να δίνουμε λιγοστή προσοχή στα παιδιά μας και ύστερα να τα υποχρεώνουμε να πάνε στην Εκκλησία είναι ένας εγγυημένος σχεδόν τρόπος να μεγαλώσουμε παιδιά που δεν θα θέλουν να έχουν καμία σχέση με την Εκκλησία. Θέλουμε να μεταδώσουμε στα παιδιά μας την αλήθεια πως η Εκκλησία είναι κάτι πραγματικό και αποτελεί την πηγή και το κέντρο της ζωής επειδή ο Χριστός είναι πραγματικός, η πηγή και το κέντρο της ζωής μας. Ο τρόπος να ανταποκριθούμε στο πρόβλημα της πλήξης κατά την ώρα της Θείας Λειτουργίας είναι να κατορθώσουμε να κάνουμε τη σύνδεση σπιτιού και εκκλησίας. Η Εκκλησία είναι κάτι πολύ βαρετό εάν δεν σχετιζόμαστε με τα όσα διαδραματίζονται εκεί. Εάν δεν καταλαβαίνουμε τη λειτουργία, τους ύμνους, τα αναγνώσματα, τα όσα βλέπουμε και ακούμε, η συγκέντρωσή μας γίνεται πιο δύσκολη. Όσο περισσότερο εξοικειώνονται τα παιδιά μας με αυτά που βλέπουν, ακούν και μυρίζουν μέσα στην Εκκλησία, τόσο ευκολότερα θα εισαχθούν στο πνεύμα της. Βοηθούμε τα παιδιά να εισαχθούν στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας, μεταφέροντας τις πρακτικές που ζούμε στην Εκκλησία μέσα στο σπίτι μας. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι να επιτύχουμε αυτή τη σύνδεση του σπιτιού μας με την Εκκλησία και είναι πολυάριθμα τα εργαλεία που θα μας βοηθήσουν σε αυτό. Διαβάστε το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα στο σπίτι πριν από τη λειτουργία την Κυριακή και παρακολουθήστε το πώς τα παιδιά σας προσέχουν όταν το ακούνε στην Εκκλησία. Κάντε προσευχή όλη η οικογένεια μαζί πριν από το φαγητό, τα βράδια και ή τα πρωινά. Μάθετε τους ύμνους, γνωρίστε τον ιερέα και τις άλλες οικογένειες που εκκλησιάζονται, μάθετε ακόμα τη γλώσσα της λειτουργίας και τα παιδιά σας θα νιώσουν τον ναό ως κάτι οικείο. Δώστε στα παιδιά την ευκαιρία να γίνουν μέρος της λειτουργίας με το να διακονούν στο ιερό και το ψαλτήρι και αυτά θα βιώσουν τη λειτουργία ως κάτι στο οποίο μετέχουν, όχι ως κάτι το οποίο παρατηρούν. Το να κατονομάζουμε τους αγώνες της οικογενειακής ζωής με όρους αρετών και αξιών της Βασιλείας του Θεού βοηθά τα παιδιά μας να μάθουν να κάνουν τη σύνδεση μεταξύ της κυριακάτικης λειτουργίας και της πραγματικής ζωής μέσα στην εβδομάδα. Τα παιδιά μαθητεύουν στην πνευματική ζωή όταν περνούν χρόνο στο ναό και μεταφέρουν εν συνεχεία την πνευματική ζωή της Εκκλησίας στους καθημερινούς αγώνες του σπιτιού. Αυτό δεν επιλύει το πρόβλημα του αγώνα, αλλά βοηθά τα παιδιά αφενός να διακρίνουν την οδό της ζωής που καλούνται να βαδίσουν και αφετέρου να αναπτύξουν τις δεξιότητες προκειμένου να επιτύχουν. Κατανοώντας ότι τα παιδιά μας θα πρέπει να καταβάλουν προσπάθεια, το καθένα με διαφορετικούς τρόπους, θέτουμε το πλαίσιο του πώς θέλουμε τα αδέλφια να συνυπάρχουν από κοινού. Ορισμένα από τα παιδιά μου παλεύουν με το ζήτημα της υπομονής περισσότερο από τα άλλα. Άλλα παιδιά θέλουν περισσότερο χρόνο να διδαχτούν την αυτοσυγκράτηση. Άλλα πάλι δυσκολεύονται περισσότερο να κρατήσουν τακτοποιημένο το δωμάτιό τους ή να ακούσουν. Τα παιδιά μαθαίνουν να βαδίζουν τον πνευματικό δρόμο βλέποντας τα αδέλφια τους να αγωνίζονται, το καθένα με το δικό του μοναδικό τρόπο.
Όλοι μαθαίνουν κάτι. Ως γονείς, μπαίνουμε στον πειρασμό να συγκρίνουμε τα αδέλφια μεταξύ τους ή να συγκρίνουμε τα δικά μας παιδιά με άλλα. Αυτό δείχνει έλλειψη σεβασμού προς όλους και καλλιεργεί την εχθρότητα και την αντιπάθεια μεταξύ των αδελφών. Τα παιδιά θυμούνται αυτά τα σχόλια για πολύ καιρό επειδή πρόκειται για κριτική που τα αγγίζει βαθιά και τα πληγώνει. Είναι σπάνιο να μιλάς με ενηλίκους για την παιδική τους ηλικία χωρίς να τους ακούς να αναφέρονται στον αδελφό ή την αδελφή τους, στον οποίο ή την οποία η μητέρα ή ο πατέρας τους έτρεφε τη μεγαλύτερη αδυναμία. Η σύγκριση των παιδιών μας με τους φίλους τους ή άλλα παιδιά είναι καταστρεπτική. Το γεγονός είναι πως διαφορετικά παιδιά αγωνίζονται με διαφορετικά πράγματα και όλοι αγωνίζονται με κάτι. Έτσι είναι φτιαγμένος ο κόσμος. Η σύγκριση περνάει το μήνυμα ότι για να αγωνίζομαι κάτι δεν πάει καλά με εμένα και ο αδελφός μου είναι καλύτερος από μένα αφού δεν έχει αυτόν τον αγώνα. Πρόκειται για ένα καταστρεπτικό ψέμα. Θέλουμε να διδάξουμε τα παιδιά μας ότι ο Θεός τα αγαπάει με τρόπο τέλειο, ανεξαρτήτως της αιτίας του αγώνα ή της διαρκείας του. Δεν θέλουμε τα παιδιά μας να νομίζουν ότι θα πρέπει να κερδίσουν την αγάπη του Θεού με το να είναι καλοί ή ότι χάνουν αυτήν την αγάπη αν δεν συμπεριφέρονται καλά. Η σύγκριση των παιδιών με άλλα παιδιά τα αποθαρρύνει από το να αγωνιστούν. Γίνεται πιο δύσκολο για αυτά να τα καταφέρουν στην προσπάθειά τους αν σκέφτονται πως κάτι δεν πάει καλά με αυτά. Αυτό που δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερη σύγχυση είναι ότι στην πραγματικότητα δεν έχουμε ιδέα με τι είδους πράγματα αγωνίζονται οι φίλοι τους ή άλλα παιδιά στο σπίτι, το σχολείο τους. Τα παιδιά μας όμως ξέρουν. Επιδεικνύουν καλύτερη συμπεριφορά στο σπίτι του γείτονα, όπως ακριβώς τα παιδιά του γείτονα συμπεριφέρονται καλύτερα όταν βρίσκονται μπροστά μας. Και όλα τα παιδιά συμπεριφέρονται άσχημα όταν επιστρέφουν στο δικό τους σπίτι. Όταν συγκρίνεις τα παιδιά σου με άλλα, χάνεις σε αξιοπιστία και μεταδίδεις στο παιδί σου το μήνυμα ότι δεν το σέβεσαι. Τα παιδιά που αγωνίζονται περισσότερο συχνά μαθαίνουν και τα περισσότερα και γίνονται περισσότερο έμπειροι οδηπόροι της οδού της σωτηρίας επειδή η εκμάθηση συμβαίνει κατά την ώρα του αγώνα. Για ποιο λόγο η Κυράνα δεν μπλέκει ποτέ σε καυγάδες, αναρωτήθηκε η Αλεξάνδρα, 6 ετών τότε, καθώς πήγαινε στο δωμάτιό της κατόπιν υπόδειξης της μητέρας της. Αντιστάθηκα στον πειρασμό να τη συγκρίνω με την αδελφή της και έθεσα το πλαίσιο των προσπαθειών της Αλεξάνδρας και κατ' επέκταση της Κυράνας ως το μονοπάτι που όλοι βαδίζουμε. Είναι δύσκολο να ακούει κανείς τη μαμά. Όταν είσαι έτοιμη να ακούσεις, μπορείς να επιστρέψεις στο τραπέζι. Μια φορά, 5 χρόνια αργότερα, όταν υπόθηκε στην Κυράνα 13 τότε χρονών να πάει στο δωμάτιό της, σχεδόν κατέρριψε από τη στεναχώρια. Η Αλεξάνδρα την κοίταξε με συμπόνια και έγνοια και είπε: «Κυράνα, απλώς ζήτησε συγγνώμη και όλα θα είναι καλά». Συνετή συμβουλή προερχόμενη από ένα μικρότερο αδελφάκι που πολλές φορές έχει βαδίσει αυτό το μονοπάτι. Δώστε σε κάθε παιδί σας τη δυνατότητα να κάνει την προσπάθειά του με το δικό του μοναδικό τρόπο και χαρείτε γι' αυτό και ας αγωνίζετε. Ένα από τα πιο ισχυρά μηνύματα που μπορούμε να μεταδώσουμε στα παιδιά μας είναι ότι είμαστε χαρούμενοι που είμαστε γονείς τους και η καλύτερη στιγμή για να διδάξουμε αυτό το πράγμα είναι όταν κάνουν ένα λάθος ή όταν συμπεριφέρονται άσχημα. Κοινωνούμε την αγάπη και το σεβασμό μας καθώς ανταποκρινόμαστε κατονομάζοντας αυτό με το οποίο προσπαθούν, εμένοντας με σταθερότητα στα όρια που έχουμε θεσπίσει και ορίζοντας τις συνέπειες των πράξεών τους. Βοηθήστε όλους μέσα στο σπίτι να συνειδητοποιήσουν πως κάνουμε όλοι το ίδιο ταξίδι, καθένας από εμάς παλεύει με διαφορετικά πράγματα κατά τη διάρκεια του και ότι χαιρόμαστε που στον αγώνα τους αυτό στεκόμαστε στο πλάι τους.

Να επισημαίνουμε την προσπάθεια όσο και το αποτέλεσμα. Για τα παιδιά που δυσκολεύονται περισσότερο, ας πούμε, με το ζήτημα της πλήξης τους στην εκκλησία, την τακτοποίηση του δωματίου τους ή με το θέμα της υπομονής, είναι άδικο να συγκρίνουμε τη συμπεριφορά τους με αυτή άλλων παιδιών που δεν πασχίζουν σε αυτούς τους τομείς. Εάν στόχος μας είναι να έχουμε παιδιά που μαθαίνουν να αγωνίζονται, τότε θα πρέπει να αναγνωρίσουμε τόσο την προσπάθεια όσο και το αποτέλεσμά της. Πρόσεξα πόσο σκληρά προσπάθησες να είσαι συγκεντρωμένη την ώρα της λειτουργίας, είπα σε μια από τις κόρες μου που πραγματικά αγωνίζεται με αυτό το θέμα. Στην πραγματικότητα δεν ήταν τόσο ήσυχη όσο τα αδέλφια της, αλλά ο δικός της αγώνας ήταν μεγαλύτερος. Πρόσεξα πως προσπάθησες να είσαι υπομονετικός με το μικρότερο αδελφό σου. Δες πως ανταποκρίθηκε η αδελφή σου επειδή της εμπεριέλαβε στο παιχνίδι σου. Βλέπω πως προσπαθείς να ακούσεις τη μαμά, είπα στη 10χρονη κόρη μου, παρόλο που έφυγε μουρμουρίζοντας. Το να επενείς την προσπάθεια δείχνει σεβασμό στο παιδί που αγωνίζεται. Αυτό λειτουργεί ως μια επιβεβαίωση της πορείας που ακολουθεί το παιδί. Εξακολουθεί να πρέπει να πάει στην εκκλησία, να είναι υπομονετικό, να τακτοποιεί το δωμάτιό του, να συμπεριφέρεται με σεβασμό στα αδέλφια του και να ακούει τη μητέρα του και ως μια κατάφαση όσον αφορά στο ίδιο το πρόσωπο του παιδιού καθώς πορεύεται αυτόν τον δρόμο. Τα παιδιά δεν χρειάζεται να είναι τέλεια. Έχει σημασία όμως να προσπαθούν. Αυτό κομίζει το μήνυμα πως είμαστε στο πλευρό τους κατά την ώρα της προσπάθειάς τους. Το έργο της γονεϊκότητας είναι κάτι παραπάνω από μια απλή ανταπόκριση σε κάποια κακή συμπεριφορά. Περιλαμβάνει ακόμα το να μάθουμε το πώς να ανταποκρινόμαστε έχοντας κατά νου τους μακροπρόθεσμους στόχους όταν τα παιδιά μας συμπεριφέρονται καλά. Παρόλο που οι περισσότεροι γονείς διαβάζουν βιβλία περί γονεϊκότητας για να μπορέσουν να διαχειριστούν το ζήτημα της κακής συμπεριφοράς, η γονεϊκότητα περιλαμβάνει επίσης την ανταπόκριση στην καλή συμπεριφορά με τρόπο που να διδάσκονται οι μακροπρόθεσμοι στόχοι μας. Είναι καλό να κατονομάζουμε αυτό με το οποίο αγωνίζονται τα παιδιά μας όταν αυτά κάνουν το σωστό. Το να επισημαίνουμε τις καλές επιλογές ή το σωστό πράγμα που κάνουν τα παιδιά μας είναι ένας ακόμα δυναμικός τρόπος μέσα από τον οποίο μπορούμε να τα διδάξουμε την οδό της σωτηρίας, καθώς κατονομάζουμε τις επιτυχίες τους στα πλαίσια των αξιών που θέλουμε να τα διδάξουμε. Ήσουν πολύ υπομονετική με την αδελφή σου. Μοιράστηκες το παιχνίδι σου με τον αδελφό σου. Προσπάθησες πολύ σκληρά να μην αντιμιλήσεις τη μητέρα σου. Σε αυτές τις στιγμές το ενδιαφέρον μας στρέφεται στις καλές επιλογές τους, πράγμα που συσφίγγει το δεσμό με το παιδί μας. Αυτή είναι τρόποι να περάσουμε δυναμικά στα παιδιά μας το μήνυμα ότι αναγνωρίζουμε τη σωστή τους κρίση και βλέπουμε πως οριμάζουν και είναι σε θέση να λάβουν ορθές αποφάσεις. Θα πρέπει να εκλεπτύνουμε την προσοχή μας ώστε να μπορούμε να επισημάνουμε αυτές τις στιγμές και να τις αναφέρουμε στα παιδιά μας. Υπ' αυτήν την έννοια, συμμερίζομαι την άποψη των ειδικών όταν συστήνουν να εκμεταλλευόμαστε τις καλές στιγμές των παιδιών μας, παρόλο που πάντοτε είναι καλά παιδιά, εμείς θέλουμε να αναδείξουμε τις καλές τους επιλογές, ώστε να αντιληφθούν πως εμείς τα βλέπουμε να ζουν σύμφωνα με τις αρετές που ο Θεός φανερώνει, αρετές οι οποίες θα τους χαρίσουν πληρότητα ζωής. Τα παιδιά δεν χρειάζονται τον έπαινο, δεν έχουν ανάγκη να τους πούμε ότι είναι υπέροχα, επειδή αυτές είναι λέξεις κενές περιεχομένου. Αυτό που όντως χρειάζονται τα παιδιά είναι η αναγνώριση των προσπαθειών και των καλών τους αποφάσεων. Αυτό διατηρεί τον προσανατολισμό στην οδό που εμείς θέλουμε να εξακολουθήσουν να βαδίζουν. Οι περισσότεροι γονείς ασχολούνται με τη συμπεριφορά των παιδιών τους μόνο κατά την ώρα του αγώνα τους και χάνουν τη μεγάλη διδακτική ευκαιρία να επανέλθουν στις δυσκολίες σε μεταγενέστερο στάδιο. Παρόλο που ίσως ανησυχούμε μήπως αναδειχθεί κάτι αρνητικό, μια από τις καλύτερες στιγμές για να διδάξουμε τα παιδιά μας πώς να βρίσκουν νόημα στην προσπάθειά τους είναι να επανερχόμαστε στην κακή τους συμπεριφορά κάποια άλλη χρονική στιγμή όταν τα πράγματα έχουν ηρεμήσει. Ο στόχος μας όταν η ένταση έχει καταλαγιάσει δεν είναι να θέσουμε φραγμό σε μια κακή συμπεριφορά, ούτως ή άλλως αυτός δεν θα έπρεπε που δεν είναι ο στόχος μας, αλλά να τα βοηθήσουμε να σκεφτούν ξανά τι συνέβη. Θα μιλήσουμε περισσότερο για την επιστροφή στην κακή συμπεριφορά του παιδιού μας στο κεφάλαιο 11. Προς το παρόν είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι η ζωή μας παρέχει πολλές ευκαιρίες να σχετιστούμε με τα παιδιά μας στο πεδίο των προσπαθειών τους, εάν μάθουμε το πότε και το πώς να κάνουμε αυτό. Ίσως εκείνη τη στιγμή το παιδί μπορεί να επανέλθει σε μια στάση μομφής εναντίον μας, αλλά εμείς δεν χρειάζεται να δώσουμε καμία σημασία και αφού το ακούσουμε μπορούμε να του υπενθυμίσουμε ότι όλοι στο σπίτι μαθαίνουν να έχουν υπομονή, ευγένεια, καλοσύνη και να νοιάζονται για τους άλλους.

Αλλά τι να κάνω. Το κατάλαβα να φώνησε κάποιος απελπισμένος γονιός. Καταλαβαίνω τώρα πως πρέπει να σέβομαι το γεγονός ότι μαθαίνουν και να θέτω τις προσπάθειές τους στο πλαίσιο των αρετών. Αλλά πώς αυτό σταματάει τα παιδιά μας από το να συμπεριφέρονται άσχημα ή πώς θα τα κάνουμε να μας ακούσουν. Αν πω στο παιδί μου, ξέρω σου είναι δύσκολο να με ακούς ή είναι όντως δύσκολο να τακτοποιήσεις το δωμάτιό σου όταν εσύ θέλεις να παίξεις έξω, τότε θα με κοιτάξουν και θα πούν ναι, μπαμπά, είναι. Μετά τι κάνουμε. Το να κατονομάζεις τον αγώνα του παιδιού δεν κλείνει το θέμα. Πρέπει να κάνουμε περισσότερα, αλλά πάντως αυτή η κατονομασία θα πρέπει πάντοτε να είναι μέρος της γονεϊκής μας ανταπόκρισης. Εάν η γονική μας συμπεριφορά συνίσταται πρωτίστως στο να γαυγίζουμε διαταγές ή να λέμε στα παιδιά μας τι να κάνουν, θα μάθουν πως αγάπη σημαίνει να λες στους άλλους τι να κάνουν. Εάν μονίμως κατονομάζουμε τον αγώνα τους πριν από οτιδήποτε, θα νιώσουν πως τα σεβόμαστε και θα μάθουν πως αγάπη σημαίνει σεβασμός του άλλου ανεξαρτήτως του πώς συμπεριφέρεται. Η κατονομασία του αγώνα του παιδιού είναι κάποιες φορές το μόνο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε την ώρα που κρατούμε τα όρια με σταθερότητα. Το ότι συμμερίστηκα με τον Αλέξη τη διαπίστωση ότι είναι δύσκολο να περιμένεις μέχρι μετά το φαγητό δεν έλυσε το πρόβλημα. Και αυτό διότι δεν πρόκειται περί προβλήματος προς επίλυση. Δεν υπάρχει εύκολη οδός για τον Αλέξη προκειμένου να μάθει την υπομονή και την αυτοσυγκράτηση. Το μόνο πράγμα που μπορώ να κάνω καθώς αυτός μαθαίνει είναι να σταθώ στο πλάι του την ώρα που αγωνίζεται και να τον κάνω να συνειδητοποιήσει ότι καταλαβαίνω πόσο δύσκολο πράγμα είναι αυτό για εκείνον περιγράφοντας με λέξεις αυτό ακριβώς. Μόνο ο χρόνος θα λύσει το πρόβλημα του Αλέξη που θέλει να φάει ένα μπισκότο πριν από το φαγητό, με την προϋπόθεση ωστόσο ότι εγώ θα τηρήσω με σταθερότητα αυτό το όριο και θα κατονομάσω την προσπάθεια που καταβάλει. Και ο χρόνος είναι με το μέρος μας. Έχω μπροστά μου 18 χρόνια να βαδίσω στο πλάι του καθώς αυτός μαθαίνει. Στο μεταξύ το να κατονομάσω τον αγώνα του ήταν αυτό που έκανα πριν του ζητήσω να φύγει από το δωμάτιο για να ηρεμήσει. Το να κατονομάζουμε τις προσπάθειες του παιδιού βοηθά τόσο εμάς τους γονείς όσο και τα ίδια τα παιδιά να δούμε το δρόμο που ανοίγεται μπροστά μας. Αυτό δεν κάνει εύκολη τη διαδρομή και δεν αλλάζει συμπεριφορές βραχυπρόθεσμα. Μάλιστα, κάποιες φορές ίσως μια τέτοια κίνηση να φανεί πως κάνει τα πράγματα χειρότερα, διότι εμπλεκόμαστε με ένταση στον αγώνα του παιδιού. Τα παιδιά μας θα τα πάνε καλά όσον αφορά στην εκμάθηση του πώς να αγωνίζονται αν βαδίζουμε στο πλάι τους. Το να κατονομάζουμε τον αγώνα τους περνά το μήνυμα της κατανόησης, της ενσυναίσθησης και του σεβασμού, καθώς το παιδί εσωτερικεύει την οδό της ζωής και της αγάπης. Ωστόσο, αυτές οι στιγμές είναι ακριβώς οι κατεξοχήν στιγμές που μπαίνουμε περισσότερο στον πειρασμό να αντιδράσουμε. Είμαστε όλοι απασχολημένοι και είναι δύσκολο να βρούμε το χρόνο να ασχοληθούμε με τα παιδιά μας. Είναι δύσκολο όταν είμαστε κουρασμένοι, συναισθηματικά ταραγμένοι, αναστατωμένοι, σοκαρισμένοι. Ο θυμός είναι ευκολότερος από την κατονομασία. Και το πράγμα καθίσταται ιδιαίτερα δύσκολο για τις μονογονεϊκές οικογένειες ή για εκείνους τους γονείς που περνούν τη δοκιμασία ενός διαζυγίου. Τελικά είναι δύσκολο για τα παιδιά να μάθουν αυτά που πρέπει και είναι δύσκολο για μας τους γονείς να ανταποκριθούμε στην κακή τους συμπεριφορά με τρόπο που να τα βοηθήσει να μάθουν. Προτού να εξετάσουμε εγκύτερα τους τρόπους της ανταπόκρισης, θα πρέπει για μια στιγμή να μιλήσουμε για τους αγώνες που αντιμετωπίζουμε εμείς οι γονείς.

Αγαπητοί μας ακροατές, κάπου εδώ ο ραδιοφωνικός μας χρόνος έφτασε στο τέλος του. Θεού θέλοντος θα επανέλθουμε την επόμενη φορά, την ίδια μέρα και ώρα, μέσα από τη συχνότητα του σταθμού Μαρτυρία, προκειμένου να διαβάσουμε το κεφάλαιο 6, διαχωρίζοντας το δικό μας αγώνα από αυτόν του παιδιού, μέσα από το βιβλίο του Φίλιππου Μαμαλάκη, μεγαλώνοντας παιδιά για τη Βασιλεία του Θεού. Μέχρι την ερχόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας χαιρετούμε με αγάπη. Ακούσατε την εκπομπή «Προβλήματα αγωγής». Την εκπομπή παρουσίασε η φιλόλογος Φωτεινή Δερμετζοπούλου.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

Προς Ρωμαίους κεφάλαιον ενδέκατον. Λέγω ούν, μη απόστατο ο Θεός των λαών αυτού, μη γέννητο, και γάρ εγώ Ισραηλίτης ημί, εξπέρματος Αβραάμ φιλής Βενιαμίν, ουκ απόστατο ο Θεός των λαών αυτού ον προέγνω, ή ουκ είδατε εν Ηλία τη λέγει η γραφή, ως εν την χάνει το Θεό κατά του Ισραήλ λέγον, Κύριε, τους προφήτας σου απέκτηναν και τα θυσιαστήριά σου κατέσκαψαν, καγώ υπελήφθην μόνος και ζητούσε την ψυχήν μου. Αλλά τι λέγει αυτό ο χρηματισμός? Κατέλειπωνε με αυτό επτακισχυλίους άνδρας, ήτινες ουκ έκαμψαν γόνι τη Βάαλ. Ούτως ουν και ετονήν καιρό λίμα κατεκλογήν χάριτος γέγονεν. Είδε χάριτη ουκέτη εξέργων. Επί χάρις ουκέτη γίνεται χάρις. Είδε εξέργων ουκέτη εστι χάρις. Επί το έργον ουκέτη εστιν έργων. Τι ουν? Ω επιζητή Ισραήλ, τούτο ουκ επέτυχεν, ιδέ εκλογή επέτυχεν. Οι δε λοιποί επορώθησαν καθώς γέγραπτε. Έδωκεν αυτής ο Θεός, πνεύμα κατανήξεως. Ο φθαλμούς του μη βλέπειν και ότα του μη ακούειν, έως της σήμερον ημέρας. Και Δαβίδ λέγει, γεννηθεί το η τράπεζα αυτών εις παγίδα και εις θύραν, και εις σκάνδαλον και εις ανταπόδομα αυτής, σκοτιστήτωσαν οι οφθαλμοί αυτών του μη βλέπειν, και των νότων αυτών διαπαντός σύγκαψον. Λέγω ουν, μη έπτεσαν ή να πέσωση, μη γέννητο. Αλλά το αυτόν παραπτώματι, η σωτηρία της έθνεσιν, εις το παραζηλώσε αυτούς. Είδε το παράπτωμα αυτών πλούτους κόσμου και το ήτιμα αυτών πλούτους εθνών, πόσο μάλλον το πλήρωμα αυτών. Ημίν γαρ λέγω της έθνεσιν. Εφόσον μεν ημί εγώ εθνών Απόστολος, την διακονίαν μου δοξάζω, ή πώς παραζηλώσω μου την σάρκα και σώσω την άσεξ αυτών, ή γαρ η αποβολή αυτών καταλλαγή κόσμου, τις η πρόσληψης ή μη ζωή εκ νεκρών, ή δε η απαρχή Αγία και το φύραμα, και ή η ρίζα Αγία και η κλάδη, ή δε την έστων κλάδων εξεκλάστησαν, σίδε αγριέλεος όνεν εκεντρίστης εν αυτής και συγκοινωνός της ρίζης και της ποιότητος της ελαίας εγένου, μη κατακαυχώ των κλάδων, ή δε κατακαυχάσαι, ούσι την ρίζαν βαστάζεις, αλληρίζασαι, ερίσουν, εξεκλάστησαν οι κλάδοι, ή να εγώ εγκεντριστώ. Καλώς. Τι απιστία εξεκλάστησαν, σίδε τη πίστη έστικας. Μη υψηλοφρόνη, αλλά φοβού. Ήγαρ ο Θεός των καταφύσιν κλάδων ουκ εφύσατο, μήπως ουδέ σου φύσετε. Είδε ουν Χριστότητα και αποτομίαν Θεού, επιμέν τους πεσώντας αποτομίαν, επί δε σε Χριστότητα, εάν επιμείνει στη Χριστότητη. Επί και εσύ εκοπήσει, και εκείνη δε, εάν μη επιμείνωση τη απιστία εγκεντριστήσονται. Δυνατός γαρ ο Θεός εστί πάλιν εκεντρήσε αυτούς. Ή γαρ σύ, εκ της καταφύσιν εξεκόπης αγριελαίου και παραφύσιν εν εκεντρήσεις καλλιέλαιον, πόσο μάλλον ούτι η καταφύσιν εγκεντριστήσονται τη ιδία ελαία. Ού γαρ θέλω ημάς αγνοήν αδελφοί το μυστήριον τούτο, ή να μη είτε παρεαυτής φρόνιμοι, ότι πόρωσις από μέρους το Ισραήλ γέγονεν άχρησου το πλήρωμα των εθνών εισέλθη, και ούτω πας Ισραήλ σωθήσετε καθώς γέγραπτε. Ήξι εξιών οριόμενος, και αποστρέψε ασεβίας από Ιακώβ. Και αυτή αυτής η παρεμού διαθήκη, όταν αφέλω με τα σαμαρτίας αυτών. Κατά μέν το Ευαγγέλιον εχθρίδι ημάς, κατά δε την εκλογήν αγαπητή δια τους πατέρας. Αμεταμέλητα γάρ τα χαρίσματα και οι κλήσεις του Θεού. Ως περγάρ και ημείς πότε υπηθήσατε το Θεό, νυν δε ηλεήθητε τη τούτον απηθεία, ούτω και ούτη νυν υπήθησαν, το ημετέρω ελέη είναι και αυτή ελεηθώση. Συνέκλεισε γάρ ο Θεός τους πάντας εις απήθειαν, ή να τους πάντας ελεήσει. Ω βάθος πλούτου και σοφίας και γνώσεως Θεού, ως ανεξερεύνητα τα κρίματα αυτού και ανεξιχνίαστη αιωδή αυτού, τις γαρ έγνωνουν Κυρίου, ή τι σύμβουλος αυτού εγένετο, ή τι προέδωκεν αυτό και ανταποδοθήσετε αυτό, ότι εξ αυτού και δι' αυτού και εις αυτόν τα πάντα. Αυτό η δόξα εις τους αιώνας. Αμήν. Κεφάλαιο ενδέκατο. Έπειτα από όλα αυτά αναρωτιέμαι, μήπως ο Θεός απέρριψε το λαό του? Αποκλείεται. Γιατί κι εγώ είμαι Ισραηλίτης απόγονος του Αβραάμ από τη φυλή Βενιαμίν. Δεν απέρριψε λοιπόν ο Θεός το λαό του,
που από παλιά τον έχει ξεχωρίσει και αγαπήσει. Θυμηθείτε τι λέει η Γραφή για τον Ηλία. Ο Ηλίας κατηγορεί το λαό Ισραήλ στο Θεό με αυτά τα λόγια. «Κύριε, σκότωσαν τους προφήτες σου και γκρέμισαν τελείως τα θυσιαστήριά σου. Μόνο εγώ απόμεινα ολομόναχος και εμένα θέλουν να με σκοτώσουν». Τι του απαντάει όμως ο Θεός? «Έχω κρατήσει για τον εαυτό μου ένα υπόλοιπο από 7.000 άντρες που δεν προσκύνησαν το είδωλο του Βάαλ. Έτσι λοιπόν και στη σημερινή εποχή υπάρχει ένα υπόλοιπο που το διάλεξε η χάρη του Θεού από τον Ισραήλ. Τους διάλεξε με τη χάρη του ο Θεός και όχι με κριτήρια τα έργα τους, γιατί αλλιώς δεν θα μπορούσαμε να μιλάμε για χάρη. Εάν τους διάλεγε με κριτήριο τα έργα τους, η χάρη δεν θα ήταν πια χάρη. Αλλά ούτε και τα έργα θα ήταν πια έργα, εφόσον στα έργα ακολουθεί ανταμοιβή και όχι χάρη». Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε πως ο Ισραήλ ως σύνολο δεν κατόρθωσε αυτό που επιδίωκε, ενώ το πέτυχαν αυτοί που τους διάλεξε η χάρη του Θεού. Οι υπόλοιποι έπαθαν πόρωση, όπως το προείπε η Γραφή. Έκανε ο Θεός να αναρκωθεί το πνεύμα τους, τα μάτια τους να μην βλέπουν και τα αυτιά τους να μην ακούν ως τα σήμερα. Και ο Δαβίδ λέει: «Την ώρα του φαγητού κάνε να πέσουν σε παγίδα και να πιαστούν, κάνε να σκοντάψουν και να τιμωρηθούν. Σκότισε τα μάτια τους για να μην δουν την παγίδα, κάνε τους για πάντα σκλάβους». Και αναρωτιέμαι, μήπως σκόνταψαν οι Ιουδαίοι για να πέσουν οριστικά? Με κανέναν τρόπο. Επειδή όμως σκόνταψαν αυτοί, ήρθε στα άλλα έθνη η σωτηρία, για να κάνει τους Ιουδαίους να ζηλέψουν. Η πτώση τους έφερε πλούσια τη χάρη του Θεού στον υπόλοιπο κόσμο και η ήττα τους πλούτησε πνευματικά τα άλλα έθνη. Σκεφτείτε λοιπόν τι θα γίνει όταν οι Ιουδαίοι στο σύνολό τους θα δεχτούν το Χριστό. Και τώρα απευθύνομαι σε εσάς που

Γι' αυτό μην καφιέσαι για υπεροχή απέναντι στα κομμένα κλαδιά. Δεν έχεις το δικαίωμα να καφιέσαι, γιατί δεν κρατάς εσύ τη ρίζα, αλλά η ρίζα εσένα. Ίσως μου πεις, αποκόπηκαν τα κλαδιά για να μπολιαστώ εγώ στη θέση τους. Σωστά. Τα απέκοψε η απιστία τους και τώρα εσύ έχεις πάρει τη θέση τους δια της πίστεως. Αυτό όμως δεν πρέπει να σε κάνει περήφανο, αλλά προσεκτικό. Πρόσεξε μήπως ο Θεός που δεν λυπήθηκε τα φυσικά κλαδιά, δεν λυπηθεί ούτε εσένα. Δες το έλεος, αλλά και την αυστηρότητα του Θεού. Για αυτούς που έπεσαν, αυστηρότητα. Για σένα, έλεος. Εφόσον βέβαια παραμείνεις το έλεος, γιατί αλλιώς θα αποκοπείς κι εσύ. Όσο για τους Ιουδαίους, αν δεν επιμείνουν στην απιστία τους θα μπολιαστούν ξανά στο δέντρο. Γιατί ο Θεός έχει τη δύναμη να τους μπολιάσει ξανά. Σκέψου τη δική σου περίπτωση. Φυσιολογικά ανήκεις σε μια άγρια ελιά και σ' έκοψε και σε μπόλιασε στην ήμερη ελιά αντίθετα προς τη φύση. Το ίδιο και καλύτερα μπορεί ο Θεός να ξαναμπολιάσει και τους Ιουδαίους στην ήμερη ελιά όπου φυσιολογικά ανήκουν. Για να μην έχετε ψεύτικη αυτοπεποίθηση, αδερφοί, δεν θέλω να μείνετε στην άγνοια σχετικά με το εξής μυστικό σχέδιο του Θεού. Η απιστία του Ισραήλ στο Θεό θα κρατήσει ως ότου να δεχτούν όλοι οι άλλοι λαοί τη σωτηρία. Ύστερα θα σωθεί και ολόκληρος ο Ισραήλ, όπως το λέει και η Γραφή. Από τη Σιών θα έρθει ο ελευθερωτής. Θα διώξει την ασέβεια από τους απογόνους του Ιακώβ. Αυτή θα είναι η διαθήκη που θα συνάψω μαζί τους όταν θα εξαλείψω τις αμαρτίες τους. Η στάση των Ιουδαίων απέναντι στο Ευαγγέλιο τους κάνει εχθρούς του Θεού για το δικό σας καλό. Μα η εκλογή τους από το Θεό τους κάνει αγαπητούς εξαιτίας των προπατώρων τους. Γιατί ο Θεός δεν ανακαλεί τις δωρεές του ούτε την κλίση του. Έτσι κι εσείς κάποτε δεν ήσασταν υπάκουοι στο Θεό. Ενώ τώρα η ανυπακοή των Ιουδαίων σας έφερε στο έλεος του Θεού. Το ίδιο και αυτοί τώρα δεν υπακούουν στο Θεό, γιατί ο Θεός ήθελε να ελεήσει εσάς. Και αυτό για να βρουν και αυτοί το έλεος του. Ο Θεός δηλαδή τους άφησε όλους να πέσουν στην ανυπακοή, για να δείξει σε όλους το έλεος του. Πόσο απέραντος είναι ο πλούτος, η σοφία και η γνώση του Θεού. Πόσο ανεξερεύνητες είναι οι αποφάσεις του και ανεξιχνίαστα τα σχέδιά του. Ποιος γνώρισε τη σκέψη του Κυρίου, ποιος μπόρεσε να γίνει συμβουλός του ή ποιος του έδωσε πρώτος κάτι και μπορεί να απαιτήσει ανταπόδοση. Όλα υπάρχουν από αυτόν και μέσω αυτού και αυτόν έχουν σκοπό τους. Ας είναι δοξασμένος στους αιώνες. Αμήν. Προς Ρωμαίους, κεφάλαιον 12. Παρακαλώουν ημάς αδελφοί δια των εκτιρμών του Θεού, παραστήσε τα σώματα ημών θυσίαν ζώσαν, αγίαν, ευάρεστον το Θεό, την λογικήν λατρείαν ημών, και μη συσχηματίζεστε το αιώνι τούτο, αλλά μεταμορφούσθε τη ανακαινώση του νοός ημών, εις το δοκιμάζειν ημάς τι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν και ευάρεστον και τέλειον. Λέγω γάρδια της χάριτος της δοθήσης μη παντί το όντι εν ημίν, μη υπερφρονήν, παροδί φρονήν, αλλά φρονήν εις το σοφρονήν, εκάστο όσο Θεός εμέρισε μέτρων πίστεως. Καθά περγάρεν ενή σώματι μέλη πολλά έχομεν, τα δε μέλη πάντα ούτην αυτήν έχει πράξην, ούτως οι πολλοί εν σώμα εσμένεν Χριστό, ο δε καθής αλλήλων μέλη. Έχοντες δε χαρίσματα κατά την χάριν την δοθήσαν ημίν διάφορα, είτε προφητείαν κατά την αναλογίαν της πίστεως, είτε διακονίαν εν τη διακονία, είτε ο διδάσκων εν τη διδασκαλία, είτε ο παρακαλών εν τη παρακλήση, ο μεταδιδούς εν απλότητη, ο προϊστάμενος εν σπουδή, ο ελαιών εν ηλαρότητη. Η αγάπη ανυπόκριτος, αποστηγούντες το πονηρόν, κολόμενοι το αγαθό, τη φιλαδελφία εις αλλήλους φιλόστοργη, τη τιμή αλλήλους προηγούμενη, τη σπουδή μη οκνηρή, το πνεύμα τη ζέοντες, το κυρίο δουλεύοντες, τη ελπίδη χαίροντες, τη θλίψη

Υπομένοντες την προσευχή προσκαρτερούντες, τες χρύες των Αγίων κοινωνούντες, την φιλοξενίαν διώκοντες. Ευλογείτε τους διώκοντας ημάς, ευλογείτε και μη καταράστε. Χαίριν με τα χερόντων και κλαίιν με τα κλαιόντων. Το αυτό εις αλλήλους φρονούντες. Μη τα υψηλά φρονούντες, αλλά τις ταπεινείς συναπαγόμενοι. Μη γίνεστε φρόνιμοι παρεαυτής. Μηδενή κακόν αντικακού αποδιδόντες. Προνοούμενοι καλά ενώπιον πάντων ανθρώπων. Ή δυνατόν, το εξημών με τα πάντων ανθρώπων ειρηνεύοντες. Μη εαυτούς εκδικούντες αγαπητοί, αλλά δότε τόπον τη οργή. Γέγραπτε γάρ, εμή εκδίκησης, εγώ ανταποδώσω, λέγει Κύριος. Εανούν πεινά ο εχθρός σου, ψώμιζε αυτόν. Εάν διψά, πότιζε αυτόν. Τούτο γαρπιόν, άνθρακα σπυρός σωρεύσεις επί την κεφαλήν αυτού. Μη νικώ υπό του κακού, αλλά νίκα εν το αγαθό το κακόν. Κεφάλαιο 12. Ο Θεός, αδερφοί, μας έδειξε το έλεος Του. Σας παρακαλώ, λοιπόν, να Του προσφέρετε όλο τον εαυτό σας θυσία ζωντανή, άγια, ευπρόσδεκτη στο Θεό. Αυτή είναι η πραγματική πνευματική σας λατρεία. Μην προσαρμόζεστε στην νοοτροπία αυτού του κόσμου, αλλά να μεταμορφώνεστε συνεχώς προς το καλό, αποκτώντας το νέο φρόνημα του πιστού. Έτσι θα μπορείτε να διακρίνετε ποιο είναι το θέλημα του Θεού, το καλό και αρεστό στο Θεό και τέλειο. Με τη χάρη του Θεού που μου δόθηκε, ως Απόστολος απευθύνομαι στον καθένα από σας και σας λέω: μη φρονείτε για τον εαυτό σας παραπάνω από ό,τι πρέπει να φρονείτε, αλλά να σας διακρίνει η μετριοφροσύνη και η σύνεση. Θυμηθείτε πως το χώρο της πίστεως ο Θεός είναι που χάρισε στον καθένα σας ό,τι έχετε. Παράδειγμα, το σώμα μας. Έχουμε πολλά μέλη, δεν επιτελούν όμως όλα την ίδια λειτουργία. Έτσι και το πλήθος των χριστιανών, είμαστε ένα σώμα χάρη στο Χριστό και καθένας μας αποτελεί μέλος του σώματος, που μέλη του είναι και όλοι οι άλλοι. Η χάρη του Θεού μας έδωσε διάφορα πνευματικά χαρίσματα. Άλλος είναι προφήτης για να κηρύττει ανάλογα με το βαθμό της πίστεώς του. Άλλος έχει το χάρισμα της διακονίας για να προσφέρει τις υπηρεσίες του. Το ίδιο να κάνει και ο δάσκαλος του λαού του Θεού με τη διδασκαλία. Και όποιος έχει το χάρισμα να στηρίζει τους αδερφούς, να τους στηρίζει. Αλλά και όποιος μοιράζει τα αγαθά του με τους άλλους, να το κάνει με απλότητα. Ο προϊστάμενος να δείχνει ζήλο για το έργο του. Όποιος μοιράζει τις ελεημοσύνες, να το κάνει με καλοσύνη. Η αγάπη σας να είναι ειλικρινής. Να αποστρέφεστε το κακό και να ακολουθείτε το καλό. Να δείχνετε με στοργή την αγάπη σας για τους άλλους πιστούς. Να συναγωνίζεστε ποιος θα δείξει περισσότερη εκτίμηση στον άλλο. Μην είστε οκνηροί ότι πρέπει να δείχνετε ζήλο. Να έχετε πνευματικό ενθουσιασμό. Να υπηρετείτε τον Κύριο. Η ελπίδα να σας δίνει χαρά. Να έχετε υπομονή στις δοκιμασίες. Να επιμένετε στην προσευχή. Να βοηθάτε τους άλλους χριστιανούς όταν βρίσκονται σε ανάγκη και να επιδιώκετε να φιλοξενείτε τους αδερφούς. Να προσεύχεστε για το καλό των διοκτών σας. Να ζητάτε την ευλογία του Θεού για αυτούς και όχι να τους καταργέστε. Να μετέχετε στη χαρά όσων χαίρονται και στη λύπη όσων λυπούνται. Να έχετε ομόνοια μεταξύ σας. Μην είστε υπερήφανοι, αλλά να συναναστρέφεστε και τους απλοϊκούς χριστιανούς. Μην έχετε την ψευδαίσθηση πως είστε σοφοί. Αν κάποιος σας κάνει κακό, μην του το ανταποδίδετε. Φροντίζετε να κάνετε το καλό σε όλους τους ανθρώπους. Όσο εξαρτάται από σας, να ζείτε ειρηνικά με όλους. Μην αγωνίζεστε, αγαπητοί, να πάρετε εσείς εκδίκηση, γιατί αυτό είναι δουλειά του Θεού την ώρα της κρίσεως. Όπως λέει η Γραφή, δική μου είναι η εκδίκηση. Εγώ θα τους το ξεπληρώσω.
λέει ο Κύριος. Αν λοιπόν πεινάει ο εχθρός σου, δώσ' του να φάει. Αν διψάει, δώσ' του να πιει. Με αυτή την τακτική θα τον κάνεις να αισθανθεί τύψεις και ντροπή. Μην αφήνεις να σε νικήσει το κακό, αλλά να νικάς το κακό με το αγαθό. Προς Ρωμαίους, κεφάλαιον 13. Πάσα ψυχή εξουσίες υπερεχούσες υποτασέστο. Ουγαρέ στην εξουσία ημί υπό Θεού. Εδεούσε εξουσία υπό του Θεού τεταγμένε εισήν. Ώστε ο αντιτασσόμενος τη εξουσία τη του Θεού διαταγή ανθέστηκεν. Οι δε ανθεστικότες σε αυτής κρίμα λείψονται. Οι γαράρχοντες ουκ εις φόβος των αγαθών έργων, αλλά των κακών. Θέλεις δε μη φοβήστε την εξουσίαν, το αγαθόν πει και έξις έπαινον εξ αυτής. Θεού γαρδιάκονο σε στήσει εις το αγαθόν. Εάν δε το κακόν ποιείς, φοβού. Ουγαρική την μάχεραν φορεί. Θεού γαρδιάκονο σε στήνει σοργήν, έκδικος το των κακών πράσοντι. Διο ανάγκη υποτάσσεσθε, ου μόνον δια την οργήν, αλλά και δια την συνείδησιν. Δια τούτο γάρ και φόρου στελείται. Λειτουργεί γάρ Θεού η σύνης αυτό τούτο προσκαρτερούντες. Απόδοτε ουν πάση τα σοφυλάς, το των φόρων των φόρων, το τέλος το τέλος, το των φόβων των φόβων, το την τιμήν την τιμήν. Μηδενή μηδέν οφείλεται η μη το αγαπάν αλλήλους. Ο γάρ αγαπών των έτερων νόμων πεπλήρωκε. Το γάρ ου μηχεύσεις, ου φωνεύσεις, ου κλέψεις, ου κεπιθυμήσεις και ή της ετέρα εντολή, εν τούτο το λόγο ανακεφαλαιούται, εν το αγαπήσεις των πλησίων σου ως σε αυτόν. Η αγάπη των πλησίων κακόν ου καργάζεται, πλήρωμα ου νόμου η αγάπη. Και τούτο ειδότες των καιρών, ότι ώρα ημάς ήδη εξύπνο γερθήνε. Νυν γαρεγκύτερον ημών η σωτηρία ή ότε επιστεύσαμεν. Η νύξ προέκοψεν, η δε ημέρα ίγγικεν. Αποθόμεθα ουν τα έργα του σκότους και ενδυσόμεθα τα όπλα του φωτός. Ως εν ημέρα ευσχημόνος περιπατήσομεν, μη κόμεις και μέθες, μη κήτες και ασελγίες, μη έριδη και ζήλο, αλενδύσαστε τον Κύριον Ιησούν Χριστόν και τη σαρκός πρόνοιαν μη ποιήστε εις επιθυμίας. Κεφάλαιο 13. Κάθε άνθρωπος οφείλει να υποτάσσεται στις ανώτερες εξουσίες, γιατί δεν υπάρχουν εξουσίες παρά από τον Θεό. Και αυτές οι εξουσίες που υπάρχουν έχουν τεθεί από τον Θεό. Έτσι λοιπόν, όποιος αντιτάσσεται στην εξουσία, αντιστέκεται στην τάξη που έβαλε ο Θεός. Και όσοι αντιστέκονται, είναι οι ίδιοι υπεύθυνοι για την τιμωρία τους. Οι άρχοντες δεν προκαλούν φόβο σε όποιον κάνει το καλό, αλλά σε όποιον κάνει το κακό. Θέλεις εσύ να μην φοβάσαι την εξουσία? Κάνε το καλό και θα σε επενέσει η εξουσία, γιατί είναι στην υπηρεσία του Θεού για το καλό σου. Αν όμως κάνεις το κακό, να φοβάσαι, γιατί η εξουσία δεν κρατάει χωρίς λόγο το σπαθί. Το Θεό υπηρετεί και γίνεται όργανο της οργής του, για να τιμωρήσει όποιον κάνει το κακό. Πρέπει λοιπόν να υποτάσσεστε, όχι μόνον για να αποφύγετε την οργή της εξουσίας, αλλά και γιατί αυτό επιβάλλεται από τη συνείδησή σας. Γι' αυτό να πληρώνετε τους φόρους, αφού οι άρχοντες που φροντίζουν για την εισπραξή τους είναι υπηρέτες του Θεού. Να αποδίδετε σε όλους ό,τι τους οφείλετε. Το φόρο και το δασμό σ' όποιον οφείλεται φόρο και δασμό, το σεβασμό και την τιμή σ' όποιον οφείλεται σεβασμό και τιμή. Μην αφήνετε κανένα χρέος σε κανένα, εκτός βέβαια από την αγάπη που την οφείλεται πάντοτε ο ένας τον άλλον. Όποιος αγαπάει τον άλλον, έχει τηρήσει το σύνολο των εντολών του Θεού. Γιατί το μη μηχεύσεις, μη φωνεύσεις, μην κλέψεις, μην επιθυμήσεις και όλες γενικά οι εντολές συνοψίζονται στη μία ετούτη. Να αγαπήσεις τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου. Η αγάπη σε καμιά περίπτωση δεν κάνει κακό στον άλλον. Η αγάπη είναι η τέλεια εκπλήρωση των εντολών του Θεού. Όλα αυτά σας τα λέω επειδή, όπως ξέρετε, είναι κοντά το τέλος.
Ήρθε η ώρα να ξυπνήσουμε από τον ύπνο. Γιατί τώρα η τελική σωτηρία βρίσκεται πιο κοντά μας παρά τότε που πιστέψαμε. Η νύχτα όπου να είναι φεύγει και η μέρα κοντεύει να έρθει. Γι' αυτό ας πετάξουμε από πάνω μας τα έργα του σκότους και ας φορέσουμε τα όπλα του φωτός. Η διαγωγή μας ας είναι κόσμια, τέτοια που ταιριάζει στο φως. Ας πάψουν τα φαγοπότια και τα μεθύσια, η ασίδωτη και ακόλαστη ζωή, οι φιλονικίες και η φθόνη. Ντυθείτε τον Κύριό μας Ιησού Χριστό και μην αφήνετε τον αμαρτωλό εαυτό σας να σας παρασύρει στην ικανοποίηση των επιθυμιών σας. Προς Ρωμαίους, κεφάλαιον 14. Τον δε ασθενούντα τη πίστη προσλαμβάνεστε μη εις διακρίσεις διαλογισμών. Ως μεν πιστεύει φαγήν πάντα, ο δε ασθενών λάχανα αισθεί. Ο αισθείων των μη αισθείοντα μη εξουθενήτω και ο μη αισθείων των αισθείοντα μη κρινέτω. Ο Θεός γαρ αυτόν προσελάβετο. Σι τι σι ο κρίνων αλότριον οικέτην, το ιδίο Κυρίως τίκει υπίπτει. Σταθήσετε δε, δυνατός γαρέστην ο Θεός τι σε αυτόν. Ως μεν κρίνει ημέραν παρημέραν, ως δε κρίνει πάσαν ημέραν. Εκάστος εν το ιδίο νοή πληροφορίστο. Ο φρονών την ημέραν Κυρίω φρονεί, και ο μη φρονών την ημέραν Κυρίω ου φρονεί, και ο αισθείων Κυρίω αισθεί. Ευχαριστεί γαρ το Θεό, και ο μη αισθείων Κυρίω ουκ αισθεί, και ευχαριστεί το Θεό. Ουδείς γαρ ημών εαυτό ζει και ουδείς εαυτό αποθνίσκει. Εάν τε γαρζόμεν, το Κυρίω ζόμεν. Εάν τε αποθνίσκομεν, το Κυρίω αποθνίσκομεν. Εάν τε ουν ζόμεν, εάν τε αποθνίσκομεν, του Κυρίου εσμέν. Εις τούτο γαρ Χριστός και απέθανε και ανέστη και έζησεν, είναι και νεκρών και ζώντων κυριεύσει. Σύ δε τι κρίνεις τον αδελφόν σου, ή και σύ τι εξουθενείς τον αδελφόν σου, πάντες γαρ παραστησόμεθα το βήματι του Χριστού. Γέγραπτε γαρ. Ζω εγώ, λέγει Κύριος, ότι εμή κάμψει παν γόνη, και πάσα γλώσσα εξομολογήσετε το Θεό. Άρα ουν έκαστος ημών περί εαυτού λόγων δώσει το Θεό. Μικέτι ουν αλλήλους κρίνουμεν, αλλά τούτο κρίνατε μάλλον, το μη τιθένε πρόσκομα το αδελφό εις σκάνδαλον. Είδα και πέπισμε εν Κυρίω Ιησού, ότι ουδέν κοινών δι' αυτού, ή μη το λογιζομένο τι κοινων είναι εκείνο κοινών. Ή δε διαβρώμα ο αδελφός σου λυπείται, ουκέτι κατά αγάπην περιπατής, μη το βρωματίσου εκείνον απώλυε, υπερού Χριστός απέθανεν. Μη βλασφημείς το ούν ημών του αγαθών, ουγαρεστήν η βασιλεία του Θεού βρώσεις και πόσεις, αλλά δικαιοσύνη και ειρήνη και χαρά εν πνεύματι Αγίω. Ο γάρ εν τούτης δουλεύων, το Χριστό ευάρεστο στο Θεό και δόκιμο στις ανθρώπεις. Άρα ούν τα της ειρήνης διώκομεν και τα της οικοδομής της εισαλλήλους. Μη ένε κεν βρώματος κατάλληλε το έργον του Θεού. Πάντα μεν καθαρά, αλλά κακόν το ανθρώπο το διαπροσκόματος εσθίοντι. Καλόν το μη φαγήν κρέα, μη δε ποιήν ίνων, μη δε ενώ ο αδελφός σου προσκόπτει ή σκανδαλίζεται η ασθενή. Σι πίστην έχεις, κατά σε αυτόν έχει ενώπιον του Θεού. Μακάριος ο μη κρίνων εαυτόν ενώ δοκιμάζει. Ο δε διακρινόμενος εάν φάγει κατακέκριται, ότι ούκ εκ πίστεως. Παν δε ο ούκ εκ πίστεως αμαρτία εστίν. Το δε δυναμένο ημάς στηρίξε κατά το Ευαγγέλιόν μου και το κήρυγμα Ιησού Χριστού, κατά αποκάλυψην μυστηρίου χρόνης αιωνίης εσηγημένου, φανερωθέντος δεν είναι διατεγραφών προφητικών κατ' επιταγήν του αιωνίου Θεού εις επακοήν πίστεως, εις πάντα τα έθνη γνωριστέντος, μόνο σοφό Θεόδια Ιησού Χριστού. Ω η δόξα εις τους αιώνας. Αμήν. Κεφάλαιο 14. Να δέχεστε όποιον έχει ασθενική πίστη, χωρίς να επικρίνεται τις απόψεις του. Για παράδειγμα, ένας πιστεύει πως μπορεί να φάει απ' όλα, ενώ κάποιος άλλος που έχει ασθενική πίστη τρώει μόνο χόρτα. Αυτός που τρώει απ' όλα, ας μην περιφρονεί εκείνον που δεν τρώει. Και εκείνος που δεν τρώει, ας μην κατακρίνει εκείνον που τρώει, γιατί ο Θεός τον έχει δεχτεί στην εκκλησία του. Ποιος είσαι εσύ που θα κρίνεις έναν ξένον υπηρέτη? Μόνο ο Κύριός του μπορεί να κρίνει αν στέκεται ή όχι στην πίστη του, γιατί ο Θεός έχει τη δύναμη να τον στηρίξει. Άλλοι κάνουν διάκριση ανάμεσα στις μέρες, ενώ άλλοι τις θεωρούν όλες ίδιες.
Ας κάνει ο καθένας ό,τι νομίζει σωστό. Όποιος τιμάει μια ορισμένη μέρα, το κάνει για να τιμήσει τον Κύριο. Και όποιος δεν τιμάει μια ορισμένη μέρα, κι αυτός το κάνει για να τιμήσει τον Κύριο. Το ίδιο όποιος τρώει απ' όλα. Τρώει γιατί θέλει να τιμήσει τον Κύριο, αφού ευχαριστεί το Θεό όταν τρώει. Μα κι όποιος δεν τρώει απ' όλα, για να τιμήσει τον Κύριο δεν τρώει. Γι' αυτό ευχαριστεί και αυτός το Θεό. Κανένας μας άλλωστε δεν ζει για τον εαυτό του και κανένας δεν πεθαίνει για τον εαυτό του. Γιατί όταν ζούμε, ζούμε για τον Κύριο και όταν πεθαίνουμε, πεθαίνουμε για χάρη του Κυρίου. Είτε λοιπόν ζούμε είτε πεθαίνουμε, ανήκουμε στον Κύριο. Αυτός είναι άλλωστε ο σκοπός του έργου του Χριστού. Πέθανε και αναστήθηκε και ξανάζησε για να γίνει Κύριος και νεκρών και ζωντανών. Γιατί λοιπόν εσύ, ο ασθενικός στην πίστη, κατακρίνεις τον αδερφό σου? Και εσύ, ο ισχυρός στην πίστη, γιατί περιφρονείς τον αδερφό σου? Όλοι μας θα σταθούμε μπροστά στο Χριστό για να δώσουμε λόγο. Το λέει και η Γραφή. Εγώ, ο ζωντανός Κύριος, το λέω, πως όλοι θα με προσκυνήσουν και όλοι οι λαοί θα αναγνωρίσουν τη δόξα του Θεού. Καθένας μας λοιπόν θα λογοδοτήσει στο Θεό για τον εαυτό του. Γι' αυτό λοιπόν ας σταματήσουμε να κατακρίνουμε τους άλλους. Αντίθετα, κοιτάξτε να μην βάζετε πρόσκομα ή εμπόδιο στον αδερφό. Ξέρω καλά και ο Κύριος Ιησούς μου δίνει τη βεβαιότητα πως δεν υπάρχει τίποτε από μόνο του ακάθαρτο. Μόνο για αυτόν που πιστεύει στην ύπαρξη ακάθαρτων τροφών, γι' αυτόν υπάρχουν ακάθαρτες τροφές. Αν τώρα εσύ με το φαγητό σου γίνεσαι αιτία να στεναχωρηθεί κάποιος αδερφός σου χριστιανός, δεν συμπεριφέρεσαι καθόλου με αγάπη. Γιατί με την επιμονή σου να δείξεις ότι δεν υπάρχουν ακάθαρτες τροφές, οδηγείς στην καταστροφή έναν αδερφό για τον οποίο πέθανε ο Χριστός. Μη γίνεστε αφορμή να δυσφημείτε αυτό που για σας είναι αγαθό. Μην ξεχνάτε πως η Βασιλεία του Θεού δεν είναι φαγητά και ποτά, αλλά δικαιοσύνη, ειρήνη και χαρά που δίνει το Άγιο Πνεύμα. Όποιος υπηρετεί με αυτά το Χριστό, ενεργεί σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και οι άνθρωποι επιδοκιμάζουν τη διαγωγή Του. Ας επιδιώκουμε λοιπόν ότι φέρνει την ειρήνη και ότι συντελεί στην πνευματική οικοδομή του συνόλου της Εκκλησίας. Ας μην γίνονται αφορμή τα φαγητά να καταστρέφεται το έργο του Θεού. Όλα είναι καθαρά, κάνουν όμως κακό στον άνθρωπο που σκανδαλίζει τους άλλους όταν τα τρώει. Το σωστό είναι να μην φας κρέας, ούτε να πιεις κρασί, ούτε οτιδήποτε άλλο γίνεται αιτία να σκοντάφτει ή να σκανδαλίζεται ή να αδυνατίζει η πίστη του αδερφού σου. Εσύ έχεις ισχυρή πίστη? Έχε την, αλλά να την ξέρεις εσύ και ο Θεός. Μακάριος εκείνος που η συνείδησή του δεν του δημιουργεί προβλήματα για την τροφή. Όποιος όμως πιστεύει στη διάκριση των τροφών, αν φάει κάτι απαγορευμένο θα αισθανθεί ένοχος, γιατί δεν έπραξε κατά την πίστη του. Και ότι δεν προέρχεται από την πίστη του είναι αμαρτία. Ας είναι δοξασμένος ο Θεός που έχει τη δύναμη να σας ενισχύει στην πίστη με το Ευαγγέλιο που κηρύττω για τον Ιησού Χριστό. Σε αυτό αποκαλύπτεται ένα μυστικό που έμενε για πολλούς αιώνες κρυμμένο και φανερώθηκε τώρα. Οι προφήτες είχαν μιλήσει στη Γραφή για αυτό το μυστήριο που ο αιώνιος Θεός πρόσταξε να γνωστοποιηθεί στις μέρες μας σε όλα τα έθνη για να το ακούσουν και να πιστέψουν. Ας είναι δοξασμένος στους αιώνες ο μόνος σοφός Θεός που ο Ιησούς Χριστός μας τον έκανε γνωστό. Αμήν.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμο, δόξα σοι Βασιλεύ ουράνιε παράκ το πνεύμα της αληθείας πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ερθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίαστας ασθενίας ημών. Ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμεν και προσπέσουμεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμεν και προσπέσουμεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμεν και προσπέσουμεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός, κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των ικριμών σου εξάλειψον το νόμιμά μου. Επιπλείον πλήνομε από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στήδια παντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Η δουγάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες κήσεις εμ ημίτηρ μου. Η δουγάρ αλήθην ηγάψε στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δήλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπα και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών λευκανθήσω με. Ακουτιείς μια αγαλίαση και εφροσύνη να αγαλιάσονται ως θέα τα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομία μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και σε βίσε επισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ανεσύν σου. Ότι ή θέλησας θυσίαν έδωκαν ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου θυσιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσου συνέπει το θυσιαστήριό σου μόσχους. Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσε μη σπεύσον, εσχυνθήτωσαν και ντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτίκα εσχυνόμενοι οι λέγοντες μη εύγε εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επίσης οι πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός, μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εσύ Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιό σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εις γήν τη ζωή μου, εκάθισε με εν σκοτεινήσως νεκρούς αιώνος, και οικηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμεί εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησα, εν πάση τη έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύς άκουσον μου Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου. μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσομαι της κατεβαίνουσης λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σοι ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέηρα την ψυχή μου. Εξελούμαι εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με υγιή ευθεία. Ένα και εν του ονοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύεις πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι. Δόξα εν υψίσεις Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμε σε, ευλογούμε σε, προσκυνούμε σε, δοξολογούμε σε, ευχαριστούμε σε δια τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε μονογενές, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός, και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστηνες πέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή εγεννήθηση μην εν γενεά και γενεά, εγώ είπα Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ήμαρτον σύ. Κύριε προσε κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί σου οψώμεθα φως, παράτινον το ελαιό σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν την νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεό σου εφημάς καθάπερι ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιό σου εις τον αιώνα, τα έργα το χειρό σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ουκέστε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζειν σε τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
0: Το προσταχθέ μυστικό λαβών εγνώση εν τη σκηνή του Ιωσή που διεπέστη ο ασώματο λέω τα πυρογά μου. Ο κλίνα στην καταβάση του ουρανού κορίντα λιώτο όλο εν σίω και βλέπονε μήτρα σου λαβώντα δούλ μορφήν. Εξίσταμε κραυγάζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Άγγελο πρωτοστάτη ουρανόθεν επέμφυ πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημά.
0: Άγγελο πρωτοστάτη ουρανόθεν επέμφυ πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημά.
0: Άγγελο πρωτοστάτη ουρανόθεν επέμφυ πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημά.
0: Και σύντια σωμάτο φωνή σωματουμενών σε θεωρών Κύριε εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη αυτά Χαίρε, διήσει, χαρά εκλάμψη, χαίρε, διήσει, χαρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης, χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις το βαστάζουν τα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνον των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεού σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς ρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Βλέπουσα η Αγία αυτήν εν αγνία, φυσί το γαβρί θαρσαλαίος, το παράδοξό σου της φωνής της παράδεκτόμ την ψυχή φαίνεται, ασπόρουγα συλλήψεως την κοίηση, πώς λέγεις κράζον, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώσιν άγνωστο γνώνη παρθένο ζητούσα, ευόησε προς το λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πώς αισθείται εκθήνε δυνατό λέξον μη. Προσύνε εκείνος έφησε, με φόβο πλην κραυγάζον ούτο. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγή δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε, δις κατέβει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύλητον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μηδέν αντιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Δύναμη του υψίστου επεσχίασε τότε προσύλληψην τε απειρογάμο και την εύκαρπον ταύτην ειδίν. Ως αγρόν υπέδειξε ειδίν άπαση της θέλουση θερίζειν σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτως αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος τη μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνώ τον ταύτη σας σπασμόν έχερε, και άλμα συνός άσμα συνεβώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε ευλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπούα κυρά του κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημοφίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσαν ευθυνία ανηλασμών, χαίρε ό,τι λιμώνα της τρυφής αναθάλεις, χαίρε ό,τι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαίρε δεκτών πρεσβείας τιμία μα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προς νητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ζάλιν ένδοθεν έχω λογισμόν αμφιβόλων οσόφων Ιωσήφε ταράχθη, πως να γαμών σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονών άμεμπτε μαθώδες της σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ήκουσαν επιμένες των αγγέλων υμνούντων, την έσακο Χριστού παρουσίαν και δραμώνες ως προσποιμένα, θεωρούσι τούτον ως αμνών άμωμον, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες ύπων. Χαίρε αμνού και επιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων νεκρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θηρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασύγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερό της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος νόρισμα, χαίρε διείς εγινώθη ο Άδης, χαίρε διείς ενεδίθη με δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτοι κολούθησαν έγλοι, και ως λίγνο κρατούνες αυτών δι' αυτού ηρεύουν κατεών άνακτα, και φθάσαντες στον άφθαστον εχάρισαν αυτό βοώντες, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Είδων παιδες χαρδαίων εχαιρεστή της Παρθέν των πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους και δεσπότη νοούντες αυτόν ή και δούλο έλαβε μορφήν έσπευσαν της δόρης εραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέδος αδί του μύτη, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάς την κάμνος βέσασα, χαίρε της τριάδος τους μύστας φωτίζουσα. Χαίρε τύραν απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριο φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε ή της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκεία, χαίρε ή του βαρβόρου ιωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησης συμπαύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενεών νεφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Κήρυκε θεοφόροι, γεγονότε οι μάγοι πέσεψαν στη Βαβυλών, εκτελέσαντε το χρησμόν και κηρύξαντε σε το Χριστόν άπασιν. Αφέντε τον Ηρώδην ω λυρώδη, μη δω τα ψάλιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Λάμψα εν τη Αιγύπτο, φωτισμόν αληθεία, σε δίωξα του ψεύδου στο σκότο. Τα γάρι είδωλα ταύτη σωτήρ μη ενεγκατάστου νησχύ πέπτο κέννη τούτο δεριστέντε σεβόν προς την Θεοτόκον. Χαίρε η ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώτ νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα του ζυψώντα την ζωή. Χαίρε πύρινε, στήλε οδηγό τη εν σκότη, χαίρε σκέπτου του κόσμου πλατιτέρα νεφέλη, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή Αγία διάκονε, χαίρε γη τη Επαγγελία, χαίρε εξή ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Μέλλοντο ημεώνο του παρόντο αιώνο, μεθύσταστε το απαταιώνο, επεδόθη ω βρέφο αυτό, αλεγνώση τούτο και Θεό τέλειο. Διό πέρεξε πλάγι στον Άρη των Σοφίαν κράζων, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ναι, ανέδειξε κτήσει, νεφανή οκτήσει, η μύτη παυτού γενωμένη. Εξασπόρου βλαστή σα γαστρό και φυλάξα ταύτην ω περίν άφθορων. Είναι το θάμα βλέποντε, συμνήσωμεν αυτιβώντε. Χαίρε το άνθο αυθαρσία, χαίρε το στεύ εγκρατεία. Χαίρε αναστάσεω τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευκιόφυλων υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε οικειοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλόμπτεων νοσηχώρησης, χαίρε στολή των γυνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικώσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ξένο τόκον ειδώντες, ξενοθόμη του κόσμου, τον νούνις ουράνο μεταθέντες, δια τούτο γάρ ο υψηλός Θεός επηγή σε φάνη ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ερκίσε προς το ύψος τους αυτό βοώντας, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Όλος είναι εν της κάτω και τον άνου δόλων απείνα περίγραπτος λόγος, συγκατάβασης γάρ θεϊκίου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου Θεού λείπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αμφίβολων καύχημα, χαίρε όχημα πανάγιο του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφίμ. Χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία και λοχία ζευνίσα, χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς συνήχθη παράδεισος, χαίρε η κλίστης Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Πάσα φύσης αγγέλων, κατεπλάγει το μέγα της είσαι ανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάσπρος των άνθρωπων, ημίν μέση διάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ρήτορα πολυφθόγκου ω ηχθεία αφώνου ορών πισή Θεοτόκε, απορού σιγάρ λέει το πώ και παρθένο μένει και τεκινίσχυ σα, ημίζε το μυστήριο θαυμάζοντε πιστό βοόμεν. Χαίρε σοφία Θεού δοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφου ασόβ ζυκνίουσα, χαίρε τεχνολόγου αλόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν των μύθων ποιητέ, χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τα σαγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εγνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς το θελόντος οθήνε, χαίρε λιμήν το του βιπλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Σώσε θέλω τον κόσμον, ο τον όλο κοσμήτωρ, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήρθε και επιμείνει πάχνος Θεός. Διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίου γατόμιου καλέσα, ως Θεός ακούει, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχος ή των παρθένων, Θεοτό και παρθένε και πάντων των εισέ προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατασκεύασε σε ποιητή σάχραντε, οικίσασε τη μήτρα σου και πάντα σοι προς φωνήν διδάξας. Χαίρε η στήρη της παρθενίας, Χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγέ νότης αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανεγέννησας του συλληφθέντας εσκρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας του συλληθέντας τον νουν. Χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αχνίας στεκούσα. Χαίρε παστάσας πόλην φεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσαν. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υφαστόλοι Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ύμνος απασιτάτε στην εκτείνεστε σπέβδο το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάμωδας, αν προσφέρομες βασιλεύ Άγιου, δεν τελούμεν άξιον, όν δέδοκα σημείν της ιβώς, είναι αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχο λαμπάδα της εν σκότη φανής ανορώ με την Αγία Παρθένων. Το γαράιλον άπτου σαφώς οδηγεί προς νόση θεϊκήν άπαντας. Αυγή το νου φωτίζουσα κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφο των ανατέλης φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα το ρήπον. Χαίρε λουτήρε πλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατή κοινών αγαλίασιν. Χαίρε ως μη της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χάριν δούνε θελήσα οφλημάτων αρχαίων ο πάντων χρεωλή της ανθρώπων. Επεδίμησε δίε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος. Και σχίσα στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντε σου των τόκων, ανυμνούμε σε πάντες ως έμψυχο ναόν Θεοτόκε. Εν τη σίγαρη κοίσας γαστρίος συνέχω πάντα τη χειρή Κύριος. Υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε, βοάσι πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυβωτέ Χριστοθήσα το Πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσε γύρον τετρόπαια, χαίρε διείσε χρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτός του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ω πανύμνητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων, αγιότατο λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων, αγιότατο λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων, αγιότατο λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Δεξαμένη την ίν προσφοράν από πάσης ρίσε συμφοράς άπαντας και της μελούσης ρήτλωσε κολάσεως του σιβώοντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχο στρατηγόταν κητήρια, ως λυτρωθήσα το δεινόν ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έκουσα το κράτος απροσμάχητον εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε η λάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν, Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένεκεν του ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου. Ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον. Και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιεμέν τους οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, οποιον αεί με θυμών κατά της ίν επί οικίαν μη αποστήσεις το έλεος σου αφημών, αλλά τες αυτών οικεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον την ζωήν ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύρα εν και βίσον τα αίματα, η εκκλησία σου στολισαμένη, δι' αυτών βοάσει Χριστέ ο Θεός, το λαό σου τους εκτριμούς σου κατάπεμψον, ειρήνην την πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον, Χριστέ, τας ψυχάς των δούλων σου, ένθα ου και εστι πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, της ειν ειρήνην δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος ικτήρμον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον τη ζωήν ημών προς τα σεντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως, κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης ο Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομεν εις την ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε αμόλυντε, άφθορε άχραντε, αγνή παρθένε Θεών ημφεδέσποινα. Η Θεών λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύση του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγείτονες χρης λογισμής και λόγης και πράξεσιν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και τη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεουμήτηρ, φιλανθρώπος πλαχνίστητη επεμήτω αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν και το σώνιον και ημών δεσπότην και κύριον, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα σπλάχνα της αυτού αγαθότητος και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμια Υιός ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος, εν μέν το παρόντι δύο θρεμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχη μη δεσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ο πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης συν το ανάρχου αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού πνεύματι, νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψουν τα σορμάς των παθών, σβέσουν τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και πάνγεώδες και υλικώνιμων φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον ούν, σόφρον αλογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου και τη μνήμην τόσων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν τη συνδοξολογίαν χάρισε, εις το υμνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε αεία υπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε η να σώσει δια σούτας ψυχάς ημών. Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον, Τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου, είσαι ανατίθιμη μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου. Επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίζεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένε να και παράδεισε λογικέ, παρθενικών καύχημα, εξής Θεός εσαρκώθηκε πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γάρ σύν μήτραν θρόνων επίησε και τη σύν γαστέραν πλατητέραν ουρανών απειργάσετο. Επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απ' εμού δια την ακρασία μου, μη δώεις χώραν το πονηρό δαίμονη κατακυριεύσε μου τη καταδυναστεία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σοι έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου, και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν, σκέπασον με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάση επηρείας του αντικειμένου, ή να μη εν την είπα αμαρτήματι παροργήσω τον Θεόν και πρέσβε υπέρ εμού προς τον Κύριον του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Θεοτό και παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών.
0: Θεοτό και παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών.
1: Θεοτό και παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτήρα έτεκε στον ψυχών ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμώμα Αγίας Αυτομητρός, Θεία δυνάμ του τιμή και ζώπιου σταυρού προστασίες των τιμίων υπορανίου δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του τιμή ενδόξ προφήτ προδρόμου και ευαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου ενδόξ Αποστόλου Τίτου πρώτου Ιεράρχου Κρήτης, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρ Πατρός ημών Οίκονος μετανοείτε, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός, ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του φιλοχρήστημος στρατού.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
1: Κύριε ελέησον.

0: Η καλύτερη εκδίκηση είναι η αγάπη. Όταν ένα χαρακτήρα θέλεις να τον μεταβάλεις, η δύναμη που τον μεταποιεί είναι η αγάπη. Όσιος, Αμφιλόχιος, ο Μακρής.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
2: Μαμά, μαμά, ξύπνα. Είδα ένα όνειρο και θέλω να σου το πω.
3: Ναι, κι εγώ είδα ένα όνειρο. Ξύπνα.
4: Τι έγινε, παιδιά? Ησυχάστε. Πείτε μου τι είδατε. Πρέπει να ήταν όμορφο.
3: Εγώ είδα ένα μεγάλο κήπο με πολλά και ωραία δέντρα.
2: Ναι, και εγώ είδα ότι ο κήπος είχε και σκηνές. Και πολλά παιδιά να φωνάζουν, να γελάνε.
3: Πω πω, κι εγώ έτσι το είδα. Και αγόρια να τρέχουν, να παίζουν σε γήπεδα.
2: Ναι, κι εγώ είδα γήπεδα μεγάλα, για διάφορα παιχνίδια. Μόνο που εγώ είδα κορίτσια να παίζουν. Αχ ναι, τι ωραία που ήταν.
4: Τώρα γιατί κατσουφιάσατε?
3: Γιατί δεν υπάρχουν τέτοια μέρη.
2: Ναι, μόνο στα όνειρα υπάρχουν.
4: Νομίζω ότι έχετε άδικο σε αυτό. Θυμάστε που μιλούσαμε με τη θεία σας και λέγαμε για την κατασκήνωση της Άνω Πόλης?
2: Στην κατασκήνωση που πάνε τα παιδιά κάθε χρόνο.
4: Ακριβώς. Αυτό το μέρος είναι σαν αυτό που ονειρευτήκατε.
3: Ωραία. Να πάμε. Να πάμε κι εμείς.
4: Ηρέμησε, Δημήτρη μου. Μη σηκώσουμε τη γειτονιά στο πόδι. Πρέπει να γραφτούμε πρώτα.
2: Τέλεια. Και πότε θα πάμε κατασκήνωση?
5: Η κατασκήνωση Άνω Πόλης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανοίγει την αγκαλιά της και αναμένει τα παιδιά να ζήσουν υπέροχες κατασκηνωτικές εμπειρίες. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μπορείτε να τα αναζητήσετε είτε στο διαδίκτυο ή στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην πλατεία του Αγίου Μινά. Τηλέφωνο 2811 80 10 30.
2: Μαμά, μην το ξεχάσεις, να προλάβουμε.
4: Ναι, Ασπασία μου.
3: Ανυπομονώ.
2: Κι εγώ.

Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του.

0: βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
1: Το Σάββατο 27 Ιουνίου, μνήμη του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος Κυρίλου του Λουκάρεως, Πατριάρχου Κωνσταντινούπολεως, πανηγυρίζει η Ιερά Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου Αγκαράθου. Ο πανηγυρικός θεσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 26 Ιουνίου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Αβίδου, κύριου Γρηγορίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 6.30 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία του Ιερού Χρυσοστόμου, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κύριου Ευγενίου.
2: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, εορτή των Αγίων Ενδόξων, Πανεφήμων και Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Αγίου Πέτρου στο Μπεντενάκι Ηρακλείου. Την Κυριακή, 28 Ιουνίου, στις 7.30 το πρωί, θα τελεστεί ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Ο όρθρος της εορτής θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Κασιμάτη, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσήφη.
1: Την Δευτέρα 29 Ιουνίου, εορτή των Αγίων Ενδόξων Πανεφήμων και Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στα κάτω Καλέσα. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 28 Ιουνίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βουγιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κύριου Ευγενίου.

Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, εορτή των Αγίων Ενδόξων Πανεθήμων και Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων, Πέτρου και Παύλου, πανηγυρίζει το δεξιό κλήτος του Ιερού Ενωριακού Ναού Γενεσίου της Θεοτόκου Μπεντεβή Ηρακλείου. Ο πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της Κυριακής 28 Ιουνίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

την Δευτέρα 29 Ιουνίου, εορτή των Αγίων Εδόξων Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, πανηγυρίζει το δεξιό κλήτος του Ιερού Ενωριακού Ναού Αγίας Μαρίνας Βορυτσίου, Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 28 Ιουνίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα, συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

την 3η 30 Ιουνίου, μνήμη της συνάξεως των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων 12 Αποστόλων, πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Αγίου Πέτρου στο Μπεντενάκι Ηρακλείου. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 8 το βράδυ της Δευτέρας 29 Ιουνίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Στις 9 θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση με θέμα 25 χρόνια αγάπης και μνήμης του Συνδέσμου Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Νόμου Ηρακλείου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Νίφωνος Βασιλάκη, Αρχιγραμματέως της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης.

Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

0: συζητώντας. Συζητήσεις, σκέψεις, προβληματισμοί γύρω από θέματα που απασχολούν το σύγχρονο Ορθόδοξο Χριστιανό.
1: Επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κνωσού κύριος Μεθόδιος και ο θεολόγος Σπύρος Κυρίτσης.

0: Καλησπέρα, αγαπητοί φίλοι ακροατές του ραδιοφωνικού μας σταθμού.
1: Καλησπέρα σας, αγαπητοί μας φίλοι. Καλησπέρα, Θεοφιλέστατε.
0: Καλησπέρα.
1: Την ευχή σας να έχουμε.
0: Την ευχή του Χριστού να είσαι εσύ και εγώ και όλοι μας και όσοι μας ακούνε και ο αγαπητός μας φίλος και συνεργάτης, ο ηχολήτης μας, ο Παντελής, που είναι πάντα παρόν μαζί μας. Είμαστε εδώ στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης για μια ακόμη εκπομπή, συζητώντας, προσπαθώντας να προσεγγίσουμε διάφορα θέματα, είτε ορθοδόξου πνευματικότητος, είτε κοινωνικά, είτε πίστεως, δογματικά. Άλλοτε προσπαθούμε να τα καταφέρουμε, άλλοτε το καταφέρουμε, άλλοτε λιγότερο. Αλλά
1: είναι και ανεξάρτητα αυτά τα θέματα.
0: Ναι, εμείς εκεί θα συνεχίσουμε να καταβάλουμε τις προσπάθειές μας και ο Θεός βοηθός. Διανύουμε αυτή την περίοδο που είναι περίοδος νηστείας των Αγίων Αποστόλων. Είναι μια νηστεία η οποία το μήκος της κυμαίνεται ανάλογα με την εορτή του Πάσχα. Τι εννοώ? Η εορτή του Πάσχα είναι μια κινητή εορτή και αυτό καθορίζει και την εορτή των Αγίων Πάντων. Η εορτή λοιπόν, η νηστεία των Αγίων Αποστόλων ξεκινάει από την επομένη της μνήμης των Αγίων Πάντων.
1: Τη Δευτέρα δηλαδή.
0: Ναι. Μέχρι την σταματάει την 29η Ιουνίου. Φέτος είναι 13 ημέρες η νηστεία αυτή. Έτσι, ένας πρακτικός τρόπος που είχαν οι παλιοί ήταν για να μετράνε το μέγεθος αυτής της νηστείας, ήταν ο απλός τρόπος. Όσες ημέρες απομένουν από το Πάσχα να τελειώσει ο Απρίλιος και 3 ημέρες από το Μάη. Φέτος είχαμε 20 Απριλίου Πάσχα, μένανε 10 μέρες και 3, 13. Και εφόσον λοιπόν διανύουμε αυτή την περίοδο, προετοιμαζόμαστε να γιορτάσουμε τη μνήμη των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, των πρωτοκορυφαίων, και πλησιάζει σιγά σιγά η εορτή τους, σκέφτηκα το θέμα μας απόψε να το πάρουμε από αυτό το εορταστικό γεγονός. Και συγκεκριμένα από τον Απόστολο που διαβάζουμε συνήθως στις 29 Ιουνίου, που είναι η μέρα της γιορτής των Αποστόλων εκάστου έτους. Εκεί, σε αυτή την αποστολική περικοπή που είναι από την Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή του Αποστολού Παύλου, είναι από τα κεφάλαια 11, από το στίχο 21 έως το 12ο κεφάλαιο, στίχο 9. Εκεί έλεπαμε μία κρίσιμη στιγμή της σχέσης του Αποστόλου Παύλου με τους Κορινθίους, η οποία θα αναγκάσει τον Παύλο να μιλήσει για τον εαυτό του με ένα αναπάντεχο, θα έλεγα, τρόπο. Τα λόγια του Αποστόλου που ακούμε στην περικοπή αυτή, στους στίχους που ανέφερα, προϋποθέτουν ερωτήματα και αμφιβολίες των Κορινθίων σχετικά με το πρόσωπο του Αποστόλου. Ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος που έρχεται με το κήρυγμά του να τους αλλάξει ολόκληρη τη ζωή? Με ποια εξουσία μιλά? Ποια είναι τα διαπιστευτήριά του? Θα λέγαμε, χρησιμοποιώντας ένα σύγχρονο όρο, θα μπορούσαν να πούμε πως οι Κορίνθιοι ζητούσαν από τον Απόστολο το βιογραφικό του. Μια καταγραφή των επιτευγμάτων του. Σαν αυτή που φτιάχνουν όσοι ζητούν μια επίζηλη θέση, μια ξεχωριστή θέση, μια... καταγράφοντας όλα τα σημαντικά και ένδοξα τα οποία έχω κάνει στη ζωή τους, έτσι. Κατανοητό είναι αυτό, όταν κάποιος θέλει μια θέση σε μια δουλειά, σε μια εταιρεία κάπου, φτιάχνει ένα βιογραφικό που καταγράφει, ναι, όλα τα οποία θα μπορούσαν να τον παρουσιάσουν ως τον καταλληλότερο για αυτή τη δουλειά. Είτε είναι εμπειρία, προϋπηρεσία, ξένες γλώσσες και οποιασδήποτε άλλες δεξιότητες, τίτλοι σπουδών κλπ. Οι Κορίνθοι λοιπόν είναι σαν να τους απασχολούν αυτά τα ερωτήματα. Ποιος είναι αυτός ο οποίος έρθει και μας κατευθύνει και μας λέει τι να κάνουμε και πώς να το κάνουμε και μας μιλάει και από πού και ως πού. Από πού και ως πού και τι είναι αυτό που τον κάνει να μιλάει έτσι. Πολλές φορές αυτά μας απασχολούν και μέσα σήμερα, έτσι. Ακούμε ας πούμε να μας μιλάει ο ιερέας μας ή ο επισκοπός μας. Σιγά, ποιος είσαι εσύ που θα μου πεις τι θα κάνω. Και απορρίπτουμε. Ακόμη καμιά φορά και η Εκκλησία εν συνόδο, και δεν εννοώ ας πούμε προκειμένου για την Εκκλησία της Ελλάδος που έχει δύο ας τα πω ανώτατα όργανα, έτσι, την Διαρκή Σύνοδο που είναι για τρέχοντα θέματα, αλλά έχουμε και την Ιεραρχία, έτσι, την Ιερά Σύνοδο της Ιεραρχίας. Ακόμη και οι σύνοδοι λοιπόν, όταν μας καθοδηγούν, μας ομιλούν, μας απαντούν ενδεχομένως, εμείς είτε γιατί έχουμε εγωισμό, είτε γιατί έχουμε ολιγοπιστία, για πολλούς σε διαφορούς λόγους, ποιος είσαι εσύ. Εγώ μιλάω κατευθείαν με τον ίδιο τον Θεό. Ή διαβάζω μόνος μου το Ευαγγέλιο και ξέρω να το ερμηνεύσω. Και βγάζω τα δικά μου συμπεράσματα. Και έτσι παρατηρείται και το δυστυχές και παράλληλα ατυχέστατο φαινόμενο. Πολλοί άνθρωποι, από υπερβάλλοντα ζήλο κινούμενοι, να απομακρύνονται από την Εκκλησία, να αποκόπτονται από την Εκκλησία, να φτιάχνουν δικές τους παρασυναγωγές. Είναι πολύ ιδιαίτερος ο όρος που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι σήμερα, επειδή θεωρούν ότι αυτοί τα ξέρουν όλα και καλύτερα από όλους, έχουν εφεύρει ένα όρο που λέγεται αποτύχηση. Δηλαδή δεν δέχομαι αυτό που θα μου πει η Εκκλησία, ο πνευματικός, ο ιερέας, ο επίσκοπος ή η Ιερά Σύνοδος, γιατί είναι όλοι λαθεμένοι, γιατί είναι όλοι μειοδότες, γιατί, εγώ ξέρω καλύτερα και γι' αυτό αποφασίζω να αποκοπώ από την Εκκλησία, γιατί είναι μοιασμένοι, ας πούμε. Λοιπόν, πάντοτε...
1: Επικίνδυνα μονοπάτια.
0: Επικίνδυνα. Πολύ. Επικίνδυνα. Πολύ. Και δεν ξέρουμε και πού οδηγούν.
1: Ναι.
0: Δεν είναι μόνο ληστηρά, δεν είναι μόνο απόκριμνα. Πολύ φοβούμαι ότι πολλές φορές, για να μην πω πάντα, οδηγούν σε βάρα θραπολίας.
1: Σε πλάνη είσαι.
0: Ναι. Γι' αυτό χρειάζεται λοιπόν προσοχή, ναι, και σύνεση. Προσοχή και σύνεση. Και εμπιστοσύνη στο Χριστό και την Εκκλησία Του. Λοιπόν, ο Απόστολος Παύλος λοιπόν προκάλεσε τέτοιου είδους ερωτήματα. Ποιος είναι αυτός που θα μας πει, που θα μας αλλάξει ολόκληρη τη ζωή με το κήρυγμά του, με ποια εξουσία μιλά. Και ο Απόστολος βλέπουμε να ανταποκρίνεται στο αίτημα των Κορινθίων κατά ένα τρόπο, όπως είπα και προηγουμένως, αναπάντεχο. Εκεί, στα κεφάλαια και στους στίχους αυτούς που ανέφερα από τη Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή, τον βλέπαμε να καυχάται κατά κάποιο τρόπο για όλα τα λάθος πράγματα. Καυχέται για πράγματα για τα οποία ίσως κάποιος θα λέγαμε θα ντρεπόταν ή δεν θα τα ανέφερε. Να θυμηθούμε λίγο τι λέει. Έτσι, στη δική μας απλούστερη γλώσσα, για να είναι και περισσότερο κατανοητά. Θες να μας πεις τι λένε αυτές, αυτοί οι στίχοι που ανέφερα?
1: Ο Απόστολος Παύλος εκθιάζει, θα λέγαμε, τον τρόπο της ζωής του από τη στιγμή που γνώρισε τον Χριστό και αποφάσισε να τον ακολουθήσει, να γίνει Απόστολός του, όπως και οι 12 Απόστολοι, όμοιος κατά πάντα Απόστολος, και να δεχθεί πάνω του όλα τα στίγματα του πάθους του Χριστού. Και τα αναφέρει στην επιστολή αυτή με τρόπο έτσι πολύ γλαφυρό. Λέει λοιπόν ότι τον χτύπησαν με αφάνταστη αγριότητα, λέει ο ίδιος, φυλακίστηκα πολλές φορές, κινδύνεψα πολλές φορές να θανατωθώ, 5 φορές μαστιγώθηκα από Ιουδαίους με τα 39 μαστιγώματα.
0: Παραμία τεσσαράκοντα.
1: Ναι. 3 φορές με τιμώρησαν με ραβδισμούς, 1 φορά με λιθοβόλησαν, 3 φορές ναυάγησα, 1 μερόνυχτο έμεινα ναυαγό στο πέλαγος. Έκανα πολλές σκοπιαστικές οδηπορίες, διάβηκα επικίνδυνα ποτάμια, κινδύνεψα από ληστές, κινδύνεψα από τους ομογενείς μου Ιουδαίους, από τους εθνικούς. Πέρασα κινδύνους σε πόλεις, κινδύνους σε ερημιές, κινδύνους στη θάλασσα, κινδύνεψα από ανθρώπους που υποκρίνονταν τους αδελφούς. Κόπιασα και μόχθησα πολύ, ξαγρύπνησα πολλές φορές, πείνασα, δίψασα. Πολλές φορές μου έλειψε παντελώς το φαγητό. Ξεπάγιασα και δεν είχα ρούχα να φορέσω.
0: Μάλιστα. Δηλαδή, το βιογραφικό του είναι η κακοπάθειά του.
1: Κακοπάθεια.
0: Το Χριστό.
1: Ναι.
0: Δεν λέει ούτε ότι ήταν νομοδιδάσκαλος.
1: Το οποίο το θεωρεί τιμή του.
0: Ναι.
1: Το θεωρεί...
0: Αλλά παρουσιάζει τι και τι υπέφερε. Λοιπόν, ας κάνουμε εδώ το πρώτο μας σύντομο μουσικό διάλειμμα και να επανέλθουμε σε λίγο.

0: Συνεχίζουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Είδαμε λοιπόν τον Απόστολο Παύλο να απαριθμεί όλα αυτά τα οποία υπέμεινε και έπαθε, φυλακίσεις, ξυλοδαρμούς, αραβδίσματα, αστιγώσεις, ναυάγια,
1: κίνδυνος από κάθε
0: περίσταση, διέλευση ορμητικών ποταμών, ληστές, πείνα, δίψα, γύμνια,
1: κρύο,
0: παγωνιά, όλα αυτά.
1: Και αλλά αυτή, έτσι, όπως
0: είναι όλα αυτά που έπαθε ή συνεχίζει.
1: Όπως απαριθμεί, έτσι, αυτά τα γεγονότα, αυτά τα στίγματα που βάσταξε στη σάρκα του, όπως λέει ο ίδιος, για το όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, τον οποίον ακολουθεί πιστά και αφοσιωμένα από τη στιγμή που τον γνωρίζει. Απαριθμεί λοιπόν όλα αυτά και στο τέλος θα κλείσει αυτή την απαρίθμηση με ένα περιστατικό που αποτελεί πραγματική αντιστροφή, αν όχι παροδία, τιμητικής αναγνώρισης. Λοιπόν, στο ρωμαϊκό στράτευμα η πιο γενναία πράξη, αυτή που την τιμούσαν με το μεγαλύτερο παράσημο, ήταν να διαβεί ένα στρατιώτης πρώτος τα τείχη μιας πολιορκούμενης πόλης.
0: Μάλιστα.
1: Οδηγώντας κατά τον τρόπο αυτό και τους άλλους στην κατάληψή της. Ο Απόστολος Παύλος αναφέρει ένα περιστατικό κατά το οποίο, ενώ κινδύνευε στη Δαμασκό.
0: Να τον πιάσω.
1: Και πώς κινδύνευε, το έχουμε ξαναπεί. Εφόσον είχε βαπτιστεί από τον Απόστολο Ανανία, μπήκε όλος ζήλο, με ζήλο Χριστού, μέσα στη συναγωγή και άρχισε να κηρύττει τον Χριστό στους ομοεθνείς του. Και φυσικά άρχισε να τον κυνηγούν. Ο διοικητής της πόλης τον κυνήγησε για να τον σκοτώσει.
0: Ο Αρέθας,
1: ναι.
0: Τον κυνηγούσε λοιπόν.
1: Και προκειμένου, και άρχισε, φυσικά το έσκασε ο Απόστολος Παύλος, θέλοντας να διαφύγει αυτό το κίνδυνο.
0: Και καταγράφει αυτό το περιστατικό.
1: Και προκειμένου να τον διαφύγει λοιπόν, μπαίνει σε ένα καλάθι και τον κατεβάζουν κρυφά από τα τείχη της πόλεως της Δαμασκού.
0: Στο βιογραφικό του λοιπόν γράφει και αυτό. Ότι το σκάει.
1: Αντί για ένδοξος κατακτητής της πόλης, ο Παύλος φανερώνεται ως άδοξος φυγάς. Το οποίο βέβαια δεν ισχύει, αλλά από τη λογική των εκείνης της εποχής.
0: Και για τη δική μας λογική, έτσι,
1: ναι,
0: είναι.
1: Ναι.
0: Για τη λογική του σύγχρονου ανθρώπου, τόσκασε αυτός.
1: Ο Απόστολος Παύλος όμως έχει στο μυαλό του.
0: Ποιος είναι αυτός που θα μας μιλήσει, ο οποίος, ας πούμε, έγινε φυγάς.
1: Έπρεπε να ξεκινήσει το αποστολικό έργο. Και θα του ήταν πολύ εύκολο να μαρτυρήσει, έτσι, και θα το ήθελε. Αλλά ήθελε να ξεκινήσει το αποστολικό έργο και γι' αυτό διέφυγε. Αλλά και αργότερα, όταν απαριθμεί οράματα και οπτασίες τις οποίες τον αξίωσε ο Θεός, αν και από ταπείνωση τις αποδίδει σε κάποιον άλλον, δεν επισέρχεται σε λεπτομέρειες. Δεν λέει τι του αποκαλύφθηκε. Αντιθέτως, η μοναδική περίπτωση στην οποία αναφέρεται με λεπτομέρειες στο περιεχόμενο μιας θείας αποκάλυψης αφορά το αίτημά του προς το Θεό να τον απαλλάξει από το σκόλωπα της σαρκός του που τον βασανίζει, μια αρρώστια που ταλαιπωρούσε τον Απόστολο. Όπως όμως μας αποκαλύπτει ο Απόστολος Παύλος, ο Θεός δεν ανταποκρίνεται θετικά στο αίτημα αυτό του Παύλου και του απαντά «Σου αρκεί η χάρη μου, γιατί η δύναμή μου φανερώνεται στην πληρότητά της μέσα σε αυτή την αδυναμία σου, την ασθενειά σου».
0: Βάλε μια τελεία. Ας βάλουμε ο καθένας, αν μπορούμε να το πούμε αυτό, ας μας συγχωρήσει ο Άγιος, ας βάλουμε το καθένας τον εαυτό του στη θέση του Αποστόλου Παύλου. Δηλαδή, εάν εμείς είχαμε αποκαλύψεις ουράνιες του μεγέθους που είχε ο Απόστολος Παύλος, θα καυχόμαστε σαν τα κοκόρια, ας πούμε, σαν την κότα που κάνει να βγει την όλη η γειτονιά, θα φουσκώναμε σαν τα παγόνια, εγώ είμαι πνευματοφόρος, είμαι έτσι, έχω αποκαλύψεις, πράγματα, θάματα.
1: Και θα κρινιάζαμε για την αρρώστια στο Θεό.
0: Και τι αποκαλύπτει? Ότι ζήτησα κάτι από το Θεό και δεν μου το έκανε.
1: Ναι.
0: Που πάλι κι εμείς αν είμαστε, θα λέγαμε ποτέ ότι ζητάω από το Θεό αυτό και δεν μου το κάνει? Και αν το λέγαμε, θα λέγαμε για να κατηγορήσουμε το Θεό, αρνούμενοι το Θεό. Όπως ναι. το κάνει πολλές φορές ο άνθρωπος, όταν ζητάει κάτι και δεν το κάνει ο Θεός, δεν μου χρειάζεται τέτοιος ναι. Θεός, τον αρνείται. Όμως αυτός επιμένει να ακολουθεί πίσω από ένα Θεό που του είπε σου αρκεί ότι σου έχω δώσει. Πόση ταπείνωση, πόση ταπείνωση. Σε σχέση με εμάς που η μύτη μας αγγίζει τον ουρανό.
1: Και ο Θεός είχε το λόγο του που δεν τον έκανε καλά. Ήταν πολύ εύκολο και πολύ με μεγάλη άνεση ο Θεός θα μπορούσε να τον έχει απαλλάξει. Αλλά ο Θεός κρίνει και έκρινε ότι αυτό ήταν για ωφέλεια. Για να τον αναβάσει σε μεγαλύτερη δόξα. Γιατί όμως ο Απόστολος Παύλος μιλά με αυτόν τον τρόπο στους Κορινθίους? Πρόκειται για μια κεντρική συμπεριφορά ή μήπως για ταπεινολογία? Όχι. Ο λόγος που κάνει τον Απόστολο να μιλήσει κατά αυτόν τον τρόπο δεν είναι ούτε ρητορικός, ούτε ηθικολογικός, αλλά θεολογικός και πνευματικός. Ο Απόστολος Παύλος πιστεύει βαθιά μέσα του πως η ζωή του Αποστόλου δεν εξαντλείται στην αναγγελία του θανάτου και της Ανάστασης του Χριστού, αλλά πρωτίστως συνίσταται στο να διέλθει ο Απόστολος μέσα από την ίδια διαδρομή.
0: Αυτό είναι. Αυτό είναι. Ναι. Αλλιώς θα μας πούνε, δάσκαλε, που δίδασες και νόμο δεν εκράτησες. Αν δεν περπατήσεις το ίδιο μονοπάτι...
1: Με το διδάσκαλο.
0: Πώς. Εάν δεν ζήσεις και ο ίδιος, πώς θα διδάξεις.
1: Έτσι,
0: οπότε λοιπόν,
1: ναι, αναφέρει.
0: Οπότε λοιπόν τους λέει ότι σκοπός είναι να υπομείνω και εγώ τα ίδια.
1: Να συσταυρωθούμε με τον Χριστό και να συμμετάσχουμε στην Ανάστασή Του με αυτόν τον τρόπο. Γι' αυτό ακριβώς τον λόγο ο Παύλος αναφέρει όλα αυτά που έχει υποστεί. Δεν ειρωνεύεται τους Κορινθίους που τους ζητούν διαπιστευτήρια ούτε ταπεινολογία. Πιστεύει ακράδαντα ότι αυτά που αναφέρει είναι αυτά που πρέπει να αναφέρει. Αυτά που συνιστούν μίμηση του Χριστού. Αυτά που συνιστούν συσταύρωση. Αυτά που συνιστούν αποδοχή της Ευαγγελικής εντολής. Ώστις θέλει ο πίσω μου ελθύν, απαρνησά στο εαυτόν και αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθήτω μη. Βλέπουμε λοιπόν ότι έχουμε μια ζωή συνέπειας του Αποστόλου με τη ζωή του Χριστού.
0: Έχουμε λοιπόν συνέπεια λόγων και πράξεων.
1: Και πράξεων.
0: Δεν κηρύττει απλά, αλλά βιώνει και ο ίδιος και ακολουθεί το δρόμο που χάραξε ο ίδιος ο Χριστός. Όπως και όλοι οι Απόστολοι.
1: Όλοι οι Απόστολοι, ναι.
0: Δεν είναι τυχαίο ότι όλοι οι Απόστολοι, πλην του Ευαγγελιστού Ιωάννου, ο οποίος αυτός υπέστη ανάλογα, έτσι, όλοι οι Απόστολοι τελείωσαν τη ζωή τους μαρτυρικά. Ο δε Ιωάννης υπέστη και αυτός μαρτύριο. Μην ξεχνάμε ότι ήταν εξόριστο σε μια βραχονισίδα. Τι είναι η Πάτμα, σε ένα νησάκι ξερονήσι ήταν. Και εκεί ζούσε εξόριστος μέσα σε μια σπηλιά, παρακαλώ. Δηλαδή όλοι οι Απόστολοι φόρεσαν, θα μπορούσαμε να πούμε, τα ίδια παπούτσια που φόρεσε και ο Χριστός.
1: Ακριβώς.
0: Της κακοπάθειας, της συσταυρώσεως με τον Χριστό και της άρσεως του δικού του σταυρού. Προκειμένου να γίνουν και να φανούν γνήσιοι ακόλουθοι κατά το Κυριακό Λόγιο. Ώστις θέλει ο πίσω μέλθει, απαρνήθηκαν τον εαυτό τους.
1: Πριν από λίγες μέρες.
0: Όλοι απαρνήθηκαν τον εαυτό τους. Τις δουλειές τους, τον τόπο τους, τις οικογένειές τους. Ό,τι είχαν και δεν είχαν, ό,τι έκαναν, τα άφησαν. Τα άφησαν. Και έγιναν ξένοι και παρεπίδημοι και πλάνητες από τόπο σε τόπο περιπλανόμενοι. Και σήκωσαν το σταυρό τους. Απαρνήθηκαν τον εαυτό τους και σήκωσαν το σταυρό. Το σταυρό της Αποστολής, της Ιεραποστολής, αλλά και του μαρτυρίου.
1: Πριν από λίγες μέρες η Εκκλησία μας εόρτασε τη μνήμη του Αγίου Αποστολού Ιούδα του Θαδαίου, ο οποίος αναφέρει στην επιστολή του, η οποία καταγράφεται μες στην Καινή Διαθήκη, ακριβώς τα ίδια αυτά που λέει και ο Απόστολος Παύλος. Για την κακοπάθεια, για τη μίμηση του Χριστού, για όλα αυτά. Και βλέπουμε ότι οι Απόστολοι είχαν ακριβώς την ίδια ζωή. Παρόλο που ήταν διαφορετικοί άνθρωποι, είχαν συνταυτιστεί, είχαν συντονιστεί στο δρόμο του Χριστού. Ακολουθούσαν τα έχνη της πορείας του. Ήταν πραγματικοί μαθητές του διδασκάλου.
0: Και όλοι αποδεικνύεται ότι ήταν του αυτού πνεύματος, έτσι. Όλοι ήταν κάτοχοι
1: αυτό,
0: του
1: ακριβώς.
0: ίδιου πνεύματος.
1: Ναι.
0: Και είχαν το ίδιο φρόνημα. Μάλιστα.
1: Η ανθρώπινη ζωή και η ανθρώπινη ιστορία είναι κατά βάθος συντυχιακές. Δηλαδή, η ζωή μας θα μπορούσε να έχει εξελιχθεί εντελώς διαφορετικά αν είχαμε κάνει άλλες επιλογές ή αν είχαν έρθει αλλιώς τα πράγματα. Πόσο πιο ήρεμη και ασφαλής θα ήταν η ζωή του Αποστόλου Παύλου αν αντί για Απόστολος είχε γίνει ο ιδρυτής ενός θεολογικού σεμιναρίου. Είχε παραμείνει, για παράδειγμα, ο ίδιος φανατικός ακόλουθος του Ιουδαϊσμού και αρνητής. Θα ήταν ο Απόστολος Παύλος. Θα ήταν απλά ο Σαύλος, ο οποίος θα περνούσε και εκεί θα έμενε. Και δεν θα τον γνώριζε ποτέ κανένας πια.
0: Θα ήταν ένας ακόμη από τους πολλούς, νομοδιδασκάλους του Ισραήλ.
1: Ναι.
0: Αλλά τότε έκανε άλλες επιλογές, ναι, οι οποίες τον ανέδειξαν ως Απόστολο του Χριστού και Απόστολο των Εθνών. Ναι.
1: Δεν θα ήταν ο Κύρκας του Σταυρωμένου Μεσσία, δεν θα ήταν αυτός που συνάντησε τον αναστημένο Χριστό πορευόμενος προς τη Δαμασκό για να αλλάξει για μια για πάντα τη ζωή του. Ο Απόστολος Παύλος κατάλαβε πως δεν αρκεί να μιλά κανείς απλώς και εκ του ασφαλούς για τον Χριστό, αλλά θα πρέπει να μαρτυρεί με όλη του τη ζωή, ψυχήτε και σώματι, για τα θαυμαστά έργα του Θεού για τους ανθρώπους. Να μαρτυρεί ότι ο Χριστός πάνω στο Σταυρό μας δικαίωσε, δηλαδή μας έκανε με τη χάρη του και όχι λόγω της αξίας μας. Μας έκανε μέλη του σώματός του.
0: Σημαντικό αυτό. Μας έκανε με τη χάρη του.
1: Με τη χάρη
0: και
1: του.
0: Και όχι λόγω της αξίας
1: μας. Όχι λόγω της αξίας μας. Δεν είχαμε καμία αξία. Μας έκανε μέλη της οικογένειάς του, της εκκλησίας. Μας έκανε συνδετημόνες στο τραπέζι της βασιλείας του. Στη Θεία Ευχαριστία. Και μας έδωσε ως βρόση και πόση το σώμα και το αίμα του. Μας έδωσε τη δυνατότητα αυτής της θεϊκής εμπειρίας που ζούμε κάθε Κυριακή και σε κάθε Θεία Λειτουργία.
0: Πραγματικά.
1: Πόσο μάλλον έτσι οι κληρικοί αδελφοί μας, οι οποίοι ζουν, βλέπουν τα Άγια Μυστήρια, τα αγγίζουν πάνω στην Αγία Τράπεζα. Πόσο αυτή η δωρεά δεν συγκρίνεται με τίποτα.
0: Θα κάνω μια παρένθεση μετά.
1: Ναι.
0: Μη διακόψω τη ροή. Γι' αυτό που λες για τους κληρικούς και για μένα πρώτον.
1: Το αποστολικό ανάγνωσμα δεν διαβάστηκε όμως τη μέρα της εορτής, έτσι, του Αγίου Αποστόλου Παύλου και Πέτρου για λόγους ιστορικούς. Δηλαδή για να μάθουμε τι ρωτούσαν οι Κορίνθιοι τον Παύλο. Διαβάστηκε γιατί μας αφορά άμεσα. Τα λόγια του Αποστόλου Παύλου προς τους Κορινθίους είναι τα λόγια του Παύλου και προς εμάς σήμερα. Είναι λόγια που έρχονται να φωτίσουν και τις δικές μας ζωές. Γιατί και εμείς, όπως οι Κορινθοί, εντυπωσιαζόμαστε από τα ίδια πράγματα. Ποια πράγματα? Τη δύναμη, την εξουσία, την εφημερή λάμψη. Αρκετό είναι κανείς να δει τα social media σήμερα, έτσι, και να τα δει όλα αυτά ως πρώτη παράσταση.
0: Η δύναμη λοιπόν, η εξουσία.
1: Ναι, η εφημερή λάμψη.
0: Η εφήμερη λάμψη.
1: Ναι. Η ρητορική δυνότητα. Η κοινωνική άνοδος και καταξίωση. Είμαστε άνθρωποι που νομίζουμε πως μπορούμε να καφιόμαστε για όλα αυτά και να φασιζόμαστε σε όλα αυτά. Τα λόγια του Αποστόλου Παύλου μας αφορούν σήμερα ίσως ακόμη πιο πολύ από ό,τι αφορούσαν τους Κορινθίους. Γιατί εμείς οι σύγχρονοι άνθρωποι παραμερίσαμε τη διδασκαλία του Χριστού. Ποια διδασκαλία? Αυτή που αναφέρει το Άγιο Ευαγγέλιο, έτσι, αυτή που κήρυξε ο Απόστολος Παύλος στα έθνη και δημιουργήσαμε μια εναλλακτική δική μας διδασκαλία. Πιστέψαμε πως η ανθρώπινη ιστορία δεν έφτασε στην κλιμάκωσή της, στην κορύφωσή της, με το θάνατο και την Ανάσταση του Χριστού. Οι άνθρωποι των νέων χρόνων πίστεψαν πως η ιστορία κορυφώνεται με το θάνατο του Θεού στις ψυχές των ανθρώπων, κορυφώνεται με την αξίωση του ανθρώπου να πάρει την τύχη του εξ ολοκλήρου στα χέρια του. Πόσο μάταιο όλο αυτό.
0: Αλλά και πόσο αληθινό. Το βλέπουμε, το ζούμε καθημερινά.
1: Το είδαμε και στην εξέλιξη της πορείας της Εκκλησίας. Δηλαδή, τα σχίσματα που έγιναν στην Εκκλησία, έτσι όπως το 1054, όταν στη Δύση ο επίσκοπος της Ρώμης συγκεφαλαιώνει στο πρόσωπό του ολόκληρη την κοσμική εξουσία, μέχρι που φτάνει στην πλάνη του αλάθη του. Και πάρα πολλές, έτσι, πλάνες, οι οποίες βασίζονται σε όλο αυτό, δείχνει ότι ο άνθρωπος, δυστυχώς, δεν καταξιώνει τη ζωή του μέσα από το Ευαγγέλιο του Χριστού, αλλά όσο περνούν τα χρόνια, βασίζεται σε μια, έτσι, εφήμερη κατάσταση και εξέλιξη των πραγμάτων που αφορούν την ψυχοσύνθεσή του, την ολοκλήρωσή του, έτσι, σαν άνθρωπος.
0: Και την πορεία του,
1: ναι,
0: στο ρου της ιστορίας. Να κάνουμε όμως ακόμη ένα σύντομο διάλειμμα και να συνεχίσουμε, έτσι, αναλύοντας περισσότερο όλα αυτά.

0: Συνεχίζουμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, στο τρίτο και τελευταίο μέρος της απόψινής μας εκπομπής. Μιλάμε εξ αφορμής της ερχόμενης εορτής των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου των Πρωτοκορυφαίων, γύρω από το αποστολικό ανάγνωσμα που είναι από την δεύτερη προς Κορινθίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, και βλέπουμε στο ερώτημα, αν μπορούσα να πω, των Κορινθίων, ποιος είσαι εσύ που μας μιλάς και θες να μας αλλάξεις τη ζωή μας, τι κάνει ο Απόστολος και πώς απαντάει στο υποτιθέμενο αυτό ερώτημα. Είπες προηγουμένως ότι τα λόγια του Αποστόλου Παύλου προς Κορινθίους δεν αφορούν μόνο τους Κορινθίους, γι' αυτό και η Εκκλησία μας επαναλαμβάνει ξανά και ξανά και ξανά και τα ευαγγελικά και τα αποστολικά αναγνώσματα, γιατί έχουν διαχρονική αξία και αφορούν και μας σήμερα, γιατί και ο σύγχρονος άνθρωπος, είπες, παραμέρισε τη διδασκαλία του Χριστού, παραμέρισε το κήρυγμα του Αποστόλου Παύλου και δημιούργησε μια δική του εναλλακτική διδασκαλία, που έφτασε στο σημείο να πιστέψει ότι η ανθρώπινη ιστορία δεν έφτασε στην κλιμάκωσή της με τη θυσία του Χριστού, με το θάνατο, την Ανάστασή του. Και οι άνθρωποι έφτασαν στο σημείο να πιστεύουν ότι η κλιμάκωση αυτή φτάνει με το θάνατο του Θεού. Τραγικό. Είδαμε έτσι ξακουστούς
1: φιλοσόφους,
0: ο Θεός πέθανε.
1: Βολτέρος, Νίτσε.
0: Μάλιστα. Θεωρούνται, ας πούμε, σπουδαία μυαλά και έτσι ονόματα βαριά. Ο Θεός πέθανε. Κορυφώνεται λοιπόν με το θάνατο του Θεού που στις ψυχές μας, στις ψυχές των ανθρώπων, κορυφώνεται με την αξίωση του ανθρώπου να πάρει την τύχη του εξ ολοκλήρου στα χέρια του. Δηλαδή, συνεχίζει ο άνθρωπος να επαναλαμβάνει τα ίδια λανθασμένα βήματα του προπάτορά μας. Να πάρει την τύχη του λοιπόν εξ ολοκλήρου στα χέρια του. Γι' αυτό στο πέρασμα των χρόνων η κάθε μορφής επαναστάσεις και πόλεμοι που έζησε η ανθρωπότητα, ιδιαιτέρως κατά τους τελευταίους αιώνες, έδειξαν ότι οι άνθρωποι πίστεψαν πως η γκυλοτίνα που είχαν οι Γάλλοι ήταν στρατόπεδα συγκέντρωσης όχι μόνο της ναζιστικής θεωρίας, αλλά και πιο πρόσφατα, εθνικοσοσιαλισμού, κομμουνισμού. Είχαν και στη Σιβηρία στρατοπέδες συγκέντρωσης. Ή τα φωνικά πεδία των μαχών των παγκοσμίων πολέμων συνιστούσαν την αναγκαία βία που θα λύτρωνε τους ανθρώπους. Δηλαδή, ο άνθρωπος χρησιμοποιεί αναγκαία, κατά τη γνώμη του, βία που θα λυτρώσει τον άνθρωπο. Έγινε όμως έτσι. Αυτή η βία που εξίσχυσε και χρησιμοποίησε ο άνθρωπος έφερε τη λύτρωση. Δεν έφερε τη λύτρωση, δυστυχώς. Δεν έφερε παρά μόνο αίμα, πόνο και δάκρυα. Αυτό έφερε η βία του ανθρώπου, ο οποίος θεωρεί ότι μπορεί να πάρει την τύχη στα χέρια του και να κάνει ό,τι θέλει και να τα αλλάξει, και να τι έκανε. Πόνο, θλίψη, θάνατο, αίμα. Αντίθετα, ο Απόστολος Παύλος κηρύττει όχι μόνο στους ανθρώπους εποχής του και σε εμάς, στους χριστιανούς του αιώνα μας. Τι κηρύττει? Πως η μόνη βία που ήταν πραγματικά λυτρωτική για τον άνθρωπο ήταν η βία που υπέστη ο Χριστός στο Σταυρό. Αυτό κηρύττει. Βλέπαμε αυτή την περίοδο, τι βία, τι αίμα αθώο έχει ρεύσει στις περιοχές που περπάτησε ο Χριστός και οι Απόστολοι. Μιλάμε για, ξέρω εγώ, 50-60 χιλιάδες θύματα. Τι βία, πόνος και μάλιστα μεταξύ ομοδόξων λαών στην Ουκρανία. Τώρα βλέπουμε ένα άλλο αυτή την περίοδο κύκλο να ανοίγει και μακάρι να κλείσει πριν καλά καλά ανοίξει. Συνεχείς βομβαρδισμοί μεταξύ δύο κρατών. Ιράν, Ισραήλ. Ισραήλ, Ιράν. Συνεχίζεται λοιπόν η βία. Γιατί θεωρούμε πως έτσι θα πάρουμε τις τύχες μας στα χέρια μας και θα αλλάξουμε την κατάσταση. Και ο Απόστολος Παύλος μας λέει, πλανάστε άνθρωποι πλάνη ικτρά. Η μοναδική βία λοιπόν που λυτρώνει είναι αυτή που υπέστη ο Χριστός πάνω στο Σταυρό. Και κατά αναλογία, λυτρωτική είναι και η βία που υφίστανται όσοι ακολουθούν τον Χριστό. Τα παθήματά μας, όχι βέβαια οποιαδήποτε παθήματα, αλλά αυτά που υφιστάμεθα για χάρη του Χριστού. Γι' αυτό ο Παύλος αναφέρθηκε σε αυτά όταν μίλησε στους Κορινθίους. Γιατί όλα αυτά τα παθήματα ήταν λυτρωτικά. Και αφού ήταν λυτρωτικά, αμέσως τον καθιστούσαν άξιο κήρυκα του Ευαγγελίου και πνευματικό πατέρα και πνευματικό οδηγό. Γι' αυτό καυχάται όταν τα αναφέρει. Είναι αυτά που έπαθε για το χατήρι του Χριστού εξαιτίας της πίστεώς του σε Αυτόν και της αφοσιώσεώς του σε Αυτόν. Γι' αυτό και λέει στον αμέσως επόμενο στίχο από αυτούς που διαβάζονται στο συγκεκριμένο αποστολικό ανάγνωσμα ένα στίχο που θα μπορούσε να αποτελεί το συμπέρασμα του αποστολικού αναγνώματος. Τι λέει? Λέει, γι' αυτό χαίρομαι για τα παθήματά μου, για τις βρισχές, τις θλίψεις, τους διωγμούς και τις πιέσεις που πέρασα για χάρη του Χριστού. Γιατί όταν φαίνεται πως έχω χάσει κάθε δύναμη, τότε είμαι πραγματικά δυνατός.

0: Όταν ασθενώ, τότε είμαι δυνατός. Μαθήματα ζωής για το σύγχρονο άνθρωπο.
1: Για να είναι όμως μαθήματα θα πρέπει να τα ακούσει.
0: Βέβαια πρέπει να τα ακούσει.
1: Αν δεν τα ακούσουμε δεν μαθαίνουμε.
0: Και εμείς γι' αυτό τα λέμε και τα επαναλαμβάνουμε για να ακούσουμε και εμείς
1: και
0: οι ίδιοι.
1: Και θα πρέπει να... Και όταν είναι πολύ ωραία να ακούμε αυτές τις εκπομπές και όταν θα τελειώσει η εκπομπή να πάρουμε την Αγία Γραφή, να ανοίξουμε, να δούμε τι λέει ο Απόστολος Παύλος στους Κορινθίους. Να το δούμε και εμείς με τα μάτια μας, να το μελετήσουμε. Να γεμίσουμε και εμείς από τη χάρη του Θεού.
0: Α, το επαναλάβουμε. Είναι από τη δεύτερη επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Κορινθίους, κεφάλαιο 11, στίχος 21 και εξής, και από το 12ο κεφάλαιο μέχρι και το στίχο 9.
1: Ναι.
0: Θα τα μελετήσουμε, να δούμε. Και εμείς πρώτα, εμείς οι κληρικοί που καλούμαστε να μιλήσουμε, να διδάξουμε, να καθοδηγήσουμε τους αδελφούς μας, το λαό του Θεού,
1: ως επόμενη των Αγίων,
0: πώς πρέπει να είναι η συμπεριφορά μας. Πώς πρέπει να είναι η πορεία μας. Μιμούμενοι τον Απόστολο Παύλο και όλους τους Αγίους Αποστόλους και όλους τους Αγίους της Εκκλησίας μας. Γιατί και όλοι οι Άγιοι διάλεξαν και προτίμησαν την εν Χριστώ κακοπάθεια, είτε αυτοί ήτανε μάρτυρες, είτε ομολογητές, είτε όσοι ασκητές. Ο έπαινος της Εκκλησίας, το καύχημά της, είναι τα αίματα των μαρτύρων, τα δάκρυα των ομολογητών, η κόπη, η ασκητική των οσίων ασκητάδων της Εκκλησίας. Που όλα αυτά, έτσι, δεν αρκούν μόνο αυτά, έτσι, γιατί ας πούμε μάρτυρες έχουμε, έχει και το Ισλάμ, έτσι. Οι ασκητές έχει και ο Βουδισμός. Όλα αυτά συντεταγμένα ο πίσω του Χριστού,
1: ακριβώς,
0: επενδυμένα με την ταπείνωση του Χριστού, η οποία είναι η βάση και το υπόστρωμα όλων αυτών. Προσοχή λοιπόν, αγαπητοί μου, πώς πορευόμαστε στη ζωή μας, όλα τα μέλη της Εκκλησίας, κληρικοί και λαϊκοί. Όλοι εμείς που εντυπωσιαζόμαστε λοιπόν από πυροτεχνήματα, τα οποία όμως είναι φαντασμαγορικά, αλλά γρήγορα εξαφανίζονται. Η πραγματική λοιπόν δύναμη είναι όταν είμαστε παντελώς αδύναμοι και ως εκ τούτου παραδομένοι στα χέρια του Χριστού. Ας συνειδητοποιήσουμε και εμείς πως μόνο αν ακολουθήσουμε τον Χριστό, στα παθήματά Του θα είμαστε πραγματικά δυνατοί. Οι ανθρώπινες διηγήσεις είναι ιστορίες που αναφέρονται στην ισχύ, έτσι. Πάντα ο άνθρωπος μιλάει για δύναμη. Για δύναμη. Η ιστορία που μας διηγεί το Απόστολος Παύλος είναι μια διήγηση που αναφέρεται στην αγάπη. Την αγάπη του Θεού για τους ανθρώπους. Γι' αυτό και ο Χριστός δεν ήρθε με ένα παντοδύναμο τρόπο να διαλύσει το κράτος του διαβόλου, την ισχύ του διαβόλου, τον θάνατο, αλλά ήρθε
1: ταπεινά,
0: σαν ένας από εμάς.

0: να μας παρουσιάσει πόσο αγαπάει ο Θεός τον άνθρωπο. Είναι μια διήγηση λοιπόν που αναφέρεται στην αγάπη, την αγάπη του Θεού για τους ανθρώπους. Βεβαίως υπάρχει και στην αφήγηση του Παύλου ισχύς, αλλά είναι μια ισχύς, μια δύναμη που τελειοποιείται, θα μπορούσαμε να πούμε, στην φαινομενική αδυναμία. Έτσι και ο Χριστός, όταν έφτασε πάνω στο Σταυρό, με καταξυχισμένες τις σάρκες του, γεμάτος αίματα, και υπέφερε και απέθνισκε, τότε έφτασε στο απόγειο της δόξας του και της δυνάμεώς του. Και από εκεί πάνω, από το ύψος του Σταυρού, μέσα σε αυτήν την κατάσταση την ημιθανή, γκρέμισε από το Σταυρό και από το Γολγοθά τον διάβολο και τη δυναστεία του. Μια λοιπόν διήγηση που μιλάει για ισχύ η οποία τελειοποιείται μέσα στην αδυναμία και από την αδυναμία. Αυτό ακριβώς είναι το παράδοξο του Σταυρού. Και αυτό αποτελεί και το κύριο θέμα της ιστορίας που διηγείται ο Απόστολος Παύλος. Όταν ασθενώ, τότε είμαι πραγματικά δυνατός. Λοιπόν, ας το βάλουμε καλά στο νου μας αυτό, αγαπητοί αδελφοί μου. Όλοι εμείς και κυρίως οι ισχυροί της γης, οι οποίοι έχουν τη δική τους κοσμοθεωρία της εξουσίας, της δυνάμεως, της ισχύος που αλλάζει τα πάντα. Η πραγματική δύναμη είναι η δύναμη που διδαχθήκαμε από το στόμα του Παύλου με το κήρυγμα του Σταυρού. Όταν είμαι ασθενής, τότε είμαι δυνατός. Εύχομαι λοιπόν η χάρη των Αγίων Αποστόλων, των οποίων η γιορτή πλησιάζει, να είναι με όλους μας, να μας φωτίζει, να μας καθοδηγεί και το παράδειγμά τους να είναι πάντοτε φωτεινό πρώτων οφθαλμών μας, για να νοιάσουμε σε αυτούς, να ακολουθήσουμε τα βήματά τους και να κατανοήσουμε ότι μέσα από την φαινομενική αδυναμία έρχεται η πραγματική δύναμη, που είναι η δύναμη που χαρίζει ο Χριστός σε όσους πραγματικά τον αγαπούν και τον ακολουθούν. Φτάνοντας στο τέλος της απόψινης μας εκπομπής, εύχομαι καλό βράδυ σε όλους και καλή αντάμωση στην επόμενη εκπομπή μας.
1: Καλή αντάμωση.
0: Γεια σας.

0: συζητώντας. Συζητήσεις, σκέψεις, προβληματισμοί γύρω από θέματα που απασχολούν το σύγχρονο Ορθόδοξο Χριστιανό.
1: Επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κνωσού κύριος Μεθόδιος και ο θεολόγος Σπύρος Κυρίτσης.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη. Πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

0: Παιδιά, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Χαίρομαι που συναντιόμαστε και που έχουμε τη δυνατότητα να μιλάμε για πράγματα που όλους μας ενδιαφέρουν και κατά βάση τον χριστιανό τον ενδιαφέρει η σχέση του με το Θεό. Και αυτή τη σχέση θα πρέπει να την καλλιεργούμε σε καθημερινό επίπεδο και κάθε στιγμή, θα έλεγα. Γιατί είναι το βασικό για το οποίο ήρθαμε και στον κόσμο. Δεν ξέρω πώς μπερδεύεται ο καθένας μας, οι δουλειές, τα διάφορα, ο τρόπος που μας έχουν βάλει να τρέχουμε και ξεχνάμε το βασικό, ότι έργο μας είναι το πλάσμα, το δημιούργημα, ότι πρέπει να βρει το δημιουργό του. Και μάλιστα όχι μόνο να τον βρει, αλλά να ενωθεί και μαζί του. Αυτό είναι το έργο του χριστιανού. Θα σας πω κάτι που μου αρέσει. Θυμάστε την Ευαγγελική περικοπή που λέει για τον σπόρο, ότι βγήκε ένας ο Γεωργός και έσπηρε στο χωράφι του. Και αυτή η παραβολή, είναι παραβολή αυτή μέσα στο Ευαγγέλιο, λέει ο Χριστός ότι αυτός ο σπόρος είναι
1: Ο
0: λόγος του Θεού. Ο λόγος του Θεού, ο οποίος εκφέρεται από τον ιερέα, τον ιεροκήρυκα, τον θεολόγο, αλλά και κάθε πιστό άνθρωπο, είναι ο λόγος του σαν σπόρος που πέφτει σε διάφορα μέρη. Ο πρώτος, λέει, σπόρος έπεσε πάνω στην πέτρα. Μην περιμένετε κάτι από αυτό, είναι πέτρα, δεν θα καρπίσει, δεν θα καρποφορήσει αυτό, είναι δύσκολο, έως αδύνατο. Ο άλλος σπόρος έπεσε στη γη, αλλά μαζί, λέει, αναπτύχθηκαν και αγκάθια και μαζί με το σπόρο αναπτύχθηκε ο σπόρος και έπνιξαν τα αγκάθια το σπόρο. Αυτό το μικρό το δεντράκι που ξεκίνησε να δημιουργείται το έπνιξαν τα αγκάθια. Και ο άλλος, βέβαια, σπόρος έπεσε στη γη την αγαθή, λέει το κείμενο, και έφερε καρπό και μεγάλωσε το δέντρο, θα λέγαμε, και έκανε και καρπούς και χάρηκαν και οι άνθρωποι από τους καρπούς αυτούς. Η πρώτη κατηγορία της πέτρας είναι οι άνθρωποι που είναι σαν πέτρα. Είναι σαν πέτρα. Δεν ακούει. Δεν ακούει και μάλιστα εκ πεπιθήσεως είναι, δηλώνει, άθεος. Δηλαδή δεν θέλω να έχω σχέση με τον Θεό. Εκεί δεν μπορεί να παραβιάσει ο Θεός την ελευθερία του ανθρώπου, εννοείται. Έτσι. Η δεύτερη κατηγορία των ανθρώπων είναι αυτή που έπεσε, λέει, στη γη, αλλά αναπτύχθηκαν και τα αγκάθια. Είναι αυτός που είχε καλή καρδιά, είχε δηλαδή καλή διάθεση, αλλά άφησε τα αγκάθια και τον πνίξαν. Αυτά τα αγκάθια ποια είναι? Είναι τα πάθη του ανθρώπου, όλα αυτά που έχουμε μέσα μας, τα άσχημα, που πνίγουν ουσιαστικά το σπόρο αυτό, ναι. Και κάτι άλλο όμως είναι αυτά τα αγκάθια. Είναι αυτό που έχω πει και άλλη φορά, είναι ο τρόπος ζωής μας.
1: Οι βιωτικές μέρημνες.
0: Οι μέρημνες, οι οποίες σηκώνεσαι το πρωί, τρέχεις παντού, να προλάβεις τις δουλειές, έφτασε το βράδυ και δεν έχεις σκεφτεί ούτε μία στιγμή το Θεό. Ούτε μία στιγμή. Δεν σήκωσες δηλαδή το κεφάλι επάνω. Άνθρωπος σημαίνει άνω θρόσκο, κοιτάω ψηλά. Ούτε μία στιγμή, ούτε ένα λεπτό δεν βρήκες. Να κοιτάξεις απάνω, όλο κάτω. Όλο για αυτές τις μέρημνες. Αυτό σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά, βέβαια. Και ότι δεν τη φτιάχνεις την ψυχή. Δεν υπάρχει καλλιέργεια της ψυχής. Αυτό που κάνετε εσείς εδώ και γίνονται και σε πολλές ενορίες άλλες και σε Μητροπόλεις είναι να μιλάμε για την πίστη μας και να καλλιεργούμε αυτή τη διάθεση να πλησιάσουμε το Θεό. Αυτό είναι το έργο το δικό μας. Το έργο το δικό μας δηλαδή ποιο είναι? Να βλέπουμε μια μικρή σπίθα που υπάρχει σε όλες τις καρδιές των ανθρώπων και αυτή η σπίθα μέσα από το φύσιμα το δικό μας να γίνει πυρκαγιά. Δηλαδή κάθε στιγμή και κάθε μέρα και με κάθε τρόπο να αυξάνει αυτή η πίστη. Να αυξάνει αυτή η πίστη. Συζήτησα με κάποιον άνθρωπο και μου λέει, βλέπω το γιο μου, μου λέει, ενώ πήγαινε εκκλησία τώρα πάει πολύ και αρχίζω και ανησυχώ. Τώρα αρχίζω και ανησυχώ, μου λέει, τον βλέπω πολύ να πηγαίνει εκκλησία. Λέω, γιατί δεν χαίρεστε? Είναι καλό αυτό που κάνει. Ξέρω, μου λέει, πολύ πηγαίνει. Καταλαβαίνετε τώρα πώς τα έχει τοποθετημένο ο άνθρωπος τα πράγματα. Εντάξει, δεν είπαμε τίποτα, μια Κυριακή να πάμε και μια εκκλησία. Δεν είμαστε άθεοι, λέει. Να πάμε. Αλλά μη μας λες τώρα. Δηλαδή τώρα μας λέει θα πάει και σε μια αγρυπνία, λέει. Δηλαδή νύχτα, τι κάνουνε νύχτα στην εκκλησία. Κάνουν και νύχτα λειτουργίες, λέει. Τώρα μου ζητάει να πάει και κάνουν μια συνάντηση εκεί με νέους και τους μιλάει ένας ιερέας. Αυτά δεν μου αρέσουν εμένα αυτά τα πράγματα. Ενώ θα ήταν πιο φυσιολογικό να τον δει να πηγαίνει, ας πούμε, σε ένα, να ξενυχτήσει, ας πούμε, σε ένα, με τους φίλους του. Θα ήταν καλύτερο αυτό. Γι' αυτό σας λέω, υπάρχει πρόβλημα. Δηλαδή, δεν είμαστε χριστιανοί της ουσίας. Είμαστε χριστιανοί πολλές φορές των αρχών. Τι θέλω να πω με αυτό τώρα. Είμαστε χριστιανοί των αρχών, λένε κάποιοι. Εμείς έχουμε αρχές στην οικογένειά μας. Κυριακή έχει εκκλησία. Την Κυριακή τρώμε μαζί όλη το μεσημέρι. Δηλαδή το βάζει σαν είναι κάτι σαν έθιμο. Εμείς το Πάσχα κοινωνάμε. Της Παναγίας κάνουμε φιέλαιο. Αλλά όλα αυτά, αν τα στύψεις, δεν βγάζει τίποτα. Βγάζει μόνο καθοσπρεπισμό. Πρέπει να κάνω κάτι και πολλές φορές βγάζει και κάτι άλλο. Βγάζει και φόβο. Τα κάνουμε γιατί πρέπει να τα κάνουμε. Και λέει αυτός που σας έλεγα πριν στο παράδειγμα. Βέβαια, κάνω και το σταυρό μου για αυτό που λέω τώρα. Παναγία να μην με ακούσει για αυτό που λέω. Μου λέει για το προηγούμενο παράδειγμα, για το παιδί που σας έλεγα. Δηλαδή μέσα του το βλέπει και φοβικά. Ότι ξέρω και αυτό που λέω, ότι δεν ξέρω και αν είναι σωστό. Μήπως μας βρει και τίποτα. Όχι, Παναγία μου, κάνει το σταυρό του. Όλο αυτό όμως το κλίμα δεν είναι για ένα και για δύο ανθρώπους. Είναι για πολλούς ανθρώπους. Έχουν πολύ μια τέτοια προσέγγιση. Λοιπόν, όχι έτσι. Όχι έτσι. Δεν είναι θέμα αρχών και παραδόσεων. Είναι θέμα, αν οι παραδόσεις έχουν ουσία, πολύ καλά. Πολύ καλά είναι να υπάρχουν και να τις διατηρούμε και να τις καλλιεργούμε. Αλλά όταν, ας πούμε, κάποιος δεν είναι άθεος. Αλλά την Κυριακή του Πάσχα οπωσδήποτε θα σου βλύσουμε, μου λέει. Μα γιατί χαίρεσαι? Γιατί εμείς χαιρόμαστε επειδή ο Χριστός μας αναστήθηκε. Και αυτό το πράγμα μας δίνει μεγάλη χαρά. Τόση χαρά που θέλουμε να φάμε όλοι μαζί, να πιούμε όλοι μαζί, να χορέψουμε όλοι μαζί. Εσύ.
2: Είστε να μας πείτε του συναρτήρου που δεν έχουν τα χρόνια πολλά. Ναι.
0: Έτσι, έτσι. Δηλαδή ποτέ κανένας δεν έχει σκεφτεί και να πει ότι γιορτάζει ο Άγιος μου. Πώς θα προετοιμαστώ για αυτή την εορτή? Αφού γιορτάζω, θα νηστέψω μερικές μέρες, θα ετοιμαστώ με το πνευματικό, με την εξομολόγηση και θα κοινωνήσω εκείνη την ημέρα. Θα κοινωνήσω. Και τώρα τα γενέθλια νικάνε τη γιορτή. Σαν τα γενέθλια τώρα να τα κάνετε όλοι σας, για τα παιδιά σας, για τους φίλους σας, για τα αυτά, πιο έντονα ακόμα και από τη γιορτή. Ή ας πούμε, το παιδί που έχει το όνομα Γεώργιος, ξέρει το βίο του Αγίου Γεωργίου. Έχει μια εικόνα του Αγίου του μέσα στο δωμάτιό του, την οποία θα προσκυνήσει και μετά θα πάει να κοιμηθεί. Όλα αυτά είναι ένα κλίμα. Είναι ένα κλίμα που δημιουργεί στο παιδί. Ενώ, ας πούμε, με τα γενέθλια που λέμε, του δημιουργείς ένα άλλο κλίμα. Ότι εσύ είσαι και κανένας δεν είναι. Και ήδη από αυτή την ηλικία φορτώνεις το παιδί με πάρα πολύ εγωισμό. Καταλάβατε? Το μεγάλο γεγονός δεν είναι ότι γεννήθηκες. Το μεγάλο γεγονός είναι ότι βαπτίστηκες. Και αν ρωτήσεις τα παιδιά πότε βαπτίστηκαν, δεν ξέρουν. Το μεγάλο γεγονός όμως είναι αυτό, ότι ήσουν εκτός της εκκλησίας και με το βάπτισμα μπαίνεις σε μια καινούργια οικογένεια. Μια οικογένεια σε έφερε στον κόσμο και με το βάπτισμά σου μπαίνεις σε μια ευρύτερη οικογένεια που λέγεται εκκλησία. Όλα αυτά επειδή μερικοί μου λένε ναι, αλλά κάνουν όλα τα παιδάκια γενέθλια και εμείς δεν κάνουμε γενέθλια και το παιδί στεναχωριέται. Τι να κάνουμε τώρα. Κάποιες φορές πρέπει να πας κόντρα και στο ρεύμα. Και λέει, δώστε μας μία λύση. Βαπτίστε το την ημέρα που γεννήθηκε. Έτσι ώστε εκείνη την ημέρα, τέλος πάντων, θα είναι μια χαρμόσυνη ημέρα για δύο λόγους. Δεν είναι μια καλή λύση αυτή. Είναι μια λύση. Αλλά το ζήτημα είναι να ξέρουμε ποια είναι τα μεγάλα γεγονότα στη ζωή μας. Όλα αυτά που σας είπα είναι μια εισαγωγή. Και τώρα θέλω σιγά σιγά να προχωρήσουμε στη σειρά των συναντήσεων, του θέματος των συναντήσεών μας, η οποία είναι η Θεία Ευχαριστία, η Θεία Λειτουργία, όπως τη λέμε, και στην πορεία των συναντήσεών μας έχουμε φτάσει στο πιστεύω, στην ομολογία της πίστεως. Και είπαμε ότι δεν μπορούμε να το περάσουμε έτσι γρήγορα αυτό, το πιστεύω, γιατί είναι πιστεύω μας και πρέπει να μιλάμε, να αναπτύξουμε μερικά πράγματα για το πιστεύω, γιατί αν ξέρει κάποιος το πιστεύω, και μόνο το πιστεύω να ξέρει, ξέρει πάρα πολλά για την πίστη. Σας είχα πει και άλλη φορά και για τον εαυτό του πρέπει να τα ξέρει, αλλά και σε μία αντιπαράθεση με έναν αιρετικό που θα χτυπήσει την πόρτα. Έρχεται εκεί πέρα ο ψευδομάρτυρας του Ιεχωβά, σου χτυπάει την πόρτα, λέει χαίρετε, χαίρετε, έχω φέρει το περιοδικό. Εσείς λέτε, ευχαριστούμε που δεν θα πηγαίνετε, δεν θέλουμε κάτι. Καλή
1: αντιμετώπιση,
0: αλλά όχι καλύτερη. Ποια είναι η καλύτερη? Μα σε καλεί σε διάλογο. Γιατί δεν τον κάνεις? Σε καλεί σε διάλογο. Γιατί δεν έχω τα εφόδια να τον κάνω το διάλογο. Δεν έχω τα εφόδια να το αντιμετωπίσω. Αν ήξερα όμως την πίστη μου, θα του έλεγα για καθίστε εδώ. Ναι, πείτε μου τι θέλετε να μου πείτε. Ο Χριστός, λέει εκείνος, ο Χριστός ήταν άνθρωπος, δεν ήταν Θεός. Πώς δεν ήταν Θεός? Ανοίξουμε την Αγία Γραφή. Δεν την πιστεύετε την Αγία Γραφή? Την πιστεύουμε. Ανοίχτε τη. Και θα πείτε εσείς, ανοίχτε το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο σε αυτό το χωρίο. Και θα πει εκείνος, όχ, αυτός ξέρει. Να είστε σίγουροι ότι θα φύγει. Αλλά θα φύγει και ξέρετε καμιά φορά. Μπορεί να φύγει και ωφελημένος. Μπορεί να είναι πορωμένοι σε αυτό που κάνουν. Αλλά μπορεί και ένας διάλογος να τον φέρει σε μια κατάσταση σκέψης μετά όταν θα φύγει. Δηλαδή να κάνετε και αυτό το ωραίο έργο. Μπορείτε να το κάνετε? Εδώ είναι το ερώτημα τώρα. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό? Και πρέπει να το ομολογήσουμε το όχι. Γιατί αν ομολογήσει ότι δεν μπορώ, θα μπει σε μια διαδικασία κάποια στιγμή, στα 20, στα 30, στα 40, στα 50, κάποια στιγμή θα μπει στη διαδικασία να πεις θα γνωρίσω την πίστη μου. Πόσοι άνθρωποι δεν έχουν διαβάσει μία φορά την Αγία Γραφή? Μία φορά. Ούτε μία. Και λες μετά είσαι χριστιανός. Πώς είσαι χριστιανός? Σε τι? Αν δεν έχεις διαβάσει το βασικό κείμενο. Το βασικό κείμενο που δεν θέλει μία φορά. Θέλει πολλές φορές και να εντρυφήσεις σε χωρία. Να στέκεσαι, να έχεις απορίες. Και μετά με την απορία που έχεις να πας στον ιερέα της ενορίας σου και να του πεις, πάτερ, πώς εξηγείται αυτό εδώ το χωρίο? Και θα βάλεις μετά και τον ιερέα της ενορίας σου να ψάξει για να σου απαντήσει. Ξέρετε τι ωραία διαδικασία είναι όλη αυτή? Εγώ δεν το έχω ακούσει ποτέ. Όχι, μην πω ποτέ. 2-3 φορές να έχει έρθει ένας άνθρωπος για να ρωτήσει κάτι σχετικά με την ερμηνεία κάποιου χωρίου. 2-3 φορές λέω τώρα. Οι περισσότεροι μόνο για να κλείσουν μνημόσυνα και τα λοιπά. Και αυτά θα τα κάνουμε. Εννοείται. Αλλά να ρωτάμε για αυτά πότε θα τα μάθουμε. Αυτό λοιπόν η συνάντησή μας εδώ έχει αυτό το σκοπό. Στο ότι θέλουμε και να μαθαίνουμε και να δημιουργούνται απορίες και όσο μπορούμε να τις λύνουμε. Όσο μπορούμε να τις λύνουμε. Έχουμε φτάσει στο πιστεύω εκεί που λέει. Στο τρίτο άρθρο που λέει. Τον διημάσους ανθρώπους, για τον Χριστό λέμε τώρα, για το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Μιλάει για όλο το σωτηριολογικό έργο του Χριστού. Ο Χριστός ήρθε στον κόσμο όχι με άλλον τρόπο, αλλά μέσα από άνθρωπο. Και αυτός ο άνθρωπος ήταν η Παναγία. Και μέσα από αυτόν τον άνθρωπο που διάλεξε, έφερε τη σωτηρία για όλο το ανθρώπινο γένος. Θέλω λοιπόν να σταθώ σε αυτή τη λέξη. Κάθε μία λέξη, στο πιστεύω, έχει το λόγο της που μπήκε, τοποθετήθηκε. Γιατί είχαμε πει, γιατί το πιστεύω απαντούσε
1: στις
0: αιρέσεις. Κάποιος είπε, ο Άριος ας πούμε, είχαμε πει ότι ο Χριστός δεν είναι Θεός. Ή ότι η Παναγία δεν είναι άνθρωπος, είναι κάτι σαν θεότητα. Ή ότι η Παναγία είναι τίποτα, ένας απλός άνθρωπος, δεν έκανε και κάτι. Όλα αυτά, κάποια στιγμή η Εκκλησία είπε ότι πρέπει να απαντηθούν. Γιατί ρωτούσαν οι πιστοί, τι είναι αυτά που μας λένε, ποια είναι η αλήθεια για όλα αυτά. Και η Εκκλησία έκανε οικουμενικές συνόδους, μαζεύτηκαν όλοι οι ιεράρχες, άγιοι άνθρωποι, και αποφάνθηκαν για όλα αυτά. Και μας τα έχουν, και τα έχουμε γραπτά όλα αυτά. Από τους πρώτους αιώνες, λέω τώρα, χριστιανικούς αιώνες. Λοιπόν, ποια είναι αυτή η Μαρία? Είναι η Παναγία, όπως την ξέρουμε. Ήταν η Αγία Παρθένος από τη γενεολογία του Αβραάμ και του Δαβίδ, από την οποία κατά την υπόσχεση του Θεού επρόκειτο να έρθει ο Σωτήρας. Η Παναγία μνηστεύθηκε, προσοχή στο ρήμα μνηστεύθηκε, τον Ιωσήφ, έναν άνδρα από την ίδια γενεολογία, όχι για να γίνει σύζυγός της, αλλά να είναι φύλακάς της, προστάτης της. Γιατί η Παρθένος ήταν αφιερωμένη στο Θεό να ζήσει για πάντα Παρθένος. Αυτό το νόημα έχει και ο λόγος στον Αρχάγγελο Γαβριήλ που της λέει, που λέει ο Αρχάγγελος στον Ευαγγελισμό, θα γεννήσεις το γιο του Θεού. Θα γεννήσω? Δεν έχω άνδρα. Λουκάς 1,34. Δεν έχω άνδρα. Και όχι μόνο δεν έχω άνδρα, δεν πρόκειται και να αποκτήσω, του έλεγε εκείνη την ώρα. Όχι δεν έχω άνδρα, δεν πρόκειται και να αποκτήσω άνδρα. Τότε γιατί την νηστεύτηκε? Η μνηστεία της Παρθένου Μαρίας κρύβει ένα μυστήριο. Ο προφήτης Ισαΐας είχε πει από παλαιά ότι ο Μεσσίας θα γεννηθεί από Παρθένο. Ισαΐας 7,14. Τι είχε πει ο Ισαΐας? Ότι θα έρθει εποχή, προ Χριστού τα έλεγε ο Ισαΐας, θα έρθει εποχή που μία γυναίκα, και μάλιστα Παρθένος γυναίκα, θα γεννήσει. Μα είναι δυνατόν η Παρθένος γεννάει? Η Παρθένος 6 ήταν το χωρίο. Θα γεννήσει παρθενικά, έλεγε ο Ισαΐας τώρα. Πόσα χρόνια προ Χριστού? 700 χρόνια προ Χριστού. Έτσι. Ο διάβολος το άκουσε αυτό.
1: Ήξερε
0: την προφητεία. Ο διάβολος τα ξέρει. Και τι προσπάθησε να κάνει? Να μην υπάρξει καμία Παρθένος γυναίκα. Άρα απέκλειε και τον τρόπο που ο Χριστός θα έρθει να του συντρίψει το κεφάλι. Γιατί έτσι είπε όταν έγινε η πτώση και ο Αδάμ, οι πρωτόπλαστοι έπεσαν, τότε ακούστηκε αυτή η προφητεία ότι θα γεννηθεί κάποιος, στο διάβολο απευθύνεται ο Θεός και λέει θα γεννηθεί κάποιος απόγονος της Εύας, ο οποίος θα σου συντρίψει το κεφάλι. Έρχεται ο Ισαΐας. Ναι, αυτός ο απόγονος είναι γυναίκα και είναι Παρθένος. Άρα λέει ο διάβολος, δεν συμφέρει καθόλου να γεννηθεί αυτό το πρόσωπο που θα μου συντρίψει την κεφαλή. Άρα, αφού θα είναι Παρθένος, θα προσπαθήσω όλες οι γυναίκες να μην μείνουν με την παρθενία τους, να μην διαφυλάξουν την παρθενία τους. Ο διάβολος όμως μπήκε σε αυτή τη διαδικασία. Όμως, με την Παναγία δεν τα κατάφερε. Γιατί? Γιατί νόμισε ότι μνηστεύτηκε κανονικά τον Ιωσήφ. Οπότε λέει, πάει και η Μαριά μου. Δεν έγινε όμως έτσι με την Παναγία. Η Παναγία ήταν, πώς να το πω, ήταν μια επικοινωνία με τον Ιωσήφ καθαρά για να την διαφυλάξει από όλη αυτή τη διαδικασία, το ότι έφυγαν με το, είδατε, με του Ηρώδη το διάταγμα που κυνηγούσαν να σκοτώσουν τα παιδιά από 3 ετών και κάτω, έτσι. Το βρήκε, έπρεπε να είναι κάποιο πρόσωπο δίπλα στην Παναγία μας, και αυτό Το έκανε το έργο, το Ιωσήφ, αλλά αυτό το έργο, όχι η συζυγία. Ναι. Έτσι, μπράβο. Και ήταν και αυτό. Όποια γυναίκα έκανε παιδί χωρίς να είναι παντρεμένη, τότε η ποινή ήταν λιθοβολισμός. Δημόσιος λιθοβολισμός. Άρα εδώ θα έπρεπε να καλυφθεί και αυτό το πράγμα για να μην διαπομπεύσουν την Παναγία και έχει αυτό το, την κατάληξη. Τώρα, μια που ήρθαμε σε αυτό το θέμα, να σας πω λίγο κάτι. Η Παναγία λοιπόν ήταν παρθένος και πριν τη γέννησή του Χριστού και κατά την γέννησή του και μετά τη γέννησή του. Γι' αυτό και την ονομάζουμε Αϊπάρθενος. Αϊ, έτσι δεν είναι κυρία φιλόλογη. Αϊ, πάντοτε παρθένος. Αϊπάρθενος. Μπορεί τότε να μην διαβάζαμε, τώρα κάπως τα παλεύουμε καλύτερα τα αρχαία. Τώρα ένα ερώτημα. Μπορεί να το έχετε ακούσει. Έχετε ακούσει αυτό που λέει αδελφός του Χριστού. Ο αδελφόθεος λέει. Ακούστε. Γίνεται αναφορά για τα αδέλφια του Χριστού. Ο Χριστός είχε αδέλφια. Αυτά τα παιδιά, ποιανού παιδιά ήταν αυτά. Τα αδέλφια του Χριστού. Σε καμία περίπτωση δεν ήτανε της Παναγίας, όπως θεωρούν δηλαδή κάποιοι αιρετικοί, ότι ναι μεν η Παναγία ήταν παρθένος μέχρι να γεννήσει τον Χριστό, και μετά λένε την άλλη βλασφημία, ότι μετά γέννησε και άλλα παιδιά. Η παρθένος Μαρία, η Παναγία, είχε μόνο έναν ιό, τον Χριστό, που γεννήθηκε παρθενικά. Αυτούς που τα Ευαγγέλια αναφέρουν ως αδελφούς του Ιησού είναι η παιδιά του Κλοπά και της αδελφής, ή τα παιδιά του Κλοπά και της αδελφής της Θεοτόκου, δηλαδή ξάδελφοι του Ιησού. Ξάδελφοι του Ιησού. Όπως αναφέρουν και άλλοι θεολόγοι. Άλλοι λένε ότι χείρος ο Ιωσήφ νηστεύτηκε την Παρθένο Μαρία για να φροντίσει για αυτήν. Ναι, δίνουν και αυτή την εξήγηση. Κατά τον νόμο πάντως ο Ιωσήφ λεγόταν άνδρας της Μαρίας και πατήρ του Ιησού. Αλλά είπαμε ότι δεν ήταν η συζυγία όπως την έχουμε εμείς στο μυαλό μας. Λοιπόν, η λεγόμενη αδελφή του Ιησού πρέπει να ήταν τουλάχιστον 7. Τα αγόρια ήταν 4, ο Ιάκωβος, ο Ιωσής, ο Σίμων και ο Ιούδας. Και τα κορίτσια πρέπει να ήταν τουλάχιστον πάνω από 2, γιατί αν ήταν 2 θα έπρεπε να λέγονται ως αμφότερε. Αλλά το κείμενο λέει «εαδελφέ αυτού πάσε», άρα πάνω από 2. 4 αγόρια και τουλάχιστον 3 κορίτσια, 7 συνολικά παιδιά. Αν τα παιδιά αυτά, όπως λένε βλάσφημα οι Προτεστάντες και οι Χιλιαστές, ήταν παιδιά της Μαρίας από το γάμο της με τον Ιωσήφ, πότε γεννήθηκαν τα παιδιά αυτά? Μέχρι τότε που ο Ιωσήφ πήγε στην Αίγυπτο κατά την εντολή του Αγγέλου, δεν είχε γεννηθεί κανένα από τα 7 αυτά παιδιά. 3 πήγαν στην Αίγυπτο και 3 γύρισαν από την Αίγυπτο. 3 πήγαν στην Αίγυπτο και 3 γύρισαν από την Αίγυπτο. Επί 2 χρόνια λοιπόν δεν γεννήθηκε άλλο παιδί. Ύστερα από 10 χρόνια, όταν ο Ιησούς ήταν 12 ετών, πάλι δεν φαίνεται άλλο παιδί. Στο ναό του Σολομώντος που πήγε η Παναγία με τον Ιωσήφ, δεν φαίνεται να υπάρχει άλλο παιδί εκτός από τον Ιησού. Ούτε φαίνονται να έχουν την αγωνία για άλλα παιδιά. Δεν αναφέρουν τίποτα τα κείμενα. Πότε γεννήθηκαν λοιπόν αυτά τα 7 παιδιά? Είναι λογικό να πούμε ότι για 12 χρόνια ο Ιωσήφ δεν είχε καταστήσει σύζυγο τη Μαρία και την έκανε σύζυγό του μετά από 12 χρόνια, για να γεννηθούν μάλιστα από αυτή 7 τουλάχιστον παιδιά, ερώτημα είναι. Η αίρεση αυτή δεν είναι μόνο βλάσφημη, να το πιστεύουμε κάτι τέτοιο, αλλά και ανόητη. Ακούστε γιατί. Όπως παρατηρούν οι ερμηνευτές, μετά από το 12ο έτος της ηλικίας του Χριστού, κατά την επίσκεψη στο ναό του Σολομώντα, ο Ιωσήφ δεν αναφέρεται πια στα Ιερά Ευαγγέλια. Ο Ιωσήφ δεν αναφέρεται μετά. Γιατί? Γιατί πέθανε. Ήτανε, λέει, γέροντας στην ηλικία. Αλλά Αν οι λεγόμενοι αδελφοί του Ιησού ήταν φυσικά παιδιά της Παναγίας, τότε θα πρέπει να ήταν μικρότεροι του Ιησού κατά 12 χρόνια, όπως εξηγήσαμε. Κατά το χωρίο Ιωάννου 7,12 έως 5, αυτοί φέρονται ως μεγαλύτεροι του Ιησού και κηδεμόνες του. Και αν η Παναγία είχε και άλλα παιδιά, όπως λένε οι αιρετικοί, τότε ο Ιησούς από το Σταυρό δεν θα ανέθετε τη μητέρα του στον Ιωάννη, ούτε και η ίδια θα το δεχόταν, αφού θα είχε άλλα παιδιά στα οποία θα κατέφευγε. Έτσι είπε ο Χριστός από το Σταυρό. Ο Χριστός, όπως είναι κατά τη θεότητά του, ο μονογενής Υιός του Θεού και Πατρός, έτσι είναι και κατά την ανθρώπινη φύση, μονογενής Υιός της μητέρας του, της Παναγίας.

0: Βέβαια δεν μπορούμε να πούμε και πάρα πολλά για όλα αυτά. Είναι θέματα θεολογικά και δύσκολα.
1: Απλά τελικά,
0: μια αυτό που ισχύει, ότι, ότι η Παναγία είχε ένα Υιό μονογενή, ο οποίος είναι ο Ιησούς Χριστός. Ένα άλλο όμως που λένε σχετικά επιχείρημα είναι το εξής. Λένε κάποιοι, είναι πρωτότοκος Υιός. Τι σημαίνει πρωτότοκος Υιός? Είναι ο πρώτος που ανοίγει τη μήτρα της μητέρας και γεννιέται το παιδί. Το ότι είναι πρωτότοκος όμως, ότι αναφέρεται πρωτότοκος, δεν σημαίνει ότι υπάρχουν και άλλα παιδιά μετά. Έτσι δεν είναι? Το ότι λέω αυτό είναι πρωτότοκος, το δεν σημαίνει ότι μπορεί να έχει και άλλα, μπορεί να, έμεινε ένα, να είναι ένα παιδί. Θα το πω αυτό τώρα, θα το αναλύσουμε. Στο χωρίο, δηλαδή, σας λέω ένα άλλο χωρίο μέσα από την Αγία Γραφή για να καταλάβετε την έννοια του πρωτότοκος. Στην Αγία Γραφή ένας ονομάζεται πρωτότοκος όχι επειδή εξάπαντος έχει και άλλους μικρότερους αδελφούς, αλλά επειδή αυτός, ο πρώτος, διανοίγει τη μήτρα της μητέρας του, άσχετα αν θα ακολουθήσουν άλλα παιδιά. Και έχουμε και άλλα χωρία στην Αγία Γραφή που αναφέρεται αυτό και το στηρίζουμε. Στο Α Βασιλειών λέει εκεί πέρα το χωρίο, δύο αγελάδες που προσφέρονται θυσία ονομάζονται πρωτοτοκούσε. Αφού όμως τώρα θυσιάζονται, δεν θα γεννήσουν για δεύτερη φορά. Έπρεπε να θυσιαστούν αυτές και τις ονομάζουν πρωτότοκες. Αυτές μετά θυσιάστηκαν, αλλά ονομάστηκαν πρωτότοκες. Δεν σημαίνει ότι θα καταλάβετε τι λέω. Ωραία. Και όμως ονομάζονται πρωτοτοκούσε για το ένα ζώο μόνο που γέννησαν. Βλέπουμε λοιπόν ότι στην Αγία Γραφή η λέξη πρωτότοκος δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι γεννιούνται και άλλα παιδιά. Το πρωτότοκο στην Αγία Γραφή έχει και μια άλλη ειδική έννοια. Πέρα από την ερμηνεία ότι ο πρωτότοκος ονομάζεται αυτός που είπαμε ανοίγει πρώτος στη μήτρα της μητέρας του, άσχετα αν θα ακολουθήσουν άλλοι παιδιά, στην Αγία Γραφή η λέξη πρωτότοκος σημαίνει και ο εκλεκτός. Όταν ονομάζουμε πρωτότοκο, εννοούμε τον εκλεκτό, και έχουμε πάλι χωρία εδώ και στην Έξοδο και στους Ψαλμούς και στην προς Εβραίους επιστολή. Για την Παναγία λοιπόν λέμε αυτό, ότι έκανε έναν Υιό, τον πρωτότοκο, τον ονομάζουμε, είναι ο Χριστός, και αν είχαμε χρόνο θα μπορούσαμε να πούμε και άλλα χωρία, πως αυτό αποδεικνύεται και με άλλα χωρία μέσα από την Αγία Γραφή. Για το αϊπάρθενος είπαμε, της Παναγίας, και να προχωρήσω λίγο παρακάτω, έχω σταθεί τώρα, φανταστείτε, μόνο σε μία λέξη. Έχουμε μιλήσει τώρα για ποιο, για τη λέξη Μαρίας. Και σαρκωθέντε εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας εις Παρθένου και αναθρωπίσαντα. Και είδατε πόσα πράγματα μπορούμε να πούμε και τίποτα δεν έχουμε πει. Λίγο παρακάτω, το τέταρτο άρθρο λέει, σταυρωθέντατε υπερ ημών, σταυρωθέντατε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέτα. Τι σημαίνουν τώρα αυτά? Γιατί τονίζονται?
2: Τι σημαίνουν αυτές οι λέξεις?
0: Σταυρωθέντατε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου. Γιατί αναφέρεται αυτό το όνομα? Γιατί αναφέρεται τώρα ο Πιλάτος?
1: Γιατί είναι ιστορικό γεγονός η σταύρωση.
0: Μπράβο.
3: Όμως αναπτύσσει την εποχή του
0: περίοδου. Ναι, γιατί ο αιρετικός δεν πείθεται. Θέλει στοιχεία. Αν εγώ θέλω να αποδείξω κάτι, θα πω αυτό το γεγονός έγινε τότε, ήταν αυτοί οι άνθρωποι μπροστά, αυτοί ήταν οι μάρτυρες, έτσι δεν γίνεται για ένα ιστορικό γεγονός για να αποδείξει την αλήθεια? Λοιπόν, σου λέει ότι αυτό έγινε στα χρόνια πράγματι που ήταν επί Ποντίου Πιλάτου. Ποιος ήταν αυτός ο Πόντιος Πιλάτος? Ήταν ένας Ρωμαίος κυβερνήτης της Ιουδαίας, γιατί τότε στην Ιουδαία είχαμε Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και ήταν ο εκπρόσωπος του αυτοκράτορα. Άρα λοιπόν ήταν υπαρκτό πρόσωπο και έγινε τότε, λέει. Γιατί τώρα, για ποιον άλλο λόγο τονίζεται πάλι ο Ρωμαίος αυτός κυβερνήτης? Γιατί εκπληρώνεται και μια προφητεία με αυτό. Την προφητεία του Ιακώβ, που διαβάζουμε στη Γένεση, στο πρώτο βιβλίο της Αγίας Γραφής, στο 49ο κεφάλαιο. Τι λέει εκεί πέρα? Ποτέ δεν θα πάψει να υπάρχει άρχοντας από την Ιουδαία, λέει τώρα προφητεία για την Ιουδαία, ποτέ δεν θα πάψει να υπάρχει υπάρχει άνθρωπος από την Ιουδαία, ούτε αρχηγός από τους απογόνους του, μέχρι όταν έρθουν εκείνα που είναι ετοιμασμένα για εκείνον. Αυτό το εκείνον ποιος είναι? Χριστός. Θα έχει πάντα άρχοντα Ιουδαία, θα έχει Ιουδαίο άρχοντα μέχρι να έρθει εκείνος. Αυτός εκείνος ποιος είναι? Ένας άσχετος τώρα Ρωμαίος, ο οποίος κυριαρχεί. Καταλαβαίνετε ότι έχουμε μια επαλήθευση της προφητείας που είχε υποθεί πολύ πριν. Γιατί λέει, παιδιά, τον Σταυροθέντα? Γιατί τονίζεται αυτό? Σταυροθέντα και μετά και Παθόντα. Για να μας πει πάλι το ίδιο, ότι η Σταύρωση δηλώνει ότι ο Χριστός ήταν κανονικός άνθρωπος, ο οποίος στη Σταύρωση πόναγε. Τα χέρια του πονούσαν, έβγαζε αίμα. Κανονικός άνθρωπος. Γιατί υπήρξαν κάποιοι αιρετικοί που έλεγαν ότι δεν είναι κανονικός άνθρωπος? Ναι, οι δοκίτες. Έτσι τους λέγανε. Οι δοκίτες, καταδόκηση. Δηλαδή, δεν πήρε και κανονικό σώμα. Τι εννοείς δεν πήρε κανονικό σώμα? Εννοώ, αγγελικό σώμα είχε. Ο Θεός τώρα θα έχει κανονικό σώμα σαν το δικό μας? Έμοιαζε με του ανθρώπου. Φοβερή αίρεση αυτή. Φοβερή αίρεση. Και θα σας εξηγήσω γιατί. Γιατί αν ο Χριστός δεν πήρε το κανονικό σώμα, τότε δεν έσωσε και εμάς. Αν δεν έγινε ίδιος με εμάς, τότε δεν μας έσωσε εμάς. Έτσι. Άρα τονίζεται Σταυροθέντα. Και μετά και Παθόντα. Ναι, έπαθε για μας. Έπαθε για μας. Και αυτό είναι μια αλήθεια. Έπαθε και πέθανε για μας. Μα αφού ήταν Θεός, πώς πέθανε? Ο Χριστός έχει δύο φύσεις. Τη Θεία φύση και την ανθρώπινη φύση. Πέθανε ως κατά την ανθρώπινη φύση. Βιολογικά. Ωραία. Είδατε λοιπόν ότι έχει λόγο που τονίζονται αυτές οι λέξεις μέσα στο πιστεύω. Ακούστε τι είπε ο ίδιος ο Χριστός. Εγώ θυσιάζω τη ζωή μου για να την πάρω πάλι. Ποιος μπορεί να το πει για τον εαυτό του? Ακούστε και το υπόλοιπο. Κατά Ιωάννη 10ο κεφάλαιο. Εγώ θυσιάζω τη ζωή μου για να την πάρω πάλι πίσω. Κανείς δεν μου την αφαιρεί, αλλά εγώ οικειοθελώς τη θυσιάζω. Έχω εξουσία να τη θυσιάσω και έχω εξουσία πάλι να την πάρω. Μπορεί ένας άνθρωπος να το πει, μόνο άνθρωπος να το πει αυτό? Κανένας δεν μπορεί να το πει αυτό ως άνθρωπος. Μόνο ένας θεάνθρωπος μπορεί να το πει αυτό. Έχω την εξουσία να τη θυσιάσω τη ζωή μου και έχω την εξουσία πάλι να την πάρω. Θυμηθείτε το, κατά Ιωάννη στο 10ο κεφάλαιο. Από ό,τι είπα θυμάστε, καναχωρίο. Έχω πει τρία. Όχι, εντάξει. Μου δίνεται πολύ μεγάλη χαρά να συνεχίσω. Με ποια έννοια λέγεται ο Ιησούς σταυρώθηκε για μας? Σταυρωθέντατε υπερ ημών, σταυρώθηκε για μας. Με την έννοια ότι με το θάνατό του στο σταυρό μας ελευθερώνει εμάς. Ελευθερώνει εμάς. Και τι λέει η Αγία Γραφή γι' αυτό? Έχουμε πολλά χωρία και γι' αυτό. Για την απελευθέρωση από την αμαρτία του ανθρώπου, δια αυτού, δηλαδή του Χριστού, έχουμε την απολύτρωση δια του αίματός του. Το αίμα του Χριστού θα καθαρίσει όλους μας από κάθε αμαρτία. Προσέξτε, δεν σώζουν τα καλά έργα μόνο. Λέει, εγώ κάνω καλά έργα, αλλά δεν πάω εκκλησία. Δεν έχω σχέση με τον Θεό. Μα δεν σώζεις από αυτό. Σώζεις από το αίμα του Χριστού που κοινωνάς. Αυτό θα σε σώσει. Όταν δηλαδή θα συναντηθείς με το Θεό, θα δει τα χείλη σου ο Θεός. Αν είναι κόκκινα. Κόκκινα σημαίνει ότι κοινωνούσες το αίμα του. Αυτό θα δείξεις. Και δεν θα πεις, ξέρεις Θεούλη μου, εγώ κάποτε είχα βοηθήσει σε ένα φανάρι, είχα δώσει σε έναν άνθρωπο 1 ευρώ. Και μία άλλη οικογένεια που τους είχα δει, τους βοήθησα και αυτούς. Αν είναι δυνατόν να πούμε αυτά. Αυτά καταρχήν πρέπει να τα κάνουμε και να τα ξεχνάμε. Αν κάνεις κάτι τέτοιο, θα το ξεχνάς το ίδιο λεπτό. Δεν θα το θυμηθείς τι έκανες. Λοιπόν, αυτό που σώζει είναι το αίμα του Χριστού. Λοιπόν, και ένα άλλο χωρίο πάλι μας λέει για το έργο του Χριστού, πώς βοηθάει τον άνθρωπο. Σταυρώθηκε εκείνος και εμείς βρήκαμε γιατριά. Ας τον Ισαΐα που το έλεγε. Στις πληγές του εμείς βρήκαμε τη γιατριά. Ακούστε χωρίο. 700 χρόνια προ Χριστού. Η μισή άθυμη, ναι. Λοιπόν, στους μόλοπες αυτού, δηλαδή στα τραύματα αυτού, θα γιατρευτούμε εμείς. Ο Χριστός μας εξαγόρασε από την κατάρα που πέσαμε. Και ένα ακόμα τελευταίο. Επειδή λοιπόν τα παιδιά έχουν αίμα και σάρκα, γι' αυτό και αυτός κατά παρόμοιο τρόπο έγινε μέτοχος των ιδίων για να καταργήσει δια του θανάτου εκείνον που έχει τη δύναμη του θανάτου, δηλαδή το διάβολο, και να ελευθερώσει εκείνους που από τον φόβο του θανάτου ήταν υποδηλωμένοι σε όλη τους τη ζωή, στην προς Εβραίους επιστολή. Κάτι άλλο. Τώρα θέλω να μου πείτε πώς γίνεται να λέμε ότι μας έσωσε ο Θεός αφού και πάλι πεθαίνουμε. Αυτό είναι ένα μεγάλο γεγονός που σκανδαλίζει πολλούς. Μας λέτε ότι ο Χριστός σταυρώθηκε για μας, αναστήθηκε και άρα δεν υπάρχει θάνατος. Τι εννοείς, αφού εμένα η μάνα μου, ο αδελφός μου, ο πατέρας μου, το παιδί μου πέθανε. Τι εννοείς με αυτό ότι...
1: Δεν μιλάμε για θάνατο, μιλάμε για κίνηση.
0: Ναι, μιλάμε και για κοίμηση και μιλάμε και για έναν άλλον θάνατο ο οποίος συμβαίνει ήδη όταν είμαστε ζωντανοί. Υπάρχει ένας θάνατος στον οποίο δεν πρέπει να πέσουμε ποτέ. Να σας διαβάσω κάτι. Ποιος είναι αυτός ο θάνατος? Μου κάνει εντύπωση εκεί που ένας μαθητής πάει στο Χριστό και του λέει «Χριστέ, λέει δάσκαλε, να πάω, λέει, να θάψω τον πατέρα μου, πέθανε». Και του λέει ο Χριστός, πήγαινε. Αν θέλεις πήγαινε, αλλά άφε τους νεκρούς, θάψε τους εαυτό νεκρούς. Θέλεις να πεις ότι πας να θάψεις το σώμα του πατέρα σου? Λέει, τι εννοεί, θα είχε μέσα την απορία, τι εννοείς? Ο πατέρας ήταν νεκρός, το σώμα του πέθανε. Ήταν μακριά από το Θεό, άρα ήταν νεκρός. Μιλάμε για αυτό τον πνευματικό θάνατο. Αν ο ένας άνθρωπος είναι μακριά από το Θεό, είναι νεκρός, δεν ζει. Απλώς κάποια στιγμή πεθαίνει και σωματικά. Καταλαβαίνετε πόσο τραγικό είναι αυτό? Αυτό είναι ο θάνατος που πρέπει να μας απασχολεί πολύ. Να μην έχουμε πέσει σε αυτό τον πνευματικό θάνατο. Στην παρούσα ζωή νικάται ο πνευματικός θάνατος. Και με τη γενική ανάσταση των σωμάτων που θα γίνει την ημέρα της κρίσεως, θα νικηθεί και ο σωματικός θάνατος. Γιατί μετά νεκροί αναστηθείτε ξανά στα σώματα. Όχι όμως, ακούστε, με την αμαρτία των πρωτοπλάστων, πρώτα ήρθε ο πνευματικός θάνατος, πέθαναν οι πρωτοπλαστοί πνευματικά. Και μετά από πολλά χρόνια πέθαναν σωματικά. Πόσα χρόνια ζήσαν? Πολλά χρόνια ζούσαν. Ο Μαθουσάλας, αυτοί οι άλλοι μεγάλες προσωπικές, 700 χρόνια ζούσαν. Πώς αντέχανε. Ο χωρισμός του ανθρώπου από το Θεό έγινε πρώτα και έπειτα ήρθε ο σωματικός θάνατος. Ο Θεός είπε στους πρωτόπλαστους, την ημέρα που θα φάτε θα πεθάνετε. Κι όμως δεν πέθαναν εκείνη την ημέρα οι πρωτόπλαστοι. Αλλά πέθανε πολλά χρόνια αργότερα. Εδώ ο Θεός εννοεί το πνευματικό θάνατο που έχει ως αποτέλεσμα το σωματικό θάνατο. Στην παρούσα ζωή νικάται ο πνευματικός θάνατος που ήρθε πρώτα και με τη γενική ανάσταση των σωμάτων θα νικηθεί και ο σωματικός θάνατος. Όλοι βέβαια θα αναστηθούν την ημέρα της κρίσεως. Ασεβείς και ασεβείς. Όλοι θα αναστηθούν. Αλλά οι μεν θα αναστηθούν για αιώνια κατάκριση, η δε για αιώνια δόξα. Ο θάνατος έτσι για τους πιστούς αποβαίνει ένα μέσο για τη δόξα τους και για τη λαμπρότητά τους. Μεγάλη υπόθεση αυτή να το πιστεύεις αυτό. Αλλά τι λέμε τώρα για το πιστεύω? Από ποια λέξη ξεκινήσαμε στο πιστεύω? Στο πιστεύω. Αυτά όλα που λέμε τώρα τα πιστεύουμε. Τα πιστεύουμε όλα αυτά που λέμε. Και δεν λέμε, καλά πάτερ, ποιος γύρισε για να μας πει αν είναι αλήθεια αυτά? Αυτά δεν είναι για τους χριστιανούς. Σαν λογισμός μπορεί να υπάρξει κάποια στιγμή, αλλά μέχρι εκεί. Έτσι είναι η πίστη μας και έτσι μας τα άφησαν οι Άγιοι μας και έτσι τα πιστεύουμε. Αυτό πάλι που λέει και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, το θυμάστε που λέμε στο πιστεύω, και αναστάντα την τρίτη, αφού είπε και παθόντα και τα φέντα και τα λοιπά. Το τα φέντα το είπα, το τα φέντα σημαίνει ότι πάλι δήλωνε, πάλι απαντάει στους αιρετικούς και τους λέει ετάφη κανονικά, ήταν άνθρωπος κανονικός που κατά την ανθρώπινη φύση πέθανε και έγινε κηδεία, πώς να το πω. Δεν έγινε κηδεία, εννοώ ετάφη. Άρα και αυτό δηλώνει πάλι την πραγματικότητα της φύσης, της ανθρωπίνης φύσης. Το άλλο όμως που λέει εδώ πέρα, και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, αυτό μπήκε από την παράγραφο της πρώτης προς Κορινθίους επιστολής του Αποστόλου Παύλου, που λέει «Σας παρέδωσαν πρώτης εκείνο το οποίο και παρέλαβα, ότι ο Χριστός πέθανε για τις αμαρτίες μας, σύμφωνα με τις γραφές, ότι τάφηκε, ότι αναστήθηκε την τρίτη μέρα», στο 15ο κεφάλαιο. Και από τη φράση αυτή φαίνεται ότι ο Ιησούς πέθανε και αναστήθηκε ακριβώς όπως είχε γραφεί για αυτόν προφητικά στα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Πού για παράδειγμα υπάρχει κάτι γραμμένο για αυτόν?
1: Στο νιό. Γιατί τρίτη μέρα.

0: το κήτος είχε, τον κατάπιε το κήτος, πόσες μέρες έμεινε? 3 μέρες έμεινε. Και μετά αυτό ήταν μια προτύπωση, ένα συμβολισμός της τριήμερης. Είχαμε δηλαδή προετοιμασία από τους προφήτες για αυτά που θα γίνουν στο Χριστό. 3 μέρες έμεινε, όπως ο Ιωνάς ήταν στην κοιλιά του μεγάλου ψαριού 3 μέρες και 3 νύχτες, έτσι θα μείνει και ο Υιός του ανθρώπου στην καρδιά της γης 3 μέρες και 3 νύχτες. Το διαβάζουμε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Τρεις σίγουρα, τεταρτέως λέει, 4. 4 μέρες. Τέταρτη μέρα. Γιατί το ρωτάς? Ναι. Επειδή τέταρτη μέρα. 4 μέρες και κοιμημένος. Και όταν μπήκαν εκεί πέρα, τι έλεγε?
1: Όζι.
0: Μυρίζει, λέει. Εδώ πέρα μία μέρα αφήνουμε, και ειδικά το καλοκαίρι, ώρες, και δεν μπορείς να είσαι με το κεκοιμημένο. Τέταρτη μέρα πήγαινε, προχωρούσε η αποσύνθεση και ο Χριστός έκανε αυτό το μεγάλο θαύμα. Να μπει μέσα, να γονατίσει και να αναστήσει το φίλο του. Κάνοντας με αυτόν τον τρόπο, τι άλλο πάλι, μία προεικόνηση της δικιάς του Ανάστασης. Έτσι. Δεν προλαβαίνουμε να πούμε τίποτα άλλο. Σήμερα φτάσαμε μέχρι εδώ. Είχα την ελπίδα ότι θα λέγαμε και το 6ο άρθρο. Δεν πειράζει. Θα μιλήσουμε την επόμενη φορά για το 6ο άρθρο. Εκτός αν θέλετε να σας πω κάτι σύντομο, για να μπορέσουμε την επόμενη φορά να πάμε στα επόμενα άρθρα, πρέπει να τελειώσουμε κάποια στιγμή το σύμβολο της πίστεως. Επειδή είναι εύκολο, το λέω αυτό, επειδή είναι εύκολο και γρήγορα θα το πούμε. Και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Τι είναι αυτό, ποια εορτή είναι αυτή που συνδέεται με αυτό που λέμε τώρα? Η Ανάληψη. Η Ανάληψη του Χριστού. Λέει κάποιος, θα πας στην Ανάληψη, βέβαια, μεγάλη χάρη της Αγίας. Καταλαβαίνετε τώρα την τραγικότητα της υπόθεσης εδώ. Μεγάλη χάρη της Αγίας. Ή ας πούμε ακούνε στο συναξάριο κάποιοι το τι προσφορά έκανε κάποιος Άγιος πατήρ της Εκκλησίας και λέει ο Άγιος Τάδε πολέμησε τον Άριο, τον Ευτυχή, τον κι άλλους και κάνουν το σταυρό τους οι άνθρωποι γιατί νομίζουν ότι είναι τίποτα Άγιοι αυτοί. Καταλαβαίνετε που βρισκόμαστε. Και μιλάμε για τους αιρετικούς εκείνη την ώρα. Να σας πω μόνο για το μήνυμα της ανάληψης του Χριστού. Μεγάλη γιορτή η ανάληψη. Γιατί η φύση μας η ανθρώπινη είναι τώρα στον ουρανό δεξιά από το θρόνο του Θεού Πατέρα. Και πώς είναι εκεί η φύση μας, για πείτε μου.
1: Χριστός.
0: Αφού ο Χριστός την προσέλαβε που είπαμε και αναστήθηκε, όταν αναστήθηκε, αναστήθηκε και με την ανθρώπινη φύση. Αυτό δεν χωρίστηκε ποτέ. Άρα όταν ανεβαίνει τώρα στον ουρανό, είναι και με την ανθρώπινη φύση, αλλά η φύση μας είναι πολύ ψηλά.
1: Υπάρχει και η φωτιά από το φωμά που ψηλά.
0: Ναι, η φύση μας είναι πολύ ψηλά και εμείς κάνουμε πολύ χαμηλά πράγματα για τη φύση μας. Πολύ χαμηλά πράγματα κάνουμε. Σκεφτείτε τον εαυτό σας και τον εαυτό μας, δείτε πόσο χαμηλά είμαστε και πόσο ψηλά μας θέλει ο Θεός. Με τι ασχολούμαστε εμείς? Το ότι η φύση μας ανέβηκε ψηλά στον ουρανό, γιατί όλη η φύση μας ήταν στην υπόσταση του Χριστού. Έτσι, αυτό που σας είπα πριν. Ποιος το λέει αυτό? Ο μεγάλος δογματολόγος Άγιος, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Ο άνθρωπος, λέει κάπου ο Χρυσόστομος, που είχε φανεί ανάξιος να κατοικεί και τη γη και ο Θεός του είπε θα σε εξαφανίσω από τη γη μετά την πτώση, στο 6ο κεφάλαιο της Γενέσεως, τώρα με την ανάληψη όχι μόνο κατοικεί στη γη αλλά τον κάνει και κάτοικο του ουρανού. Πολύ μας έχει τιμήσει ο Θεός. Και η ανθρώπινη φύση για την οποία τα χερουβίμ φύλαγαν τον παράδεισο να μην μπει μέσα, με την ανάληψη του Χριστού κάθεται πάνω τώρα από τα χερουβίμ. Γιατί σε αυτή την ανθρώπινη φύση είπε ο Θεός, κάθου εκ δεξιών

0: σε αυτή τη φύση που άκουσε γη και εις γη να πελεύσει. Τι του είπε? Αυτό το λέμε όταν θάβουμε τώρα κάποιον, αν προσέξετε, όταν το ρίχνουμε χώμα, όταν το ρίχνει ο ιερέας, τι του λέει? Γη και εις γη να πελεύσει. Γη είσαι και στη γη πηγαίνεις. Και τώρα λέει ο Θεός, κάθε εκ δεξιών μου. Και εκεί βρίσκεται η ανθρώπινη φύση. Αυτό είναι από τον από έναν λόγο στην ανάληψη του Χριστού, του Ιερού Χρυσοστόμου. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Συγγνώμη μου αν σας κούρασα. Σας περιμένω την επόμενη φορά για να προχωρήσουμε το πιστεύω.
1: Ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

οι τόποι. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

Σύμφωνα με το Ευαγγέλιο, ο Κύριος μας σταυρώθηκε έξω από τα τείχη της Ιερουσαλήμ. Ο Ιωσήφ, ο Απορυμαθέας, με τον Νικόδημο, με τις πρέπουσες τιμές και την απαιτούμενη ευλάβεια και σεβασμό, κύδευσαν το σώμα του Ιησού. Μετά την Ανάσταση του Κυρίου και την ίδρυση της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων, κατά την ημέρα της Πεντηκοστής, το μέρος που σταυρώθηκε, τάφηκε και αναστήθηκε ο Κύριος, διαδόθηκε προφορικά από τους πρώτους χριστιανούς από γενιά σε γενιά. Οι πρώτοι πιστοί χριστιανοί των Ιεροσολύμων τις περισσότερες φορές πήγαιναν κρυφά για να προσευχηθούν και να αναζωογονήσουν την πίστη τους. Όμως τα Ιεροσόλυμα κατεστράφησαν πάρα πολλές φορές από διάφορους κατακτητές. Η πρώτη ολοκληρωτική καταστροφή έγινε επί Τίτου το 70 μετά Χριστόν. Το 135 μετά Χριστόν, μετά από την δευτέρα εξέγερση των Εβραίων, ο ειδωλολάτρης αυτοκράτορας της Ρώμης Αδριανός, προκειμένου να εμποδίσει τη μεγάλη προσέλευση των προσκυνητών στον τόπο αυτό, διέταξε την επιχωμάτωση του τάφου του Χριστού και έκτισε ειδωλολατρικό ναό αφιερωμένο στο Δία και στην Αφροδίτη. Τοποθέτησε δε άγαλμα της Αφροδίτης στον Πανάγιο Τάφο και του Δία στον Φρικτό Γολγοθά.

Ο πρώτος ναός της Αναστάσεως χτίστηκε από την Αγία Ελένη, τη μητέρα του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Όταν έγινε η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος το 325 μετά Χριστόν, ο επίσκοπος Ιεροσολύμων Μακάριος, που παρευρέθηκε εκεί, παρεκάλεσε τον πρόεδρο της Συνόδου και αυτοκράτορα Μεγάλο Κωνσταντίνο να τον βοηθήσει να αναδειχθούν τα Άγια Προσκυνήματα στην Παλαιστίνη. Πράγματι, ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος το 326 μετά Χριστόν έστειλε στα Ιεροσόλυμα τη μητέρα του, Αγία Ελένη, η οποία σύμφωνα με την παράδοση έκτισε 365 ναούς στους τόπους όπου πάτησε, δίδαξε, θαυματούργησε, μετεμορφώθη, σταυρώθηκε, αναστήθηκε και αναλήφθηκε ο Κύριος μας. Η Αγία Ελένη βέβαια, εκτός από τους ναούς που έκτισε, είχε πόθο να βρει τον Τίμιο και Ζωοποιό Σταυρό του Χριστού, πράγμα που τελικά κατόρθωσε. Ασφαλώς ήθελε να ανακαλύψει και να αναδείξει τον ακριβή τόπο του πάθους και της Αναστάσεως του Κυρίου μας. Αφού το κατόρθωσε αυτό, έκτισε περικαλέστατο ναό, στον οποίο συμπεριέλαβε εντός των τυχών όλα τα Άγια Προσκυνήματα. Αρχιτέκτονας του μεγαλοπρεπέστατου αυτού ναού ήταν ο Ζινόβιος. Τα εγγένεια του ναού έγιναν 10 χρόνια αργότερα, στις 13 Σεπτεμβρίου το 336 μετά Χριστόν, με κάθε εκκλησιαστική λαμπρότητα. Αρχικά, και όπως γνωρίζουμε από τον χάρτη της Μαντάμπα, το παλαιότερο μοσαϊκό γεωγραφικού χαρακτήρα στον κόσμο, είναι ο παλαιότερος χάρτης της Μέσης Ανατολής και ταυτόχρονα ένας από τους παλαιότερους χάρτες στον κόσμο. Βρίσκεται στην Ορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στη Μαντάμπα της Ιορδανίας. Ο μοσαϊκός αυτός χάρτης κατασκευάστηκε στα μέσα του 6ου αιώνα μετά Χριστόν και σώζεται σε μεγάλο βαθμό. Οι ονομασίες των πόλεων είναι στα ελληνικά και είναι χαρακτηριστικό ότι δεν είναι προσανατολισμένος προς βορρά όπως οι σύγχρονοι χάρτες, αλλά προσανατολικά, όπως και το ιερό της Εκκλησίας. Η διάσωση αυτού του χάρτη από μόνη της είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός, δεδομένου ότι η Μαντάμπα και η Εκκλησία καταστράφηκαν από σεισμό το 746 μετά Χριστόν και εγκαταλείφθηκαν. Έχει φτιαχτεί από περισσότερα από 2 εκατομμύρια ψηφίδες και χρειάστηκαν πολύ καλές γεωγραφικές γνώσεις για να αποτυπωθούν οι πόλεις, τα ποτάμια και το δίκτυο των δρόμων της εποχής με τόση ακρίβεια. Εντυπωσιακή είναι η απεικόνιση των ψαριών του Ιορδάνη ποταμού να γυρίζουν προς τα πίσω, φτάνοντας στη Νεκρά θάλασσα.

Ο προσκυνητής ανέβαινε σκάλες για να εισέλθει στο αίθριο του ναού και κατόπιν στον κυρίως ναό. Τα θεμέλια του ιερού της εποχής του Μεγάλου Κωνσταντίνου έχουν εντοπιστεί κάτω από το σημερινό καθολικό των Ορθοδόξων. Πίσω από το ιερό υπήρχε ένα δεύτερο αίθριο, εντός του οποίου ήταν ο τάφος του Κυρίου. Προς το τέλος του 4ου αιώνα ο τάφος αγκαλιάστηκε από ρωτώντα, τμήμα της οποίας σώζονται μέχρι και σήμερα. Σε χωριστό προσκύνημα βρίσκονταν ο Γολγοθάς. Ο ναός της Αναστάσεως έπαθε πολλές καταστροφές. Το 614 μετά Χριστόν οι Πέρσες λαιλάτισαν τα Ιεροσόλυμα και κατέστρεψαν όλα τα προσκυνήματα της Αγίας Γης εκτός από το ναό της Γεννήσεως στην Βηθλεέμ. Δεν γλίτωσε και ο ναός της Αναστάσεως. Οι Πέρσες με βασιλιά τον Χοσρόη τον Δεύτερο κατέστρεψαν ολόκληρο το συγκρότημα του ναού και άρπαξαν όλα τα αφιερώματα που είχαν προσφερθεί σε αυτόν, με κυριότερο λάφυρο τον Τίμιο Σταυρό και εχμάλωτο τον Πατριάρχη Ζαχαρία. Αργότερα, το 626 μετά Χριστόν, ο Πατριάρχης Μόδεστος ξανάχτισε το ναό, όχι βέβαια με την πολυτέλεια και μεγαλοπρέπεια που είχε όταν χτίστηκε από την Αγία Ελένη. Το 629 μετά Χριστόν, ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου Ηράκλειος, αφού νίκησε τους Πέρσες, επανέφερε τον Τίμιο Σταυρό στα Ιεροσόλυμα, καθώς και τον Πατριάρχη Ζαχαρία, και τον ανύψωσε στο Γολγοθά στις 14 Σεπτεμβρίου του 629 μετά Χριστόν. Λίγο αργότερα, το 637 μετά Χριστόν, η Αγία Πόλη κυριεύτηκε από τους Άραβες. Όμως ο Χαλίφης Ομάρ Χατάμπ με ειδικό διάταγμα Αχτιναμέ αναγνώρισε και εγγυήθηκε την ασφάλεια των Παναγίων προσκυνημάτων. Δυστυχώς όμως η ειρήνη και ασφάλεια που υποσχέθηκε ο Χαλίφης Ομάρ Χατάμπ δεν κράτησε επάπειρον. Την Κυριακή των Βαΐων του έτους 937 μετά Χριστόν οι Άραβες έκαψαν και κατέστρεψαν τον πανίερο ναό της Αναστάσεως. Και ενώ οι ζημιές αποκαταστάθηκαν με την άδεια του Χαλίφη Ελ Ραμπ το 966, η εκστρατεία του Νικηφόρου Φωκά εναντίον των Αράβων έδωσε νέα αφορμή για άλλες βεβηλώσεις, πυρπολήσεις και λαιλασίες του ναού. Ο Πατριάρχης Χριστόδουλος ο Δεύτερος και οι διάδοχοι του Θωμάς ο Δεύτερος, Ιωσήφ ο Δεύτερος και ο Ρέστης μέσα στη μακροχρόνια αυτή περίοδο, από το 966 έως το 1005, αποκατέστησαν τις ζημιές και ανακαίνισαν το ναό της Αναστάσεως. Αυτή την πολυετή προσπάθεια των Πατριαρχών αμαύρωσε η εντολή του Χαλίφη Αλ Χακίμ. Το 1009 μετά Χριστόν ο ναός καταστράφηκε τελείως, με αποτέλεσμα όλος ο χώρος του λαού να αλλάξει μορφολογία.

Το 1024 έως 1048 μετά Χριστόν ξεκίνησε νέα οικοδομική προσπάθεια να ξαναχτιστεί ο Πανάγιος Τάφος και ο Ναός της Αναστάσεως. Η σταδιακή αποκατάσταση του συγκροτήματος ολοκληρώθηκε με την οικονομική ενίσχυση των αυτοκρατόρων του Βυζαντίου Μιχαήλ του Παφλαγώνα και Κωνσταντίνου του Μονομάχου. Τότε ανοικοδομήθηκαν το Ιερό Κουβούκλιο και η Ρωτώντα. Το 1099 έως 1149 μετά Χριστόν οι Σταυροφόροι κυρίευσαν τα Ιεροσόλυμα και κατά διαστήματα επισκέβασαν τον ναό. Το 1187 όμως ήρθε ο Σουλτάνος Σαλαντίν, λαιλάτισε τον ναό, απομάκρυνε το Σταυρό από τον Τρούλο, έκτισε τα 8 παράθυρα του Τρούλου και κατεδάφισε το κοδονοστάσιο. Όμως ύστερα από παρέμβαση του αυτοκράτορα Ισαακίου Αγγέλου επέστρεψε το προσκύνημα στους Ορθοδόξους Χριστιανούς των Ιεροσολύμων από τους οποίους το αφαίρεσαν οι Σταυροφόροι το 1229 που για δεύτερη φορά κατέλαβαν τα Ιεροσόλυμα. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι εκείνη την εποχή τα προσκυνήματα αφαιρέθηκαν από τους Ορθοδόξους και τους απαγορεύτηκε ακόμη να τελούν τη Θεία Λατρεία στον Ναό της Αναστάσεως. Τα προνόμια αυτά ευτυχώς ξαναδόθηκαν στο Ορθόδοξο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων από τον ηγεμόνα της Αιγύπτου Σαλέχ Αιγιούπ που κατέλαβε τα Ιεροσόλυμα το 1244 και έδιωξε τους Σταυροφόρους από την Αγία Πόλη.

Το 1545 μετά Χριστόν, ο Πατριάρχης Γερμανός ανακαίνισε το κουβούκλιο του Παναγίου Τάφου και κάλυψε τον τρούλο του με μολύβι. Επίσης, επισκεύασε το μεγάλο τρούλο του ναού. Ορθόδοξοι και Λατίνοι συνέχισαν να κατασκευάζουν το ναό από το 1719 έως το 1720 μετά Χριστόν. Το 1808 μετά Χριστόν, επί Πατριάρχου Πολυκάρπου, ένας Αρμένης μοναχός έβαλε φωτιά και ένα μεγάλο μέρος του ναού καταστράφηκε. Τότε το γένος μας, με Εράνους, αποκατέστησε το κτίριο υπό την επίβλεψη του αρχιτέκτονα Κομνηνού που κατάγονταν από την Μυτιλίνη. Τότε κατασκευάστηκε και το σημερινό ιερό κουβούκλιο του Παναγίου Τάφου παρά τις αντιδράσεις των άλλων ομολογιών. Σε πρακτικό του Πατριαρχικού Αρχείου σώζονται οι υπογραφές των Ελλήνων μαστόρων και αποδεικνύεται η οικονομική συνδρομή των απανταχού Ρωμιών Ορθοδόξων. Το 1810 μετά Χριστόν έγιναν τα εγγένεια του ναού. Το 1834 μετά Χριστόν, σεισμός δυνατός έφερε ζημιές στον τρούλο του Καθολικού και στο Ιερό Κουβούκλιο. Πολύ σύντομα όμως αποκαταστάθηκαν. Δόθηκε επίσης η ευκαιρία να ανοιχτούν τα 8 παράθυρα του τρούλου που είχε κλείσει ο Σαλαντίν. Με τη συνδρομή των αυτοκρατόρων της Γαλλίας και της Ρωσίας, όπως και του Σουλτάνου της Τουρκίας, το 1867-1869 αποκαταστάθηκαν οι ζημιές στο μεγάλο τρούλο του Παναγίου Τάφου. Ακολούθησε όμως ο σεισμός της 11ης Ιουλίου 1927. Τα βλήματα από τον πόλεμο το 1948 και η πυρκαγιά του 1949 που κατέστησαν αναγκαία την ανακατασκευή του τρούλου. Έτσι, το 1958 ξεκίνησαν εργασίες αναστήλωσης, συντήρησης και αποκατάστασης με δαπάνες του ελληνικού κράτους, χωρίς ωστόσο να λυθούν ολοκληρωτικά τα στατικά προβλήματα. Έτσι λοιπόν, με τη συνεννόηση Ορθοδόξων Λατίνων Αρμενίων, το χρονικό διάστημα 1978-1995 ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αναστήλωσης, καλύφθηκε ο τρούλος με χαλκό και έγινε η εξωτερική διακόσμηση του Καθολικού.

το προσκυνηματικό και ιδιοκτησιακό καθεστώς του πανιέρου ναού της Αναστάσεως. Οι συχνές δραματικές και πολλές ιστορικές περιπέτειες των Αγίων Τόπων και γενικά της Παλαιστίνης έγιναν αιτία να μεταβάλλεται διαρκώς το ιδιοκτησιακό και προσκυνηματικό καθεστώς στον πανίερο ναό της Αναστάσεως. Ο ναός από την αρχή βρισκόταν στα χέρια των Ορθοδόξων Ελλήνων. Οι σταυροφορίες και οι νέες συνθήκες που διαμορφώθηκαν σε αυτή την περιοχή προκάλεσαν και προέβαλαν ιδιοκτησιακές διεκδικήσεις και από άλλες χριστιανικές ομολογίες. Οι επεμβάσεις της κοσμικής εξουσίας και οι οικονομικές καταστάσεις οδήγησαν στην αλλαγή του αρχαίου ιδιοκτησιακού καθεστώτος στο ναό. Σύμφωνα με πηγές του 14ου αιώνα, το καθολικό ανήκε στους Έλληνες. Ο κείωνας της Φραγκελώσεως και ο τόπος της εμφάνισης του Κυρίου στην Αγία Μαρία την Μαγδαληνή ανήκε στους Λατίνους. Το παρεκκλήσι του Αδάμ στους Αρμενίους, ο Γολγοθάς η φυλακή του Χριστού και ο ναός της Ευρέσεως του Τιμίου Σταυρού στους Γεωργιανούς Ήβηρες, το θυσιαστήριο έξω από το ναό στους Νεστοριανούς, το παρεκκλήσι πίσω από τον Πανάγιο Τάφο στους Συραϊκοβίτες. Οι Λατίνοι πήραν από τους Ήβηρες στα τέλη του 15ου αιώνα ένα από τα δύο μέρη του Γολγοθά. Το 1517 οι Οθωμανοί κατέλαβαν την Παλαιστίνη, τη Συρία και την Αίγυπτο. Τότε ο Σουλτάνος Σελίμ ο Πρώτος αναγνώρισε επίσημα την πλήρη κυριαρχία των Ορθοδόξων στο ναό της Αναστάσεως. Όμως, τρία χρόνια μετά, ο διάδοχος του Σουλτάνος Σουλεϊμάν ο Μεγαλοπρεπής έδωσε ξανά τα κλειδιά του ναού, τα οποία μέχρι τότε τα είχαν οι Έλληνες, με δικαίωμα κληρονομικό σε οικογένειες μουσουλμάνων, οι οποίοι μέχρι σήμερα κρατούν τα κλειδιά της Αγίας Πόρτας. Αυτοί ανοίγουν και κλείνουν το ναό ανάλογα με τις σχετικές συμφωνίες που έχουν γίνει. Το καθεστώς status quo που ισχύει σήμερα για το ναό της Αναστάσεως και για τα άλλα προσκυνήματα έχει ρυθμιστεί με το φυρμάνι του Σουλτάνου το 1757 που αναθεωρήθηκε το 1852. Γίνεται μια αναφορά στη συνθήκη των Παρισίων του 1856 μετά Χριστόν. Μια μαρτυρία της ισχύως του status quo είναι η μικρή σκάλα που βρίσκεται από την εποχή της εφαρμογής του κάτω από το δεξί παράθυρο της προσώψεως της εισόδου του ναού.

Σήμερα λοιπόν, στο Ναό της Αναστάσεως, στον Πανάγιο Τάφο και στα υπόλοιπα ιερά προσκυνήματα της Αγίας Γης, η θέση του Ελληνοορθόδοξου Πατριαρχείου Ιεροσολύμων είναι απολύτως κυριαρχική. Έτσι, προσκυνήματα όπως ο Φρικτός Γολγοθάς, ο Πανάγιος Τάφος, τα παρεκκλήσια του Αδάμ, του Ακανθίνου Στεφάνου, του Εκατοντάρχου Λογκίνου, των Κλαπών και της Φυλακής του Χριστού, ένα μέρος του Πρετορίου, η Φυλακή του Αποστόλου Πέτρου, ο Τάφος της Παναγίας στη Γεστημανή, η Μικρή Γαλιλαία, ο τόπος λιθοβολισμού του Πρωτομάρτυρος Αγίου Στεφάνου και το σπίτι της Παναγίας ανήκουν στο Πατριαρχείο μας. Επίσης, στο Ελληνοορθόδοξο Πατριαρχείο ανήκουν οι μονές της Μεγάλης Παναγιάς, του Τιμίου Προδρόμου, των Αγίων Θεοδόρων, του Αγίου Νικολάου, του Αγίου Παντελεήμονος, του Αγίου Βασιλείου, του Αγίου Γεωργίου, του Μικρού, της Αγίας Εκατερίνης, των Ταξιαρχών, της Σεϊδανάγιας, του Αγίου Χαραλάμους, του Αγίου Ευθυμίου, του Αγίου Σπυρίδωνος, του Αγίου Γεωργίου στην Εβραϊκή Συνοικία, της Αγίας Ιών και το Κημητήριο των Ορθοδόξων. Εκτός της πόλεως των Ιεροσολύμων, στο Ορθόδοξο Πατριαρχείο ανήκουν και τα ακολούθα προσκυνήματα. Ο Ναός της Γεννήσεως στη Βηθλέμ, το Σπήλαιο των Ποιμένων, οι μονές του Αγίου Θεοδοσίου, του Αγίου Σάβα, του Αγίου Σημεών, του Τιμίου Σταυρού, του Τιμίου Προδρόμου στην Ορεινή, του Αγίου Γεωργίου στην Πεντζάλα, του Αγίου Λαζάρου στην Βιθανία, του Αγίου Γερασίμου του Ιορδανίτου, του Τιμίου Προδρόμου πλησίων του Ιορδάνου ποταμού, του Αγίου Ελισαίου στην Ιεριχώ, του Σαρανταρίου Όρους, του Φρέατος του Ιακώβ, του Θαβόρ, της Ναζαρέτ, του Αγίου Γεωργίου στην Κανά, των Αγίων Αποστόλων στην Τιβεριάδα, των Αγίων Αποστόλων στην Καπερναούμ, του Αγίου Γεωργίου στη Λίδα και του Αγίου Γεωργίου στη Ρέμπλη, των Αγίων Ταξιαρχών στη Γιάφα και του Αγίου Γεωργίου στην Πτολεμαΐδα. Άκω.

Αγαπητοί μου, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε ακόμα μία εκπομπή. Χάριτι του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου, να είστε καλά. Γεια και χαρά σας.

τα φυσικά φαινόμενα και οι συμβολισμοί τους στη Βυζαντινή γραμματεία. Επιμέλεια παρουσίαση Εμμανουήλ Ανδρουλιδάκης, διδάκτορ κλασικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, διδάσκων αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης.

Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, αυτή την μικρή περιδιάβαση στην ανάδυση, με σκοπό την ανάδυση της εικόνος της Παναγίας μέσα από την ποίηση. Η αναζήτηση πηγών, επαναλαμβάνω, είναι ενδεικτική, πλην όμως έχει αυτό τον συγκλητικό χαρακτήρα, με την έννοια ότι οι εικόνες της Παναγίας είναι αυτές που εδράζονται όχι μόνο στην πολυσημεία τους, αλλά και στην τακτική των ποιητών να κατασκευάσουν τη δική τους Παναγία. Να υμνήσουν την Παναγία, όπως αντιλαμβάνεστε, πάντα θα είναι φτωχό το λεξιλόγιο στο να υμνήσει κανείς τη μητέρα του Θεού. Και μια και περάσαμε πριν από ένα μήνα σχεδόν περίπου, αυτή τη μεγάλη γιορτή της μητέρας, θα λέγαμε ότι η Παναγία συνήθως έχει μια περιγραφή ως η μητέρα του κόσμου, η βρεφοτρόφος και όλες οι άλλες οι πολλαπλές προσωνυμίες που ανάγονται σε μια μακρά ιστορία. Αυτό είναι πολύ σπουδαίο, νομίζω, αυτή η μακρά ιστορία που ενδυνάμωσε τη χριστιανική τέχνη, την αρχιτεκτονική των εκκλησιών και βέβαια γιατί όχι και τη λόγια παράδοση. Για τα δημοτικά τραγούδια ο δρόμος είναι μακρύς. Να θυμηθώ μια σπουδαία συλλογή του αείμνηστου κριτολόγου λαογράφου, αγαπητού μου φίλου Σταμάτη Αποστολάχη, ο οποίος μέσα στην ογκώδη συλλογή ρυζίτικων τραγουδιών κατέταξε για πρώτη φορά μια μεγάλη ομάδα χριστιανικών τραγουδιών. Ευτύχησα πάντως να ανακοινώσω μια μεγάλη εργασία που τυπώθηκε σε ένα πριν από 10 χρόνια διεθνές συνέδριο που οργάνωσε η Ιερά Μητρόπολης Γορτίνης και Αρκαδίας στις Μοίρες και αναφέρθηκα σε αυτή την ονομασία των χριστιανικών τόπων και πως αυτά συνυπάρχουν, συνδιαλέγονται με τις αναφορές στην Παναγία και τους Αγίους. Επιστρέφω όμως τη λόγια παράδοση, αναφέρομαι ενδεικτικά σε έναν άλλο ποιητή που φτιάχνει και εκείνος μια Παναγία που δεν είναι διαφορετική από τις άλλες, την κρατάει όμως πολύ ψηλά και ολόφωτη. Είναι ο Παπατσόνης. Το 1919 γράφει ένα μεγάλο ποίημα με τίτλο «Λιτανίες της Παναγίας». Όπως γνωρίζετε όλοι, σήμερα κρατάμε την εικόνα του εορταζόμενου Αγίου ή της Παναγίας ή του Χριστού ή των Αποστόλων και την περιφέρουμε γύρω από το ναό ή κάποτε στους δρόμους ενός χωριού. Αυτή η αίσθηση της περιφοράς σημειωτικά δείχνει ότι η Παναγία είναι πάντοτε μέσα μας και πάντοτε δίπλα μας. Δεν βρίσκεται μόνο μέσα στο ναό, βρίσκεται πάντοτε και μέσα και έξω στο ναό. Το ποίημα λέγει το εξής: «Ω κυβωτέ σιωπηλή, ω μεγάλη αδελφοσύνη, που μας ενώνει η Παναγία όλο γαλήνη, διαθήκη καινούρια με μια Παρθένο, Παρθένο ταπεινήν, ως το πρώτο τυχόν δέντρο, διαθήκη του γλυκού ασπασμού όλων προς όλους, έξω από μάταιες εντρυφίσες και δόλους». Προχωρούμε παρακάτω και νομίζω πως θα μπορούσε κανείς να κάνει μια στροφή τόσο ωραία και τόσο όμορφη, γιατί όπως έχω πει πολλές φορές στη λογοτεχνία συναντιόνται, λέει, όλες οι εικόνες του κόσμου. Συναντιόνται οι ψυχές των ανθρώπων, τα χέρια, τα μάτια, το κεφάλι, τα έργα τους κτλ. Έτσι συναντιόνται και οι Παναγίες, αλλά και οι πίστες των ανθρώπων. Γυρίζουμε λοιπόν ξανά να συναντήσουμε τον Σκιαθήτη, γέροντα Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη, ο οποίος αναφέρεται και εκείνος στην Παναγία με ένα αμίμητο τρόπο, καθότι ο ίδιος όχι μόνο εγνώριζε τα της Παναγίας,
αλλά έψαλε εκείνο το περίφημο «Πεπικυλμένη τη Θεία Δόξη, ιερά και ευκλεής» κτλ. Κτλ. Σε ένα από τα τετράδια του μας διέθωσε ο ότριρός και αμίμητος εκδότης του έργου του Νικόλαος Τριανταφυλόπουλος, γράφει ο Παπαδιαμάντης: «Είχα τάξιμο να υπάγω στην Κεχριάν να ψάλω το «Πεπικυλμένη» εις τα εννιάμερα την 23η Αυγούστου». Εννιάμερα εννοεί της Παναγίας. «Από 10 χρόνων δεν είχα επισκεφθεί την Παναγία την Κεχριάν. 10 χρόνια είχα να σπαστώ τη σεβασμίαν παλαιάν εικόνα της Κοιμήσεως, όπου είναι ζωγραφισμένη επάνω στα δύο υπερώα. Ένθεν και ένθεν. Ο ιερός Κοσμάς, αυτός ο θεσπέσιος ποιητής της Πεπικυλμένης, ο θείος Δαμασκηνός, τίνοντες δύο τόμους κάτω από τη σύνθεση της εικόνος, εφώνιζε γραμμένα τα δύο τροπάρια: «Γυναίκα σε θνητήν αλληπερφιός και μητέρα Θεού», και το άλλο: «Αξίως ως έμψυχος ουρανών υπεδέξαντο».

επαναλήψει στις παλαιές εικόνες όπως είναι τοποθετημένες μέσα στην εκκλησία. Ένας άλλος σπουδαίος ποιητής με θρησκευτικό υπόβαθρο, με μεγάλη λόγια παραγωγή στα αντίστοιχα θέματα, ήταν ο Νίκος Καρούζος. Ποιητής βαθιάς κατάνοιξης, ποιητής πίστεως, ποιητής της ζωής, ποιητής και του θανάτου. Δεν μπορώ να μην μνημονεύσω εδώ την αξιόλογη προβολή που έχει κάνει για το έργο του ο αγαπητός φίλος, εκλεκτός αηδός της βυζαντινής μουσικής, πρωτοψάλτης και άρχων του Οικουμενικού Θρόνου και εκ των παραγωγών του ραδιοσταθμού, φίλτατος Ιωάννης Τσερεβελάκης. Το ποίημα του Καρούζου, εν έτη 74, έχει τον τίτλο «Η αντίκρουση του χειμώνα». Κρατώντας την αισθήτα της Παναγίας, ο έσχατος του ουρανού με χιλιάδες έντομα στην όραση, με εξεθύμιαστα. Για σε μια στο νυμφώνα, μάλα θεάματα της αγάπης από μέσα, μάλα γεγονότα σπιθοβολώντας, αγγίζει τους ραχητικούς και θεραπεύει την αρθρίτιδα, μαλάζει τους πρισμένους αστραγάλους, αφήνει τρυφερά την αλήθεια πάνω σε όλες τις αρρώσκες και εκείνες χάνονται καθώς τα ευδιάλυτα νέφη. Σιγά σιγά ρυθμίζεται και ο θάνατος. Νομίζω ότι η ποίηση είναι ένα ταξίδι ανάμεσα στη ζωή και στο θάνατο. Και δεν αναφέρομαι στον βιολογικό κύκλο του ανθρώπου. Ο ποιητής είναι αυτός που μας ανεβάζει μέσα από τα πολλά σκαλιά που ανεβαίνουμε, καθότι λέει στην κορυφή υπάρχει ένα μικρό πετρόκτιστο και πανέμορφο εκκλησάκι του προφήτη Ηλία. Και θέλουμε να ανεβούμε ψηλά στην κορυφή. Αυτές είναι οι βαθμίδες της ποίησης, αυτό είναι και το έργο του ποιητή. Πριν προχωρήσω σε περαιτέρω σκέψεις, θα ήθελα να διαβάσω ακόμη ένα ποίημα που δημοσιεύτηκε το 1989 από ένα σπουδαίο ποιητή, πολύ σπουδαίο, τον Μιχαήλ Γκανά. Για τον ποιητή αυτό, ενημερωτικά, πολλά έχει γράψει ο αγαπητός συνάδελφος, επίσης έξοχος ποιητής, Δημήτρης Περοδασκαλάκης. Το ποίημα, εδώ υπάρχει ένα έντονο θεατρικό στοιχείο. Η Παναγία παραστέκει, είναι δίπλα στην άρρωστη μάνα. Πολύ σπουδαίο μοτίβο αυτό. Το ποίημα έχει τίτλο «Νοσοκομείο Ερυθρού Σταυρού». Θα ακούσετε τους στίχους που κατά τη γνώμη μου είναι συγκλονιστικοί. Η ποίηση βρίσκεται, μοιάζει με ένα χέρι που άλλοτε μας αγκαλιάζει, άλλοτε μας γνεύει, άλλοτε μας δείχνει το δρόμο της αρετής. Διαβάζω το ποίημα. «Τα χέρια σου τα κέρινα, η Παναγιά εκράτη, χιόνιζε στα σεντόνια σου και σ' όλο το κρεβάτι. Η κόκκινη λιανή γραμμή του πλαστικού σωλήνα απ' τη φανερή πληγή σαν ποταμάκι εκείνα. Κι έφευγαν από τα μάτια σου σκιαγμένα τα τριγόνια και με έφερνα σ' άλλους καιρούς και στα μικρά μου χρόνια. Μικρά, πολύ, πικρά πολύ, χτισμένα γύρα-γύρα και μόνο από τη φούχτα σου σπυρή χαράς επίρα». Πολύ συγκινητικό, ανάμεσα στην ελπίδα και στην τραγικότητα της ζωής. Άλλωστε εδώ συνυπάρχουν και άλλα στοιχεία που δεν είναι άγνωστα στην ποίηση. Είναι τα πουλιά, είναι ο ίδιος ο καιρός, είναι το ποτάμι, είναι αυτό το ερυθρό χρώμα που δείχνει την αγωνία, την απόγνωση, αλλά και την διαμαρτυρία την εσωτερική του ανθρώπου. Γιατί

να φύγει από αυτή τη ζωή, ακόμη και όταν στο προσκεφάλι του έχει την Παναγία. Ένα αντίστοιχο ποίημα που νομίζω πως έχει σημασία είναι γραμμένο από τον Δημήτρη Κοσμόπουλο, ένας όχι από τους πολύ γνωστούς ποιητές, αλλά έκρινα σκόπιμο να το αναγνώσω, γιατί βαδίζει στα ρήματα ολόκληρης της σημερινής μας εκπομπής. «Ίστατο ημίτηρ, κλαίουσα και ρηγούσα, να επισκοπή του, Ιού της το μαρτύριο, το όντι φρικτό έμπροστά της το μυστήριο, πλέχουνταν του θανάτου και όσα πούσα, η μάνα αισθάνετο και η αδύναμη ούσα, το τέκνο να στηρίξει ένα κριτήριο αγάπης βάνη. Δέεται στον Κύριο να αποθάνει ανταυτού την επιούσα. Της γένεται το θέλημα, τεθνίσκει, κι ας συνοδεύουν την ψυχή του ίσκιου φωτός. Φευγίτσα η μάνα για το γιο της, μα αυτός δεν είναι θάνατος. Μεγάλη εορτή που μοιάζει, ακούστε ιδέως που ψάλλει, ως προσφέρνεται η ρίζα στο βλαστό της». Νομίζω πως όλα αυτά μοιάζουν με μια εκκλησία στο βάθος οι εικόνες, μια συστάδα από κεριά, τα μάτια των ανθρώπων να λιγοκλίνουν από ικανοποίηση και να εξέρχεται μια μυστήρια προσευχή. Είναι ώρα, θα έλεγα εγώ, να ακουστεί ο παρακλητικός κανόνας στην Παναγία. Θα λέγαμε ότι είναι ατέλειωτο το ταξίδι το σημερινό. Εγώ θα μπορούσα να διαβάσω ακόμη ένα-δυο που τα θεωρώ πάρα πολύ σημαντικά. Είναι πολλοί οι ποιητές που αναφέρονται όχι μόνο στη χάρη του Θεού ή στη χάρη της Παναγίας, αλλά αναφέρονται σε αυτές τις μικρές ώρες, όπως για παράδειγμα οι μικρές ώρες χαράς για τον Ιησού, αλλά και τους ανθρώπους που τον υποδέχθηκαν στα Ιεροσόλυμα, οι μικρές όμως και έσκατες ώρες επάνω στο Σταυρό, λίγο πριν παραδώσει το Πνεύμα, οι μικρές ώρες οι τραγικές απέναντι του Σταυρού, της Παναγίας και του Ιωάννη, οι μικρές ώρες των μυροφόρων που πήγαν εν σπουδή στον τάφο του Ιησού, όλα αυτά δείχνουν ότι ο κόσμος φτιάχθηκε σε αυτά τα μικρά μυστικά. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι η έννοια του μικρού εδώ ουσιαστικά είναι η έννοια του μεγάλου. Θέλω να διαβάσω ένα από τα μικρά αποσπάσματα που αναφέρονται στην Παναγία και με αυτό περίπου να κλείνουμε σιγά σιγά τον κύκλο της εκπομπής. Δεν είναι άλλο που δεν θα μπορούσα να το παραλείψω, καθώς θα πρέπει να τονίσω, αγαπητοί ακροατές, ότι είναι πολύ καλό να διαβάζουμε ποιήση. Έχουμε ικανούς ποιητές ανά την Ελλάδα, έχουμε ποιητικούς διαγωνισμούς, έχουμε ποιητικές εκδόσεις, αλλά έχουμε και ανθρώπους που δεν είναι τόσο καταξιωμένοι, έχουν όμως μέσα τους κάτι άλλο, την ποιητική της πίστης. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν είναι ζήτημα, αν θέλετε, ρητορικό, δεν είναι ζήτημα να περιαυτολογήσουμε, είναι όμως μέσα στη φλέβα μας να καταλάβουμε ότι όπως ο Οδυσσέας Ελίτης, από όπου θα διαβάσουμε σε λίγο ένα μικρό απόσπασμα από το περίφημο άλλωστε Άξιον Εστί, όπως ο Οδυσσέας Ελίτης ενστερνίστηκε αυτούς τους αρμούς, την ευλογία της ψυχής μας από την Παναγία και τον Χριστό, έτσι και ο αντίστοιχος ανώνυμος δημιουργός έπλασε ένα μικρό ή ένα μεγάλο ποίημα που είχε μέσα την αγωνία, την πίστη, το όραμα, την ελπίδα κτλ. Διαβάζω ένα μικρό απόσπασμα με τον τίτλο από το Άξιον Εστί του Οδυσσέα Ελίτη,
με τον τίτλο «Της αγάπης αίματα με πορφύρωσαν». «Της αγάπης αίματα με πορφύρωσαν και χαρές ανίδωτες με σκιάσανε. Οξυδώθηκα μες στην οτιά των ανθρώπων, μακρινή μητέρα, ρόδο μου αμάραντο. Στα νυχτά του πέλαγου με καρτέρεσαν, με μπομπάρδες τρικάταρτες και μου ρίξανε, αμαρτία μου να έχει κι εγώ, μιαν αγάπη, μακρινή μητέρα, ρόδο μου αμάραντο». Τον Ιούλιο κάποτε, μης ανοίξανε τα μεγάλα μάτια της μες στα σπλάχνα μου, την παρθένα ζωή μια στιγμή να φωτίσουν, μακρινή μητέρα, ρόδο μου αμάραντο, μακρινή μητέρα, ρόδο μου αμάραντο. Είναι πολύ σημαντικό να δούμε την ποίηση, την Πανάγια ποίηση, θα έλεγα εν τέλει εγώ, να τη δούμε μέσα από μια άλλη δόξα, δηλαδή ποια δόξα, το πώς ταξιδεύει, όπως ταξιδεύει η πίστη μέσα μας, έτσι ταξιδεύει και μέσα στην ποίησή μας. Και η ποίησή μας δεν είναι ποίηση προσωπική, αλλά είναι ποίηση της χριστιανοσύνης. Έχω ακόμη να, από την συλλογή μου, να διαβάσω κάτι που ίσως να μην είναι γνωστό, να διαβάσω ακόμη δύο αποσπάσματα. Το ένα είναι από τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη, πολύ σπουδαίο ποίημα με τίτλο «Εισόδια». Υπάρχει ένα θέμα ωραίο: να γράψεις στίχους μουσικούς, χλωμούς νησιώτικους, που να διαβάζονται με τη βοήθεια της φλόγας, ενός μικρού κεριού που τρέμει και από τις ψυγές που τρέμουν και ποθούν. Υπάρχει ένα θέμα εσπερινό, ωραίο πολύ, για λιτανίες κοριτσιών λευκοντημένων, αγνών παιδιών, στα χέρια να κρατούν λαμπάδες και χρυσάνθεμα. Ωραίο θέμα, συγκινητικό, που έτσι καθώς πασχίζεις να το γράψεις, έρχεται μες στην ερημιά που ζεις και σε χαϊδεύει. Γλυκιά και γαλανή, καλησπέρα της μανούλα σου, εκείνη η ευωδιά των χρυσανθέμων, που ανθούνε στα τσιπάρια του Νοεμβρίου, η ευωδιά η παράξενη που εκπλήσει τους αγγέλους, καθώς τους αναγγέλει μυστικά την είσοδο της ταπεινής Παρθένου. Όπως καταλάβατε, το ποίημα αναφέρεται στο μέγιστο γεγονός των εισοδίων της Θεοτόκου που γιορτάζουμε, θα γιορτάσουμε τον ερχόμενο Νοέμβριο, την 21η. Είναι σημαντικό επίσης να ξέρουμε ότι όσα γράφτηκαν για την Παναγία δεν φτάνουν. Γιατί υπάρχει, όπως ξέρετε, η εγκύτητα στο θέμα αυτό της Παναγίας δημιούργησε και πύργωσε μέσα μας μια φαντασία να κατεργαστούμε περισσότερο το πρόσωπο της Παναγίας. Το είδαμε στη χριστιανική τέχνη, το είδαμε στα τροπάρια, το ακούσαμε στις δεήσεις, το βλέπουμε στα εξώφυλλα των βιβλίων, στα εσώφυλλα, στις φωτογραφίες, στους πανηγυρισμούς, στην αρχιτεκτονική των εκκλησιών, ακόμη και το πονίμιο Παναγιά υπάρχει. Όλα αυτά όμως είναι μια σύνθεση λόγου και τέχνης. Ήθελα σε αυτό το σημείο να τονίσω ότι τα όποια παραδείγματα αναφέρονται στην Θεοτόκο συνιστούν μια τάση του ανθρώπου να διευρύνει το λογισμό του, να αποκτήσει προφορά πίστεως, όπως έλεγε ένα προηγούμενο ποίημα, να δώσει μια διάσταση ότι η αγάπη είναι εκείνη που δεν ξεψυχά. Κάποιες φορές μας εγκαταλείπει η πίστη. Η εικόνα της Παναγίας είναι μπροστά μας. Ο ήχος της καμπάνας, αποθαυμάζουμε μια μεγάλη και ωραία εικόνα και εκκλησία. Βλέπε Παναγία της Τίνου, βλέπε Παναγία των Χαλκαίων, βλέπε τόσες και τόσες εκκλησίες που υπάρχουν και κοσμούν ανά την Ελλάδα, μεγαλειώδεις
και συνάμα πολλές φορές μητροπολιτικούς ναούς. Θέλω με αυτό να ενισχύσω τον βηματισμό σας και να αναφερθώ σε ένα μεγάλο γεγονός που έζησε η ιστορική εκκλησία της Κρήτης πριν από ένα περίπου μήνα, η μεγάλη φερόνιμος και πανθαύμαστη γιορτή του πρώτου Αποστόλου και Επισκόπου Κρήτης, μαθητή του Αποστόλου Παύλου, του Τίτου, ο περικαλής και καθεδρικός ναός του Ηρακλείου της Κρήτης, του Μεγάλου Κάστρου, εόρτασε και φέτος με μεγαλειώδη τρόπο, με συγκινητική συμμετοχή, όχι μόνο της ιεραρχίας της νήσου, αλλά και πολυπληθούς ευσεβούς και φυλάγιου, όπως έγραφε στην ανακοίνωση η Ιερά Σύνοδος, το μεγάλο γεγονός της επετείου των 60 χρόνων από την επαναφορά της Κάρας του Αγίου Τίτου, όπου ευρίσκεται στην έδρα της Καθολικής Εκκλησίας. Και γιατί το είπα αυτό? Γιατί αυτή η μετακίνηση αυτού του ιερού τμήματος του Αποστόλου Τίτου, ο οποίος έζησε και έδρασε στην Νήσον το 61 περίπου μετά Χριστόν, δείχνει αυτή την λαχτάρα του χριστιανού που εμείς προσπαθήσαμε να αλλιεύσουμε μέσα από ενδεικτικές ποιητικές αναγνώσεις, να μην μετακινηθεί από την εικόνα. Η Κάρα ως ένα σύμβολο που κοσμεί μάλιστα και ως εξώφυλλο το ημερολόγιο της Αρχιεπισκοπής της Κρήτης, όπου δείχνει τον μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Κρήτης Ευγένιο Ψαλιδάκη να κομίζει με πολύ κόπο συνοδεία ιεραρχών και να επαναφέρει στο νησί μας αυτή καθ' αυτή την Κάρα. Ουσιαστικά πρόκειται για την εικόνα του Αγίου Τίτου. Τη σχέση μπορεί να έχει με όσα είπαμε σήμερα, με πολύ αγάπη. Το ίδιο έχει συμβεί πολλές φορές με την εικόνα της Παναγίας. Πριν από λίγο καιρό ζήσαμε μια σπουδαία ενέργεια του Αρχιεπισκόπου μας, είναι σχετική με την κυρά της Κάνδια, την Παναγία δηλαδή, που σήμερα βρίσκεται στον κεντρικό καθολικό ναό της Βιέννης. Θέλω να πω ότι όπως ακριβώς επανέρχεται η εικόνα στον τόπο της, στη θέση της, άρα έχουμε μια επανεδραίωση της πίστης, κατά τον ίδιο λόγο πρέπει να σκεφτούμε ότι έτσι μας ταξιδεύει και ένας ποιητής. Ένας ποιητής, ο οποίος μας λέγει, να, αυτό είναι το όραμα της εικόνας. Να, γιατί ο Παπαδιαμάντης ήθελε να πάει σε μια εκκλησάκι που δεν είχε πάει ποτέ και να ψάλει. Αυτό όσοι βοηθάτε στην εκκλησία θα το έχετε ζήσει με μεγάλη νοσταλγία. Να βρεθούμε και φέτος σε μια μακρινή εκκλησία που λειτουργείται μια φορά το χρόνο και να ακουστεί το απολυτίκιο του Αγίου, της Αγίας, του Οσίου κτλ. Θέλω να πω, ολοκληρώνοντας την εκπομπή αυτή, ότι όπως ακριβώς οι ποιητές μας αδιαλείπτως προσπάθησαν να αφομοιώσουν την εικόνα της Παναγίας, στην πραγματικότητα διέπρεψαν και εμέσως συνέβαλαν εκ παραλλήλου, θα λέγαμε εμείς, στο να δοθεί μια μεγάλη αξία σε αυτό που η Εκκλησία μας επί αιώνες, αιώνων πασχίζει να φέρει στο φως. Να φέρει δηλαδή αυτή την ελπίδα, όπως ακριβώς τόλμησαν οι τότε και ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης και ο Μητροπολίτης Μακαριστός Ειρηναίος Γαλανάκης και φυσικά με το άγρυπνο βλέμμα του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου να μας δώσουν αυτή την εικόνα που μοιάζει με μια αποστολή, μια νέα ιεραποστολή θα έλεγα εγώ, ότι ακριβώς προσπαθούμε να ζήσουμε από κοντά και κάνω αυτό τον παραλληλισμό, ελπίζω να μην είναι ρυψοκίνδυνος, όπως έπραξαν οι ποιητές μας, οι οποίοι μπόρεσαν την Παναγία και εκείνοι να την τοποθετήσουν στη θέση της, μέσα στους στίχους, τις φράσεις, τις εικόνες, τα σχήματα λόγου κτλ. Είναι πολύ σημαντικό να ολοκληρώσουμε
αυτό που γράφει ως ένα μικρό απόσπασμα και όπως το ζήσαμε σε αυτές τις πολύ πολύσιμες τελετές που οργάνωσε η Εκκλησία της Κρήτης, νομίζω πως μπορούμε να διαβάσουμε ένα μικρό απόσπασμα με το κείμενο, το πανέμορφο κείμενο του Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου, ο οποίος στο δύσκολο δρόμο της αρχιερατείας του ετόλμησε να αναδείξει και αυτό το μέγα γεγονός που αποτελεί μια διαχρονική σελίδα για την Εκκλησία της Κρήτης. Έγραφε λοιπόν στο ημερολόγιο του για αυτό το μεγάλο γεγονός που ευτυχήσαμε φέτος να γιορτάσουμε τα 60 χρόνια. Εορτέ της επανακομιδής της τιμίας κάρας του Αγίου Τίτου προέβαλαν μεγάλο στην Εκκλησία της Κρήτης και συνέβαλαν στην έξαρση της αποστολικής της προελεύσεως. Κείμενα τα οποία έχουν πολύ μεγάλη αξία, είτε γράφτηκαν από τον μακαριστό Ευγένιο Ψαλιδάκη, είτε γράφτηκαν από τον σεβασμιότατο αρχιεπισκοπό μας, νομίζω ότι όλα αυτά δείχνουν αυτή την μεγάλη πίστη, αυτή την μεγάλη αξία που δίνεται και που υπερβαίνει, όπως λέμε, την επέτειο ενός μεγάλου εκκλησιαστικού γεγονότος. Ήθελα στο σημείο αυτό να εκφράσω επιλογικά τη χαρά μου, τη συγκίνησή μου, περαίνοντας αυτό τον κύκλο της εκπομπής, να ευχαριστήσω και πάλι προσωπικώς τον διευθυντή του ραδιοσταθμού, τον Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη Πατέρα Χρυσόστομο Νικάκη, τον υποδιευθυντή, τον Εδεσιμολογιώτατο, τον Πατέρα Νικολάου, τον άγρυπνο επίσης συντονιστή και όχι μόνο και στα λάθη και στις παραλήψεις μας, με την ευκρίνεια την τεχνική που τον διακρίνει, τον τεχνικό Παντελή Καλογεράκη και βέβαια τον Αρχιεπίσκοπό μας της Κρήτης Ευγένιο, τον Πάτρονα πολλών αγαθών και σε αυτό το τμήμα, το ραδιοσταθμό δηλαδή της Αρχιεπισκοπής, που ταυτόχρονα είναι ένα από τα ωφελημότατα τμήματα του επικοινωνιακού μορφωτικού ιδρύματος. Εύχομαι σε όλους το θέρος να μελετήσετε λογοτεχνία, εύχομαι σε όλους να αποτελέσει η συνομιλία μας μια μικρή αφορμή, ώστε σε ενδεχόμενη νέα συνάντηση να έχουμε μια χαρά και ελπίδα και να θυμηθούμε αυτό που και πάλι μας ενέταξε στο ημερολόγιο και που αποτελεί την πρώτη, το ξεκίνημα της επιστολής προς Τίτων, «Επεφάνει χάρις του Θεού, η σωτήριος πάση ανθρώπης». Να είμαστε όλοι καλά, με υγεία, πίστη και ελπίδα. Σας ασπάζομαι όλους ανεξαιρέτως και ατομικά.

τα φυσικά φαινόμενα και οι συμβολισμοί τους στη Βυζαντινή γραμματεία. Επιμέλεια παρουσίαση Εμμανουήλ Ανδρουλιδάκης, διδάκτορ κλασικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, διδάσκων αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης.

0: Εν το φωτί σου, οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.
1: Οι καλύτερες κρυψώνες.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου, συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτί σου ο ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ, φως εις τον κόσμο ελήλυθα, να πάσω πιστεύων εις εμέ εν τη σκοτία μη μείνει. Εγώ ημί το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμή ου μη περιπατήσει εν τη σκοτία, αλ έξι το φως της ζωής. Λόγοι από το Ευαγγέλιο του Φωτός μαζί με την προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Κύριε, φώτισόν μου το σκότος. Εξ αρχής να δηλώνουν το σκοπό αυτής της εβδομαδιαίας ραδιοφωνικής μας συμπόρευσης, που δεν είναι άλλος από το να ρίχνετε έστω και λίγο, έστω και ελάχιστο από το άπλετο φως του Χριστού μας στα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας, που δυστυχώς ολοένα γύρω μας θλιβερά και ραγδαία πληθαίνουν. Ας ευχηθούμε, αδελφοί μου, να καταλαμπρύνει η έγλη του ηλίου της δικαιοσύνης τη σκοτισμένη μας διάνοια, να εκχαίει έλεον ευημερίας και χαράς στο λίχνο της ύπαρξής μας, να φωτίζει και να διώχνει μακριά το σκοτάδι της απελπισίας και της απόγνωσης, με το τυλαβιές του πρόσωπο τα δικαιώματα της κρίσης και της τόσο αγνοημένες και διαστρεβλωμένες στις μέρες μας εντολές του. Υπόκριτη αγάπη μας και τις ευχές μας σε όλους τους ακροατές της εκπομπής και ιδίως τους μπροσταριδές μας. Είναι οι άνθρωποι που πολλές φορές είναι καθυλωμένοι από τον πόνο, με νεκρωμένα τα σωματικά τους μέλη, αλλά με ψυχές που όλο φτερακίζουν πανελεύθερες σε ουράνια λιμάνια. Εκεί έχουν ρηγμένες τις αιώνιας ελπίδας τους, τις άγκυρες. Σε αυτά τα πετάγματά τους αυτοί οι άνθρωποι της οδύνης μα και της ελπίδας περνούν και από εδώ σε κάθε ξεκίνημα εκπομπής, για να μας μεταδώσουν σε όλους μας χαρά από την αληθινή χαρά τους την πονεμένη, και υπομονή από την υπομονή τους την Χριστοδόρητη. Έτσι τους μακαρίζουμε και έτσι τους μνημονεύουμε σε κάθε ξεκίνημα εκπομπής, χαιρετώντας μαζί με αυτούς τους συνεργάτες της εκπομπής και όλους όσοι διακονούν στα ουράνια ραδιοκύματα και μεριμνούν, ώστε να δυναμώνει όλο ένα και περισσότερο η φωνή, η καθαρή φωνή του εκκλησιαστικού ορθοδόξου ραδιοφώνου, όπου καρδιά ορθόδοξη χτυπά. Σωτηρίαψυχής.blogspot.com, το ομότιτλο ιστολόγιο μας, εν το φωτί, papaki.yahoo.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση.

καλύτερες κρυψώνες, ο τίτλος της σημερινής μας εκπομπής. Δεν θα υπάρξει ποτέ, είμαστε βέβαιοι γι' αυτό, όσα χρόνια κι αν περάσουν, όσες ανακαλύψεις κι αν γίνουν, όσα κι αν η τεχνολογία, η τεχνητή νοημοσύνη, όσα κι αν εφεύρει, δεν θα υπάρξει ποτέ καλύτερο και πιο χαρούμενο παιδικό παιχνίδι από το κρυφτό. Θυμηθείτε πώς όλες οι αισθήσεις συμμετείχαν σε τούτο το ταπεινό παιχνίδι. Την ευρηματικότητα, το ευμήχανο μιας καινούργιας κρυψώνας, την αγωνία, τον ενθουσιασμό, τη χαρά, την ανακάλυψη, την αποκάλυψη, το φτούξε ελευθερία. Τώρα, γνωρίζετε όσοι παρακολουθούν αυτή την εκπομπή ότι μετά από έναν τέτοιο πρόλογο θα κάνει την εμφάνισή της, δόξα τω Θεώ, η Αγία Μεταστρεψιμότητα. Θα κάνει την εμφάνισή της να δώσει μια άλλη διάσταση σε αυτό το παιδικό παιχνίδι, στο κρυφτό. Γιατί υπάρχει και ένα κρυφτό που έχει πνευματική και σωτήρια διάσταση. Εκείνοι που κρύβονται δεν αγωνιούν και δεν λαχταρούν να βγουν ποτέ από την ευλογημένη τους κρυψώνα.

κρυψώνα της Αγίας Ταπείνωσης, την κρυψώνα της ησυχίας, της ουράνιας κατάνοιξης, της μυστικής προσευχητικής ένωσης. Ζουν κρυμμένοι. Ζουν αυτό το λάθε βιό σας. Λάθε βιό σας. Δεν θα το διερευνήσουμε φιλοσοφικά, το πώς έκανε κάποτε ο Επίκουρος που το υπερασπιζόταν ή ο Πλούταρχος που το αντιμαχόταν. Δεν είναι φιλοσοφική η αναζήτησή μας, μα ελπίζουμε, ευχόμαστε, ευχηθείτε κι εσείς γι' αυτό να είναι φιλοθεϊκή. Δεν είναι θέμα ανθρώπινης λογικής και κριτικής σκέψης, μα μόνο δίψας για τη σωτηρία και την ένωση με τον Άγιο Τριαδικό Θεό. Όλοι εκείνοι που ζουν κρυμμένοι από τα μάτια των ανθρώπων έχουν τις καρδιάς τους τα μάτια στραμμένα στον ουρανό. Την κρυψώνα τους μόνο ο Χριστός την γνωρίζει. Κάποτε επιτρέπει εκείνους να την ανακαλύψουν και κάποιοι άνθρωποι για να ωφεληθούν οι ίδιοι και να ωφελήσουν και κάποιους αδελφούς τους. Να δοξαστεί ο εν τριάδι Θεός. Να ελπίσει ο πολεμούμενος λαός του. Να ενισχυθεί με το ότι και στις μέρες αυτές αλλά και πάντοτε δεν άφησε ο Κύριος αμάρτυρο το Πανάγιο πρόσωπό του. Οι καλύτερες κρυψώνες, ο τίτλος λοιπόν της σημερινής εκπομπής, μια εκπομπή σαν συνέχεια από κάποιες προηγούμενες, ίσως σαν συνέχεια και από όλες που έχουν ως τώρα ακουστεί. Είναι η ταπείνωση σαν τη λαυγής κρίκος που ενώνει. Είναι η ταπείνωση το σημείο που συναντιόνται όλοι οι διαλεχτοί και διδαχτοί του Αγίου Θεού μέσα στους αιώνες. Εκεί που πάντοτε και έως του αιώνος θα ανταμώνουν όσοι διψούν αξεδίψαστα την ουράνια βασιλεία, κρυμμένοι στις οπές της Αγίας Ταπείνωσης.

Και είναι αυτό που λέμε πάντα, ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν το φως και το έργο του νόμου του Κυρίου αναμένο και γραμμένο στις καρδιές τους. Θυμηθείτε εκεί στον άμωμο, στον 118ο ψαλμό, «Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου, όπως αν μη αμάρτωσε». Δύο τέτοιες γυναίκες, αγίες της ταπείνωσης, σήμερα στην εκπομπή μας. Η Αγία Ισιδώρα και η Σεμνή Γερόντισσα Παρασκευούλα έζησαν σε μακρινά χρονικά διαστήματα, σε μακρινές χρονικά εποχές. Τώρα σεργιανούν μαζί εκεί που πάντοτε επιποθούσαν να ζήσουν. Ας τις γνωρίσουμε, ας τριγύσουμε ως φίλεργες μέλισσες αυτούς τους ταπεινούς ανθούς, αυτά τα περιφρονημένα μοναχικά λουλούδια του παραδείσου. Ας τις γνωρίσουμε και ας διδαχτούμε και ας πληροφορηθούμε πού βρίσκονται οι καλύτερες κρυψώνες.

Πενταβένη, νησί του ποταμού Νείλου, όπου ο Άγιος Παχώμιος ίδρυσε μοναστήρι στις αρχές του 4ου αιώνα, υπήρχε ένα γυναικείο μοναστήρι με 400 περίπου μοναχές απέναντι από το ανδρικό. Σε αυτό ζούσε μία παρθένα που ονομαζόταν Ισιδώρα. Αυτή για το Χριστό υποκρινόταν τη χαζή, ταπείνωνε τον εαυτό της και αυτό εξευτελιζόταν. Τόσο πολύ την αποστράφηκαν όλες οι αδελφές, ώστε δεν ήθελαν ούτε να τρώγουν μαζί της. Αυτό όμως εκείνη το δέχτηκε με χαρά. Ήταν λοιπόν η αρετή της πάρα πολύ ωφέλιμη για ολόκληρο το μοναστήρι, γιατί τελούσε όλες τις υπηρεσίες, σε όλες υπάκουες, ανά ήταν δούλοι, σε κάθε ανάγκη τους, και με καλοσύνη υπηρετούσε όλες. Κι ήταν για την αδελφότητα το σφουγγάρι. Το σφουγγάρι που όλα τα καθαρίζει. Όπως δηλαδή το σφουγγάρι καθαρίζει κάθε ακαθαρσία, έτσι και αυτή έκαμνε κάθε ταπεινή εργασία. Όπως είπε και ο Κύριος, όποιος θέλει να είναι μεγάλος, να γίνει σε όλους δούλους. Κι αν κανείς νομίζει ότι είναι σοφός, ας γίνεται μωρός. Όλων των άλλων καλογραίων τα μαλλιά της κεφαλής ήταν κουρεμένα και φορούσαν κουκούλια. Ενώ αυτή, αφού έδεσε ένα κουρέλι γύρω από την κεφαλή της, εκτελούσε έτσι όλες τις υπηρεσίες. Ποτέ καμιά από τις 400 μοναχές δεν την είδε να τρώγει ή να παίρνει ένα κομμάτι ψωμί. Αλλά αφού μάζευε από τα τραπέζια τα ψίχουλα και εξέπλυνε τις χύτρες από τα υπολείμματα των φαγητών, αρκίτωσε αυτά. Ουδέποτε φόρεσε υποδήματα, ποτέ δεν μάλωσε κανένα, ποτέ δεν γόγγισε, ποτέ δεν πρόφερε το στόμα της λέξη υβριστική ή υπερήφανη. Αν και υβριζόταν, χτυπιόταν και πολλές φορές δεχόταν ακόμα και κατάρες. Και πολλές την αποστρέφονταν. Γι' αυτή λοιπόν την οσιότατη Ισιδώρα παρουσιάστηκε άγγελος Κυρίου στον Άγιο Πιτηρούν, που ήταν δοκιμότατος και ενάρετος αναχωρητής, και του λέγει: «Γιατί έχεις μεγάλη ιδέα για τα κατορθώματά σου, ότι σε ευλαβείς και ότι κάθεσαι σε τέτοιο τόπο. Θέλεις να δεις γυναίκα περισσότερο ευλαβή από εσένα? Πήγαινε στο γυναικείο μοναστήρι των Ταβενισιωτών». Έτσι ονομάζονταν η μοναχή από το όνομα του νησιού. «Και εκεί θα βρεις μια μοναχή που έχει στέμα πάνω στο κεφάλι της. Εκείνη είναι πολύ καλύτερη από εσένα. Διότι αν και υπηρετεί τόσο πλήθος και εξυπηρετεί όλες με διαφορετικό τρόπο κάθε μια, ποτέ δεν άφησε το νου της να απομακρυνθεί από το Θεό, αν και όλες την αποστρέφονται, ενώ εσύ κάθεσαι εδώ και με τη σκέψη σου φαντάζεσαι τις πολιτείες. Εσύ που δεν είδες ποτέ κόσμο». Και αμέσως ο Μέγας Πιτηρούν ξεκίνησε και ήλθε στην ταβέννη και παρακαλούσε με τους διδασκάλους να τον περάσουν στο γυναικείο μοναστήρι. Επειδή λοιπόν οι πατέρες του είχαν εκτίμηση και εμπιστοσύνη, διότι είχε γεράσει στην άσκηση, τον πέρασαν στην αντικρινή όχθη του ποταμού και τον οδήγησαν στο μοναστήρι. Και αφού έκαναν τις συνηθισμένες ευχές, ο Μέγας Πιτηρούν ζήτησε να δει όλες τις μοναχές, μία προς μία. Αφού λοιπόν ήλθαν όλες, εκείνη δεν φαινόταν πουθενά. Λέγει προς αυτές ο Μέγας Πιτηρούν: «Να τις φέρετε μπροστά μου όλες». «Όλες βρισκόμαστε εδώ», απαντούσαν εκείνες, «κι όμως λείπει μία». Επέμενε ο Άγιος: «Λείπει μία, αυτή που μου υπέδειξε ο άγγελος». Τότε του λέγουν: «Έχουμε στο μαγειρίο μία, αλλά είναι χαζή». Τους είπε ο Μέγας Πιτηρούν: «Φέρετε την εδώ και εκείνη και αφήστε με να την δω».

Εκείνη όμως δεν υπάκουσε. Αντιλαμβανόμενη προφανώς την αιτία, ίσως μάλιστα να της το αποκάλυψε ο Θεός. Τη σέρνουν λοιπόν με τη βία. Και σαν την έφερναν, της έλεγαν «Ο Άγιος Πιτηρούν θέλει να σε δει, διότι ήτο ονομαστός». Μόλις την έφεραν, την κοίταξε με προσοχή στο μέτωπο ο Μέγας. Ακόμα και το κουρέλι που είχε γύρω από την κεφαλή της και πάνω στο μέτωπό της το κοίταξε. Και αφού έπεσε στα πόδια της, λέγει «Οσία μητέρα, ευλόγησέ με». Τότε πέφτοντας και εκείνη στα πόδια του, του λέγει «Εσύ να με ευλογήσεις, Κύριέ μου, Πάτερ». Όταν είδαν αυτό το πράγμα, όλες παραξενεύτηκαν και του έλεγαν «Αβά, μην ταπεινώνεις τον εαυτό σου, διότι αυτή είναι κουτί». Τότε και ο Άγιος λέγει προς αυτές «Εσείς είστε ανόητες. Αυτή και από εσάς και από εμένα είναι καλύτερη. Είναι αμάς, δηλαδή πνευματική μητέρα. Και εύχομαι ο Θεός να με αξιώσει να βρεθώ μαζί της την ημέρα της κρίσης». Μόλις οι μοναχές άκουσαν αυτά, έπεσαν αμέσως όλες τα πόδια του και του εξομολογούνταν ότι με διάφορους τρόπους η κάθε μια προξενούσαν λύπη σε εκείνη την Αγία. Κι άλλη έλεγε ότι την κορόιδευε, άλλη ότι την περιγελούσε για το ταπεινό παρουσιαστικό της, άλλη ότι έχισε πάνω της το απόπλημα από τα πιάτα, άλλη ότι της προξένησε πληγές, άλλη ότι την χτύπησε. Και γενικά όλες ανάφεραν ότι τις είχαν κάνει διάφορες προσβολές. Αφού άκουσε ο Άγιος Πιτηρούν την εξομολόγηση όλων αυτών και προσευχήθηκε μαζί με την Ισιδώρα για αυτές και παρακάλεσε πολύ την τίμια δούλη του Χριστού να εύχεται για αυτόν, αναχώρησε. Εκείνη, η από τον Θεό τιμημένη και οσία, μετά από λίγες μέρες έφυγε κρυφά από το μοναστήρι, επειδή όλες την τιμούσαν και την περιποιούνταν και δεν μπορούσε να δέχεται τις τιμές αυτές και τις απολογίες της αδελφότητας για την προηγούμενη συμπεριφορά. Και ποτέ δεν έμαθε κανείς πού έφυγε ή πού κρύφτηκε ή πού πέθανε.

Και από την Αγία Ισιδώρα στην γερόντισσα Παρασκευούλα. Δεν είναι αμάρτυρη η εποχή μας και η δική μας ακόμα εποχή, αδελφοί μου. Μέσα στον κόσμο τούτο που βιάζεται να κρίνει, να στιγματίσει, να πληγώσει και να ονειδήσει, υπάρχουν της διπλανής πόρτας οι Άγιοι με διάπλατο το αρχονταρίκι της ψυχής τους. Με σοφία δοσμένη απλόχερα από τον Κύριο, μακριά από την απατηλή και ψευδόνυμη γνώση τούτου του κόσμου. Ανοίγουμε το βιβλίο μας με τίτλο «Πόσα χωράνε σε ένα μην» από τις εκδόσεις Εφήμνιον. Ξημέρωμα στη σκιά του ωραίου βουνού, η κερκίνη απέραντος καθρέφτης καρτερά τις πρώτες αντανακλάσεις της νέας μέρας. Ένας μάρι από ζωηρά βαλτογλάρωνα με πετάνε ως τα έφορα του στριμώνα. Πώς τάφερε έτσι ο Θεός τούτη η σελίδα να με ξημερώσει δίπλα σε αλευρωμένες πινακωτές, πυρωμένους θόλους, ροδοαχνιστά καρβελάκια σε μεγάλα κουφίνια και ζύμες απλωμένες, να καρτερούν γροθιές και υπομονές να τις παλέψουν. Ναι, σωστά το καταλάβατε. Σε ένα φούρνο βρισκόμαστε, στα ευλογημένα βόρεια, τα πλησίαστα και τα απείραχτα από του ανθρώπου, το βλαβερό, τα σαγηνευτικά και θελκτικά για όποιον εκστατικός μόνο στέκεται μπροστά στου πλάστη τα σοφά ποίηματα. Ο Γιώργης θυμάται τα παλιά, τα παιδικά του, που ευωδιάζουν νοσταλγικά πάντα αρώματα μιας φύσης που ξυπνά, μα και τις πρώτες μυρωδιές από τις πρώτες ημέρα στον γάματο. Στην οικογενειακή τους επιχείρηση την τόσο ευλογημένη, στον φούρνο που μεγάλωσε και έθρεψε τρεις γενιές ανθρώπων, βρίσκεται ξανά, τώρα πια όχι ως επισκέπτης, μα ως συνεχιστής. Ποιος να του το έλεγε πως θα επέστρεφε μόνιμα στον τόπο του, στον αγαπημένο του τόπο. Χρόνια πριν, όταν έφυγε για τις σπουδές του, τούτο του φαινόταν εξωπραγματικό. Δεν είχε νιώσει ποτέ ως τώρα ότι αποδήμησε εις χώραν μακράν, ότι παρασύρθηκε ή παραδόθηκε στο ανούσιο και στο ψεύτικο, μα η αλήθεια είναι πως δεν νοσταλγούσε και τίποτα από όσα έζησε σχεδόν για 10 χρόνια μακριά από το χωριό του στη μεγάλη πόλη. Βέβαια έψαχνε να βρει ένα γονίος από τότε που επέστρεψε την βαθύτερη αιτία αυτής της παλινόστησης. Προσπαθούσε να πείσει τον εαυτό του πως ήταν η κρίση και η σιγουριά της οικογένειας, μα δεν τα κατάφερνε διόλου. Κάτι άλλο ήταν, κάτι που περίμενε να τον συναντήσει. Το ένιωσε τούτο για πρώτη φορά μόλις εντελώς τυχαία και απρογραμμάτιστα επισκέφθηκε ένα άλλο όμορφο όρος, αυτό των αμόμων, και αντάμωσε για πρώτη του φορά με τον Άγιο Εφραίμ. Σαν να ήταν εκείνος λοιπόν που οδήγησε τα βήματά του στην επιστροφή, κρατώντας το μεγάλο φτιάρι, ξεφούρνιζε μια ακόμη παρτίδα από σταρένια και τα σκεφτόταν όλα τούτα. Μάθε τέχνη κι άστινε, τον πείραξε για λίγο η μάνα του που στεκόταν δίπλα. Χαμογέλασε αυτός. «Πες το ψέματα. Βλέπεις, μάνα, σαν να μην πέρασε μια μέρα». «Καλά. Πήγαινε τώρα μπροστά, γιατί θα αρχίσουν να έρχονται οι πρωινοί και τα πιτσιρίκια πριν το σχολείο». Πέρασαν οι πρώτες εβδομάδες στη νέα αυτή πραγματικότητα. Πολλούς ξαναθυμήθηκε, άλλους πρωτογνώρισε. 10 χρόνια δεν ήταν και λίγα. Κάτι που του άρεσε πολύ ήταν όταν έπαιρνε το αυτοκίνητο να παραδώσει τις παραγγελίες της ημέρας. Είναι μαγευτικά τα μέρη τους όλες τις εποχές, μα εκείνη η άνοιξη είναι ασύγκριτη στο ζωγράφισμά της μέσα του. Ήταν έτοιμος να ξεκινήσει εκείνο το μεσημέρι λοιπόν, μόλις χτύπησε το τηλέφωνο. Μια χαμηλή, γερασμένη, μαγλικήτατη φωνούλα ακούστηκε. «Καλημέρα, γέ μου. Στο φούρνο δεν έχω καλέσει». «Καλημέρα σας, σωστά έχετε πάρει, ναι. Παιδί μου, μήπως θα μπορούσατε να μου φέρετε κάτι που θα σας πω? Μένω βέβαια λίγο μακριά, περίπου στα 3 χιλιόμετρα,
Μα δεν έχω τρόπο εγώ να έρθω. Φυσικά κάνουμε παραδόσεις. Πείτε μου πόσα ψωμιά θέλετε. Παιδί μου, δεν θέλω ποσότητες εγώ. Ένα ψωμάκι χρειάζομαι να βγάλω λίγες μέρες. Πέρασε ο λογισμός ο ασέβαστος να της απαντήσει πως για ένα ψωμί δεν γίνεται να διανυθούν τόσα χιλιόμετρα πηγενέλα. Μα σχεδόν αστραπιαία της απάντησε πείτε μου που βρίσκεστε και θα σας το φέρω εγώ το ψωμάκι σας. Δόξα το Θεό παιδί μου, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ που έχεις τόση αγάπη μέσα σου. Φόρτωσε ο Γιώργης τα ψωμιά και ξεκίνησε. Απαρέδιδε πρώτα όλα τα άλλα στα μαγαζιά και στο τέλος τα άφηνε την Κυρούλα που τηλεφώνησε. Ούτε το όνομά της δεν έμαθε. Μα σε λίγο μόλις, εκείνη η γερασμένη ισχνή φωνή στο ξανάκουσμά της θα του αποκάλυπτε τον λόγο για τον οποίο είχε επιστρέψει. Ήταν η Παρασκευούλα, η γεροντισούλα του η μοναδική, ο δικός του πνευματικός φάρος, μια υπερκόσμια ύπαρξη. Ένα ταπεινό τούτου του κόσμου, μια αγία της πλαϊνής μας πόρτας. Θεοπτία και ταπείνωση, θαύματα και θαυμάσια, αποκαλύψεις και μυστικά του παραδείσου. Έμαθε σχεδόν αμέσως, μόλις την αντίκρισε, την βαθιά αιτία της απρόσμενης για πολλούς επιστροφής του στο χωριό και στον φούρνο. Αμέσως μόλις έκλεισε την πόρτα του κελιού της, σε εκείνη την αξέχαστη πρώτη του συνάντηση. Όσο η Παρασκευούλα ζούσε, δεν τολμούσε ο Γιώργης να μιλήσει για εκείνην ανοιχτά. Στο βατοπέδι οι πατέρες συγκινήθηκαν μόλις μυστικά τους διηγιόταν κάθε φορά που στην προστασία της μάνας Παντανάσης ξαπόσθενε. «Να βάλουμε», πρότειναν, «το βίο της σε ένα βιβλίο με αγίους του κόσμου, του σημερινού που ετοιμάζουμε». Φοβόταν εκείνος μην την στενοχωρήσει και πάψει να του μιλά. «Πώς έγινε και ακολούθησα, εγώ ταλέπορος». Που γράφω αυτά τα λόγια, το σμάρι εκείνο από του ουρανού τα πετεινά. Και έγινε η γνωριμιά μας. Δώρο Θεού. Να σου πω για την Παρασκευούλα, την γεροντισούλα μου, νόντα αδελφέ μου. Κοιμήθηκε φέτος αρχές του Ιουλίου. Γράψε μου. Στύψε τη μνήμη σου. Να στάξει μυρωμένη αγάπη. Και έγραψε ο Γιώργης όσα εκείνη μυστικά του υπαγόρευσε. Στέκεται αυτός εδώ μπροστά μας. Ξεκίνα, αδελφέ μας, να μας γνωρίζει την ψυχούλα της, την διαλεχτή από το Χριστό μας. Πάρε λευκό και χάραξε πάνω του. Της θύμισες της γεροντισούλα σου.

Τι να πρωτοθυμηθώ, αδελφέ μου. Σπάργανο ήμουν ακόμα στα πνευματικά, βαπτισμένος μα ακατήχητος, μετά από τόσα χρόνια στον κόσμο τον σκοτεινιασμένο, μετά από ζωή κοσμική, έντονη, αγχωμένη, σχεδόν απομακρυσμένη από ό,τι το ουράνιο. Ήρθε και η Παρασκευούλα. Η γνωριμία μας έγινε, όπως σου είπα, με ένα ψωμάκι που μου ζήτησε τηλεφωνικά. Δεν την γνώριζα. Δεν γνώριζα και πολλούς στο χωριό. Έμεινε στην άκρη του χωριού. Μόνη. Δίπλα σε εκτάσεις με καλλιέργειες που σκεπάζονται από τον ίσιο του όρους Μπελές. Όταν μου άνοιξε την πόρτα με μια γλύκανη ψυχή μου από τη μορφή της, ολοφότινο το χαμόγελό της, βουρκωμένα διαρκώς στα χαμογελαστά της μάτια. Το σπίτι της ένας ενιαίος χώρος γεμάτος από αρχοντιά μοναστηριακής, ζεστής φιλοξενίας. Στους τοίχους όλοι οι συγκάτοικοί της, οι Άγιοι, μυρωδιά θυμιάματος, καντήλια ακίνητου. Τότε ζούσε και ο δεύτερος της σύζυγος, 96 ετών κοιμήθηκε εκείνος. Ένας δύσκολος άνθρωπος. Παρασυρώταν πολύ και από τους συγγενείς του που του έβαζαν ψεύτικα λόγια και συκοφαντίες απίστευτες εναντίον της. Η Παρασκευούλα δευτεροπαντρεύτηκε μετά το θάνατο του πρώτου της συζύγου, στο γράμμο επί εμφυλίου πολέμου. Με νεογέννητο το παιδί τους, με θάρρος και μόνη της πήγε στην Κοζάνη για να αναγνωρίσει το πτώμα του. Επιστρέφοντας όμως ήρθε αντιμέτωπη με το προξενιό. Την παντρέψανε άρον-άρον με τον δεύτερο άντρα για να την ξεφορτωθούν, την ίδια και το ορφανό. Εκείνος αδιάφορος για όλα όπως ήταν ο καημένος και ιδίως για τη δουλειά, τους άφηνε σε σκληρή φτώχεια. Οι συγγενείς τους κακομεταχειρίζονταν και στις παρακλήσεις της Παρασκευούλας να της δίνουν εργασία στα ζώα και τα κτήματα αντιδρούσαν με ξυλοδαρμό. Κομμουνίστρια τη φώναζαν, λόγω του πρώτου συζύγου που φωνεύθηκε στον εμφύλιο. Βρωμερή κομμουνίστρια. Όμως η Παρασκευούλα δεν μιλούσε. Υπέμενε τις ύβρις και τα ψέματα γιατί είχε Χριστό μέσα της. Όπως της έμαθε η μανούλα της που την έχασε μόλις 8 χρονών. Αφήνοντάς τη μόνη με το μικρό αδελφό της. Να σημειωθεί πως ο πατέρας της ξαναπαντρεύτηκε. Η μητριά της όμως ούτε που να τα δει τα ορφανά. Τα διώξανε σε θείους για δούλους. Πάντα όμως με το «Έλα Χριστέ και Παναγία μου» προσπερνούσε τα δύσκολα. Τα χρόνια περνούσαν και απέκτησε κι άλλους 2 γιους. Πείνα μεγάλη εκείνα τα χρόνια. Όμως η κυρία Παρασκευούλα με τη βοήθεια του Θεού δεν τα άφησε νηστικά ποτέ. Αφού όπως η ίδια έλεγε ήταν στην αποκλειστική ανατροφή από τον ίδιο τον πλάστη τους. Αγαπούσε. Αγαπούσε πολύ η κυρία Παρασκευούλα τους πάντες. Τους φίλους μα πιο πολύ τους εχθρούς. Πολλές ήταν οι φορές που συγγενείς του δεύτερου άντρα της τη δέρνανε στα κεντρικά του χωριού, την καθίβριζαν, γινότανε θέατρο στα μάτια των περαστικών, την θεωρούσαν μια άθεη κομμουνίστρια. Όταν τα παιδιά της μεγάλωσαν, άρχισε τα προσκυνήματα σε όλους τους ευλογημένους τόπους. Όπου πόθησε η ψυχούλα της, έκλεινε λεωφορεία, μάζευε κόσμο και οργάνωνε τα γύρω μοναστήρια, ωστόσο η υγεία της άρχισε να κλονίζεται. Ποτέ όμως δεν ξεχνούσε το Παύλιο, η δύναμή μου εν ασθενία τελειούται. Ήρθε ξαφνικά και ο καρκίνος. Χαρά μεγάλη απέκτησε στο άκουσμα της ιατρικής διάγνωσης, αφού είπε «Ας είναι θέλημα Θεού» στις επαναληπτικές εξετάσεις όλα καθαρά. Και ο τεράστιος όγκος το σηκώτη που τον ένιωθε να πηγαίνει πέρα δόθε, προς δόξαν Θεού εξαφανίστηκε. Ήρθε κι άλλος ένας σκόλουπς, αδιευκρίνηστη πάθηση. Σχίζονταν τα πέλματά της και μοραγούσαν, οι γιατροί δεν βγάζαν άκρη. Οργάνωσε προσκύνημα στον Όσιο Δαβίδ. Μιλούσε με τον γέροντα Άγιο Ιάκωβο από το τηλέφωνο και όταν πήγε ο Άγιος την θεράπευσε. Ήρθαν και οι Άγιοι τόποι. Γονατιστή παρακαλούσε χρόνια την Παναγιά να την αξιώσει να βρεθεί εκεί. Και εφόσον χρήματα δεν υπήρχαν, η ίδια να βρει τον τρόπο. Μια των ημερών έρχεται ο αδελφός της στο σπιτάκι της.
Είχε κάνει περιουσία ζώντας στο εξωτερικό. Της έδωσε ένα ποσό. Ήταν ακριβώς όσα χρειάζονταν για το προσκύνημα. Ο πονηρός όμως και εκεί δεν την άφησε ήσυχη. Πάλι. Το δέρμα της άνοιγε. Αίμα, πόνος. Παρόλα ταύτα με ψαλμούς στα χείλη περπατούσε ματωμένη. Όπως ματωμένος ο Κύριός μας ανέβαινε τον Γολγοθά. Έπειτα στο Σινά. Πόνος μέγας η ανάβαση στην κορυφή. Ο οδηγός της ανάβασης όμως, όταν είδε το χάλι της, αρνήθηκε να την πάρει μαζί του. Προχώρησαν τα γκρουπ, εκείνη πίσω, από το πουθενά δυο νέοι, μαυροφορεμένοι. Την αποκάλεσαν με το όνομά της. «Θα πάμε μαζί, Παρασκευούλα. Μόνο κράτα μας. Θα λέμε την παράκληση στην Παναγία και θα

Όσα εγώ από τα Ιεροσόλυμα με αγκάλιαζε σφιχτά. Τέτοια απλότητα είχε που νόμιζε πως ο ίδιος, εγώ ο τελευταίος, ήμουν ποτισμένος από τη χάρη των προσκυνημάτων. Θυμάμαι πως στους Αγίους Τόπους σε κάθε δικό της ταξίδι ζούσε έντονα τα γεγονότα με τα οποία συνδέονταν. Όπου πήγαινε δηλαδή, σε όποιο πανίερο προσκύνημα, σαν να μεταφερόταν πίσω στο χρόνο σε εκείνες τις συνταρακτικές στιγμές. Μέχρι τέλους ήταν επιμελής με όλα, κυρίως με την ψυχή της. Όμως η εργασία ήταν αυτό που την βοηθούσε να είναι σε πνευματική εγρήγορση. Εργαζόταν μέχρι τα 92 της σχεδόν που κοιμήθηκε, σαν να ήταν μικρή κοπέλα, ακόμα και στις πιο αντρικές δουλειές. «Ο χριστιανός πρέπει να πετάει», έλεγε. Και αυτό όταν έβλεπε το σκοτάδι στα μάτια μου. «Φτερά να έχεις, αητόπουλο να είσαι» και άλλα τέτοια. «Πω, τι μου φέρνει ο νους. Ακούω τώρα που στα διηγούμε, αδελφέ μου, την ισχνή φωνή της την ευγενική και το γουργουριτό της από τους άρρωστους, τους αρρωστημένους της πνεύμονες. Το άρωμα από το θυμίαμα που πότισε πιο πέρα και από τους τοίχους. Αγαπούσε πολύ τον Άγιο Ιούδα το Θαδαίο. Μεγάλη αγάπη έτρεφε για την Αγία Ειρήνη τη Χρυσοβαλάντου. Πολλά θαυμαστά είδε από την Αγία και πολλούς προέτρεπε να πάνε στη Λυκόβρηση, στο μοναστήρι της. Γιατί όπως επέμενε, σκανδαλωδώς ενεργεί και παρεμβαίνει η Αγία. Λίγο πριν κοιμηθεί, εν κυρίω μου τηλεφώνησε και με παρακάλεσε να πάω στο σπιτικό της. «Κάτι περίεργο έχω να σου πω που ζω τα δύο τελευταία βράδια», μου είπε. «Ξέρεις κάποιον Ιωάννη Δαβίδ?», με ρώτησε. Προσωπικά δεν γνώριζα. Έρχεται στον ύπνο μου σαν ασκητής, σαν ζητιάνος, και μου ζητάει πρόσφορα. Τη μια Ιωάννης λέγεται και την άλλη Δαβίδ. Η αλήθεια είναι πως αγάπησε πολύ τον Άγιο Ιωάννη τον Ρώσο και τον Όσιο Δαβίδ. Ήταν πολλές οι στιγμές που έβλεπε με τα καθαρά της μάτια τον ιερέα με το Ευαγγέλιο στη μικρά είσοδο να ύπταται και άλλες να καίγεται σε φλόγες. Έπειτα μάθαινε τους πειρασμούς που κύκλωναν τον παπά. Πολλές ήταν οι στιγμές που και η ίδια η Παναγία μας τις έκανε νεύμα από το θρονί της κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας και τότε έπαιρνε απάντηση στις πονεμένες προσευχές της. Ήταν στο τέλος του ο δεύτερος άντρας της και δαιμόνια διεκδικούσαν την ψυχή του. Η Παρασκευούλα νοιάστηκε όπως πάντα φιλόστοργα, φώναξε τον παπά. «Θα εξομολογηθείς, ψυχή μου, αλλιώς αιώνια η κόλαση», του είπε. Ο καημένος για πρώτη φορά δέχτηκε. Δεν μπορούσε να κάνει κι αλλιώς. Βίωνε ήδη τον τρόμο των διεκδικητών, δαιμόνων. Λίγο πριν αφήσει τα επίγεια, πήρε τα χεράκια της. Τα φίλησε. Την ευχαρίστησε για όλα και προπάντων. Τη ζήτησε να τον συγχωρήσει. Η Παρασκευούλα απόρρισε. Ποτέ μα ποτέ της δεν αισθάνθηκε έχθρα για κανέναν. Τα χρόνια μέχρι την δική της κοίμηση της έφεραν και άλλους πειρασμούς. Μου έκανε πάντα μεγάλη εντύπωση πως όταν είχε πειρασμούς εξαφανιζόταν. Μόνη της τα περνούσε όλα προσευχόμενη. Με το πέρασμά τους, σαν ήλιο ζεστός, πρόβαλε ξανά. Είχε συνέστηση, γνώριζε την αιτία για την οποία ο άλλος υποφέρει πνευματικά. Πρώτα όμως έστελνε σε πνευματικούς. Εκεί στόχευε η αγνή ψυχή της, στο μυστήριο της μετανοίας και της ιεράς εξομολογήσεως. Οι ιερείς την ευλαβούντο, κάποιοι πήγαιναν για ανακούφιση στο αρχονταρίκι της. Και όταν τύχαινε να επικοινωνήσει με κάποιον αγιορείτη και διηγούμενο, πετούσε. Όπως με τον γέροντα της Αγίου Παύλου, τον γέροντα Παρθένιο με τον οποίο είχε πνευματική σχέση. Ήταν άνθρωπος που ήξερε να ακούει, να κουμπάει στον πόνο σου, να μη σε αποπέρνει, βάζοντας πάνω απ' όλα το λόγο του πνευματικού πατρός. Ήθελε να χαίρομαι, να χαίρομαι και να ελπίζω. Ήξερε πως οι δυσκολίες είναι το φροντιστήριο της ψυχής και τόνιζε πως όταν εκείνη της βίωνε έπινε το πικρό ποτήρι, αλλά είχε και την άφατη χαρά της θεομητορικής μεσητείας. Σε μια πληγωμένη ψυχούλα πολύ τη στάθηκε. Χρόνια ήταν εκείνη ακραία ασθενική, της λέει μια μέρα. «Δεν έχεις τίποτα. Άσε τους γιατρούς. Θα σε πάω εγώ σε ένα φίλο μου γιατρό». Όντως την πήγε. Σε ιερέα.
έσκουζε σαν γουρούνι το δαιμόνιο που είχε η γυναίκα.

δε θεραπεύτηκε τελείως. Όμως χάριν σε αυτή την ψυχή βαδίζει με σκληρό αγώνα και πόλεμο το δρόμο του Σωτήρος Χριστού. Κάτι που χαρακτήριζε σίγουρα την κύρα Παρασκευούλα ήταν η ελεημοσύνη. Παρόλο που δεν είχε, έδιδε. Δεν μπορούσες να φύγεις από εκείνο το φτωχικό σπιτάκι χωρίς να σου δώσει έστω κάτι. «Έχουμε και κοιμημένες ψυχούλες», έλεγε. «Περιμένουν». Υπερασπιζόταν την πίστη της. Πάντα έτρεχε σε όποιον την είχε ανάγκη. Έναν παρηγορητικό λόγο, μια πρακτική βοήθεια. Αν και η υγεία της δεν της το επέτρεπε μέχρι και τα 90 της έτη, νίστευε πολύ. Πόσο λυπήθηκε όταν στα τελευταία της έπρεπε, κάνοντας υπακοή στο πνευματικό της, σε περιόδους νηστείας να καταλύσει γαλακτοκομικά. Υπέμενε τα πάντα και τους πάντες. Στα παιδιά της έδωσε το παράδειγμα της αγωνιστικής της πίστης. Αξιώθηκε να λάβει πληροφορία πως θα περάσει 3 ασθένειες πριν την κοίμησή της. Όσο διάστημα ήταν στο νοσοκομείο, λίγο πριν την κοίμησή της, αμετανόητους τους έστρεψε στο πετραχύλι. «Να εμπιστεύεσαι πολύ τον Θεό», έλεγε. «Χθες μου αφηγούνταν, πονούσε η πλάτη μου, το κόκαλο, το στραβό που ξέρει», μου έλεγε. «Εδώ στην ερημιά πού να βρεις άνθρωπο για να σε τρύψει, να ανακουφιστείς». Είχα το κανάλι της εκκλησιαστικής τηλεόρασης. Βλέπω ξαφνικά τη φωτογραφία του παππούλη, έτσι αποκαλούσε τον Άγιο Ιάκωβο τον Τζαλίκη. «Α, εσύ παππούλη θα φέρεις άνθρωπο, τώρα που έγινες και Άγιος». Το κανάλι εκείνη την ώρα είχε αφιέρωμα στην αγιοκατάταξή του. Το πίστεψε. Μετά από λίγο ακούει να χτυπάει η πόρτα. Ήταν η βοηθός φαρμακοποιού του χωριού. Λυτρώθηκε. Μέσα στη νύχτα. Χωρίς λόγο αποστολής φαρμάκων. Κάτι που θυμήθηκα από την παιδική ηλικία της. Η μητέρα της ήταν εκείνη που αποτέλεσε την πηγή της πίστης της. Την οποία όμως στερήθηκε νωρίς σε ηλικία 8 ετών. Θυμόταν τα νυχτέρια που κάνανε, αγρυπνίες, διαβάζοντας το ψαλτήρι, κάνοντας παρακλήσεις. Ήταν παραμονή του Τιμίου Σταυρού, η Παρασκευούλα μικρό κορίτσι, λίγο πριν φύγει η μητέρα της. Συγκεντρώθηκαν στο σπίτι τους ευλαβείς χριστιανοί και κάνανε αγρυπνία, έχοντας ένα βάζο βασιλικό, τον οποίο την επομένη θα τον πήγαιναν στην εκκλησία. Κατά τη διάρκεια των αναγνωσμάτων, ο βασιλικός άνθησε πανέμορφα ανθάκια. Βαθιά νύχτα ήταν όταν ξαφνικά ακούστηκαν καμπάνες. Πολλές καμπάνες. Βγήκαν έξω. Και όπως η ίδια θυμάται, μέσα στο κατασκόταδο της νύχτας άνοιξαν οι ουρανοί και έγιναν υπέρλαμπροι. Όταν έπεσε στα χέρια της μητριάς της, έζησε ακόμα ένα θαύμα. Την έστειλε να πάει στο πηγάδι να φέρει νερό. Μικρή όπως ήταν, έπεσε μέσα στο γεμάτο πηγάδι. Την έψαχναν. Πού να την βρουν? Και όταν άκουσαν φωνές να έρχονται από το πηγάδι, θαύμασαν. Ο Θεός την κράτησε στη ζωή. Λογικά θα έπρεπε να είχε πνιγεί. Άρχισαν ξανά τα προβλήματα τα σοβαρά με την καρδιά της. Εγκεφαλικό επεισόδιο. Ωστόσο πάντα στο στόμα και στην καρδιά. Το «Έλα Χριστέ και Παναγία μου». Το θεαγένειο, το νοσοκομείο, το είχε πολύ αγάπη. Μόνο στην ιδέα πως εκεί πήγαινε για θεραπείες ο Άγιος Παΐσιος αναπαυόταν. Στο νοσοκομείο τους δύο τελευταίους μήνες της επίγειας ζωής της έγινε παράδειγμα στους γιατρούς, οι οποίοι στην κάποια αδιαφορία για την γριούλα Παρασκευή πήραν το μάθημά τους, όταν σε ειρωνίες τους απάντησε με ταπείνωση μα και ομολογιακό σθένος μέσα από τον λόγο του Ευαγγελίου. Οι επιστήμονες θαύμασαν τη ζέση της ξεχαρβαλωμένης κατά τα άλλα καρδιάς, που χτυπούσε για το Χριστό σε ομαλό ρυθμό, γλυκά, ασχέτως αν το σαρκικό κομμάτι της την εγκατέλειπε. Έκτοτε, όταν την έβλεπαν, τις φιλούσαν τα χεράκια. «Γιαγιούλα μας, γιαγιούλα μας», την αποκαλούσαν. Και πόσο χαιρότανε. Στο δωμάτιο του νοσοκομείου, σε κατάσταση έντονης προσευχής, κυρίως για τους συνασθενούντες της, όπως η εικόνα του Δεσπότη Χριστού ήταν στον απέναντι τοίχο, τον έβλεπε να αλλάζει μορφή, να έρχεται στη μορφή της εικόνας και έπειτα να παίρνει μια εξωκοσμική διάσταση. Τότε λάμβανε και την πληροφορία. Πάντα μου έδινε να της ανάβω κεράκι στη μονή της Αγίας Βαρβάρας. Το ένιωθε το κερί, το έλειωνε στην ψυχή της πριν ακόμα ανάψει.
Πάντα τα μάτια της ήταν χαμογελαστά, υγρά και πονεμένα. Τον τελευταίο καιρό όμως έτρεχαν ασυγκράτητα. Ένιωθε τις τελευταίες μέρες της. Φοβόταν μήπως δεν καταφέρει να δει το πρόσωπό του. Το πρόσωπο του φωτός. Θλίψη γέμιζε και κετευτικά μου ζητούσε να τη συγχωρέσω. Πια. Την Παρασκευούλα που χωρούσε τους πάντες στην ψυχή της. 4 Ιουλίου 2018. Έφυγε η γερόντισά μου. Το χωριό στο οποίο ζω εξορία. Εξορία χωρίς την παρουσία της. Δεν ήθελε να κλαίω. Άσχετα αν τα δικά της μάτια ήταν πάντα μου σκεμμένα. Της φιλούσα πάντοτε τα χέρια. Ήταν η γεροντισούλα μου. Το νεκρικό της σώμα όμως μου έδωσε παρηγοριά. Ήταν χλιαρό, μάγουλαρο δαλά και εύκαμπτο το κορμί της. Έτσι πρέπει να έφυγε με ένα «Έλα Χριστέ και Παναγιά» στο στόμα. Καμιά φορά τους ανθρώπους τους έχεις ήδη αθάνατους. Όταν βρίσκονται ακόμη στη ζωή. Ασθενούν και ενώ προς στιγμή φοβάσαι την εξέλιξη, σε κρατάει κάτι στην πιο αιώνια στιγμή που φλερτάρει με τον εφήμερο βίο. Και δεν προλαβαίνεις να τους αποχαιρετήσεις. Ή δεν θέλεις, αρνείσαι να τους αποχαιρετήσεις. Κάπως έτσι συνέβη και με την Παρασκευούλα. Την είχα μέσα μου αθάνατη, όπως ένα μικρό παιδί έχει τους γονείς του. Δεν πρόλαβα λοιπόν να την αποχαιρετήσω. Δεν πρόλαβα να πάρω την ευχή της για το υπόλοιπο του εξόριστου βίου μου. Όταν φευγαλέα άκουσα πως το απόγευμα της 4ης Ιουλίου θα κυδευόταν η Παρασκευούλα, έσπασα μέσα μου. Δεν έκλαψα. Δεν ήξερε κανείς τι σήμαινε για μένα η γλυκιά μου γιαγιά Παρασκευούλα. Όταν απομονώθηκα την αναζητούσα. Πνιγόμουν στα δάκρυα. Πνιγόταν η ψυχή μου. Μα να μην προλάβω. Όμως ο Θεός γρήγορα με παρηγόρησε με το βλέμμα της αιώνιας αγάπης του και κανά ζευγάρι τη χαρά με τη λύπη. Το σπιτικό της, όπως σου ανέφερα, ήταν ένα μικρό αρχονταρίκι. Πολλές ψυχούλες βρήκαμε τη ζεστασιά εκεί. Στην κηδεία της κλαίγαμε με το συνέστημα της χαρμολύπης, άνθρωποι που περισσότερο δεθήκαμε μαζί της πνευματικό το τρόπο, που γνωρίσαμε τον πιο κρυφό της θησαυρό. Τον πιο κρυφό της θησαυρό. Γιατί πολλοί είναι ακόμη εκείνοι που τις συκοφαντούν. Θα έλεγα πως είχε μια πορφυριακή διάθεση απέναντι στην αγάπη για τον Χριστό. Πίστευε πως η αγάπη είναι ο δρόμος, ο πιο ουσιαστικός. Είχε βαρεθεί βλέπεις τους ξερούς κανόνες, τους ανεμικούς που γεννούν ίσως και έπαρση. Πριν κάποια χρόνια η Ιερά Μονή Μεγής της Βατοπεδίου ήταν υποσκέψη να εκδώσει ένα βιβλίο. Αναφορά σε απλές ταπεινές ψυχές που ζουν στον κόσμο και αγωνίζονται ακάματα τον καλόν αγώνα. Τότε ανέφερα στους πατέρες την κυρά Παρασκευούλα, τους εξέπληξε ο τρόπος ζωής της. Είχα όμως πολύ φόβο, ήταν εν ζωή. Και αν την ρωτούσα, αν ήταν ευλογημένο κάτι τέτοιο, έστω και μετά την κοίμησή της, θα με αποκαλούσε τρελό. Και θα σταματούσε να μου λέει. Η έκδοση δεν πραγματοποιήθηκε. Ήρθε όμως η στιγμή, αδελφέ μου. Στα εμπιστεύτηκα όλα αυτά να ωφεληθούν ψυχές που θα ακούσουν, που θα διαβάσουν, που θα δακρύσουν με όλα αυτά τα φτωχά και πλούσια μαζί θυμητάρια μου. Τις ευχές όλων αυτών των ταπεινών ψυχών να έχουμε. Και ο Θεός να επιτρέπει να μας φανερώνονται. Το έχουμε πολύ ανάγκη, ιδίως σε μια τέτοια εποχή ισοπαίδωσης των πάντων. Εύχομαι, αδελφέ μου, θέατρο είμαι ενώπιον Θεού και αγγέλων, αναπολόγητος για την ευσπλαχνία του Θεού με εγωισμό που ξεχυλίζει, τίποτα δεν πήρα από εκείνη.

Είχε κι άλλα, είμαστε σίγουροι, να μας πει ο Γιώργης, ο Φούρναρης, ο Γραφιάς, ο Φιλομόναχος και Φυλάγιος, συναμαρτωλός αδελφός μας, με τη ρομαντική ποιητική ψυχούλα την αφιερωμένη, που ζητεί και φρονεί μόνο τα άνω πλέον. Τώρα πια γνωρίζει το γιατί επέστρεψε στα μέρη που πρώτο ανάσανε τον Θεό, όχι για να τον ανακαλύψει, μα για να του αποκαλυφθεί μέσα από ένα ταπεινό του πλάσμα. Λίγες ώρες πριν τη συμπλήρωση 40 ημερών από την κοίμησή της, ήρθε και στάθηκε μπροστά μας και μας τη σύστησε. Φωτογραφία δεν πρόλαβε να βγάλει μαζί της. Η γλυκιά άρνηση για αποχαιρετισμό που πιο πάνω μας περιέγραψε. Μόνο το φτωχό της μνημούρι που ακόμα δεν φτιάχτηκε, να φανερώνει τόσο ταιριαστά την φτωχή και περιφρονημένη αυτή μορφή. Δεν είναι αμάρτυρη η εποχή μας. Μέσα σε αυτόν τον κόσμο υπάρχουν της διπλανής πόρτας οι Άγιοι με διάπλατο το αρχονταρίκι της ψυχούλας τους. Με σοφία δοσμένη απλόχερα από τον Κύριο, μακριά από την απατηλή και ψευδόνυμη γνώση αυτού του μάταιου κόσμου. Μια ψύχα από το περίσευμά μας χορταίνει το σαρκείο τους και ένα αστέγνωτο δάκρυ τους τον βράχο του εγώ μας διαπερνά.

Αγία Ταπείνωση το σημείο που συναντιούνται όλοι αυτοί οι διαλεχτοί και διδαχτοί του Αγίου Θεού μέσα στους αιώνες. Εκεί που πάντοτε και έως του αιώνους θα ανταμώνουν όσοι διψούν αξεδίψαστα την ουράνια βασιλεία, κρυμμένοι στις σοπές της Αγίας Ταπείνωσης. Οι καλύτερες κρυψώνες, ο τίτλος της σημερινής εκπομπής και δύο τέτοιες γυναίκες, η Αγία Ισιδώρα και η Σεμνή Παρασκευούλα, που έζησαν σε μακρινές χρονικά εποχές και που είμαστε βέβαιοι πως τώρα σεριανούν μαζί εκεί που πάντοτε επιποθούσαν να ζήσουν. Τις γνωρίσαμε και ευχόμαστε ολόψυχα να διδαχθήκαμε και να πληροφορηθήκαμε πού βρίσκονται οι καλύτερες κρυψώνες.

διαπρεσβειών της υπεραγίας μητέρας μας, Κυρίας Θεοτόκου, ο Χριστός μας, να φωτίζει πάντοτε τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου. Ως την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κυρίω.

Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.

Διακριτικά με τη Βούλα Νεονάκη. Μία παραγωγή της Κρήτη TV.

Απόψε θα αναβιώσουμε την ατμόσφαιρα μιας άλλης εποχής. Θα μεταφερθούμε λίγες δεκαετίες πριν στην ασπρόμαυρη Κρήτη του Μεσοπολέμου, εστιάζοντας στη γυναικεία καλλιτεχνική παρουσία.

γυναίκα στη μοσχή της Κρήτης ήρθε στα μέσα του 20ου αιώνα. Όταν το 1940 πρωτόκανε δισκογραφική δουλειά η Λαβρεντία Μπεριδάκη, αδελφή του Μπαξεβάνη, η οποία γράψανε τότε ένα ωραίο κομμάτι που το είχε συνθέσει στο κατά πρόπο Μανώλης ο Λαγουδάκης Λαγός, και παίχθηκε αυτό το κομμάτι με τον Λαγό, με τον Μπαξεβάνη, τον Φουσταλιέρη, και τραγούδησε η Λαβρεντία. Αυτό ήταν κατά κάποιο τρόπο μια επίσημη παρουσία δισκογραφική δουλειά. Αυτό δεν πάει να πει ότι άρχισε τότε η γυναίκα να συμμετέχει στα μουσικά δρόμενα της Κρήτης. Η γυναίκα τραγουδούσε. Τραγουδούσε οπωσδήποτε και στην Ήπεθρο, αλλά και στα αστικά κέντρα. Τραγουδούσε την ώρα που δούλευε, την ώρα που ήφαινε, την ώρα που κεντούσε, την ώρα που έπλεκε. Δεν ήταν δηλαδή κάτι στο οποίο δεν συμμετείχε η γυναίκα. Απλά δεν φαινόταν. Και εγώ μπορώ να σας πω ότι ακόμα και παιδί θυμούμε σε παρέες, σε βενγκέρες, σε συναιστιάσεις που κάνανε το να καλέσω ένα στον άλλο. Θυμούμε την υποδοχή στους καλεσμένους. Συνήθως την κάνανε οι κοπελιές ή η κοπελιά, η θυγατέρα του νοικοκύρη, που καλωσόριζε συνήθως τους φιλοξενούμενους με μια μαντινάδα. Στην Ήπεθρο όμως υπήρχε και η γυναίκα που διατήρησε μέχρι σήμερα τις παραδόσεις. Και αυτό που έχει μείνει μέχρι σήμερα σαν μια ζωντανή παράδοση για την Κρήτη, περισσότερο κάνα μεγάλο γνωστό οφείλεται στη γυναίκα της Ήπεθρου.

Η Λαβρεντία Μπερνιδάκη, αδελφή του λαουτιέρη και τραγουδιστή Γιάννη Μπερνιδάκη Μπαξεβάνη, ήταν η πρώτη γυναίκα που τόλμησε να ηχογραφήσει και να ασχοληθεί με τη μουσική και το τραγούδι, και μάλιστα σε μια εποχή όπου το γυναικείο φύλο δεν είχε απελευθερωθεί κοινωνικά. Η ίδια ενθουσίασε, συγκίνησε και εγωίτευσε όχι μόνο τους συντοπίτες της εδώ στο Ρέθυμνο, αλλά και σε ολόκληρη την Κρήτη.

0: Η Λαβρεντία ξεκίνησε λόγω του αδερφού της, του Γιάννη του Μπερνιδάκη, η Μπαξεβάνη, γιατί καταλαβαίνετε ότι μια νέα γυναίκα την εποχή εκείνη, και αν είπατε όπως ήταν τότε το 1940, δεν θα μπορούσε, ας πούμε, ξέρω εγώ, να προχωρήσει και να συμμετέχει σε μια τέτοια εγγραφή, ας πούμε, την εποχή του 1940. Όμως ρόλο έπαιξε ασφαλώς το ότι ο Μπαξεβάνης ήταν τότε γνωστός καλλιτέχνης και κατά κάποιο τρόπο όθησε μέσα στην παρέα και τη Λαβρεντία να μπει μέσα στην παρέα, συμμετείχε, διότι έπαιζε και μαντολίνο η Λαβρεντία. Λοιπόν, και εν συνεχεία να την πείσει κατά κάποιο τρόπο με την παρέα τη δικιά του να γράψουν το δίσκο. Αργότερα βέβαια υπήρξε μια κάποια συνέχεια, η πρώτη, ας πούμε, μετά τη Λαβρεντία, μπορεί να θεωρηθεί η Ασπασία η Παπαδάκη.
1: Mm-hmm.
0: Από τα Χανιά, από την Πλάκα, από την Πλάκα από Κορώνου, που και αυτή λόγω συγγενικών λόγων ασχολήθηκε, λόγω οικογενειακών λόγων ασχολήθηκε με τη μουσική. Η Ασπασία είναι γεννημένη, η Λαβρεντία είναι γεννημένη το 1915. Η Ασπασία Παπαδάκη είναι γεννημένη το 1932. Έκανε δισκογραφική δουλειά και η Ασπασία μπορεί να πει κανείς ότι είναι η πρώτη που έπαιξε επίσημα και επαγγελματικά όργανο στην Κρήτη. Δηλαδή έπαιζε λύρα, βιολί και λαγούτο. Αλλά είχε ένα θείο, το Μιχάλη το Παπαδάκη, τον περιβόητο Πλατιανό, που ήταν από τους μεγάλους παραδοσιακούς μουσικούς της Κρήτης. Είναι γνωστός μέχρι τώρα, έχει γράψει πολλά δικά του κομμάτια. Λοιπόν, ήταν ίσως η πρώτη και επαγγελματίας μουσικός. Διότι η Λαβρεντία, να εξοηθούμε, δεν υπήρξε επαγγελματίας μουσικός. Δεν έκανε δισκογραφία ή δεν έπαιξε για να αποκομίσει ωφέλη. Όπως δεν ήταν και όλοι και οι άντρες της γενιάς εκείνης. Ούτε ο Μπαξεβάνης ήταν επαγγελματίας μουσικός. Ζούσε μάλλον και εσύ, έκανε καφενείο, είχε αργότερα ένα φαρμακείο με τον κουνιάδο του, τον Κατσιμπράκη. Ο Λαγός ήταν ψαράς, ο Φουσταλιέρης ήταν ορολογάς. Δεν μπέσανε η γενιά της εποχής εκείνης, την οποία είναι η Λαβρεντία, για να αποκομίσουν εφέλη, δεν ήταν επαγγελματίες. Η Ασπασία Παπαδάκη όμως ήταν η πρώτη γυναίκα κριτική καλλιτέχνης που έπαιξε επαγγελματικά. Έπαιξε σε γλέντια και συνέχισε στην ηχεία και έκανε την πρώτη συγγραφή το 1962. Mm-hmm. Και συνέχισε όμως να έχει ζωντανή την παρουσία σαν επαγγελματία.

0: Εδώ ήταν το σπίτι της Λαμπεντίας και εδώ ήταν ο Φούρνος.
1: Στη μαμά σου τραγουδούσε.
0: Και σε μένα. Μας έλεγε από πολύ μικρός τις κοντιλιές τις μουλοποταμίτικες που το είχε πέρδικα του καλοκαιριού και μου το είχε μάθει και εμένα.
2: Πέρδικα του καλοκαιριού μη κάτεβει στα ρεγιάτια.
0: Από τον αδερφό της έλεγαν Μπαξεβάνη και εκείνη τη φωνάζαν Μπαξεβανοπούλα. Και υπήρχε η εκδοχή ότι ο μπαμπάς τους είχε φτιάξει έναν υπέροχο κήπο στο χωριό, στο Μαλάκι. Μετά υπήρχε ένας άλλος ότι ήταν αυτός, δούλευε σε ένα κήπο ενός Τούρκου αγά. Και το άλλο ήταν από τη φωνή του Μπαξεβάνη είχε προκύψει και τη δική της αντίστοιχα ότι είναι σαν κήπος με λουλούδια η φωνή τους.
3: Άδες, παίρνικα ολοπλούμιστη που ξύπνησε στα Ιδόνη.
0: Περνάγανε υπέροχα και στον πόλεμο. Που κάνανε γλέντια πάνω, είχαν και ένα Γερμανό τον Κάρολο που τους έκρυβε και κάνανε λέει, τα γλέντια με ησυχία για να μην τους είδουν, να τους ειδοποιήσουν να μην μπουν οι Γερμανοί, ας πούμε. Να τους... Δεν μπορούσαν να το κάνουν αυτό. Είχαν βρει τον τρόπο τους και δεν σταματήσαν να γλεντάνε ούτε εκείνη την περίοδο. Να τραγουδάνε και να περνάνε ωραία μεταξύ τους. Της αρέσαν πολύ τα ευρωπαϊκά τραγούδια όμως, όπως τα έλεγε εκείνη επίσης, οπότε κάνανε διάφορα πράγματα πέρα της, δηλαδή, της ηχογραφήσης και για τα οποία είναι, τραγουδούσαν τα πάντα. Και με την αδερφή της και αργότερα με τη μητέρα μου, την μικρή που έκανε η γιαγιά μου τη δεύτερη φωνή και η μαμά μου ήταν στο πιάνο και ο παππούς μου τους ηχογραφούσε. Και υπάρχουν ευτυχώς όλες αυτές οι ηχογραφίες.

0: Έχασε δυστυχώς πολύ νέα την ακοή της. Και παρόλα αυτά, σε γιορτές οικογενειακές κτλ. Συμμετείχε με το ρυθμό, κρατούσε το χέρι κάποιος και καταλάβαινε το ρυθμό και τραγουδούσε το τραγούδι.
1: Αλλά είναι καταπληκτικό.
0: Γιατί της άρεσε πολύ η μουσική.
2: Έγραψε το 1940 το «Τη μάνα μου την αγαπώ». Έγραψε το 1947 τον πρώτο συρτό με τον Φουσταλιέρη και τον Παξεβάνη. Και έγραψε και πάλι την ίδια χρονιά το 1947 το «Νιώχωριανό συρτό». Και πάλι με το Φουσταλιέρη και τον Παξεβάνη.
1: Η Λαβρεντία τραγούδησε το «Νιοχωριανό συρτό», ευρύτερα γνωστό ως «Παλαιοκαστρινό συρτό». Το συγκεκριμένο κομμάτι, λοιπόν, ήταν σε ένα δίσκο, τον οποίο πήρε ο σύζυγός της και πήγε στους γονείς του, λέγοντάς τους ότι η τραγουδίστρια θα γίνει η γυναίκα μου. Αυτή είναι η γυναίκα που θέλω να παντρευτώ. Μάλιστα λέει ότι τον δίσκο αυτό τον άκουσε τόσο πολύ όλο το χωριό προκειμένου να γνωρίσει τη μέλουσα νύφη, που ήταν, που φυσικά ως δίσκος γραμμοφώνου αλλοιώθηκε πάρα πολύ. Όταν λοιπόν μας δόθηκε η ευκαιρία να ακούσουμε το συγκεκριμένο τραγούδι και να το μάθουμε, δυσκολευτήκαμε να καταλάβουμε τι έλεγαν οι μαντινάδες εξαιτίας αυτού. Βέβαια αυτή την ιστορία τη μάθαμε πολύ αργότερα από μια πτυχιακή εργασία μιας αγαπημένης φίλης, της Κατερίνας Τζιουδάκη, η οποία έκανε τη συνέντευξη στην Λαβρεντία. Είχε τη χαρά να τη γνωρίσει.

Κάποια στιγμή η Λαβρεντία χρειάστηκε να πάει στην Κίσα μου, στο Καστέλι δηλαδή, όπου είχε γεννήσει η αδερφή της και πήγε να κάτσει λίγες μέρες για να τη βοηθήσει. Εκείνες τις μέρες που έκατσε εκεί πέρα, ο Γιώργος ο Κουτσουρέλης της είχε δανείσει το λαούτο του.

0: το φίλο.
1: Γυναίκες σταμάτησαν να τραγουδούν σιωπηλά και αναζήτησαν μουσικές γνώσεις. Η Χρυσούλα Ζηφογεωργάκη, Τασούλα Μαμαλάκη, Μαρίνα Κακλή στη συνέχεια έγραψαν τη δική τους ιστορία και κάπως έτσι η γυναικεία παρουσία έδωσε τα δικά της ξόμπλια.

0: Εμένα η προγιαγιά μου, η Ειρήνη, μου λένε πως ήταν μαντιναδολόγος και αντάλλασε μάλιστα και μαντινάδες με τον παππού, έτσι ερωτευτήκανε. Η μητέρα μου, εκτός από το σπίτι, που τη θυμάμαι εγώ πάντα να τραγουδάει με την αδερφή της, έκανε όταν ήταν μικρή πρόβες με τον Κουτσουρέλη για να τραγουδήσει σε ένα από τους δίσκους του τότε. Αλλά για λόγους ηθικούς δεν συμφώνησε η γιαγιά μου και δεν την άφησε. Okay. Ήταν ο καημός της τότε. Μάλιστα ένας συγχωριανός μας έχει κασέτες, γιατί ήταν πολύ καλός φίλος με τον Κουτσουρέλη, και τις πρόβες, κάποιες από τις πρόβες τις ηχογραφούσαν. Έχει λοιπόν κασέτες με τη φωνή της μητέρας μου και το λαού του Κουτσουρέλη, τις οποίες θα τις κάνουμε, είναι ένα πολύ σημαντικό αρχείο.
1: Εσύ τώρα με όλα αυτά που έχεις βιώσει μέσα από την οικογένεια, πιστεύεις ότι η μουσική δημιουργεί μνήμες?
0: Θυμάμαι, ας πούμε, τον παππού μου να χορεύει. Θυμάμαι αγαπημένους του σκοπούς ή μαντινάδες που του λέγανε, ή μαντινάδες που λέγανε σε εμάς όταν ήμασταν σε γλέντια. Θυμάμαι τραγούδια από χαρές και από λύπες. Ο κάθε άνθρωπος νομίζω συνδέει τη μνήμη του με διαφορετικά πράγματα. Εγώ έχω συνδέσει τη μουσική με στιγμές, ας πούμε, που σημάδρωσαν τη ζωή μου και τις έχω στην καρδιά μου, έτσι βαθιά κλεισμένες, με επηρεάζουν πάντα.
1: Mm-hmm. Ποιος είναι αυτός ο σκοπός που σε ταξιδεύει στα παιδικά σου χρόνια και τον έχεις μέσα στην καρδιά σου?
0: Πολύ σκοπή. Έχω ένα αγαπημένο συρτό που θυμάμαι τον παππού μου να το χορεύει. Είναι του Χάρχαλη ο σκοπός. Και στα Χανιά η συνήθεια είναι ο χορευτής, όταν σηκώνεται πάνω να χορέψει, να παραγγέλνει το σκοπό του συρτού που θέλει στο βιολάτορα. Στον παππού μου παίζανε αυτό το σκοπό πριν προλάβει να παραγγείλει. Και θυμάμαι τη μελωδία. Έλα, γιαϊντά με κανείς, γιαϊντά με κανείς.

0: βασανίζεις.
1: Τι είναι η μουσική για σένα?
0: Η μουσική είναι η μουσική και ο χορός. Είναι για μένα ένα μέσο επικοινωνίας. Με βοήθησαν πάρα πολύ να καταλάβω τον ίδιο μου τον εαυτό. Τι είμαι, τι θέλω να κάνω, πώς μπορώ να επικοινωνώ με τους ανθρώπους γύρω μου. Ήμουν ένα πολύ κλειστό έτσι παιδί στην εφηβεία μου. Και νομίζω ότι μέσα από το τραγούδι και το χορό μπόρεσα να απελευθερωθώ.

0: Δεν είμαι επαγγελματίας. Είμαι ερασιτέχνης, είμαι λάτρης του τραγουδιού και της μουσικής. Ήταν μια διαδικασία που έγινε πολύ όμορφα και φυσικά από τα παιδικά ακόμα χρόνια, επειδή όλοι στην οικογένεια τραγουδούσαν. Ήταν φυσικό για μένα να τραγουδώ για να συμμετέχω. Τώρα πώς βγήκα προς τα έξω. Στο Γιάννη τον Παξιμαδάκη το χρωστάω μάλλον αυτό. Και μετέπειτα στο Ross Daily.
1: Είναι μια δύσκολη διαδρομή για μια γυναίκα και μάνα τριών παιδιών.
0: Είναι μια υπέροχη διαδρομή. Χρωστάω πολλά ευχαριστώ στο σύζυγό μου που με στηρίζει και εγκρίνει αυτό που κάνω βέβαια. Στη μητέρα μου και στην πεθερά μου που βοηθάνε πάρα πάρα πολύ με την οικογένεια.
1: Και πιο γλυκό να νούρισμα έχεις επιλέξει για τα παιδιά σου.
0: Α, ο καθένας έχει το δικό του. Στην Ειρήνη τώρα που είναι το μικρό μου λέω ένα ανανούρισμα που δεν είναι κριτικό, είναι από την Πάνω Ελλάδα και της λέω Νάνι μου του Νάνι Νάνι κι όπου το πονεί να γιάνει

Τον ήλιο. Μην κλαίσεις, σκυλιό. Αυτό είναι το νανούρισμα της ειρήνης. Πανέμορφη στίχη, ε. Mm-hmm. Να είναι το που να το χαρώ σαν η ελιά το φύλλο. Σαν τα πουλάκια το νερό και τα βουνά τον ήλιο. Αυτή είναι η δημοτική μας ποίηση.

0: νομίζω ότι στο ξεκίνημα το δικό σου δεν υπήρχαν και πάρα πολλές γυναίκες.
1: Όχι, δεν υπήρχαν. Τώρα νομίζω σιγά σιγά αυτό αρχίζει και έτσι μπαίνουν και άλλες γυναικές φωνές στην Κρήτη και αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό και πολύ σημαντικό. Η αλήθεια είναι ότι ήταν ανδροκρατούμενος ο χώρος, αλλά νομίζω τώρα ότι μας κάνουν τη χάρη και μας δίνουν το λίγο χώρο παραπάνω γιατί το αξίζουμε. Και νομίζω ότι διαφοροποιείται και λίγο το τραγούδι όταν ακούς και μια γυναικεία φωνή. Η γυναικεία φωνή του μεταξύ έχει και μια ευαισθησία, μια γλυκύτητα. Επειδή είμαστε και πλάσματα που γινόμαστε μάνες, που αγαπάμε πολύ και ουσιαστικά και το δίνουμε αυτό, το δείχνουμε στο τραγούδι μας.

0: Δεν είναι λίγο περίεργο το ριζίτικο για μια γυναικεία παρουσία?
1: Όχι, καθόλου. Γιατί δεν είναι?
0: Δεν το έχουμε συνηθίσει.
1: Αυτό. Δεν το έχουμε συνηθίσει, αλλά δεν είναι, όχι. Και νομίζω ότι πάει και πάρα πολύ.

0: Ξέρω όμως ότι ασχολείσαι και με άλλα παραδοσιακά κομμάτια, δηλαδή αγαπάς το μικρασιάτικο τραγούδι.
1: Ναι, ναι, ναι, πολύ. Και το, και τα υπηρώτικα πολύ. Και τα υπηρώτικα. Που είναι πολύ δύσκολο.
0: Ποια είναι η δυσκολία τους?
1: Έχουν, στα υπηρώτικα παίζεις πάρα πολύ με τα μόρια. Με τα μόρια πάνω στη φωνή. Και εγώ βέβαια είναι ένα άκουσμα το οποίο το, δεν μπορώ να τραγουδήσω καλά, αλλά μ' αρέσει τόσο πολύ που και το ακούω, αλλά δεν με νοιάζει και άμα το τραγουδώ και το τραγουδώ καλά, γιατί το θέμα είναι τι, τι εκφράζεις, τι βγάζεις συναισθηματικά.
0: Θα μας πεις ένα υπηρώτικο, πείτε πολύ πολύ λίγο.
1: ας πω.

0: Τι παίρνεις εσύ από το επιρώτικο τραγούδι, από το μικρασιάτικο, από το κριτικό?
1: Όλα αυτά, κοίταξε, η παράδοση, επειδή βγαίνει μέσα από το λαό, μέσα από, από τον άνθρωπο ο οποίος δεν είναι επιτηδευμένος. Βγαίνουν τα καθαρά του συναισθήματα, βγαίνει η ψυχή του και όλο αυτό εκφράζεται μέσα από όλα τα παραδοσιακά τραγούδια. Και γιατί ποιο είναι το κοινό σε όλους τους ανθρώπους? Η ψυχή μας και τα συναισθήματά μας.

Άγιος Νικόλαος της Γης και του Πελάγους. Η Μαρία Καραγιάννη διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο του αηδήμου αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη.

Μέρος πρώτο. Η ζωή του Αγίου Νικολάου. Κεφάλαιο τέταρτο. Λειτουργός μυστηρίων. Η ακοστρόφος της Εκκλησίας. Την ώρα της προσευχής παρουσιάστηκε σε οπτασία στον πιο ηλικιωμένο επίσκοπο ένας άγγελος Κυρίου με φωτοστέφανο και του είπε: «Πήγαινε εις τον οίκον του Θεού τη νύχτα και εστάσου στα προπήλαια και όποιος περάσει πρώτος το πρωί στην εκκλησία για τη λειτουργία, αυτός θα είναι ο εκλεκτός του Κυρίου, που όλοι οι επίσκοποι πρέπει να τον εκλέξουν αρχιεπίσκοπο. Ονομάζεται Νικόλαος». Το μήνυμα της θεόπεμπτης φωνής ανακοίνωσε στους λοιπούς επισκόπους και κληρικούς ο επίσκοπος που το άκουσε. Όλοι δε ήσαν συγκεντρωμένοι στο βάθος του ναού και προσεύχονταν και ανέμεναν τη δική τους Πεντηκοστή, όπου το Άγιο Πνεύμα θα επιφυτούσε και σε αυτούς. Όταν άκουσαν οι επίσκοποι το θεόσταλτο μήνυμα, περισσότερο προσεύχονταν. Ο επίσκοπος που άκουσε το μήνυμα στην οπτασία βγήκε στα προπήλαια του ναού σύμφωνα με το χρησμό και περίμενε να ξημερώσει για να δει εκείνον για τον οποίο του μίλησε ο άγγελος. Ενώ στεκόταν ο επίσκοπος στα πρόθυρα του ναού, ο Άγιος Νικόλαος έφτασε κατά τις ορθρινές ώρες στο ναό για να παρακολουθήσει τη Θεία Λειτουργία. Μόλις τον είδε ο αρχιερέας, σκέφτηκε ότι αυτός είναι εκείνος που περιμένουμε. Αφού τον κράτησε ο επίσκοπος, τον ρώτησε: «Πώς ονομάζεσαι, παιδί μου?» Ο Άγιος, με πραία φωνή και ταπεινά, απάντησε: «Νικόλαος ονομάζομαι, δέσποτα, δούλος της αγιοσύνης σου». Εντυπωσίασε τον επίσκοπο το ταπεινό φρόνημα του Νικολάου και ο απλός και απέριτος τρόπος με τον οποίο απάντησε. Ο γέρον επίσκοπος τότε τον πήρε από το χέρι και τον οδήγησε στο βάθος του ναού, όπου προσεύχονταν οι επίσκοποι και οι λογάδες των ιερών, λέγοντας του συγχρόνως: «Έλα μαζί μου, παιδί μου, που έχω να σου δείξω κάτι σπουδαίο». Αφού παρουσίασε τον Άγιο στους επισκόπους και κληρικούς, είπε: «Αυτός είναι ο εκλεκτός του Θεού για την Μητρόπολη Μύρων. Ας προσευχηθούμε όλοι στον Κύριο να τον ενδυναμώσει και να φανεί αντάξιος της μεγάλης και ιερής αποστολής του. Γράφει και ο Όσιος Νεόφυτος πως ύστερα από ολονύκτια προσευχή ο Κύριος έστειλε τον άγγελό του εις τον έχοντα τα πρεσβεία επίσκοπο για να του αναγγείλει. Ο κατάλληλος ευρίσκεται πλησίον ημών. Λίαν πρωί πορεύω προς τον ναό και μόλις με αργόν βήμα διαβεί χαμηλόβλεπτος της, ήρεμο στην όψη, αυτός εστίν ον αναζητείτε. Το όνομα αυτού Νικόλαος. Ούτως εστίν ο το αιμό κινούμενος πνεύματος». Όταν ο Άγιος Νικόλαος άκουσε για τη θέση που του ετοίμαζαν, αντέδρασε έντονα και αρνιόταν να την αναλάβει. Αλλά όταν του ανέφεραν την